0: είχε την ευτυχία και τη λογική και το φιλότιμο, θα έλεγα, να βάλει έναν άλλον στη θέση του. Μπράβο. Και του λέει μη χαθεί.
1: Δεν δίνουν την θέση. Έδρα τους εύκολα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, με Ζαλγκύρης, με Φουρνιέ. Δεν πειράζει. Αυτό χάνει.
0: Ναι.
1: Ο άλλος με λέει γαυροτσούβι που αποθεώνει στον πασχετικό Ολυμπιακό, δεν λες για βολές. Αυτό χάνει. Δεν χάνω εγώ. Πήγα εγώ, ρε φίλε, και έκανα κάποιο φάουλ και δεν μου το δώσανε. Εγώ προσωπικά.
0: Και κάποιο άλλο τι λέει, δεν κατάλαβα. Η μεγαλύτερη που έχετε κάνει εσείς είναι 9.000 στον τελικό. Εμάς βρήκες να πεις ειδικά για την ΑΕΚ ότι ήταν η μεγαλύτερη έκθεση που να κάνουμε τώρα απόβαση. Είπες για την ΑΕΚ 9 χρόνια.
1: Όχι,
0: δεν έχει σημασία.
1: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions League.
0: Τώρα τι θες.
1: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions
0: League. Πριν από 2-3 χρόνια, 4-5, πόσο είναι.
2: Το 10.
0: Το 18. Ναι.
1: Είχε κάνει απόβαση το 18 9.000. Πριν από το 18, πότε ξανά έπαιζε Champions League?
0: Με το Τιντεν.
1: Ναι. Τι θέλετε, δεν είναι η μεγαλύτερη απόβαση τα τελευταία χρόνια 9.000
0: άτομα? Ο Παναθηναϊκός πότε ήταν η τελευταία απόβαση που είχε κάνει?
1: Μα για την ΑΕΚ λέγαμε. Γιατί με πυροβολάτε. Δεν είμαι και πιανίστα.
0: Γενικά νεύρα. Ο κόσμος πρωινό, γιατί... καφεδούλιδες, αυτή η μάστιγα να περιμένεις μία ώρα πότε θα φτιάξουν τον καφέ για τις σαύρες. Ενώ θες ένα ψωμί να φύγεις, βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο.
1: Πόσα νεύρα έχει, ρε, πρωινό καφεδούλιδες.
0: Ναι.
1: Με τι νεύρα έγραψε τη λέξη πρωινό καφεδούλιδες?
0: Ναι.
1: Βάλε. Συνέχισε. Βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο. Άλλο για ψωμί, ήρθε κι άλλο μήνυμα. Άλλο για καφέδες. Φτιάξε καφέ σπίτι, μωρή αμάντια. Ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε?
2: Εντάξει, ένα δεύτερο υπάλληλο χρειάζεται το φούρνο.
1: Εσύ τα στείλες τα μηνύματα.
2: Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Κάτσε, με κι
0: άλλο, Καλημέρα, μπορείτε να πείτε στον αέρα ότι καλό είναι όταν δουλεύουμε σε γραφείο με άλλα άτομα να αδειάζουμε τη μηχανή του καφέ από τις κάψουλες και να βάζουμε και λίγο νερά και όταν τελειώνει.
2: Θα συμφωνήσω. Εγώ που φτιάχνω το πρωί καφέ εδώ πέρα δεν έχει ποτέ νερό και μια ζωή είναι γεμάτος.
0: Και να το πούμε εμείς μέσα από τον πιγμό.
2: Δηλαδή, όπα κάπου.
0: Έχετε δίκιο.
2: Σκεφτείτε και τους επόμενους. Σκέφτεστε το ταμπαρκάδε.
0: Προβλήματα που γι' ο κόσμος. Λεφτά θέλετε εσείς που μάθατε στην πολυτέλεια. Εμείς δεν μάθαμε να ζούμε από ενίκεια.
1: Ποια ενίκεια, ρε?
0: Εγώ έμαθα να ζω.
1: Ούτε στη Μονόπολη δεν.
0: Εγώ έμαθα να ζω από ενίκεια που πληρώνω.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Και είναι και 30 του μηνού.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω.
0: Και το πλήρωσα τον νίκη μου, να ξέρετε, για τον Οκτώβρη.
1: Χρωστάγαμε με τη μάνα μου σε έναν έμπορα. Δεν ξέρω πού είχαν μπλέξει οι γονείς μου. Έρχονταν ένα έμπορα.
0: Ανέρεσε και έπαιρνε μετά και τα έδινε με δόσεις. Και η μάνα μου το έκανε αυτό.
1: Και ερχόταν ο έμπορα, ήταν σαν το μακαρί το Φίλιππο Συρίγο. Ήταν ίδιο. Τίποτα δεν με σταματάει ο έμπορα. Και. Κάναμε ανάσα. Δηλαδή, κάναμε ότι δεν είμαστε σπίτι.
0: Α, ότι λείπατε.
1: Ναι. Και εγώ έσκυβα
0: από κάτω. Και χτύπαγε ο έμπορας.
1: Ναι.
0: Δεν και... έβλεπε τα αμάξι κάτω.
1: Δεν είχαμε αμάξι. Ποτέ η οικογένειά μου. Και έπεφτα κάτω. Εγώ, πώς κάνουν οι Ινδιάνοι για να ακούσουν το, ξέρω, τα ποδοβολητά των καϊμπόιδων. Και έβλεπα όταν έφευγαν τα παπούτσια. Ανέβαινε στον πρώτο με το ασανσέρ και κατέβαινε πάντα με τις σκάλες. Δεν το πήρε ποτέ στην κάθοδο.
0: Τι λες τώρα?
1: Τέτοια παρατήρησα εγώ από παιδί. Και δεν ήξερα οι γονείς μου τι έμπορας. Ενώ αν πεις τα λιώσια τώρα ήρθε ο έμπορας.
0: Δεν θα είναι για τα χαλιά. Δεν θα είναι για τα σεντόνια.
1: Αυτός θα χτυπήσει όντως.
0: Θα χτυπήσει και θα μπει.
1: Θα μπει, έμπαινες, ναι. Εντάξει. Ζαφυρά του και δεσίλα πυροβολάνε την ΑΕΚ. Άσχετε δεσίλα!

0: Εντάξει, σταμάτησα να ακούω το σταθμό από τότε που κάνατε τοποθέτηση προϊόντος στην εκπομπή Αχάχαστη. Ενώ εγώ βλέπω μόνο τη σειρά Αντώνης και Κλεοπάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, οκ. Καλημέρα από τις φθινοπορεινές Κυκλάδες και τη Σύφνο. Μπαίνω στην κουζίνα για προετοιμασία στο Καγιέν. Λέει, ρίξτε ιδέα για φαγητό προσωπικού. Αυτό, μόνο, οι σεφ, μόνο αυτό δεν μας έχουν ζητήσει. να ρίχνουμε ιδέες για κατάλογο, ξέρεις, για μενού. Για φαγητό προσωπικού. Μπριάμ.
2: Γιατί το μειώνεις έτσι το προσωπικό.
0: Γιατί, τι λέει, μείωση είναι το Μπριάμ. Ο Χάρης μου έδεσε την ιδέα που έστειλε μήνυμα τώρα.
1: Υγιεινότατο και πολύ ωραίο.
0: Και φετούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Λίγο, ωραία, Μπριάμ, αλλά με λουκάνικο. Σπετζοφάει.
1: Να έχει και λίγο.
3: Ναι, ναι, παιδιά, να μην έχει λίγο λουκάνικο.
0: Να έχει λίγο.
3: Για το προσωπικό. Και
1: να
3: φέτα.
1: Να πιάσει.
3: Και φέτα.
1: Φέτα εννοείται.
3: Δεν εννοείται στο προσωπικό.
1: Όχι.
3: Βάζουν μια φέτα στη μέση και κάνουν σαν πυράγχα.
0: Και ψωμί.
3: Όχι, δεν τον πιστολιάσαμε τον έμπορα. Όχι. Απλά δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
3: Δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
0: Είστε έμποροι γνώμης όποιας διοίκησης σας δίνει τα πιο πολλά. Χειρότεροι και από τους εμπόρους συνείδησης δικηγόρους.
1: Το σκάνετε και κλαίτε. Τι κλαίνε, τι καταλάβατε.
0: Εδώ τώρα, εδώ και πόσο έχουμε, εδώ και από το 15 πόσο έχουμε, εδώ και πάνω από 11 χρόνια έχουμε την ίδια διοίκηση.
3: Με διέλυσα.
0: Τώρα δεν το περίμενα.
3: Θα πάω πρώτη φορά σε ψυχολόγο να μου πει ότι δεν με κάλεσε ο πατέρας μου να του δώσω 70 ευρώ. Λοιπόν, έφαγα γεμιστά special, λέει κάποιος. Όσον αφορά την κίνηση, ζώντας στο Βύρωνα, δίπλα στην Κατεχάκη, σήμερα δεν είχε την ίδια κίνηση με χτες. Επίσης, ο έμπορας χρέωνε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι να πας σε ένα μαγαζί. Αυτά.
0: Όλα. Σε ένα μήνυμα.
3: Και ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλό στο πικερόλ. Όλα μαζί.
0: Τσουβί, μη μασάς, έχεις πέσει σε χανουμοφολιά.
3: Γι' αυτό βάζει. Σκέφτομαι πάντα εσένα και το ρίλο.
0: Α, σου σκάσω. Καλημέρα, παιδιά.
3: Και πάντα μετά εισβολέας. Έχω τρελαθεί. Οφου. Ο χαμάρ. Πετάγεται πάντα εισβολέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Νέος μπαμπάς εδώ.
1: Ωραία.
0: Τέλος τα μπιμπερό και τα θύλαστρα. Ναι, όχι. Την έβαλε ζυβή. Και κοιμήθηκα ένα ωραίο πεντάωρο.
3: Την έβαλε ζυβή. Μπήκε μπονούς. Το παιδί μπήκε μπονούς. Πάμε διάλειμμα.
0: Αυτός κοιμήθηκε πεντάωρο, κατάλαβες. Η γυναίκα δεν κοιμήθηκε. Να ξέρουμε τι λέμε.

0: Τι να πω, να πούμε BWinSport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν σαρδάμ. Όχι. BWinSport FM 4,6. Το ραδιόφωνο. Όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. BWinSport FM 4,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς σαρδάμ.
1: Άλλη μία.
0: BWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε.
3: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
3: Λάθος.
4: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως.
5: Αυτοκτονίας, αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω.
5: Και
3: για να ξανά το γράψω.
2: Γράψε, γράψε.
6: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
7: Ζήτω.
6: Ζιντινής Ντάν.
7: Ζήτω.
2: Nordjylland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
8: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
8: Το έχει ρίξει στο κράσι.
2: Συνδυάστηκε
9: αυτό να
2: ξέρεις. Έλα τώρα μόνο.
10: Με σύνδεση WindSex.
2: Αμάν.
10: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχ, άξιε τον. Δείξε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
10: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
2: Με τι σύνδεση. Ξαναπέστε.
10: Με σύνδεση WindSex.
11: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
11: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα. Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
12: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
13: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπί την πίτσα. Και να είσαι εσείς οι γουλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
13: Το κοπί την πίτα.
14: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγοπόλης Χατζιωάννου.
15: Ναι, αμέ.
16: Μάλιστα.
15: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
17: Την προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
17: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
17: Βασίλη.
18: Ποιος Βασίλης.
17: Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα.
17: Τι έγινε, ρε φίλε.
2: Πνίγηκα.
17: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
17: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
2: Πού να φτύσουμε.
17: Πού.
2: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
17: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο, Παμπεπόλο, Πελοποννησιακό, το είπα.
19: Καλώς τα παιδιά.
17: Έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
2: Κατάλαβα.
17: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
15: Και είπε ότι δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
2: Ναι. Εκτός
15: δεν
2: αν...
15: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
15: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
17: Και τώρα δεν είναι χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο, δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Wow.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
2: Αμάν.
0: Είπε. Πολύ ψωμί.
2: Νικολάκη.
0: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
2: Απ. Εδώ θα σταθούμε.
0: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
2: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
0: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
2: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
0: Θα γίνει σποντάκι.
2: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
0: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
2: Καλό.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στο γκου μας, λέει η Χονδροθύμια. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
1: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
9: Για τη σκεπαστή λέει τη θύρα της ΑΕΚ στο δούμας. Λοιπόν,
16: εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
18: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
16: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
20: Άντε πάμε για καναμπάτσια τώρα.
21: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
22: Στα 31 του. Γιατί μας τον έκανε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυμποριακό στα λεωφορεία.
21: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
22: 55.
21: Τι 55.
22: Αυτό είπα.
21: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
22: 55 χρονών είπα.
21: Έτσι είπα. Άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
16: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον τίλμο όλοι.
9: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
23: Με όλα του τα κομμάτια.
16: Τι γίνεται τώρα, πολύ... η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
24: Συνιστώ ψυχραιμία.
16: Ψυχραιμία.
25: Το άκουσα το πρωί αυτό το
23: έκανα.
25: Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε μου το ακούσαμε όλο. Σε εσένα πρέπει να έχει EBS τα αυτή σου και κόπηκε στο Λάμδα.
26: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
27: Ε? Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
26: Από, με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
27: Α.
28: Ω, τι είναι αυτό. Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί.
16: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
28: Έλα, λεπέτη μου.

0: λέγα. Κούτσα, κούτσα.
1: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
2: Πώς τι είπες στην αρχή?
3: Σιγά σιγά.
2: Κούτσα, κούτσα είπες. Ναι. Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Κούτσα, για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
0: Κούτσα, κούτσα.
3: Κούτσα, κούτσα.
2: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πί αντί για κού.
1: Κούτσα στα κρογιάλι.
3: Το μυαλό σε σένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πουσα και σένα.
2: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
4: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
5: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
6: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι. Ιτήθηκε 3-1.
7: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
8: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
9: Για συμβόλαιο 2,5 ετών με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
10: Έλα ρε.
11: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
12: Α, έτσι, ε.
13: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
14: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
15: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
14: Γεια σου, παιδιά!
9: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας κορυφαίμε σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
3: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
9: Ο κόσμος...
16: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
3: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
17: New Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
3: Ποτέ, ποτέ,
16: ποτέ, ποτέ, ποτέ,
3: ποτέ.
14: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Να, Χανουμιστάν! Να το! Βγήκε το Χανουμιστάν!
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα, εγώ έχω το φούρνο. Πείτε στον προηγούμενο να πάει να πάρει καφέ από δίπλα, λέει. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, και ένα μήνυμα που πάντα αυτή εδώ η εκπομπή έχει άποψη για τα εργασιακά,
1: ναι,
0: παύλα κοινωνικά θέματα. Πέρα από τα αθλητικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις όταν φεύγουν δύο υπάλληλοι,
1: ναι,
0: από την εταιρεία που δουλεύει σε σημαντικό πόστο και μένεις μόνος χωρίς αντικατάσταση? Μήπως να φύγω κι εγώ πελαγωμένος? Άκου, πελαγωμένε, κάτι.
1: Για πες. Ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτείς την κατάσταση.
0: Εκτός από αυτό, δεν θα βγάλεις ποτέ σε καμία βάρδια όλη τη δουλειά εσύ. Γιατί αν είσαι ένας ικανός υπάλληλος που έχει τα φόντα να το κάνει,
1: ναι,
0: έτσι και το κάνεις, δεν πρόκειται να εκτιμηθεί ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν άλλο υπάλληλο. Θα πούνε, ναι, μπράβο, ναι, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε. Θα εσύ τελικά έκανες
0: όλη. Θα πάνε σε ένα δωμάτιο και θα πούνε μαράκα.
1: Και δεν θα πάρεις και αύξηση. Ούτε. Ή μπορεί να σου πούνε μπόνους, ξέρω εγώ, 50 ευρώ.
0: Ναι, λοιπόν, θα σου πούνε, πάρε, ξέρω εγώ, μια διατακτική 100 ευρώ. Έχουμε εκπομπή, ρε, ακούγεστε.
1: Πίσω τρανή,
0: μια διατακτική 100 ευρώ.
2: Συγγνώμη,
0: μια διατακτική και θα σου πούνε, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όντως φαινόταν πόσο ικανός είσαι.
1: Ό,τι εσύ έκανες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ωραία άποψη έχει για σένα. Και είναι για δύσκολος άνθρωπος ο διευθυντής. Δεν είναι απλός. Σε έχει στην καρδιά του, θα σου πει, και έχει κάνει εισήγηση στο μεγάλο, πάνω από την πολυεθνική, ξέρω εγώ, για να υπάρχει ανέλυξη. Τι να πω, πραγματικά μπράβο. Έλα να φάμε την κυρία. Θα σε τραπεζώσουν κιόλα. Θα πάρεις και τη γυναίκα, θα πάρετε και δώρα.
1: Επίσης, θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν αφορά την Gen Z, γιατί η Gen Z δεν το κάνει αυτό. Τις πίσω γενιές.
0: Ναι.
1: Millennials, Gen X κτλ.
0: Που εγώ τα μπερδεύω, δεν ξέρω. Εγώ τι είμαι.
1: Millennials είσαι εσύ.
0: Είμαι
1: Millennials. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, η Gen Z, τι ώρα σχολάει? 5 παρά 5, έχει κλείσει λάπτοπ, έχει αυτό, έχει βάλει, έχει δέσει κορδόνια, έχει φύγει. Ναι. Λοιπόν, οι προηγούμενες γενιές πρώτα κάνουν τη δουλειά και μετά λένε «Α, να φύγω». Όχι.
0: Όχι.
1: Σχολάς 6 ώρα,
0: ναι,
1: φύγε 6 και 10. Αυτό, αλλά φύγε 6 και 10. Δεν έχεις τελειώσει τη δουλειά. Δεν πειράζει και αύριο μέρα θα είναι, λογικά θα ξημερώσει.
0: Εγώ με την Gen Z, χίλιες φορές. Τίποτα, όχι. Άμα θες βρες υπάλληλο. Κανένα συνέστημα, γιατί το συνέστημα το πληρώσαμε ακριβά.
1: Ναι, το ξέρω, εγώ σου λέω να βρεις κάτι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Όχι αυτό που κάναμε εμείς που δουλεύουμε μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Του είπε 100 ευρώ παραπάνω. Τι!
1: Να το.
0: Έφυγαν 2,5 και θα πάρεις μόνο 100 παραπάνω.
1: Το είπα, 100 ευρώ. Να το.
0: Κανένα ευρώ παραπάνω. Θα τα φας. Ξέρεις τι, άμα βγάλει, θα τα φας σε ψυχοφάρμακα. Θα τα φας σε ορθοπαιδικούς. Θα παίρνεις, θα τα ξεφοραπείς για τη μέση. Άμα βγάλεις τη δουλειά τριών ανθρώπων για 100 ευρώ παραπάνω. Και ψάχνουνε. Πες, δεν μπορώ, πάρτε υπαλλήλους.
1: Η επιβράβευση για την παραπάνω δουλειά είναι παραπάνω δουλειά.
0: Ναι. Τι δίνει ο Θεός στους ανθρώπους με υπομονή και άλλη υπομονή. Λοιπόν, μην κάνεις κανένα αστείο και βγάλεις τη δουλειά. Δεν θα εκτιμηθεί. Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, καλά δεν τα λέω τα κομμουνιστικά μου. Ήμουνα στην ΚΝΕΑ. Δεν θα εκτιμηθεί. Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα εκτιμηθεί. Θα πούνε μπράβο, θα σε πάρουν θα σου πουλήσουν τον παπά, θα σου πούνε.
1: Το Gen X λέει σχολάνε 5, φεύγουν 11. Παιδιά. Και δεν εννοεί 11 το πρωί, εννοεί 11 το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Ούτε αυτό είναι σωστό.
0: Σιγά μην είναι μιλένια Λοτσίου. Τι είμαι εγώ?
1: Τι είναι?
0: Το 81 γεννηθεί.
2: Μιλένια.
1: Μιλένια.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 19 χρονών ήμουνα το 2000. Γίνανε όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Εκεί είμαι
1: μιλένια.
0: Τώρα είμαι μιλένια. Να ξέρω τι.
1: Σιγά μην είναι μιλένια, παιδιά. Τι θα ήταν? Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση από τον Ηρακλή, από την ομάδα του Ηρακλή. Έκανε δώρο ένα διαρκείας σε ομογενή που βρέθηκε στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία.
0: Έλα,
1: και φορούσε κασκόλ του Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Το κουλό ποιο είναι? Ότι τον λένε Ηρακλή.
0: Τι λέτε? Τι λέτε? Και ο φίλος είναι ο Ιόλαος.
1: Λοιπόν, του έκανε κοντινό ο σκηνοθέτης, φορούσε κασκόλ του Ηρακλή και φανέλα της Εθνικής εννοείται, και από την ομάδα του Ηρακλή τον βρήκανε και μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση. Από μια στιγμή, λέει, στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας, Λίγο πριν η Εθνική Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει τον γκολ της Εθνικής, της νίκης, ο τηλεοπτικός φακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του. Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Ήταν το ΙΤΑ του Ηρακλή. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε. Είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Τον βρήκανε και μπράβο και του κάνανε δώρο ένα διαρκείας. Όποτε έρχεται έτσι, στην πατρίδα να βλέπει την ομάδα του. Φοβερό. Μπράβο, παιδιά. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να λέγονται. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο για το οποίο είμαστε φαν. Εντάξει.

0: Οριακά ήταν στο γάμο της Κανά, λέει ο Τσούβι. Ποιος μιλάει. Καλά δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλας, αφού είναι 9.30.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Παιδιά, έτσι. Υπάρχουν δύο κουβέντες. Έρχεται εδώ ο ταμπάκου. Η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Τώρα η Bwin σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρ, προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Bwin.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
4: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
5: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκόλι Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
5: Νικολάκη.
4: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
5: Πάπο.
6: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
7: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
6: Έπαθε κλάση.
5: Έλα ρε Κώστα. Το τι σχεδόν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
8: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
5: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
9: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα κάνει.
8: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
9: Μασονία των ηχοληπτών.
10: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
11: Το καλό την άλλη γυάλι. Ωραίο.
10: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθώ. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
12: Βήμα μου, έρθω το Λιπερνά!
13: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
14: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
15: Ο Διονύσης.
14: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζορμπαργού. Πώς το πα.
16: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
17: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα, προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
18: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
17: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
19: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
20: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
21: Έχουμε φίλες.
22: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
21: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα Σαρδάμ. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορίες.
5: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
23: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικουκιουεχέκοβ.
21: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
24: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά το δελτίο του Sky
1: επιστρέψαμε. Η από εδώ τους από εκεί. Ζαφυρά του Τσουβέλα Ρίλο. Για το Ρίλο ήρθε το μήνυμα, Μαρία.
2: Ναι.
1: Ο Ρίλο είναι Generation X, μια και είναι γεννημένο το 80. Παρότι εμφανισιακά φέρνει σε σκηνή τη Μοναχό. Ευλόγησε ο Τερλέγκολα.
3: Καλά τα λέει.
1: Τερλέγκολα. Μα Τερλέγκολα.
2: Οι μη Έλληνε λέει θα θεώρησαν πω το κασκόλ που φορούσε ο συγκεκριμένο φίλαθλο με το ΙΤΑ, ότι ήταν το AIDS από Ελλάς. Αλλά. Οι Ηρακλειδείς το είδανε. Εντάξει, και το καταλάβανε.
1: Λέγομαι Ολυμπιακός, λέει κάποιος, για να πάρει διαρκείας.
2: Καλά, βλέπω τώρα στην Τούμπα αύριο, ξέρεις, όλοι με κασκόλ ΠΑΟΚ, κασκόλ Άρη.
1: Από ένα ληξιαρχείο είμαστε. Θέλω το παιδί να το πούμε ΠΑΟΚ.

0: ξεχάσει. Βάλε διαφημίσεις να βγάζεις αερίτζιδικα λεφτά για να ξεχάσει τον μπαμπά στο φουρνιέ που είδε χθες πράσινα και ξεσάλωσε.
1: Δεν είπα τίποτα από το πρωί. Τώρα ξύπνησες εσύ 10 παρά.
0: Καλώς
1: τον. Σέκοψε η δροσιά.
0: Τι έγινε.
1: Σέκοψε η δροσιά.
0: Παίρνεις ενίκεια τέλος του μήνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα νωρίς, ξύπνα. Οχου.
0: Αχ ρε παιδιά, βλέπω λέει τα πιτσιρίκια με τα πατίνια λέει και τρέμει η ψυχή μου. Και το πιθανότατα λέει οι γονείς δεν ξέρουν τίποτα. Κάτσε παιδιά, δεν.
1: Σε εμάς τα λιώσια είναι και γονείς.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έχουν όλοι πατίνια αυτό.
0: Το λέμε αυτό για τα πατίνια.
1: Ναι. Είναι παιδιά, είναι θέμα σοβαρό. Mm. Και πιάνουν μεγάλες ταχύτητες αυτά.
0: Ναι.
1: Τα πατίνια. Πιάνουν μεγάλες ταχύτητες.
2: Δεν είναι 30.
0: 50. Γεια σου.
1: 45, 50.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε για τον περίπλοκο ιστό που έχει φτιάξει η Manchester City για να εξαπατήσει την Premier League.
1: Ναι.
0: Ιστό, είπα, παιδιά, να περάσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγκεκριμένα ο ορισμός της λέξης Sam πάει στο λεξικό της Oxford, γιατί τον βρήκαμε πάρα πολλές φορές στο έγγραφο των 40 σελίδων.
1: Okay.
0: Να εξαπατάς, να ξεγελάς, να εξαπατάς, να παραπλανάς με ψευδείς προφάσεις, να επιβάλλεις, να αποδέχεις, να απατάς. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης Sam στο λεξικό της Οξφόρδης.
1: Sam, okay.
0: Και υπάρχει 8 φορές την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία έκρινε τη City ένοχη για όλες τις κατηγορίες.
1: Sam,
0: λοιπόν. Okay. Βρήκε τρόπο να αυξήσει τα έσοδα από χορηγίες σεζόν με τη σεζόν, συνολικά 9 σεζόν. Και το BBC ανέλησε τα βασικά ευρήματα της έκθεσης της Manchester City. Μιλάμε ότι οι συνολικές ζημιές για την περίοδο 9-10 πρόκειται να ξεπεράσουν την τότε οικονομική ζημιά σε μία σεζόν από ομάδα μέλος Premier League. Αυτή ήταν της Chelsea του 2006, ύψους 163,80 εκατομμύριων ευρώ. Όλα αυτά τα ξέρανε στη City. Τα ξέρανε και μάλιστα από το καλοκαίρι.
1: Δεν περίμεναν όμως να έρθει αυτή η ώρα. Και εσύ που θες να κάνεις Playmobil City θα φας πρόστιμο. Ή κάνεις some shit.
0: Φοβερό είναι όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα τώρα για εξαπάτηση πολλών χρόνων και πολλών εκατομμυρίων. Και έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Premier League. Γιατί σου λέει εμείς εδώ, είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ο Γκουαρδιόλα.
0: Είπε ο Γκουαρδιόλα, πάω για σαμπάτικα. Πάω να κοιμηθώ.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ο Γκουαρδιόλα που έχει τον πλήρη έλεγχο για το πώς θα χτυπηθεί ένα πλάγιο, για το πόσο γρήγορα πρέπει να είναι τα ball boy, για το αν πρέπει οι πετσέτες να μυρίζουν καζολίν, πιστεύετε ότι πρέπει?
0: Είναι τώρα, ξέρεις, ο Γκουαρδιόλα είναι σαν τον Ντόναλντ Ντάπ που ξυπνάει και λέει είμαι στη City, α έφυγα.
1: Ναι, και ξανακοιμάται. Ή αυτό που γυρνάω από κόμμα. Τι ημερομηνία έχουμε, τάδε, τι ώρα είναι, έχεις και ξανακοιμάται.
0: Ξανακοιμάται, ναι.
1: Φυσικά πιστεύω, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι ήξερε ο Γκουαρδιόλα, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από εκεί και πέρα. Να σε πάω λίγο στο Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
1: Ο Σκαλόνι είπε το 10 το νούμερο θα παραμείνει αποκλειστικά στην πλάτη του Λίο Μέση μέχρι εκείνος να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή. Αυτή τη φανέλα δεν θα την πάρει ποτέ κανείς. Το 10 δεν θα το ακουμπήσει ποτέ κανείς.
0: Μάλιστα.
1: 9, 11. Τα παιδιά στην Αργεντινή. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 10. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 11. Μπράβο. Το ξεκαθάρισε αυτό το γεγονός. Δεν αλλάζει τίποτα σε αριθμούς και φανέλες. Mm-hmm. Το 10 δεν το ακουμπάει κανένας. Όποιο νούμερο επιθυμείτε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δική του η φανέλα.
0: Θα αποφασίσει και εκείνος ποιος θα το πάρει μετά όταν θα φύγει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει Σκαλόνι, αλλά 6 Οκτωβρίου, νομίζω ξημερώματα προς 7 για μας, mm-hmm. ετοιμαστείτε για κλάματα,
0: ναι.
1: ετοιμαστείτε για θλίψη, για μελαγχολία, για αναμνήσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Σε αντιδιαστολή με τον Ρονάλντο, γιατί πάντα τα βάζουμε όλα, Μαρία, αυτό που λέγαμε την πρώτη ώρα, που έφυγε από την προπόνηση γιατί δεν το βάλα βασικό. Ναι. Δεν είναι. Εδώ φαίνεται.
0: Εντάξει, θα έχει και συνέχεια αυτό το σύριαλ, σίγουρα θα έχει συνέχεια.
1: Ναι. Κόντρα στον Μπενίν. Είναι το τελευταίο ματς του Μέση. Καλά, εντάξει. Θα προσπαθήσω να μείνω ξύπνιος και θα κλαίω κρυφά δίπλα στην Εύα. Θα κάνω έτσι, σαν σκυλί που θέλει βόλτα. Σίγουρα θα βάλω ξυπνητήρι. Θα βάλω ξυπνητήρι. Το αξίζει ο Λιονέλ Μέση. Επόμενο πλάνο. Θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Θα το δω το πρωί σε ρίξ.
1: Το τελευταίο που είδα ήταν του Τότι. Πλάνταξα στο κλάμα.
0: Oh, καλά, ναι. Ποιο δεν πλάνταξε το κλάμα.
1: Και μετά κυρία Ανίτα.
0: Γιατί δεν έκλαιγες με την αποχώρηση του Φέντερερ.
1: Όχι
0: δεν
1: τόσο,
0: αλήθεια που έκλαιγε
1: το Ναδάλ. Το λατρεύω το Φέντερερ. Αλλά δεν ξέρω γιατί με τον Τότι είδα, επειδή είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο, είδα τέτοια αγάπη και υπάρχουν ακόμα βίντεο στο TikTok της Ιταλίας. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα. Υπάρχει τώρα ένα trend που τρέχει τώρα με το TikTok. Mm-hmm. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα οπαδοί και κάνουν την ανακοίνωση. Ελί, Ντεϊ, Φρανσέσκο. Όρθιος είναι ένας μέσα στον κόσμο. Σε άλλο μάτια της Ρώμα. Και το κάνουν, έχει γίνει τώρα ένα trend. Με την αποχώρηση του Τότι. Κάνουν αυτόν που, τον εκφωνητή.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Football Meets Data. Τρίχες που δεν έχει τρίχες.
1: Του Meets του Data.
0: Το Football Meets Data έχει βγάλει τις προβλέψεις του για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Mm-hmm. Τσόχος ήρθα από τώρα. Έλα να γίνει. Παρατέταρτο. Α, δεν είναι καλό κόσμο.
1: Έχω ένα νεράκι έξω. Είπαμε,
2: δεν έχει κίνηση.
0: Δεν
2: έξω.
0: Είναι καλό ο κόσμο.
1: Λοιπόν, έχω ένα νεράκι έξω.
0: Ο υπερυπολογιστή δίνει προβάδισμα στην Εθνική Ολλανδία. Λογικό. Λογικό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο υπερυπολογιστής.
0: Δίνει ένα 45% στην Ολλανδία για νίκη. Δίνει 29% στην Ελλάδα.
1: Λατινοπούλου μπαίνει. Συγγνώμη.
0: Για νίκη, ναι. Και ισοπαλία στο 25%. Δεν βγαίνει, παιδιά. Λείπει ένα περίμενο.
1: Υπάρχει και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Υπάρχει και ένα 1%. Τι θα γίνει, θα γίνει το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Να μπει ελέφαντα.
0: Γιατί δεν. Τι είναι αυτό. Γιατί τώρα μου τα κάνετε μένα με τα.
1: Πόσο είναι τα ποσοστά, 45 και.
0: 45, 25, 29.
1: 45, 25, 70, 29, 99. Το 1%
0: όντω. Πού είναι το 1%.
1: Μήπως είναι το όριο του στατιστικού λάθους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Λείπει 1%.
0: Δώσε ένα 30% στην Ελλάδα τώρα και εσύ.
1: Βάλε 30% εσύ από μόνη σου, Μαρία. Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω τα μας συμφέρει. 30% νίκη. Γιατί? Μια χαρά ποσοστό είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Πόσοι, θα τα πούμε αύριο. Δεν μιλάμε σήμερα για το παιχνίδι της Εθνικής. Δεν μιλάμε σήμερα.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: Μαγκέ. Δεν το
8: έπαιζε. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα ένα
9: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
2: Έλα, λέκο!
9: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήρα πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
1: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές με τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσε αυτό για ξαναπέστα.
13: Οι προχωρές με τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
16: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
17: Μας ακούει εδώ.
1: Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανώλη.
19: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
15: Γελάς, ε.
13: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
19: Αχ.
13: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτό και το σκορ.
19: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
13: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διβέντε τα μπόλτα.
13: Πώς το έπες αυτό.
2: Διβέντε τα μπόλτα. Υπέροχο.
20: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
21: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Καλά, εντάξει, αυτός ο υπερπολογιστής είχε δώσει και την Ολλανδία να πάρει το Μουντιάλ και μας υπερκουβάδιασε.
1: Ναι. Έτσι τα λέμε αυτά, παιδιά, να περνάει η ώρα. Δεν δίνουμε καμία σημασία, εννοείται.
2: Και επιβεβαιώνεται ο ακροατής, ο θεατής που λέγε σε μένα και τον Παπασημακόπουλο. Με ποιο δικαίωμα λέτε τη σύντη μεγάλη ομάδα. Μεγάλη κλέφτρα θα στείλει τώρα. Με τι δικαίωμα.
1: Ο υπερπολιστής βγάζει τώρα φαβορί το Παναθηναϊκό, έτσι, για πρωτάθλημα.
2: Με το έχει πει και ο υπεραρτινός. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια μετά την πολυμετοχικότητα που ήμουν σε άλλο σταθμό, που εκεί το είπα και βγήκε, γιατί αυτή ήταν η κατάσταση γύρω-γύρω. Είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει με μεγάλη αισιοδοξία. Έχω ανοιχτεί, τα έχω πει και μετά ή θα έχουμε σόου εδώ από την κυρία Μαρία και τον Ρίλο, ή θα είμαι εδώ. Και θα με πετάει.
1: Θα σε πετάμε, ναι. Σαν τον Γκουαρδιόλα τα πήρε το πρωτάθλημα που το πετάγανε στον αέρα.
2: Στον αέρα το πετάγανε και έλεγε καλά του χρόνου.
1: Θα σας πω εγώ.
2: Πανηγυρίστε τώρα.
1: Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
2: Ναι. Στο που τάχετε. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε. Τι σκεφτεί. Εντάξει, τώρα άμα να μα βγει ο καφέ από εδώ.
3: Δεν φταίει.
2: Φταίω εγώ τώρα.
3: Ποιο φταίει.
2: Τώρα. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
1: Λοιπόν, ο Μάριο που έχει.
2: Άιντε που τάχετε.
1: Ο Μάριος ο ακροατής μας που είχε φτιάξει το τραγούδι του Τσούβι για τη Μάντσεστερ.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Έφτιαξε και το ωραίο τραγούδι του Καρέτσα. Αυτό που μου στείλες. Το τραγούδι που μου έστειλες.
2: Του Καρέτσα με την ποδιά. Τώρα το βάλουμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, θέλει να κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA γιατί έκανε αναφορά και κατέβηκε από το Insta το τραγούδι του.
2: Μήπως επειδή πήρε πλάνα από την UEFA από
1: το παιχνίδι
2: και να μην είχε να κάνει με το τραγούδι, αλλά με το οπτικό υλικό που έντυσε το τραγούδι του.
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε. Δεν λέει κάτι κατάλληλο, μπορούμε να το βάλουμε.
2: Δεν λέει κάτι κατάλληλο.
1: Για πάμε. Περίμενε.
2: Θα τιμωρηθείς και εσύ τώρα.
3: Πέντε αγωνιστικές.
1: Περίμενε να το βάλω δυνατά.
4: Ο Καρέτσας που σου έκανε τα διαστημίκια να τα κλείνει στα πόδια σου τη

0: Είναι στην καρδιά το Αδαμαντίδη. Ωραίο. Απλά μετά καλά θα σπάσει.
1: Μάλλον γι' αυτό το κατέβασαν.
2: Καλύτερα να βάζεις φωτογραφίες τη μία πίσω από την άλλη παρά βίντεο.
1: Σωστό.
0: Α, έτσι. Όπως slide show γάμου που έκανε η φωτογραφία. Γύρναγε και μετά δείχνει. Μας έβαγε στους παλιούς γάμους και έδειχνε το χρονόμετρο κάτω. Λες και 5, λες και έχουμε επίθεση. Ναι, αυτό με τον Barberstop. Ναι, ένα κυπριακό ραπ. Κάνουν ένα χορό τα παιδιά. Έχουν τσακιστεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Χορεύουν με τη μούρη στο έδαφος και τα πόδια πίσω.
1: Α, ναι, το έχω δει αυτό. Ναι, και πέφτουν κάτω. Ξέρει,
0: όλοι μπαίνουν στο Barberstop. Δεν έχω ξανακούσει κυπριακό ραπ. Υπάρχει για πάρα πολλοί αθούφτη γερινή. Είχε λίγο χιπερίπηδε στο Barberstop.
1: Manchester City.
0: Το City είναι πάρα πολύ.
1: Ούτε ένα βρετανικό μέσο δεν βρέθηκε να το κάνει εξώφυλλο, λέει. Manchester City. Ωραίο.
0: Υπέροχο το. Και το City ελληνικό. Manchester City. Μάλιστα. Τα καρότα περιμένουν στη γωνία και γελάνε. Λες και είναι η Pixie Lux. Τα μπαλκόνια, τα παιδιά.
1: Τα καρότα τραγουδούν ακόμα.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος ανοίξει με ουίσκι στην καρδιά. Ρε φίλε, άσε το ουίσκι. Για τον καρέτσα λέμε.
1: Ναι.
0: Για την ποδιά.
1: Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και εσύ δεν κάνεις, μπορούν να σε διώξουν. Πρόκειται για μεγάλη εταιρεία, λέει κάποιος. Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία, σε πληρώνουν. Καταρχάς, γιατί κάποιοι σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και δεν σε πληρώνουν. Δεν ξέρω αν είναι υπερχρεωτική η υπερορία. Δεν το ξέρω.
0: Περιορία, το λέει για περιορία. Ναι, την είδαμε την υπόθεση. 48 μήνες κάθεξη. Ναι. Δέχτηκε μια κοπέλα γιατί έκανε 203, γιατί το ξέρω, ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην της.
1: Να προσέχουν μερικές. Μερικοί μερικές. Ναι. Ναι, τη χώρισε. Το κατάλαβε αυτός ότι ήταν λίγο red flag η τύπισσα. Δεν ήταν red flag. Ήταν
0: 203 προφίλ.
1: Ήταν κομμουνιστική Ρωσία βαθιά. Δεν ήταν red flag η τύπισσα.
0: 203 προφίλ.
1: 203 προφίλ. Γιατί λέει κάποια στιγμή αυτός έμενε στο Βόλο, αυτή στην Πάτρα, δεν θυμάμαι. Και πήγε να τον δει.
0: Μήπως έμενε στο barber shop.
1: Στην αρχή της σχέσης και έμεινε αυτή μια-δυο εβδομάδες. Και τέλος πάντων αυτός κάποια στιγμή έπρεπε να λείψει γιατί ήταν πιλότος. Και είχε κλείσει το κινητό για κάποιες ώρες. Και βρήκε ένα σκασμό μηνύματα, τηλεφωνήματα, αυτό και κατάλαβε ότι όπα,
2: δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά και τη χώρισε και μετά έφτιαξε 203 λογαριασμούς δικούς του και καλό ήταν δικοί του οι λογαριασμοί με δικές του φωτογραφίες και δικές του πληροφορίες κτλ. Και έστελνε μηνύματα σε γνωστούς, σε συγγενείς κτλ.
0: Ωραία.
1: Τρομακτικό. Το τι μικρό ταρανδάκι μου λες εσύ, τι να λέω.
0: Ουσιαστή 8 Οκτωβρίου. Πάμε στο μήνυμα του πιλότου. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλο, σας παρακαλώ, δεν θέλω καν να προσγειωθώ. Αυτό που λέει η Ελλάδα είναι δική μας, αυτό που δίνει η πιλότη. Και η μηχρονάς τελικό βλέπω.
1: Γιατί δεν το σηκώνει.
0: Ναι. Πω, είναι δύσκολο το stalking, πολύ.
1: Τρομακτικό. Τέλος, ως εδώ ήταν. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που σας ακούω. Δυστυχώς, διαφημίσεις με νίκησαν. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και να είστε πάντα καλά.
0: Τα λέμε αύριο, φίλε.
2: Άντε, tomorrow πάλι.
1: Το Manchester City δεν ήταν του ακροατή. Το έχω δει γραμμένο σε ξένα σχόλια περί City.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν το είχα δει. Εγώ μας το έστειλε ο φίλος. Η Μαρία το εντόπισε, γελάσαμε. Γύρι να πείστε το γέλιο.

0: Δεν φάντες, θα μπορείς να το κάνεις έξαλλο αυτό τον φίλο που ήθελε να λες μόνο για πασχετικό Ολυμπιακό, για να πει και να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χτες. Τι έπαθες? Θες να δεις σειρά? Θες να δεις σειρουλά?
1: Περίμενε, πέντε λεπτά δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Άραξε να δεις μια σειρουλά. Δεν χρειάζεται.
1: Παιδί μου, τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, μην αγχώνεσαι τώρα. Εντάξει. Τι, είχε χτυπήσει καμπανάκι, ξεκίνησε δεύτερη σεζόν. Ο Κοϊτά βρήκε πάλι δίχτυα, έπρεπε να πει, σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να μιλά, να πει σε δεκάδα Μαυριτανία. Οπότε έπαιξε 4-2-4. Να πει από Μπακαρί Κοϊτά γρήγορα. Από Μπακαρί Κοϊτά. Και να τον τρελάνει. Όχι, το Γιβραλτάρ είναι το θέμα σου. Δεν είναι
2: Γιβραλτάρ.
0: Το έχει φτιάξει.
2: Μετά από δύο χρόνια Γιβραλτάρ.
0: Σου στείλε το Netflix email. Μπείτε σε αυτό το σύνδεσμο.
2: Άσε με, έχω μπλέξει τώρα.
0: Τι έπαθες τώρα?
2: Έχω μπλέξει με μία σειρά.
0: Ναι.
2: Και επειδή έχω και τα OCD μου και τα λοιπά, δεν μπορώ να βλέπω πολλές σειρές παράλληλα. Και βλέπω τα Outlander. Ενώ.
0: Ωραία, μάξι τα.
2: Ενώ έχουν βγει και άλλες σειρές που έχω να δω. Δηλαδή έχω
0: αφήσει Ted Lasso.
2: Έχω κολλήσει με αυτή. Δεν μπορώ να την παρατήσω και μετά να βλέπω παράλληλα διάφορα.
0: Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μία.
2: Εσύ δεν μπορείς
0: να δεις. Δεν έχω δει Peaky Blinders, δεν έχω δει.
2: Δεν έχει δει Ted Lasso, ρε φίλε.
0: Δεν έχω δει Ted Lasso, δεν έχω δει το παραμικρό. Ό,τι βγαίνει σε ταινία μπορώ να το δω. Ό,τι είναι σε σειρά.
2: Gentlemen δεν έχει δει.
0: Τίποτα.
2: Ναι, δυνατόν.
0: Εδώ δεν έχω δει, σου λέω. Θα πάω να βάλω τι βαβουροπατάτες, έβλεπα χτες στο YouTube. Με βαβούρα πολύ και αλαλούμ. Βαβούρα πολύ και τρελό αλαλούμ.
3: Ελά, δεν είστε και για χορτασί.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν μη φωνάζει, μην πνιγεί. Όντως αλέφατος να γίνει. Έλα με το μισοπλέμονο. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, η από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
0: Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και με τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με περσιούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έτσι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Που μας ήρθε η Telecom. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έχω γύρισμα. Πήρα ύφος.
2: Όλοι κάτι έχουν.
0: Ναι, ναι. Όχι, πήρα ύφος ότι και καλά κάποιος είμαι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Τι θα φάμε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο, το θέλεις. Το θέλεις μέσα
0: το
2: στην ημέρα. Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά έτσι την τύχη, αλλά να το βρίσκεις όποτε θέλεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φταίνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, στα Lidl σου επιστρέφω την αξία. Εντάξει.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Άντε, τα λέμε αύριο. Δεν είμαστε για χόρταση. Άντε, τσόχο, τσούτσικας. Αυτά. Γεια σας.
0: Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Winsport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Winsport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γύρισε ο Ταμπάκος.
1: Είστε ξανά η ατζέντα on time στα χέρια μας. Ναι, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν τη θυμούνται, δεν την ξέρουν, είναι λυπή, σα τη φέρνουν αργότερα. Μιλάμε για επαγγελματία.
2: Τι κάνει,
3: δεν είμαστε και ταξίδι.
2: Πάει η Θεσσαλονίκη.
3: Καλά, ήρθε από το. Από μακριά, είπε πήγε
1: και τώρα το δικό σου ετοιμαζάστα.
3: Τα δικά μου.
1: Μην τα πω τα δικά στον αέρα τώρα.
3: Σιγά τα δικά μου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Βεσίλας, ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, συγγνώμη, είναι στον ήχο. Σωτήρης Θαμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου, το δίδυμο της παραγωγής. Να τα πούμε όλα για τις επόμενες 2 ώρες. 2:10, 95, 79, 2:83, 4 και 5.
3: Πολύ δυναμικά μπήκε ο Βεσίλας. Δηλαδή.
1: Πρέπει να καταλάβετε λίγο. Έτσι είναι, μεσημέρι είναι να σου πω κάτι με μουντό.
2: Και το βράδυ έτσι θα έλεγα.

0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Μετά όσο περνούσε η ώρα πέφτανε.
0: Έγινε μια ξεροκαζιά και μετά.
1: Μετά όσο περνούσε η ώρα άρχισε.
0: Και μετά πήγαινε με τι αναθυμιάσεις.
2: Ναι, άκουγες. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω ο Ηρακλή μου να μας διαβάσει λίγο την αντίθεση σήμερα τι έχει, αλλά θέλω όλα τα μας μπορείς.
2: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα.
1: Έχει Ευρωλίγκα, ναι.
0: Αλλά χθες την Ευρωλίγκα έχει και χάντμπολ, έχει
2: γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Με τις ώρες, έτσι.
2: Πολύ ωραία, ναι. Θα ξεκινήσουμε στις 7 παρα τέταρτο.
0: Ναι.
2: Με συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μπράβο, πριν τον αγώνα, αποκαθιερωμένη.
2: Βεβαίως. Τι θα πει ο coach και όλα αυτά. Και 7.30 προπόνηση εθνικής.
0: Okay,
2: δεν
0: πάμε.
2: Τη βγάλουμε live.
0: Αυτά είναι. Όχι,
2: δεν είναι live. Ένα τεταρτάκι θα έχει. Να δύο τα μάκου. Κανονικά πρέπει να την περιγράψει όλη 15 λεπτά.
0: Προχώρα. Λοιπόν. Αυτά είναι εύκολα.
2: Πάμε, Ευρωλίγκα. 9 για 5. Μακάπι Μπεσίκτας.
0: Ναι.
2: Είμαστε όλοι με Σόρκιν.
0: Έχει τον έστω μάθο. Έχει το φάντασμα.
2: Δεν είμαι απασχολητό φάντασμα. Λοιπόν. Και 9 και 4 το Παναθηναϊκό Βιλερμπάν. Είμαστε με Κράουντερ και Λεσόρ. Ωραία. Θα τα εξηγήσω μετά.
1: Τα έχει παίξει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, στις 7.30
0: ναι.
2: ΠΑΟΚ Μαναρέσα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό, μπάσκετ.
0: Γράφει, ρε φίλε, γράφει.
1: Πρεμιέρα.
0: Γιούρακα, μπράβο.
2: Θες και πρεμιέρα, όλα τα.
0: Όχι, πρεμιέρα, γιούρακα.
2: Θέλετε και πεντάδες.
0: Όχι, ρε φίλε. Μπορεί άλλο να νομίζω ότι είναι φόλε. Ξέρω εγώ, πάμε και Μαναρέσα.
2: Μπάσκετ γυναικών Athens Cup 2026. Μέχελεν.
0: Ναι.
2: Με UCK Πράγα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε και αυτό στην ατζέντα.
1: Αυτό γιατί το έχουμε βάλει στην ατζέντα, δεν έχω καταλάβει.
0: Ώρα, γιατί είναι τουρνά, μάλλον εδώ στην Ελλάδα και είναι το πρώτο αγώνα.
2: Στι 8 Αθηναϊκό Ραπίδ Βουκουρεστίου.
0: Ναι, ναι, το επόμενο θέλω.
2: Δηλαδή, βέβαια, βέβαια για να σου ειλικρινή, αν έχω Αθηναϊκό Ραπίδ Βουκουρεστίου, θα σκεφτόμουν τον Τζαλακώστα.
0: Ναι,
2: για να είμαι ειλικρινή.
0: Λοιπόν, αλλά λοιπόν,
2: έχει πολύ ομάδα. 8 η ώρα. Και Κωνσταντίνο Καρέλια. Τελικό τουρνά. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Με τη Βάχιμπανκ.
0: Αυτό θέλω να πει.
2: Φυσικά το τέτοιο. Ό,τι έχει σχέση με τράπεζε. Τι λες εύκολα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχουμε και χάντμπολ.
0: Ναι.
2: Τρίτη αγωνιστική κυρίες. Στις 6 ώρα τα μάτς.
0: Όλα.
2: Όλα. Δράμα με το Δούκα.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να πεις όλα τα μάτς. Έχει την αγωνιστική.
0: Όχι, α τα πει.
1: Εντάξει.
2: Μισές δουλειές.
1: Εντάξει.
0: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
2: Εντάξει. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάει.
0: Εντάξει.
2: Αθηναϊκός Ιωνικός.
0: Ναι.
2: Πολύ. Ο Αθηναϊκός με το. Έχει διαφορετικές έδρες προφανώς. Γιατί τελειώνει στις 6. Ο Αθηναϊκός Ιωνικός αρχίζει στις 6 το χάντμπολ και στις 8 το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Και Ζαφυράκης Νάουσας με Άρη Νίκαιας. Στις 6 ώρα.
0: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα με έβαλε σε μένα τώρα αυτό.
0: Όχι, είναι μέρος στον κόσμο, ρε φίλε.
2: Αυτές θα τις είχα αγγίξει εγώ, λέει στο στοίχημα για τη Βάχινγκμπανγκ.
0: Αυτό οπότε, τη Βάχινγκμπανγκ ήθελα.
2: Ναι, τη Βάχινγκμπανγκ.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι κανονικά. Βάκι.
0: 10 και κάτι χτυπάει τηλέφωνο Τάσος Νικολόπουλος.
2: Ναι.
0: Όπα, λέω κάτι θα αλλάξουμε. Βάδι, κάτι έχει γίνει.
1: Ναι, μου με πήρε για μένα.
0: Ναι, ναι. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, τι έχει δώσει ο αντίπαλος στην απόδοση 32. Γιατί λέει, ή το έχει πάρει ή το έχει χάσει, μου λέει, οριακά.
2: Στο τσάκ το
0: χάσει. Προσπαθούμε να θυμηθούμε. Δεν θα
2: έχω, έχω χάσει ένα πόντο το μοντέρο.
0: Μπράβο,
2: και ένα, μια βολή με ναι.
0: Λέω, τα έχω σημειωμένα στο γραφείο, λέω, αλλά. Και μου λέει, θα ακούσω τη μάκη με παίρνει πίσω και μου λέει αυτό ακριβώς. Μου λέει, για ένα. Λέω, πάλι καλά που είχα σε δύο για ένα.
2: Και δεν έχασε ένα. Επειδή στη στήλη που γράφω στο Μπέτχομ πέρασε άλλη απόδοση, βέβαια, δύο μικρή 7. Ξέχασα να βάλω το Μπέλη. Η 10 σύντου του Τουμπέλης έδινε 1,90.
0: Σοβαρά, όχι.
1: Και το
0: έλεγες, όντως.
2: Μα εγώ έλεγα για το Τουμπέλης ότι είναι.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Λίγο ήθελε.
0: Τα ποδοσφαιράκια. Σχετικά καλά πήγαμε.
2: Ναι, τα είδα και εγώ τα κοίταγα. Πέρασε η Σλοβενία, πέρασε η Ισπανία.
0: Το διπλό της Ισλανδίας που λέγαμε το Λουξεμβούργο που είναι και 2-30 τόσο. Ναι. Η Βουλγαρία λίγο μας. Κάτσε, δεν θυμάμαι αν την είχα δώσει ή αν την είχα παίξει μόνο.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αλλά εντάξει, πήγε μια χαρά. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στην συνέχεια, να σας πω ότι η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One της UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία αύριο 1η Οκτώβρη και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική συνέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μία μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wins Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Προσφορά ασφαλώς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω. 6-9-88-946-946 στο Viber του σταθμού, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη εθνική για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Να πω λίγο το εξής, γιατί μου στέλνανε και με ρωτάγανε, ναι, μόνο αυτό. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπόρατς Μπανιαλούκα, 15 του μήνα που είναι η πρεμιέρα στη League Face του Κόφερες. Τρεις μέρες αργότερα έχει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βγάλει λοιπόν κόμπο, έχει βγάλει ένα πακέτο για εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια. Όποιος πάρει το πακέτο έχει χαμηλότερη συνολικά τιμή. Οπότε μπαίνετε pao.gr και βλέπετε, παράδειγμα, και για τα δύο παιχνίδια υπάρχουν τιμές 30 ευρώ. Και για τα δύο μάτς. Είναι καλό δηλαδή, το πακέτο αυτό. Γιατί υποφελείς, ρε παιδί μου, λες δύο, άμα δώσω, ή 38 σε αληθήρα. Έτσι, δηλαδή λες 19 ευρώ το
2: παιχνίδι.
1: Ναι, το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε, τα έχει και ξεχωριστά, αν θέλετε. Αλλά είναι καλό.
0: Ναι, αν κάποιο σκοπεύει να πάει σε όλα αυτά, ασφαλώς έχει κέρδος.
2: Ναι, γιατί κάποιο μπορεί να μην μπορεί κάποιες μέρες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, δεν βαριέμαι καθόλου να που λέει ένας φίλος. Και κλασικά είναι, έχει περάσει λίγο καιρός, έτσι όπως πάρκαρα, που με την βάζει και την Μπόρα.
0: Εντάξει, μέσα είσαι. Δεν είσαι έξω. Να βάζει την Μπόρα στο κεφάλι.
2: Σε δύο ώρες έξω θα είμαι.
0: Κλαίνει χείρες.
2: Δεν κλαίω. Δεν μ' αρέσει έτσι η μουντήλα πολύ αυτό.
0: Εντάξει, έχει φθινοποριάσει. Το λέει και ο Κάρπεντερ. Άλλο λέει, πολύ νωρίς τώρα αυτή. Κάτι
1: εγώ πιστεύω κύμα θα είναι. Μωρέ, ένα κύμα
2: και μετά. Αυτό θέλω να πιστεύω, Διονύση.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
2: Ναι, γιατί με το πετρέλαιο θέρμανση άμα ξεκινήσουμε από Οκτώβρη.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Βλέπω.
1: Θα έχουμε διάλειμμα τώρα.
0: Τώρα, ναι.
1: Διάλειμμα και ανοίγουμε γράμμες.
2: Ναι, βεβαίως.

0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μας στο Βύρον από τα Χανιά που κάθε, σε κάθε εκπομπή στέλνει πάντα. Στον Κώστα από την Νίκαια, στον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο φίλο τον Κώστα που είναι Λίβερπουλ και Ολυμπιακός, από το Σαμονή Γαλλίας, κύριε Δεσίλα.
1: Σαμονή. Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, ούτε βρουβάλλει καλέ μου λέει πέρασε. Εντάξει, να, αυτό τώρα την βρουβάλλει και την βάλουμε στο 0-0 ήρθε αυτό.
2: Μάρμαρο. Ναι. Πάμε, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Γεια σου παιδιά.
4: Γεια σου Άρη, γεια σου.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Τι μου θυμίσατε τώρα, είπατε για το Σαν Μονή, θυμάστε ένα βράδυ που είχε πάρει ένας τύπος.
4: Σαν Μονή, το Σαν
3: Μονή. Ναι, που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι. Που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι και πίνω. Και έλεγε άλλος και εγώ είμαι στο Μπραχάμι.
2: Ωραίο το Μπραχάμι. Ήταν
3: ναι, ναι, ναι.
2: Έχει και συγκλονιστική ταβέρνα το Μπραχάμι. Δεν έκανα διαφημίσει, αλλά συγκλονιστική.
3: Το ξέρω γιατί έχω πάει που βγαίνω εκεί.
2: Μπράβο.
3: Είναι καλή.
2: Εγώ δεν βρίσκω.
3: Επειδή μένω Αργυρούπολη, γι' αυτό είμαι κοντά. Ναι, ναι, αμέ, τώρα τρέχοντας. Λοιπόν, επειδή κάτι άκουσα για κάψιμα, να σας πω κάτι, γιατί έχω το γιο μου, είναι εκτός Ελλάδος, τον έχω Νορβηγία. Να ξέρετε κάτι, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή έχουν ένα μέσο όρο 2,75, να ξέρετε, στο λίτρο. Με τις τιμές που έχουν στην Νορβηγία και με δικά τους πετρέλαια και με εισαγωγές από Ρωσία. Και αυτοί δουν, να ξέρετε, και σε γαλόνι, εκτός από λίτρο. Το οποίο εκεί παίζει γύρω στα 11 ευρώ στο γαλόνι. Λοιπόν, μιλάμε για μια αύξηση, το τελευταίο τρίμηνο τους έχει πάει γύρω στα 43% απάνω. Οπότε άμα ακούς για Νορβηγία τέτοια πράγματα, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εδώ. Εδώ έτσι όπως πάμε με...
0: Το καλοκαίρι, θυμάμαι, και ειδικά στο τέλος που βάλαμε βενζίνη στο Άλκμαρ για να πάμε στο ταξίδι της επιστροφής στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι στους δρόμους.
3: Ναι.
0: Ήταν τεράστιο ζήτημα οι τιμές στη βενζίνη.
2: Τη βενζίνη στο πετρέλαιο.
0: Όλα τα καύσιμα. Και όταν ασκούν και τα καύσιμα.
2: Διότι πέτρα. Τώρα εδώ τουλάχιστον το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
4: Ναι.
0: Πιο ακριβό.
3: Αυτό δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι δεν στέκει.
0: Όχι, το αμόλυβδο είναι πόσο είναι τώρα, στο 2,20 απλή.
4: Το πετρέλαιο πώς πάει.
2: Παιδιά, το πετρέλαιο έχει πάει λίγο πιο πάνω από την βενζίνη πλέον.
4: Δεν νομίζω, πρέπει να είναι κοντά.
3: Παιδιά, μην κοιτάτε δεδομένα τώρα Αττικής. Μιλάμε ότι άμα ήμασταν τώρα σε νησιά ή τίποτα επαρχίες, έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα. Καμία σχέση.
4: Άστο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το βαρύνουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο για μπάσκετ, Ηρακλή. Είναι αυτό που σου είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ τον Ολυμπιακό τον βλέπω, έχει τέτοια πλέον ποικιλία, αν θέλει, στο παίξιμό του και με τους παίκτες που έχει σχετικά με τους πόντους επιθετικά. Δηλαδή εγώ σπάνια θα δω τον Ολυμπιακό κάτω από 90 πόντους, 89. Το θέμα είναι ότι αν θα δεις την άμυνά του, αυτό είναι το ζητούμενο, είναι και αρχή όπως το είχα πει, δεν θα τρώει τόσους πόντους, δηλαδή δύσκολα θα χάνει παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα που θα πρέπει να τον κερδίσει θα πρέπει να βάζει πάνω από 90 πόντους. Και έτσι όπως βλέπω εγώ τις ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
0: πρώτα απ' όλα είναι πολύ νωρίς.
3: Είναι νωρίς, ναι, εντάξει. Σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Να μπουν παίκτες όλοι να προσαρμοστούν περισσότερο όπως ο Μακιντάιρ δεν έχει. Φαίνεται ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω. Ξέρεις στο να μπει στην εξίσωση, γιατί είναι και τελείως διαφορετικός ο ρόλος που είχε στον Ολυμπιακό από το ρόλο που είχε στον Αστέρα. Στον Αστέρα είχε την πακέτα δηλαδή και αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ δεν είναι στον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για τον μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ
3: νωρίς. Ναι, είναι νωρίς, εντάξει, σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: θα μου κάνει έκπληξη αν ο Ολυμπιακός πέφτει κάτω από... ταλέντο. Και έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θέλω να το δω και αύριο στην Πολώνια, αλλά και... Μέχρι στιγμής ο Βεζέκοφ δεν σουτάρει πολλά τρίποντα. Δηλαδή, χθες δεν σουτάρε ούτε ένα. Με τον Πάουκ στο τελικό σουτάρε ένα. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλα τα καλάθια ο Βεζέκοφ τα βάζει από κοντά, με κοψίματα, έχει μπει σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν τον έχεις δει να σουτάρει. Παίχτης ο οποίος βάζει και τρία τρίποντα σε μάτς και τέσσερα. Δεν έχει θέμα.
3: Εντάξει, έχει μεγάλη. Έχει πολλούς παίκτες που μπορεί να το. Λοιπόν, και κλείνω με κάτι.
4: Ναι, Άρη.
3: Επειδή λέγαμε για παλτά, εντάξει, θα με μάθει και ο καινούργιος του παρέας εκεί. Εμείς θα με τα ρετρό, τα ξέρετε. Θέλω να μου πείτε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο παίκτες, άντε τρεις, για να μην σας ζωρίσω, οι οποίοι ήταν άσημοι, αλλά ήρθαν εδώ και έπαιξαν μπαλάρα. Ναι. Ούτε τους ξέραμε, αλλά έπαιξαν μπαλάρα,
4: πολύ,
3: ρε παιδί.
4: Πολύ. Υπάρχουν πολλοί.
2: Ο Βαζέχα, τον ήξερε κανείς.
3: Ο Μίκλα. Αυτό ήθελα να σου πω για Παναθηναϊκό, εγώ θα σου βάζω τον Βαζέχα και τον τερματοφύλακα, τον Βάντσικ. Έτσι, γιατί
2: ο Βάλλον νομίζω όμως ήταν και διεθνής, ήταν κάτι. Ναι. Δεν ήταν τόσο.
0: Και πάλι δεν τα ξέραμε τότε καλά.
2: Αλλά τότε δεν υπήρχε και τόση ενημέρωση.
0: Δεν υπήρχε
2: λοιπόν
0: να ξέρει τώρα, σου έλεγε.
3: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου που ήρθα και λέμε, α πούμε τι ήρθε τώρα εδώ πέρα, τι να κάνει αυτό, και έβγαλε, έκανε παπάδες. Εγώ για να βοηθήσω λίγο τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα σου έλεγα τον Άν, σίγουρα με κλειστά τα μέτρα τον Κόκκιτ.
0: Ναι. Ο παππούς τι ήρθε να κάνει ο παππούς εδώ.
2: Εσύ,
0: ναι.
2: Όχι, δεν είναι η τέτοια περίπτωση ο Γκόγκιτς. Ο Γκόγκιτς απλά υπήρχε αμφιβολία διότι ήταν μεγάλος σε ηλικία. Α. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίχτης και εδώ.
3: Δεν το ξέραμε. Κάτσε, δεν το ξέραμε. Στην Κύπρο έπαιζε.
2: Παιδιά, εκείνη την εποχή ποιον ξέραμε καλά.
0: Σωστό αυτό. Κοίτα,
3: να σου πω ένα δεύτερο.
0: Αυτό που είναι ο ένα, αλλά ήταν πέρασε μία χρονιά και δεν γινόταν να περάσει δύο, τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Τουρέ.
2: Ο Τουρέ, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπαίνει μέτρο σύγκριση. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παίχτη ο οποίος ήρθε.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και με τα σχόλια τότε δεν υπήρχαν και τα social τόσο.
3: Το Μυραλάσα τον έβαζες.
0: Όχι.
3: Γιατί δεν το ξέρανε. Ναι. Από τη Σεντετιέν ήρθε από τα αζήτητα. Πολλοί κόσμοι δεν τον ήξεραν.
0: Από τα αζήτητα. Ήταν στη Σεντετιέν ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς ήταν.
3: Ναι, αλλά.
0: Είχε έρθει από πολύ άσχημη
3: χρονιά. Έφυγε με τρόπο άσχημο.
0: Από τη Σεντετιέν δεν έπαιζε πολύ στο τέλος και δεν είχε βάλει γκολ. Αλλά ο Μυραλάς ήταν παίκτης ο οποίος είχε παραστάσεις. Ναι, δεν ήταν όμως κατηγορία του ρε, να ήταν άγνωστος.
2: Αλλά λίγο πιο γρήγορα.
4: Έγινε Άρη, έγινε Άρη.
2: Δεν θα προλαβαίνω να μάλλον. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Ηλία.
4: Γεια σου, Ηλία.
3: Τι κάνετε.
4: Καλά, εσύ.
3: Τώρα που είπατε για τους παίκτες από το παρελθόν που δεν βιάσανε και αυτά, την Παρασκευή είχατε μια ανάλογη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην τελευταία εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, που είχατε για παίκτες που βγήκανε πάλι τα, ξέρω εγώ, Διονύση, θυμάστε τι...
4: Ναι. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές.
3: Επειδή δεν την άκουσα όλη την εκπομπή, γιατί έκανα αυτή τη δραστηριότητα στην Παρνηθά, δεν το άκουσα, άκουσα μέχρι ένα σημείο. Μου είχε έρθει στο μυαλό, αλλά δεν θυμάμαι. Εδώ θα με βοηθήσει ο Διονύσης. Αν ο παίκτης μου έρθει στο μυαλό, ήταν στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Νομίζω ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας ομογενής, ο Άντι Βλάχος.
4: Στον Παναθηναϊκό. Επιθετικός.
3: Στον Παναθηναϊκό ήταν.
4: Ναι.
3: Αυτός τι πρέπει να πέρασε και να μην ακούσει.
4: Επιθετικός. Ναι, τίποτα. Θυμάμαι ένα κύπελο είχε παίξει, νομίζω.
0: Και εμείς είχαμε από Αυστραλία να ξέρει.
2: Όλοι είχαν αρέσει.
0: Όχι, και ποιον είχαμε εμείς.
3: Τι βρεφενές.
0: Έτσι.
4: Και Καλατζής.
0: Εντάξει, ο Καλατζής έπαιξε. Δεν μπορεί να πει ότι
3: ο Καλατζής δεν έπαιξε.
4: Λόγος Χριστοδούλου.
0: Ναι, αυτοί παίξαν.
3: Το Στίβ Ρεφενέ το θυμάμαι γιατί αγωνίστηκε και στον Πανιόνιο.
0: Μετά.
3: Ήμουν αρκετά μικρό τότε, αλλά με ένα φεγγάρι πέρασε και τον Πανιόνιο.
0: Μετά από τον Εμπέκο, δεν πέρασε τον Πανιόνιο.
3: Ναι. Να πω. Ο Φουστέρ Ηρακλή είναι για την πρώτη ομάδα.
0: Δεν σε ξέρω.
3: Πρώτη ομάδα. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα είναι γιατί θα πάει για την πρώτη ομάδα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα απλά δεν έχει πει κάτι ο Ολυμπιακός ακόμα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
3: Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναμφίβολα είναι στις καρδιές μας, έτσι, όλων των Ολυμπιακών. Δηλαδή ανήκει στα πρόσωπα τα οποία έχουμε σε ξεχωριστή κατηγορία.
0: Ο Φουστέρι, δηλαδή, ναι. Που όταν ήρθε δηλαδή δεν άνοιξε και κάποιους σαμπάνιες.
4: Ο Μπαρμπαρούσης, το θυμάστε τον Μπαρμπαρούση.
0: Πώς ήρθε ο Μπαρμπαρούσης.
2: Σαν όλα,
3: Αυστραλία,
2: ναι. Ήταν και λίγο... Για Φουστανέλα. Έχει ένα μαλάκι περίεργο.
4: Αυτός ο Μπαρμπαρούς που λες για Φουστανέλα ήταν στη Χρυσή Αυγή.
2: Μπράβο.
4: Έχεις μπερδέψει. Ωχ, Παναγία μου. Ήταν το όνομα, ήταν το όνομα. Θα σου το Καραϊσκάκι με
2: μουστάκι.
4: Μπράβο,
2: ναι, ναι,
4: ναι, ναι.
3: Ο Γιώργος
4: Καραϊσκάκης
3: στη Βουλή.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε να διαφημίσουμε. Γεια σου, Λέα, θα τα πούμε αύριο, έλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επίσης από αυτά λέει, αλλά έπαιξε ο Πατήκας της ΑΕΚ.
1: Βεβαίως. Και το Χούρογλου.
0: Νομίζω ο Πατήκας είναι πιο παλιός για πολλούς που έχουμε αναφέρει.
1: Ο Πατήκας, ναι, έπαιζε.
0: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι, το Last of Flex ST στεγανοποιήσει τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ερηδινών και εξαιρετική αδοχή στις σχετικές συνθήκες. Last of Flex ST από την Elastotet, μονώνεις, τελειώνεις.
1: Την καλησπέρα μας τον Αλέξα από τη Σουτγκάρδη. Το φίλο που μου ρωτάει ποιο είναι, αναφέρεσαι στο Μοντέστο που δεν θυμάσαι το όνομά του. Πολλά μηνύματα να ξέρετε για τη βενζίνη. Όπως στέλνει τώρα ένας φίλος από τη Γερμανία, ότι έφτασε στα 2,50 ενώ χθες είχε 2,15 και αύριο λέει μειώνει το φόρο και μπαίνει 17 cents. Οκ.
0: Χαιρετίζοντα και στον Άλεξ από τη Στουτγκάρδη.
1: Και ένας φίλος εδώ λέει: ο Μιραλές είναι ένα από τα πιο γνωστά ταλέντα στις μικρές ηλικίες στην Ευρώπη. Ισχύει. Πλέον προπονητής εκεί στη Σεντετιέν τον έβαζε δεξιά και μακριά από την περιοχή. Και είχαμε παίξει λέει και αντίπαλοι. Προφανώς κάποιο που θα ήταν εκεί στο Βέλγιο, το Μιραλές πικρό.
0: Πάμε σε γραμμούς. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια.
2: Θα ήθελα λίγο να μ' ακούτε ή να χαμηλώσω κάτι.
0: Μια χαρά. Σ' ακούμε.
3: Μια χαρά.
2: Θα ήθελα να πω λίγο για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του 16χρονο στο γήπεδο.
3: Ναι.
2: Επειδή τυχαίνει να είμαι ιδιοκτήτης αθλητικών εγκαταστάσεων.
1: Ναι.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία τα παρατήσαμε τώρα γιατί δεν καταφέραμε να επιβιώσουμε. Πόσα γήπεδα είναι με αυτόν τον τρόπο γύρω-γύρω γεμάτο ντουβάρια που χτυπάνε τα παιδιά, κάνουν ράν, δεν ασχοληθεί κανένας με αυτό το πράγμα τώρα.
3: Έχεις δίκιο. Είναι πολλά.
2: Αυτή τώρα η πέφτυνη εκεί πέρα που χτύπησε το παιδάκι το κεφάλι του στο ντουβάρι. Πώς θα βρει δικαίωση αυτός ο άνθρωπος τώρα στην οικογένεια.
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και για γενικότερα τις εγκαταστάσεις της Τάσου υπήρχε δημοτική παράταξη τέλος πάντων, ναι, που είχε πει στη δημοτική αρχή ότι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να περάσουν
2: εμείς
0: κάποια κριτήρια κτλ.
2: 10 χρόνια στις ακαδημίες και έχουμε γυρίσει τόσα γήπεδα. Δηλαδή τα περισσότερα τα δημόσια είναι παγίδες, δηλαδή από θαύμα δεν χάνονται παιδιά.
3: Γιατί τα έχουν εγκαταλείψει.
2: Κάθε εβδομάδα. Εμείς δηλαδή καταφέραμε να χάζουμε την επιχείρησή μας γιατί ήμασταν ιδιωτικό, πληρώναμε συντηρήσεις, πληρώναμε προστατευτικά γύρω-γύρω. Δεν καταφέραμε όσοι ασχολούνται με ακαδημίες καταλαβαίνουν το κάνουν μόνο για τη χαρά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κέρδος, ειδικά στα ιδιωτικά γήπεδα. Στα δημόσια που δεν πληρώνουν φώτα, νίκια, συντηρήσεις, κάτι βγάζουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά είναι... Έφυγε ας πούμε ο κύριος Μαζονάκης και κλείσανε ξαφνικά, έχουν βρει 200 ιατρία παράνομα. Τώρα που έφυγε αυτό το παιδάκι θα ασχοληθεί κανένας με τα χιλιάδες γήπεδα που είναι παράνομα.
0: Προσωρινώς, ναι, αν θέλετε ναι, να σας πω. Μετά πάλι θα ξεχαστεί δυστυχώς. Μακάρι να διαπιστευτώ αυτό εσύ.
2: Τίποτα, αυτό ήθελα να σας πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να σε καλά, πούμε την καλησπέρα και στον ταξιάρχη, το φίλο της ΑΕΚ από τη Μυτιλίνη.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έλα, Γιάννη.
4: Γιάννη, Καμόγωστο.
3: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου,
1: κατάλαβα.
4: Τι γίνεται, καλά.
3: Καλά, χαρά.
4: Εγώ είμαι εννομέαξε,
1: ναι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
4: Εντάξει, επειδή δεν ακούετε καλά. Ακούετε κάπως έτσι λίγο πιο αδυνατή φωνή.
0: Πάρε το 0.
4: Το πατήσω το 0 και δουλεύει κανονικά.
3: Όχι, όχι, Γιάννη, πάμε.
4: Μισό λεπτό να το πατήσω.
0: Όχι, αστείευομαι, Γιάννη. Πόσο χρόνο είσαι?
4: 59
0: εχθές. Έλα, το έχεις προλάβει, ρε Γιάννη.
1: Εχθές. Ω, πολύ χρόνο.
4: Εχθές, ναι, ναι.
0: Να διακαταστήσεις, να είσαι γελός, δυνατός.
4: Ό,τι υποθείτε, ό,τι υποθείτε.
3: Εσύ, εσύ.
4: 29 Ιανουαρίου ήταν, είσαι μέρες που ήταν μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού, έτσι θυμούμε τώρα ακριβώς, αλλά θυμούμε ότι ήταν τα γενέθλια μου. Σε δύο μας χαρές Ολυμπιακός.
1: Είχε το δίκιο.
4: Χάσαμε τη φωνή μας προχτές. Έλα.
1: Μία που θυμάμαι εγώ είναι το...
4: Με τη Ρεάλ νομίζω.
1: Το 2-3 με την Άρσεναλ με Φιμπόγκασον.
4: Μπράβο, και με την Άρσεναλ το 2-3. Νομίζω και το 3-3 με τη Ρεάλ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
4: Εντάξει, δεν το κερδίσαμε, αλλά ήταν ματσάρα αδελφέ που έμεινε μας.
1: Α, καλά,
4: χάσαμε τη φωνή μας προχτές με τον κόρ του Γκουρμπέλη. Αν είναι δυνατόν, πανηγυρίζαμε γκολ του Γκουρμπέλη που δεν το χωνεύει κανένας μας. Αλλά ο άνθρωπος έβαλε τον γκολ, κέρδισε πόντους, δείχνει η εθνική ότι εντάξει, όπως ποιος το είπε χαμηλά την μπαλά, κάποιος το είπε από τους παίχτες, νομίζω ο Ρέτσος.
0: Πολύ, ο Παυλίδης νομίζω.
4: Ο Παυλίδης ήταν που το
0: μπορεί και άλλοι, αλλά νομίζω ναι. Δημόσια ο Παυλίδης έκανε αυτή τη δήλωση.
4: Ναι. Μετά το μάτσο ακριβώς, γι' αυτό πιάνει, παίζει παραπάνω ρόλο.
3: Το είχε πει μετά τη Σερβία ο Παυλίδης.
4: Έλα.
3: Ο Παυλίδης το είπε μετά τη Σερβία.
4: Α, μετά, α ακόμα.
3: Ναι, αυτό θυμάμαι, ναι.
4: Α, ναι, ακόμα. Πάντως, τι βλέπετε εσείς, μπορούμε να κερδίσουμε για την Ολλανδία?
3: Μπορούμε, ή δεν μπορούμε?
4: Όπως δείξαμε δύο μάτς.
3: Μπορούμε, μακάρι.
1: Δεν είναι εύκολο μάτς.
3: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι, και βέβαια και οι Ολλανδοί ψάχνονται και είναι, ξέρεις, σε στάδιο ανανέωσης και... Αλλά πάντα είχαν καλές ομάδες οι Ολλανδοί.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε τους Ολλανδούς νομίζω, ρε παιδιά, νομίζω τους έχουμε κερδίσει καμιά φορά. Όπως τους Γερμανούς, νομίζω.
3: Επίσης νομίζω με την Ολλανδία πρέπει να ήταν το τελευταίο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος.
0: Πεντάρα.
3: Πριν το γύρο.
0: Ναι, φάγαμε πέντε.
3: Φάγαμε πέντε και λέμε που πάμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα το τελευταίο, πρέπει ίσως να ήταν το πρώτο τελευταίο
3: εκεί.
0: Και το τελευταίο να ήταν με μια πολύ μικρή ομάδα, ξέρεις, πιο πολύ για ξεμούδιασμα.
3: Ναι.
4: Να πω και κάτι τελευταίο για το που το πώς το λες, αυτό που είπε ο Άρης, νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη περίπτωση από το πρώτο και μοναδικό, νομίζω ο Φουστέρ. Ηρακλή.
1: Είναι, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία σίγουρα.
4: Δεν τον ήξερε κανένας.
3: Νεκτάρα.
4: Κανένας. Από η δεύτερη κατηγορία. Και το άλλο που είπατε για τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε, εντάξει, στην Ελλάδα το κλίμα ήταν ότι έπιασε μας κότσονι.
1: Επίσης ξέρεις ποιος ήταν καλός. Συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί μου ήρθε τώρα στην τρέλα. Πάνω. Δηλαδή έτσι. Ο Χολέμπας.
3: Ναι, επίσης.
1: Πάρα πολύ.
3: Ο
1: Χολέμπας. Είχε έρθει από Β' Γερμανίας μόναχο 1000 ετών, είχε φέρει ο Λίνεν στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι.
4: Σωστός. Ξέρετε, όσον αφορά τον Γκόγκιτς.
3: Ήτανε, ο Χολέμπας ότι... δεν ήταν μετά τον Γιωργάτο.
1: Μετά τον Γιωργάτο.
3: Γι' αυτό υπήρχε η σύγκριση.
0: Όχι, αν εννοεί, αν ήταν αμέσως.
3: Μετά, ήταν η σύγκριση στην αρχή.
0: Ήταν ο διάλογος.
3: Που φωνάζανε, μου βάζει το Χολέμπας, όσο ο Λίνεν. Ήταν η σύγκριση στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Πάντα έμπαινε ο Γιωργάτο, ήταν πιο κοντά, αλλά δεν ήταν αμέσως μετά.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μετά.
0: Θα το δω.
1: Ο Χολέμπας είχε ήρθει
4: για να κλείσω τούτο με τον Γκόγκιτς, το κλίμα ήταν ότι μας είχε πιάσει κορόιδον η ανόρθωση. Όμως ο άνθρωπος απέδειξε ότι είναι κάθε άλλο παράδειγμα.
1: Ο Γκόγκιτς, ο πρώτο, αν τα θυμάμαι καλά, είχε έρθει η μεταγραφική περίοδο χειμώνα.
4: Ναι, χειμώνα.
1: Και το πρώτο εξάμηνο δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
4: Έχει δει την παρουσία του.
1: Ναι.
3: Είχε πάρει το Μαλέκο Παναθηναϊκός και τον Γκόγκιτς ο Ολυμπιακός. Και όλοι λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ταλέντο. Που έτσι ήταν τότε. Και ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκόγκιτς.
1: Ναι.
3: Αλλά ο ένας έπαιξε.
4: Ο Γκόγκιτς έπαιξε ο Μαλέκος.
1: Μπράβο. Μετά το Ραούλ Μπράβο ήταν.
0: Δεν ήταν αμέσως μετά.
3: Το Ραούλ Μπράβο.
0: Ο Γιωργάτος έφυγε το 7 από τον Ολυμπιακό. Ο Χολέμπας ήρθε το 10.
3: Δεν το θυμόμουν εγώ.
1: Το 10.
4: Για να τελειώσω με τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε έλεγαν όσοι έβλεπαν ποδόσφαιρο ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, ο εμφύλιος τότε στη Γιουγκοσλαβία, ο Γκόγκιτς και πολλοί άλλοι θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την Κύπρο.
1: Το Τζόρτζεβιτς για να τον ψήσουν ή να πάσουν, του είπαν ότι παίζει Β' Εθνική και παίζει Γ'.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτά ρε παιδιά. Άσε για τον μπάσκετ, μια χαρά η ομάδα Ηρακλή.
1: Ας δούμε και το αυριανό μάτς. Αφού είναι τώρα εδώ να γίνουν όλα. Έγινε για να έχεις χαιρετισμούς από το Λέπουρα. Να ξέρεις από το Ολυμπιακό χωριό.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν τον break.
1: Έχει δίκιο ο φίλος ο Μπαρμπαρούσης, έπαιζε στη Νέα Ζηλανδία.
3: Ναι.
1: Ο Γιώργος από το Χαλάνδη.
0: Και ο Τζιμόπουλος όπως μας είπε.
3: Αυτό δεν θυμόμουν.
0: Ο Κάρπετ.
3: Μετά πήγε η Αυστραλία, μετά νομίζω πήγε το Χούρογλου.
1: Νομίζω είχε βγει και ακόμα έπαιζε μέχρι σε αυτά τα ώρα τα παιχνίδια του Σαββάτου τα πρωινά. Την Κυριακή γράφει ένας φίλος ότι έχει νίκη Βόλου ΑΕΛ. Και θα πάμε στο φίλο. Λέει το γήπεδο της έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι τώρα το γήπεδο.
3: Έχει δίκιο.
1: Την καλησπέρα μου στο Μήνο από το Μενίδη. Μου λέει ότι από πέρυσι ο. Α, διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Θέλω πάρα πολλά για αυτό το φίλο.
0: Ο οποίο το Χούρογλου, sorry, έχει γεννηθεί κιόλα στην Αυστραλία. Ναι. Δεν πήγε με τα Μαρπλά να παίξει. Έχει γεννηθεί στο Σίδερ.
3: Ναι, από εκεί.
1: Από πέρυσι λέει ότι ο Βεζέκοφ είχε αρχίσει να εισέει στο δίποτο παρά στο τρίποτο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση φέτο πάντω. Γι' αυτό το όλο.
3: Ναι.
1: Πάμε στο φίλο.
3: Για πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα σα.
3: Γεια σα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε. Είστε
5: αρκετά καλά. Πήρα γιατί θέλω να ενημερώσω τον κύριο Βεσίλα.
1: Ναι. Το όνομά σας θυμίστε μου.
5: Νίκος από Ναύπακτο.
1: Τι κάνεις.
5: Χαρήκατε πολύ, ε.
1: Τι κάνεις, εγώ χάρηκα. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ.
3: Γιατί να μην
5: χάρηκα. Καλά να δεις, εσύ ετοιμάζω εσένα και του αλουνού.
1: Άσε, μην μένετε με την ετοιμάζεις εμένα τώρα.
3: Περίμενε, κάτσε, ακούσουμε.
5: Δεν θυμάσαι. Πλάτη με πλάτη.
3: Πλάτη με πλάτη.
5: Πλάτη με πλάτη, λέει, όχι την άλλη την ομάδα από τη Χιλή.
3: Ποια.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Τη γνωστή η Χιλή, ομάδα από το...
5: Και θα κολλήσω γύρω σας, θα κάνω τον καρχαρία.
3: Ποιο δεν κατάλαβα λοιπόν. Τώρα, τι θα μας κάνει.
1: Θα πήγαινε πλάτη-πλάτη.
3: Πλάτη-πλάτη.
5: Ναι. Θα σας φουντάρω στο Γρήμποβο, είναι μια παραλία εδώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρουν μπάνια τα παιδιά.
3: Καλά, δεν είμαι και
1: αδελφή.
3: Ωραία, για πάμε. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
1: δεν θυμάσαι ο Νίκος που έφτιαχνε τις ταινίες.
5: Θέλω να σε ενημερώσω για την Αφροξηλιά.
1: Που είχε τα πάντα.
5: Τις
1: ταινίες ερωτικού περιεχομένου που έκανε βιντεοκασέτες και είχε κατηγορίες.
3: Ποιες κασέτες έκανε, λοιπόν, δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
1: Και είχε κατηγορίες. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή ρε παιδί μου η ταινία να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σου ενδιαφέρουν και εστιάζει.
5: Πώς
1: λέμε.
3: Να
1: μην κατάλαβε, δεν θέλω να πω.
3: Τι ταινίες έκανε, παιδί μου, αισθησιακές.
1: Παιδί μου,
3: ερωτικού περιεχομένου. Ωραία. Τι ήσασταν ηθοποιός.
1: Έπαιρνε τις κασέτες. Έπαιρνε τις κασέτες ο Νίκος και κόβε τα κομμάτια και έκανε κατηγορίες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε δύο ώρες να βλέπεις.
3: Μα ακούσει κανένα εισαγγελέα τώρα.
1: Ναι, να βλέπεις το συγκεκριμένο πράγμα.
3: Τι τα έκανε.
1: Okay, βιντεοκασέτες ρε Διονύση, τι τα έκανε. Τα έβγασε στον πάγκο στη λαϊκή. Αντί να αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, μιλάει να μας την
3: αγιάσει.
1: Και είχε ήδη καπνού.
5: Τίποτα προπονητές του μπάσκετ του βόλεϊ και να δεις να βλέπουν κασέτες οι παίκτες να δεις με τα άλματα.
1: Ε, πες τα Νίκο
5: μου.
1: Να μην τα πήγε.
5: Η Αφροξηλιάνα Πάσκες είναι ένα χωριό 6 χιλιόμετρα έξω δυτικά από την Άσπακτο.
3: Μάλιστα.
5: Κάτσε. Που είναι κάποιος πρόγονος του κυρίου Δεσίλα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, το ένα πήρα να τον ενημερώσω αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά. 10 φορές τη μέρα έχει δρομολόγιο η Αθήνα, να καταλάβεις.
1: Ναι,
5: λοιπόν,
1: ναι. Και γιατί χρειάζεται να ενημερώσουμε τον Διονύση για την απόσταση του κόσμου.
3: Ήθελα να μου το πει ο άνθρωπος.
1: Υπάρχει κάτι προηγούμενο, αυτό που θα καταλάβω.
5: Καθίστε, κύριε.
1: Α, ναι, περιμένω. Δεν ξέρετε τον Νίκο. Μα για να μάθω όλο. Μα τώρα εδώ.
5: Μετά τον μεγάλο αμυντικό τον Μάκη από τη Νέα Σμύρνη που θα έκοβε τη μέση. Το μέση, μπόφο, θα έκοβε το. Λοιπόν,
3: μέση, ναι.
5: Από την Αφροξηλιά κατάγεται το μεγαλύτερο αμυντικό ταλέντο, θα μπορούσα να πω παγκοσμίως. Το παρατσούκλι του να καταλάβετε είναι Καλιτζάκης. Λοιπόν, αλλά επειδή ασχολήθηκε με την ανωτάτη σερβιτορική και με την καπνιστική εδώ στην Άφορτο και γίνω και τ' άλλο.
3: Το παράτησε.
5: Το παράτησε. Αν είχε ασχοληθεί κανονικά με το ποδόσφαιρο, δεν θα λέγαν Καλιτζάκη, το Χρήστο. Να μην πω το επώνυμο του τώρα.
3: Ναι, ναι.
5: Θα λέγαν τον Καλιτζάκη,
3: ναι.
5: Χρήστο.
3: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει παίζαμε μαζί, ακόμη και σε οικογενειακά διπλό, πήγαινα στη δικιά του την ομάδα εγώ.
3: Ναι.
5: Τα καλάβατε, λάμβανα τα μέτρα μου.
3: Και
5: κάτι άλλο τους έπαιρνα μέτρα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλή πορεία εύχομαι το μεσημέρι.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά ρε Νίκο.
5: Λοιπόν, και καλό κουράγιο και άμα θέλετε κατεβείτε κάτω, είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα.
3: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Ωραία, πολύ. Ωραία.
1: Ναι, και σας έχω και κερασάκι.
3: Πέτω. Ναι.
1: Διαιτητής τοπικά.
3: Στην Αφπακτό.
1: Ο συγκεκριμένος κύριος που ακούσαμε.

0: Πάμε, προσοχή, αέρα ήταν το σύνθημα. Την
1: καλησπέρα στο Δημήτρη από τα Λεχενά.
2: Ναι. Γεια σου, Μητσάρα.
1: Μπορείς να πεις και είναι το Κοφιόρ.
2: Είναι συνθηματικά αυτά, συνθηματικά.
1: Συνθηματικά το Κοφιόρ.
0: Ωραία. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Το
0: Κοφιόρ.
2: Ναι, πάμε, χαίρετε.
0: Σαν θηρία ακούγεται.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι όμως.
1: Θα μπορούσε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αν και άρρωστος Παναθηναϊκός από τον Πειραιά, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτά.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω το εξής. Αυτά που είπε πριν ο κύριος για το 16χρονο στη Θάσο, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πιο σοβαρό από όλα.
3: Ο γιος μου είναι πιτσιρικάς, παίζει 3-4 χρόνια σε ομάδες του Κορυδαλλού. Δεν λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά της, πώς λέγεται, ΕΠΣΑ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
1: Προφανώς έτσι Πειραιά θα είναι εκεί.
3: Όχι, δεν λαμβάνουν μέρος οι ομάδες του εκεί. Λαμβάνουν σε τουρνουά ιδιωτικό.
0: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει πολλούς αγώνες εκτός έδρας. Δηλαδή, οι αγώνες, οι 99% είναι σε γήπεδα του Ρέντι. Και έχουμε παίξει και ένα παιχνίδι στο Κόκκινο Μήλο. Η έδρα μας είναι το Δάκο Κορυδαλλού. Τέλειο γήπεδο, κομπλέ. Του Ρέντι και τον Κόκκινο Μήλο, παιδιά, δεν υπάρχουνε. Όχι επικίνδυνα, είναι θαύμα που δεν... Δηλαδή, το ότι δεν έχει σκοτωθεί, σίγουρα έχουν χτυπήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένουμε ακόμα. Χάσαμε ένα παιδί. Και απευθύνομαι περισσότερο στο Σταύρο, γιατί εσείς οι δύο κύριοι, εσείς έχετε το ρεπορτάζ των ομάδων σας, ασχολείστε με άλλα πράγματα. Ο Σταύρος όμως που είναι και έχει και ρόλο εκεί μέσα στο σταθμό και είναι και καβαλιώτης, πατριώτης μου δηλαδή.
0: Να σας πω απλά ότι έχω δελτίο στο Βύρονα στην ομάδα δηλαδή του παιδιού.
2: Εσύ.
0: Ναι, στο Βύρονα. Πιτσιρικάς εκεί είχα δελτίο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Άκουσε με, πατριώτη, γιατί εγώ από τον Αμυγδαλαιώνα της καβάλας.
0: Δίπλα, μα τι είμαστε, ούτε 10 χιλιόμετρα.
3: Άκου τώρα. Πρέπει κάτι να κάνεις. Να, γιατί σίγουρα το έχει μάθει ο Υπουργός, δεν είναι κάτι που πέρασε στον Τούκο. Αλλά πρέπει να. Γιατί είναι και η δουλειά σας είναι αυτή, δεν είναι μόνο να λέτε για τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό, σωστό. Να πρέπει αυτά τα πράγματα
3: να προκαλείτε, να προκαλείτε για κοινωνικά θέματα το να λύνονται. Σας θερμοπαρακαλώ. Εμένα το παιδί μου παίζει και δεν κοιτάω αν παίζει μπάλα, κοιτάω αν θα χτυπήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απ' τη μία σκέφτομαι να τον κόψω για να μην χτυπήσει, κατά την άλλη δεν θέλω να του χαλάσω γιατί είναι και γουστάρι και είναι και καλός ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σταύρο σε σένα το λέω πιο πολύ, κάντε κάτι. Δηλαδή τα γήπεδα στο Ρέντι, τουλάχιστον στο Ρέντι,
1: πρέπει να σκοτωθεί η
3: πολιτεία.
1: Πρέπει να είναι σε όλες τις περιοχές, να ξέρετε. Πιστεύω, σε όλες.
2: Μου στέλνει τώρα, σίγουρο. Μια και το λες, γιατί ξέρεις, όταν ακούει ο κόσμος, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φώτης, ο οποίος ασχολείται με τοπικό ποδόσφαιρο κτλ. Και μου λέει, το είπα από χθες για τα χάλια με τα γήπεδα και τα προβλήματα που έχουμε. Εδώ δεν έχουμε φωτισμό.
3: Βέβαια, στο φωτισμό. Με το φωτισμό δεν κινδυνεύει να σκοτωθείς.
0: Δυστυχώς πρέπει να γίνει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι κάνεις μια προπόνηση στις 5 το απόγευμα, στις 6. Πώς δεν γίνεται.
3: Εμένα κάνεις τις 10 το βράδυ. Αλλά σου λέω,
2: όχι, το χειμώνα τι θα κάνεις. Το χειμώνα τι θα κάνεις που πέφτει το φως νωρίς.
3: Εμένα κάνεις το Δάκο Ριδαλού, το οποίο είναι τέλειο.
2: Είναι τραγική κατάσταση, φίλε. Σε πολλά, σε
3: αλλά
2: πάρα
3: το
2: πολλά.
3: Το θέμα είναι οι αγώνες, γιατί εκεί γίνεται. Εκεί τα παιδιά δεν
0: γίνονται. Γιατί έχει δίστο κάτι παραπάνω.
2: Γιατί τις προπονήσεις.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να γίνεται ατύχημα ή δυστύχημα.
3: Αυτό είναι δυνατόν.
0: Να σου πω γιατί. Παρόμοια περίπτωση είχε γίνει με τις παιδικές χαρές και τα πάρκα, το θυμάστε.
3: Έχεις δίκιο.
0: Οι μισές παιδικές χαρές πλέον δεν λειτουργούν διότι δεν υπάρχει προσωπικό να τις συντηρήσει.
3: Ναι, και έχουν κλειστές.
0: Ναι, όχι, οι κλειστές έχουν βγάλει όλα τα τραμπάλες, φυσικά, τσουλούδες κτλ. Ναι, αλλά κάποιος που θέλει να πάει το παιδί στην παιδική χαρά δεν έχει μια παιδική χαρά. Ενώ υπάρχει ο χώρος, δεν υπάρχει η συντήρηση των παιχνιδιών για να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να παίζουν.
3: Σταύρο, μπορώ να σου μιλήσω επώνυμα και να σου πω ότι τα τρία γήπεδα του Ρέντι που γίνονται τα τουρνουά αυτά, τα οποία έχω πάει και έχω κάνει παράπονα στους ιδιοκτήτες και με κοιτάνε λες και λες, λέω κάτι το περίεργο, είναι δολοφονικά, δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, έπαιζε προχτές και γίνεται ένα τζαρτζάρισμα και ο πιτσιρικάς της αντίπαλης ομάδας φεύγει και χτυπάει πάνω στο γύρω γύρω το σύρμα. Στο γύρω γύρω του σύρματος υπήρχε μία, πως είναι στην οικοδομή που βγαίνουν τα σίδερα αυτά τα, ναι, πως λέγονται αυτά δεν ξέρω, ένα τέτοιο και ήτανε 5 εκατοστά από το κεφάλι του. Δηλαδή εγώ έπαθα σοκ μπροστά μου αυτό στα 3 μέτρα.
1: Πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα γήπεδα.
3: Εγώ μπορώ να σας πω επώνυμα τα γήπεδα που είναι στο Ρέντι, ποια είναι χάλια.
2: Και δεν μπορεί να τα, μην τα πεις κάτι... εδώ. Αυτά κανονικά πρέπει να, αυτά πρέπει να γίνουν καταγγελίες κανονικά. Έχει δηλαδή να γίνουν καταγγελίες. Να, και να, όχι... να, η πολιτεία, η πολιτεία να.
3: Από τα ονόματά του θα με μηνύσουν και θα βρουν.
2: Ακριβώς. Η πολιτεία, ναι. Η πολιτεία να επιληθέσουμε του θέματος και να αρχίσει μια έρευνα.
3: Πρέπει να τα κλείσουν, αν δεν
2: να
3: τα κλείσουν.
2: Να αρχίσει μια έρευνα, εγώ λέω πρώτα.
3: Ναι, να τα κλείσουν. Και να μην παίζουν τα παιδιά. Καλύτερα να μην παίζουν.
1: Και
3: να
1: γίνεται έλεγχος.
2: Φυσικά.
1: Και όχι έλεγχος.
3: Παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Για να σταματάει.
3: Παρακαλώ.
1: Έγινε ο έλεγχος το Γενάρη. Και μετά να ξαναπάμε μετά από 5 χρόνια.
4: Μωρέ, παντού έτσι είμαστε. Να περάσει το παιδί από γιατρό για να δούμε αν μπορεί να αθληθεί. Και οι περισσότεροι βάζουν τυπικά μια υπογραφή και φεύγει. Δεν το εξετάζει κανένας.
3: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
4: Παλιά αυτό γινόταν. Τώρα απλώ έχει.
3: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον επειδή έχει παίξει σε δύο ομάδες του Κορυγάλου το παιδί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρή και καρδιολόγο και αιματολογικό.
4: Αυτό το παλιά γινόταν αυτό μέχρι που είχαμε κρούσματα άσχημα τέλος πάντων. Και έχει αρχίσει και έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Όχι παντού. Αλλά έχουμε κάνει βήματα, να είμαστε ειλικρινείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Για τον φίλο που ρωτάει πού στέλνετε μηνύματα στο Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Προσφορά ξαναλέω της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Viber του σταθμού λοιπόν 6988-946-946. Ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη Εθνική και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

4,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας υποσχεθήκαμε,
1: Γιώργος Πετρίδης.
2: Πάτε να ακούσουμε τα παιχνίδια.
0: Ναι, είπαμε πριν ότι θα τον έχουμε μετά. Χαίρετε.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Πάντα ήθελα να πω Γιώργος από δρόμο, γιατί το λένε φίλοι ακροατές, όχι, πάντα.
0: Είναι Γιώργος από το δρόμο. Για από δρόμο.
1: Και το είπε,
0: το είπε. Ναι, και το. Για το δρόμο. Γιώργος από δρόμο. Τι δρόμο.
3: Εντάξει.
0: Και από ποιον δρόμο.
3: Εντάξει, Σταύρο, μου συγγνώμη, κάναμε για να...
0: Από ποιον δρόμο. Έχει σημασία.
3: Α, έχει σημασία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να μας δώσει λίγο κίνηση. Παιδιά, είναι στη Φραντζή και έχει ποτηλιαστεί, αποφύγεται.
3: Όχι, έχει κοντά σου, καλυφαία είμαι, οπότε εντάξει, είναι normal.
0: Τσουλάει το πράγμα, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τσουλάει.
2: Σε μια ώρα με τα πει σε μένα που έχουν ανέβει το γυψό.
0: Πάλι καλά.
3: Ρώτα
0: τον Τάσο που φεύγει αφού σχολάει ο κόσμος, 6 ώρα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί 6, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γιατί σχολεί κάποιο στι 6.
0: Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν 9-5.
3: Ή 16, κάτι τέτοιο.
2: Α, δεν έχει το 8 που ήταν. Και γιατί χύνεις και εσύ 8 που καταλαβαίνει.
0: Ωραία, συγγνώμη λίγο, Γιώργο μου. Να σου πω, ναι, πόση ώρα το κάνεις, Ηρακλή μου, να ανέβεις?
2: 40-45.
0: Μία ώρα μίνιμουμ, ο κύριος Νικολογιάννης. Λοιπόν, έλα, Γιώργο μου. Είσαι στον δρόμο των επιτυχιών, όπως γράφει εδώ στο σημείωμά του ο νέαρχος Κυριαζόπουλος.
3: Σωστό. Πάντα το The Point, ο
0: νέαρχος. Εύστοχος, ναι. Θα είναι σήμερα Παναθηναϊκός στο The Point.
3: Εντάξει, αυτό προφανώς είναι το ζητούμενο, κοντά στη Βιλερμπάνια και δεν θα αυτομίζει τον Τζάμπολ. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σκληρός από την αρχή και σοβαρός, να παρουσιάσει, αν μη τι άλλο, την εικόνα που είδαμε την Παρή, γιατί είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα, με Παρή και με ΠΑΟΚ, έτσι. Και σε επίπεδο σκληράδας και σε επίπεδο μαχητικότητας και σε επίπεδο πνευματικής, να το πω έτσι, ετοιμότητας στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή με την Παρή φαίνονταν ότι μπήκε από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, που λέμε.

0: Γιώργο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πάνω σε αυτό που λες, είναι εντελώς διαφορετικές και θα είναι και στην πορεία τη σεζόν. Οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα με την ομάδα που θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Όταν έχεις τρεις ξένους μείον.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όπως έχεις καταλάβει, δεν είναι ότι έχουν παίχτες που είναι. Α, ήρθαν και ένας ξένος για να υπάρχει ένας τέταρτος ψηλός.
1: Όχι, όχι, αυτό λέω. Βάλετε ποιους θα μείνουν απ' έξω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Super Cup και έξω ο Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός μετά και τον Jones. Ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά έχει Hayes Davis, Nunn. Δεν λέω ότι προφανώς τα παιδιά ήταν τραυματίες, τιμωρημένοι και τα
2: λοιπά. Το Grant που άφησε έξω.
1: Ναι. Το Grant που άφησε αναγκαστικά εκτός εξάδας. Λέμε για την ποιότητά τους, έτσι. Εντάξει, αλλά πρέπει να συνηθίσουν οι ομάδες. Γι' αυτό έχουν και ρόστερ 16-17 παικτών. Τόσο μεγάλα ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός, το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι τώρα στο ξεκίνημα με τα προβλήματα που έχει, με τις απουσίες που έχει. Επιβαρύνονται και οι υπόλοιποι παίκτες, δηλαδή πάει σε ένα πολύ κοντό rotation ο Μπράδερ σε 9-10 παίκτων και βλέπουμε για παράδειγμα, είδαμε ο Χουάντσος με τραυματίστηκε κοντά στον ΠΑΟΚ. Είναι θεματάκια τα οποία έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά επειδή αυτό που είπα πριν, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, ένα πολύ μεγάλο budget, πρέπει να, όπως είπε και ο Ζώτης, να μην κάτσουμε να κλάψουμε τώρα πάνω από τις απουσίες, πρέπει να τα απεξέλθουμε υποχαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός και να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βρει, ας πούμε, ρυθμό μέσα από αυτά τα προβλήματα. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στο γήπεδό του, με πολλά μάτια στο γήπεδό του, με ομάδες που είναι του διαμετρήματός του, να το πω έτσι, και μπορεί, ας πούμε, να τα πάρει να, να ξεκινήσει με νίκες και παράλληλα να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να βάλει και τους υπόλοιπους σιγά σιγά στην εξίσωση, γιατί νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε και επιστροφές, από την επόμενη δηλαδή εβδομάδα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα καλό σημάδι, ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο ξεκίνημα, ότι θα μπορέσει, ας πούμε, να βρει λίγο
2: πατήματα
1: στο γήπεδό του. Ναι, είναι μέσα στο γήπεδό του, ας πούμε, όπου ξέρεις δεν χρειάζεται να κάνει ταξίδια και ούτω καθεξής, ας πούμε, να κάνει προπονήσεις εδώ κτλ. Θυμίζω λείπουν σήμερα Σλούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι δύο από τους πέντε θα είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με την FNR. Βέβαια, για να μην προτρέφω και να μην βιάζουμε, ας δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες. Αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον με την FNR, τουλάχιστον οι δύο θα επιστρέψουν από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ο ένας θα είναι ο Χουάντσο και πιθανότατα είχε η Davis Fall. Ή μπορεί και οι δύο, θα το δούμε βέβαια αυτό, να είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με την FNR. Οι εισιτήρια υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα. Η Βιλερμπάν είναι πολύ καλή στην πρεμιέρα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ξέρεις, επειδή Γιώργο, τις ομάδες όπως η Βιλερμπάν, αλλά όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα που έχουν κάνει αλλαγές, δεν έχουμε εικόνα. Και δεν έχει εικόνα φυσικά και ο κόσμος. Δηλαδή, αν ξέρεις πώς είναι η Βιλερμπάν, άσχετα που το ξεκίνησε ότι θα πάει το μπάτζετ στο Θεό και τελικά το μάζεψε. Αλλά. Μόλις που είχαν εντύπωση ο Κράουντερ που βρίσκεται, ξέρεις, στη Βιλερμπάν, έμπαινε
1: προσωπικά. Μεγάλη κίνηση, έτσι, πολύ μεγάλο όνομα από το NBA.
0: Ναι. Πώς είναι αυτή, που έλεγες εσύ στην πρεμιέρα, δηλαδή.
1: Κοίταξε, νίκησε τη Μακάμπη, 10 πόντους έριξε και είχε σουτάρα με 47% το τρίποντο. Μάλιστα, ο Μπράντοβιτς είπε ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να επικεντρωθούμε, δηλαδή να περιορίσουμε στην περιφερειακή μας άμυνα, να μην την αφήσουμε να είναι το ίδιο έξω, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να την περιορίσει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια ομάδα που εντάξει, δεν έχει, ας πούμε, οποιαδήποτε πίεση, ας πούμε, σε σχέση ειδικά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό για παράδειγμα, με την Φενέρ, με τη Ρεάλ. Είναι μια, με αυτά και με αυτά, να το πω έτσι, έχει μια συμπαθητική ομάδα η Βιλερμπάν. Δηλαδή, δηλαδή που είπε η Ηρακλή.
3: Ναι, περιμέναμε κάποια στιγμή, εκεί που ακούσαμε για τον Μπαν.
0: Ότι είχε πάρει τον Φρανσίσκο.
3: Όχι, άλλο λέω, ναι. Από τη στιγμή
1: Φρανσίσκο,
3: που.
1: Μπρουκς,
3: μπράβο. Τάις. Και όταν μάθαμε ότι πάει για πτώχευση και βαρά κανόνη, περιμέναμε τώρα να δούμε μια ομάδα η οποία να είναι σάκος του box.
0: Με νεαρούς. Με...
3: Ναι. Οπότε γι' αυτό μας κάνει εντύπωση η πρεμιέρα της.
1: Ναι. Και εντάξει, έχει τον Μπαρ και προπονητή. Οπότε θέλω να πω ότι να ξέρει, ας πούμε, πώς να τη μαζέψει την ομάδα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλές εμπειρίες ο προπονητής, αλλά. Επειδή εντάξει ήταν τεράστιος παίκτης ο Τόνι Πάρκερ, καταλαβαίνουμε όλη την προσωπικότητά του, ας πούμε, στα αποδυτήρια λειτουργία, ας πούμε, ευεργετικά για την ομάδα του. Έχει εμπειρία παιδιά, πάμε τον Γκράουντ, έχει τον Μπάτι Μίλς, έχει τον Λάιτι, έχει εμπειρία παιδιά και παράλληλα και πιο ταλαντούχα, αλλά εντάξει, προφανώς από τις ορίξεις του Παναθηναϊκού θα εξαρτηθεί, είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει όπως μπήκε με την παρή, δυνατά από την αρχή, να καθαρίζει τα rebound, θα έχει καλή περιφερειακή άμυνα όπως είχε με την Πάρη. Επιθετικά, εντάξει, ακόμα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολλή δουλειά, το λέμε συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και έρχεται ως κεπακόλουθο αυτό που είπα νωρίτερα, με τις απουσίες δηλαδή, όταν θα μπουν και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι θα είναι άλλος Παναθηναϊκός από αυτόν που βλέπουμε τώρα, ειδικά επιθετικά. Οπότε ναι, κάπως έτσι έχω την αίσθηση ότι θα κινηθεί το μάτι και ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι που θέλει να κάνει το 2-0, το 2-2 τέλος πάντων. Για να πάει στο μάτι μετά με τη Μακάμπι, να πούμε ότι έχει πάθει ακόμα στην Παρασκευή. Mm-hmm. Και αυτό αρκετά ζόρικο, γιατί η Μακάμπι είναι ενισχυμένη, είναι πιο γεμάτη φέτος. Και επειδή είναι μαζεμένα τα μάτια του Παναθηναϊκού και με τις απουσίες που είπα πριν, τέτοια παιχνίδια κρύβουν παγίδες, έτσι.
2: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ωραία. Αυτά κάτι άλλο, Τζορτζ.
1: Όχι.
2: Έγινε, φίλε. Καλό μάτι, καλή μετάδοση.
3: Ναι, και τέταρτο λοιπόν, Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν, Γιώργος Μετρίδης. Μικροδιαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, εγώ.
2: Ναι.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, Φώτη με λένε. Καλησπέρα και στους τρεις.
2: Γεια σας, Φώτη.
1: Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Ολυμπιακός είμαι.
2: Έλα,
1: Φώτη. Μέχρι τόσα δεις πράγματα από τον μπάσκετ που δεν σε άδει από ελληνική ομάδα. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή ακούς, σίγουρα ακούς και εσύ να μιλάνε για τις βολές. Ο Ολυμπιακός αυτή, μ' ακούτε έτσι.
0: Ναι,
2: ναι ρε Φώτη.
1: Ο Ολυμπιακός με το ρόστερ που έχει και τους παίκτες που έχει, αν δεν παίξεις σκληρά να κάνεις φάουλ, να παίξεις πολύ σκληρό μπάσκετ, θα φας 30 πόντους διαφορά. Και θα το δεις φέτος αυτό. Έτσι θα πηγαίνει. Θα παίρνει 20-30 βολές κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Διονύση, να σου κάνω μια ερώτηση. Και είναι ειλικρινής ερώτηση. Δεν ειρωνεύομαι.
3: Ναι, φίλε. Για δω.
1: Μετράφηκε εσύ τις βολές του Ολυμπιακού?
3: Όχι.
1: Όχι, είσαι ωραίος. Είσαι
3: δεν
1: πολύ ωραίος.
3: Άλλα πράγματα.
1: Τα έχεις δει ότι από χθες όλα τα site του Παναθηναϊκού.
3: Δεν έχω δει, δεν έχω δει.
1: Και δείτε, δεν έχεις δει, ε?
3: Όχι.
1: Και δείτε αντικειμενικά site στέκονται στις βολές του Ολυμπιακού. Ναι. Και αφήνουν υπονοούμενα για διαιτησία, για παράγκες κτλ.
3: Δεν μίλησε κανένας πάντως σήμερα στην εκπομπή. Μια μισή ώρα εκπομπή έχουμε περίπου. Εσύ μιλάς
1: πάντως. Εσύ τα υιοθετείς αυτά?
3: Σου απάντησα. Όχι, δεν τα υιοθετώ. Ναι. Ανάλογα τώρα υπάρχουν μάτς και μάτς. Αλλά σου λέω δεν μίλησε κανένας.
1: Λε, παιδί μου, προχθές
3: εσύ μίλησε, δηλαδή ήρθε κανένας, βγήκε κανένας στην εκπομπή και είπε τέτοια πράγματα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι μόνο η δικιά σου εκπομπή.
3: Γιατί ναι, τώρα, τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε τώρα το γραφείο παραπώνων, το έχουμε ξαναπεί, ρε φίλε. Πάρε στις άλλες εκπομπές.
1: Δεν κάνω κανένα παραπώνο τώρα, μιλάω. Υπάρχουν και social media, δεν είναι μόνο εκπομπή.
3: Έγινε αδερφούλη να πούμε.
2: Ναι, Φώτη, αλλά Φώτη, δεν είπαμε. Απλά δεν είμαστε τώρα εμείς εδώ πάντα για όλα τα social.
3: Θα δώσω σήμερα σημεία.
2: Όχι, ακούστηκε απειλητικό.
3: Όχι, επειδή είπε ένας φίλος.
2: Ναι, ναι, το ύφος ήταν λίγο. Να ξέρεις, είναι καλός.
3: Όχι, θα δώσω, θα δώσω. Εντάξει.
2: Είπα όχι. Είναι καλός ο Δεσίλας. Τα πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να γράφει.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
2: Και εσύ δίνει 2,60. Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Δημήτρης από Θήβα.
2: Από Θήβα, ναι.
0: Το Μανώλη το Μουσουράκι το γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Είναι από Θήβα, έχει μεγαλώσει Θήβα το δικό μας το παιδί.
2: Εντάξει, φίλε, δεν είναι ο κύριος ο Κώστας
1: Κωνίκος.
3: Καλά σου λέει, λες και του πες...
2: Τι είναι από ένα χωριό τώρα,
3: από την Παναγιά.
2: Θήβα, ρε, εσύ, δίπλα τώρα, τι.
3: Εντάξει.
2: Πώς είναι η Θήβα?
1: Θα τον κεράσω προβατίνα.
3: Έτσι.
2: Έτσι, γιατί είναι και μερακλής.
1: Εν τέλει, ήθελε, δεν ήθελε, έγινε ειρωνικός όλος. Τόσο, πάμε παρακάτω.
2: Ποιος? Όχι, ο κύριος. Α. Πάμε, ναι.
1: Πάμε
2: σε
1: λοιπόν, Διονύσης.
3: Έλα, φίλε.
1: Ποδοσφαιρική κουβέντα Παναθηναϊκή.
3: Ναι.
1: Η τελευταία έκδοση του Παναθηναϊκού στα μάτια μου η καλή είναι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Συμφωνείς?
3: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος, ο κινητήριος μοχλός, αυτός που περνάγανε τα πάντα από διέτου, ήταν ο Ρούμπερ Πέρεθ στα μάτια μου.
3: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς, μ' αρέσεις. Είμαι τρελός που αυτόν τον παίχτη το βλέπω στα μάτια του Καμαρά.
3: Ήμουν ασίγουρος θα το πεις.
1: Πες μου. Γιατί νομίζω αν
3: άκου
1: δεν,
3: δεν έχει ο Καμαρά σχέση με τον Ρούμπερ.
1: Αν δεν είμαι ο μοναδικός, πρέπει να του λίγους πάντως.
3: Κοίταξε να δεις. Ο Καμαρά τι έχει παραπάνω από τον Ρούμπερ, τι δεν έχει σχέση με τον Ρούμπερ. Καταρχάς είναι πιο νέος. Ένα. Δύο. Έχει κορμί που δεν είχε ο Ρούμπερ. Τρία. Ταχύτητα λίγο πιο γρήγορος Καμαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και δύο πολύ. Ο Ρούμπερ τι είχε που δεν το είχε ο Καμαρά? Ο Ρούμπερ είχε την περιστροφή με την μπάλα. Το έχει και ο Καμαρά, το έχει και ο Καμαρά, αλλά όχι σε αυτό το σημείο.
2: Εντάξει, ο Ρούμπερ είναι νομίζω... και εμπειρος.
0: Όχι μόνο.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω... πιο νέος ο Καμαρά, αυτό λέω.
2: Παίζει ρόλο η εμπειρία.
1: Και νομίζω...
3: Ο Καμαρά είναι πιο τεχνίτης, νομίζω... μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την μπάλα γιατί έχει το κορμί. Απλά ο άλλος είχε αυτή την περιστροφή που είχε, που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη και γυρνούσε. Το έχουν λίγα εξάρια αυτό.
0: Και έχει και νομίζω καλύτερη. Δηλαδή, μάλλον δοκίμασε
3: περισσότερο με αυτέ τι παλιέ. Εντάξει, εδώ το έχουν άλλοι στον Παναγό αυτό. Δηλαδή αυτό το έχει ο Κάγκουα.
2: Όχι, τώρα στη σύγκριση των δύο, λέω.
3: Έχει πάρα πολύ λούζα αυτό.
1: Ταχύτητα σκέψεις, ο Ρούμπεν μιλάμε για εγκέφαλος κανονικός, έτσι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι τρελός που το βλέπω εγώ στο Καμαρά.
3: Κοίτα, παίζει... Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Πάντως τα τελευταία μάτια του Καμαρά είναι πολύ καλά.
1: Αυτό λέω και εγώ, γιατί όλους το λέω με κράζουν. Δεν βλέπεις, δεν κάνεις, δεν είναι στα μάτια, δεν μάγκες. Να είστε καλά,
3: συγγνώμη. Απόψεις είναι αυτές.
1: Ναι. Πάμε καλά όμως.
2: Να είσαι καλά.
3: Έγινε, φίλε μου.
2: Πάμε παρακαλώ.
3: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Με ακούτε, εγώ μιλάω?
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αποστόλης από το εξωτικό Μαρκόπουλο.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Λοιπόν,
2: Μαρκόπουλο.
1: Εγώ θα αναφερθώ πάλι στο θέμα με το 16χρονο.
2: Ναι.
1: Και θα πω το εξής. Είμαι εκτζής εντωμεταξύ και είμαι πολύ εκτζής. Πάω γήπεδο, έχω κάνει το δικέφαλο στο πράτσο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ντροπή όλων των ΠΑΕ που δεν έχουν βγει να κάνουν μια ανακοίνωση, που δεν έχουν επιληφθεί μέσα σε αγωγικά ακόμα και τόσο νωρίς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να θυμίσω, Άρης, άρθρο 44, ΑΕΚ, άρθρο 44, ΑΕΚ γήπεδο με χρήματα της πολιτείας, με χρήματα του ΕΣΠΑ, Ολυμπιακός γήπεδο 150 εκατομμύρια. Είναι ντροπή να μην μαζευτούν όλες οι ΠΑΕ και να κάνουν κάτι για τα
2: τώρα,
1: παιδιά.
2: Δεν θα σου πω τώρα για τα γήπεδα και τα ποσά, γιατί δεν ξέρω τι είναι τα 150 που λες. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι ΠΑΕ δεν είναι τόσο το να βγάλουν μια ανακοίνωση για μένα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι ΠΑΕ που έχουν τρομερές οικονομικές δυνατότητες και το βλέπεις και από τις μεταγραφές τις οποίες γίνονται, είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, στην περιοχή στη Φιλαδέλφεια, να δει εκεί τα γηπεδάκια τα οποία μπορεί να είναι και να παίζουν τα παιδιά και να πάει να βοηθήσει, ξέρεις, οι ΑΕΚ να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Να το κάνει ο Ολυμπιακός,
1: πιστεύω.
2: Ναι. Αυτό είναι.
0: Να πω τώρα. Συγγνώμη,
2: όχι,
0: δεν
2: είναι.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Για μένα αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο βήμα. Μη ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
3: Εντάξει, μωρέ, το λέει ότι έχει δυνατότητα, έχει πάει μεγάλε.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος, πρέπει να το κάνει η περιφέρεια, πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Εάν δεν γίνεται, τότε να συνεπικουρήσει για να η κάθε ομάδα για δίπλα τη γίνεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι, περιοχές που δεν έχουν μεγάλες ομάδες οικονομικά εύρωστες. Δηλαδή, αυτές δεν μας νοιάζουν. Όχι, δεν το λέω σε ένα, κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί οι ιδιώτες. Οι ΠΑΕ, σε προκειμένη περίπτωση, έχουν ζητήσει την πρωτοβουλία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, okay, να το κάνουν. Απλά δεν θα λυθεί το θέμα αν πάρει μια πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και βοηθήσουν 10 σωματεία. Θα τα βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν πάρα όλη πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα τα οποία είναι ξέρεις τι γίνεται, είναι επειδή είμαστε ως κράτος πρόχειρος σε πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν σε όλα.
2: Μεγάλη αλήθεια.
3: Και είμαστε πρόχειροι και εκεί. Εγώ είχα πει κάποτε, είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποτε με ακροατές και εξέφραζα τον εξής προβληματισμό. Σε πάω σε κάτι άλλο, μια λέμε για γήπεδα τώρα. Ναι. Έχεις ένα γήπεδο στο Ρουφ.
2: Ωραία.
3: Λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτό το γήπεδο είναι ανοιχτό και έχεις 5 ομάδες τοπικές που είναι να προπονηθούν και ταυτόχρονα το ανοίγεις επειδή είναι δημοτικό και για τον κόσμο, για μαζικό αθλητισμό, να αθληθεί ο κόσμος. Και έχεις 7 ώρες. Σε αυτές τις 7 ώρες, πού δίνεις προτεραιότητα? Στις ομάδες ή στον κόσμο?
2: Μα δεν μπορείς, δεν χωρίς να προλαβαίνεις.
3: Ωραία, πού θα δώσεις προτεραιότητα? Είναι δημοτικό το γήπεδο και σου λέω ότι είναι ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά είναι και ομάδες.
2: Δεν θα κάνουν ομάδες κάθε μέρα, ας πούμε.
3: Βλέπεις τώρα. Ή θα δώσεις προτεραιότητα στο μαζικό αθλητισμό, μάλλον
0: επίσης,
3: στις ομάδες ή στον κόσμο, τον απλό πολίτη να κάνει αθλητισμό. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Δηλαδή δεν γίνεται το κάθε
3: είμαστε, μην πω τη λέξη τώρα. Μην πω τη λέξη τώρα.
1: Στη Μαρκό αυτή τη στιγμή, που είναι ομάδα Β' Εθνικής, το Μαρκό κάνει προπόνηση στο γήπεδο του Μαρκοπούλου και το γήπεδο είναι ανοιχτό, πάω και τρέχω.
3: Ναι, θα πας να τρέξεις, αλλά θα πας να τρέξεις. Ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως ώρες που δεν μπορεί να το κάνεις, γιατί θα είναι και το σωματείο που κάνει στίβο. Κατάλαβες το να σου πω. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτά, γιατί είμαστε ανοργάνωτοι. Ανοργάνωτοι.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο για να σας κλείσω. Θερμή παράκληση στο αυριανό μάτς θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ενός λεπτού συγγύη για το παλικαράκι.
3: Ναι.
1: Να εισακουστούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ
3: καλά,
1: πολύ.
3: Φίλε,
0: να είστε καλά. Αγώνες κόλυμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών. Στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή. Τραγουδάκι που εν προκειμένου είναι τραγουδάρα, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχουν μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει, καλά.
6: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: Βαγγέλη. Αυτό δεν το
8: πετάει. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
2: Έλα, λέκο!
9: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά, φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
10: Πω.
12: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
12: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
9: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές μεταγραφάνε.
13: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
9: Οι προχωρές μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
14: Κατάλαβες τι γίνεται.
9: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
9: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
15: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
15: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
15: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
16: Μας ακούει εδώ, έτσι.
12: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
17: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
18: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2-0.
16: Ναι.
14: Γελάς, ε.
9: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
16: Αχ.
9: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
16: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
9: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα μπόρτα.
9: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα μπόρτα. Υπέροχο.
19: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
20: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβή. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι.
4: Καλημέρα, Διονύση.
3: Καλημέρα.
4: Το Βαγγέλη σε μένα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
4: Ναι, σε ακούω καλά.
3: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
4: Ναι, ναι, σε ακούω.
3: Και εγώ σε ακούω.
4: Ναι, εδώ είμαι.
3: Και
4: με
3: εδώ
4: ακούς?
3: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
4: Με ακούς?
3: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
4: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
3: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
5: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη, ακούς?
5: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
5: Βαγγέλη.
3: Δεν θέλει.
5: Άρε, Βαγγέλη.
6: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η πάξη φοράει πράσινα και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
7: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
6: Του άρεσε αυτό.
8: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
9: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
8: Κομπλάρο!
10: Εμένα ναι.
8: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
11: Υγιένατε.
8: Αυτός είναι.
11: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
8: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
9: Πώ σου λέω.
8: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
11: Δύο, τρία.
8: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέιδα πρόντε στόρμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλ.
12: Έχει πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out! Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη, με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα!
13: Άστι, τα δίχτυα πάει. Το παιδί βάζει γκόλα τα αποδυτήρια.
14: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
15: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
14: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
15: Δεδρολίμανο.
14: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
16: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζει με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
17: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
16: Αυτό πρέπει να κάνω.
17: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσαι από την αρχή.
16: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
17: Ναι, ναι.
18: Χατζηδιάκος δυναμητά.
19: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
20: Εδώ θα σταθούμε.
19: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν.
1: Μαζί στο Παπτό, λοιπόν.
0: Ναι, 2-10-95-79-283-45, τελική ευθεία.
1: Εντάξει, θα έχουμε γραμμούλες μέχρι και 45, γιατί
0: και
1: με το παλιό
0: διάλειμμα και προγνωστικά.
1: Τα προγνωστικά. Ρε, παιδί,
0: για πάμε,
1: το
0: για πάμε. Για πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Δεν έχω πάρει παιδιά. Εσάς έπαιρνα στο Σταύρο και στον Μπάμπη παλιά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Εσάς μιλάω πρώτη φορά.
1: Να σε καλά, εδώ είναι και ο Σταύρος, μπήκε.
3: Ναι, ναι.
2: Το ξέρω, τον άκουσα, σου ακούω εδώ σε ώρα τώρα. Και με αφορμή το παιδί που πήρε για τα γήπεδα πριν.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ένα ρεπορτάζ από όποιον δημοσιογράφο μπορεί, τέλος πάντων. Από αυτούς που έχουν τώρα και ασχολούνται 20 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη και με τους γιατρούς αυτούς που ανακαλύψανε μέχρι και, δηλαδή ψάξανε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και καλά κάνανε. Για εμένα. Αλλά να κάνουμε ρεπορτάζ στα γήπεδα της Αχαΐας.
1: Και αυτό θέλει και η...
0: Μουρασίους έτσι από Πάτρα.
1: Ναι, και εγώ. Ότι θέλει
2: από
1: Πάτρα. Και θέλει και εικόνα σε αυτό. Δεν θέλει δηλαδή να μιλήσετε εσείς.
0: Δεν είναι μόνο της Αχαΐας. Πήγαινε στην περιφέρεια. Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, τώρα πιάνουμε τα περίχωρα.
2: Ξέρεις γιατί μιλάω. Γιατί μιλάω για γήπεδα τα οποία έχω παίξει εγώ πριν 40 χρόνια, είμαι 59 χρονών τώρα. Τα γήπεδα αυτά τα οποία είναι τα ίδια, κάνανε μια ανακαίνιση ας πούμε, φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές και την παλιά και κάτι κοτετσόσυρμα όπως το λένε και τουλάχιστον έπεφτες εκεί πάνω, δεν πάθανες τίποτα έτσι. Σε έριχνε πάνω στο σύρμα και δεν πάθανες τίποτα. Φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές που ο επόπτης χαιρετιέται με τον κόσμο που είναι απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να επέμβει να κλείσουν τα μισά, ποια μισά, το 70% των γηπέδων αυτών, να μην ξαναγίνει ένα τεχνικό και μιλάμε τώρα για αλφα κατηγορία, έτσι, αλφα τοπικό. Έτσι, για παιδιά που πάνε να παίξουν μπάλα, να αθληθούν και κινδυνεύουν κάθε μέρα όταν η σωματική τους ακεραιότητα. Και δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν δηλαδή για να πούνε όπ, στοπ, δεν παίζει, δεν μπορεί να παίξει από τα γήπεδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Τι περιμένουν να γίνει κι άλλο, να πεθάνει κι άλλο παιδί. Mm. Τι μπορεί να γίνει. Και σου μιλάω τώρα από εμπειρία γιατί ο γιος μου ένα ήρθε ένα μεσημέρι σπίτι με κομμένο χιαστό. Χωρί ότι αυτό το πλαστικό που βάζουν κάτω δεν έχει τις υποδομές για να μπει από κάτω.
0: Αυτό εγώ δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Γιατί να πας να βάζεις πλαστικό στην Ελλάδα στα τοπικά. Καλά, το κάνουν για να μην συντηρούν το χορτάρι, αλλά μιλάμε για. Τι είμαστε, Νορβηγία είμαστε.
2: Με ποιον μιλάω, Ερακλήσεσαι.
1: Διονύση. Με τον Διονύση που είναι και όλες
2: τα Διονύση. Και δεν είναι μόνο ότι βάζουν το πλαστικό αυτό, είναι ότι από κάτω, δηλαδή έχουν βάλει ένα δοστρωτήρα, στρώνει το χώμα αυτό τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει αποστράγγι, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Και από κάτω είναι ένα ξερό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μένω ο γιος μου ήρθε με κομμένο χιαστό σου λέω. Αυτό γήπεδο, κόλλησε το πόδι του μέσα. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούν στοπ, δεν παίζει κανείς από τα γήπεδα μέσα. Πήγαινε στο, θα σου πω ένα γήπεδο στην Πάτρα χαρακτηριστικό, είναι το, ήταν που λέγαμε παλιά οι Λαμαρίνες εμείς τα προσφυγικά.
0: Ναι.
2: Το οποίο ήταν, έπαιζε κάποτε και Πατραϊκός, έτσι.
0: Ναι,
2: και,
0: ναι,
2: η Παναχαϊ, ναι. Και η Παναχαϊκή.
1: Ναι, ναι. Στη Γάμπα πρέπει να έχει παίξει ο Πατραϊκός εκεί.
0: Και Δέλτα.
2: Ναι. Και Δέλτα, μπράβο. Και Β. Και Β' Εθνική έχει παίξει ντέρμπι Παναχαϊκή Πατραϊκός εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πηγαίνετε, κάντε μια βόλτα, έτσι να σας κεράσω εγώ ένα καφέ μαζί κάτω. Και δείτε αυτό το γήπεδο πώς είναι. Πού είναι τα κάγκελα που παίζανε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και έτσι Β' Εθνική είναι επαγγελματικό, δεν είναι της πλάκας.
1: Βέβαια.
2: Πού, πόσο κοντά είναι οι γραμμές με τα κάγκελα. Κάγκελα, έτσι, όχι κάτι. Έστω και ένα μαξιλάρι να βάλουν. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου τι να βάλουν. Ένα στρώμα. Να μπορεί να προφυλαχθεί ο παίχτης. Λοιπόν. Αυτά και συγχαρητήρια και στην εκπομπή σας, παιδιά, και χθες στους ρεπόρτερ, οι οποίοι και οι άνθρωποι ήταν συγκλονισμένοι, έτσι το λέγανε και είχαν πατήσει σοκ με το παιδί αυτό και μπράβο που το αναδείξατε, γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο. Μου έχει περάσει μάλλον στα πολύ ψηλά από το πράγμα. Έτσι. Ασχολούμαστε με άλλα και καλά κάνουν.
1: Όχι, okay, κείμενο πήγε χθες το βράδυ στο site.
2: Λοιπόν, και μπράβο σου λέω στο σταθμό σας που το έχετε αναδείξει το θέμα. Ελπίζω να ακούει κάποιος από τους μεγάλους, από τους υψηλά ειστάμενος εκεί στην ΕΠΟ, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος εκεί.
1: Να σας πω κάτι, τώρα πρέπει να μας ακούσουν για να κάνουν αυτά που πρέπει.
2: Νομίζω ότι ναι φίλε, αν δεν ακούσουν πλέον, πλέον ξέρεις τι, οι δημοσιογράφοι μάλλον δίνουν ένα έλασμα στους και ασχολούνται λίγο παραπάνω. Γιατί αν δεν μιλήσετε εσείς παιδιά, δεν ασχολείται κανένας για τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα.
4: Τελευταίος ενδυλίκιο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι,
1: λίγο η γραμμή δεν είναι καλή.
2: Πέντε γραμμές έχω, δεν ξέρω.
1: Όχι, μήπως έχεις...
3: Μας ακούς, έχεις κάνεις βρε, μας ακούς με νεκτή ακρόαση.
0: Για να μας θέλω.
2: Όχι, μάλλον αλλαγή το κινητό,
0: Ξαναπάρε,
5: φίλε μου.
6: Έχω ένα κύριο.
0: Πάμε στο φίλο τρία λεπτάκια, ναι. Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, θα μας ακούτε από το τηλέφωνο σας μόνο.
7: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
7: Γεια σας, ο Σάββας από Χανιά είμαι. Είχα πάρει και χθες για το θέμα του 16χρονου.
5: Γεια σου Σάββα. Γεια σου Σάββα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε.
5: Καλά είμαστε.
7: Λοιπόν, ξανακάνω πάλι αυτή την παρέμβαση, διότι ακούω τώρα πλέον και άλλους ακροατές που έχουν ευαισθητοποιηθεί με το θέμα. Πραγματικά, παιδιά, είναι ένα αστικό γεγονός αυτό που έχει συμβεί. Εγώ έχω κάνει μια καταγραφή, δεν θα αναφέρω, γιατί έχω και μια κομματική πολιτική ιδιότητα, δεν το μιλάω σαν γονιός, σαν πρώην αθλητής και εγώ και σαν γονιός που έχω δύο παιδιά στον αθλητισμό. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, υπάρχουν πολιτικές και αυτοδιοικητικές ευθύνες. Υπάρχει μια ΕΠΟ, υπάρχει μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει ένα Υπουργείο, Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού που είναι σήμερα. Υπάρχει ένα προσωρικό σωματείο Καβάλας. Υπάρχουν αυτά τα σωματεία. Όλοι αυτοί έχουν ευθύνες. Το πώς έχει δοθεί άδεια στο συγκεκριμένο γήπεδο, είτε και σε άλλα γήπεδα, να διεξάγονται οι διοργανώσεις, να διεξάγονται αγώνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι καθαρά πολιτικό, ψηφοθυρικό το θέμα το οποίο γίνεται. Εγώ έχω φτάσει σε μία, επειδή δεν είναι τώρα το γεγονός αυτό που έχω ασχοληθεί, είναι χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Έχω απειληθεί από μπράβους, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για συμφέροντα, μιλάμε για, και για οικονομικούς ακόμα λόγους, με παράγοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα δημοτικά γήπεδα, τα ακατάλληλα δημοτικά γήπεδα. Εκεί μέσα όμως είναι τα παιδιά μας, αγωνίζονται τα παιδιά μας, αγωνίζονται μικρά παιδιά. Κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν στο συμβάν αυτό. Το θέμα θα πάει στη Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα λογοδοτήσουν. Δεν θα παζωθεί όπως τα τέπη. Θα είναι σίγουροι. Η ψυχή του 16χρονου πρέπει να αναπαυθεί. Πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδί. Ξεκίνησε από το σπίτι του, κυνηγώντας τα όνειρά του, να πάει να παίξει ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν γύρισε σπίτι του. Δεν θα τον παζώσουν το θέμα. Δεν έχουν από χθες, δεν έχουν αναφέρει κουβέντα η επίσημα η πολιτεία, κουβέντα για το θέμα. Και απορώ πραγματικά εσάς, και πάλι μπράβο σας, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, που τουλάχιστον το θέμα ακούγεται στην εκπομπή σας. Αλλά όμως, ρε παιδιά, θα έπρεπε να είναι και στα δελτία ειδήσεων. Τουλάχιστον στα δύο αθλητικά ραδιόφωνα που έχουμε στη χώρα.
1: Είδα, θες πω ότι είδες έπαιζε.
0: Όχι, εντάξει, εννοεί και στην τηλεόραση.
1: Α.
0: Να κάνουν έρευνες κτλ. Mm-hmm. Να είσαι καλά.
1: Πες πάρα πολύ σημαντικό
7: γεγονός. Έκλειση και πάλι σας κάνω. Μην το αφήσουμε το θέμα.
0: Βεβαίως, όσο μπορούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά, Σάβα.
0: Να είσαι καλά, Σάβα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα, χωρίς top coat και μπορεί και χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σταράσεις από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Λοιπόν,
1: ταπεινά εγώ θα πω.
2: Ταπεινά.
1: Μια τριαδούλα, ένα κόμπο. Ναι. Το μάτσο Παναθηναϊκού με τη Φιλερμπάν. 16 συν πόντι ο Φρανσίσκο.
2: 16 συν, είσαι ψυχωμένος εσείς με τους πόντιους του. Δεν τα βάζεις αυτά.
1: 16 συν.
2: Ναι.
1: Over 20,5 άθροισμα πόντο rebound του Λεσόρ.
2: Πόντι και rebound.
1: Ναι, 20,5.
2: Πόσο δίνει αυτό?
1: Θα σου πω γιατί το έχω βάλει ένα κόμπο. Και over 165,5.
2: Το μάτς. Ναι.
1: 4,70, ταπεινά.
2: Όχι, το του Λεσόρ μόνο.
1: Του Λεσόρ, να σου πω, φίλε μου, πόσο δίνει. Είπαμε. Περίμενε.
3: Διευθυντική παρέμβαση.
2: Ταπεινά να πω.
1: Ναι.
2: Ταπεινά να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι με στείλει ο Τάσος Νικολογιάννης.
1: Ήμουν σίγουρος.
2: Θα σταματήσεις.
1: Ένα 80.
2: Ένα 80.
1: Ένα 80. Ήμουν σίγουρος.
3: Διευθυντικές παρεμβάσεις δεν δεχόμαστε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι. Ένα 80 δίνει. Πόντι rebound.
3: Ναι, ναι. Να μεταφέρω το μήνυμα του κυρίου Νικολογιάννη. Μην ακουμπά τον Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Ήμουν σίγουρος.
3: Αν στην ομάδα να αναπνεύσει, τι είπες.
1: Ήμουν σίγουρος. Αυτά.
2: 4,70.
1: Ναι, μου, χαλαρά.
3: Δεν ξέρω. Για. Μια φορά είπε ο άνθρωπος από μόνος του.
1: Ναι.
3: Θα δώσω σήμερα.
1: Το έχω παίξει κιόλας.
3: Δαγκώνεται ο Τάσος.
2: Όχι, μόνο εντάξει.
3: Στο το έχω παίξει, άλλαξε χρώμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Θα βουλεύονται. Για πες.
3: Ο Τάσος από το Μαρούς αυτό που μας λέει.
1: Για πες να σε ακολουθήσω σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα παιδιά.
1: Ο Ηρακλής.
3: Ποδοσφαιράκι δεν.
1: Τι θα δώσει.
2: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Δεν έχει δώσει μπάσκετ τίποτα. Δεν
2: έχω δώσει.
1: Εδώ πες τα.
2: 11 απόδοση.
1: 11 πάμε. Έχουμε για Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
2: Και λίγο Μακάμπι.
1: Και λίγο Μακάμπι. Πάμε Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
2: Μάλλον δηλαδή στο Παναθηναϊκό Βιλερμπάν πολύ απλά πραγματάκια.
1: Δηλαδή.
2: Over 12,5 πόντους ο Λεσόρ.
1: Over 12,5.
2: 13 είναι. Ωραία, και 13 είναι ο Κράουντερ.
3: Νομίζω ότι
1: Crowder,
3: είναι. Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό.
1: Αυτά τα δύο μόνο.
3: Το 16,5.
2: Ένα λεπτό, δεν δίνουν 11.
1: Περίμενε. Λέω και εγώ, ναι. Περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσει και μετά το λες.
2: Ναι. Και στο μάτι της Μακάμπη, Σόρκιν.
1: Ναι.
2: Ένα εύστοχο τρίποντο.
1: Ναι.
2: Ωραία, να βάλει και δύο αυτός, αλλά ας βάλει ένα. Καλό ήταν, στο 70 κάτι. Και να πάρει 5 rebound ο Σόρκιν.
1: Αυτό δεν είναι 11, ε.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Δεν είναι τρελό.
1: Μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι τρελό.
1: Για πες
2: το πήγα, πέρασα το χθεσινό, τώρα το χθεσινό ήταν πόνος τώρα.
1: Εντάξει, μόνο, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, πειράζει.
3: Πήγα να πω ότι είναι στα μάτια μου πιο εύκολο το 16,5 πόντι του Φρανσίσκου. Παρά το 12,5 του Λεσόρ.
2: Οκ. Okay.
1: Καλά. Εντάξει, ρε φίλε.
2: Μα δεν έχει και τη. Θα παίξει.
1: Θα παίξει.
3: Ναι. Όπως και ο τέτοιος. Και ο Φρανσίσκο τώρα χωρίς να χωρίσει Λούκα χωρίς έχει πολύ χρόνο συμμετοχή.
2: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι.
1: Και παίρνει και προσπάθειες.
3: Δηλαδή, λογική,
2: αυτός
3: ρε,
2: παιδί μου. Αυτός
1: είναι εκτελεστής, ρε παιδί μου, παίρνει προσπάθειες.
2: Πώς δεν είναι εκτελεστής, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Όπως επίσης είναι καλό στο μάτσο του Παναθηναϊκού. Και, και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η καλή μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
1: Ο Μπογκά.
2: Όχι.
1: Ποιος?
2: Το να βάλει δύο τρίποτα ο Μπαντιό.
1: Ο Μπαντιό το είδα και εγώ για τα δύο, αλλά δεν ξέρω.
2: Δύο τρίποτα, 2-0-7.
1: Ναι.
2: Δεν το λες καθόλου άσχημο. Τώρα και ο Μίλης είναι άμα βρεθεί στη μέρα του. Όπως το θυμάμαι, ξέρεις και NBA και Εθνική Αυστραλία και όλα αυτά. Αλλά τα δύο τρίποτα παίρνει ο Μπαντιό σου.
1: Θα λοιπόν. Έπαιζα δύο τρίποτα Ματζούκα, αλλά δεν έχω δει πόσο δίνει.
2: Δεν τον έχει.
1: Εγώ
2: θα
1: τα πω.
2: Δεν τον έχει, όχι.
3: Θα πάω σε χαμηλό line, αλλά βγάζει γύρω στα 4,5 απόδοση. Φρανσίσκο 15. Κρόντερ Μίλς 10 και Γιαμπουσέλε 10. Τον εκεί χωρίς Χουάντσο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή πολύ ο Γιαμπουσέλε. Ακόμα περισσότερο. Και από 5 rebound και πάνω ο Λεσόρ και Μπολομπόι.
2: Το θέμα είναι παίζει ο Μπολομπόι. Στο προηγούμενο είχε παίξει. Δεν έχουμε εικόνα από τη Βιλερμπάν. Ο Μπολομπόι είναι από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς.
3: Ωραία. Διαφορετικά θα πέφτει λίγο άμα δεν παίξει ο Μπολομπόι.
2: Όχι, όχι. Αλλά... αν παίζει λίγο. Ναι.
1: Το 5 έστοχες βολές του Λεσόρ πλέον φίλους. Δεν βάζει ο Λεσόρ.
3: Να, αλλά κερδίζει πολλά φάουλ όμως.
1: Κερδίζει, αλλά.
2: Είναι πολλές όμως.
1: Της προς την πρεμιέρα το έκανε. Είχε πολλές βολές.
3: Ναι, και ήταν και έφυγε το ξέρω αρκετές.
1: Ναι. Τι άσου. Αυτά.
2: Κοίτα,
1: αυτά.
3: Λοιπόν, να κάνουμε κύριε. Και την κλήρωση. Τι έγινε, κύριε.
1: Την κλήρωση, βεβαίως.
3: Πού πάμε έτσι. Έχουμε Ελλάδα-Γερμανία, κύριε.
1: Το Ελλάδα-Γερμανία, πάμε.
3: την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λέτε για να σταματάω.
1: Stop.
3: Stop. Είναι ο κύριος Δημήτριος Γρηγοριάδης σε 9.21 τα γενναιόδορα του τηλεφώνου του. Δημήτρης Γρηγοριάδης. Okay. Πάμε ξανά ακόμα.
2: Τώρα.
3: Χατζιπάνου Βαγγέλης. Χατζιπάνου Βαγγέλης σε 3.74. Άρα Δημήτριος Γρηγοριάδης και Χατζιπάνου Βαγγέλης, οι δύο τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία.
2: Επειδή μπερδεύτηκε ένας φίλος εδώ, δεν είπα ότι θα πάρει 11 rebound ο Σόρκιν. Εγώ 11 απόδοση βγαίνει. Εγώ είπα ότι θα πάρει 5 rebound ο Σόρκιν.
1: Ναι, δεν είπε 11 απόδοση.
2: Και ένα δεύτερο τρίποντο.
1: Νέος Κυριαζόπουλος στον ήχο, Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Γονδοσμίος στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην παραγωγή. Ακολουθούν Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Κετζόγλου,
3: Γιώργος
1: Σανάκας. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο Air

0: Να τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 1η του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Καλό μήνα συνεπώς, εκτός από καλημέρα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ένα καλό Οκτώβριο να έχουμε. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πρωινό Πέμπτη σήμερα λοιπόν. Χθες είχαμε μπασκέτια, είχαμε άλλες δύο νίκες. Αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν και τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά παρά τις απουσίες έδειξε ότι η διαφορά του με τη Βιλερμπάν είναι χαοτική και με πρωταγωνιστές τον Φρανσίσκο και τον Ματζούκα, που είναι η μεγάλη έκπληξη φετινή σεζόν, πήρε μια πολύ πολύ εύκολη νίκη και έκανε και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη Παρασκευής με Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα δυσκολεύτηκε σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος όμως πάτησε τον γκάζι και νίκησε 93-78 και αυτός. Και έτσι είχαμε άλλες δύο νίκες. 102-79 ο Παναθηναϊκός τη Βιλερμπάν με κατοστάρα και 93-78 ΠΑΟΚ τη Μανρέσα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Γαλανόλευκη, μετά το ιδανικό ξεκίνημα που έχει κάνει στον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League με δύο διπλά, υποδέχεται την Ολλανδία και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα, να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία σε ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά το έχω πει όλες τις μέρες ότι το περιμένω πολύ δύσκολο. Ελλάδα-Ολλανδία 10 παρατέταρτο, μεγάλο παιχνίδι, θα πούμε πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο μάτς μες στη διάρκεια της ημέρας. Από εκεί και έπειτα παίζει και ο Ολυμπιακός Ευρωλίγκα στην Πολώνια σήμερα. Ο Ολυμπιακός που έχει να ρίξει ταξίδι φέτος, ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, ατελείωτο. Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 9.30. Είναι πάνω στο ποδόσφαιρο, 10 παρατέταρτο το ποδόσφαιρο. Όσοι θέλουν να εξηγηθούν και μπασκετάκι, θα εξηγηθούν διπλή οθόνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Έχουμε την καλημέρα του φίλου μας του Μακίνιο που λέει καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είναι ο Χάρης σήμερα στα ντεξ. Πάμε εθνικά και τα μυαλά στα καγγέλα. Καλό μήνα να έχουμε, Κώστας από Καναδά. Καλημέρα στην παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν κερδίσουμε απόψε, αλλάζει τον Ολλανδό Βαμπάστεν με το σκόρερ μέχρι το τέλος του Nations Group στη σελίδα της εκπομπής, λες. Να βγει ο Μάρκο, ρε φίλε, μετά από τόσα χρόνια από τη σελίδα της εκπομπής. Και να σου πω και κάτι. Τι σχέση έχει ο Μάρκο με αυτά τα λίμα που παίζουν τώρα στην Ολλανδία? Ο Φαμπάστεν είναι όλους αυτούς τώρα που παίζουν, τους είχε μια χαψιά. Τι, ποια Ολλανδία τώρα σε σχέση με εκείνη την Ολλανδία? Φαμπάστεν, Γκούλι, Τράικαρτ, Βάουτερς. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε? Άστο. Κοίταξε να δεις. Θα το κάνουμε αυτό, το κάνουμε σε μια μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε. Μην το κάνουμε περιστασιακά με ένα μάτς. Θα κάνουμε κάτι στη σελίδα της εκπομπής με την Ελλάδα. Θα κάνουμε. Θα βάλουμε και λίγο Χρυσταρατζόλη κάποια στιγμή. Ναι. Καλημέρα λοιπόν στα φιλαράκια μου από εδώ. Πάμε και στη σελίδα της εκπομπής για τις πρώτες καλημέρες. Δεν έχω κάποιο νέο. Χάρη, έχεις ακούσει τώρα τίποτα τελευταία? Για τον Πανούτσο, έχεις ακούσει τίποτα τελευταία να αλλάξει κάτι? Όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στον μισό λεπτό να τα πιάσω εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, πάντα με υγεία. Κώστα ΑΕΚ, Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους. Με καλό μπάσκετ χθες η ομάδα Πάναθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρτ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα. Μακάρι να το κάνει το 3 στα 3 έστω ένα θετικό αποτέλεσμα. Σωτήρι για μένα και το χ θετικό αποτέλεσμα είναι απόψε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτης. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες για το απόλυτο στο μπάσκετ 4 στα 4. Μπράβο. Επίσης, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ελλάδα απόψε. Υγεία και δύναμη σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα, λέει ο φίλος μας. Βαγγέλη, ο Χάρης είναι. Καλημέρα από το αστραφτερό Ηράκλειο Κρήτης. Η νύχτα έχει γίνει μέρα από τις 3.30 που εξελίσσεται το φαινόμενο.
Η μέρα αναμένεται δύσκολη για το νησί μας. Δυτικά του νομού μας σε Αγία Πελαγία και Φόδελε τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως κλειστά θα είναι στους νομούς Ρεθύμνης Χανίων. Σε λίγα λεπτά δένουν στο λιμάνι της Ούδας ειδικά οχήματα και άνδρες των ειδικών δυνάμεων πυροσβεστικής. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Λέω κείμενο να σας περιορίσουμε στις μετακινήσεις, ώστε μεθαύριο το πρωί να είμαστε όλοι εδώ. Πολύ προσοχή στα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, να έχουμε καλό μήνα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλό μήνα, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ζώτης των Δωδεκανήσων. Βαγγέλη, χάρη, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Διαβάζοντας την είδηση για τον Ρονάλντο, μου ήρθε αυτόματα σύγκριση με το Μέση και πώς θα αποχωρήσει από την εθνική. Μήπως τελικά σε αυτή τη ζωή παίρνει ό,τι σου αξίζει, λέει ο Μάκης. Ναι, είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Όπου εχθές ο Ρονάλντο έφυγε από την εθνική.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρες. Καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα να έχουμε, λέει ο Στελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και σου πάει στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική, λέει ο Χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Καλή εκπομπή. Καλό μήνα. 10 μήνες για καλοκαιρινές διακοπές. 14 χρόνια για σύνταξη. Υπομονή και φτάνουμε. Άρε, Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, αδερφέ. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλό μήνα με υγεία σε όλους από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Έδειξε δυνατότητες η ομάδα. Φανταστείτε την πλήρες. Καλή επιτυχία στην Αδάρα μας, Λεωθοδόσης. Καλημέρα, πολλά ατομικά λάθη άμυνα και επίθεση. Χθες ο Πάγου με τη Μαρέσα. Κακή διαιτητές χθες. Το 4ο δεκάλεπτο απέδωσε καλά η ομάδα. Λέει ένα ενός μήνα ομάδα. Λογικό τα σκαμπανεβάσματα, Λεωθοδόρη στο Παόκι. Όμορφες καλημέρες, Γεωργό Σάικ και Ρατσίνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας για απόψε. Λέει ο Πασχάλης. Καλημέρα, παιδες, καλό μήνα να έχουμε από το Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλό μήνα. Αλλά έπιασε ξαφνικό ψοφόκριο και πρωί-πρωί πλάκωσα τα ματζούνια, λέει. Σφινάκι, ρακόμελο και τζίζερ με λεμόνι και κουρκουμά να στρώσει ο λαιμός. Σιγάρε, μεγάλε, σιγάρε. Σιγάρε, που να σου να και στο μείον 10. Ηρέμησε λίγο. Πάμε για το Άγιο Μεροκάματο και με την νίκη εθνική μας απόψε. Έγινε, ρε φιλέ, έγινε, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, ρε. Πάντως παίρνεις μέτρα, δεν μπορώ να πω. Παίρνεις μέτρα. Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλό μήνα με υγεία σε ένα και σε όλους τους φίλους. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στην ομάδα μου στο μπάσκετ. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Ξέρεις πότε θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για να την κατεβάσουμε, αφού λένε πως αύριο θα εκπέμπει και το Σάββατο αρχίζει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Παναγιώτη, taxi driver. Όχι, Παναγιώτη, δεν είμαι πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω για την πλατφόρμα. Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε, Χάρη? Δεκαντάν. Το ξέρεις. Πάμε, καλημέρα αδέρφια, πάμε Μωρή Ελλάδα, Γιώργος Παπανδρέου, Πενιλή, καλό μήνα, γραφικός ο φίλος μας. Μπορεί να έχουμε ελάχιστες παρουσίες στις τελικές φάσεις, αλλά σε τίτλους έχουμε τους ίδιους και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερους από χώρες που συγκαταλέγονται στις κορυφές. Αν το λες αυτό για την Ολλανδία απόψε, αδερφέ, καλύτερα πάρ' το πίσω, διότι οι Ολλανδοί είναι η πιο αδικημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Θα έπρεπε να έχουν πάρει τουλάχιστον κανένα δύο μουντιάλ, με αποκορύφωμα αυτό το 78 στην Αργεντινή, που τότε με τη Χούντα. Εκεί έγιναν πολλά πράγματα. Εγώ Αργεντινή συμπαθώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επεκτείχε μεγάλο παιχνίδι εκεί. Το 1974 με τη Γερμανία στο τελικό, γενικά στο τουρνουά είχαν παίξει καλύτερη μπάλα. Είχαν πολλές καλές φρουνιές που μπορούσαν να πάρουν. Με την Ισπανία φτάσαν στο τελικό το 10 και χάσανε, πέσανε πάνω στην καλύτερη Ισπανία όλων των εποχών. Άρα, αν το λες αυτό για την Ολλανδία, τους αδικείς. Δεν λέω για την τωρινή Ολλανδία, ας την τωρινή Ολλανδία, είναι άλλο πράγμα. Αλλά η παλιά καλή Ολλανδία ήταν μια ομάδα η οποία. Το γεγονός ότι έχει μόνο ένα γύρο αυτό το 88 την αδικεί πάρα πολύ. Στα δικά μου μάτια και καθαρά ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο την κοπάνησε από την εθνική της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, διότι είχε γίνει γνωστό ότι και πάλι δεν ήταν στα βασικά πλάνα για να παίξει βασικός. Και από χτες το βράδυ γίνεται ένας χαμός. Ανακοίνωσε ότι φεύγει από την εθνική Πορτογαλίας, ότι φεύγει από την αποστολή κτλ. Και είπε ότι το επόμενο διάστημα θα σας πω αναλυτικά τι συνέβη. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι αυτό το πράγμα. Για αυτή τη σχέση νομίζω ότι και ο ίδιος ο CR7 λίγο το παρατράβηξε. Κάπου ξέρεις, πρέπει να καταλαβαίνεις δηλαδή πότε πρέπει να τραβηχτείς από μια διαδικασία. Θεωρώ ότι 41 είναι πλέον. Θα μπορούσε μετά το Μουντιάλ να πει παιδιά ευχαριστώ, ωραίες στιγμές, μεγάλα επιτεύγματα, ευρωπαϊκό κτλ. Κάπου εδώ να φτάσει ένα φινάλε. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα. Ναι, ακόμα και το 35χρονο, 36χρονο Ρονάλντο δεν συζητούσε αν θα τον αφήσει στον πάγκο. Αλλά όταν είσαι 41, ρε φίλε. Δηλαδή, κάπου εντάξει, με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χάρη, έχουμε κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
1: Και καλό μήνα. Μόνο ο Λεμπρόν στα 41 δεν μπορεί να τον αφήσει έξω. Δηλαδή, στην Ολυμπιάδα. Πού να τον αφήσεις έξω, 41 χρονών, είναι άλλο πράγμα, άλλη φάση αυτός.
0: Ούτε αυτός είναι ο Λεμπρόν τον 35 όμως.
1: Ναι, αλλά δεν τον αφήνεις έξω, κατάλαβες από πεντάδα εθνικής.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εθνική είπα, έτσι, τον είδε στην Ολυμπιάδα τι έκανε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς χαρακτήρα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και επειδή έχω πολλούς φίλους πάνω, χαμηλά η μπάλα παιδιά, χαμηλά η μπάλα και ήρεμα, υπομονή. Λοιπόν. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πριν πάω στο χθεσινό, επειδή δεν μιλήσαμε, να πω δύο λόγια για το Super Cup. Επειδή άκουγα στα social media πάρα πολλές κοτσάνες. Πάρα πολλές κοτσάνες και ιδίως για τον Οσμάν. Γιατί λέει πήρε τον Μπόγκα ο Μπράντοβιτς, αν δεν τον έπαιρνε θα έμενε ο Οσμάν. Γιατί ο Σμάν είναι καλύτερος, λέει, παίχτης από τον Μπόγκα. Παιδιά, το καλύτερος παίχτης είναι σχετικό. Το θέμα είναι τι, και εγώ συμφωνώ ότι αν δεν έπαιρνε τον Μπόκα θα έμενε ο Οσμάν. Αλλά ο Μπράντοβιτς ήθελε Μπόκα. Γιατί ήθελε να δέσει την άμυνα. Εν αρχή πάνω απ' όλα η άμυνα. Ήθελε, επειδή η άμυνα είχε γίνει ξέφραγο αμπέλη ομάδα, πήρε αμυντικούς παίχτες για να δέσει την άμυνα. Δεν μπορούσε να μείνει και ο Οσμάν. Ποιος θα πρωτόπαιζε. Καταρχάς μετά δεν θα πέσανε καθόλου Ματσούκας τα Ελληνόπουλα. Ματσούκας Ρογκαδόπουλος. Παιδιά, τεράστια εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Είδατε τι κάνει με τα Ελληνόπουλα. Είδατε τις δηλώσεις, αν κάτσε να δεις τις δηλώσεις του Ροκαβόπουλου χθες και του Μωραΐτη.
0: Και του Ματζούκα. Δηλαδή, και του Ματζούκα.
1: Ναι, σαν Θεό το βλέπουν τα νέα παιδιά που δεν τον είχαν γνωρίσει. Βλέπεις τι κάνει με τα Ελληνόπουλα, παιδιά. Καλαϊτζάκης, τον Νέβα. Δηλαδή με τα μαν, είχαν εξαφανιστεί τα Ελληνόπουλα.
0: Ο Ματζούκας εχθές, και δίνεται να χαθεί. Προσυναντήσεις εχθές. Έχουν παίξει και οι 12 παίχτες. Έχουν παίξει όλοι. Το περισσότερο ο Ματζούκας 22 λεπτά. Οι πιο πολλοί 17, 18, 19 λεπτά. Έχουν σκοράρει όλοι. Έχει 5 διψήφιους. Και έχει δώσει τη μικρότερη καταπώνηση που θα μπορούσε, γιατί έχει και ένα μάτς αύριο. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μία από τις μεγάλες διαφορές στο πώς λειτουργεί ο
1: Παναθηναϊκός. Αυτά 10 χρόνια έλεγα τον Βράτοβιτ, τον ξέρουμε. 10 χρόνια έλεγα στον Γιαννακόπουλο, πάει να φέρει τον Βράτοβιτ.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε.
1: Λοιπόν. Εντάξει, χάσαμε τράβα χρόνια. Τέλος
0: πάντων,
1: παιδιά, και να σου πω κάτι άλλο. Στην Ευρωλίγκα, όσο καιρό είναι ο Μπράντοβιτς, αν κάτσει στο τέλος στην Ευρωλίγκα, δεν λέω για το πρωτάθλημα, και βάλεις τους χρόνους, επειδή έχουμε και καλύτερους ξένους και περισσότερους, αν στο τέλος θα θρήσεις το χρόνο των Ελλήνων παιχτών, θα δεις στο τέλος, να το θυμάσαι, ότι θα είναι πενταπλάσια από το Αταμάν. Λοιπόν, αυτά. Πάω τώρα και καταρχάς ο Μπράντοβιτς. Παιδιά, θα κρατήσει. Ο Μπράντοβιτς δίνει τεράστια σημασία στην έδρα. Αν είδες και χθες προσπαθούσε να ξεσκώσει τον κόσμο. Θα κρατήσει, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, 6 ήττες, 7 που κάναμε με τον Αταμά στην έδρα, αυτά ήταν παρελθόν εντελώς. Μη σου πω μία ήττα το πολύ και αν. Δίνει τεράστια σημασία στην έδρα και στο πλεονέκτημα έδρας ο Μπράντοβιτς και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και κλείνω με ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο περνάει λίγο στα ψηλά. Παιδιά, τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, είναι μεγάλη μέρα και για την Ευρωλίγκα και για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω, και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κρίνεται αν πουληθεί η Ευρωλίγκα στο NBA. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις εσύ, αλλά εγώ βλέπω, ακούω και επειδή ακούω και κάποια και διαβάζω και ξένα site, ότι η Real
0: πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση, ναι.
1: Παρακινεί τους άλλους να πουληθούν στο NBA και να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Είναι τεράστιο. Εγώ κατά μένα δεν ξέρω ο Γιαννακόπουλος τι θέση θα πάρει, γιατί θα είναι όλοι οι πρόεδροι εκεί, όλοι οι διοκτήτες. Εγώ είμαι υπέρ, εγώ παιδιά, όσα χρήματα και να πάρει, μπορεί να πάρουν και πολλά χρήματα. Δηλαδή λένε για 2 δις, δηλαδή κάθε μέτωπος να πάρει και 200 και 250. Παιδιά, τα χρήματα δεν είναι το πάνω. Δεν είμαστε Αμερικάνοι. Να είμαστε δούλοι των χρημάτων. Η Ευρωλίγα κατά μένα, παιδιά, πρέπει να μείνει.
0: Να μείνει όπως είναι.
1: Πρέπει να μείνει. Να μείνει, δηλαδή να μην πουληθεί στο NBA. Ας κάνει το NBA το δικό του, αυτό που λέει το NBA.
0: Μπορεί η πρόταση να είναι τέτοια που να μην μπορούν να πουν όχι. Αυτό το έχει σκεφτεί.
1: Αυτό λέω, ρε.
0: Εντάξει, και γιατί τι ζωή τραβάς εσύ,
1: δηλαδή. Δεν έχουμε ανάγκη τους Αμερικάνους, εγώ πιστεύω. Εντάξει. Μια χαρά αναπτύσσεται η Ευρωλίγα.
0: Εντάξει, τους Αμερικάνους.
1: Έχει εμπειρία και σε θέαμα και σε τηλεθέαση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι λίγο καλή και αυτή όμως, έτσι. Είναι λίγο, είναι λίγο καλή και αυτή στη διοργάνωση, λέω.
1: Όχι,
0: ενός πρωταθλήματος. Είναι λίγο καλύτερα από εμάς. Δεν είναι λίγο καλύτερα από εμάς. Λίγο.
1: Άμα κρατήσουν όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας και την ενισχύσουν, αλλά αυτοί πάνε να φέρουν τώρα Paris Saint-Germain. Πάνε να φέρουν Μίλαν μέσα. Πάνε να φέρουν, δηλαδή, Manchester, παιδιά, Manchester City. Δηλαδή, και δεν γίνεται να πάρουν όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Όχι, ρε. Αυτά τα κάνουν. Αυτό είναι άλλο πακέτο τώρα. Αν προχωρήσει αυτό με την Ευρωλίγκα, θα πάνε σε μοντέλο με 16 ομάδες, 12 μόνιμες κτλ. Για αυτοί που είναι, θα μείνουν. Αυτά τα λέγανε όταν ήταν να κάνουν άλλο πρωτάθλημα με την Ευρωλίγκα ταυτόχρονα. Για μας δεν είναι και τέτοια.
1: Αν δίνουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή παράδειγμα τώρα ο ΠΑΟΚ που δίνει 80 εκατομμύρια και θα μπει σίγουρα αν δεν ανακατευτεί το NBA και θα γίνουν 24, μπορεί με το NBA να τον πετάξουν έξω τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν,
1: και τον Άρη.
0: Έγινε.
1: Κατάλαβε, λέω.
0: Έγινε,
1: και να βάλουν τους δικούς τους. Έγινε, τα λέμε.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλώ, έτσι.
0: Εσύ, ναι.
2: Ακούω όμως πολύ λίγο σε ακούω. Μπορεί να δυναμώσει λίγο τη... Να σε ακούω καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω να αναπτύξω δύο θέματα. Ένα για τον Dorsey και ένα για το... Αυτό που θα δικαιούνται οι προπονητές απεριόριστον αριθμό challenge. Φτάνει να είναι όλα κερδισμένα. Φτάνει να είναι κερδισμένο το προηγούμενο. Αυτό πρέπει να γίνει από χρόνια, αλλά ελπίζω να έχουν δύο ευκαιρίες οι προπονητές. Δηλαδή αν κάνεις το πρώτο και το χάσεις, να έχεις ακόμα ένα. Δηλαδή μπορεί να κερδίσεις τα πρώτα 7, να χάσεις το 8 και να έχει μια ξεκάθαρη φάση στο 39,5 και να μην έχεις ένα δεύτερο. Πρέπει να έχεις δύο ευκαιρίες νομίζω. Τώρα αν ακουστούν απόψεις του στυλ θα διακόψετε το παιχνίδι και θα καθυστερεί, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Διότι και 20 φορές να διακόπτει το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι οι διαιτητές έκαναν 18 λάθη. Άρα είναι καλύτερα να συνεχίζεται με λάθη των διαιτητών ή καλύτερα να καθυστερήσει λίγο το παιχνίδι να τελειώσει και να απονείμεται δικαιοσύνη ας πούμε. Άρα πολύ σωστό να γίνονται. Αυτά είναι να έχουν δύο ευκαιρίες όμως οι προπονητές και όχι ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Dorsey. Αν φέτος ο Ολυμπιακός καταφέρει και σε περάσει αυρόχης πόση όπως λέμε την απώλεια του Γουόκα που ήταν 5 χρόνια ο μαέστρος της ομάδας του Πίτερς, του Φαλ, του Μακίσικ στο τέλος της χρονιάς ούτε καν θα κάνει προσφορά ο Ολυμπιακός στον Dorsey. Ούτε καν προσφορά θα του κάνει. Διότι όταν παίρνει 3,5 ο Βεζέγκοφ, 2,7 ο Φουρνιέ που σου καθαρίζει όλα τα μεγάλα παιχνίδια, όλα που ο Dorsey απλά βλέπει και να ακούγονται σε κάποια podcast 6 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Με ποια λογική ρε φίλε. Με ποια λογική ας πούμε ο Ολυμπιακός να του δώσει 12 εκατομμύρια. Επειδή θα τη δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι Έλληνας και δευτερευόντως ναι. Γιατί για να καθαρίσει το τέλος ο Φουρνιέ κάποιος τα βάζει και μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Και νομίζω ότι αυτός τα βάζει συνέχεια.
2: Αυτό έγινε πέρσι.
0: Δεν λέω να πάρει 5, αλλά δεν νομίζω ότι ζητάει και 5 το χρόνο ο Dorsey. Πού τα άκουσες αυτό, ζητάει 5 ο Dorsey το χρόνο. Να πάει κοντά στους άλλους θέλει που παίρνουν και οι άλλοι δύο που ανέφερες.
2: Αφού του δίνει 9 εκατομμύρια Ολυμπιακός για 3 χρόνια, του δίνει ας πούμε.
0: Ωραία, ναι, εντάξει. Τώρα αν του δώσει ο ΠΑΟΚ 5, ας πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό και okay, το να τα ακούσω. Άλλο αυτό.
2: Περίμενε. 3,5 του δίνεις. 10,5 για 3 του δίνεις. Αν απαιτήσει τετραετές του το δίνεις.
0: Επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω να δώσω τίποτα, τώρα πιστεύω ότι ναι, ότι κοντά.
2: Ναι, φίλε. Επειδή πώς σκέφτονται οι Αγγελόπουλοι.
0: Κάμε καφεδιά, μα θέλει να κεράσω εδώ κοντά.
2: Ο Χάρης είναι ο γιος του Χριστόγλου.
0: Αυτό το καμάρι είναι, το λέει, ναι.
2: Ωραία, ξέρει πολύ από μπάσκετ. Ας μας πει τη γνώμη του.
0: Ίδια με μένα είναι για τον Dorsey. Έτσι δεν είναι, Χάρη. Ίδια με μένα. Μένα ποσό λογικό κοντά στα 3 το χρόνο τον κρατάς γιατί είναι και Έλληνας και είναι και παιχταράς.
2: Ναι, με αυτό θέλει περισσότερα, φίλε.
0: Κάτσε ρε, περίμενα να δούμε τώρα. Και εσύ ψάχνει, πιάνει κουβέντα τώρα στη μία του Οκτώβρη τώρα.
2: Μα θέλει και τετραετές. Και να σου πω και κάτι για μένα. Λατρεύουμε τον Παπα-Νικολάου. Εκβίασε τον δεύτερο χρόνο του συμβολέου του, να ξέρεις. Εντάξει, να μου πεις ένα πάθη, ειδικά τώρα ο Ολυμπιακός που θα έχει τεράστια έσοδα, τον ενδιαφέρει να χάσει ένα εκατομμύριο για τον Παπα-Νικολάου. Δηλαδή του χρόνου μπορεί να μπαιζεί καθόλου.
0: Ο Παπα-Νικολάου, ξέρεις τι, ακουγόταν πολύ στην πιάτσα ότι θα πήγαινε στον Άρη αν έφυγε από τον Ολυμπιακό και δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να δει άλλον έναν παίχτη του.
2: Απλά λέγω το σημείο του εκβιασμού. Ήθελε διαιτές κλειστό στα 37. Κατάλαβες, αυτό είναι που. Παπ, γιατί το κάνεις,
0: να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν θα έπρεπε όμως να φτάσει ο Παπ στο σημείο να το απαιτήσει. Με αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να του πούν φιλαράκο, τι θες να κάνεις εσύ. Είσαι ο Παπα-Νικολάου. Είσαι μια ζωή εδώ. Έχεις δώσει τα πάντα. Είσαι αρχηγός. Πόσο θες να παίξεις ακόμα. Όσο θέλει να παίξει, να τον έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι ο Παπα-Νικολάου. Τον θυμάμαι από ανήπα το σπίτι μου από τσιρικά και έβγαινα για ποτά και τώρα έχω ένα παιδί 15 χρονών και ακόμα στο Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, δηλαδή, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο, φίλε.
2: Να πω κάτι. Ο Σπανούλης άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Βγήκε νούμερο 1 στους 100 παίχτες, πιο μεγάλη προσφορά.
0: Πες τα γρήγορα γιατί θα πάμε σε break ένα λεπτό. Ναι, πού θα καταλήξεις. Λοιπόν,
2: ο τελευταίος χρόνος του Σπανούλη,
0: ναι.
2: Σε 4 παιχνίδια έπρεπε να το βάλει περισσότερα λεπτά ο Μπαρτζόκας, γιατί αδικήθηκε. σε 15 ήταν ούτε ζέστη ούτε κρύο. Στα υπόλοιπα ήταν ο κύριος λόγος που χάναμε στον τελευταίο χρόνο του Σπανούλη. Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν τον ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να το απαιτήσει, γιατί είναι ο Σπανούλης. Τελευταία χρονιά του Σπανούλη, δεν ήταν καλός. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Είσαι πολύ αυστηρός τώρα. Μου λες ότι ήταν το κυριότερο. Ο λόγος που χάναμε, ο άλλος να φύγει έτσι, ο Παπα-Νικολάου βιάζει. Κάτσε λίγο σεβασμό, ρε. Λίγο σεβασμό, ρε. Και όλα αυτά απέναντι στους Έλληνες. Έτσι.
2: Ένα λεπτό. Έπρεπε να πάει μια σεζόν. Καταρχήν, το ότι στο ποδόσφαιρο έχω ελάχιστους ξένους. Είναι τραγικό. Ελάχιστους Έλληνες. Τραγικό που το συζητούσαμε που έχω μόνο 6. Έπρεπε να έχω 16. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Να μην τα μπερδεύουμε.
0: Στον
2: τελευταίο χρόνο το ότι είναι ο Τάδε και πρέπει να σταματήσει όποτε θέλει, είτε λέγεται Ρονάλντο, είτε λέγεται οτιδήποτε, συγγνώμη, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Μα δεν απέτησε ποτέ, ρε φιλάρακο, πρόσχε να πω, τι λέμε τώρα δηλαδή. Δεν απέτησε ποτέ ο Παπα-Νικολάου ότι θέλει να παίζει 20 λεπτά και 30 λεπτά. Το απέτησε ποτέ ο Παπα-Νικολάου ότι θέλει να παίζω τόσο.
2: Όχι στον χρόνο, απλώς θέλει διαιτέ.
0: Και να σου πω και κάτι, και ακόμη και στα τελευταία του Σπανούλη ήταν για ντούνου που. Δεν υπήρχαν παιχνίδια που δεν έμπαινε δευτερόλεπτο. Ήταν αυτό σωστό προς την πλευρά του. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό και αυτό προς την πλευρά του.
2: Ναι, από μόνος του έπρεπε να σταματήσει όμως ένα χρόνο πιο πριν.
0: Λοιπόν, έγινε, πάω δελτίο, να είσαι καλά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ΡΟΑ χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
12: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9 και 4 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κωστάκης.
1: Για πάμε παρακάτω. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να μεγαλύτερα. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω, θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
2: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε φίλε, εντάξει, Στεφάνε, γράφε εσύ τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε. Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα. Σαββατοκυριακή, Δευτέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα.

0: Εδώ είμαστε με τις μουσικάρες μας στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας και του καινούργιου μήνα. Καλό μήνα να πω και πάλι, παιδιά. 5η-1η Οκτώβρη σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5. Λοιπόν, καλημέρα στον Λευτέρη τον φίλο. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Παροδία του χθεσινού μάτσου του ΠΑΟΚ αποτελεί ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Να μας πούνε οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ πόσες βολές εκτέλεσε ο Οσμάν. Δεν ξέρω, δεν το είδα τον ΠΑΟΚ χθες, παιδιά. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Κούρασε ο Κύπριος πολύ με ύφος, λέει και στόμφο. Χθες ωραία επανάθα πάνω σε 13 γλυφάδα. Εντάξει, παιδιά, κάποιοι θα συμφωνείτε, κάποιοι θα διαφωνείτε με κάποιους. Τώρα τι να κάνουμε, κούρασε, δεν κούρασε. Τώρα τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καλημέρα, Βαγγελάκο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Καλό τυχαία να έχουμε και στο χάρη το φίλο μου φυσικά, το Σίγαυρο. Έτσι και να ξέρει ότι τον ακούμε όλοι μας κάθε βράδυ τον πατέρα του στο ραδιόφωνο. Ζήτω η Ελλαδάρα μας. Μωρέ, πάμε για να τις πατήσουμε. Τις τουλίπες, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο χάρη Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικός, εκτός ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πολύ θα ήθελα να καταλάβω το σκεπτικό κάποιων που λειτουργούν, λες και αυτοί βάζουν τα χρήματα για το πώς πρέπει να τρέξει ένας οργανισμός. Όσο για τον Παπα-Νικολάου και λόγω χαρακτήρα και λόγω προσφοράς, για μένα τουλάχιστον είναι διαφήμιση για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Είναι περισσότερα από απλά κάποια πράγματα, λέει εδώ ο Γιάννης. Πόσα φάουλ δεν πήρε στον Οσμάν, λέει ο Θοδωρής Παόκη. Δεν πήρε ο Οσμάν, λέει ο Θοδωρής Παόκη. Κάστρε, παιδιά, να δω πόσες φορές εκτέλεσε ο Οσμάν. Να μας φύγει η περιέργεια όλους τώρα εδώ πέρα. Γιατί βλέπω ότι έγινε ανατολικό ζήτημα. Μισό λεπτό, το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Τσέντι ο Οσμάν. Γιατί Τούρκος και Οσμάν δεν γίνεται. Οσμάν είναι. Απλά το τονίζω αυτό γιατί ακούω. Εκτέλεσε 12. 8 στις 12. Εντάξει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα.
1: Βαγγέλη.
0: Εσείς αυτός, ναι. Και εγώ μου άλλος.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Δημήτρης Παναθηναϊκός, ερωτικός μετανάστης στα Λιώσια.
0: Ναι.
1: Πήρα να δείξω δύο πραγματάκια που άκουσα.
0: Ναι.
1: Ένα. Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε καν δωδεκάδα χτες. Είχε δεκάδα, μην το ξεχνάμε. Τραυματισμοί τον έχουν τσακίσει για την ώρα. Και έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Μπράντοβιτς με αυτούς.
0: Φαντάσου όμως να είχε και τους τραυματίες τώρα.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Το χρόνο που θα θέλουν να μπουν και αυτοί, να προπονηθούν και να μπουν και στη φιλοσοφία του Ζέλικο. Πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά υπόψη. Οπότε ας έχουμε λίγη υπομονή.
0: Σε αυτό παραπάνω νομίζω ότι. Παραπάνω νομίζω σε αυτό για τον Νάν ήταν που δεν ήταν καθόλου εδώ. Οι άλλοι ήταν εδώ στην προετοιμασία, εδώ προέκυψαν οι τραυματισμοί. Έχουν δει πράγματα. Ο Νάν είναι ο τελευταίος, αλλά και αυτός είχε πάρει ο τα ιδιαίτερα του στις ΗΠΑ, από όσο ξέρω.
1: Ισχύει. Ισχύει. Οπότε θα μοιραστούν κι άλλοι χρόνοι μετά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ξεκαθάρισε χτες επίσης ο Ζέλικο ότι ο Γιαμπουσέλ είναι τεσάρι. Τέλος. Οπότε το πεντάρι γίνεται κάποια στιγμή επιτακτικό να έρθει ένας τρίτος. Δεν γίνεται.
0: Νομίζω ότι είναι λυμένη απόφαση. Απλά τώρα είναι το πότε και το ποιος. Είναι λυμένη απόφαση ότι θα πάρει παίχτη.
1: Αυτό σχετικά με αυτό το κομμάτι, σχετικά με τα challenge που ακούστηκε, φοβάμαι ότι αν τα challenge γίνουν πάρα πολλά, επειδή και ήδη οι προπονητές πλέον το χρησιμοποιούν το challenge, ακόμα και αν είναι ξεκάθαρη φάση, προκειμένου να κόψουν ρυθμό. Μετά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο σε μια ομάδα που έχει το momentum να της κόβεις το ρυθμό. Είναι λίγο κάτι που θέλει προσοχή αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γνώμη μου. Και σε ό,τι αφορά το NBA Europe, και αυτό θέλει λίγο προσοχή.
0: Το NBA Europe,
1: φαντάζομαι, δεν...
0: το NBA Europe θα ήταν αν το κάνανε μόνοι τους. Αν αγοράσουν την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, θα μπουν να πάρουν την Ευρωλίγκα.
0: Θα πάρουν την Ευρωλίγκα, είναι άλλο. Αυτό μην τον μπερδεύουμε. Ήταν άλλο εκείνο που πήγαιναν μόνοι τους. Και άλλο το με την Ευρωλίγκα.
1: Θέλει και λίγο προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες τόσο μετά από τόσα χρόνια είναι και αυτοί χαζοί. Θέλουν να χάσουν τελείως το management. Δηλαδή κάτι.
0: Μα εγώ όπως έχω διαβάσει.
1: Από
0: όσο έχω διαβάσει, αρχηγέ, να σε προλάβω, το 51% θέλουν να πάρουν. Το 51. Εντάξει, όχι να το πάρουν όλο. Φυσικά και θα κρατήσουν και οι νυν μέτοχοι ποσοστό. Αυτό που λες είναι σωστό.
1: Φυσικά και η τεχνογνωσία τους μπορεί να βοηθήσει. Ίσως και μια καλή συνεργασία επιτέλους με τη FIBA, ώστε να ανοίξουν τα πράγματα και να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πηγαίνει η SAE αυτό της κλειστής λίγκας.
0: Και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχει 4 διοργανώσεις με 132 ομάδες. Είναι λίγο παροδία αυτό.
1: Όπως ακριβώς θα λες, και δεν βοηθάει και τους μικρότερους να σε μια καλή χρονιά να έχουν τη διάθεση να επενδύσουν για να πάνε παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια επόμενη. Φοβερός ο ΠΑΟΚ φέτος. Το χαίρομαι πραγματικά, πάει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι θα κάνει και κάποιες προσθέσεις σε βάθος χρόνου με τα κοψίματα όταν έρθουν και αυτά. Γιατί δεν έχει το βάθος, ο Καλάθης είναι λες και περνάει δεύτερη νιώτη. Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Είναι τρομερό,
1: τι
0: έτσι.
1: Κάνει.
0: Είναι τρομερό, έτσι.
1: Τι κάνει αυτός ο τύπος πραγματικά, τι έκανε, τι έπαιρνε επιθετικά ριμπάνια.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω το μόνο, ο μόνος μου ενδιασμός, φίλε, είναι ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς μες στη σεζόν. Δηλαδή, επειδή τον βλέπω με τρομερή ενέργεια, δεν ξέρω πόσο ο Καλάθης, όχι για τον Καλάθη, δεν ξέρω τόσο με το πόδι στον γκάζι πόσο θα παίξει. Γιατί είναι πλέον πατημένα 37 πλέον, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά αυτό που κάνει είναι βιολικό.
0: Όχι, τώρα είναι εκπληκτικός. Τώρα είναι εκπληκτικός. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι το. Μπορεί να πάει έτσι όλη τη σεζόν, αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί τώρα είναι εκπληκτικός.
1: Αυτό που λες έχει δίκιο. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως παίζει, θα κέρναγε πολύ κόσμο και στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι, αυτή τη στιγμή είναι λες και είναι στα παλιά του. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και ο Άρης είναι καλός. Έχει κάνει ωραία δουλειά η Σπανούλη σε ό,τι αφορά να δέσει τους παίχτες, να υπάρχει σύστημα στο πώς παίζουν και αυτά. Αλλά χρειάζεται λίγο πιο μπαρτοκαπνισμένους παίκτες για να ανέβει λίγο πιο ψηλά, νομίζω.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Αυτά σαν γενικά σχόλια. Mm-hmm. Να έχετε μια πολύ ωραία μέρα.
0: Και εσύ, φίλε μου, καλό μήνα. Με υγεία.
1: Και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
0: Μακάρι. Τα λέμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε, για.
0: Μου γράφει εδώ ο φίλος του Ολυμπιακού. Ο μόνος παίκτης που δεν πήρε τίποτα, απλά μεγάλωσε τον μπασκετικό Ολυμπιακό, είναι μόνο Φουρνιέ. Όλοι οι άλλοι οικονόμησαν και δοξάστηκαν και έφτιαξαν τις ζωές τους λόγω Ολυμπιακού. Φιλαράκο. Νομίζω ότι είσαι άδικος με πολλούς και έναν θα σου πω εγώ. Εγώ δέχομαι ότι ο Φουρνιέ δεν ήρθε για τα χρήματα στον Ολυμπιακό και πέρυσι ήταν κομβικός στο να πάρει Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια. Όμως, εγώ πιστεύω ότι ο παίχτης που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού ονομάζεται Βασίλης Πανούλης. Mm-hmm. Και μαζί μου συμφωνεί και ο Χάρης που είναι και λίγο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Κάνετε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
2: Καλά και εμείς. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Κώστα, δεν μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα για τον Νίκο, φίλε. Το έψαξα καλά. Τον πήρα εγώ τον Νίκο, αλλά μίλησα. Λέω για τον Νίκο, δεν μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα που μου είχε πει στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έψαξα καλά τα μηνύματά μου, αλλά μήπως τον πήρα τον Νικόλα. Το θέμα είναι ότι είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι.
2: Καλά είναι. Αυτό είναι. Καλά είναι. Θα κάνει και το δεύτερο σε λίγες
0: μέρες. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, μιλήσαμε και με βίντεο.
2: Προφανώς το ηχογράφησα και δεν πάτησα το δελάκι.
0: Δεν το πάτησες, φίλε, γιατί εγώ λέω...
2: Η λαλακή από τότε, ξέρεις.
0: Τι έγινε, πώς είσαι?
2: Παιδιά, έχω ξυπνήσει από τις 4 η ώρα.
0: Έχει καταιγίδες κάτω, τι γίνεται?
2: Και καταιγίδες και κάτι πρόβατα και κάτι μοσχάρια. Τις πόπεις γίνεται.
0: Το γραφικό.
2: Λοιπόν, ξεκίνησα από το... Γραφικός, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή κουβέντα μαζί σου. Δεν μπορεί να κάνει σοβαρή κουβέντα μαζί σου κάποιος.
2: Με την Αγία Γραφή στο χέρι είμαι. Γραφικός είμαι, βέβαια.
0: Ναι, έλα,
2: λοιπόν,
0: συνέχισε.
2: Φίλε, με ξύπνησαν πιο πολύ άστραπες παρά Ευρωντές. Δηλαδή, νόμιζα το σπίτι μέσα γίνονταν μέρα.
0: Ναι. Μου στείλα και άλλα μηνύματα από Κρήτη, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Κάποιος άναψε τα φώτα, λέω. Και ξυπνάω και κοιτάζω τη κακομοίρα έξω. Να μην πω τη πόπη, εγώ μιλάω γενικά, ξέρει πάντα.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Λοιπόν, πανικός, έτσι. Πανικός. Αφού έχω ετοιμάσει ένα σακουαγιάζ, γιατί έχω τώρα θα φύγω να πω Χερσόνησο Αδιανός, να ξεκινήσω να μαζεύω κόσμο για το αεροδρόμιο, 49 άτομα. Και μετά φεύγω και πάω Ρέθυμνο πάλι Αδιανός, να μαζέψω κόσμο από εκεί, είμαι με το τριαξονικό, 60 άτομα.
0: Το πρώτο το 49, λοιπόν, ξέρεις, το πρώτο 49 μου θύμισε αυτό με τα σουβλάκια. Θα να σου πω γιατί 49 και όχι 50, ρε.
2: Να τα κάνω 50, πώς θα τα φάει, ρε, μαλακά.
0: Θα τα φάει, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Οπότε που σημαίνει ότι άνοιξε μπαγκάζια, βάλε βαλίτσες, κατέβασε στο αεροδρόμιο τις βαλίτσες, φαντάζεσαι πώς θα γίνω. Και έχω πάρει δύο παντελόνια, δύο μπλούζες και δύο στριγκάκια και δύο ισόρουχα.
0: Φαντάζομαι εκεί πέρα τώρα σε αυτές τις περιστάσεις με κοστούμάκι και τέτοια ξηγές, έτσι.
2: Όχι, ρε φίλε, έχουμε μπλούζα της εταιρείας.
0: Α, έχετε
2: μπλουζάκια και πουκαμισάκια μας εκεί.
0: Εντάξει.
2: Και τώρα με αυτή τη βροχή δεν θα φορέσω πουκάμισο.
0: Αντιανεμικό που πάνω βάλει να βρεθείς και.
2: Ένα που φάνε από πάνω. Δύο. Έχω βάλει και δεύτερο μέσα στο σακουβαγιάζ.
0: Ναι, στο σακουβαγιάζ, όχι από πάνω. Θα σκάσει να βάζει το που φάνε στην Κρήτη τώρα. Γι' αυτό.
2: Κοίταξε να δει. Τώρα που θα πάω από εδώ για τα μάξι. Το αμάξι είναι στον γκαράζ, αλλά είναι υπαίθριο γκαράζ. Από εδώ είναι 30 μέτρα το αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Εξωτερικό γκαράζ. Λοιπόν, μπουφανάκι. Το βγάζω και μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Γιατί ομπρελίστα δεν έχει, Χριστιανέ, να πας μέχρι την πόρτα του αυτοκίνητου.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα αυτή είναι με τη ροχή που ρίχνει και την παίρνει και ο αέρας. Η ομπρέλα είναι και το κεφάλι. Δεξιά και αριστερά που γίνεται της πόπης, θα γίνω χάλια. Άμα δεις τι ρίχνει τώρα, Θεό με το Θεό ρίχνει. Και είμαι δηλαδή με 3,5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, είναι το σπίτι μου.
0: Προσχή,
2: καρτερός, πού γίνονται τα beach volley στον καρτερό.
0: Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω εγώ.
2: Το έχει, Ρε φίλε, το έχει διαφημίσει.
0: Ναι, μα δεν ξέρω. Δεν, εγώ σου λέω εγώ στο. Ξέρω χάρη που γίνονται τα τέτοια.
2: Είναι 2,5 χιλιόμετρα 3 από το αεροδρόμιο. Και εγώ είμαι ακριβώς 150 μέτρα πάνω από την παραλία.
0: Στις λοιπόν, Αρχάνες κοντά είναι και Αρχάνες εκεί κοντά δεν είναι.
2: Όχι.
0: Από την άλλη μεριά είναι.
2: Δήμος Ηρακλείου.
0: Μα θυμάμαι ότι όταν είχα στην Κρήτη, βέβαια έχουν περάσει και 17-18 χρόνια, οι Αρχάνες είναι κοντά στο αεροδρόμιο, δεν είναι.
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι.
0: Δεν ισιώνουν και τα αεροπλάνα.
2: 25 χιλιόμετρα
0: τώρα. Εντάξει, ναι, δεν είναι μακριά.
2: Στο Καστέλι, ας πούμε, είναι 20 λεπτά η Αρχάνες.
0: Εντάξει. Θα πρέπει να ξαναρθώ να φρεσκάρω τη μνήμη μου. Να.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα μιλήσω λίγο για την εθνική.
0: Πέστα.
2: Δευτερόλεπτα για όλα. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία έχει ταλέντο. Δεν είναι ομάδα που ήταν, έτσι, αυτό που είπες και εσύ, οι παλιές. Έχουν ταλέντο όμως, γιατί οι άνθρωποι έχουν υποδομές. Ξέρουν πώς θα βγάλουν παίχτες. Και τα πιτσιρίκια τους, και εμείς έχουμε πιτσιρίκια ταλεντάρες, έτσι. Εγώ έβλεπα την τρίπλα του Καρέτσα στο Κεσταμπίτι και τρελάθηκα. Την έβλεπα, την ξανάβλεπα. Λέω, τι έκανε ο τύπος. Αυτός είναι ο Μέση της Ελλάδας. Λέγανε κάποτε του Ολυμπιακού, τον πιτσιρικά, τον. Θυμάσαι ένα
0: τέτοιο.
2: Το Φέτφα. Ναι. Λέγανε ο Μέση. Ποιος Μέση, ρε, τι να κάνει ο Φερπατζίδης μπροστά στον Καρέτσα. Με όλο το σεβασμό προς τον Φερπατζίδη που ήταν παιχτούρα, ο Καρέτσας είναι το κάτι άλλο για την Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο.
2: Έτσι. Ναι. Ζαφίρης, Καρέτσας, ο Ντέλιας, όλοι αυτοί είναι παίκτες που δεν υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό
0: Σύνταγμα.
2: Τζόλισες είναι από τα φόρ που σε σκοτώνουν. Σε σκοτώνουν. Δηλαδή εμένα ο Τζόλις κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές, τον εβάζω σε ένα πλάνο και λέω, ρε φίλε, Καντονά, Τζόλις, πώς τον λένε, επειδή και Αναστόπουλος θα είναι φωνιάς, Αναστόπουλος, Δημόπουλος, να το φέρω λίγο σε εμάς. Ποιος είναι κλάσσα ανώτερος, ρε φίλε.
0: Ποιος.
2: Με όλο το σεβασμό προς τον Φωνιά και προς τον
0: Αναστόπουλο. Ποιος.
2: Τζόλις.
0: Ο Τζόλις είναι εξτρέμου, μαγκά. Τώρα είπε center for. Αυτή είναι ο Φωνιάς και ο Μουστάκιας ήταν center for. Με τον Παυλίδη συγκρίνονται αυτοί.
2: Πρόσεξε. Ο Τζόλις όμως μπαίνει και εκτελεί.
0: Ναι, ρε Λεβέντη μου, αλλά σου λέω ότι σαν θέση συγκρίνονται με τον Παυλίδη από τη σημερινή ομάδα. Με τον Παυλίδη συγκρίνεται.
2: Ναι. Αλλά μπαίνει και εκτελεί ο άνθρωπος, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι σήμερα γιατί έχουν τεράστιο ταλέντο. Τους έχουμε. Σε εισαγωγικά. Τους έχουμε. Αλλά επειδή είναι μεγάλη σχολή, θα μου πεις μεγάλη σχολή, είναι και τον Πλάβη. Okay. Είναι όμως άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να πάμε με μικρό καλάθι και επειδή είναι ανθέληνες, και εγώ τους ζω εδώ πέρα πάρα πολύ, ρίχτε τους ένα καλό, στήστε τους στα 5, να μην πω στα 4, και ρίχτε τους ένα καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, θα ήταν καλό με το 51% να μπουκάρει το...
0: NBA.
2: Το NBA, καλό θα ήταν, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάει το μπάσκετ και όλο το μπάσκετ μαζί με τις χορηγίες, με τους πόνους, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μόνο καλό θα κάνει στην Ευρωλίγκα. Το 49% εδώ στην Ευρωλίγκα και το 51% εκεί. Εγώ, ταπεινή άποψη, ξέρεις ότι πάντα πώς μιλάω, έτσι, η δική μου άποψη. Μπορεί να είναι και λαλακία, αλλά εγώ το υποστηρίζω αυτό. Το 51% ναι, το έχω ακούσει κι εγώ, θα το πάρουνε. Θα μας βοηθήσουν, θα μας αλλάξουν επίπεδο. Λοιπόν,
0: έγινε, Κωστή.
2: Πάμε παρακάτω. Για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Θυμάσαι πέρυσι δύο φορές τι έλεγα. Ο Άταμαν έχει εντεταλμένη αποστολή να μειώσει την εθνική Ελλάδος. Οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα με εμάς. Λοιπόν, θα το λέω, θα το φωνάζω και ας με λέτε γραφικό. Ο Άταμαν ήρθε εδώ σαν μάνατζερ να φέρει ξένους παίχτες. Επειδή ο Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι, δηλωμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει μαμό τους Έλληνες παίχτες. Δεν λέω γαμό, έτσι, είδες, είμαι...
0: Και yeah, σε όλα προσέχεις, ναι.
2: Λοιπόν, ο Αταμάν ήρθε εδώ το μαϊμούνι του κερατά για να κάνει ζημιά και στον Παναθηναϊκό, να κάνει ζημιά και στην Εθνική Ελλάδα.
0: Έφυγε τώρα, τελείωσε.
2: Και κατάφερε να μειώσει τους Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, παιδιά, την καλημέρα μου στον αδερφό μου, στον Νίκο, στη Γερμανία, στο Θρύλο. Ταχεία ανάρρωση, αδερφέ, σε σκεφτόμαστε και σε αγαπάμε. Λοιπόν, στον Αδάμ το Βλάχο που έχει το προπό εκεί στους Αμπελόκηπους, στον κύριο Μπακάρα, στον κύριο Μούσουρα,
0: εντάξει,
2: και σε όλους εσάς.
0: Φτάνει,
2: καλημέρα μου. Καλή δουλειά να έχω και είναι χρόνια μου πολλά για μεθαύριο.
0: Πιο γραφικός και έγεσαι. Γεια σας Κωστάρα μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Αν έχει όρεξη στα μάτια τον παγά σας. Πρώτη ώρα έπεσε η γεωγραφία Κρήτης. Ναι, φίλε, ναι, πρώτη ώρα είχαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, αδερφούλη?
0: Μεγαλώνω, ρε Πανούλη, τι να κάνω, καλά είμαι.
3: Ρε φίλε, έχω παίξει να πούμε NBA 15 παιχνίδια μέχρι τώρα. Περιμένω από παραπέντε.
0: Εσύ περιμένεις Παναγία στα μάτια, μα έχεις παίξει 15 παιχνίδια, ρε φίλε. Όλο το πρωτάθλημα περιμένεις. Τι NBA, γιατί ξεκίνησε το NBA.
3: Το πρωτάθλημα έχω παίξει.
0: Ξεκίνησε σήμερα το NBA, τι.
3: Ναι, το τη Memphis Grizzlies έχω πάρει.
0: Είναι η κανονική περίοδο ή προ-season αυτό που κάνουνε.
3: Όχι, η κανονική περίοδο.
0: Ναι.
3: Πρωτάθλημα έχω πάρει.
0: Όχι, pre-season είναι. Μάγκα δεν είναι κανονική περίοδο. Καλά σου είπα. Pre-season είναι αυτά. Αυτά δεν είναι κανονική περίοδο. Είναι κάτι σαν ζέσταμα που κάνουν. Παίζουν πρώτα κάνα δύο παιχνίδια όλες οι ομάδες σε αυτή την pre-season και μετά ξεκινάει η regular season.
3: Ναι, εγώ τώρα είμαι η Μέση.
0: Εντάξει, εσύ και ο Μέση.
3: Θέλω να πω, αδερφούλη.
0: Πες το.
3: Χθες μιλάμε με Παναθηναϊκός, μου θύμισε τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Ο Παναθηναϊκός θύμισε Παναθηναϊκό.
3: Δεν είναι η Βιλερμπάν, δεν είναι η περσινή ομάδα των 4 εκατομμύριων. Πρέπει να είναι γύρω στα 15-20 εκατομμύρια ομάδα.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως και ο αντίπαλος που θα πεις ότι κρίνεται.
3: Εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν είναι και η αμυλτία. Άμα ήταν, ας πούμε, ο Ταμάν, θα μπορούσε να μας είχε κάνει ζημιά, ας πούμε. Γιατί πέρσι νομίζω δεν είχαμε ξεκινήσει καλά.
0: Πέρσι ήταν η πιο χειρότερη χρονιά του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
3: Ναι, όντως.
0: Η χειρότερη. Είχε νούμερα σαν αυτά που είχε όταν είχε δύο χρόνια που δεν είχε καθόλου καλή ομάδα. Αν θυμάστε το 21, 22, 22, 23.
3: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο. Είχε τέτοια νούμερα. Δηλαδή είχε 6 ήττες μέσα στο ΆΚΑ που αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
3: Ναι. Φαντάσου να έρθουν και τα παιδιά τώρα που είναι τραυματίες, έχει να γίνει. Γιατί είναι πρωτοκλασάτη παίχτης κι αυτή, δεν είναι τώρα. Είναι επέκταση, ας πούμε, 15 εκατομμύρια είναι έξω, ας πούμε, έτσι. Συμφωνείς?
0: Ναι, ρε φίλε, είναι γνωστό αυτό. Αφού είπαμε ότι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν παίζουν. Ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις.
3: Βάλε και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, βάλε. Α, τώρα ήταν και ο Κουάντζο χτες που μπήκε αυτός, είναι στην εξίσωση.
3: Βάλε και το...
0: Σλούκα και φάλε.
3: Ο Σλούκας, ρε φίλε, τι έχει πάθει να
0: έχουμε. Ο Σλούκας έκανε χειρουργείο, ο Σλούκας, έκανε χειρουργείο. Ναι. Σλούκας έκανε χειρουργείο, μετά τα play-off έκανε χειρουργείο. Δεν θυμάσαι ο τελικός μου Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ τότε.
3: Από τότε έχει να παίξει.
0: Ναι, ναι, έχει να παίξει τότε, γιατί τότε δεν έπρεπε να μπει σε εκείνο το μάτι ο Σλούκας, γιατί ήταν δραματίας, υποτροπίασε. Και έκανε σε αυτήν την ηλικία, δεν είναι και εύκολο. Έκανε χειρουργείο και θα μπει, νομίζω και τελευταίος θα μπει ο Σλούκας.
3: Ναι, έτσι άκουσα. Θα γυρίσει, λες, το ίδιο δυνατό όσο ήταν.
0: Αυτό, ρε φίλε, τώρα μπορώ να σου το πω εγώ. Πού να σου το πω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να σου το πω αν θα γυρίσει πιο δυνατός από ό,τι ήταν.
3: Δεν είναι, ξέρω εγώ, χιαστός. Πρέπει να είναι μηνύσχος, λογικά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι και 37 χρονών πλέον ο Σλούκας.
3: Αυτό, ρε γάμο.
0: Δεν είναι, παιδί.
3: Να ήταν 30 χρονών.
0: Είναι 36, τα 37. Νομίζω το 90 δεν γεννηθείς. Ναι, είναι 36 γεμάτα και πάει για 37, ναι.
3: Να ήταν 30 χρονών, τι καλά που θα ήταν.
0: Και εσύ, θα ήταν καλά να σου είναι 30. Και εγώ, και εγώ μαζί, και ο Χάρης. Ωραία θα ήταν για όλους.
3: Ωραία θα ήταν. Θα παίζαμε και μπαλίτσα. Τι θέλω να πω.
0: Πες το που ξέρω.
3: Σήμερα με την Εθνική έχω καλό feeling.
0: Πιστεύω,
3: πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στη χειρότερη μέσα ισοπαλία. Στη χειρότερη.
0: Για μένα το ισοπαλία δεν θα είναι χειρότερο, θα είναι καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα, αν κάποιοι με λέτε απεσιόδοξο.
3: Εγώ αγοράζω και με την Γερμανία ισοπαλία και συνεχίσουμε τους
0: Έλληνες. Ναι, αυτό το έχω, εγώ το έχω πει από χθες αυτό. Φίλε, ότι και με
3: και βγούμε δεύτερη-τρίτη, αλλά να βγούμε δεύτερη-τρίτη. Μην βγούμε, ξέρω εγώ τώρα, γιατί πάμε τα μυαλά μας αέρα και αρχίσουμε και φάμε καριώτες και κατραπακές και μετά λέμε πάλι ότι δεν πήγαμε Ευρώπη και δεν κάναμε και δεν ράναμε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Αυτά, Πανούλη, να είσαι καλά.
3: Να σε καλά, δε φίλε. Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Από ό,τι μου λέει εδώ πέρα, στις 20 Οκτωβρίου ξεκινάει η κανονική περίοδο του NBA. Έχει έρθει ένα μήνυμα, δεν το έχω επιβεβαιωμένο, δεν μου έχει έρθει κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι γιατί τέτοια πράγματα δεν γίνονται αστεία. Μου λέει ένας φίλος ότι έχει γίνει τροχιό στο Κεφισό προς Πειραιάς, το ύψος λίγο μετά τη Φιλαδέλφια. Αριστερή λωρίδα, λέει, 5 με 6 αυτοκίνητα. Αν και κάποιος άλλος φίλος κινείται εκεί και έχει πέσει την αντίληψή του, ας μου στείλει ένα μήνυμα να το ξαναπούμε. Γιατί έχω και μια επιφύλαξη, μου έχει έρθει μόνο από έναν. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Είναι και 56, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
4: Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει. Βασίλης από Βήτα Πειραιά.
0: Καλώς
4: το Βασίλη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Καλώς το Βασίλη. Βήτα Πειραιά.
4: Αυτό... Εντάξει, δεν μπορώ να πω χθες.
0: Βήτα εκλογική... Ο Χάρης δεν λέει εκλογική περιφέρεια Βήτα Πειραιά.
4: Βήτα Πειραιά, Παναθηναϊκός. Καλαμάτα. Εκεί.
0: Εκεί.
4: Τέλος. Τέλος. Τέλος. Μόνο αυτά.
0: Ό,τι κατάλαβα. Μαζί ψηφίσματα τώρα, ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε.
4: Ο μόνο που αυτό που τελευταία έχει γίνει με το μάτς είναι αυτό το τελευταίο, τα τελευταία δευτερόλεπτα τόσο του Καλαϊτζάκη. Πολύ ντόρος έγινε, ρε παιδιά. Γιατί λέω, για ποιο λόγο δεν είναι μες στο παιχνίδι.
0: Δεν κατάλαβα τι είναι.
4: Χτες το βράδυ μετά το μάτς έγινε πολύ ντόρος γιατί έπαιξε τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Καλαϊτζάκης.
0: Συνέχεια γίνεται αυτό. Συνέχεια γίνεται αυτό.
4: Έγινε πολύ μεγάλο ντόρος, δεν έπρεπε να παίξει γιατί το είπε ο Μπράντοβιτς και. Από αυτή την άποψη, δηλαδή.
0: Δεν νομίζω ότι έγινε κανένας φοβερός ντόρος, φίλε. Εντάξει, σιγά τώρα το πράγμα. Γιατί το βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται.
4: Ναι, επειδή το βλέπουμε συνέχεια γι' αυτό, βλέπουμε... δηλαδή.
0: Μα πρώτα απ' όλα και στο Super Cup το Σάββατο πάλι το είδαμε αυτό το πράγμα.
4: Α, μπράβο, και το είδαμε και... Καλό είναι να το βλέπουμε. Είναι μέσα στον αγώνα.
0: Ναι, μα τώρα κοίταξε, είναι 25 χρονών παιδιά. Τώρα αυτοί έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την μπάλα στα χέρια εκεί πέρα. Μπορεί να φωνάξει κάποιος από τον πάγκο, μη σουτάρεις. Αυτός τώρα δεν το βλέπει και ότι θέλει να ταπεινώσει τον άλλον.
4: Συμφωνώ, φίλο, μαζί σου. Δεν είναι απλά και έγινε χτες το βράδυ. Ερχόμενος από το γήπεδο. Βγήκανε τώρα γιατί το όριξε, γιατί.
0: Εντάξει, άμα να σου πω κάτι, αν θες να βρεις κάτι αρνητικό σε μια υπόθεση, είναι όπως ο αστυνομικός αν σταματήσει και θέλει να σε γράψει. Θα βρει κάτι να σε γράψει. Να είσαι σίγουρος.
4: Ναι.
0: Έτσι είναι γι' αυτό. Άστο τώρα.
4: Λοιπόν, να μην κρατάω γραμμή, άλλο. Καλό μήνα. Καλά να πάει η ομάδα και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω κάτι γίνεται. Η εθνική συνέχεια μας εκπλήσει.
0: Μακάρι να συνεχίσει να μας εκπλήσει, ρε φίλε.
4: Μακάρι, εκτός από το ταλέντο, τα παιδιά έχουν ρίξει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και βλέπεις ότι ακόμα και οι παίχτες που παίζουν από Ελλάδα, από τις ελληνικές ομάδες, το παλεύουν. Ανεξαρτήτως σε ποια ομάδα παίζουν ελληνικοί, δίνουν το 100%.
0: Εκεί είναι εθνική ομάδα, είναι άλλο πράγμα. Δεν υπάρχουν συλλογοί. Έγινε, να είσαι καλά.
4: Ναι, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, Νίκη 59, διαβάζω 4-5 μηνυματάκια για να πάμε φουλ με γραμμές στο 7-7.30. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, υγεία, ωραία, δυνατά παιχνιδάκια. Εύχομαι και το μοναδικό μας πρόβλημα, μακάρι να είναι αυτό. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, λέει ο Γιάννης από την Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα και στο Χάρη και σε όλη την πρωινή παρέα. Να στολί καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκη, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ο Χριστάρας τροματοφύλακας. Λέει καλημέρα, Βαγγέλη μου. Άγγελο, το χθεσινό παιχνίδι δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Διεμφάνιση, άρα ήταν αυτήν Ματζούκα χθες. Το παιδί έχει επιστρέψει για τα καλά. Χρήστο μου, εκτός από αυτόν έχει επιστρέψει και ο άλλος για τα καλά. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να βλέπεις Ελληνόπουλο να αναδεικνύεται στον Παναθηναϊκό. Ποτέ των ποτών. Σωστά τα λέει ο φιλοσοφικός. Λέει ο Τζόλης παίζει για να σε σκοτώσει, αυτό εννοούσε. Λέει ο Θοδωρής του Παόκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Δεν ξέρω, λέει, να γελάσω ή να κλάψω. Έχει εδώ ένας φίλος τα έξοδα εδώ πάνω, τα έσοδα εδώ από κάτω. Αχ, αυτά τα δευτέρια μας φάγανε, φίλες, όλο να. Καλημέρα, παιδιά. Ο φίλος που έλεγε για τον Τζόλι και τον Καντονά, πάλι καλά που δεν σύγκρινε τον Τζόλι με τον Σαραβάκο και τον Χατζηπαναγή. Χαμηλά έμπαλα, παιδιά. Έχουμε ταλέντο. Το πάνε να έχουν διάρκεια τα παιδιά. Βαγγέλης εγγύηση νούμερο 1, λέει ο φίλος Μουράλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα από Χανιά και καλό μήνα σε όλους, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και νίκη της ομαδάρας μας της Εθνικής, λέει ο Γιώργος. Βαγγέλη, καλημέρα. Ισχύει για το ποτάμι, λέει, έχει γίνει καραμπόλα, μου λέει ο Γιώργος. Άρα, παιδιά, λοιπόν, στον Κηφισό, λίγο μετά τη Φιλαδέλφεια, προς Πειραιάς το ρεύμα. Το νου σας. Όσοι έρχεστε από εκεί, κόψτε ταχύτητα. Όσοι μπορείτε να τα αποφύγετε, να το αποφύγετε. Βαγγέλη, καλημέρα, καλό μήνα. 99 πόντους και το γήπεδο ξεσηκώθηκε για την κατοστάρα, γι' αυτό έκανε επίθεση, λέει ο Τάσος. Ρωτήθηκε ο Καλαϊτζάκης για τη σουτ τώρα και είπε από το μπάγκο, λέει, The Grand για Μπουσέλε να φωνάζουν να σουτάρεις. Είναι το γήπεδο, δεν ήθελε να φωνάζει για κατοστάρα, γι' αυτό και σούταρα, δεν ήταν επίτηδες, απλά ο καθένας λέει. Ρωτήθηκε ο Καλαϊτζάκης για τη σουτ τώρα και είπε από το μπάγκο, λέει, The Grand για Μπουσέλε να φωνάζουν να σουτάρεις. Είναι το γήπεδο, δεν ήθελε να φωνάζει για κατοστάρα, γι' αυτό και σούταρα, δεν ήταν επίτηδες, απλά.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: κόσμο και καλό μήνα σε όλους το πρωινό της 5ης 1η του Οκτώβρη. Καλημέρα από την Μπάλα FM, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας με Χάρη Χριστόγλου στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σε εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, Θανάση από άλλη μου. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Θανάση μου, καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά, και εγώ πάω δουλειά. Εδώ τι να κάνουμε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: το έχουμε πει, το έχουμε πει ότι η καθημερινότητα είναι καλό πράγμα. Σπάει για άσχημα πράγματα. Άστο.
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Που η απόσταση είναι από άλλη μου, πάω Νέα Μάκρη.
0: Είσαι από αυτούς που λένε. Σημασία έχει το ταξίδι, έτσι.
1: Σημασία έχει το ταξίδι, γιατί ξέρεις, ακούνα, μου λέει η γυναίκα μου να απολαμβάνεις, λέει το πρωί είναι η ώρα της χαλάρωσής σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι να χωριέσαι, μου λέει, που είναι απόσταση και να το... Και έχει δίκιο δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που είχαμε μιλήσει πάλι προχθές και συμφωνώ απόλυτα, που λέμε, παιδιά, χαμηλά η μπάλα με την εθνική. Δύο βαθμούς στα δύο παιχνίδια είμαστε σούπερ. Τρεις πρέπει να πετάμε στα ουράνια.
0: Σωστός.
1: Και ό,τι άλλο και να γίνει, να έχουμε υπομονή. Γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες μας σε όλα τα αθλήματα, είτε το 4 στο μπάσκετ, είτε το 87, είτε το 4 στο μπάσκετ, λέω, στο ποδόσφαιρο, όλοι είχαν περάσει από μια κατάσταση πριν περίεργη, με ήτες, με δεν είναι εύκολα πράγματα μια επιτυχία. Εγώ θέλω, έτσι παρατηρώ λίγο τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι κάτι καλύτερο κάνουν οι ποδοσφαιρικοί σε σχέση με εμάς τους μπασκετικούς, στην παραγωγή ταλέντων. Δεν βγάζει το ελληνικό μπάσκετ παίκτες όπως έβγαζε παλιά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, που βλέπω ότι οι ακαδημίες μας λειτουργούν διαφορετικά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την τελευταία πενταετία στο ποδόσφαιρο γενικά όλες οι ομάδες έχουν κάνει μια στροφή πολύ περισσότερο προς τις ακαδημίες, και αυτό βλέπουμε ότι έχει και αποτέλεσμα. Έτσι. Ενώ στο μπάσκετ δυστυχώς δίνουν το βάρος οι ομάδες τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μόνο στο αποτέλεσμα. Μόνο στο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα και η άνθηση τώρα του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, εννοώ με την ανάπτυξη με τον ΠΑΟ και τον Άρη, μακάρι να γίνει στη σωστή κατεύθυνση, να παίξουν και κάποιοι Έλληνες παίκτες, που το βλέπω δύσκολο μεταξύ μας, και να επωφεληθούν και εθνικές ομάδες αυτό.
0: Κοίταξε, και μόνο η αναβάθμιση του πρωταθλήματος και θα σταματήσει αυτό το μονότονο το δίπολο. Καλό είναι γι' αυτό πάντως. Γιατί εγώ προσωπικά το έχω πει, θα μ' άρεσε και δεν θα είχα κανένα ζόρι να πάει το πρωτάθλημα και στη Θεσσαλονίκη, να το πάρει και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη που έχουν μισό αιώνα, έτσι, να σπάει λίγο. Δεν υπάρχει, δεν είναι κακό. Κανένας δεν έχει συμβόλαιο με τους τίτλους.
1: Εννοείται. Εγώ σου λέω, αν και είμαι μαύρη θύελα και φίλο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα βγήκατε δύο μαύροι θύελάτες, ο ένας ήταν Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Το συνδυάζεται.
1: Εγώ καταρχήν χαίρομαι τον Όφη, ρε παιδιά. Όφη είναι παράδειγμα.
0: Είναι παράδειγμα Όφη, και είναι, ξέρεις, εγώ κατευθείαν δηλαδή πάει το μυαλό μου και στον Άρη, που βάζει τα διπλάσια λεφτά από τον Όφη σε μπάτζετ, γιατί είναι και ίδιου ελληνικού ομάδες, ανάλογου ας πούμε, Άρης και Όφη δεν είναι μακριά. Και βλέπεις τον Άρη να έχει ένα μπάτζετ κοντά στα 37-38 εκατομμύρια με πολλούς ξένους, και πολλοί από αυτούς αμφιβόλου ποιότητας, και τον Όφη να παίζει με τα μισά λεφτά μπάτζετ με 19, έχοντας 8-9 Ελληνόπουλα στην 11. Είναι μαγιά τους, μπράβο τους. Μπράβο και στον Κόντι και σε όλο τον οργανισμό του Όφη γι' αυτό.
1: Μπράβο, είναι σε όλο τον οργανισμό. Αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες. Πρέπει το παράδειγμα του Λεβαδιακού, του Όφη και άλλων ομάδων, πρέπει να το να προσέχουμε. Δηλαδή να κάτι κάνουν καλό αυτοί. Δεν γίνεται τυχή αυτό. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό.
0: Κοίταξε, θα έρθει και η τύχη, αλλά είναι όμως πιο πίσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνεις μια σειρά από πράγματα σωστά. Και όταν ένα παιχνίδι πάει στο όριο, εκεί μετά ναι, είναι και θέμα δηλαδή ποιος είναι στη βραδιά του. Όταν ένα παιχνίδι πολύ στο όριο. Αλλά για να φτιάξεις ένα οργανισμό σωστά δομημένο, δεν είναι τύχη. Είναι πρώτα απ' όλα να οργανώσεις όλα τα πάντα μέσα στην ομάδα.
1: Συμφωνώ. Και κάτι που θα σου πάρει τύχη σήμερα, όταν δουλεύεις, θα σου δώσει αύριο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό δρόμο, φίλε, προς

0: Όχι, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε, καλό μήνα.
0: Εσύ έχεις διαφωνία με τον Τζακίρη, φίλε. Μοιάζει πολύ φωνή σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Μοιάζει.
1: Μοιάζει με ο Περιστέρη, Ατρόμητος.
0: Ατρομητάρα, έλα.
1: Σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Προμηθέας τελικά θα παίξει στο μπάσκετ?
0: Δεν ξέρω.
1: Παίζουμε αγώνα το Σάββατο και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Τι έχουν πει, δεν μιλούμε με το Περιστέρη, τι έχουν πει ότι θα γίνει?
1: Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό σου ερωτάμε.
0: Κάτσε, πρέπει να είναι ο Ρομπόλης σήμερα πρωινός, θα μάθουμε. Για τον Προμηθέα. Ναι, πρέπει να είναι ο Ρομπόλης πρωινός σήμερα. Αθώθηκε, αθώθηκε, μου λέει ο Χάρης.
1: Τι?
0: Μου λέει ο Χάρης ότι αθώθηκε, μου λέει.
1: Άρα θα γίνει ο αγώνας.
0: Ναι. Ναι, ναι, λέει εδώ πέρα, λέει ότι το πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα Πάντρας και ανέστειλε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με αποτέλεσμα η ομάδα να μην κινδυνεύει με τιμωρία και να συμμετέχει κανονικά στην Basket League.
1: Ωραία, οπότε πάμε.
0: Άρα θα παίξει κανονικά. Κανονικά θα πας.
1: Οπότε, ναι, εννοείται.
0: Πας παντού με Ατρόμητο και Περιστέρη, Γουσού και παντού.
1: Εννοείται, εννοείται. Εδώ πήγαμε Σερβία, Champions League. Δηλαδή πάμε στην Πάτρα όταν παίξαμε Final Four πρόπερση.
0: Ναι. Α, BCL, γιατί με ψάρωσε με το Champions League και με ψάρωσε. Λέω, ούπα, τώρα λέω κάτι.
1: Όχι, όχι, με το BCL.
0: Ναι,
1: από τότε φώναζαν να πάρουν το Φραντζίσκο οι μεγάλες ομάδες.
0: Τότε ήταν που έπεσε ο Φραντζίσκο στο Περιστέρι, εκείνη η χρονιά. Με το Σπανούλι.
1: Βέβαια, μεγάλος παίκτης, από τότε τον πιστεύω.
0: Ναι, φαινόταν από τότε αυτός. Φαινόταν.
1: Και αργήσανε.
0: Εντάξει, κοίταξε, Ευρωλίγκα έπαιζε ο άνθρωπος. Δεν πήγε πουθενά στα λιμά. Ευρωλίγκα. Έπαιζε, απλά οι δικοί μας θα μπορούσαν να τον πάρουν νωρίτερα, ναι. Είναι αλήθεια
1: αυτό. Βέβαια, βέβαια. Εννοείται, εννοείται αυτό. Εντάξει. Και θέλω να πω για την εθνική κάτι.
0: Ναι.
1: Κάθομαι, εντάξει, επειδή πρόλαβα το 2004, 37 χρονών είμαι. Σκέφτομαι αυτή η εθνική που έχουμε τώρα να έχει στο κέντρο ένα Μασινέα, ένα Καραγκούνι, ένα Ζήκο. Τι θα γινότανε?
0: Αν είχε και αυτούς τον Ράγκο εκεί, θα γινόταν ωραία κατάσταση, η αλήθεια είναι.
1: Ή στολτή, ή ένα στολτή, δηλαδή το σκέφτομαι και ανατριχιάζω, δηλαδή πιστεύω ότι θα είχαμε να θα φοβηθούμε κανέναν μετά. Όχι ότι τώρα είμαστε, τώρα μας βλέπουν μεγάλες...
0: Εντάξει, ναι, απλά ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές που είμαστε πολύ φορτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μπροστά και στην άμυνα και στο τέρμα είμαστε φορτό. Εκεί υπάρχει λίγο ένα αγκαθάκι, ναι.
1: Είναι, έχεις κανένα Γιούρκα αριστερό μπακ.
0: Το Γιούρκας δεξί μπακ. Δεξί μπακ ο Γιούρκας. Δεξί έπαιζε ο Γιούρκας.
1: Δεξί. Γιούρκας αριστερό.
0: Εντάξει, ο Γιούρκας, ναι. Ο Γιούρκας δεν ήταν και στην εθνική όμως.
1: Όχι, όχι.
0: Και που ήταν νέος δεν έπαιζε, ας πούμε, αυτό λέω.
1: Ναι, δηλαδή όμως άμα είχες ένα τέτοιο επίπεδο, ένα αριστερό ή δεξί μπακ, βέβαια εντάξει και τώρα έχει, δεν λέω. Αλλά...
0: Εντάξει, καλά είναι τα παιδιά εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα στα άκρα. Πιο πολύ αυτό που είπε στην αρχή, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, πιο πολύ είναι το.
1: Αυτό ή ένα καραγκούνι εκεί να τρώει σίδερα,
0: Να παίζει με κομμενοχιαστό.
1: Τίποτα, οι εθνικοί μας δουλεύουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη επιθετική γραμμή στην Ευρώπη για μένα. Και από Ολλανδίες και από όλες. Δηλαδή τώρα βγάζεις τον Παυλίδη και να βάζεις μέσα τον Ιωαννίδη.
0: Ναι, απλά ξέρεις ότι θέλει ισορροπία. Δηλαδή ξέρεις, ας πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά που είχαμε στη Γερμανία. Γιατί μου έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και με τον σκληρό τρόπο. Δηλαδή με το κομμάτι του να κάτσω εγώ και να μυρθώ και να κλείσω τους χώρους και να μην επιτρέψω διαδρόμους στον αντίπαλο. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε η Ελλάδα. Θα κάνουμε και παραστάσεις ωραίες όπου θα παίξουμε μπαλάρα και θα νικάμε και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πρέπει για να έχουμε προκοπή και να πάμε και στα μεγάλα τουρνουά και να έχουμε αποτέλεσμα, θα πρέπει να είμαστε και πίσω πολύ στιβαροί. Διότι θα υπάρξουν παιχνίδια που θα παίξουμε με πιο βαριές φανέλες από εμάς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Βαγγέλη, όμως εγώ πιστεύω ότι σαν Έλληνες και σαν Ελλάδα, επειδή έχουμε αποτυχίες χρόνια, δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος τώρα των επιθετικών που έχουμε. Επειδή είμαστε απλά Έλληνες. Ξέρεις τι είναι να βγαίνει ο Καρέτς και να μπαίνει ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ πίστεψε με, έχω καταλάβει. Μια χαρά έχω καταλάβει.
1: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα.
0: Έχεις χαιρετισμούς και από το Μάκη τον Ατρομητάρα εδώ πέρα, ένα φίλο. Χαιρετισμούς στο φίλο του Ατρομητάκια. Έγινε.
1: Βέβαια. Το ποδόσφαιρο να δούμε τι να κάνουμε φέτος, γιατί δεν το βλέπω καλά, το σπανώ.
0: Δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, ενώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακό το ρόστερ. Νομίζω ότι δεν είναι κακό το ρόστερ.
1: Όχι, ρε γάμο, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή δεν ξέρω κάτι. Ενώ και ο προπονητής εμένα μου αρέσει, και ο Κέρκες.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, παίρνουμε το Φαλφέρ, το πρώτο σκόρερ.
0: Ναι.
1: Όποιον παίρνουμε δεν παίζει.
0: Δεν κολλάνε όλοι οι παίχτες σε όλες τις ομάδες, το ξέρεις.

0: αυτό.
1: Ε, ναι, αλλά δεν γίνεται όλη η αποτυχία. Δεν έχεις πάρει κακές μεταγραφές. Πας παίρνεις το καλύτερο παίκτη του Λιβαδιακού, παίρνεις του Πανσεραϊκού και δεν παίζουνε στον Ατρόμητο. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Υγεία να έχουμε, καλό
0: πίτα. Καλά.
1: Και φωτάτρο μητάρα.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Εγώ με βάση ιστοσελίδες λέω τα roster, φίλε, αυτά που βλέπω στις ιστοσελίδες, επειδή με ρωτάς. Λοιπόν, Χαρή, να κάνουμε τώρα το time out μας, για να φύγει. Να ρίξουμε τώρα το time out, παιδιά, για δύο λεπτάκια και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, να σας πω ότι χθεσινή είναι η είδηση, τη βλέπω τώρα για επίσημα, που πριν για την απόφαση για τον Προμηθέα, έτσι, όπου ουσιαστικά παίζει κανονικά η ομάδα της Πάτρας στην Basket League. Λοιπόν, φύγαμε σε γραμμούλες, είναι και 20, έχουμε άλλα 10 λεπτά, πάμε να βγάλουμε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Ναι, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε.
9: Ο φίλος σου από Μύρες Ηράκλειο.
0: Σ' ακούω ήσυχα, δεν είσαι στα μάξι σήμερα λόγω του καιρού?
9: Όχι, έχω φτάσει στη δουλειά.
0: Α, έχεις φτάσει.
9: Έχω φτάσει και περιμένω έξω. Πολύ βροχή.
0: Σήμερα είναι κλειστά σχολεία στην Κρήτη, διάβασα και τέτοια.
9: Το περιμένουμε αυτό το νερό, ξέρεις πως το περιμένουμε τώρα. Πάντως η Βόρεια Κρήτη έχει περισσότερο νερό. Εμείς από μήνες που ξεκίνησα εγώ δεν είχαμε τόσο... Είχαμε νερό, αλλά όχι τόσο έντονο όσο ήταν στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή.
9: Θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
9: Ευχαριστώ την Πανάθα για την ώρα που βάζει τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να φανταστείς
0: για το
9: πόσο το χαίρομαι αυτό το πράγμα, γιατί θα μείνω δύο μήνες περίπου στην Αθήνα και θα πηγαίνω, δεν θα χάσω ούτε ένα αγώνα.
0: Και εμένα, και εμένα να δεις πως μου άρεσε αυτό.
9: Με τα εγγόνια τώρα, άσε, έχω δηλαδή.
0: Έχεις εγγόνια.
9: Λοιπόν, ναι, έχω δύο εγγόνια, τέσσερα εγγόνια έχω, τα δύο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο φίλε, τους χαίρεσαι όλους.
9: Άρα
0: χαίρεσαι όλα.
9: Λοιπόν, είπε ένας φίλος προηγουμένως για τους ποδοσφαιριστές που η Ελλάδα βγάζει πολλές ποδοσφαιριστές τώρα, πολλά παιδιά. Βέβαια ασχολούνται πολλά παιδιά με τον αθλητισμό και αυτό που έχει γίνει, έχουν αλλάξει μυαλά οι προέδροι και έχουν βάλει παιδιά από γυμναστικές ακαδημίες που ξέρουν ποδόσφαιρο, έχουν σπουδάσει ποδόσφαιρο και γίνεται σωστή δουλειά. Και αυτό είναι το θετικό. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ είναι που χάθηκε στη Θάσο. Μ' ακούει, Βαγγέλη?
0: Ναι, σ' ακούω ρε φίλε, σ' ακούω ρε γάμο του.
9: Λοιπόν, αυτό δηλαδή έχω στενοχωρήσει πάρα πολύ, γιατί έχω ζήσει μια παρόμοια περίπτωση με τη Μυφτή Αθηνών, εποχής Δημητρίου, προπονητής Δημητρίου, και κάναμε το προπονήσει στο γήπεδο των Βρυλισσίων. Και σε μία φάση τα παιδιά του Παναθηναϊκού παίζανε, ήταν ο Μποσινάκης, ήταν ο Κρητικός, ήταν ο Λεοντίου και έπαιζε και ο γιος μου σε αυτή τη Μυφτή. Λοιπόν, και γίνεται μία φάση, δεν ξέρω αν το ξέρεις, στο γήπεδο.
0: Στα Βρυλίσια στο γήπεδο, αν έχω πάει. Βρυλίσια έχω λάργο, έχω πάει. Δεν θυμάμαι.
9: Θέλω.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, και γίνεται μία φάση λοιπόν και έρχεται ο Τζαβέλας και κοντράρεται με ένα παιδί και φεύγει και πάει και χτυπάει στο ντουβάρι, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι δίπλα στο γήπεδο. Λοιπόν, την τρομάρα που πήραμε, αυτό σου λέω συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ποδοσφαιριστές, για να καταλάβεις. Λοιπόν, και φεύγει ο Ζαβέλας και πάει και πέφτει πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Με την αριστερή μεριά του, με την αριστερή μεριά. Λοιπόν, μπήκαν τώρα στα μάτια το τέτοιο, η προμόνηση, είναι χαμός εκεί πέρα. Ο παππούς του εκεί πέρα ήταν για αυτή, γιατί ο παππούς τον έφερε στο γήπεδο, ο πατέρας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ο παππούς τον έφερε. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή, την αγωνία που ζήσαμε, γιατί χτύπησε με την αριστερή μεριά του ώμου, αλλά νομίζαμε ότι χτύπησε με το κεφάλι. Δεν το έχω ζήσει αυτό το γεγονός, αυτό το γήπεδο, γι' αυτό είπε. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, να συμπληρώσω κάτι άλλο. Μερικοί προέδροι, τα μυαλά τους είναι πάνω από τα κεφάλια. Δεν μιλάω για τους σημερινούς, μιλάω για πριν χιλιάδες. Λοιπόν, θα πω μόνο μια περίπτωση. Το παιδί το δικό μου που δεν θέλω να γι' δεν έχω πει ποτέ το όνομά μου και δεν μπορεί να το πω κιόλα. Το παιδί το δικό μου λοιπόν έπαιξε στην Ευθύνη Αθηνών. Είχε μια πρόταση λοιπόν με τον Παναθηναϊκό από τις ακαδημίες που τις ακαδημίες τότε είχε ο κύριος Φούρλας. Λοιπόν, και το παρακολουθήσαμε το παιδί, το παρακολουθήσαμε και εδώ και εδώ, το θέλανε να το πάρουν. Το παιδί λοιπόν πήγε και έκανε όταν ήταν ο Καραγκούνης. Όταν ο Καραγκούνης έλεγε λοιπόν αυτό το παιδί, είπε το παιδί πάρτε το τώρα. Να φανταστείς ότι τραυματίσει το παιδί σε κάποιο αγώνα και ήρθε ο γιατρός του Παναθηναϊκού στο σπίτι, ο κ. Καρβούνης.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, για να δει το παιδί μου. Τέλος πάντων. Όταν έφτασε η ώρα να τις μεταγραφείς, αφού μας βάλανε και μας... Να, παιδί, να μην πω λεπτομέρειες, η ομάδα του ζήτησε 4 εκατομμύρια δραχμές. 4 εκατομμύρια δραχμές. Λες και θα παίρνω το Μαραντόνα. 4 εκατομμύρια. Και ήταν ο πρόεδρος τόσο κολλημένος που άφησε το παιδί να χαθεί.
0: Τα ξέρω, Φιλαράκο, γιατί υπήρξε αεραστέχνης η δεκαετία του 90. Οποιοδήποτε να σου, για να πάρεις ένα δελτίο, να φύγεις από ένα χωριό, να πάει να παίξεις ένα άλλο. Ναι. Ήταν ολόκληρη διαδικασία, λες και ήσουν ο Ρονάλντο. Άστο, τα ξέρω αυτά πώς ήταν.
9: Επί εποχής Φιλιππίδη.
0: Αρχές 2000, ναι, αρχές 2000, κατάλαβα.
9: Λοιπόν,
0: ήταν ακόμα έτσι η κατάσταση, ήταν δύσκολη.
9: Η Μυφτή Αθηνών έπαιξε με τη Λάρισα, το παιχνίδι παίξε με τη Λάρισα και παίξαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άμα μπει στο site θα δεις αυτό το πρόθεσμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, γιατί εντάξει, μπορεί το παιδί μου να άξιζε κάτι παραπάνω. Η ευκαιρία δόθηκε. Γιατί δεν βρήκε το δρόμο τότε, δηλαδή κάποια έπρεπε εγώ να πουλήσω όλη την περιουσία μου για να πάρω το δελτίο του παιδιού μου. Δεν νομίζω να ήταν σωστό.
0: Δεν μπορούσε να το κάνεις κιόλας. Δεν μπορούσε να το κάνεις.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε φίλε. Να είσαι καλά.
9: Να σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Πάμε να βγάλουμε ακόμη έναν. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
10: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
0: Έλα, Παναγιώτη.
10: Παναγιώτης. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για μπάσκετ. Θα δούμε και ο Παναγιώτης με τον Αν και τον Χες Ντέιβις που θα είναι ακόμα καλύτερος. Θέλω να μιλήσω για την εθνική.
0: Ναι.
10: Όπως επίσης και για το ποδόσφαιρο, μια μικρή παρένθεση. 5.30 ώρα είναι πολύ ωραία ώρα και θα γεμίσει το γήπεδο και θα πηγαίνει καλά. Θα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εθνική. Είμαστε των άκρων σε καλά και σε κακά αποτελέσματα. Πριν κανένα μήνα λέγανε για τον Γιωβάνοβιτς ότι είναι η γριά ο Καρβέλας και όλα αυτά που ακούγαμε, ότι παίρνει χαρτάκι και ο Κουρμπέλης ότι δεν κάνει, που πάει με τον Κουρμπέλη και όλα αυτά. Μετά από ένα μήνα ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς έχει καταφέρει να γυρίσει το φύλλο και να κάνει αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και παλιότερα με μεγάλη επιτυχία. Να γεμίσει τώρα την Τούμπα, όπως είχε γεμίσει τότε το ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, και έχει καταφέρει να πάρει πολλά πράγματα από ένα πολύ καλό υλικό, βέβαια, που έχει δείξει ότι και με μικρότερο υλικό και με μικρότερο budget, όπως τον Παναθηναϊκό εκείνο, που τον είχε πρώτο για πολύ καιρό. Οπότε έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς, επειδή έχει καλό υλικό, πάει καλά. Γιατί έχουμε δει ότι τα έχει καταφέρει και με μικρότερο υλικό και με τον ΑΠΟΕΛ στους 8 και με κάποια πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, η εθνική αυτή, πραγματικά έχουμε πολύ καλό υλικό και μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα και να καταφέρει αυτό που είχε κάνει η Ελλάδα το 2004. Και τότε δεν μας υπολόγιζαν. Βέβαια, δεν έχει κάποια πράγματα που είχε η εθνική τότε. Να πούμε ότι η εθνική τότε, εκτός από το κέντρο που είχε, είχε και υλικό που ήταν εκτός. Είχε το Ζήκο, είχε το Στολτίδη, είχε κάποιους παίκτες που δεν τους είχε καλέσει καθόλου. Οπότε πρέπει να βλέπουμε ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε και εκείνη την εθνική, γιατί και εκείνη η εθνική ήταν ομαδάρα.
0: Όποιος την υποτιμάει εκείνη την εθνική είναι άσχετος. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά αν μας αναφέρω 5-6 παιδιά που παίζαν σε εκείνη την εθνική, τι να συζητάμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Τι να υποτιμήσουμε από εκείνη την ομάδα, σοβαρά μιλάμε τώρα.
10: Η εθνική η τωρινή έχει τρομερή επίθεση.
0: Ναι.
10: Απίστευτη επίθεση. Mm-hmm. Αλλά και εκείνη η εθνική είχε επιλέξει να παίζει με τον Χαριστέα. Αλλά άμα δούμε στον πάγκο, είχε τον Νικολαίδη, είχε τον Παπαδόπουλο.
0: Φιλαράκο Γιανακόπουλο τότε έπαιζε στην Premier League στην Bolton και ο Ντέμις έπαιζε στην Ατλέτικο. Μην τα ξεχνάμε. Έτσι. Ο Μπασινάς με τον Γκάρα και τον Κατσούρ κάνανε ένα τουρνουά φοβερό. Ο Ζαγοράκης έκανε τα παιχνίδια της ζωής του.
10: Ο Νταμπίζας,
0: πίσω είχε το Δέλα που έπαιζε στη Ρώμα. Ο Βρίζας ήταν στη Φιωρεντίνα. Μην τα ξεχνάμε. Εγώ δεν τα ξεχνάω.
10: Ο Φίσας στην Πενφίκα.
0: Στην Πενφίκα ο Φίσας.
10: Εντάξει.
0: Ναι, η ομάδα ήταν. Ο Νικοπολίδης έκανε το τουρνουά της ζωής του.
10: Ο Τσάρτας με τον Νικολαίδη είχαν
0: Τι μου λες τώρα, ναι, ήταν μεγάλη ομαδάρα και εκείνη τώρα. Άσε τώρα το ότι έτσι μπορούσε να πάρει το γύρο με εκείνες τις ομάδες. Ο οποίος θυμάται ποια ήταν η Τσεχία τότε, ποια ήταν η Γαλλία τότε, ποια ήταν η Πορτογαλία τότε, καταλαβαίνει γιατί έπαιζε έτσι η εθνική. Είχε πολύ απλά τα πράγματα.
10: Είχε καλό υλικό και τότε.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα. Έτσι. Απλά εδώ πέρα ξέρεις, στην Ελλάδα ξεχνάμε τι έγινε χθες το απόγευμα, όχι τι έγινε πριν 20 χρόνια.
10: Και παίκτες με προσωπικότητα. Εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να κάνω και ένα κοινωνικό σχόλιο.
0: Κάντο γρήγορα γιατί μπορεί να πες δελτίο.
10: Ναι, σχετικά με αυτή τη μάστιγα για την κοινωνία που έγινε στα Αλιώσια, που με τη δασκάλα και όλα αυτά, με τη διευθύντρια. Κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα σώματα ασφαλείας και να πάρει τη βία στα χέρια του. Αλλιώς είμαστε Καμπούλ, έτσι.
0: Ναι.
10: Την αναγκαία βία μπορεί να την κάνει μόνο η αστυνομία. Αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε κράτος δικαίου. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Λέμε όλοι, έλα μωρέ, είναι ευπαθής ομάδα. Καταλαβαίνετε για ποιους λέω. Αλλά ευπαθής είναι μόνο για τα επιδόματα και όχι για όλα τα παραπτώματα και για όλες τις κλοπές και όλα αυτά που γίνονται. Την καλημέρα μου. Και κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη μάστιγα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά απαράδεκτο. Την καλημέρα μου και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Χάρητε να πεστατεύετε ακόμα. Πάμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινο συγκιαρμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετηθητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηριό σε πτήση θρίλερ από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
15: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται στις 9.30 από την Virtus Bologna. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με την αναμέτρηση Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2 ώρες αργότερα έχουμε τζάμπορ στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Παρή υποδέχεται τη Ζαλγίρη.
14: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της στοίχημα. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Win Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνια. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ζαφύρης, Κουρμπέτης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στη τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλό μήνα σε όλους. Στο φθινοπωρινό πρωινό της 5ης, 1η του Οκτώβρη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Με τους γνωστούς τρόπους. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, θα πω ότι γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ρίζες Κάζινο Μον Παρνές είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ρίζες Κάζινο Μον Παρνές. Τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και εγώ σαν χεράς λέει το ίδιο θα έκανα αν ήταν ειδικά για κατοστάρα. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, αλλά με τη χαρά των δικών σου φιλάθλων, λέει ο Πανούλης. Εμένα δυσβλάγκο λέει πως με έφτιαξε, λέει αυτή η ιδέα με το 5.30 που τέτοια ώρα αρμέγω, λέει πως θα τα βλέπω τώρα λίγο τα μάτς. Άλλαξε ώρα ή πριν μετά. Καλημέρα παιδιά, καλό μήνα. Μιχάλης από Ανατολική Αττική και μη ρωτήσεις από πού. Ναι, τα σκέτα, Ανατολική Αττική. Κουκουέ και Ολυμπιακός. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλό μήνα με υγεία. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Ήμουν 5 ώρες στην αναμονή για το εισιτήριο την Κυριακή για Εθνική. Έφαγα πόρτα. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάτι για το ΆΚΑ, το Χλωτάπητα? Έμαθε η κατάσταση μετά τη συναυλία, επειδή έρχεται η Ευρώπη, ρωτάω, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Όχι, δεν έχει βγει κάτι από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς και αν υπήρχε χοντρό πρόβλημα θα μας το είχαν πει. Καλημέρα σας, λέει, καλό μήνα. Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλές εκπομπές, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και λίγη χαλαρότητα στους ακροατές, λέει ο Δημήτρης. Ο Ισάκλη, καλημέρα μαγκές, καλό μήνα σε όλους. Βαγγέλη, συνεχώς λες ότι ο Μαντζούκας φέτος παίζει καλά, αλλά δεν λέτε, λέει, ότι ήταν ο Αταμάν που του έκανε τη χάρη και το καταδέχτηκε να του πιάνει μια θέση στον πάγκο. Δεν λέτε αυτά που δεν είναι σωστό, να μην είστε δίκαιοι. Δεν πρέπει να κάνει τέτοιο πόλεμο στον Αταμάν. Αύριο θα σε μπροστιάσω και για το Σπόραρ, λέει ο Ισάκ με δόση ειρωνίας φυσικά. Ναι, Γιώργο, που μου γράφει το μήνυμα για τις μουσικάρες του Χάρη και τα λοιπά. Ναι, συμφωνώ. Είναι περιβάλλον τέτοιο. Καλημέρα, Βαγγελή. Έχουμε θέμα σοβαρό με τη διαιτησία στον μπάσκετ. Χθες μας φορτώσανε πόσα φάουλ σε ένα μάτς που θα πηγαίνει κοντά το σκόρ, θα μετρήσει αυτό. Ένα μπράβο στον Ομπράντοβιτς, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Κάθε μέρα πάω από Ηλιούπολη στην Κερατέα και όντως το πρωινό δρομολόγιο και λόγω ώρας και λόγω κίνησης είναι από τις ωραίες διαδρομές, λέει ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν αθώθηκε ο Προμηθέας, έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, λέει, και έχει πετύχει την αναστολή της απόφασης. Αυτή όμως είναι προσωρινή, υπό την έννοια πως μπορεί αργότερα το διοικητικό πρωτοδικείο στην κυρία δίκη να δικαιώσει την επιτροπή αυτή. Πια στα εγώ και κούρευτο, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Όχι για σένα, για τη διαδικασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Μήπως έχεις κανένα νέο από το ναυτικό, λέει, από την άξο τον Νίκο? Όχι, ο Νίκος έχει πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσει, παιδιά. Καλημέρα, εντωμεταξύ, λέει, από τον τελικό του 4 όλοι οι Έλληνες είναι 10 χρόνια παλέμαχοι και ο Ρονάλντο παίζει ακόμα. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την πρωινή παρέα μας. Καλή επιτυχία στην Εθνική, λέει η φίλη μας η αρετή η Παοκτζού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα όπως και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρη Σιμητό, Παναθηναϊκός. Χαρούμενος για την νίκη χθες, θα κρατήσω την κατσάδα του Ζόρτ στο Μαντζούκα που ήταν το έναυσμα για τη μυθική συνεδρία του πρώτου ημιχρόνου που κάνει ο Πεχταράς. Κρατάω επίσης το βαθύ rotation αλλά και τις φωνές σε κάθε λάθος και άμυνα ενώ ήμασταν μπροστά με 20+. Έτσι είναι ο Μπράτοβιτς, Δημήτρη. Καλημέρα, παιδιά. Αρχές σεζόν και δεν έχουμε σηκωθεί από τη θέση μας να κράξουμε Παναθηναϊκός, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βλέπουμε παιχνίδια άνετοι. Μας καλομαθαίνουν, λέει ο Θανάσης. Βαγγέλη, την καλημέρα μου και καλό μήνα από το θέρμο του Λοκαρνανίας, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μου εκεί Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορεί να μας πει ο τελευταίος την επόμενη φορά που θα βγει για ποια επιδόματα, λέει, ότι παίρνουμε όλοι εμείς οι ευπαθείς ομάδες που είπε, γιατί όλο αυτό που λένε. Εμάς, εγώ λέει που είμαι τσιγκάνος, λες, είναι, λες. Δεν είναι γι' αυτό το λέω. Εκτός από το επίδομα που παίρνει, λέει, αυτός, δηλαδή 70 το δίμηνο, δεν έχουμε άλλο επίδομα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η δασκάλα μέχρι που μάθαμε, λέει, ότι το τετράχρονο ήταν γυφτάκι, λέει ο Ηρακλής. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Πριν τρεις μέρες σου έστειλε ένα ξάδερφο μου. Εντάξει, φιλαράκο. Τη βρήκα την άκρη, Κωνσταντίνε, γι' αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, Αχιλέας 13. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο στις 7 είναι να βάλω Sport FM για να σε ακούσω, να σε προλάβω, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, Αχιλέα μου. Εγώ ευχαριστώ. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλό μήνα. Πιστεύω να κατάλαβες, λέει, ποιος είμαι. Χρήστο, περίμενα εδώ για να καταλάβω, ρε. Α, έλα, ναι, σε κατάλαβα. Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αλλάζουν τα πίτα στο ΆΚΑ. Βάζουν, λέει, τον χειμερινό, μου λέει εδώ ο Νίκος. Καλημέρα, το χορτάρι είναι προγραμματισμένο να αλλάξει το χειμερινό. Έρχεται από Ολλανδία, τοποθετείται αυτές τις μέρες. Καλημέρα και καλό μήνα. Επιτέλους επιστροφή από σεζόν στο νησί, λέει ο Κώστας. Και μου λέει και αυτός για το χλωτάπιτα. Καλημέρα, όλα καλά, όλα αυτά για τον Μαντζούκα. Αλλά και καλό που παίζει. Αλλά να δούμε, λέει, που θα βρίσκεται να γυρίσουν Νάνς, Λουκάς, Χουάντσο, Χέις, Φάλ, λογικά εκτός δωδεκάδας. Αλέξανδρε, υπάρχει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά εγώ δεν τον έχω χαμένο τον το Μαντζούκα, έτσι πως βλέπω τον Ομπράντοβιτς να τον διαχειρίζεται. Και γενικά είναι βέβαιο ότι ο Ομπράντοβιτς θα τους βάζει όλους. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάμε Λαδάρα 2. Ένα τελικό, λέει ο φίλος μου ο Σωτήρης από τη Σαντορίνη με την καθημερινή πρωινή φωτογραφία εκεί, από το νησί. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, στέλνει ο Γιάννης. Καλημέρα και στο Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖ. Πάμε να δούμε και την ατζέντα ημέρας και να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποδόσφαιρα. 6 ώρα το απόγευμα έχει τους πιτσιρικάδες στην ΚΑΠΑ 21. Προκριματικά Euro Ελλάδα-Λετωνία στην ΕΡΤ 2. 6 ώρα αυτό. Στις 7 Αζερμπαϊτζάν, Λιχτεστάιν, Nova Sports Start. Και πάμε στις 10 παρατέταρτο. Ελλάδα-Ολλανδία είναι τηλεοπτικό και από τον Α και από τον Nova Sports Start. Την ίδια ώρα θα παίξουν Δανία-Πορτογαλία στο Nova Sports 2, Γερμανία-Σερβία στο 3, Ισραήλ-Κόσοβο στο 6, Ουαλία-Νορβηγία στο Nova Sports Premier League, Ιρλανδία-Αυστρία στο Nova Sports Extra 1 και Μάλτα-Γιβραλτάρ στο Nova Sports Extra 2. Όλα αυτά για το Nations League. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα. Χαποέλ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Νόβα Σπορτς 4. 9 η ώρα. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές στο 5. 9:30 το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακό στο Νόβα Σπορτς Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM. 10 παρατέταρτο παίζει Παρί με τη Ζαλγίρη στο Νόβα Σπορτς 4. Υπάρχει ένα match handball στις 4. Ο Διομήδης Άργους παίζει με την ΑΕΚ. Παιχνίδι που είναι τηλεοπτικό από το ΕΡΤ 2 Sport. Χάρη αυτά. Σύντομο time out και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά για απόψε το βράδυ. Πάμε να δούμε την πιθανή σύνθεση της εντεκάδας, τη σύνθεση της εθνικής, όχι της εντεκάδας, της εθνικής Ελλάδος στο παιχνίδι με την Ολλανδία από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχουν έτσι 2-3 ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει μια δεδομένη αλλαγή στα δεξιά. Ο Βαγιανίδης αποχώρησε για την Πορτογαλία, γιατί δεν υπολογίζεται για τα δύο παιχνίδια μετά το μικροτραυματισμό που είχε. Έτσι, πλέον στα δεξιά είμαστε με Σάλιακα και Τσάπρα που κλήθηκε μετά. Η πιθανότερη εντεκάδα λοιπόν είναι ο Τζολάκης στην εστία, ο Τσιμίκας αριστερά, ο Σάλιακας δεξιά, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ, Κουρμπέλης Ζαφίρης ή Κουρμπέλης Ανδρούτσος. Μπροστά από τους δύο, Κοστούλας ή Τετέι. Τζόλης αριστερά, Καρέτσας δεξιά και Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης είναι ένα πιθανό σχήμα. Υπενθυμίζω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η επίσημη εντεκάδα έρχεται μια μισή ώρα πριν τη σέντρα των αγώνων. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, να πούμε ότι γενικά είναι μια δύσκολη μέρα όπως ακούσατε και την εκπομπή όσοι ακούσατε από νωρίς, με πολύ κακοκαιρία στα νησιά μας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ και στον Πειραιά υπάρχει έτσι μια διαφοροποίηση των δρομολογίων. Μέχρι 9 μποφόρ λέγεται ότι θα έχει αέριδες σήμερα και γενικά με πολλές βροχοπτώσεις στα νησιά. Δύσκολη μέρα. Υπομονή, κουράγιο και προσοχή. Έτσι. Γιατί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν τα βάζουμε ποτέ. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό.

Αφού έρχεται λέει από Ολλανδία ο Χλωτά, πιτασμένο ήσυχο λέει ο Παναγιώτης. Ναι, το πιάσαμε. Και πέρσι και τα μηχανήματα αυτά που είχε πάρει στη λεωφόρο, όλα από Ολλανδία τα έχει φέρει. Αυτά είναι ειδική σε αυτά τα θέματα. Σταγκαζόμενο των αγωνιστικών χώρων εννοώ. Έτσι. Για να μην είχαμε παρανόηση. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Θοδωρής, ο φίλος μου από τα Γιάννενα. Γεια σου, ψηλέ. Καλή Πέμπτη σε όλο τον κόσμο με υγεία. Εννοείται και σε εσάς, ομορφόπεδα. Καλή επιτυχία στην Εθνική σήμερα, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Γεια σου, Παναγιωτάρα μου. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα, Βαγγέλη, σε όλη την ομάδα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Για μένα πιο δύσκολο το σημερινό παιχνίδι από το προηγούμενο, αλλά πάμε για το 3 στα 3, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Σμύρνη. Και συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε, το ξέρεις, το έχω πει τόσες μέρες, ότι θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Λοιπόν, ελληνικό καφέ και γλυκό, λέει Φινικιά στα Σέρβια Πατριώτη. Καλό μήνα, Βαγγελάρα, Γιάννης από Καταφύγη. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Καλημέρα από Λίντς, λέει ο Άρης ο Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα και καλό μήνα, Νίκος από Γαλάτσι, μόνο ΑΕΚ και Κουκουέ. Και ο φίλος εδώ πέρα λέει: ο Ρεχάγγελ πήρε γύρω, λέει, χωρίς Γιωργά το Ζήκο Κωστολτίδη, με μισό Ντέμι και χωρίς Καραγκούνι στο τελικό, μαζί με τον Κλαφ, οι μεγαλύτεροι προπονητές όλων των εποχών, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, και που λέτε, ποιος είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο αξεπέραστος που δεν τον πλησιάζει κανείς? Ο Μιχαλάκης ο Τζόρνταν, φυσικά. Ακούστε λοιπόν τώρα. Νέο ρεκόρ για πώληση φανέλας του Μάικλ Τζόρνταν. Συγκεκριμένα, η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο τελικό του NBA το 1998 πωλήθηκε για 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μιχαλάκης με τους Μπούλους απέναντι στους Τζαζ. Το προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα πάλι του NBA ανήκει φυσικά και πάλι στο Μάικλ Τζόρνταν, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό, που ήταν κατά τη διάρκεια των ίδιων τελικών, με φανέλα δηλαδή που έπαιξαν οι Μπούλους απέναντι στους Τζαζ, ήταν 10,1 εκατομμύρια. Ήταν φτηνό εκείνο, ήταν ευκαιρία, όποιος την έχασε την έχασε. Το 2022 έγινε αυτή η πώληση, πριν 4 χρόνια. 10,1 η προηγούμενη, 12,3. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο παραπάνω εκτοξεύεται ο μύθος του Μάικλ Τζόρνταν, παιδιά. Έτσι, πρώτα απ' όλα, αν υπήρχε ένας αθλητής που μου έλεγαν εμένα ότι θέλω να τον ποιον θες να ξαναδείς νέο να παίζει, για τον μπάσκετ δεν θα το συζήταγα καν. Για το ποδόσφαιρο θα είχα δίλημα μεγάλο. Αλλά για τον μπάσκετ δεν θα το συζήταγα καν. Θα έλεγα με κλειστά τα μάτια αυτόν. Έτσι. Και όσοι τον έχουμε προλάβει στα νιάτα του, ακόμη και αυτοί που το βλέπουν τώρα στα βιντεάκια, στα highlights, στις σειρές στο Netflix και όλα αυτά, αντιλαμβάνονται γιατί πράγμα μιλάμε. Άλλο πράγμα.

Βέβαια θα πει κανείς ότι τα ποσά είναι μυθικά, είναι πέρα από τη λογική. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά και τι δεν είναι πέρα από τη λογική τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό. Παράδειγμα, αυτό που έλεγα χθες, ότι το πιο φθηνό εισιτήριο στο Μπαρσελόνα Ρεάλ πίσω από την εστία θα είναι 650 ευρώ. Ή τα συμβόλαια που υπογράφουν πλέον οι Megastar, οι Superstars. Έτσι. Είναι μια κατάσταση που στο συγκεκριμένο κομμάτι του αθλητισμού πραγματικά τα ποσά έχουν φύγει. Έχουν φύγει πάρα πολύ.

για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εδώ πέρα που μου στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρης. Κοίταξε να δεις, φίλε, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να το κάνει αυτό γιατί έχει ουσιαστικά τον τηλεοπτικό φορέα μαζί του. Που είναι ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Γιατί ο τηλεοπτικός φορέας κάνει το αίτημα και έτσι προχωράει μια τέτοια διαδικασία. Φέτος λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορούσε να το κάνει αυτό και για μένα σωστά το έκανε. Και θα του βγει όφελος. Θα έχει πολύ περισσότερα εισιτήρια με τα παιχνίδια να γίνονται όλα στις 5.30 και τα ντέρμπι στις 7. Αυτό πιστεύω. Για να μην σας πω ότι και για μένα είναι τρομερά βολικό. Που πάω για τις μεταδόσεις για να μην γυρίζω μία-δύο το βράδυ και την άλλη μέρα έχω και εκπομπή. Ας σταματήσει λίγο ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα να παίζει όλη μέρα στοίχημα και να βλέπει τηλεόραση και να δεις που θα πάνε τα ποσά στον αθλητισμό. Μόνο ραδιόφωνο, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έλα να φεύγουμε σιγά-σιγά για Fox Bet. Να παίρνετε κάργα τηλέφωνο όπως θες. Άντε να δούμε. Καλημέρα, Βάγκο Γίγαντα. Λέω Κράτης 0. Είσαι συμπαίκτης εσύ. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη που μου στέλνει τη δική του καλημέρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη του Χάρη Χριστόγλου που ήταν στα DEX. Τεχνική μουσική επιμέλεια και τις κομματάρες του. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για το επόμενο 2ωρο. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε. Καλό μήνα να έχουμε όλοι μας παιδιά και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής με το καλό λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: Για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, εμφάνιση καριέρας από τον Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράς Ερμπάν στο Telekom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, εμφάνιση καριέρας από τον Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound.

0: Στη συνέντευξη τύπου του απόψινού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάθαμε από τα λάθη μας τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη. Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Σάλιακα, στο δεξί άκρο της άμυνας, επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι με τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να μειώσουμε τα λάθη μας, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Ανεβάζει ρυθμός ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ η Ρώτα και 300 που θα τεθούν το αργότερο ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κεντρινόμαυροι εν ώψη για του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει έναν μήνα εκτός. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα εσωτερικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επανένταξη ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Ελουστόντο. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρη για τους 32 του ATP 500 του Τόκιο στο 1-1 σετ είναι ο αγώνας. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Bwin Sport FM 94,6.

Έτσι είναι, παιδιά. Όταν όλες τις ημέρες λέτε, α, και κατέβηκαν τα τον Κηφισό. Α, και έκανα 15 λεπτά να έρθω. Α, και δεν υπήρχε κανένα στον Κηφισό. Φαπ, τα σου ήρθε η ημέρα. Πέμπτη συνήθως, Τετάρτη με Πέμπτη, Τετάρτη την γλιτώσαμε. Ήρθε λοιπόν η Πέμπτη και μου έστειλε φωνητικό μήνυμα ο Τσούβι. Καιρό είχε να μου στείλει φωνητικό μήνυμα. Εδώ πηγαίνουμε μισή ώρα σημειωτών. Και μετά άλλο φωνητικό μήνυμα. Εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας είχαμε μια καραμπόλα με 5 αυτοκίνητα. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Το είπες, το είπες, το είπες, το μάτιαξες. Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι βασικά που τράκαραν πρωί-πρωί. Και καλό μήνα. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία τους βρήκε ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Λοιπόν, και πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η Αποδότης από εκεί». Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, όπου να είναι. Σε 5, σε 10, σε μισή ώρα, εδώ θα είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε κι εμείς και θα τον περιμένουμε μέχρι τις 10. Θα είμαστε εδώ. Μαρία Ζαβριάτου στο άλλο μικρόφωνο. Και φυσικά Χάρης Χριστόγλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και φυσικά έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ πέρα, τον κύριο Κεφαλά μας. Εδώ πέρα κάθεται, εδώ πέρα μιλάμε για υποστήριξη. Και φυσικά όλοι εσείς εδώ στα μηνύματα. Από το Live 24 μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Από το site του Big Win Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει live. Το πατάτε και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα για να μας στείλετε τα μηνύματα. Και φυσικά υπάρχουν τα social media της εκπομπής ή αποδότης από εκεί, σε Facebook, Messenger δηλαδή, και φυσικά και στο Instagram.

0: θα είμαι ειλικρινής, δεν είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, γιατί ήμουν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Ενώ εγώ...
0: Αλλά εσύ που το είδες, Τσούβι μου, 102-79, πρέπει να πέρασε από πάνω ο Παναθηναϊκός, έτσι δηλαδή, τρένο. Θέλω να μου πεις πώς ήταν τα πράγματα στο Telecom Center, πώς είναι να βλέπεις... Να είσαι στο Telecom Center και να μην είσαι στο κέντρο βασικά. Και να είσαι κάπου στην άκρη.
1: Είναι ωραίο αυτό, ναι. Αλλά τώρα από το σπίτι ξαπλωμένο.
0: Α, δεν πήγε στο γήπεδο.
1: Όχι, γιατί τελείωσα 8.30 ώρα.
0: Να ορίστε.
1: Και γύρισα σπιτάκι μου.
0: Ναι, το σπιτάκι σου, μπράβο.
1: Ακριβώς στη θέση μου καθόταν ο Άγγελος Μπασινάς.
0: Στο σπιτάκι σου.
1: Ακριβώς στη θέση μου, όχι στο σπιτάκι μου. Πάω και τον βρίσκω με την Εύα. Και μου λέει στην κούλη χαβάλα. Με τη Rangers δεν είχα βάλει κολλά. Ναι, με τη Rangers. Και η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, η Βιλερμπάν τώρα δεν είναι τρομερό δείγμα να πεις ότι είμαστε κορυφαίοι και άλλοι.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει
1: απλά
0: σημασία.
1: Κρατάμε το γεγονός ότι μοιράζεται ο χρόνος, ότι παίζουν Έλληνες μπασκετμπολίστες. Το Ματζούκα ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Και ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή δεν πήρε ένα σουτ, του κάνει χιό στο τρομί! Στο τεφάκεμπολ!
0: Επειδή είδα το βίντεο, θέλαμε να.
1: Μετά
0: όμως. Μετά όμως.
1: Αυτό είναι ο Ζότς.
0: Και σκέφτηκα, γιατί εγώ το είδα αυτό το βίντεο του Ζότς. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι ο Ζότς, γίνεται μοβ.
1: Εντάξει,
0: μπροστά στο πρόσωπο του Λευτέρη του Ματζούκα, ναι. Μοβ, γιατί έχασε ένα σουτ και αμέσως μετά τα βάζει. Και μετά σκέφτηκα εγώ ως μάνα, δηλαδή πρέπει να φωνάζω για να γίνονται τα πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή τόση ώρα που ήμουν ήρεμη, γιατί δεν με ακούγατε.
1: Θα είμαι από
0: τον
1: μια κατάλαβα. Μεριά να σας βλέπω.
0: Τον κατάλαβα.
1: Θα σας φάει βρώμα.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον ένιωσα στην ψυχούλα μου.
1: Ναι. Και μην πατάτε με τα ρούχα. Όχι, αυτό είναι από άλλο σκετσάκι. Φαίνεται λάσπες εδώ μέσα. Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα, πάρα πολύ καλό.
1: Εντάξει,
0: όλα καλά. Ήτανε, η τράκα ήταν σοβαρή ή ήταν
1: με χαιρέτησαν οι αστυνομικοί. Δεν νομίζω να είχαμε. Γιατί είχαν βγει έξω οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φαίνεται από το αυτοκίνητο αν είναι.
1: Ναι, είχαν ανοίξει οι αερόσκοποι.
0: Α, είχαν ανοίξει.
1: Ναι, γιατί ήταν φυσαρμόνικα η φάση.
0: Α, ήταν.
1: Ένα μάξι έπεσε πίσω από ένα άλλο και ένα άλλο.
0: Και μετά ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο.
1: Αυτό έγινε στην αριστερή λωρίδα.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά στην αριστερή λωρίδα, εκεί όπου δεν μπορεί να ξεφύγεις. Εκεί στο ύψος μετά τα ΚΤΕΛ περίπου. Εκεί. Και μετά άνοιξε.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να ήταν λίγο πριν. Λίγο πριν τα ΚΤΕΛ.
0: Εν τω μεταξύ, είχε ενδιαφέρον γιατί μου στέλνεις το μήνυμα.
1: Έφτασα
0: το
1: βέβαια στην ώρα μου. Με το σήμα.
0: Βεβαίως. Μου λες έρχομαι με σημειωτών και εξής μπαίνω στο χάρτη του Google και ξεκινάω από εκεί που είμαι,
1: ναι.
0: Από την Ποσειδόν και βλέπω κατά πράσινη και λέω κοίτα να δεις ψέματα λέει, απλά άρχισε να ξυπνήσει και όπως ανεβαίνω
1: ναι.
0: Αρχίζει μια μαυρίλα.
1: Αυτό έλεγα και εγώ γιατί ξεκίνησα εντυπωσιακά με το καφεδάκι μου,
0: ναι.
1: Άκουγα Βαγγέλη Νερατζιά και μετά σταμάτη γονίδι εκεί που έχω ένα σταθμό που βάζει αυτά τα διάφορα και μετά πάλι Βαγγέλη Νερατζιά και η αλήθεια είναι έτσι με γονίδι κατέβαινα.
0: Ωραία.
1: Και ο ίδιος άνθρωπος μετά μπήκε με Τερζής Μελάς Φωτιάδης εκεί που ήταν όλοι την εμπιστεύτη.
0: Λοιπόν και στην
1: άνθρωπο και για όλα εγώ πληρώνω.
0: Ωραίο. Και βγαλμένο και από τη ζωή θέλω να σου πω.
1: Ένας δεν είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πάντα ένας είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ένας από τα δύο αδέλφια ή από τα τρία.
1: Όχι, ένας από όλη την οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει μάνα, πατέρας, αδερφός και ένας είναι το θύμα της οικογένειας. Διαλέξτε εσείς, tag yourselves.
0: Όποιος διαλέξει το πιο κοντό ξυλάκι συνήθως. Νοητικά όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην άνοδο μετά τηλεοφόρα Αθηνών, να ξέρετε, πατήστε φρένο από τώρα, βγάλετε αλάρμ, βγάλετε χέρια, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Στην κάθοδο.
1: Ναι, συγγνώμη σε διακόπτω. Αυτό είπαμε, φίλε Βαγγέλη. Του είπε γιατί δεν πήρε το σουτ το ελεύθερο. Γιατί κόλλωσε ένα σουτάρι ο Ματζούκας και έκανε πάσα και του είπε σούταρε. Και μετά, όχι επειδή τα έχασε, επειδή δεν το πήρε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ναι. Στην κάθοδο. Περιμένετε στην κάθοδο γιατί ανεβαίνω και βλέπω, καλά εντάξει, ξεκινάει από πολύ ψηλά η κίνηση πλέον, δηλαδή όχι γέφυρα Καλυφτάκη, πιο πριν.
1: Έχουμε δηλαδή.
0: Έχουμε πράγμα,
1: είναι η μέρα
0: δηλαδή
1: σήμερα.
0: Αν κατεβαίνετε χαιρετίσματα,
1: ναι.
0: Να δώσετε χαιρετίσματα, αυτό. Ζαφυράτων, κάποιος περιμένει καλό μήνα επειδή το είπες εσύ και ειδικά εσύ. Άστα βράστα, ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, αφήνουμε αυτόν τον θετικό στη ζωή άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, αρά τη ζωή.
1: Δεν πρόλαβα να πάω να δω στο Telecom το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Mm-hmm. Είχα χτες ένα γύρισμα με Ορφέα Αυγουστίδη και ξέχασα.
0: Είδες χαιρετίσματα.
1: Του είπα.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Μου λέει ανέα από τη Μαρία.
0: Και σου είπα δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και τι έγινε. Φοράω την περούκα Τάκη και ξέχασα ότι είμαι ντυμένο Τάκη. Και πήγα απέναντι στο ATM, πήγα στο περίπτερο και με κοιτάγανε και λέω σκαρπίνι, γραβάτα. Ήμουν σαν πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας δεκαετία του 90.
0: Γιατί πλέον έγινε μέρος της ζωής σου τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς κάτι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ.
1: Παραλίγο να την πω, έλα μωρέ τώρα και εσύ πιάσε μου μια μπύρα και με τρελαίνεις.
0: Τι κωδικό είχα το 1992.
1: Τι νομίσματα είναι αυτό. Και όταν μου δώσανε Μαρία, γιατί είχαμε ένα σκετσάκι με τα 5.000 και τις μπουκουνίνες στα χιλιάρια.
0: Ανατρίχιασες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πόσο βάρος έχουν τα χρήματα αυτά.
0: Ήταν και πιο μεγάλα τα 5.000. Ήταν μεγάλα.
1: Είχα ξεχάσει πόσο βαριά ήταν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα είχα στην τσέπη μου και ένιωθα ότι είχα. Πώς να σου πω. Έχουμε βάρος και θα σκεφτείς να μας χαλάσεις. Πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Είχα
0: αλλά και
1: μάτσο.
0: Να μας χαλάσεις, μην ανησυχείς. Και οι υπόλοιποι που θα έρθουν
1: έχουν
0: θα,
1: όλοι.
0: Θα σε συντροφέψουν.
1: Πέφτω, παιδί μου. Είχα, σου λέω, πάρα πολλά και έκανα ένα story.
0: Εγώ έχω ένα τέτοιο. Ένα, το έχω.
1: Ένα κολοκοτρόν.
0: Ένα κολοκοτρόν.
1: Σε βλέπω να πηγαίνεις, σας παρακαλώ. Έγινε ένα λάθος.
0: Μπορώ να το χαλάσω.
1: Είναι 22 ευρώ, ξέρω εγώ, σας παρακαλώ.
0: Πόσο είναι τώρα,
1: το ένα 5.000 είναι 17 ευρώ περίπου. Τότε που είχε γίνει. 16 ευρώ.
0: Τι 16 ευρώ, ρε. Ρε, τι 16
1: ευρώ. 3 ευρώ είναι ένα χιλιάρικο δραχμέ.
0: Τώρα, αν έχεις 15 ευρώ, λες.
1: Θα πάω.
0: Όχι, αυτό είναι είσοδος για το σούπερ μάρκετ. Είσοδος, πληρώνεις είσοδος στο σούπερ μάρκετ.
1: Με μπύρα ή κρασί. Θυμάσαι παλιά τα event ήταν με μπύρα ή κρασί.
0: Χωρίς ποτό. Στο σούπερ μάρκετ είναι χωρίς ποτό είσοδος 15 ευρώ. Πάμε σε break.
1: Πας στα ποτά όμως στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάντα περνάω να δω αν έχει προσφορές.
1: Στο διάδρομο είναι πάντα το
0: τέρμα. Τέρμα αριστερά.
1: Σοκολάτες, τσίχλες, τέτοια. Και κάνεις αριστερά και είναι πάντα τα ουισκάκια μου. Πάμε διάλειμμα.
2: Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila NanoBionic. Η τεχνολογία Fila NanoBionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila NanoBionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο θείο με τον Βασίλη που λέει: χαμηλά η μπάλα, γιατί έχω κακό προαίσθημα για σήμερα. Θα
1: από
0: χάσουμε.
1: Από χθες έχει το κακό προαίσθημα.
0: Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα
1: προφανώς
0: βλέπω καλά.
1: Προφανώς είδε την προπόνηση και είδε το. Ναι. Ξέρω, το Μαυροπάνο, τον είδε και Κούτσεν. Ξέρω.
0: Τον είδε Μαυροπάνο.
1: Τον είδε Μαυροπάνο. Ρε το Μαυροπάνο.
0: Ρε το Μαυροπάνο.
1: 10 παρατέταρτο σήμερα λοιπόν το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Χάπκο λείπει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει.
1: Καλά να είναι το παιδί.
0: Εννοείται.
1: Όλοι οι αθλητές.
0: Όλοι οι αθλητές να είναι καλά.
1: Ναι,
0: απλά
1: καλά να είναι.
0: Είναι άρα πάρα πολύ πάνε. Επικίνδυνο αυτό το αγόρι. Θα μπορούσε να παίξει και διάρρη.
1: Εντάξει, με συγχωρεί. Δεν μας χάλασε που τα λείπει. Να είναι καλά το παιδί. Να το χαίρεται η μανούλα του. Αυτό. Ρε παιδιά, πείτε καλή αρχή. Ξαναγύρισε στο Υπουργείο. Μπράβο, Νικόλ. Άντε, μπράβο. Μας περιμένει από τις 5. Ήξερες ότι ερχόμαστε στις 8 όμως, έτσι.
0: Να πούμε κάτι που κάποιος θα λέει: α, τα βίσματα. Η Νικόλ είναι φύλακας. Δεν έχει στο Υπουργείο κάποια
1: ναι,
0: θέση.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Θα πεις
1: δεν έχει
0: κάποιο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, με ένα μπλε κοστούμάκι δίπλα σε κόσμο.
1: Μα δεν θα ήταν στις 5 η ώρα το πρωί.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι πάνε.
1: Άσε με τώρα.
0: Πάνε κάτι security 6 ώρα.
1: Α, security, όχι
0: ναι,
1: όμως.
0: Όχι security είναι. Που φοράει η Νικόλ security. Ναι. Υπάρχουν συγχαρητήριοι.
1: Ναι, αλλά αυτή. Θέλω να σου πω. Αυτοί που δουλεύουν στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τα βίσματα, ρε παιδί μου, αυτοί που λένε.
0: Εκείνη
1: την εποχή γράφαμε στα χαρτονομίσματα. Τα είχα και ως χαρτιά και ως νομίσματα.
0: Σωστό. Όντως, γι' αυτό τα λέγανε χαρτονομίσματα, μάλλον.
1: Σημειώνανε, έχεις δίκιο. Λοιπόν.
0: Ένας πρεσυπογράφος Αλέξανδρος Τσουβδέλας. Λέει γι' αυτό για το Μαντζούκα.
1: Εντάξει, του κόλλησε τη μούρη. Του κόλλησε τη μούρη.
0: Αυτό εντάξει, είναι.
1: Αλλά έτσι. Αλλά
0: δεν κάνει show off. Έτσι
1: ρεκόρ.
0: Είναι. Έτσι είναι.
1: Ρεκόρ καριέρας έκανε.
0: Και όχι μόνο αυτό, ήταν πάρα πολύ καλός και με την Παρή. Πάρα πολύ καλός. Οπότε το 2-2 στην Ευρωλίγκα δείχνει έναν δρόμο. 2-2 σε καλές εμφανίσεις για το Μαντζούκα δείχνει μια κατευθυντήρια γραμμή από τον προπονητή, μια εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Αυτό.
0: Και ο Καλαϊτζάκη. Όλοι παίρνουν χρόνο. Και ο Μίτογλου, όλοι.
1: Άντε λέει να τελειώνει το μαρτύριο των εθνικών, Γιάννης Καλαμάτα μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, εσύ.
0: Και άλλοι
1: ωραίο είναι και αυτό.
0: Κι άλλοι εκτζίδες το θέλουν αυτό.
1: Δεν θέλουν να πολυκάτσουν. Γιατί δεν βλέπουν παίχτη της ΑΕΚ στην εθνική.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Τάκ, λογικό.
0: Ο Μουκουντή δεν είναι. Ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή. Ο αδερφός είναι φαντάρο.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέει όχι καλοπροαίρετα. Τέλος πάντων.
0: Όχι καλό προϊόν.
1: Okay. Λίγες μέρες πριν λέει σκοτώθηκε ένα ανήλικο παιδί σε ένα κατάλληλο γήπεδο. Έχει δίκιο. Δεν το αναφέραμε
0: εχθές.
1: Δεν θυμάμαι το μέρος.
0: Στη
1: Θάσο ένας 16χρονος στην ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια φάση, χτύπησε το παιδί σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο του γηπέδου έπεσε πίσω, χτύπησε στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Και για ακόμα μία φορά θα πρέπει να πούμε πόσο ακατάλληλα είναι τα γήπεδα. Καλά, εδώ βλέπουμε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους που υποτίθεται ότι παίζει η Super League. Ξέρεις,
0: ακατάλληλη μεγάλες. Μαρία είναι οι άνθρωποι. Γενικά όλοι που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και τα αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους και όταν γίνει κάτι τότε παίρνουν γραμμή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει άνθρωπος.
1: Ναι,
0: για να πούμε
1: αυτό το έχουμε
0: ότι
1: δει, αυτό το έχουμε δει.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Το βλέπουμε αυτό, σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής. Οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η εξαίρεση είναι ο σωστός αγωνιστικός χώρος. Μπορούν να μου το επιβεβαιώσουν. Το λέω γιατί πηγαίνω χρόνια τα παιδιά μου σε αθλητικές δραστηριότητες. Τα έχω πάει και σε καλούς εντός εισαγωγικών αθλητικούς χώρους όπως είναι το ΆΚΑ. Και λες,
0: και Ιτχόφεν έπαιζε ο Ανδρέας.
1: Περιμένεις το ΆΚΑ. Θυμάμαι ότι τα πήγαινα στο κολυμβητήριο, ας πούμε. Και ήτανε. Δεν μπορείς να φανταστείς το χάλι. Τώρα το έχουν φτιάξει βέβαια. Mm-hmm. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήταν να κλαις.
0: Θυμάσαι πριν χρόνια άλλο ένα παλικαράκι που το κρεμάστηκε από το δοκάρι, έπεσε το δοκάρι, ξέφυγε από κάτω, το πλάκο. Δηλαδή,
1: όχι,
0: όλη την ώρα.
1: Τέτοια συμβάντα. Και όπως λες και εσύ, πρέπει να γίνει κάτι τραγικό.
0: Οι μάντρες που είναι
1: για
0: κοντά
1: λίγο,
0: στα γήπεδα.
1: Ξέρεις, να γίνει μια αναμπομπούλα και να πούμε θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Και μετά από λίγο πάλι ξαναερχόμαστε σε κανονικές συνθήκες επιβίωσης.
0: Εμείς κάναμε προπόνηση στο Περιστέρι τότε πάρα πολύ παλιά και ήταν τόσο κοντά τα κάγκελα που άμα έκανες τάκλιν ή έφευγες, έπεφτες απάνω στα
1: κάγκελα. Κάπως έτσι έγινε. Κάπως έτσι.
0: Δυστυχώς δεν το είδα καθόλου αυτό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους γονείς τους. Άστα να πάνε. Το τσιμέντο δίπλα στο πλάγιο Άτνα, να ήρθαν πολλά μηνύματα σχετικά.
1: Ναι, παιδιά, κακός αθλητικός, αγωνιστικός χώρος, κάκιστος. Δεν μιλάμε για τον αγωνιστικό χώρο, δεν μιλάμε για αχλεοτάπητα και τέτοια. Καλά, ναι, δεν έχουν γιατρούς.
0: Καλά, εμείς είχαμε ένα γιατρό που σου είχε νερό παγωμένο και ψυκτικό.
1: Το ψυκτικό, κάτι σου ρίχνει όμως.
0: Το ψυκτικό σου έκαιγε τη ζωή. Τόσο κοντά που μας το έκανε, είχα δερματίτιδα. Καλό μήνα, ο Γιώργος. Ετοιμασίες σήμερα για ορκομοσία στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού. Πείτε μια καλή κουβέντα που 2 ώρες θα μας βγάλουν στο κρύο. Γιώργο, νομίζω ότι για να πας μόνιμος υπαξιωματικός στο ναυτικό, δεν περίμενες να είσαι.
1: Πρέπει να το αντέχεις λίγο.
0: Την κουασανερή τη Τούνη. Θέλω να πω ότι.
1: Συγγνώμη, πού θα γίνει η ορκομοσία και θα
0: την όξο. Έξω από ένα καράβι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο κρύο.
1: Αυτό ήθελα.
0: Άσε μας, Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Με κοντομάνικο θα είσαι.
1: Νορβηγία σας πήγανε.
0: Δεν ξέρω. Στε φιόρδ. Πού θα πάει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, με το καλό να πούμε.
0: Όπως και να έχει, βέβαια.
1: Με το καλό. Έτσι.
0: Δεν έχει τόσο κρύο. Τι έπαθε ο Γιώργος. Δηλαδή, 1η Οκτωβρίου.
1: Μπορεί να μην. Να έπεσε απότομα.
0: Ένα ισοθερμικό βάλερ, Γιώργο.
1: Και μέσα να σου πω, γιατί δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε και τα χειμωνιάτικα. Δηλαδή, δεν το περιμέναμε 1η Οκτώβρη. Θα πρέπει να έχουμε βγάλει τα χειμωνιάτικα.
0: Τα έχω έτοιμα. Τα έχω έτοιμα.
1: Εσύ.
0: Ναι. Γιατί έχω μια ντουλάπα που
1: αυτό,
0: τα έχω για πάντα.
1: Άρα
0: εκεί.
1: Ναι, δεν έχει ανεβάζω, κατεβάζω.
0: Δεν έχω τέτοια.
1: Δεν
0: έχω
1: τέτοια.
0: Ένα σημείο που είναι.
1: Γιατί, ξέρει γιατί δεν έχει παιδιά.
0: Όχι, γιατί έχω ένα έξτρα δωμάτιο.
1: Γι' αυτό έχεις, δεν έχει παιδιά και έχει ένα έξτρα δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Τι να πω τώρα.
1: Έμενε ή πεντάρι, θα μου έλεγε.
0: Πεντάρι μπορεί να χρειαστούμε. Θα δούμε. Δεν κοιτάμε τώρα τα εύκολα μάτς. Μπορεί να χρειαστούμε πεντάρι. Το θέμα είναι ότι πέρασε μπροστά μου ένα εννιάρι πριν ανεβαίνοντα. Τέλο πάντων.
1: Εννιάρι τέτοια ώρα.
0: Εννιάρι έξω από το πουρνάρι.
1: Και αν σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, ξέρεις, χρειάζεσαι βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Εντάξει,
0: ναι,
1: αυτή είναι η φάση.
0: Αυτή.
1: Όσο φτιάχνεις λοιπόν τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GB. GBPS, συγγνώμη, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema. Και δώρα σε Box και Magenta Pay, νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
0: Σουβέλα, τι έχει πάθει με τα κρουασάν τη Τούνη, μου έχει στείλει λεφτά, ρε φίλε. Κάνω κρυφίδια.
1: Ναι.
0: Μου έχει στείλει σφολιάτε.
1: Και το Σαββατοκύριακο πάει Παρίσι.
0: Ναι. Λιμένη. Αν όμως χρειάζεσαι κάτι, αυτά δεν λέγαμε, κάτι το πρωί είναι για να πάρει ενέργεια και το μεσημέρι είναι αγγλικάκι για επιδόρπιο, πας Lidl. Με γεύσεις φαβορίνα γεμίζεις τη μέρα σου με απολαύσεις, άλυμα με άπεχτη γεύση σπέκελους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε τραβατώνε με σταφίδες και τρουφάκια, σοκολατένια γλυφιτζουράκια για μεγάλους και παιδάκια στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει. Κάνω αυτό από τις Άντες Πόλο που έκανα τη διαφήμιση. Για μεγάλο, για μικρό, για παιδί, για νέο, για γέρο, για όλους. Δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή το πρωί η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, περίμενα να έρθουν οι Ράμπο.
1: Εννοείται. Όλοι οι γύμνοι στα χιόνια.
0: Φαντάμ, Βαντάικ, Σβαλτζενέικερ, όλοι. Καλημέρα, Γιάννη από Φορτηγό. Εδώ κάναμε έρπινγκ γυμνή πάνω στο χιόνι και ο Γιώργος κρυώνει με 20 βαθμούς.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια. Βέβαια, θα σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας. Πρόβλημα. Δεν είναι ακόμα πρόβλημα, σε 1,5 μήνα θα είναι. Ναι. Η γυναίκα μου γεννάει σε 1,5 μήνα, το πρώτο μας. Για πες καμία συμβουλή.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος. Μαρία βγαίνει.
1: Μαρία λέει, Μαρία. Ναι, Μαρία, ναι, ναι, η γυναίκα μου. Λοιπόν, ναι. Κοίτα, δεν έχουμε να δώσουμε καμία συμβουλή για κανένα ζευγάρι που αποκτά ή θα αποκτήσει σύντομα το πρώτο τους παιδί. Γιατί στο δεύτερο ξέρεις, αν κάνεις. Λοιπόν, το μόνο που έχω να σου πω είναι το νου σου στη μαμά.
0: Κύριε οδηγέ. Ναι.
1: Το νου σου στη μαμά, γιατί αν είναι η μαμά καλά, θα είναι όλοι καλά.
0: Okay.
1: Εντάξει, μην πέσετε όλοι με τα μούτρα στο μωρό. Γιατί το μωρό δεν παθαίνει τίποτα. Θα τρώει, θα κοιμάται.
0: Έτσι ήσουν στο πρώτο παιδί ή στο δεύτερο πιο χαλαρή? Έτσι μια ερώτηση. Ή έχει διαφορές στην αντιμετώπιση? Ένα-δύο στην πολποζίστια.
1: Ναι, είσαι ρε παιδί μου, είσαι ρε, όχι, δεν είσαι πιο χαλαρός, αλλά επειδή ξέρεις.
0: Είσαι πιο σίγουρος. Χαλαρός,
1: ναι. Έχεις μια αυτοπεποίθηση παραπάνω.
0: Τι κάνει έτσι, δεν ταράζεσαι. Ναι, δεν ταράζεσαι.
1: Βέβαια, στο δεύτερο ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Okay.
1: Και έχεις μια σκοτωδίνη.
0: Στο τρίτο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει.
0: Over 2,5 πάλι, για ένα γκολ. Πάλι ναι. Έχασα.
1: Αυτό έχω να πω μόνο και το λέω πάντα ότι το νου σας, παιδιά, στις μαμάδες, γιατί είναι πολύ δύσκολη η πρώτη φάση.
0: Εκτός αν τα παρατήσεις όλα και φύγεις. Και δεν είσαι εκεί να το δεις αυτό.
1: Ναι. Παίζει
0: δηλαδή,
1: και αυτό.
0: Μπορείς να φύγεις, ναι, όπως κάνουν πολλοί, και πολλοί δεν δίνουν και τις διατροφές.
1: Τώρα, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Όχι, λέω αλήθεια, τι γίνεται και έξω.
1: Αλήθεια, λες, εντάξει.
0: Εσύ είπες το ρομαντικό, η μαμά, η οικογένεια δίπλα στο
1: δεν λέω το ρομαντικό, λέω ότι όταν γεννάει κάποια, συνήθως είναι δίπλα.
0: Θυμάστε τα βιβλία που εμείς και ο κόσμος που ήταν μια οικογένεια και πάντα η μάνα έπλαινε τα πιάτα?
1: Ναι, και ήταν η γιαγιά και ο παππούς στη φωτογραφία.
0: Στη φωτογραφία καθόντουσαν.
1: Ο παππούς Μακαρίτης πάντα.
0: Η γιαγιά ζούσε, παππούς Μακαρίτης.
1: Και μια γάτα στο.
0: Ναι.
1: Η γάτα είναι πάντα πάνω στο
0: εμείς
1: τραπέζι.
0: Και ο
1: δεν
0: κόσμος
1: είναι,
0: είναι ένα οικογενειακό τραπέζι. Πάντα η μάνα, η πυρέτρια πλένει τα πιάτα. Χαρούμε.
1: Αν και νομίζω ότι το εμείς και ο κόσμος ήταν η γεωγραφία.
0: Ποιο ήταν, η μελέτη? Ποιο ήταν?
1: Ξέρω εγώ.
0: Ένα βιβλίο τέλος πάντων.
1: Επειδή θα έρθει
0: η μελέτη. Που είναι μια φωτογραφία, η μάνα πλένει πιάτα, η οικογένεια όλη περιμένει το φαΐ από τη μάνα, μαζί με τη γιαγιά, βέβαια, και στάνταρ είναι η μάνα του πατέρα.
1: Φυσικά, η πεθερά.
0: Είναι η μάνα του πατέρα. Mm. Παππούς σε φωτογραφία πεθαμένο, μη ζήσει ο παππούς σε αυτό το σκετσάκι. Μη ζήσει ο παππούς. Και γράφω πάντα από κάτω. Καταστράφηκαν όλα γιατί χάθηκε αυτή η οικογένεια. Χάθηκε η υπηρέτρια.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Η γυναίκα πήρε αμάχης και πήγε για δουλειά. Τέλος πάντων, έχω γκρινιαρέα γυναίκα, όχι γκρινιάρα, λέει κάποιος που τη στέλνει όλα. Τι να κάνω, είναι νιάρη, αλλά δεν αντέχεται, λέει Μαρία. Μαρία και Άλεξ, καλημέρα. Γιατί έχουμε γίνει τέτοια εκπομπή
1: δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Δεν λέμε ότι παίζει Ολυμπιακός, ναι, στη Βίρτους, ότι θα
1: παίζει Εθνική,
0: παίζει
1: με,
0: εθνική
1: την
0: με την Ολλανδία, το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε απουσίες, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τώρα που είναι τα φώτα πάνω μας μετά το διπλό.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε την προσοχή μετά το διπλό της Γερμανίας.
0: Και έχω τη σεβαστή και θα τη χειέσω εγώ πρώτα την Ουράνια. Έτσι θα ζήσουν τα παιδιά μας.
1: Και είπε και ο Κλόπ, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τον γκολ της Ελλάδας.
0: Όχι, μπάλα πήγε μέσα.
1: Τι ακάμε,
0: άμα θέλει πάει και μόνη της.
1: Άμα θέλει. Είδα μία φάση τώρα από ένα τοπικό, από ένα μάτς τοπικού στην Αθήνα και είναι εκτέλεση πέναλτι.
0: Ναι.
1: Χτυπάει ο παίκτης. Δεν θυμάμαι τις ομάδες. Χτυπάει ο παίκτης. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ξαναχτυπάει ο παίκτης. Αποκρούει πάλι ο τερματοφύλακας. Βγαίνει μπάλα έξω. Σουτ στο δοκάρι. Ξανά σουτ πάλι στο δοκάρι. Και παιδιά, δεν θέλει παιδιά, γιατί
0: είναι σφραγισμένο το τέρμα.
1: Έτσι,
0: μάλλον κάποιος είχε παίξει επόμενο γκολ. Έτσι πάνω
1: κάποιος
0: αυτά.
1: Είχε παίξει 1-1.
0: 1-1, ναι. Μελέτη περιβάλλοντος ήταν το βιβλίο. Α, που αντικαταστάθηκε προσωρινά από αυτή είναι η Ολυμπιακή παιδεία.
1: Και διαδέχτηκε, λέει.
0: Η ευέλικτη ζώνη, τι είναι, 1-3-1 με παγίδες.
1: Σηκώ την πίπα. Σηκώ την πίπα που μας κοροϊδεύεις, έτσι.
0: Η ευέλικτη ζώνη, ωραίο θα ήταν
1: αυτό ζώνη.
0: Σε βιβλίο. Κουτί, 4 και ένα, κυνηγάς ένα.
1: Ναι. Καλημέρα στον Κουρμπελίν Πινέδα. Πώς θέλετε, λέει, να το καρφώσω απόψε, εκτός περιοχής με το δεξί, στο γάμα, οριζόντιο και μέσα, κεφαλιά με τρεις κόντρες, να τους κάνουν να το βάλουν μόνοι τους. Ρε, όπως να είναι, ρε.
0: Ο Κουρμπελίν.
1: Ρε, όπως να είναι, ρε, ας μπει. Στο δεύτερο, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρεις, είσαι πιο χαλαρή και γι' αυτό τα δεύτερα παιδιά είναι πιο γιόλο από τα πρώτα. Μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Όντως, το δεύτερο παιδί δεν είναι ότι βγαίνει στον αυτόματο. Παιδιά, αυτό είναι. Δεν ισχύει για κανένα παιδί στον αυτόματο. Δεν μεγαλώνει κανένα παιδί στον αυτόματο. Απλά αυτό. Ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτό. Κατά τα άλλα, είχαμε και το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, λέει ο Κριστιάνο, με κυρία Ανίτα, καλησπέρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η κυρία εδώ, πάρω εγώ στην τάρτα πάνω. Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, με διαβάλλωνε και θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω. Δεν το βουλώνω με το στόμα μου, θα δείτε.
1: Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Πορτογαλίας σηκώθηκε, έκανε ζέσταμα και μετά το λέει κάτι τώρα. Και δεν τα κάνεις αυτά. Πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια να μην παίξει ο Κριστιάνο ο Ρονάλντο σε παιχνίδι. Την επόμενη μέρα πήγε στην προπόνηση. Τους είδε όλους, βγήκατε. Ναι, παίρνει τον καφέ του, φεύγει. Και τώρα λέει κινδυνεύει με τιμωρία.
0: Έφυγε σαν μπαρίστα που δουλεύει σε ζώο στον Άγιο Νικόλα.
1: Ναι. Και άφησε και κάτι άπλυτα στον Ερωχίτη. Βγήκαν από την Ομοσπονδία, δώσανε συνέντευξη τύπου και λέει: Ναι, όλα καλά, είναι όλα εντάξει, είναι όλα ήσυχα, είναι όλα ωραία. Και στο καπάκι βγαίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media και λέει: Δεν είναι όλα εντάξει. Θα μιλήσω.
0: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν θέλω, θα σου πω: Το σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο. Γιατί είχαμε εγκατάλειψη από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.
0: Είναι στημένο επεισόδιο να φύγει έτσι, γιατί αλλιώς δεν φεύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον άφησαν στον πάγκο.
1: Ναι. Όχι, το κάνανε επίτηδες, τον εξανάγκασαν σε αποχώρηση.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του. Τον άφησαν στον πάγκο. Το έχουν συνεννοηθεί. Δεν αφήνεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο, εάν δεν κάνεις ένα συμβούλιο. Παιδιά, τι θα κάνουμε με το. Δεν περπατάει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Έχει προσφέρει πολλά, τον αγαπάμε, τον είχαμε καπνό, του δώσαμε το χωράφι, του δώσαμε το τρακτέρ, τα άσπηρε, μας έζησε, έριξε ζυμετοκονίες, μας βοήθησε. 5 χρόνια πήγε η πύρης, δεν κάνει τίποτα, τρώει από τα έτοιμα. Και μαζεύτηκαν και λέει, άκουα, δεν θα το βάλουμε στην ορχήστρα, θα τον βάλουμε και θα του δώσουμε μικρόφωνο. Και αυτό θα σηκωθεί και θα φύγει, για κάτσε και εξευτιλίζεται. Αυτό έγινε, Μαρία. Μέσα στις άκρες. Δεν έβαλαν τον τραγουδιστή να τραγουδίσει το πανηγύρι. Οπότε, ήξερε, αυτή είναι η ανάλυση.
1: Γελάω γιατί όταν κάναμε εκπομπή με τον Βόγλη, κάθε βράδυ, με το που τελείωνε η εκπομπή, μου έλεγε: Ήσουν πάρα πολύ καλή σήμερα. Την επόμενη φορά θα σου ανοίξουμε και το μικρόφωνο.
0: Α, υπέροχο. Έτσι κάνανε και στον Κριστιάνο.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω στον ύπνο μου ότι δεν μου έχουν ανοίξει το μικρόφωνο και πάω έξαλλο. Άντε και αυτό.
0: Ωραίο.
1: Δημιούργησες προβλήματα ψυχολογικά.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν, γίνεται τώρα.
1: Κλείνει η παρένθεση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του κανονισμού ορίζει ότι η απουσία, η εγκατάλειψη επιφέρει την αυτόματη προληπτική αποβολή του παίκτη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Και για προστήματα λέει εδώ πέρα και για αποκλεισμούς
0: και για εθήματα και προστήματα
1: και γενικά θα έχει αυτό το σύριαλ και άλλα επεισόδια, αλλά το λέγαμε και χθες ότι δεν αξίζει στον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό το τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας, γιατί
0: το ορίζεις και το τέλος πολλές φορές.
1: Έλα,
0: το ορίζεις.
1: Εντάξει,
0: θα μπορούσε να πει μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμμετείχε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Τελειώνω να κάνω μια συνέντευξη τύπου, να κλάψει, να το χειροκροτήσουν όλοι και να κάνω προς τιμή του έναν αγώνα όπως κάνουν με το Μέση στο okay. με τον Μπενί.
1: Λοιπόν, εφόσον δεν είπε ότι θα φύγω και τα λοιπά και έχει πει ότι θέλω λίγο ακόμα.
0: Τι θέλει, αφού περπάταγε στο.
1: Ωραία, ρε παιδί μου. Μιλάς όμως με τον. Με συγχωρείς, αλλά.
0: Παίρνει από λόγια ο Κριστιάνο.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν το σηκώνεις να κάνει προπόνηση. Πώς το λένε, ζέσταμα. Και μετά τον ξανακατεβάζει.
0: Για να γίνει αυτό, τους έχει φέρει όλους στα όρια. Δεν το έκανε ο προπονητής από μόνος. Ποιος θα πάει τώρα να το κάνει αυτό στον Κριστιάνο? Να έρθει τη νύχτα, αγαπούλα, ήρθα να δοκιμάσει. Αρθεί ο Κριστιάνο σπίτι σου. Με τη χορχίνα, 7 παιδιά συμμορία όλοι. Του γουαντέρα μου, θα χάνει έτσι. Θα φας και εσύ παλιάρε. Οπότε, τι κάνουν τώρα? Τον εξωθούν σε μία.
1: Ακόμα και αυτό λέω ότι δεν το αξίζει αυτό το πράγμα.
0: Ο ίδιο το
1: βρείτε κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Όχι, βρείτε κάτι. Καλά τον κάνανε. Έπρεπε ο Κριστιάνο να πει μόνο του, παιδιά, περπατάω. Ποιος ο Κριστιάνο, γιατί εγώ για τον Κριστιάνο έχω την εικόνα του πυραυλοκίνητου.
1: Ναι.
0: Περπατάω. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι βαρύδι μπροστά. Σας έχω δημιουργήσει πρόβλημα. Κάποια στιγμή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος το καταλαβαίνει, ρε παιδί. Και να πει.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Ο εγωισμός του δεν τον αφήνει. Αφού δεν το καταλαβαίνει, δεν... και πάλι.
0: Πορτογαλία είναι πάνω απ' όλα.
1: Πάμε σε break.
0: Ακού, πώ που είναι η Πορτογαλία πάνω απ' όλα. Επειδή είναι η Βυρική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Η κυρία Ζαφυράτου στο Ταμείο 3, παρακαλώ. Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα γενικά. Λίγο πριν πάω εγώ στο εξωτερικό, αλλά πλέον δεν έχω κανένα φόβο.
1: Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και μετά από αυτό που είδε, μαχαιρώνονται μεταξύ του οι πιλότοι.
0: Θα πω μέσα να αρχίσω την μπουνιά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, χάο σε πτήση. Στην Ajet, έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία. Μπαίνει μέσα ένα και θέλει να πάει να δω από. Θέλει να πάει από το Λονδίνο.
1: Α, άλλο. Α, δεν θα μου πει αυτό που μαχαιρωθεί.
0: Όχι, άλλο. Και τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Παρενοχλεί σεξουαλικά μία κυρία δίπλα. Α πιάσω λίγο το πιωμένο. Get off me! Γίνεται. Και του λέει ένα τι κάνει και τον δαγκώνει στα χέρια των άλλων. Τον δαγκώνει στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι. Πώς πρόλαβε να τον δαγκώσει παντού. Πρέπει να κάνει και τέτοιες κινήσεις. Μπουνιά σε έναν μπροστινό. Καλά, πιωμένος σε τραγική κατάσταση. Το πλήρωμα παρενεύει. Έχει δει αυτό που κάνουν οι ζώνες ασφαλείας. Με αυτό δεν είναι μεθυσμένος. Οι ζώνες ασφαλείας. Συνέχισε δαγκώνοντας κι άλλο πελάτη. Γενικά ο Σουάρες εδώ έχει δημιουργήσει θέματα. Και τελικά όταν προσγειώθηκαν, ήρθε η αστυνομία. Δεν ξέρω τι το κάνει.
1: Μπορεί.
0: Συνελήφθη, δεν ταξιδεύει ποτέ ξανά με αυτή την εταιρεία. Αλλά καλό είναι να μην ταξιδέψει με καμία εταιρεία ποτέ ξανά. Θα πρέπει να υπάρχει, νομίζω, ένα ενιαίο πρωτόκολλο ασφάλειας. Που άνθρωποι που σε ένα αεροπλάνο στην τάδε εταιρεία κάνουν πρόβλημα, να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του, να παίρνουν το περιστατικό και να μην ταξιδεύει ποτέ ξανά.
1: Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η εταιρεία.
0: Αν είσαι στα 40.000
1: στην άλλη εταιρεία θα είσαι καλύτερος. Όχι.
0: Και επιβεβαιώθηκα εγώ, γιατί το είπα στην παράσταση. Λέει είναι με το αεροπλάνο το 0,00001 να γίνει κάτι. Γιατί μου το έστειλαν
1: πολύ. Ναι, αλλά ήρθε. Και έγινε.
0: Μου το έστειλαν πολύ για το χθεσινό. Ναι, λέω, αλλά πόσο επιτυχία έχει άμα θέλει να αυτοκτονήσει ο πιλότος. Πόσο τοις εκατό έχει αυτό. Έπεσα στο άλλο. Ναι. Έπεσα στο το συγκυβερνήτη που τον άρχισε στις μπουνιές. Τον άνθρωπο δεν εμπιστεύουμε, όχι το μέσο.
1: Το μέσο, ναι, μια χαρά. Αλλά και το μέσο από άνθρωπο τσεκάρεται.
0: Ναι, αλλά τσεκάρεται και διπλοτσεκάρεται και παρατσεκάρεται. Εκείνη η Ινδύ που. Είχαν σκάσει ένα φωσμπά, παίζανε προ. Αυτή και έκανε ένα. Snoop Dogg. Εκείνο το αμάξι που κάνει πάνω κάτω, έτσι κάνουμε το αεροπλάνο. Έφυγαν οι βλεφαρίδες και τα μπότοξ πίσω στα αυτιά.
1: Τίποτα, έγιναν καρούμπαλο πάνω.
0: Πότε ήταν, πριν 5 μήνες που μπήκανε μέσα και ο Ινδός ήταν. Smoke weed every day.
1: Είχαμε και το άλλο από. Την πτήση που μαχαιρώνονταν μεταξύ τους.
0: Ναι. Εάν δεις επίσης κάτι να κάνει περίεργο το αεροπλάνο. Κάποιες περίεργες στροφές, να μην προσγειώνεται. Και δεις μαχητικό δίπλα σου ή κοντά.
1: Ναι. Δεν έχει έρθει για να τα στήσετε.
0: Ναι, έλα, τα πάμε στο λαιμό κάτω, βάρκισα.
1: Fly Dubai, λοιπόν, ο ήρωας πιλότος έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Πολλοί μιλάνε ότι απέτρεψαν μία νέα 11 Σεπτεμβρίου. Ο κυβερνήτης είναι σε σταθερή κατάσταση. Υποκράτης είναι ο συγκυβερνήτης. Τώρα έχουν βγει διάφορες ιστορίες, γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι που φορούσαν πολιτικά στην ίδια πτήση. Τι συνέβη, πως είχαν πληροφορίες ή απλά έτυχε κτλ.
0: Πολλές φορές τυχαίνει και σε εμάς έχει τύχει.
1: Ναι,
0: και πιλότος και αεροσύνοδος.
1: Ναι.
0: Μεταφέρονται. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών, οι υποψήφοι τρομοκράτες, δασκαλεύονται πάρα πολλά χρόνια. Εμένα με φοβίζει. Ότι ένας άνθρωπος έχει μια ζωή κανονική. Έχει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ούτε η γυναίκα του πολλές φορές δεν ξέρει τι είναι αυτός. Καλά, αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια, έτσι κι αλλιώς. Και αυτός ο άνθρωπος έχει στρατολογηθεί, 15-20 χρόνια έχει μια άλλη ζωή και περιμένει τη στιγμή του. Έτσι. One life. Και περιμένει τη στιγμή του. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιος που είναι με ένα σακίδιο και ουρλιάζει και κάνει κάτι στιγμιαίο. Ο άνθρωπος αυτός στρατολογείται πολλά χρόνια. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Λίγο. Πολύ.
1: Και όσο βλέπουμε και λεπτομέρειες, πήγε να πέσει το αεροπλάνο 5.000 μέτρα, λέει, σε 30 δευτερόλεπτα. Ακούστε το βίντεο με τα μωρά που κλαίνε. Παιδιά, τα μωρά κλαίνε ούτως ή άλλως μέσα στο αεροπλάνο.
0: Και πόσο, πάντα είναι πίσω από μένα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Με χαλάρωσε μια φορά ένα μωρό που ήμουν εγώ φοβισμένο και με κοίταγε απλά με στα μάτια. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν διαολεμένο μωρό, γιατί όπου κοίταγα, με κοίταγε στα μάτια. Σηκωνόμουν, με ξανακοίταγε. Και λέω, λες να μην
1: ήταν
0: υπάρχει.
1: Ήταν μάτια πίσω, κολλημένα.
0: Όχι, λέω, λες να μην υπάρχει μωρό.
1: Το βλέπει κι άλλο.
0: Να χάνω.
1: Γιατί το βλέπω μόνο εγώ.
0: Όταν χάνει το οξυγόνο, αρχίζει και βλέπει παλαιστήσει. Λες. Λες να αρχίσω να βλέπω κροκόδηλους υπτάμενους εδώ μέσα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποιος πάει πρώτη μέρα στην καινούργια δουλειά.
0: Με το καλό.
1: Κατεβαίνω τον Κηφισό. Πρώτη φορά λέει και από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάσω σε 9. Ναι. Νίκο, δύσκολο. Δύσκολο. 11 χιλιόμετρα λέει η ουρά στην Εθνική Οδό, στην Κάθοδο. Κανένα αρδάκι δεν θα πει ότι η βενζίνη έφτασε τα 3 ευρώ. Όχι ακόμα. Είναι ακόμα 2,30.
0: Ναι, εμείς
1: περιμένετε,
0: βέβαια,
1: περιμένετε, θα φτάσει και τα 3 ευρώ.
0: Λες και εμείς πάμε και βάζουμε κρυφή βενζίνη από την Τάκλα.
1: Ναι,
0: κάνει
1: ναι, ναι, ναι, ναι, στο 1,10.
0: Μας έχει διατακτική εδώ, επειδή είμαστε αρδάκια. Με 1,18 σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο έξω από τη Λάρισα.
1: Καλημέρα, λέει η Μαρία. Πώς ήταν τα νεύρα σου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Πώς εγκυμονείτε εδώ πέρα?
0: Έκανε backflip. Πες ότι έκανε backflip.
1: Πώς ήταν τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Ήταν μια χαρά τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη. Και στη δεύτερη, μια χαρά ήταν.
0: Εμένα με φοβίζουν αυτοί που γυμνάζονται με, που είναι 6-7 μηνών και κάνουν γυμναστική.
1: Καλέ, μέχρι. Όχι.
0: Εγώ φοβάμαι.
1: Μια εβδομάδα πριν γεννήσω. Δεν έκανα backflip, έκανα πιλάτες, ας πούμε, κανονικά.
0: Αφού δεν είχες κανένα cash out, αλλά σου λέω ότι εμένα με φοβίζει.
1: Όχι, ίσα ίσα που κάνει πολύ καλό και στη γυναίκα και στο μωρό.
0: Ναι. Βγαίνει το μωρό τζαφιάντου, τον πλακούντα, κάνει σκινάκια. Καλημέρα από το καταπράσινο φαρμακείο, Αγία Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Τα πίνουμε όλα. Μάλιστα. Ελπίζω. Εντάξει, απλά okay. Να είσαι επισκέπτης.
1: Ναι.
0: Να μην είσαι από τη μέσα πλευρά του πάγου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να σα είναι ενηλίκων, κοίτα. Το τελείωσα. Έχω αλλεργική ρινίτιδα. Πάτα, πάτα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πολύ. Κοιμήθηκα πολύ, Μαρία. Κοιμήθηκα πολύ.
1: Εντάξει, εντάξει, θα διορθωθεί αυτό. Περίμενε. Έρχονται και οι άχαστοι. Περίμενε. Θα διορθωθεί αυτό.
0: Όχι, δεν θα διορθωθεί.
1: Έρχονται
0: δεν
1: και
0: έχω...
1: τα Champions League και τα Europa. Εκτός θα διορθωθεί, σου λέω αυτά.
0: Α, θα τα τρώω φάπα και θα κοιμάμαι. Το πιάσα.
1: Όχι, ρε, δεν έλεγα αυτό. Δεν εννοώ. Θα αρχίσουν οι αγώνες. Αυτό. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, αδειμονή να μπει για το δελτίο.
1: Καλά, αφού έχουμε κλειδώσει την πόρτα γιατί χτυπάει.
0: Έχω όμως Telecom. Που φέρνει τη νέα μέρα, Μαρία, με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Προηγμένα εργαλεία, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε όλους. Περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Mm-hmm. Αμέ. Και ναι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της BWIN βρίσκεις τον Μπολόνι Ολυμπιακός χωρίς γανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 την Villarban στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, εμφάνιση καριέρας από τον Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λέντερ Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, εμφάνιση καριέρας από τον Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound.

0: Την Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός. Φαβορή για το δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας, επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι με την Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να μειώσουμε τα λάθη μας, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Αναβάζει ρυθμός ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις, στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ οι Ρώτα και Στρακώσα που θα τεθούν το αργότερο ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Κεντρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα εσωτερικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνής και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επανένταξη, ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Ελουστόντο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Βόμβα από τον Κριστιανό Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος Superstar που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζέσους τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Δεν κάνω άλλες χορευτικές φιγούρες. Τέλος ο χορός για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Καθιστός.
1: Νομίζω ότι
0: middle age,
1: η δόση μας ήταν αρκετή για σήμερα. Αύριο πάλι. Θα κοιμηθείς πάλι καλά σήμερα? Ναι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, μετά τις 12 παρατέταρτο, εκεί, γύρω στις 12 η ώρα.
0: Μία μισή. Πρέπει να επανέλθω στον κακό μου ύπνο. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μα είναι δυνατόν. Πρέπει να επανέλθω. Έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στη χώρα μας, στον κόσμο. Και εσύ κάθεσαι και κοιμάσαι του καλοκαίρου.
0: Και τι θα κάνω στον ύπνο μου, θα τα λύσω πριν κοιμηθώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε από το κρεβάτι.
1: Τι σημασία είναι αυτή.
0: Αν μπορούσα.

0: Μαρία Τζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί. Με Παναγιώτη Κεφαλά, πάντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Θα είναι και αύριο, έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα και φυσικά και στα δελτία και όλο τον κόσμο εκεί έξω. Έχουμε πολύ έντονη επικοινωνία, έχουμε διάδραση, έχουμε κέφι, έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε πολλές εγκυμοσύνες. Ναι.
0: Περιμένουν πάρα πολλοί φίλοι που μας ακούνε μέσω ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη το αποψινό παιχνίδι της Εθνικής. Είναι famous match, δηλαδή Ολλανδία-Ελλάδα.
1: Έγινε sold out και αυτό και το Κυριακάτικο της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Για πλάκα.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Είναι και ο αντίπαλος, μωρέ. Παίζει ρόλο και αυτό. Πέρα από τη δίψα να δεις την εθνική, τώρα να δεις Ολλανδία και Γερμανία από κοντά. Είναι ωραίο.
1: Φαντάκ, θα δεις Κλοπ. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάρος από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχει πάρει Ευρωλίγκα ο Θρύλος, λέει. Έχω δει Μουντιάλ. Έχει κάνει η Εθνική την πρώτη της νίκη σε γερμανικό έδαφος. Ακόμα να τελειώσω, εγώ λέει. Να έρχεται τέλος. Εντάξει. Βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάποιος λέει μπορεί να κατάλαβα λάθος, αλλά οι δύο.
0: Αλλά αυτό το φως στην άκρη του τούνελ.
1: Είναι τρένο, έρχεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο έξτρα πιλότοι, λέει, που ήταν στην πτήση, πρέπει να πήγαν προς το πιλωτήριο και κατάλαβαν ότι υπήρχε επίθεση. Ναι. Αυτό είπαμε. Δεν ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Δεν είπαμε ότι ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα μηνύματα στο Instagram. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Καλό μήνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Στα τοπικά λέει και στο αυτή να χτύπαγες. Ο γιατρός σου έβαζε ψυκτικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα πρώτη. Α, όπα, Αποστόλης. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ. Καλημέρα, πρώτη δεκάτου του 26 σήμερα. Ναι. Ένα. Δεκάτου, ένα και μηδέν, ένα.
0: Ένα.
1: Δύο, μηδέν και δύο και έξι, δέκα. Τρεις άσεις σήμερα είναι πύλη για νέα αρχή.
0: Οι τρεις άσεις δεν είναι άσο η Ελλάδα, άσο η...
1: Κάτσε, τι άλλα παιχνίδια για σήμερα.
0: Τρεις άσους.
1: Ανοίγει πύλη σήμερα, λέει ο Αποστόλης. Ωραία.
0: Πύλη αξιού μόνο για Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί. Ναι. Καλημέρα και από Μόκλο Σιτίας. Να απαιτήσει, λέει ο Μπούσης, περιορισμένο αγωνιστικό χώρο για τον Ανδρούτσο στην Εθνική. Τι παραπάνω έχει Ντόρτμουντ, δηλαδή. Προφανώς και κάνω πλάκα, λέει ο Μανώλης.
0: Επειδή Ντόρτμουντ δεν ξέρω αν επίσημα έγινε επίσημα για τον Καρέτσα.
1: Δεν ξέρω, για να γίνει γνωστό, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μπορεί. Εντάξει. Το κάνουν οι ομάδες τώρα.
1: Ότι ναι, σας δίνουμε τον παίχτη, αλλά μην τον χρησιμοποιήσετε
0: ναι,
1: πολύ.
0: Αλλά, υπάρχει ρήτρα επίσημη που το ορίζει. Μπορεί να το ορίζει ένα συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο πιανού, του παίχτη.
0: Του παίχτη με την Dortmund.
1: Και τι την νοιάζει την εθνική, τι πάει να πει.
0: Αν υπάρχει συμβόλαιο που να λέει στην εθνική σου ομάδα έχουμε δικαίωμα να παρεύουμε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να οριστεί. Είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον παίκτη και στην ομάδα.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύεις, ειδική ρήτρα ότι.
1: Θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στην ομάδα και στην εθνική.
0: Τριμερή.
1: Και στην ομοσπονδία.
0: Ναι, να υπάρχει.
1: Τότε τι νόημα έχει να παίρνει ένα παίκτη τον Καρέτσα π.χ. και να λες εντάξει, θα τον πάρω, αλλά θα τον παίξω ένα τέταρτο.
0: Στο NBA, ας πούμε, στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Υπάρχει με τις εθνικές
1: ομάδες.
0: Στο
1: NBA μπορείς να βάλεις και να βγάλεις, να βάλεις και να βγάλεις.
0: Όχι. Αναλογικά με τις εθνικές σου ομάδες. Δηλαδή αυτό που ο Αντετοκούμπο που συμβαίνει, που έχει μια αντιμετώπιση διαφορετική. Υπάρχει συμβόλαιο για μη τραυματισμό. Πληρώνεις 3-4 εκατομμύρια ευρώ αν τραυματιστεί.
1: Καλά, αυτό ρήτρα. Ναι, άλλο για τους τραυματισμούς παίζει. Ναι, έχουν
0: και ασφάλεια. Την ασφάλεια, ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Ροναλντιάδα.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε. Μαρία, κάποιος παίζει με την εθνική του, δεν έπρεπε να πέφτει λόγος σε καμία ομάδα.
1: Τάξη.
0: Αν με ρωτάς.
1: Καταλαβαίνω
0: ζούμε,
1: τι λες, αλλά επειδή
0: ζούμε σε αυτό
1: ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε, και ο Μέση αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Και ο Καρέτσας έρχεται
1: και
0: από πίσω.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν,
1: τον λόγο.
0: Την Τρίτη, λοιπόν, τώρα γι' αυτό με την Ροναλντιάδα. Ένας φίλος του, ο Εντού Αγκύρε, ο Ισπανός δημοσιογράφος, είναι κολλητός του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα είπε όλα. Ο Ζεσούς πρόδωσε τον Κριστιάνο. Λοιπόν, έκανε μια συνάντηση την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο, τα είπε όλα ο φίλος του, που άνοιξε το στόμα του. Ο Κριστιάνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και προπονητής, του είπε συγγνώμη ευθέως ο Ζεσούς από τον Κριστιάνο, που τον απαξίωσε, που τον σήκωσε, αυτό που είπε ζέσταμα και τον κάθισε. Του είπε, θα βγω δημόσια και θα πω, έκανα λάθος και θα ζητήσω συγγνώμη. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου και είπε, τόσα ψέματα που κανείς δεν πίστεψε. Και έπαθε πλάκα ο Κριστιάνο, γιατί ένιωσε προδομένος. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει από πίσω. Έρχεται ο προπονητής και σου λέει: κοίτα, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν διαχειρίστηκα καλά. Είμαστε εντάξει. σου ζητώ συγγνώμη. Αν γίνει συνέντευξη τύπου και τα ξεκαθαρίσει όλα, είσαι εντάξει με αυτό? Ναι. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου 3 ώρες αργότερα και άφησε τα πράγματα να αιωρούνται. Ναι. Δεν είπε τίποτα από αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Το έπαιξε και σκληρός, λέγοντας ότι εγώ κάνω κουμάντο και το Κριστιάνο είναι απλώς ακόμα ένας παίκτης. Πήγαινε σπίτι και προχώρα παρακάτω. Προδοσία, λέει ο Αγκύρε.
1: Χρειάζεται να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλά ακόμα ένα παίκτη?
0: Όχι, βέβαια. Δεν είναι
1: εντάξει.
0: Απλά.
1: Εντάξει, αυτό λέμε, ρε παιδιά. Αυτό λέμε. Εντάξει. Δεν είπαμε να τον φέρνουν 4 ναι, σαν την Κλεοπάτρα, ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: να κάνει μπάνιο σε Γαλαγαϊδούρα.
0: Μητροπολίτη.
1: Μπράβο, ναι. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Αλλά εντάξει. Είναι στα τελειώματά του, είναι στη δύση του, δεν αξίζει. Και εν τω μεταξύ, είμαι τώρα 2 μέρες και δικαιολογώ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει.
0: Ναι, αλλά το δίκαιο είναι.
1: Είναι το δίκαιο. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα?
0: Άκου, φίλο, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πει. Εγώ ρε.
1: Εγώ ρε, θα το πω. Τάφο ρε.
0: Καλά. Έκανε συνέντευξη τύπου, φίλο. Για ελάτε εδώ. Ο Αγκύρε.
1: Ποιο λείπει.
0: Και είναι και ο δημοσιογράφο, μάλιστα. Έκανε εκπομπή και ο Μόργαν. Ο Μόργαν έκανε εκπομπή. Ο φίλο του πήρε Μόργαν. Είπε δεν έφυγε επειδή δεν έπαιξε. Θα τα πει όλα, θα μιλήσει.
1: Έτσι.
0: Talk to the hand. No, no, that's my man. Καλημέρα από τα καστανοχώρια της Πιερίας. Σας ακούω από το ένα αυτή στο ακουστικό. Και με το άλλο, για να το έχω ελεύθερο να ακούω τι μου λένε, μαζεύω κάστανα.
1: Ωραία.
0: Τσούβι Ζαφυράτο, ελάτε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ. Πω,
1: λοιπόν,
0: κάστανα. Ωραίο το κάστανα.
1: Ωραίο το κάστανα.
0: Σε
1: αγριογούρνο, στη γάστρα, με κάστανα.
0: Το πήγε σε ένα πολύ. Δηλαδή πήγε από το 0 100, επέλεξε το 100.
1: Ναι.
0: Μίλησε στη γλώσσα τη καρδιά.
1: Ναι.
0: Ό,τι είχε στην καρδιά, είχε και στο στόμα τώρα,
1: Μαρία. Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Και να μαγειρεύετε το αγριογούρνο 24 ώρες. Με στιφάδο, με μικρά, πώς το λένε, κρεμμυδάκια και κάστανα.
0: Χωρίς να το ξετομαριάσει, έτσι. Με χαβλιόδοντο.
1: Και με τους χαβλιόδοντο. Ναι, ναι. Το κεφάλι. Και τα αυτιά.
0: Χωρίς αγριογούρνο, αν κάποιος δεν έχει αγριογούρνο πρόχειρο. Είναι πιο εύκολο να βρει μια σακούλα κάστανα.
1: Εντάξει, ένα μοσχάρι, ρε παιδί μου.
0: Με τριχιά. Θα το βάλει μέσα.
1: Την τριχιά θα την κρατήσω.
0: Όχι, την τριχιά θα την πάω. Δεν βρίσκω τριχιά στο χωριό. Επιστρέφοντας και σε σκέτα κάστανα, Μαρία, σ' αρέσουν βρασμένα ή ψητά? Χωρίς αγριογούρουνα και μοσχάρια. Άστα!
1: Μ' αρέσουν σε τσουρέκι μέσα.
0: Ξέρεις τι, όταν μαζεύουν κάστανα από το δέντρο. Ού, και ένα αγριογούρουνα έπεσε.
1: Το κούνι. Κάπου εκεί κοντά δεν θα είναι και το αγριογούρουνα.
0: Πού θα είναι το αγριογούρουνα?
1: Τι σκέτα τα κάστανα θα χορτάσεις, μωρέ.
0: Μεγάλο γκουρούνι είναι. Είναι πολύ μεγάλο γκουρούνι, κύριε Γιώργο.
1: Έρχονται και τα μικρά. Και αν έρχονται τα μικρά πρώτα, μετά έρχεται από εμά από πίσω. Τρέξε! Τρέξε!
0: Εκτός
1: και τρέξε πιο γρήγορα από το διπλανό σου. Αυτό έχει σημασία.
0: Το έχει σημασία.
1: Πάμε σε πρίκα.
0: Ναι. Και βρασμένα δεν είναι άσχημα.
1: Αν
0: δεν
1: έχει
0: τώρα.
1: Μόνο,
0: ναι,
1: το
0: να περάσει η ώρα. Η Winsport FM 94,6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις?
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά. BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα βάλω εγώ το αγριογούρνο, ρε φίλε, 10 μέρες να μαριναριστεί. Θα πηγαίνω κάθε μέρα και θα.
1: Το αυτό αγριογούρνο.
0: Είσαι έτοιμο. Αυτό που είπε η Μαρία, το
1: πέφτω σε. Θα πηγαίνει να ρωτά. Είσαι έτοιμο. Είσαι έτοιμο. Το αγριογούρνο, επειδή είναι σκληρό κρέας.
0: Ναι, πολύ.
1: Είναι, ναι, θέλει πολύ μαρινάρισμα, του. Θέλει πολύ ψήσιμο. Ναι, θέλει, ναι. Ναι, όπως όλα τα κυνήγια, θέλει πολύ ψήσιμο, θέλει αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα να το βράζει, ρε παιδιά, 24 ώρες. Mm-hmm. Λέει κάποιος, αν δεν φάω κρέας, είναι σαν να μην έχω φάει. Λέει, πιο κρατοφάγος δεν γίνεται. With that being said, ρε ζαφ, λέει, μέχρι και εγώ λέει τσουτσούριασα με το βασανιστήριο να το βράζει το αγριογούρνο 24 ώρες. Καταρχάς δεν είπα να το βράζει ζωντανό. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν είπα να το βράζει. Είναι να το μαγειρέψει. Κάνα 24 ώρο θέλει τη γάστρα για να μαλακώσει και να μπορέσει να το φας. Αλλιώς όταν τραβάς εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη, δεν θα γίνει κάτι. Έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να
0: ο Τζιμ Κάρι παντρεύτηκε τρίτη φορά
1: ναι.
0: Να ζήσει.
1: Επιτέλους,
0: έγινε στο κτήμα εκεί, στο κτήμα.
1: Στη Βάρη.
0: Ακριβώς. Ναι. Στο Χρυσό Κουρέλι.
1: Τρίτη, γιατί ήταν πιο φτηνά.
0: Ναι, μας πήγε 40 ευρώ το κεφάλι. Παντρεύτηκε τη Μινάρα, με την οποία. Μινά. Με την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια αυτή τη σχέση. Mm-hmm. 64 είναι ο Τζιμ Κάρι. Εκεί που είχε πάρει τα βραβεία Σεζάρ στη Γαλλία, είχε πει ότι την αγαπάει.
1: Μπράβο. Και αφού είπε ότι την αγαπάει, έπρεπε
0: να την παντρευτεί. Δεν μπορεί τώρα να έρθουν όλοι οι Σαολίν. Τρίτος γάμος. Από το 87 στο 95 ήταν με τη Μελίσσα Γουόμερ. Εκεί έχει την κόρη του DJ.
1: 95.
0: Από το 87 στο 95. Μετά είχε. Τη πρωταγωνίστρια στο Dumber & Dumber, τη Λόρελ Λόρεν Χόλι. Αν θυμάσαι, μια πανέμορφη κοπέλα που έπαιζε στο. Ηλίθιες και πανηλίθιες.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και τώρα με τη Μινάρα, όπου θα είναι μαζί, λέει, θέλει να είναι μαζί για πάντα.
1: Ωραία.
0: Αν θυμάσαι.
1: Βίωνα ανθώς,
0: τη Λόρεν Χόλι που έβλεπε το όνειρο ότι φιλιέται με εκείνο το μεγάλο ανοιχτό στόμα.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Έχω να το δω.
0: Καλά, και σχέση είχε και με την Κάμερον Δίαζ, Ρενέ Ζελβέγκερ. Ήταν.
1: Ναι.
0: Πολλές σχέσεις. Mm-hmm. Αλλά για γάμο, λέμε επίσημα, να το πάρει, να γίνει
1: ναι,
0: λέτη,
1: ναι,
0: να μπει αρνή με κάστανο.
1: Να έρθουν τα συμπεθέρια ναι, να το ευχαριστηθούν.
0: Ναι, υπάρχει παιδιά. Κραγιόν ναι, παντού. Ναι. Παντού κραγιόν.
1: Έτσι.
0: Παντού κραγιόν. Σε κινητά, σε τσιγάρα, σε τασάκια, σε ποτήρια, σε κεφάλια. Ναι. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Καλημέρα από τον Κηφισό της Ιαπωνίας. Πάντα με Sport FM. Ορίστε. Ακόμα και στην Ιαπωνία έχει κίνηση. Οπότε μιλάτε εδώ για το δικό μας Κηφισό. Καλημέρα στο Μίλτο για το μάθημα που λέγαμε Οικιακή Οικονομία. Λεγόταν με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
0: Με
1: ναι,
0: τη Οικιακή Οικονομία που δεν ήξερα τι κάναμε, ναι.
1: Καλημέρα στον Φάνη. Καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Υπάρχει ρήτρα,
1: λέει, για τα φιλικά παιχνίδια. Στα επίσημα όχι. Λογικό.
0: Okay.
1: Λογικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Κάτι για Ντόρτμουντ άκουσα. Καλημέρα από εδώ, Δημήτρης από Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου, Ρεμίτσο.
1: Καλημέρα στη γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει.
0: Θέλετε να επανέλθουμε εκεί, σε αυτές τις τιμές.
1: Ναι. Άμα είναι να πέσει η βενζίνη 1,10, πανάθα. Πανάθα for champion, εννοείται. Το συζητάμε.
0: Βλέπω το πρόσωπό σου από το γήπεδο τη ΣΑΚ με χ. Άκουσε τι είπε.
1: Ρε, καλά.
0: Θα σου κάνουν μουστάκι.
1: Ναι, καλά. Ρώτα του Αγγλίδε, άμα είναι να πέσει 1,10 η βενζίνη. Εντάξει, θα πούνε δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Το πήρα.
1: Πάρει και ο Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Η χαρά του πρωταθλήματος πρέπει να μοιράζεται.
0: 3,50 θα σου πει αρκεί να το πάρω πάλι. Εγώ δεν έχω και αμάξι.

0: of the rest of your life. You're the first day of the rest of your life.
1: Κάποιος ρωτάει τι θέλετε, βενζίνη 1-10 ή πανάθα πρωτάθλημα. Τώρα εμένα ρωτάς, αν είναι να τα βάλω απέναντι, εσύ τι θα προτιμούσες, βενζίνη 1-10 ή πρωτάθλημα πανάθα.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προτιμήσω. Εγώ είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα φέτος. Οπότε αφού είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
1: Δρίμπλα, καρέτσι.
2: Ό,τι θέλει, πάρε την ποδιά.
1: Πάρε την ποδιά.
2: Μα εγώ δεν έχω τι θες. Μα είναι τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, το λέει, το παιδιά, το θες, λέει. Το λέει,
2: τι
1: το λέει.
2: Θα γίνει. Νίστρουμ παλέφαντο, βγες κοινά με τα βγαίνει Νίστρουμ. Θα έχει πάρει 13 κιλά ο Νίστρουμ. Μάγουλα.
1: Θα έχει πέσει λίγο το μαλλί, λες.
2: Εννοείται.
1: Λίγο θα έχει αραιώσει. Λίγο, θα έχει αραιώσει.
2: Ναι, στα 40, 39-40 εκεί αρχίζουν όλα. Ό,τι τρώσε τιμωρεί. Λοιπόν, μαγουλάκι, ήδη έχει τσιμπήσει ο coach. Ο coach έχει κάνει εδώ Μαρία. Σαν το Ρίγα το Βελεστιλί, το Θούριο. Έχει τσιμπήσει. Γι' αυτό φοράει τα φαρδιά. Τον βολεύουν οι φαρδιές μπλούζες. Αλλά θα τον δεις και με αυτή την γκρι φόρμα που φοράμε. Είναι μια γκρι που φοράει ο Κύραλη. Η φόρμα Κύραλη που είναι και για πρωτάθλημα και για προβατίνα και για καφέ και για σινεμά και για όλα αυτή η γκρι.
1: Εννοείται.
2: Ναι.
1: Καλημέρα σας, Σταμάτη, το μάγειρα από τη Ζυρίχη. Έχει δίκιο, λέει η Ζαφυρά. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και επίσης δεν το μαγειρεύω. Πάω στα κατάλληλα μέρη και το τρώω. Άμα κάτσουμε να μαγειρέψουμε και αγριοπούρνο.
2: Μα τι έχεις φέρει εδώ μέσα.
1: Θα το κρεμάσω και ανάποδα να στεγνώξει.
2: Με τη δύο χάτ. Λαμπί μπαμ μπαμ μπου. Να κάνω το ραφίκι, ξέρω τον πατέρα. Ζάρμπια ζάνα, ζούς μπανάνα. Ουι ουι ουι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τρία ευρώ η βενζίνη, πρωτάθλημα εκάρα back to back. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό.
1: Έλα τώρα. Τώρα μην τους κάνετε έξαλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά τους έχω ήσυχους. Εντάξει, μας ενημερώνει ότι 2.30 λέει έχει εδώ στην Αθήνα. Για ελάτε σε κανένα νησί, σε κανένα βορειοανατολικό Αιγαίο να δείτε πόσο έχει πάει. Το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω. Καλημέρα σε όλους, μόνο άκαλο μήνα λέει ο Τάκης. Καλημέρα στον Άγγελο από το Λίτς. Τσούβιλε, για χιλιάδες χρόνια κάποιες γεννούσαν στα χωράφια και μόλις τελείωνε το κετό συνέχιζαν τη γυμναστική. Όταν η σύζυγος έμεινε έγκυος πριν 18 χρόνια, ο γυναικόλογος της είπε ότι καλό θα ήταν να σταματήσει το τάι τσι, γιατί δεν ήξερε ο χριστιανός από αυτά. Οπότε άστο καλύτερα. Εντάξει, Αγγελέ μου, μπορεί να γεννούσαν στα χωράφια.
2: Τι παράδειγμα.
1: Αλλά το ποσοστό θνησιμότητας δεν ήταν ίδιο με αυτό που έχουμε τώρα. Έτσι, και των γυναικών και των μωρών. Εντάξει, το έχουμε βρει τώρα, τα γυναίκες γεννούσαν στα χωράφια. Ναι, και συνέχιζαν μετά να μαζεύουν πορτοκάλια. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στον
2: Τάκη.
1: Too
2: long didn't read. Πολύ, πολύ ωραία το είπες. Μεγάλο μήνυμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται και στον αέρα. Καλημέρα στον Τάκη, καλό μήνα. Σωστός ο Ρονάλντο λέει, δεν με βάζετε, φεύγω. Τάκη.
2: Παίρνω και την μπάλα.
1: Έτσι. Και ορίστε μας. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Φώτη.

0: Ορίστε, ορίστε. Μπορεί να γίνει κάτι να το πάρει από τώρα η Πανάθα για να πέσει η βενζίνη. Μόνο ΑΕΚ. Το βλέποντα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Βλέπουν το δάσος, δεν βλέπουν το δέντρο.
1: Κάστανα με πούμπα και νίκη μες στην τούμπα. Τι έστειλε ο Θεός. Κάστανα με πούμπα και νίκη μες στην τούμπα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Καλημέρα και στην Ηρώ.
1: Γεια σου, Ηρώ, που σου έχουν διαλύσει το όνομα στη γενική.
0: Ωχ, καλά.

0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Πάντως αν στην Πορτογαλία θέλουν κάτι...
0: Τι να παίξει.
1: Εντάξει, λεμονέλ.
0: Όχι, κύριε Τάκη, ακόμα δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε ακόμα.
1: Εντάξει, αν τυχόν.
0: Ναι, ναι, ναι, σας έχουμε το τηλέφωνο σας εύκαιρο, μην ανησυχείτε.
1: Τι τον θέλουν αυτό το Ζεσούς σε ηλικία παλιού υπουργού που... Λοιπόν, στο 1 ή στο 2 είμαι, κύρα Μάρη.
0: Είσαστε στο 2, στο 2.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με BWIN, σε στοίχημα και live casino. Ξεκινάς με γκλάμουλες προσφορά γνωριμίας και απέχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μυλοποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η καθημερινή, ο Μάρκο Ρουμπίο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβή. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ήθελα να πω, επειδή μας έκοψε το break, και για Γερμανία, αν μπορώ και εγώ να βάλω δόντια έτσι και να μην έτσι.
1: Και να μην κλείνει το στόμα.
0: Να μην κλείνει το στόμα.
1: Πιστεύω
0: έτσι. Γνωρίζω τη γερμανική πραγματικότητα. Έτσι την είχα πάει τη Βέρντερ. Λοιπόν, εσείς κυλέρες, από τότε που έχουν ανέβει τα νούμερα, έχετε αποκτήσει και λίγο τουπέ. Ο Μαραθιανός, βασικά λογικό. Οι υπόλοιποι καλμάρετε λίγο.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα.
0: Εννοείται.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα. Αλλά εγώ δεν θα τσιμπήσω. Γιατί.
0: Είχαμε τουπέ και από πριν.
1: Σωστό πρώτον αυτό. Ναι, και για δεύτερον, καλά κάνει και ο Μαραθιανός και έχει τουπέ. Εγώ είμαι με τον Μαραθιανό.
0: Γιατί έχει
1: γιατί
0: τουπέ,
1: είναι το γούρι μου.
0: Α, είναι το γκούρι
1: μου. Είναι το γκούρι μου.
0: Είναι το αγκούρι μου.
1: Δεν είναι το αγόρι μου. Είναι το γκούρι μου. Είναι το γκούρι μου.
0: Αν ήσασταν ζευγάρι, θα ήσασταν κανονικά εκείνο το ζευγάρι.
1: Θα ήμασταν τσακωμένοι. Όχι, θα ήμασταν τσακωμένοι. Θα ήμασταν τσακωμένοι, εννοείται.
0: Για πατέρα κάνει ο Ακτύπη. Για όλα εγώ.
1: Ναι,
0: έχει την κρίνια, ναι.
1: Και δεν θα κάνει τίποτα.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Άμα δεν ήμουν εγώ, θα τρώγα ταρνί.
1: Ναι.
0: Σαλάτες, πατάτες, πίτες, εσείς τα πάντα, όλα καθαρισμοί. Και αυτός με το πινέλο. Πινέλο.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, να επιστρέψει.
1: Γιατί.
0: Για το, δε βάζει λαδορίγανη πάνω στο αρνί με το πινέλο. Για ποιο λόγο πήγες. Γιατί πας από το 0 στο 100 κατευθείαν. Υπάρχουν και ανάμεσα μονοπάτια.
1: Όχι, αγριογούρνο με κάστανα, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει το κάστανο. Με αγριογούρνο μας. Δεν είπε με, μια, με ένα τσάτνεϊ. Έβαλε κατευθείαν ένα ζώο στο σαλόνι.
1: Και ζώο, σκληρό ζώο, δεν υπάρχει τη μάνα του.
2: Καλή επιτυχία στο θρύλο μας και στην εθνική μας. Ήρθε ένα μήνυμα. Ακούω χρόνια τον σταθμό.
1: Και έχει έρθει και το μήνυμα. Και 0,01 να πάει βενζίνη. Πρωτάθλημα δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός, Τζουβί.
0: Θα σου χαράξω με κλειδί το αυτοκίνητο και θα φύγω. Πώς φάνηκε. Και θα στρίψω το κλειδί να πάει στην πλευρά, όπως μου έκαναν εμένα στο δικό μου.
1: Το είδα.
0: Ναι.
1: Το είδα και τσαντίστηκα.
0: Και εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αμάξι είναι. Άμα γαλατσουνάγανε εμένα ολόκληρο, τότε θα πονούσα.
1: Πάλι θα τσαντιζόμουν, να ξέρεις.
0: Αλλά είμαι αμάξι με κι εγώ. Εδώ πέρα στο κτίριο του μεταξύ έχουμε βάλει τώρα ένα πίνακα. 30 χρόνια.
1: Το είδα, τρόμαξα. Το είδα με το που μπήκα μέσα. 30 χρόνια σπόρευε. Το ξέρω, εδώ ήμουν.
0: Του χρόνου δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: 31.
0: Και τι, θα έχουμε.
1: Όχι, θα βάλουν χαρτί
0: και να βάζει ένα.
1: Θα το κάνει, τασία, μην ανησυχείς.
0: Δεν μπορεί εύκολα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί γιατί πρέπει να το χαλάσεις.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς, τι θα κάνεις. Θα πρέπει να το κάνεις με μπογιά.
1: Το ξέρω.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Θα πηγαίνουμε και σαν το Anfield, θα το βαράμε να μπαίνουμε μέσα.
1: Όσοι έχουμε κλείσει δεκαετία.
0: Εγώ
1: πώς θα κάνεις το Anfield, όσοι έχουν. Στο Anfield τα ακουμπάνε όσοι έχουν πάρει.
0: Ο Χάρης μπορεί, δεν μπορεί.
1: Καλά, ο Χάρης πλάκα κάνει.
0: Μπορεί. Εσύ μπορείς.
1: Πώς δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ, μωρέ.
0: Ναι,
1: εγώ δεν μπορώ.
0: Εσύ μπορείς.
1: Εσύ
0: εγώ
1: δεν,
0: δεν μπορώ, γιατί είμαι 9 χρόνια. Του χρόνου θα μπορέσω να κάνω έτσι. Αλλά πώς θα το φτιάξω, πρέπει να το βάλετε 31 χρόνια. Θα το κατεβάσω.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε ακόμα 9 μήνες να το σκεφτούμε.
0: Πέρναν τα χρόνια, πέρασαν 30, λέμε ρε.
1: Αχ, ρε μου.

0: Στάνταρ θα έρθει τεχνικός που κάτι θα κουβαλάει και θα το χαλάσει.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται. Με τη σκάλα, θα το πάρει βάρνα.
0: Θα έρθει ένα τεχνικός με τη σκάλα και θα πει: παιδιά, έχω κάνει κάτι. Θα γράφει. FM.
1: Καλημέρα, πρωτάθλημα. Η Πανά θα μας κιασπάει 5 ευρώ η βενζίνη, λέει ο Γιώργος που έχει ποδήλατο. Ξέρω εγώ, μάλλον.
0: Εννοείται ότι. Ή είναι με τα πόδια.
1: Ο
0: άλλος το πήρε σοβαρά. Θα μου μπει μπιπ και θα σου βάλω το κλειδί.
1: Ω, άσε μαδρε φίλε, σιγά, χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσε, φίλε, χαλάρωσε. Θα φωνάξει το μαραθιανό που έχει τουπέ. Θα σου πω εγώ τι θα πάθει. Λοιπόν, σου είπα, βαριέμαι και κρυώνω. Έχω 20 ευρώ τράπεζα. Δεν μπορώ να παραγγείλω κοντοσύβουλα να στανιάρω. Δώσε καμιά συμβουλή τι να κάνω να μπουστάρω.
1: 20 ευρώ τράπεζα. Πρώτη του μηνά, 20 ευρώ τράπεζα.
0: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να τα έχει, να τα χρωστάει. Λοιπόν, βρες πλούσιο τέρι.
1: Ναι.
0: Εάν δουλεύει.
1: Αλλά
0: ο
1: πρέπει τώρα να το βρει. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι πρέπει να βρείτε.
0: Πριν
1: χαλάει
0: ο καιρός γι' αυτό. Βρες τέρι με πετρέλαιο. Λοιπόν, βρες τέρι, πετρελαιοτέρι. Αλήθεια σου λέω, όσο δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός και είναι σε άνοδο, μπορείς να αλλάξεις και το 30, το κάνεις 31. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Κινείς βουνά.
1: Εντάξει. Αν δεν μπορεί να βρει τέρι, αν μόλις έχει χωρίσει, ας πούμε.
0: Όταν δεν έχεις λεφτά και δεν έχεις δουλειά, πάντα σε θέλει μια γυναίκα. Ναι.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Έχουν γίνει οι γυναίκες πολύ συμφεροντολόγες.
0: Όχι, θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Θέλουν, κοιτάζουν τον άλλο αν έχει αυτοκίνητα, αν έχει δουλειά.
0: Κάνετε
1: αν έχει λεφτά, τις
0: χειρότερες επιλογές. Δεν υπάρχουν.
1: Τι 50-50 και τέτοια.
0: Αν δουλεύει το κεντρικός αμυντικός. Αν δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός. Δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι, δουλεύει ο κεντρικός
0: αμυντικός. Εδώ είμαι εγώ για σένα. Πάρ' μια πέση από τον 100.
1: Τα μπακ τι θα κάνετε, ξέρεις, τέρον μπακ.
0: Παίξε μια πέση από τον
1: 100. Άμα ο Ρώτα είναι τραυματίας.
0: Θα βάλουμε τον Βαγιανίδη. Λοιπόν, είναι φίλος μου, θα σου λέω. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, άλλον. 100, pay safe τον 100, γιατί έχει και μάτς το βράδυ, θα σου πει. Άκουμε και εμένα. Αλλά να πας νότια. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν θα πας περιστέρι. Βέβαια! Θα πας εκεί που.
1: Φίλε, εκεί ανεβαίνει το κάστρο.
0: Όχι! Εκεί τα πρόσωπα που σε ενδιαφέρουν, Μαρία, έχουν λυμμένα κάποια προβλήματα.
1: Ορίστε, εσύ με τα 20 ευρώ, κάνε ό,τι κάνω κι εγώ. Να βρεις πλούσιους φίλους.
0: Νότια.
1: Όχι τέρια και βλακίες τώρα. Είναι πολύ δεσμευτικά πράγματα αυτά.
0: Τέρι.
1: Πλούσιους φίλους, παιδιά.
0: Τέρι.
1: Αυτό. Αυτούς που δεν σε αφήνουν να πληρώσει ακόμα και όταν έχει λεφτά.
0: Θα γυρίσει σπίτι του για ύπνο, δεν έχει πετρέλαιο, λέμε. Τέρι.
1: Δεν πειράζει, να πάρει κουβέρτα.
0: Πρέπει να σπιτωθεί.
1: Να πάρει την κουνελοκουβέρτα.
0: Τώρα ξέρεις, γιατί.
1: Όχι, την έχει δει που είναι ολόκληρη.
0: Την έχω δει, αλλά γιατί με κοιτά έντονα.
1: Εντάξει, με κουνελοκουβέρτα. Πήγαινε.
0: Λοιπόν, θα πα από άλυμο και κάτω.
1: Α, πλούσιο τέρι. Ακόμα καλύτερα.
0: Από άλυμο και κάτω, αυτά λέω.
1: Απλώνεται 7 του μήνα ο άνθρωπο, ρε. Α, έχει μια εβδομάδα μου.
0: Από άλυμο και κάτω υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Γιατί εκεί υπάρχουν καταστάσεις ωραίες. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Και λείπει ο κεντρικός αμυντικός. Οι ομάδες φτιάχνονται. Τέρμα, αμυντικός, εξάρι, σεντερφόρ. Στον άξονα.
1: Να το. Ήμουν σίγουρη άμα κάνω ένα τρίγκ ότι θα τσίμπα ο κόσμος. Τσουβί, βρώμα με φτώχεια για τις γυναίκες αν ο λογαριασμός δεν είναι πενταψήφιος.
0: Δεν θα αναλάβει την ευθύνη όμως. Αυτός θα πει παιδιά εγώ αυτός είμαι. Αλλά 70 λεπτά στον ήλιο που λέγαμε στους άχαστους. Αυτοί μπορούνε γιατί δεν έχουν. Εγώ τι να κάνω. Εγώ ξέρω ότι το περιζήλι δεν γαριάζει τα μαύρα ρούχα. Μπορώ να σε φτιάξω pancakes και μπορώ να πάω στη λακή να ψωνίσω ό,τι μου πεις. Και κάστα να μαγριγούρνω. Μέχρι εκεί είμαστε όμως. Η απελπισία κάνει το κεντρικό αμυντικό επικίνδυνο. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Πάμε διάλογο.
1: Πάμε σε break τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει να ξέρετε ότι οι καλοί σας συνάδελφοι του 6-8,
1: ναι,
0: εννοεί το, τις Λέρες,
1: ναι,
0: προσκαλούν όσους το παίζουν μάγκες 8 παρα 5 κάτω από το σταθμό για Μποκετίδια. 8 παρα 5 το βράδυ ή το πρωί.
1: Άμα είναι το βράδυ, δεν είναι τέλειος ο ταμπάκος. Τι κάνετε, παιδιά, για ποιο λόγο, τι κάνετε. Θα φύγεις, θα τον έχει δει, θα φύγεις για να πάρει το πάρκινγκ.
0: Και ένα μήνυμα, εντάξει, άσχετο, αλλά σιγά σιγά θα γίνεται σχετικό με τον καιρό. Είναι δυνατόν στην Ελάτη Αρκαδίας, δωμάτιο χωρίς τζάκι 145 ευρώ τη βραδιά, ούτε να το κοιτάς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη.
1: Τι θα κάνεις στο τζάκι.
0: Σε ξενοδοχείο.
1: Θα ανάψεις το τζάκι.
0: Θα ανάψεις το τζάκι στο ξενοδοχείο.
1: Παιδί μου, οκ, okay, αν είναι κάποιος άλλο και αν πας μια εβδομάδα, 10 μέρες και θες. Ανάψε το. Ή δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου.
0: Χωρίς τζάκι, λέει. Γιατί να έχει το τζάκι, τι, να το βλέπεις. Έχει προτζέκτορα. Σου λέει κατέβασε το app και βάλει το προτζέκτορα.
1: Βάλε αυτό το ψεύτικο που έχουν μερικοί που κάνουν κάτι φωτιές. Σαν το βίντεο κλιπ του Κουρκούλη. Παίζεις με τη φλόγα. Εγώ στο. Υπήρχε φλόγες κλαμπ στο Ηράκλειο.
0: Στην Ελλάδα Αρκαδίας θα κάτσεις μέχρι τις 10-10.30 στην ταβέρνα.
1: Εννοείται που έχει τζάκι.
0: Θα σκάσεις τον ύπνο, ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα κάνεις εκεί το σίδωτο. Η ορεινή μέλισσα είσαι. Και ρίχνω πάνω στο τζάκι, παιδιά, τα μακαρόνια και έχουν πάρει μια βράση φρέσκο νεράκι. Ο Λούλη.
0: Μαρία, παίζω λίμπερο Δημήτρη. Καλά, μπράβο. Δυνατός και γερός να είσαι. Τι μου το λες εμένα, στο Γιωβάνοβιτς πες το.
1: Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά θέλουν τζάκι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που το λέτε. Τσούβι, επειδή ξέρω ότι έχεις το ίδιο πρόβλημα. Βοήθεια. Από το Σάββατο στη Βύση μου έχει κολλήσει το είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια. Ο ερωτάς μωρό μου είναι κβαρατσχέλια.
0: Τέλειο. Τέλειο.
1: Και όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Μάλιστα.
0: Και αρώματα. Μάλιστα. Ωραία. Τι. Α, παρά 10.
1: Θέλει να μπει που άλλος πάρει για 10 κάστανα και να τα βάλει στο τζάκι. Θέλει να μπει που άλλος για διήμερο. Τράβασε αξιοδοχείο δώρα. Έχεις δει πόσο έχει πάει βενζίνη. Έχεις δει. Πώς θα χαλάσει τώρα 80 ευρώ πήγαινε έλα βενζίνες.
0: Και βάλε και τα διόδια.
1: Και βάλε και τις προφυλάξεις.
0: Και μη βάλε και τα κάστανα.
1: Μη βάλεις.
0: Μη βάλεις διόδια.
1: Βάλε κάστανα. Βάλε κάστανα.
0: Δηλαδή αν είχε τζάκι θα ήταν λογική η τιμή. Ρωτάω, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, 145 ευρώ τώρα.
1: Τι κάνεις με τα κάστανα.
0: Περίμενε ρε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μήνε. Τι κάνεις εκεί.
1: Το ζεστέρ.
0: Όχι, δεν είναι λογική η τιμή 145 ευρώ. Δηλαδή, Νοέμβρη μήνα που θα έχει πέσει και το πρώτο χιόνι, τι θα γίνει, πώς θα πάει 200 ευρώ. Δεν είναι λογική η τιμή, ρε φίλε. Δεν θέλω να τα αγοράσω.
1: 200 ευρώ η βραδιά.
0: Δεν είναι.
1: Και Δεκέμβριο Χριστούγεννα 400.
0: Καλά, ναι.
1: Πρώτη Γενάρη 4.000.
0: Ωραιότατα Χριστούγεννα στη Νέα Σμύρνη. Ωραιότατα. Στην κλασική Νέα Σμύρνη.
1: Έχουμε κανονίσει το άρωμα καφέ.
0: Γιατί τι έχει το άρωμα καφέ. Μια
1: έχω κάνει παράσταση.
0: Αλήθεια.
1: Στο άρωμα έχω κάνει παράσταση το 16 νομίζω. Με Θανάση Παπαγεωργίου και τη Μιναδάκη. Έχουμε κάνει
0: ωραία,
1: εκεί κάτω. Και περνάγανε σερβιτόρα. Εμένα περνάγανε σερβιτόρα από το δίσκο.
0: Κάπου πού να περάσουν. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι και κανένα τεράστιο μαγαζί.
1: Κατεβήκαμε τα σκαλιά και κάναμε το stand-up κάτω χαμηλά.
0: Στο άρωμα, έχει σκαλιά.
1: Είχε κάτι σκαλάκια. Mm. Έχει πάει ποτέ.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να βρω και την αφίσα. Μπορεί να τη βγάλει. Μισό λεπτό.
0: Ορίστε. Ο Τζόνι λέει γειτόνισα 50. Ελεύθερη νοτίων προαστίων με 3 σπίτια. Πάω να τη πω ότι παίζω κεντρικό αμυντικό. Ναι, ξέρω εγώ. Και τι έχει να χάσει.
1: Έχει να χάσει κάτι. 3-5-2.
0: Ορίστε, ο Νίκος λέει 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, 28 το δωμάτιο. Τι μας λέει ο φίλος. Ξέρετε γιατί. 28. Γιατί είσαστε εσείς που λέτε «Α, τις καλύτερες διακοπές το καλοκαίρι τις κάνεις στο βουνό». Να, πες το τώρα.
1: Τι το να.
0: Ορίστε, να λέω, 200 ευρώ. Πες το, πες το, πες το.
1: Έλα, φάτε
0: τις καλύτερες διακοπές τις κάνεις καλοκαίρι στο βουνό, ανέβηκαν οι τιμές.
1: Το παίζετε,
0: τα λέτε τόσο καιρό, ορίστε 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, πλήρωνε τώρα. Και 200 ευρώ, 500 θα πάει το Δεκέμβρη. Μια φορά σε σαλί με τζάκι, 200 πλάς ευρώ, ήταν το τζάκι χάλια, κάπνιζε, ντουμανιάσαμε, θέλαμε και τζάκι. Μα τα βλέπεις. Ορίστε. Εγώ έφυγα τριήμερο, λέει Πελοπόννησο. Πλήρωσα όλα αυτά που είπατε και μας τράκαραν κιόλας χωρίς να αφήνουν χαρτάκι. Χαρτάκι. Καλό είναι να αφήνουν. παιδιά, ναι, Χρήστο, κυκλοφορεί το βιντεάκι με τον Νίκο Ευαγγελάτο που είναι μέσα στο κόκπιτ.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Με τους πιλότους. Ναι, ναι, ναι. Και στην αρχή δείχνει που σπρώχνει ο ένας πιλότος τον άλλον και λέω: έτσι είναι τα παιδιά μου, μόλις βγαίνουμε εθνική. Σε ταξίδι.
1: Μα κούμπησε.
0: Εγώ θα σα ακούμπησε τελευταίο. Όχι, εγώ. Ήταν έτσι οι πιλότοι, μετά βγήκε το μαχαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς.

0: Τον πατέρα μου τον Κριστιανό, δεν τον κάνεις έτσι, Ζεσούς. Θα έχεις πρόβλημα. Τον πατέρα μου δεν τον ξανακάνεις έτσι. Τον κοροϊδεύσες. Καλά. Συνέχισε έτσι, Ζεσούς. Ψεύτη, Ζεσούς.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα δικαιώθω. Αχ, δεν
0: τώρα
1: προλάβαμε να μιλήσουμε και για το θέμα της Manchester City.
0: Αύριο.
1: Ναι, απλά μόνο τα έχουν βάλει τώρα και με τον Γκουαρδιόλα στην Αγγλία.
0: Τι σου πάγω.
1: Γιατί την έκανε διακριτικά. Διακριτικά.
0: Δεν ήξερε.
1: Τυχό.
0: Και έβγαλε και Netflix ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ζει και τη ζωή του.
1: Και εγώ χώρισα και δεν υπήρχε πάθος στην
0: ομάδα.
1: Ποιο
0: πάθος, ρε.
1: Οι
0: άλλοι είχαν πλημελήματα.
1: Ήταν να τα χρέη το πάθος. Δεν είχε πάθος. Δεν είχε πάθος. Λοιπόν, κριτική στον Γκουαρδιόλα. Αν γνώριζε, ήταν απατεώνας. Αν δεν γνώριζε, δεν έβλεπε μπροστά του. Οπότε διάλεξε Γκουαρδιόλα.
0: Να σου πω
1: κάτι. Ήξερες ή δεν ήξερες. Τι ήσουνα, απατεώνας ή άσχετος.
0: Μια παξίμαδο κλέφτρα. Τώρα που σε πήρα, εγώ γυρεύει σούρτα φέρτα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό γιατί μπήκε τώρα στο sportpavlefm.gr ο Ζεσούς για τον Ρονάλντο Μαρία. Έτρεξε στο αεροδρόμιο για να τον μεταπίσει.
1: Μη φύγεις, θα φαρμακοθώ.
0: I feel it in my fingers. Love actually. I feel it.
1: Και πήρε και τα χαρτιά και του
0: έλεγε.
1: Όταν ένα γόρι αγαπάει ένα κορίτσι.
0: Στάσου, κάστανα.
1: Ωρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Μη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μην το κάνεις αυτό και του έσπρωχνε τις βαλίτσες.
0: Και τον κοιτούσε ο Κριστιάν από το τζάμι και κύλησε ένα δάκρυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πω, τι ζήσαμε. Ντροπή σου.
1: Λύσα το κάνατε.
0: Ναι, ναι, έτρεξε. Το έχουν αυτό. Ήβηρε είναι.
1: Γιατί και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το έχει αυτό το μισό.
0: Στάνκογλου Μπισμπίκης. Στάνκογλου Κριστιάνο. Ναι. Αν σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές, όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα στο box και Magenta Pay. Μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Είδες, βλέπω από εδώ εκεί.
1: Μπράβο. Καλά λέει, τα τζάκια που βάζουν τώρα στα δωμάτια θερμοδυναμικά με τζαμάκι είναι λίγο μεγαλύτερα από γραμματοκιβώτια. Σωστό γι' αυτό. The house is glass. Και έρχεται και Halloween.
0: Έρχεται.
1: Γιατί μπορεί να μην είχαμε στο χωριό μας Halloween. Έχουμε τώρα, εντάξει. Και Halloween χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα. Trick or treat.
0: Trick or treat, trick or treat. Trick or treat. Γύρνα πίσω ρε Κριστιανό, αν μου φύγεις θα πεθάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Λοιπόν, έρχεται κεφαλάς. Φυσικά Τσούτσικα Τσόχος με δίωρο πρεσάρισμα εθνική, Παναθηναϊκός μπάσκετες, Ολυμπιακός απόψε, το πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ και χθες με Μανρέσα, το είδα όλο. Γενικά έχουμε πραγματάκια, έχουμε πολλά πραγματάκια, έχουμε πολλά πραγματάκια. Τα λέμε πάλι αύριο. Ζαφυράτου, Χριστόγλου, έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Απόδοση διαλόγων, Νατάσα Σιρεγγέλα. Γεια.
1: Κλείστον, κλείστον.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
2: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται στις 9.30 από την Virtus Bologna. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με την αναμέτρηση Hapoel Tel Aviv Real Madrid. Δύο ώρες αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Παρή υποδέχεται τη Ζαλγκύρης.
1: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της ντουροστίκ. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Λίγες αλλαγές στην 11 της Εθνικής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο απόψινο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Φαβορή για το δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας, επιστρέφει στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μοναδικός απόν για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος για το κυριακάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή στον τερμ με τον Ολυμπιακό έχει ο Κρίστιανσεν που ανεβάζει ρυθμούς. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Στην τελική ευθεία για την επάνωδό τους βρίσκονται η Ρόντα και 400 στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να τους έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν το Πανετολικό σε φιλικό που θα διεξαχθεί στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα μπουν σταδιακά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού η Μπέιλι και Σα. Τον Ζουγλί από την Β' ομάδα ανέβασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ. Σε πρώτο πλάνο στον ΠΑΟ και οι ανανεώσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί, με την υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Πολύ κοντά στην επιστροφή Γιαννούλης και Κώστα, σήμερα αναμένεται στην προπόνηση ο Μπάνζα. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Βόμβα από τον Κριστιανό Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τη Θηνοπορεμία Αθήνα. Μπίουνις πορ FM 4,6, λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Με χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σκοτεινός τύπος πρωινός. Πώς τον βλέπεις, έχει σηκωθεί 5 ώρα. Έτσι, έχει νεύρα φουλ, στο λέω εγώ. Περισσότερα από τα δικά μου δεν έχει όμως. Λοιπόν, και πάνω Κεφαλάς. Σε ρίσε. Και Παναγιώτης Κεφαλάς, την οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Πώς είστε, κύριε?
1: Καλά, κύριε, εσείς τι κάνετε?
0: Λοιπόν. Θέλεις να σου πω. Θέλεις να σου πω. Έκανα πολύ ενδιαφέρουσες γνωριμίες εχθές.
1: Κάτι ξέρω.
0: Έκανα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες γνωριμίες εχθές.
1: Κάτι έχει πάρει το αυτοί μου.
0: Γνώρισα τραυματιοφορείς που κάνουν διπλοβάρδιες. Γνώρισα γιατρούς που βλέπουν 500 ασθενείς στη βάρδιά τους. Γνώρισα ανθρώπους της ασφάλειας νοσοκομείων που εκτελούν και χρέη συντονιστή ασθενών. Γνώρισα απελπισμένους νοσοκόμους και γνώρισα, μάλλον όχι γνώρισα, αποκατέστησα τη σχέση μου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας γελάσουμε εδώ. Στο Εθνικό και στο Σύστημα και στο Σύστημα βασικά υγείας. Έτυχε χθες να έχω μια αναποδιά τέλος πάντων και να πρέπει να τρέχω τον πατέρα μου στο τζάνιο, στο νοσοκομείο. Λοιπόν, για μια, πώς να το πω, έναν έλεγχο, ο οποίος τυπικά ήταν ένας έλεγχος, τέλος πάντων, ψιλορουτίνας, που όμως κατέληξε, όπως λέγανε, ας πούμε, και οι περισσότερες έτσι πιθανότητες, σε νοσηλεία. Λοιπόν, μεταφερθήκαμε με ΚΑΒ 10.30 το πρωί. Ξέρεις τι ώρα έγινε η εισαγωγή?
1: Κάτι ξέρω.
0: Όταν τελείωσε το ραντεβού σου. Το ραντεβού μας, τέλος πάντων, που έγινε ραντεβού σου. 12.30 το βράδυ.
1: Το βράδυ. Γιατί αν είχε πάει 10.30 το πρωί, είχε το ραντεβού 12.30, ναι. Το μεσημέρι, όπως θα ήταν το φυσιολογικό, νορμάλ θα ήταν.
0: Εντάξει, είναι απερίγραπτη η κατάσταση που επικρατεί. Φίλε, δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει. Μάλλον έχεις ιδέα, απλά το ξεχνάμε. Πραγματικά είναι απελπιστική κατάσταση. Γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος, φίλε, περίμενε από το πρωί, από την ώρα που και ο πατέρας μου, τη μητέρα μου ήταν στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, περίμενε κάποιον να τον μεταφέρει πίσω σπίτι του. Διότι λέει, όταν φύγεις με ΚΑΒ, όταν έρθεις με ΚΑΒ, πρέπει να φύγεις με ΚΑΒ. Και ήταν ο άνθρωπος στο φορείο και καθόταν από το πρωί εκεί και περίμενε κάποια στιγμή το ΕΚΑΒ να πάρει ανάσα. Που δεν είναι εύκολο να πάρει ανάσα σε εφημερίες. Λοιπόν, για να το μεταφέρει σπίτι του. Και ήταν εκεί. Και λέω, ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σύστημα υγείας. Διότι εκεί μπορείς να μπεις καλά ή σχετικά καλά και να φύγεις χαλιά. Ήταν μια γυναίκα με πνευμονία που ήταν πάνω σε ένα ράτζο στο διάδρομο, που έκανε και λίγο ψόφο χθες. Έτσι. Και λέω, ωραία, πολύ ενδιαφέρον τρόπος νοσηλείας. Έλα όμως που δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μπορεί να ασχοληθεί μαζί της, γιατί το παθολογικό είχε μια ώρα και το πνευμονολογικό μια ώρα από εδώ μέχρι τον Πειραιά. Και επίσης ο καρδιολόγος, η επιμελήτρια καρδιολόγος, που κάποια στιγμή, ξέρεις, πριν τη γνωρίσω τη γυναίκα, πριν μάθω λεπτομέρειες και αυτά,
1: δεν
0: είχε κάνει παρούτι.
1: Να.
0: Έτσι, ναι. Μου λέει, κυρία μου, έσκασαν δύο εφράγματα στη ΜΕΘ. Και λέω, και στη ΜΕΘ, κυρία μου. Γιατί ποιος, μου λέει. Και στη ΜΕΘ και στα επίγοντα. Ένας επιμελητής καρδιολόγος. Οπότε λοιπόν, δεν έχεις περισσότερα νεύρα χάρη από μένα. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Εγώ λέω πραγματικά πάντως, κάποια στιγμή θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν, δουλεύουν, λειτουργούν και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γελάμε και στις λέξεις, εγώ τουλάχιστον, θα πρέπει να τους αναγνωριστεί.
1: Να, ρε παιδί μου, και η συνθήκη να πηγαίνεις κάθε μέρα σε αυτή τη δουλειά. Γιατί για μας αυτή η πραγματικότητα είναι μια φορά.
0: Εργασιακή επαφή.
1: Ναι, μια φορά στα 2-3 χρόνια, όταν χρειάζεται να πάμε κάποιον δικό μας.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους είναι η καθημερινότητά τους. Κάθε μέρα πηγαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Όπου ξέρουν ότι θα χρειαστεί να δουν 300 ασθενείς.
0: Ναι.
1: Όπου ξέρουν ότι κάποιον θα έχουν στο χειρουργείο, στο ΜΕΘ, και κάποιος μπορεί να είναι στα επίγοντα σε κατάσταση εμφράγματος και να μην προλάβουν να πάνε να τον δουν, γιατί ναι, είναι μέσα στη ΜΕΘ.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η καθημερινότητά τους και η συνθήκη τους και ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά.
0: Ναι. Όχι, δεν πέφτουν από τα σύννεφα, αδερφέ.
1: Όχι, δεν πέφτουν από τα σύννεφα.
0: Όχι.
1: Καθόλου δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Αλλά ξέρεις, το ενοχλητικό σε αυτήν την περίπτωση είναι που θα βγει ο πολιτικός Τώρα αν άκουγε θα σε έπαιρνε τηλέφωνο και θα σου έλεγε όχι.
0: Ναι, να πάρει τώρα, α μου πάρει.
1: Ναι, ναι, ότι, ότι δεν είναι έτσι.
0: Πώς δεν είναι έτσι. Αν κοντρα... Πού πάνε ψέματα, 30 άνθρωποι που μίλησα χθες.
1: Ναι, ότι ξέρετε πόσες προσλήψεις έχουμε κάνει τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Θα σου αραδιάσει ένα σκασμό νούμερα.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Θα σου πει ότι αν δεν συμφωνήσει μαζί του, θα σου πει ότι είσαι εγκάθετος του Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει, εγκάθετος
1: του Τσίπρα. Ξάδελφος της Καρεστιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Αρδάκι του ξέρω εγώ πιανού. Του Ανδρουλάκη. Και θα πάμε παρακάτω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: μου...
1: πια η πολιτική νομίζει ότι τα πάντα είναι επικοινωνία και όχι ουσία.
0: Μαζί σου. Αλλά εμένα ο πατέρας μου έχει άνοια. Ναι. Ήταν από τις 10 το πρωί στο νοσοκομείο, 80 χρονών άνθρωπος. Με καρδιακό πρόβλημα και αποφασίσαμε τι θα του κάνουμε 12 το βράδυ.
1: Να.
0: Και εντάξει...
1: Όχι, δεν το αποφασίσαμε τι θα του κάνουμε 12 το βράδυ. Γιατί θα μπορούσε να έχει ιατρικό, ιατρική βάση αυτό.
0: Mm.
1: Τον είδαμε για να αποφασίσουμε 12
0: το βράδυ. Τον είδαμε δύο φορές τρεις. Και
1: ναι,
0: κάποια
1: ναι.
0: στιγμή λέει: ο παιδιά αλλάζουν οι βάρδιες των γιατρών. Δεν γίνεται να ασχοληθεί κάποιος με αυτή. Έχουμε παριά περιστατικά.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Αν ένας γιατρός.
1: Μπορέσαμε να καταλήξουμε τι πρέπει να κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο στις 12 το βράδυ. Γιατί
0: ναι.
1: τότε μπορέσαμε να τον δούμε σοβαρά.
0: Ναι.
1: Όχι να πούμε: α, οκ, okay, δεν πεθαίνει, δεν είναι επίγον. Αφήστε τον εδώ και θα δούμε.
0: Ναι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
1: Δηλαδή,
0: όλα
1: αυτό,
0: τα άλλα, λοιπόν...
1: αυτό γίνεται στα επίγοντα.
0: Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω.
1: Στα επίγοντα πα και γίνεται
0: ναι.
1: μια αξιολόγηση. Πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Θέλει χειρουργείο άμεσα.
0: Μπράβο,
1: όχι. Άστο να και θα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φέρτε αυτόν που πεθαίνει. Αυτόν που.
0: Εγώ
1: το
0: ένα πράγμα
1: καταλαβαίνω.
0: Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Γιατί από τα εξωτερικά ιατρία και από τα επίγοντα και μέσα μπαίνεις μόνο όταν ας πούμε συνοδεύεις κάποιο βαρύ περιστατικό και πρέπει να σεβαστείς το χώρο τον ιερό χώρο των ιατρίων. Okay. Οπότε λοιπόν δεν έχω πλήρη εικόνα το πώς λειτουργεί μέσα η οργάνωση των ιατρίων. Αυτό είναι θέμα του κάστοτε διοικητή. Όταν όμως έρχεται η τραυματοφορία και μου λέει είμαι δεύτερη βάρδια, διπλοβάρδια. Τη λέω γιατί είσαι διπλοβάρδια. Γιατί μου λέει δεν πηγαίνουν οι βάρδιες. Και λέω και πώς στέκεσαι και αντέχεις. Και τι μου λέει, να αφήσω τον κόσμο, μου λέει να συσσωρεύεται, μου λέει πάνω στα φορεία.
1: Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι η κυρία αυτή δούλευε 16 ώρες.
0: Η κυρία αυτή δούλευε 16 ώρες, όχι δούλευε 16 ώρες. Δούλευε 16 ώρες ακούγοντας μπινελίκια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μεταφέροντας.
0: Έτσι. Και διαχειριζόμενη την οργή του κόσμου για την κατάσταση. Οκ. Mm. Okay. Και ήταν μικρή κοπέλα. Και λέω εντάξει, πραγματικά, δηλαδή, οκ. Okay. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις, χάρη μου, δεν έχεις βάλει, δεν έχεις περισσότερα νεύρα από μένα. Να σου πω. Καταλάβεις καθόλου μπάλα σε μπάσκετ, είδες τίποτα. Ο άλλος τι ξεκολλάει τα μοκέτες. Παντελή, σου είπα ότι προερχόμαστε από ένα δύσκολο βράδυ. Το είπα, Παντελή, αυτό.
1: Παντελή, μπορεί να πέσει. Με αυτά που κάνεις μπορεί να πέσει καμιά τρύπα μέσα. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις, να πέσει καμιά τρύπα. Ας έρθω πιο εδώ λιγάκι, για σιγουριά. Ας έρθω πιο, γελάει ρε. Τι κάνεις εδώ από κάτω από την καρέκλα. Το Παντελή.
0: Το Παντελή. Είδες τίποτα μπάσκετ εσύ, όχι, ούτε εσύ είδες.
1: Μπάσκετ όχι, δεν είδα. Είδα λίγο, πάω που ξεκίνησε νωρίς, αλλά λίγο.
0: Έκανε ένα 2 με 3 το βράδυ, έκανε ένα, πώς το λένε, άρε περάζα από την αθλητική δραστηριότητα.
1: Α, και εγώ διάβασα.
0: Είδα και λίγο.
1: Όχι, δεν είχα κουράγιο.
0: Αφιέρωσα μισή ώρα στον ΠΑΟΚ και μισή ώρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, συμπέρασμα δεν βγάζω πολύ. Κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ σοβαρεύτηκε αργά, αλλά σοβαρεύτηκε. Και κατάλαβα ότι ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, αυτό που τραβάει το μάτι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ότι πλέον, με τον Ομπράντοβιτς μάλλον, το ποσοστά, όταν ας πούμε το παιχνίδι είναι εύκολα διαχειρίσιμο, ο χρόνος θα μοιράζεται
1: να.
0: Και θα γίνεται η σχετική συντήρηση.
1: Να.
0: Διαφορετική λογική. Τελείως διαφορετική λογική.
1: Έχεις πάρει καφέ. Περιμένει ένα παιδί και κοιτάει απ' έξω με ένα καφέ στο χέρι.
0: Βάλε διαφημίσεις.
1: Βάλε διαφημίσεις. Έχει πάρει καφέ ο κύριος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πατή τι βάζετε. Καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Η Winsport FM 94,6. Now when I was a little boy.

0: Λοιπόν,
1: κάτσε να τα βάλουμε κάτω τώρα σε μια σειρά να μας ξεστραβώσουν. Γιατί κάποιοι είχαμε δουλειές, κάποιοι είχαμε ραντεβού χθες και δεν έχουμε δει αναλυτικά το τι έχει συμβεί. Αλλά ήρθαμε να σας ενημερώσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν θα αξιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία των καλών συναδέλφων. Πριν όμως από αυτό, να σας πούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα είναι η BWIN. Ζει στην BWIN και μπορείς να βρεις στο Ολλανδία Ελλάδα με build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα μάτς, κύριε Τσόχο.
3: Καταρχάς, να σας πω ότι ο καφές που ήρθε δεν ήταν του Βάιου. Ναι. Πάνε όλα περίφημα.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν,
3: γιατί έχετε απορία, καταλάβατε. Δεν ήταν του
1: Βάιου.
3: Ήταν του Χάρη.
1: Πάμε
3: παρακάτω.
1: Πάμε στον κύριο Πετρίδη.
3: Χαίρετε, κύριε Πετρίδη.
1: 102, να τα αφήσω. Καλημέρα σας, κύριε Πετρίδη.
4: Καλημέρα. Τι δουλειά μπορεί να έχεις 9-10 η ώρα το βράδυ, δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή, τόσο πια πολύ άσχολος είσαι.
1: Κατράβεις τώρα. Θέλει να την ακούσεις τώρα, κατράβεις.
3: Ναι, Γιώργο, για να καταλάβεις, περιέγραφε μια περιπέτειά του με τον μπάτσο στο νοσοκομείο. Κατάλαβες. Είσαι εντός κλίματος, τελείως.
4: Δεν ήξερα ότι είναι τόσο.
3: Είσαι εντός κλίματος. Θες να σου πω τη δικιά μου δουλειά.
1: Γιώργο, θα έρθει σήμερα από εδώ. Θα έρθει σήμερα από εδώ.
4: Όχι.
1: Καλά, καλό για σένα.
3: Ρε τι ωραία που περνάμε. Για πάμε παρακάτω. Η 102 είναι η είδηση ή ότι δεύτερο συνεχόμενο μάτς η άμυνα έσπαγε κόκαλα.
4: Και τα δύο.
3: Και τα δύο.
4: Ναι. Γιατί ξεκίνησε από την άμυνα του Παναθηναϊκός. Περιόρισε πολύ την Λερμπάν. Την κράτησε στους 13 πόντους το πρώτο δεκάλεπτο στους 34 το ημίχρονο. Από εκεί πήρε όθηση και φυσικά βρήκε και ρυθμό και στην επίθεση. Στην επίθεση στο πρώτο ημίχρονο είχε έναν φανταστικό Μαντζούκα, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους πρώτο ημίχρονο, ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγκα.
1: Να την πω την κοτσάνα μου.
3: Για πες.
1: Αυτός,
3: ναι.
1: Μάτς με το μάτς,
3: ναι.
1: Εμένα μου προκαλεί την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει ο Μπιμπέροβιτς του Παναθηναϊκού. Την είπα. Είπα κοτσανά, είπα. Το είπα.
4: Εντάξει, κοίταξε.
1: Δεν τι έκανε ο Μπιμπέροβιτς δηλαδή. Σουτ έκανε. Έπεσε καμιά μήνα τίποτα. Ένα σουτ έκανε. Τι έκανε.
4: Αυτό πήγα να πω και ο Μαντζούκας ίσα στην άμυνα και στο rebound είναι... έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου, να το πω έτσι.
1: Ναι.
4: Βοηθάει πάρα πολύ δηλαδή. Χθες είχε κατεβάσει και 6 rebound, έτσι.
1: Mm-hmm.
4: Παίζει άμυνα. Εντάξει, ο απλά Μπιμπέροβιτς είναι πιο σταθερός και πιο μπάρτο καπνισμένος, έτσι. Προφανώς αυτό πρέπει να το κάνει και ο Μαντζούκας, ο οποίος, εντάξει, είναι ακόμα στα 23 του. Εγώ λέω ότι στα χέρια του Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός έχει βρει, ας πούμε, με τον Μαντζούκα ένα πολύ μεγάλο κέρδος που ίσως μπορεί να μην το φανταζόταν και στην αρχή του καλοκαιριού. Έτσι. Τον έχει αναλάβει ο Μπράντοβιτς και τον μετατρέπει πραγματικά σε ένα φωνικό όπλο και επιθετικά, και επειδή έχει και το κορμί, αυτό που είπα και πριν, βοηθάει πάρα πολύ και σε άλλους τομείς. Το θέμα είναι ότι όταν θα γυρίσουν οι υπόλοιποι θα μπορείς να κόψεις το Μαντζούκα από το 12. Εγώ αυτό λέω.
1: Καλά, αυτό είναι τώρα, να σου πω κάτι. Γι' αυτό είσαι ο Μπραντόβιτς, για να το διαχειριστείς.
4: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα, εδώ κουβέντα κάνουμε εμείς.
4: Είναι σίγουρα μεγάλο καιρός. Είναι μεγάλο καιρός και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικότερα το Ράμι Νέλφα και το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός πέρα
1: από το μάτι, τα στοιχεία αυτά δεν τα έχουμε. Το σουτ δηλαδή δεν το έχουμε. Εύκολο στην εθνική ομάδα.
3: Τέλος πάντων, γενικά δεν έχουμε νέα παιδιά στην εθνική ομάδα. Νέος πρωταγωνιστής. Τώρα σουτ, άμυνα, επίθεση.
1: Αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα 3-2 χρόνια ο Ματζούκας φαινόταν να χάνεται το ελληνικό μπάσκετ.
3: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
4: Και ο Παναθηναϊκός είχε δύο τέτοιους παίκτες με πολύ καλό σουτ. Και τον Ροκαβόπουλο και τον Ματζούκα. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε την αντίδραση που χρειαζόταν μετά το Super Cup, δηλαδή μετά από τον ΠΑΟΚ. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει τρομακτικά περιθώρια βελτίωσης, ειδικά αυτό που έλεγε πριν, αν επιστρέψουν και οι υπόλοιποι, οι 5 που λείπουν. Σημαντικό για μένα ότι σε ένα ακόμα μάτς βάζει όλους τους παίκτες στο παιχνίδι επιθετικά ο Μπράντοβιτς, δηλαδή μοιράζονται οι επιθέσεις, σκόραρουν όλοι, παίρνουν επιθέσεις όλοι, παίρνουν προσπάθειες όλοι, παίζουν όλοι, πάλι έχει χρησιμοποιήσει 11 παίκτες από 11 μέχρι 22 λεπτά χθες. γενικότερα κερδίζει παίκτες ο Μπάντρες αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Και αυτό είναι σίγουρα έτσι καλό σημάδι για την συνέχεια, γιατί πραγματικά θα τους χρειαστείς όλους σε ένα τέτοιο μαραθώνιο με 80-85 αγώνες, ξέρω εγώ. Εντάξει, προφανώς και η εικόνα του Παναθηναϊκού στα δύο πρώτα παιχνίδια στο γήπεδο του είναι κάτι έτσι χαστινίδιστο, κάτι που έτσι μας φαίνει λίγο παράξενο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός τέτοια μάτς είτε δυσκολευόταν, είτε τα έχανε, είτε τα παίρνει με ανατροπές, αν θυμάσαι το τέλος. Τώρα από την αρχή μπαίνει και δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Τα καθαρίζει από δεκάλεπτο που λέμε. Από το πρώτο δεκάλεπτο ή από το πρώτο ημίχρονο τέλος πάντων, ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει άνετα, ξέρεις ότι ο αντίπαλος δεν θα μπορέσει να απειλήσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και αυτό ας πούμε πιστώνεται επίσης στο Νομπράδο και το επιτελείο του, γιατί μπαίνει η ομάδα κατάλληλα προετοιμασμένη και πνευματικά και αγωνιστικά. Έτσι. Έχει το άδωμάτι με τη Μακάμπη που θα είναι πολύ πιο απαιτητικό. Είναι δεδομένο αυτό. Σίγουρα...
1: Πολύ προβληματική εικόνα της χθες.
4: Ναι. Και στο πρώτο και στην πρωταγωνιστική.
1: Την άφηνε η Μπεσίκτας να κάνει εύκολα, εύκολες φάσεις μες στο καλάθι της. Κυρίως με τον Σόρκιν. Αλλά άμυνα δεν έκοβε ούτε με βαλέ.
4: Ναι. Το ίδιο και την πρωταγωνιστική με την Βιλερμπάν. Αλλά εντάξει, ξέρεις, είναι η Μακάμπη. Έχει κάποιες μονάδες πολύ ποιοτικές και θα πρέπει να...
1: Ναι, είναι από τις ομάδες που δεν ψαρώνουν στο ΑΚΑ.
4: Είσαι προσεκτικός. Σίγουρα. Σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται.
1: Δεν ψαρώνουν, γιατί είναι Μακάμπη.
4: Ναι. Σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται είναι πάντα επικίνδυνος αντίπαλος και πάντα ένας αντίπαλος που βάζει ζόρια στον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά ρε παιδί μου, δεν μοιάζει ο Παναθηναϊκός να στερείται τη σοβαρότητα, ας πούμε, που είναι απαιτούμενη για να ανταπεξέλθει σε αυτά τα μάτς. Δηλαδή, σου δημιουργεί την εντύπωση ότι, ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός δούλεψε και για το επόμενο παιχνίδι. Σε επίπεδο συντήρησης δυνάμεων. Σε επίπεδο μηνύματος που έστειλε ο προπονητής, αξιοποίησε ακόμα και του Μωραϊτη. Και λέω ακόμα και του Μωραϊτη, γιατί με τον Αταμάνκα κατά ψηματώρα δεν θα βλέπω Μωραϊτη ποτέ, ακόμα και σε αυτό το ρωτήσω.
3: Ναι. Και είναι φανερό, παιδί μου, ότι η αλλαγή που θέλει να φέρει ο Μπράντοβιτς, ξέροντας τι το περιμένει φέτος όλη τη χρονιά, είναι η όσο το δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση των παικτών.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα.
1: Ναι. Και το μήνυμα δεν περισσεύει κανείς.
3: Ναι.
4: Έτσι.
1: Ενώ δεν ήταν πάντα έτσι ο Μπράντοβιτς, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το χαρακτηριστικό του Μπράντοβιτς.
3: Δεν ήταν έτσι πάντα και η Ευρωλίγκα. Ενώ
1: σωστό,
3: τόσα πολλά μάτς.
1: Ναι. Σωστό.
3: Προσαρμόζεται στις συνθήκες.
4: Στις συνθήκες, αυτό και στην εποχή. Φρανσίσκο, χθες επίσης να πούμε, με το ξεχάσαμε από τον Γάλλο, αθόρυβα και πολύ έτσι οικονομικά πέτυχε 19 πόντους και δείχνει ότι ειδικά τώρα που λείπουν ο Σιλούκας και Νάν, θα είναι εκείνος ο οποίος πούμε, θα διαχειρίζεται και θα εκτελεί ή τέλος πάντων θα δημιουργεί στις περισσότερες επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Γενικότερα ο Φρανσίσκο δείχνει, νομίζω, ίσως να μην το περιμέναμε αυτό, αλλά πολύ άμεσα να προσαρμόζεται τέλος πάντων στο παιχνίδι και στο μπάσκετ που θέλει ο Μπράντοβιτς. Βέβαια έχει ακόμα σίγουρα πολύ δρόμο μπροστά του και κυρίως στο κομμάτι ας πούμε της δημιουργίας πρέπει λίγο περισσότερο να ανέβει λίγο, γιατί εκεί εκτελεστικά ξέραμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί ειδικά στο ένας έναντι ενός να σε διαλύσει ας πούμε. Mm-hmm. Έχει ένα φοβερό πρώτο βήμα και φοβερό σουτ. Οπότε είναι και εκείνος φαίνεται να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν.
1: Απλά Γιώργο, το τώρα είναι το... Πώς να το πω τώρα... Μοιάζει να είναι πιο εύκολη η προσαρμογή του Φρανσίσκο τώρα, γιατί ο go-to guy είναι αυτός που παίζει στο ένας μένας, δεν υπάρχει άλλος τώρα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
4: Αυτή τη στιγμή
1: θα μπει ο Ναν στο παιχνίδι, θα πρέπει να είναι, πώς να το πω, να επιμεριστεί λίγο το παιχνίδι, να αλλάξει λίγο ο ρόλος. Mm-hmm. Εκεί θα είναι κομβικό για τη χημεία της ομάδας.
4: Ναι, και κυρίως όταν θα μπει ο Ναν και ο Σλούκας δηλαδή, θα πρέπει και ο ίδιος ο Φρανσίσκο περισσότερο να έχει στο μυαλό του, ξέρεις, όχι μόνο το ένα εναντίον ενός ας πούμε ή τέλος πάντων πρώτα την εκτέλεση, να βάλει ίσως πρώτα τη δημιουργία πούμε, στο παιχνίδι του. Έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά
4: είναι
1: δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που άμα δεν υπάρχει επιθετική άμυνα στην περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι με τις αποστάσεις που κρατάει στην επίθεσή του δημιουργεί πολύ μεγάλη ευκολία ανοιχτά σουτ.
4: Ναι.
1: Που δεν το έχει ας πούμε.
4: Και αυτό και έχει κίνηση πολύ χωρίς την μπάλα ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Αυτά συγκινήσαμε. Νομίζω ότι αν ανεβάσει και στο Φέσο Λεσόρ και το λέω αυτό γιατί σιγά σιγά φαίνεται να πλησιάζει τέλος πάντων στο ρεσόρ που ξέραμε. Νομίζω ότι θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός και περισσότερο οδότητα και παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα. Προς το παρόν ο Λεσόρ αυτό που κάνει και το κάνει πραγματικά άψογα είναι το να φορτώνει και να φτύρει τους αντίπαλους ψηλούς. Θα μου πεις σιγά τους ψηλούς που έχει πάρει και Βιλερμπάν. Οκ, ναι, αλλά σίγουρα ήταν ένα ερωτηματικό αυτό που ξεκινήσει η ζωή.
1: Εντάξει, εκεί χρειάζεται πάντως, εκεί χρειάζεται συμπαραστάτη ο Λεσόρ. Και αν δεν γυρίσει γρήγορα φαλ, χρειάζεται παίχτη ο Παναθηναϊκός.
4: Είναι στην αγορά, εντάξει, το μου πολλές φορές περιμένει τώρα κάποια κοψίματα από τον Ντέι, μήπως βρεθεί, ας πούμε, ο κατάλληλος και το τέλειο πράγμα.
1: Για πες τώρα για το Χέις Ντέιβις που βγάλει τον Αρθικά, έχουμε εικόνα επιστροφής.
4: με τζάμα πάλι, δεν ξέρω τον είδαμε.
1: Ναι, εντάξει.
4: Φοβερή μορφή.
1: Καλά, τώρα μιλάς εσύ για στιλιστικές επιλογές.
4: Σε παρακαλώ, τώρα.
3: Έτσι.
1: Δηλαδή και λέγει ο Χάρης, στο λέω μετά, στο μεταφέρω.
4: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις, ναι, από το έλεγαμε και χθες, ότι από την προπόνηση την προχθεσινή, στην ουσία προς το τέλος, δηλαδή έβγαλε τον Νάρτικα, πάει καλά, είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή ενώ φυσική κατάσταση. Νομίζω τώρα σιγά σιγά να νιώσει καλύτερα, ξέρεις πώς πιάνει την μπάλα, ας πούμε, πώς εκτελεί και όλα αυτά, και θα μπει σε ομαδικές προπονήσεις. Μπορεί να προλάβει το μάτι με τη Φενέρ την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ωραία.
3: Ναι. Αυτό γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
3: Okay.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου το περιμέναμε το Χέις Ντέιβις.
4: Κάπου και είναι γύρω στις 10 με 15 εκεί λέγαμε.
1: Έτσι.
3: Okay.
1: Ευχαριστούμε κύριε.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Δε, υπάρχουν ομάδες που δεν χάνουν, φίλε, δεν λιγάνε. Δεν λιγάνε με τίποτα. Όπως η πατητίτσι με το κονία της Novamix με εξαιρετικές αντιρρηγματικές ιδιότητες, υψηλή ελαστικότητα και εντυπωσιακή ποικιλία αποχρώσεων. Η πατητίτσι με το κονία της Novamix είναι η σίγουρη επιλογή σε ό,τι γήπεδο και αν παίζετε. Ανακαλύψτε κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της με το κονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Με την εγγύηση ποιότητας της Novamix, μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Σε πάω Μπολόνια τώρα.
1: Μπολόνια, ε.
0: Σε πάω Μπολόνια.
1: Φοβερή πολύ.
0: Φοβερή πολύ, ναι. Μπασκετομάνα. Έτσι. Είναι το κέντρο μπάσκετ της Ιταλίας. Δεν περνάει καλά χρόνια, αλήθεια είναι. Στο μπασκετικό κομμάτι.
1: Να.
0: Αλλά είναι τρομερή πόλη, ναι, το συζητάμε. Τρομερή πόλη. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε καταρχάς γαστριμαρκικά πώς έχει περθεί η Μπολόνια στον Νίκο Ζέρβα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το.
2: Στο μυαλό μου, μέσα είσαι. Έτσι θα ξεκίναγα. Ωχ, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Εντάξει, παράδεισος είναι για μας καλοφαγάδες.
0: Τους λάτρεις του Ιταλικού φαγητού. Τους λάτρεις του Ιταλικού φαγητού.
2: Η πρωτεύουσα της Ιταλίας, γαστριμαρκικά.
0: Ναι, προφανώς.
2: Δεν υπάρχει. Παντού τορτελίνια, παντού κοτολέτες. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ως περιεχόμενο, όχι το απλό που έχουμε μάθει εμείς, είτε με το τυρί είτε με το κρέας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κολοκύθες, πανάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, εντάξει. Μαγικά.
0: Αυτά είναι.
2: Και γενικότερα μια πόλη που για τους λάτρεις των μαγαζιών, ξέρετε, τα λοκάλια που λέμε,
0: ναι.
2: Τα ήρεμα, να κάνεις να απολαύσεις το κρασί σου σε ένα απλό τραπέζι, χωρίς να ξυλωθείς και μια περιουσία, είναι ό,τι πρέπει.
0: Αυτά είναι. Ωραίος προορισμός στην Πολωνία, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίο.
2: Είναι.
0: Και να σου πω κάτι για τους μπασκετικούς, είναι ακόμα καλύτερος. Γιατί είναι μπασκετομάνα.
2: Χθες την ώρα που μπήκαμε στο γήπεδο για να παρακολουθήσουμε ένα μέρος της προπόνησης που έκανε ο Ολυμπιακός, γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Πολωνία στη φυσική της έδρα.
0: Όχι στο μεγάλο, στο εκθεσιακό μέσα εκεί στο...
2: Όχι, αυτό που θύμιζε... Δεν θέλω να κάνω το διαφήμιση.
0: Ναι.
2: Εταιρείας, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Επίπλον εταιρεία ήταν.
0: Ναι.
2: Μέσα σε ένα κόμπλεξ έτσι πραγμάτων ήταν, ωραίο ήταν σε φωτισμό, σε γκλαμουριά. Τώρα πήγαμε θα παίξει την Παραντότζα, την οποία βέβαια η αστυνομία της πιο πολλές φορές δεν αφήνει τη βίρτους να παίξει, εκεί θέλει να παίζει, γιατί είναι μέσα στο κέντρο ακριβώς και δεν υπάρχει ούτε χώρος πάρκινγκ ούτε τίποτα, γίνεται ένα κομφούζιο όποτε παίζει η βίρτους εκεί. Φέτος κάποια λύση πρέπει να έχουν βρει. Μας λέει ο κόουτς Μπαρτζόκας ότι όταν ήταν πιτσιρικάς έκανε κάποιες εκδρομές εδώ. Για να δει φορτιτού το βίρι τους.
0: Βέβαια.
2: Και γινόταν χαμός.
0: Βέβαια.
2: Είναι ένα ακόμα στοιχείο του παιχνιδιού σήμερα, έτσι.
0: Ένα στοιχείο του παιχνιδιού υπάρχει σήμερα. Το πόσο...
2: Το πόσο
0: ο Μπαρτζόκας θα διαχειριστεί
2: την
0: ενέργεια των παιχτών του. Γιατί ποιοτικά δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο ομάδες. Τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχουμε στα διαγωνιστικές. Και από το ρόστερ τους βλέποντας. Η διαχείριση της ενέργειας των παιχτών είναι όμως.
1: Και γι' αυτό μιλάνε και όλοι στις δηλώσεις.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις. Εγώ θα καταλάβω, ας πούμε, σήμερα το Φουρνιέ να τον προστατεύσει. Τον Βεζέκοφ, ξέρω εγώ, αν χρειαστεί να τον προστατεύσει. Εννοώ, ξέρεις, σε λεπτά συμμετοχής. Το Μιλουτίνοφ να μην το χρησιμοποιήσει, γιατί δεν έχει πάει καν, έτσι. Δεν έχει εμφανιστεί καν.
2: Ωραία. Ναι.
0: Αλλά τώρα τα μολυτά, τον Εντζάι, τον Χολ και τον Μοντέρο, ας τους να λυσάξουν. Δεν έχουν πρόβλημα.
2: Συν του ότι έχει μια έξτρα λύση σήμερα,
0: ναι.
2: Είναι καλά ο Τζόζεφ, έτσι. Θα παίξει κανονικά. Είναι ένα ακόμα χαρτί, ας πούμε, που μπορεί να βγάλει.
0: Διευκολύνει το ρωτήσω πολύ.
2: Ναι, 12-13 ποιοτικά λεπτά ο Τζόζεφ μπορεί να τα παίξει. Και μάλιστα στα φιλικά ήταν για τους καλύτερους. Γιατί πολύ απλά είναι παλιός, ξέρει.
0: Όχι μόνο παλιός, έχει δουλέψει και το σώμα του φίλε το καλοκαίρι.
2: Δεν το συζητάμε, ναι. Κάνει πάρα πολύ καλό. Εντάξει, του βγάλε κάποια ενόχληση στη μέση αυτό. Ξέρεις, όταν χάνεις από το μακελαίο υπάρχει αυτό. Αλλά είναι μια χαρά, δηλαδή χθες προπονήθηκε κανονικά, ήταν χαμογελάστος. Ήρθε παρόλο που κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε.
0: Τι πράγμα.
2: Έχει κάνει μέσω Instagram,
0: ναι.
2: Κάλεσμα σε φίλους του Ολυμπιακού, τους χαρίζει προσκλήσεις.
0: Αυτά είναι.
2: Και εισιτήρια, ναι, πληρώνει εισιτήρια για τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού και όσοι γίνουν μέλος αυτής της κοινότητας που έφτιαξε στο Instagram, δωρεάν εννοείται, έτσι.
0: Θα πέσει.
2: Δεν ζητάει χρήματα.
0: Θα πέσει.
2: Ναι, χαμός θα γίνει. Ναι. Τους στέλνει δωρεάν στο γήπεδο. Είναι φοβερός. Πολύ επικοινωνιακός.
1: Τι είναι στέλνει δωρεάν στο γήπεδο, όλους.
0: Ρε παιδί μου, όχι. Διαγωνισμούς θα κάνει. Διαγωνισμούς θα κάνει.
2: Giveaway κάνει.
0: Giveaway. Θα το γεμίσει το γήπεδο μόνος του.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ ζωγό. Δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που ακολουθώ το ρεπορτάζ να ένας παίκτης ενδιαφέρεται τόσο πολύ να φτιάξει μια κοινότητα, και μάλιστα όχι, δεν θα δίνει μόνο τα εστία, θέλει να τους γνωρίσει και όλα, θέλει διάφορα, εντάξει, πολύ ομιλητικός τύπος, πολύ ωραίος. Καθόλου στάρ δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν.
0: Για μένα αυτό είναι ο στάρ όμως.
2: Ακριβώς.
0: Για μένα αυτό είναι ο στάρ.
2: Λοιπόν, οπότε ναι, μοναδικό πρόβλημα είναι ο Μιλουτίνο. Χθες πάλι προπόνηση έγινε όπως σας περιέγραψα πριν το μάτς στο Κάουνας, οι πιο επιβαρημένοι έκατσαν ξενοδοχείο να κάνουν βάρη στο γυμναστήριο, οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Και αυτό που νομίζω ότι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός από τη Βίρτους είναι η μαχητικότητά της, η αθλητικότητά της. Έχει χάσει δύσκολα και από τη Φενέρ και από την Ολύμπια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό μεταξύ ταλέντου Ολυμπιακού προσωπικότητας. Έχει έναν προπονητή, τον κύριο Μουμπρού, ο οποίος νομίζω τον εκτιμάμε όλοι και από την παρουσία του στα ισπανικά γήπεδα αλλά και στην εθνική Γερμανίας.
0: Ναι, μια καλή ιδέα, μια καλή ιδέα όσο περνάει ο χρόνος να την παρουσιάσει ο Μουμπρού στην Βίρτους. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς με αυτά τα παιδιά.
2: Δεν έχει τελικά νομίζω.
0: Είναι πάρα πολύ
2: νωρίς.
0: Ο Μουμπρού στην Μπιλμπάο για παράδειγμα ήταν μια χαρά προπονητής. Και με υλικά περιορισμένης αξίας, έτσι. Αλλά έπαιζε ένα μπάσκετ ενδιαφέρον. Το βλέπεις, ας πούμε, και σου τραβούσε το μάτι. Και είναι σε μια πόλη στην Πολώνια που μπορεί να παρουσιάσει, να εμφανίσει τις ίδιες, πώς να το πω, ρε παιδί μου, συνθήκες κόσμου, έδρα και το καθεξής. Αλλά είναι ευρωλογικά, είναι άλλο επίπεδο τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, έχει κάποια παιδιά όπως είναι ο Άλστον που μπορεί να τον προσέξει ο Ολυμπιακός αρκετά, ο Καρ που πήραν φέτος. Έχει κάποιες καλές μονάδες.
0: Τον είδες τον άλλο που έχει πίσω στη φανέλα ΑΒ, σαν να είναι διάφημος του Βασιλόπουλου. AB.
1: Ναι, ναι.
2: Εργάτες είναι πιο πολύ. Δίπραχτες, συνεργάτες. Ο Ολυμπιακός, το μόνο που μπορεί να, ξαναλέω, να τον τρομάζει είναι η έλλειψη ενέργειας που ενδέχεται να παρουσιάσει, το ξέρουμε αυτό. Και φυσικά μην μπει στο μυαλό του ότι έλα μωρέ, εντάξει, έχουμε εύκολη δουλειά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα το κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός γενικά ο Ολυμπιακός το πώς θα αντιμετωπίζει τα πράγματα και ξέρει ότι έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσει με ένα 3-3
0: εκτός εδώ.
2: Ναι, ακριβώς, που είναι νομίζω αρκετή βενζίνη στο ρεζερβουάρ. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά σε ένα μαραθώνιο να έχει ξεκινήσει με 3-3 είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι βαρύτητα Ζάλγκυρης το.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Το ενδεχόμενο διπλό σήμερα, αλλά είναι ένα που μπαίνει στο σακούλι και ξέρεις, εγώ το λέω και από χθες το λέω ότι όσο γράφει είτε η Ρεάλ, ακόμα και τώρα στο ξεκίνημα τη σεζόν, είναι κάτι. Είναι μια διαφορά που δημιουργείται. Ναι.
2: Βέβαια, άμα υποθέσουμε, όχι δεν υποθέσουμε, άμα συνυπολογίσουμε ότι ο στόχος είναι να έχεις στην τετράδα, να έχεις πλεονέκτημα έδρας. Έτσι τώρα, αν θα βγει δεύτερος, τρίτος, πρώτος, λίγο ρόλο παίζει. Εννοείται ότι όταν χάνουν οι άλλοι και εσύ έχεις κάνει ήδη την καβάντια, να το πω έτσι λαϊκά. Είναι πολύ σημαντικό ότι τους επιτρέπει κιόλας μια ήττα εκτός προγράμματος στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό στην οικονομία της διοργάνωσης.
0: Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε μας.
2: 9.30 την πηγούν στο ΠΑΡΕΦΕΜ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Σωστά και Νόβα.
0: Εννοείται.
2: Καλή εκπομπούλα.
1: Λίγο θα δούμε.
0: Ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί έχει μπάσκετ. Έχει εθνική.
1: Ναι, δεν μπορούσε να είναι τουλάχιστον 9.
0: Ναι, όχι, δεν θα με κρατήσει το Ολυμπιακό Μπολονιά. Δεν θα με κρατήσει. Να ήταν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός Φενέρ, θα σου έλεγα δε στον μπάτ.
1: Θα δει 9.30 με 10 παραδείγματο. Παιδί μου, θα δει το ημίχρονο του ποδοσφαίρου.
0: Όχι. Θα δω τηλεόραση την μπάλα και τα πλετάκι θα παίζει το μάτσο. Έτσι. Τα πλετάκι θα παίζει το μάτσο. Αλλά δεν θα δώσω την προσοχή μου στο Ολυμπιακό Μπολονιά. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει μάτσο δηλαδή.
1: Να.
0: Έτσι, σε αυτό το μάτσο. Βέβαια, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα, ας πούμε, βάλει στο λογαριασμό για τη διαχείριση των ελληνικών ομάδων, το έχουμε συζητήσει απ' έξω απ' έξω, είναι ότι φέτος έχουμε και εμείς πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Και θα φανεί πώς θα το διαχειριστούν αυτοί οι ομάδες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Okay. Θα φανεί. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, καλούς προπονητές που περιμένουμε τις ιδέες τους να εφαρμοστούν.
1: Και είναι ένα ερώτημα, τι άλλο έχουμε εκτός από ΠΑΟΚ ΑΕΚ? Αν έχουμε και κάτι άλλο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να το.
0: Κοίταξε, δύσκολες έδρες πάντα ήταν. Πάντα υπήρχαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προέκυπταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύσκολες έδρες εννοώ που θα χρειαζόντουσαν, ρε παιδί μου, κάτι παραπάνω από το 50% συγκέντρωσης για να περάσεις. Κάποιες φορές ήταν ο Προμηθέας. Κάποιες άλλες φορές ήταν, ξέρω εγώ, το Λαύριο. Κάποιες άλλες φορές ήταν ο Κολοσσός στις καλές του εμφανίσεις. Δεν απαγορεύεται και φέτος να έχουμε τέτοιου είδους. Ο Ηρακλής, ας πούμε, είναι μια τέτοια περίπτωση. Και ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο. Είναι μια ομάδα που απαιτεί συγκέντρωση για να την περάσει. Δεν είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο για τα στάνταρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι συνεχίζουμε αισιόδοξα, με καλή ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετρακονικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατεβάζεις την εφαρμογή Livio και κλείνεις γήπεδο αλλά και θέση πάρκινγκ σε μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κυταρολive.gr. Προπόληση more.com.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μουσικάρες παίζεις, φίλε. Πολύ ωραία, εναρμονισμένο στο τοπίο, έτσι, στην κατάσταση, στον καιρό. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν συμφωνεί τσόχο.
1: Ναι, πάντα.
0: Ε? Ναι. Πέτα και κανένα όμως μεταξύ. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Κάτω από φόβο μου, να κατάλαβες.
0: Πάμε στον κύριο Ταμπάκο όμως, μην το κόβουμε χρόνο. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα.
0: Τι κάνεις Σαλονίκα, πώς είναι?
2: Τώρα ετοιμάζομαι να ανέβω.
0: Ακόμα δεν έχεις πάει?
2: Όχι, όχι, τώρα ετοιμάζομαι.
0: Okay.
2: Έχω ακόμα λίγο.
0: Okay.
2: Όλα εντάξει?
0: Ναι, μια χαρά. Εξαιρετικά.
2: Υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για την προσέλευση του κόσμου στην Τούμπα, επειδή το μάτς είναι sold out όπως και το παιχνίδι της Κυριακής. Να είναι καλά, να πάρουν σχετικές οδηγίες οι φίλοι της εθνικής ομάδας που θα βρεθούν στο γήπεδο της Τούμπας για την ώρα προσέλευσης που θα ανοίγουν οι θύρες.
0: Και τους λέμε να πάρουν το μετρό.
2: Θα ενημερώσουμε μέσα από το site του www.sportsmedia.gr.
0: Λέμε να πάρουν το μετρό.
1: Αμέσως ηρωνία.
0: Πηγαίνετε από το flyover.
2: Έτσι. Οπότε καλό είναι να ενημερωθούν για το πότε ανοίγουν οι θύρες του γηπέδου, τι θα πρέπει να αποφύγουν στο γήπεδο και τα λοιπά. Είναι οδηγίες, σχετικές οδηγίες της UEFA. Πάμε στα αγωνιστικά. Οι ποδοσφαιριστές με το που πάτησαν τον πόδι τους στη Θεσσαλονίκη από την επιστροφή το Μόναχο, στο μυαλό τους έχουν το sold out των δύο αγώνων και περιμένουν, ανυπομονούν να αγωνιστούν στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν παίξει σε γεμάτη Τούμπα οι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν. Κάποιοι από τους διεθνείς, δηλαδή ο Κουρμπέλης, ο Βλαχοδήμος, ήταν στην εθνική ομάδα σε παιχνίδια της στη Τούμπα, που είναι ελάχιστα όπως έχουμε πει, αλλά ποτέ όμως με γεμάτο γήπεδο. Για παράδειγμα, τα Λεβεδιά δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ, ο Τζόλης που ήταν και το πρώτο ποδοσφαιρικό του σπίτι, ο Κουλιεράκης, πολλά τα παιδιά της εθνικής ομάδας που έχουν παίξει στην Τούμπα, που έχουν αγωνιστεί με τον ΠΑΟ, καλά με την εθνική ομάδα θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αν υπομονούν, θέλουν να αναγνωρίσουν το γήπεδο μπροστά τους, προς τον κόσμο, σε ένα μάτσο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτητικό όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι μόνο με τη Γερμανία και με την Σερβία, έτσι που είχαμε την εξέλιξη στο Βελιγράδι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ καλή, το αντιλαμβάνομαστε όλοι. Και η φόρμα της ομάδας είναι καλή, το έδειξε στα δύο παιχνίδια 2-2, εκτός ένας μάτς. Νομίζω είναι γενικώς όλα πηγαίνουν καλά και επειδή εγώ έχω δει πάρα πολλά πράγματα στην εθνική ομάδα, πρέπει να έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε και να βλέπουμε ότι η ομάδα είναι έτοιμη να φτάσει σε μια τελική φάση. Θα γίνει αυτό βήμα-βήμα. Νομίζω αυτό είναι ο σημερινός στόχος, να μπει η ομάδα με καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη, να είναι προσγειωμένη η ομάδα από το πρώτο λεπτό, και αν τα πετύχει αυτά και τηρήσει το αγωνιστικό πλάνο, που θα έχει αρκετές ομοιότητες σε σχέση με το πλάνο κοντά στην Γερμανία, η Ελλάδα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα σήμερα και σήμερα.
0: Ναι. Γιατί έκανες αυτή την τοποθέτηση όμως, τι διαπιστώνεις, κάποια βιασύνη, κάποια...
2: Όχι, διαπιστώνω κάτι. Το λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να είναι τα κεφάλια κάτω, οι ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένοι. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, στο παρελθόν υπάρχουν παιχνίδια από εθνική ομάδα, εκεί που περιμένεις να σηκώσει το κεφάλι και να έχει μια διάρκεια, δεν το κατάφερε σε αρκετές περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Το έχουμε ζήσει και πρόσφατα, στα πραγματικά του Μπιεραζέτα πολύ πίσω, δηλαδή, και με τη Δανία και με την Σκωτία. Θυμόμαστε πρόπερς, είχαμε κερδίσει στο Γουέμπλι, είχαμε κερδίσει στη Σκωτία, είχαμε δείξει πολύ κυριαρχική, αλλά είδαμε τι συνέβη στα παιχνίδια με τη Σκωτία και την Δανία. Όλα φαίνονται στο γήπεδο, τα συν και τα πλην, αν είσαι σε καλή βραδιά, και η εθνική ομάδα αυτό που πρέπει να κάνει περισσότερο είναι να έχει καθαρή σκέψη, να είναι συγκεντρωμένη, προσγειωμένη, και θα έρθει το αποτέλεσμα, θεωρώ, με την Ολλανδία.
0: Πώς θα παίξει, ξέρουμε?
2: Θα παίξει, θα έχει σίγουρα ένα ρόστερ, μια δεκάδα που θα μοιάζει με αυτή τη κοντά στην Γερμανία. Ο Σάλιακας θα είναι δεξιά στην άμυνα, αντί του Βαγιανίδη, αριστερά ο Τσιμίκας. Στο κέντρο της άμυνας ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο, Τζολάκης στην εστία. Στη μεσαία γραμμή, όπως όλα έχουν επιστρέφει, ο Κουρμπέλης. Πατέρ θα είναι ο Ζαφύρης ή ο Ανδρούτσος, νομίζω έχει ένα προβάδισμα ο Ζαφύρης. Και στην εξαιρετική γραμμή, στην κορυφή Παυλίδης, αριστερά Τζόλης, θεωρώ θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον επιθετικό, όπως είχε συμβεί και με την Σερβία. Είναι μια σκέψη αυτή, πολύ πιθανή. Και δεξιά, εκεί μπορεί να δούμε τον Κάρις από την αρχή, μοιάζει αρκετά πιθανό, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η επικοινωνία με την Dortmund από το ξεκίνημα της σειράς των αγώνων, όταν μαζέστηκαν οι διεθνείς, πάντα υπάρχει το report από τους συλλόγους. Γνωρίζω και στην εθνική ομάδα ότι είχε ένα προβληματάκι, ένα προβληματάκι. Είχε αυτό το ζήτημα τις προηγούμενες εβδομάδες που χρειάστηκε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Θυμόμαστε το παιχνίδι με τη Villarreal και έχει παίξει κολλητά 90 λεπτά τώρα με την εθνική. Απαιτητικά παιχνίδια με τη Γερμανία και με την Σερβία. Υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι βασικός. Αλλά αυτό δεν είναι το σίγουρο, δηλαδή δεν είναι το πιο πιθανό ότι θα συμβεί. Είναι πιθανό όμως να μην είναι βασικός ο Καρέτσας. Και να μπει στο δεύτερο μήχρονο για παράδειγμα. Είναι σενάριο αυτό.
0: Άρα στο πλάνο αυτό τι έχουμε? Έχουμε Τζόλι, έχουμε Κοστούλα σεντερφόρ βασικά. Παυλίδη ξεκουράζεται?
2: Όχι, Κοστούλας, Παυλίδης κανονικά μπροστά, αριστερά ο Τζόλις και δεξιά θα πάει ο Τέι λογικά. Είναι πιθανό αυτό δηλαδή.
0: Okay.
2: Αλλά ξαναλέω, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο να μην παίξει ο Καρέτσας.
0: Ναι.
2: Μέχρι χθες ο προπονητής συζητούσε με τους συνεργάτες του, είναι μια πιθανότητα να μην είναι βασικός ο Καρέτσας σήμερα. Αλλά όχι όμως ότι είναι το βέβαιο, το πλέον βέβαιο που λέμε. Είναι ένα σενάριο να μην αγωνιστεί, αλλά εγώ θέλω να τον ξεκινήσει τον Καρέτσα. Και να γίνει αλλαγή για παράδειγμα όταν στο δεύτερο μήχρονο για κάποιον. Να μην παίξει.
0: Πήγε να πει ότι θα καθαρίσουμε το μάτς.
2: Να παίξει 50-55.
0: Πήγε να το πει αυτό όταν καθαρίσουμε το μάτς.
1: Πήγε, πήγε. Πήγε να το πει. Πήγε να το πει.
0: Πήγε να το
1: πει. Εδώ το έχει, εδώ.
2: Μην βάζετε τέτοια πράγματα στο στόμα μου.
0: Στο 2-0 α πούμε. Να βγει στο 2-0.
2: Αυτό και 2-0 κιόλα. Δεν φτάνει να μην. Εγώ προτιμώ το 1-0.
1: Το μάτς δεν το καθαρίζει το 1-0. Στο 2-0 το καθαρίζει. Το 1-0 είναι ανοιχτό.
2: Είδαμε τι πάθανε οι Σέρβοι πρόσφατα. Εγώ ας κλείσω και ένα μηδέν και ας είναι κουλολόγος. Τέλος πάντων, αλλά είναι ένα θέμα διαχείρισης του Καρέτσα. Αυτό συμβαίνει όμως όχι μόνο με τον Καρέτσα, συμβαίνει γενικώς με όλους τους προσφεριστές. Και με τον Τζόλι που παίζει πολλά παιχνίδια με την Arsenal, έχει παίξει με την εθνική ομάδα, δύο μάτς με τη Σερβία και την Γερμανία. Πάντα υπάρχει η σχετική επικοινωνία με τα κλαμπ, ειδικά με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που στέλνουν εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας τους παίκτες τους, δηλαδή που φεύγει από την Αγγλία ο Τζόλις, που φεύγει από την Γερμανία ο Κάρλος, πάντα υπάρχει επικοινωνία, ειδικά με τις ομάδες του εξωτερικού σε αυτό το επίπεδο. Πάντα συνέβαινε.
1: Πολύ γρήγορα να πούμε σημαντικές ελλείψεις η Ολλανδία. Δεν έχει ούτε Φαν Χέκε.
2: Του Φαν Χέκε.
1: Το ξέραμε του Χάκπο, ξέραμε του Μπρόμπεϊ. Πρέκυψε και του Φαν Χέκε.
0: Του
1: Μάλεν δεν είχε κληθεί καν.
2: Ναι. Ο Φαν Χέκε δεν είχε καν θέση στην.
1: Σωστά. Ο βασικός το έπαιρνε αυτός. Άρα Φερμπρούχεν τέρμα. Παραμένουν ο Ντούμφρις και ο.
2: Τάκρα.
1: Ναι, και ο Φαν Ντεφέν δεξιά και αριστερά. Ναι. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο δίπλα στο Φαντάικ φαίνεται ότι θα πάει ο Τίμπερ της Arsenal, που συνήθως στην Arsenal παίζει ακραίος, αλλά παίζει και κεντρικός αμυντικός.
2: Ναι.
0: Και τι να πάει ο Φαντεφέν κεντρικός αμυντικός, θα πάει ο Τίμπερ άκρη.
1: Ναι, γιατί το Φαντεφέν τον έχει καθιερώσει αριστερό μπακ.
0: Okay.
1: Χράφενμπεργκ, Ράιντερς είναι η σίγουρη χαφ, μάλλον με Φίρμαν. Ο πιο αξιόπιστος από τους επιθετικούς που έχουν μείνει πια ο Σάμερβιλ. Και εδώ έχουμε δύο εκπλήξεις. Τέλος πάντων, δύο πρόσωπα που είναι πολύ φρέσκα. Ναι, ο Μέρντιχ και θα παίξει μάλλον και ο Φαμπούμελ στη θέση του Χάκπο.
0: Που παίζει βασικός. Και με τη Γερμανία έπαιξε και έκανε την ασίστ στο Χάκπο και στο δεύτερο μάτς έπαιξε. Ο Φαμπούμελ.
1: Ο Ρούμπεν Φαμπούμελ.
2: Ναι, ο Ρούμπεν, ο Γιώργος
0: Φαμπούμελ. Με κόλλησες.
1: Ναι, ναι. Όχι ο προπονητής.
2: 4-3-3 παίζουν πάντως.
1: Ναι, ναι. Αυτή θα είναι πιθανότητα 11.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Ευχαριστούμε καλά. 10 παρατέρα.
0: 10 παρατέρα.
2: Για χαρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ.

0: Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Λίγες αλλαγές στην 11 της Εθνικής αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο απόψινο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Δεδομένη η παρουσία του Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας, επιστρέφει στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μοναδικός απόν για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος για το κυριακάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Στο αυριανό παιχνίδι με τη Μακάβη Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens στρέφεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την άνετη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν για το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Αμετάβλητο απουσιολόγιο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που δεν υπολογίζει σε Ερναν Γκόμεθ, Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχει ο Κρίστιανσεν που ανεβάζει ρυθμούς. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Στην τελική ευθεία για την επανωδό τους βρίσκονται η Ρότα και Στρακώσα στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να τους έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν τον Πανετολικό σε φιλικό που θα διεξαχθεί στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα μπουν σταδιακά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού η Μπέιλι και Σα. Τον Ζουγλί από τη Β' ομάδα ανέβασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ. Σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσή στον ΠΑΟΚ με την υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Πολύ κοντά στην επιστροφή Γιαννούλης και Κώστα, σήμερα αναμένεται στην προπόνηση ο Μπάνζα. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Ατομικό ακολούθησε χθες ο Φατιγκά καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, όπως και ο Αλφαρέλα που προέρχεται από ίωση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονο σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βαΐος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Μπιούνις Πορεφέμα 4,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής Πρεσάρισμα. Τα είπαμε για τα μπασκετικά μας, τα είπαμε για την εθνική μας ομάδα που παίζει σήμερα με τους Οράνι, με την Ολλανδία και θέλει να μείνει αφεντικό στον όμιλο, ωραίο που ακούγεται, αφεντικό στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε πώς κυλάει η ζωή στα ρεπορτάζ των ομάδων που είναι σε παύση, κακά τα ψέματα. Πάμε, ξεκινάμε Παναθηναϊκό. Α, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Αθανασίου, κύριε Κεφαλά, ναι. Να δούμε τι γίνεται και εκεί. Well, folks, now that you have heard my story. Εδώ είναι ο Νίκος Αθανασίου. Απλά, Νίκο, για να σου το πω, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας κάπως, ας πούμε, στρωτά, μάλλον θα παίξω κουρμπέλι σήμερα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Καλημέρα.
1: Ντροπή να παίξω κουρμπέλι, που ακούστηκε. Έχει Κατσουράνη, Μπασινά, Καραγκούνη. Καθόμουν και σκεφτόμουν προχθές.
0: Ναι.
1: Όχι όλους. Δύο, ρε παιδί μου. Δύο να είχαμε.
0: Ναι, καλά, άστο.
1: Δύο. Ας διαλέξουμε από τους τέσσερις. Δηλαδή τον Κατσουράνη, τον Καραγκούνη, τον Μπασινά και τον Ζαγοράκη.
0: Άστο.
1: Μη σου πω τον Παντελή Καφέ που ήταν και αυτό στην αποστολή που ήταν παιχτάρα συγκλονιστική. Απλά με τους άλλους ογκόλυθους που να βρει χρόνο να παίξει. Ήταν συγκλονιστική παιχτάρα ο Καφές. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Θα παίξω κουρμπέλι. Μια χαρά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας το βράδυ. Να πω εγώ εδώ, αφού δεν έχουμε έτσι και κάποια φοβερή και τρομερή επικαιρότητα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να κάνω έτσι ένα flashback, ένα χρόνο πίσω. Mm. Και αφού πάω ένα χρόνο πίσω, να έρθω γρήγορα ένα χρόνο μπροστά στο σήμερα και να πω ότι από αυτή την κοσμογονία που έγινε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και ανεξάρτητα από την κατάληξη της φετινής αγωνιστικής περίοδου, γιατί είναι ένα πράγμα το αν εσύ κάνεις τα πράγματα καλά και είναι ένα άλλο πράγμα το αν κάνοντας τα πράγματα καλά στο τέλος της ημέρας καταφέρνεις και να πετύχεις, έτσι. Γιατί
0: σωστό,
1: η επιτυχία
0: σωστό.
1: Εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες.
0: Και σίγουρα έχουμε ένα από σένα.
1: 100%. Δεν παίζεις μόνος σου. Mm. Αυτό που θέλω να πω, γιατί είμαι και κάποιος που έχω γκρινιάξει πάρα πολλές φορές σε αυτό το μικρόφωνο και για τον τρόπο που λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός και για τις διαδικασίες του και για τα πρόσωπα, άτακτα χρονικά διαστήματα, οφείλω να πω ότι εδώ και ένα χρόνο και με τις αλλαγές που έγιναν στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού και πολύ περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας του και στην ανθρωπογεωγραφία όσον αφορά τις αποφάσεις ποδοσφαιρικές και τις εταιρικές που παίρνει ο Σύλλογος, τα πράγματα σίγουρα δεν μπορούν με τίποτα να συγκριθούν με την κατάσταση που υπήρχε μέχρι και πέρσι. Είτε μιλάμε για διαδικασίες, είτε μιλάμε για σκεπτικά αποφάσεων, είτε μιλάμε για ανθρώπους. Θεωρώ κομβική σημασία στην επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη στη θέση του Αντιπροέδρου. Είναι πολύ κομβική η πρόσληψη του Φράνκο Μπαλντίνι σε ρόλο συμβούλου στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην φαίνεται πολύ, μπορεί να μην είναι εδώ πολύ, αλλά έχει ανοίξει διάφορες πόρτες στον Παναθηναϊκό, πολύ σημαντικές, και έχει δώσει πολύ μεγάλες και κρίσιμες λύσεις. Και φυσικά, έτσι, η πρόσληψη του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ως τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού βαδίζει πάνω σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, έχει οργανώσει πολύ διαφορετικά το ποδοσφαιρικό τμήμα και όλο αυτό το πράγμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα και στο... στο νόημα, ρε παιδί μου, αυτή τη κοσμογονία, ότι είχε λόγο να γίνει και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί το έργο μια χαρά. Τώρα, το αν θα φτάσει, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα να πάρει το πρωτάθλημα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό όμως που μπορώ να γνωρίζω και να το πω δίχως φόβο αλλά με πάθος, έτσι, είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον περσινό του εαυτό λειτουργεί πολύ πιο διαφορετικά και πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Πολύ πιο ποδοσφαιρικά και μακάρι, θα πω εγώ, να συνεχίσει έτσι και να μην λοξοδρομήσει είτε από κάποια κακά αποτελέσματα είτε από μια κατάληξη, ας πούμε, λέω εγώ χτυπάω ξύλο εδώ δίπλα Μαρκετό, της φετινής σεζόν που να μην είναι η επιθυμητή. Όταν βαδίζεις σε σταθερά μονοπάτια και με συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου, αργά ή γρήγορα, και όταν φυσικά υπάρχει και ένα τόσο μεγάλο και φουσκωμένο πορτοφόλι να κάνει τα πράγματα καλύτερα, έτσι, αργά ή γρήγορα νομίζω η επιτυχία θα έρθει. Τώρα από εκεί και πέρα κυκλοφόρησαν από εχθές τα εισιτήρια με τον Αστέρα Τρίπολης, για το μάτς, συγγνώμη, με τον Αστέρα Τρίπολης και με την Μπάνια Λούκα, και συνδυαστικά, δηλαδή μπορεί...
0: Και αυτό ήταν πριν... ένα αίτημα που υπήρχε από τον κόσμο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Και εδώ έδειξε αντανακλαστικά ο Παναθηναϊκός. Και στην
1: Είχα
0: αλλαγή...
1: διάφορα και αιτήματα από τον κόσμο.
0: Και στην αλλαγή της ώρας για να είναι πιο φιλικό σε μικρές ηλικίες τα παιχνίδια, και στο πακετάρισμα των εισιτηρίων για να είναι πιο φιλικό για την τσέπη του καθενός.
2: Ναι, ναι, η τιμή.
0: Έτσι, η τιμή.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο που, ναι, στο τέλος της ημέρας είναι ποδοσφαιρικές εταιρείες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απευθύνονται σε οπαδούς, σε κόσμο, σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Έτσι, να μπορεί αυτή η ΠΑΕ να αφουγκράζεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Βάιε, τα δίκαια, απολύτως δίκαια αιτήματα του κόσμου.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ θα το, θα το βγάλω λίγο και από αυτή τη διάσταση που λες εσύ. Mm-hmm. Εγώ θα το δω και λίγο εταιρικά και εμπορικά το πράγμα όλο αυτό. Και λέω ότι καμιά μεγάλη ΠΑΕ, κανένας μεγάλος αθλητικός οργανισμός δεν μπορεί να πετύχει πράγματα αν δεν πάρει αποφάσεις που στο μάρκετινγκ θα τη βοηθήσουν να ξεφύγει. Και σε αυτή την κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός πηγαίνει καλά. Αρχίζει και πηγαίνει καλά. Είναι ένας τομέας στο οποίο δεν τον είχε ο Παναθηναϊκός αναπτυγμένο.
1: Είναι όλα αυτά που είπα πριν στο πλαίσιο της κοσμογονίας. Απλά έπρεπε να μπω ακόμα πιο βαθιά.
0: Απλά εσύ έχεις πιστεύω το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά και εκεί έχουν αλλάξει πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω κακός, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω.
0: Μην το κάνεις.
1: Δηλαδή, καμιά φορά λέω
0: και μου ξεφεύγει. Γίνεται με ευκολία αυτό, αν θες.
1: Ναι, το ξέρω. Απλά να δεις τι γίνεται. Καμιά φορά λέω και μου ξεφεύγει ότι έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να έχουν περάσει ούτε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πραγματικά όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι και στις θέσεις που ανέφερες και στη θέση, για παράδειγμα, του Γενικού Διευθυντή. Εντάξει. Mm-hmm. Που είναι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν και την τεχνογνωσία και τη σοβαρότητα και κάνουν και τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αλλά έχω πει ότι προσπαθώ να μην είμαι κακός άνθρωπος και να είμαι καλός άνθρωπος. Και να μην αναφέρομαι σε αυτά. Οκ, okay, ανήκουν στο παρελθόν. Δόξα τω Θεώ, ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο ένα χρόνο λειτουργεί πολύ κανονικά και πολύ όμορφα και πολύ διαφορετικά σε σχέση με πέρσι. Οι τιμές ξεκινούν από τα 15 ευρώ. Έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, έτσι, ότι σε όλες τις τιμές υπάρχει και το 5 ευρώ που ενισχύει τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό, γιατί από τα χρήματα και της ΠΑΕ και τα προσωπικά χρήματα του Γιάννη Αλαφούζου, Εραστέχνης Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να είναι απόλυτα ανταγωνιστικός τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα ομαδικά αθλήματα, αν όχι σε όλα, να κατακτά τίτλους. Βλέπουμε για παράδειγμα τι έχει συμβεί στο Πόλο, εκεί και αν έχει γίνει κοσμογονία. Έτσι, ένα τμήμα που μέχρι πρότινος πάλευε να γίνει πρωταγωνιστικό και από πέρσι και νομίζω πολύ περισσότερο φέτος θα έχει αυξημένες και έχει αυξημένες πιθανότητες να κατακτήσει τίτλους. Σε ένα άθλημα που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να έχει ανταγωνιστικά τμήματα τα προηγούμενα χρόνια. Που παίζει και στο Champions League, έτσι, πολύ σωστά. Οπότε, δόξα τω Θεώ να πω ότι αυτή η περίοδος, για να το κλείσω, και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο, και στον Εραστέχνη, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Να το φτύσουμε, να μην το ματιάσουμε,
0: έτσι,
1: και να συνεχίσουν τα πράγματα έτσι. Ωραίο μπάσκετ είδαμε χθες, κύριε. Ωραίο μπασκετάκι.
2: Να πω κάτι τώρα εδώ, γιατί έρχονται και διάφορα μηνύματα και γαργαλιά μου. Έρχονται διάφορα μηνύματα του τύπου. Ναι, σε λίγο θα πληρώνει και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για να πάει να τους δει, για να πάει να τον δουν. Ναι, είπε. Αντί να χαιρόμαστε να έχουμε φθηνά εισιτήρια προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος ποδοσφαιρικά μάτς, μπασκετικά μάτς, που έχει γίνει πια πολύ δύσκολο σπορ και πολύ ακριβό σπορ, αντί να βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, διάβαζα χθες το φθηνότερο εισιτήριο στον Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το φθηνότερο θα είναι 479 ευρώ. Το φθηνότερο. Για να πάει να δεις τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Κατά μέσο όρο τα εισιτήρια θα κοστίζουν 700 ευρώ. 700 ευρώ για να πας να δεις τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Περισσότερο σου κοστίζει το εισιτήριο να πάει να το δεις το μάτς από ότι να πας στο αεροπλάνο και να πας να μείνεις και να γυρίσεις. Αντί να παίρνουμε παράδειγμα, και γι' αυτό υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις.
0: Τις κινητοποιήσεις στην Αγγλία και στη Γερμανία.
2: Ναι. Αντί να παίρνουμε για παράδειγμα και γενικά τον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται, ότι βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί στους δρόμους επειδή έκαναν έξωση σε μια γιαγιά και άλλαξαν την απόφαση, εμείς εδώ μένουμε στη λογική. Τι, ότι πρέπει να είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Όχι, μωρέ, το κάνετε για να μην είστε άδειες εξέδρες τώρα. Φτηνή πολιτική είναι αυτή, εντάξει.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από το γιατί να έχουμε ακριβά εισιτήρια όταν στα περισσότερα γήπεδα κάνουμε κουβέντα, ας πούμε, για παράδειγμα τις τιμές στη Λιβαδιά. Καλά κάνει ο κ. Κομπότσο, όμως ξαναπέω, κανείς μπαβάζει το εισιτήριο όσο θέλει, 40 ευρώ και 50. Δηλαδή θέλω να πω, στο Ολυμπιακό στάδιο, σε ένα γήπεδο το οποίο χωρά 65.000 κόσμο, okay, για μένα έχεις δύο δρόμους αφού την ανοίξαμε την κουβέντα. Ο ένας είναι να πεις τι θα κάνω για να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται, γιατί πάω να πάρω και το πρωτάθλημα και αυτό το γήπεδο δεν είναι έδρα, οπότε πρέπει να έχει σε κάθε μάτς 25, 30, 40 χιλιάδες κόσμο για να έχουν οι παίκτες, η ομάδα, το feeling της έδρας, ή να πάρεις έναν άλλον δρόμο που ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει πάρει και δεν τον έχει πάρει ποτέ στο Ολυμπιακό στάδιο, και να πει θα έχω ακριβά εισιτήρια γιατί έχω μια πολύ ακριβή ομάδα. Ωραία, θα παίζεις μπροστά σε 10.000 κόσμο.
2: Ναι, εγώ λέω πέρα από αυτό. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα πάει. Θα πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και. Κατά την άποψή μου, και αυτό αφορά κάθε ομάδα, το Καραϊσκάκι, την Όργουνα Ερίνα, τη Νέα Τούμπα, την Παλιά Τούμπα, το Βικελίδης κτλ. Δεν γίνεται να μην έχεις στις 40.000 γήπεδο 3, 4, 5.000 εισιτήρια που να μπορούν να είναι προσβάσιμα το να δει την ομάδα του ο καθένας. Mm-hmm. 35.000 εισιτήρια ακριβά με βάση το νόμο της αγοράς και της ζήτησης, αλλά και 4-5.000 εισιτήρια των 10-15 ευρώ να μπορεί να πάει ο καθένας. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας.
0: Δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιον.
2: Ναι, δεν μπορεί να πάει ο καθένας με 50 ευρώ και 60 και 70 εισιτήριο. Δεν μπορεί να πάει. Είναι τόσο απλό όσο το περιγράφω.
1: Και σκέψου,
2: δεν μπορεί να πάει το παιδί του και να πάει και να θέλει 150 ευρώ όταν βγάζει 800 ευρώ το μήνα για να πάει μια φορά στο γήπεδο. Δεν γίνεται.
1: Τα αθλητικά θεάματα, το ποδόσφαιρο, είναι για τους οπαδούς. Ε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς δεν υπάρχει.
2: Και προσέξτε, εγώ δεν αναφέρομαι ούτε στους οργανωμένους. Ούτε στο. Ναι, δεν λέω για αυτούς. Λέω.
0: Στον περιστασιακό επισκέπτη του γηπέδου.
2: Ναι. Ναι. Και να εναλλάσσονται αυτοί. Να μην είναι οι
1: ίδιοι. Δηλαδή τώρα τα εισιτήρια, ας πούμε, που έχει ο Παναθηναϊκός που ξεκινούν από 15 ευρώ, που επί της ουσίας είναι 10, γιατί είναι και 5 ευρώ για τον ερασιτέχνη, είναι πολύ normal τιμή.
2: Προφανώς.
1: Εντάξει. Αν για παράδειγμα είναι όλα τα εισιτήρια αυτό που λες του χρόνου στο Βοτανικό, okay, αγορά και ζήτηση, ναι, το ακούω.
2: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος ημέρας το πιο σημαντικό από όλα. Και από τα λεφτά της εταιρείας και από την εικόνα του γηπέδου, είναι αυτό το οποίο λες εσύ, Μιχάλη μου. Να μην αποκλείσει κανένας τον κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα και θέλει να πάει στο γήπεδο. Μην του βάζεις το εισιτήριο 50 και 100 ευρώ, γιατί για να έρθει, σκέψα και δύο παιδιά. Θα δώσει δηλαδή 150 ευρώ.
0: Ναι, είναι απογορευτικό.
2: Δεν θα τα δώσει, Νίκο. Δεν θα πάει. Δεν πηγαίνει στο γήπεδο πια. Του απαγορεύσαμε να πηγαίνει στο γήπεδο ενός ανθρώπου που βγάζει 1000 ευρώ το μήνα.
1: Σωστό.
0: Αυτά. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Γεια σας, φίλοι μου.
2: Χαίρετε,
0: καλημέρα σας. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην BWIN η κερκίδα είναι full βαραδιά EuroLeague και απολαμβάνει τον Μπολόνια Ολυμπιακός με 0% γκανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Να δω

0: ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κυλάει και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και τι έχει να μας πει ο κύριος Κερτζόγλου. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Τι κάνετε παιδε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά και εμείς.
0: Μπράβο. Ηρεμία.
1: Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, παιδιά, είναι όπως όλα τα ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Ακριβώς. Αν θέλουμε να πούμε, ας πούμε, κάτι σαν είδηση, είναι ότι τελικά η ΑΕΚ δεν θα μείνει στο Λέστερ. Και δεν θα προπονείται στο προπονητήριο του Λέστερ. Δεν έχουμε ακόμη, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σου πω που θα πάει, αλλά το Λέστερ τελικά δεν θα γίνει και δεν θα γίνει λόγω της πόλης. Δηλαδή θεώρησαν ότι η πόλη δεν είναι για τόσες μέρες παραμονή.
0: Τι για μπουζούκια πάμε ρε Σικώστα?
1: Όχι, όχι.
2: Τι νούμερο είσαι?
1: Η κατάσταση, όχι για διασκέδαση, για εντάξει. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση, ότι τέλος πάντων
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για αυτόν τον λόγο δεν θα πάει εκεί, θα πάει αλλού, θα δούμε πού και πώς. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι τελικά μάλλον θα μείνει το βράδυ μετά το παιχνίδι με τη City στο Manchester και θα επιστρέψει την Τετάρτη το μεσημέρι εκεί προς το απόγευμα. Οπότε είναι και αυτή μια αλλαγή.
2: Και λογικό είναι αυτό. Αφού είναι τρίτο μάτς, δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ταλαιπωρία του ξενυχτιού. Γιατί αν έφευγε μετά το μάτς,
0: θα γίνει στην
2: Ελλάδα 6-7 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι. Ξέρεις, επειδή είναι και πολλές ημέρες, παιδί μου, μήπως υπήρχε αυτή η σκέψη αρχικά, δηλαδή έτσι το είχε κλείσει. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε και άλλαξε. Αρχικά έτσι ήταν το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Γυρίσαμε το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω πώς, γιατί τροποποιήθηκε και πώς, έτσι έμαθα σήμερα δηλαδή. Οπότε είναι αυτό. Θα μείνει αρκετός κόσμος εκεί όλες τις μέρες, από ό,τι μαθαίνω. Δηλαδή οι τυχεροί που έχουν βρει εισιτήρια, οι άλλοι που μπορεί να μείνουν και να έχουν και αυτές τις μέρες στην Αγγλία, μήπως θα την βρουν από τη τώρα περιμένουμε.
0: Αυτό είναι χλωμό όμως, έτσι.
1: Γενικά είναι χλωμό, ναι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα στη Σίτη θα υπάρχει και μια συσπήρωση λόγω αυτού που έγινε. Και παρότι πολλές φορές δεν ήταν sold out, θα το πάει κάτι.
2: Ναι, ειδικά τέτοια μάτς.
1: Ειδικά τέτοια μάτς. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι λόγω της κατάστασης.
0: Να στηρίξουν το ΣΕΙΧΗ στο δίκτυο αγώνα που δίνει.
1: Την ομάδα, ρε, εσύ, τώρα. Η οπαδή είναι με την ομάδα τώρα.
0: Μ' αρέσει να γίνομαι προκλητικός στον Καραλή, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Ο Καραλής, όπως άκουσα μια ανάλυση του, στο τέλος θα ζητηθεί συγγνώμη από τη ΣΥΤΗ. Από την ομοσπονδία, οπότε και εγώ αποφεύγω να παίρνω θέση για να μην μπω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Να τρέχουμε να ζητάμε συγγνώμη.
0: Μην λογοδοτήσεις.
1: Μόλις δικαιωθεί ο Γιάννης, δηλαδή μην έχω και αυτή την υποχρέωση.
0: Να σου πω κάτι, για καλό Κυριακό, κάνε λίγο τα χείριθμα αραβικά, πώς ζητάμε συγγνώμη. Μήπως χρειαστεί, ρε παιδί μου. Μήπως χρειαστεί. Να στείλουμε κανένα ηχητικό. Να πούμε εμείς μαζί με τους άλλους, κύριε.
1: Επειδή είχαμε μια σύντομη έτσι. Τηλεφωνική επαφή, ομαδική θα έλεγα. Είμαστε τρεις-τέσσερις που μιλάγαμε. Από τη μία πλευρά, ο Γιάννης από την άλλη. Εντάξει, τέσσερις καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ λίγοι για τον Γιάννη.
0: Καλά εννοείται.
1: Στην ερώτησή μου, σε ποια κατηγορία αθωώθηκε η Σίτη, δεν απάντησε.
0: Μα δεν υπήρχε απάντηση να δώσει.
1: Μα είπαν ότι σε μία αθώθηκε.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν ξέρω εγώ.
1: Στις 14 είπαν ότι καταδικάστηκε σε 113.
2: Από τις 115 στις 114.
0: Ναι.
1: Εντάξει, sorry.
2: Ναι.
1: Αυτό. Και δεν έχει, δεν ξέρω.
2: Αυτό το έγραψε το Αθλέτικο. Ναι. Η Premier League στην ανακοίνωσή της δεν το διευκρίνησε αυτό. Είπε βρέθηκε ένοχη σε όλες τις κατηγορίες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
2: Μπορεί να μην υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω γι' αυτό. Μπορεί και να υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Το Αθλητικό βέβαια είναι στις υποθέσεις, οπότε σίγουρα δεν μπορεί να είναι και 115 διαφορετικές κατηγορίες γιατί θα τα είχαν κάνει όλα, επειδή θα ήταν ο ποινικός κώδικας για τη δεδιά.
2: Ναι.
0: Συνεχίζει και επιβαρύνει τη θέση του απέναντι στους Σέιχη όμως. Και τον Γιάννη Καραλή.
2: Κυρίως τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ενώ θα είχαν κατηγορηθεί.
2: Γιατί υπάρχει και μία περίπτωση ο Σέιχη να μην ακούει. Μία περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Γιάννης αποκλείεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά λοιπόν για την Αγγλία.
0: Ωραία, με τραυματίες έχουμε τίποτα ή παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως είχε, δηλαδή αρχές επόμενης εβδομάδας μπαίνουν.
1: Και απλά θεωρώ ότι, ας πούμε, για παράδειγμα ο Στρακώστα που περιμένουμε να γυρίσει μετά.
0: Δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί.
1: Όχι. Λογικά, αν είναι να παίξει στο Champions, θα πρέπει να παίξει με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει κατευθείαν να παίξει. Εκτιμώ δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να πάει κατευθείαν να παίξει στο Champions League.
2: Ναι, θα του δώσει ένα μάτς πριν.
1: Αν δεν παίξει, μπορεί να χρειαστεί μετά να κάνει λίγο υπομονή, να επανέλθει λίγο πιο μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρω ότι είναι καλά.
2: Συμβαίνει δηλαδή αυτό και πολλές φορές οι προπονητές το θεωρούν και το δίκαιο. Όταν ο δεύτερος τερματοφύλακας παίρνει την ευκαιρία και είναι εντυπωσιακός, να μένει ένα διάστημα ναι, πρώτος.
0: Όχι μόνο εντυπωσιακός, και αρκετά καλός να είναι.
2: Ναι, όπως ήταν ο Τσιφτής, ας πούμε. Μπράβο. Συνέβη πέρυσι στον Πάο. Γύρισε ο Παυλέγκα, αλλά ο Τσιφτής θα είχε σπάσει και έμεινε ένα διάστημα βασικός.
1: Δεν θεωρώ ότι τον δικαίωσε και πολύ πάντως. Αν το βάλεις σε συνολικό έτσι. Τέλος πάντων. Ότι αυτό είναι άλλη ομάδα. Για την ΑΕΚ δεν ξέρουμε, γιατί ο Στρακώστα είχε εκείνο το θέμα που είχε, έκανε μόλις τελείωσε και πήρε μαθηματικά το πρωτάθλημα, έκανε την επέμβαση, εκεί έχασε ένα χρονικό διάστημα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που έχει τραυματισμό μέσα σε αγωνιστική περίοδο. Οπότε να δούμε πώς θα το χειριστεί και ο Νίκολης. Σίγουρα είναι πολύ ευχαριστημένος από τον Πινιόλη, όπως είναι όλοι στην ΑΕΚ, εννοείται, δεν μπορεί να μην είναι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει η αλλαγή ή μπορεί να μείνει κάποια μάτσα ακόμη ο Μπρινιόλη. Θεωρώ ότι έχει τεράστια εμπιστοσύνη στο 300 ο Νίκολης και μεγάλη εκτίμηση. Και να δούμε. Το πιο πιθανό θεωρώ ότι αν είναι στο 100% θα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά,
0: ωραία.
1: Θα πούμε και αύριο.
0: Περιττώ να σου πω ότι μου εστάλει ήδη κείμενο.
1: Προειδοποιητικό.
0: Όχι, είναι κείμενο ανάλυση, γιατί θα ζητήσει συγγνώμη. Δεν το διαβάζω το ρόλο. γιατί θα ζητήσει συγγνώμη τον Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο στη City.
2: Εγώ τα ξέρα και έχω αφήσει το κινητό έξω. Το ξέχασα.
0: Βέβαια, το μήνυμα είναι ως εξής. Το έχω στείλει ήδη στο Μιχάλη. Άνω κάτω τελεία.
2: Γι' αυτό το είπα.
0: Τακ και σκάει το Σεντόνι.
2: Για αυτό το είπα. Έχω αφήσει το κινητό στο γραφείο του Βάιου. Το ξέχασα.
0: Ωραία. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλή συνέχεια, παιδε.
0: Μπλέξαμε. Άντε να αρχίσει το πρωτάθλημα, ξεμπλέξουμε. Άντε, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής, ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και PU Hybrid από την Novamix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταρατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζοντα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες

0: και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο tipa.gov.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3 στα 3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Bwin Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Bwin Sport FM 94,6.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Αυτός είσαι. Αυτός είσαι. Τώρα είναι Χάρης Χριστόγλου κανονικός. Α, πήγε και στο Κώστα το μηνυματάκι. Ορίστε. Τόσο λέει τώρα ο Κώστας. Το ίδιο μήνυμα πήγε στον Κώστα. Σπαμάρει ο Καραλής.
1: Ποιος Κώστας?
0: Κωνσταντζόγλου, πήγε στον Κώστα το μηνυματάκι.
1: Επειδή εμείς είμαστε εκπομπή που φιλοξενούμε όλες τις απόψεις. Ωραίο,
0: ναι.
1: Η επιχειρηματολογία του Γιάννη είναι ότι η 115η κατηγορία στην οποία κρίθηκε αθώα η Manchester City είναι η πλέον σημαντική, διότι είναι αυτή που λέει ότι με σκοπό η City αύξησε
0: χορηγικά
1: και τα λοιπά και απέκρυψε στοιχεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή ακριβώς αυτή είναι η πιο σημαντική κατηγορία και σε αυτήν να αθωώθηκε,
0: μπορεί να πέσουν όλα σαν χαρτινός πύργος. Μπορεί, κάπως έτσι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα κείμενο του Independent, το οποίο κείμενο ξεκινάει με τη φράση, είναι πολύ ωραία φράση με την οποία ξεκινάει. Πηγές εντός υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Οι υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: για να επιληθεί. Δεν λέει δηλαδή ότι θα αθωθεί 2-3 χρόνια για να αθωθεί, για να επιληθεί. Και καταλήγει με το πηγές κοντά στον Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Έτσι.
1: Επιμένουν ότι.
0: Δεν έχω καμία ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, okay. Έτσι κι αλλιώς, μας έχει πάρει πολύ καιρό αυτό. Αρχίζει και θυμίζει ελληνική δικαιοσύνη το θέμα της City.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, να πούμε το.
1: Τώρα πάντως, οι αρμόδιες αρχές πέρα από την πλάκα λένε ότι είναι θέμα 15-20 ημερών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Ναι. Δηλαδή, έχει μέχρι αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, μας το ανέλησε ο Χρήστος χθες.
1: Ναι.
0: Ότι από εδώ και πέρα. Είναι, ναι, και μετά σε 4 εβδομάδων.
1: Ναι, βγαίνουν αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τσανάκα. Είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσανάκα, πώς είστε?
2: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Μια χαρά εσείς. Τι γίνεται στο προπονητικό, Φουστέρ, τελικά μάθαμε τι ρόλο αναλαμβάνει.
2: Κυρίως προπονητικός θα είναι ο ρόλος του. Απλά περιμένουμε να ανακοινωθεί ο ρόλος του για να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή,
1: πρώτη ομάδα.
2: Ναι, φαίνεται πως θα είναι στην πρώτη ομάδα. Στο επιτελείο του Ιμανόλ ουσιαστικά ήταν μια, πώς να το πω, μια επιλογή του Κορδόν.
0: Γιατί το λέμε
2: Ιμανόλ?
1: Δεν βάζει, σε λέγει σαν.
2: Και στην Ισπανία η Μανόλο φωνάζει.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Η Μανόλο λέγανε και στην Ισπανία. Ήταν μια επιλογή εντάξει και του συλλόγου αλλά και του Κορδόν. Νομίζω πως θα είναι σε άμεση συνεργασία και ένας ειδικός κρίκος και μεταξύ του Κορδόν και του τεχνικού επιτελείου.
0: Mm-hmm.
2: Θα έχει ένα προπονητικό ρόλο, απλά να δούμε ακριβώς τι θα είναι. Μπορεί να είναι και ένας ρόλος τύπου προσωπικής βελτίωσης ποδοσφαιριστών, κάτι που το έχει ξανακάνει στην καριέρα του. Ο ίδιος επειδή θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και ήδη έχει ασχοληθεί. Περισσότερο στη Βαλένθια και στη Βιγιαρεάλ τα τμήματα υποδομών. Και θέλει να ασχοληθεί. Γι' αυτό και νομίζω ότι και ο ίδιος ήθελε αυτό το προπονητικό ρόλο. Είναι στο Ρέντι κάθε μέρα, όλες αυτές τις μέρες εδώ, τις 3-4 μέρες που είναι εδώ στη χώρα μας. Παρακολουθεί τις προπονήσεις, συνομιλεί κάθε μέρα. Και πλέον απομένει το τυπικό σκέλος δηλαδή για την επιστροφή του Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, τώρα στις προπονήσεις το βάρος έχει πέσει πολύ στο τακτικό κομμάτι.
0: Ξέρεις, εδώ θα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και τον Φουστέρ αν μπορεί να παραχθεί και ένας προπονητής από τον Ολυμπιακό μέσα.
1: Ναι.
0: Ως πρώτος.
1: Ναι.
0: Όχι για αύριο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, όχι για αύριο, αλλά για σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα, ας πούμε.
2: Ναι, οκ. Δεν θα έλεγα το αντίθετο. Κάτι αντίστοιχο όπως έγινε και με τον Σιλαϊδόπουλο. Mm-hmm. Που μπορεί να μένει πριν να ήταν στον Πάνακο, αλλά.
1: Παρεπτόσεις ξέρουμε πόσα. Έχει προώ. Ο Φουστέρ. Έχει φτάσει στο προώ.
2: Όχι, γι' αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Αυτό όμως λύνεται. Πάει, κάνει τα μαθήματα.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν έχει πάρει το προώ, πιθανότατα το έχει στο μυαλό του κι αυτός.
0: Ναι.
1: Για
0: να ξεκινάει όμως την παρουσία του σε προπονητικά προγράμματα όπως η Βαλένθια, μας είπε ο Γιώργος, τώρα είναι στον Ολυμπιακό αυτό, θα το έχει στο νου του. Λογικά θα το έχει προγραμματίσει ο άνθρωπος, αν δεν το έχει ήδη.
2: Ναι,
1: μπορεί
2: ναι,
1: στο μυαλό του να έχει τις ακαδημίες. Αυτή είναι η δουλειά.
2: Νομίζω πάντως ότι δεν έχει πρόβλημα. Ιδίως του αρέσει να ασχοληθεί και με τις ακαδημίες, γιατί ασχολήθηκε σε ένα κομμάτι και στη Βαλένθια και στη Βιγιαρεάλ, στις ακαδημίες. δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Αλλά νομίζω πως ο μακροπρόθεσμος στόχος του έτσι είναι να γίνει και προπονητής πρώτης ομάδας. Δεν το λέω απαραίτητα για τον Ολυμπιακό. Πώς το λέω. Τώρα στις προπονήσεις το βάρος έχει πέσει αρκετά στο τακτικό κομμάτι και μέσα στις προπονήσεις για το πώς θέλει ο Μανώλης να παίζει η ομάδα, για το πώς θέλει να επιτίθεται κυρίως. Και γεμίζοντας αρκετά τον άξονα, φέροντας την μπάλα αρκετά μέσα στον χώρο του άξονα και επιδιώκοντας διάφορες συνεργασίες. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, το έχουμε ξαναπεί λόγω των αρκετών απουσιών, αλλά με το πρακτικό γι' αυτό δουλεύει αρκετά. Αρκετή ανάλυση, αρκετό βίντεο για να δείξει πράγματα που θέλει και πράγματα που δεν θέλει βάσει των τριών προηγούμενων αγώνων, βασικά βάσει όλη σεζόνος τώρα του Ολυμπιακού.
1: Άρα βίντεο Ολυμπιακού λες, όχι αντιπάλων.
2: Ναι. Προς το παρόν είναι βίντεο Ολυμπιακού. Αλλά ο ίδιος έχει στο μυαλό του και τα δύο επόμενα παιχνίδια. Λέω και τα δύο, και τον Παναθηναϊκό και την Μαρσέη, γιατί υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, στο μάτς των Παναθηναϊκών είναι το πιθανότερο σενάριο, δείχνει να ξεκινήσει ο Μάριος, ο Μοντελματζή στην κορυφή της επίθεσης. Με τη Μαρσέη ο Μοντελματζή δεν μπορεί να παίξει, έτσι.
0: Σωστό.
2: Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Όπου εκεί διαφοροποιούνται δηλαδή τα πλάνα και θα πρέπει να παίξει ή τον Γκονζάλες ή τον Γιάρεμτσουκ. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί και ο Γκονζάλες θα γυρίσει Τετάρτη-Πέμπτη όπως λέγαμε. Οπότε θα έχει ήδη έναν φρέσκο επιθετικό πίσω, τον Αφρικανό, τον Μοντελματζή, συν τον Γιάρεμτσουκ που τελευταίο μάτς παίζει τη Δευτέρα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Και μετά ο Γκονζάλες είτε χρησιμοποιηθεί για λίγο είτε καθόλου, θα μπορεί να τον έχει διαθέσιμο και σε καλή κατάσταση εν ώψη Μαρσέη. Τα σκέφτεται για αυτά ο προπονητής, γιατί και ο Φρόιλερ, όπως λέγαμε χθες, είναι ένας παίκτης που μπορεί να έχει ρυθμό, αλλά θα επιβαρυνθεί όπως και να το κάνουμε κόντρα με την Ελβετία. Βέβαια δεν νομίζω ότι θα είναι ένας παίκτης που θα λείψει από την εντεκάδα, αλλά υπάρχουν και άλλοι προσφέρειες. Υπάρχει ο Πουέρτα που έρχεται αργά, γέννησε παρελθόντως και η γυναίκα του πριν δύο μέρες. Εντάξει, χαρούμενος είναι και ο ίδιος, παίζει για την εκεί του, έκανε και το πρώτο παιδάκι.
0: Μπράβο, τον του ζήσει.
2: Αλλά και αυτός θα αργήσει επίσης να έρθει.
0: Ναι.
2: Είναι όλα αυτά ζητήματα, γι' αυτό λέω ότι κοιτάζει και σχεδιάζει και τα δύο παιχνίδια. Ασφαλώς δίνει προτεραιότητα στο αμέσως επόμενο, δηλαδή στον Παναθηναϊκό. Αλλά...
1: Σιπιόν είναι καλά.
2: Ο Σιπιόν μια χαρά είναι, ναι.
1: Okay.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Ο Μπέιλι και ο Σα είναι οι δύο που έχουν αυτά τα ζητήματα. Ο Σα είχε τη θλάση, ο Μπέιλι είχε κάποιες ενοχλήσεις. Και την μπήκε και άμεσα και γρήγορα, εγώ θα πω.
0: Ναι, απότομα.
2: Απότομα, να το πούμε έτσι καλύτερα. Και όταν έχεις και αποχή αρκετών εβδομάδων, έβγαλε κάποιες ενοχλήσεις, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό τώρα και οι δύο πηγαίνουν συντηρητικά, ώστε την επόμενη εβδομάδα να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα σαν έξτρα επιλογές. Γιατί είναι και οι δύο παίχτες, είναι οι δύο από τους παίχτες, για να μην πω οι παίχτες, συγκεκριμένα που ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά. Και από τους δύο.
0: Έχει UEFA Pro Φουστέρ από το 19.
1: Okay.
0: Έστειλε ο Μάνος Ζερβάκης, ναι.
1: Ωραία.
0: Ρεπόρτερ φωτιά.
1: Ναι.
2: δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές περιμένει πάρα πολλά Ολυμπιακός. Ιδιαίτερα και από τον Σα, που ήδη έχει αρχίσει να παίζει, αλλά σίγουρα θέλει πολλά περισσότερο Ολυμπιακός, αλλά και φυσικά και από τον Μπέιλι. Μπορεί για τον Μπέιλι να κάνει λίγο μεγαλύτερη υπομονή, λόγω του ότι δεν είχε βγάλει όλη την προετοιμασία και ασφαλώς χρειάζεται λίγο τον χρόνο του, αλλά και οι δύο είναι υπεραπαραίτητοι για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα σε ένα μήνα που είχε 8 μάτς πάρα πολύ κομβικά που θα οριοθετήσουν και τους στόχους του Ολυμπιακού σε όλες οι οργανώσεις, είναι ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι σύνθετο το έργο του Αλγού Αθήλ τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν. Και με δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τους στόχους των Ερυθρολεύκων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ξεκινήσει καλά στο Europa League. Δηλαδή, ναι. Έχει κάνει καλύτερη κίνηση βαθμολογικά από ό,τι έκανε πέρσι στο Champions League, για παράδειγμα. Το πήρε το match που έπρεπε να πάρει. Οπότε, λοιπόν, έχει μία. Όχι άνεση, έχει ένα καλό ξεκίνημα σε αυτή την πορεία.
2: Αυτό το match που κοίταξε τον Ολυμπιακό είναι το πάμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί σε περίπτωση νίκης. Κλείνει την ψαλίδα από νωρίς. Εντάξει, στην ισοπαλία δεν λες ότι χάνεται. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε και πάνω από την άλλη μεριά. Αλλά σε περίπτωση ήττας του Ολυμπιακού.
0: Ναι, μένει πίσω αρκετά. Ναι.
2: Το μείον 8 στην έκτη αγωνιστική είναι κάτι που προβληματίζει σίγουρα πάρα πολύ.
0: Βέβαια,
2: και προσθέτει πάρα πολύ άγχος για τη συνέχεια.
0: Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα σας. Θα μας πεις κάτι σημαντικό, κύριε Τσόχο?
1: Βεβαίως.
0: Για πες μας.
1: Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο Αρχόνας αρχίζει με γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, για πάμε Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πώς κυλάνε εκεί οι μέρες. Δημήτρης Μπατζόγλου μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Οι μέρες. Τη μια μέρα γεμίζει το κλειστό για την ομάδα μπάσκετ. Την άλλη μέρα γεμίζει τούμπα για την εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ δεν είναι σε πρώτο πλάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είχαμε λίγο τράκ χθες, Δημήτρη, ε.
1: Είχαμε, ναι, βέβαια.
0: Είχαμε λίγο τράκ, ναι.
1: Είχαμε τράκ στο γεμάτο γήπεδο. Ένα ψήλωμα μετά από τις εμφανίσεις στην Αθήνα με το Super Cup. Πολύ φυσιολογικά όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ότι στο τέλος σε μια πολύ μέτρια βραδιά το ΠΑΟΚ κέρδισε με 15 πόντους. Αυτό δηλαδή.
0: Αυτό δείχνει το βάθος και την ποιότητα της ομάδας.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Με ένα ξέσπασμα ενός παίχτη την τελευταία περίοδο, του Ταϊρή, που έβαλε 19 πόντους, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 15.
0: Mm.
1: Σε μια βραδιά που αναλαμβάνω ήταν αρκετά μέτρια, με ένα τρακ όπως είπες, με ένα ξάφνιασμα τον αντίπαλο. Πολύ φυσιολογικά πράγματα για το ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά έτσι θα πάει, πιστεύω, με γεμάτο γήπεδο και με πολύ πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά και ποιότητα μέσα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ που παίζει πρωτάθλημα τώρα το Σάββατο στη Μύκονο. Mm-hmm. Ξεκινάει mm-hmm. και την άλλη εβδομάδα πηγαίνει στο Σεράγεβο για να παίξει με την Μπόσνα για την Ευρώπη.
0: Εκεί θα κάνει περίπατο, να ξέρεις.
2: Ναι. Δεν είναι και μέγεθος, μωρέ.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Τι?
0: Είναι ότι δεν θα έχει το, ξέρεις, δεν θα έχει το κόσμο αυτό.
2: Καλά, και αυτό θα συνηθίσει να παίζει εκεί.
0: Ναι,
1: σωστό. Η διαχείριση γενικώς
0: των συναισθημάτων, το συναισθημάτων
1: του προκαλώ. Και τη έδρα. Αυτό ρωτήσαμε χθες και τον Γιωβάνοβιτς για το ότι η εθνική εντός έδρας με μεγάλους αντιπάλους χάνει εδώ και πολλά χρόνια. Πολύ πιο εύκολα παίρνει αποτέλεσμα με τους μεγάλους, επαναλαμβάνω, τύπου Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, εκτός έδρας από ό,τι εντός. Γιατί πολλές φορές αυτή τη γεμάτη κερκίδα και την ορμή που δίνει σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Θα το δούμε και απόψε τι θα κάνει. Στο τέλος είπε ο Γιωβάνοβιτς, αφού μπορούμε εκτός, γιατί να μην μπορούμε και εντός. Και φυσικά το ευχόμαστε απόψε το βράδυ. Τώρα για τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, είδηση δεν υπάρχει. Οι δύο ποδοσφαιριστές που περιμένουμε και είναι τραυματίες θα χειρουργηθούν την άλλη εβδομάδα. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση για το ποια μέρα ακριβώς.
0: Δεν έχουν καθυστερήσει λίγο, ρε Δημήτρη, εδώ.
1: Καθυστέρησαν, ναι. Στην αναζήτηση
0: της ιδανικής κατάστασης, ναι, ναι,
1: ναι. Γιατρών. Ναι. Γιατί είναι σύνθετο θέμα που αφορά συνεργασία και του ΠΑΟΚ αλλά και τη δική τους απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το σώμα το καθένας φυσικά το διαχειρίζεται μόνος του και θέλει να αποφασίσει και εκείνος αφού ενημερωθεί και ρωτήσει. Άρα την άλλη εβδομάδα πάει το χειρουργείο. Ο Ντεσπότοφ ακόμα δεν καταφέρνει να μπει. Σίγουρα θα τον περιμένουμε κι άλλο στη δική του επιστροφή. Πολλές επιστροφές θα έχει από Δευτέρα με διεθνείς, αλλά και τους Διέγκο Κώστα, Ελουστόντο και Γιαννούλη, που ουσιαστικά από τη Δευτέρα θα μιλάμε για κανονική προετοιμασία ομάδας για να μπει ξανά στο γήπεδο, και δεδομένου ότι αύριο θα γίνει εσωτερικό διπλό αντί για φιλικό παιχνίδι, μια και δεν βρέθηκε αντίπαλος. Αυτά τα ολίγα είναι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι και ο ΠΑΟΚ σε μια ημί προετοιμασία, ώστε από Δευτέρα που θα επιστρέφουν οι διεθνείς αλλά και οι πάρα πολλοί τραυματίες να υπάρχει μια κανονική ομάδα στο γήπεδο.
0: Είμαστε. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε, πολύ.
2: Καλημέρα. Χαίρετε.
0: Τώρα εδώ έχει μεγάλη αξία να δούμε πώς θα γυρίσουν, πώς θα επηρεαστούν οι ομάδες, φίλε, από το.
2: Καλά, βέβαια. Και γενικά είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Ναι. Μου έκανες παγάκια. Δεν μου έκανες. Κάνω εγώ. Αχ. Ωραίος ο κουβάς καφέ, ρε φίλε, πρωί. Ωραίος, να πιάνεις το ποτήρι για ένα μπαρί, καταλαβες. να λες έχω καφέ. Έχω καφέ σκέτο του τρελού.
2: Ήρθε αργά.
0: Ήρθε αργά, αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Οπότε λοιπόν όλα καλά. Λύθηκαν τα ζητήματά μας όλα προς καιρός. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Κεφαλάς μόλις ολοκλήρωσε τη συνομιλία του με τον Χρήστο Τυρακόπουλο, ο οποίος είναι στη Σαλόνικα, έτοιμος να περιγράψει, να ξελαριγκιαστεί για. Α, εδώ είναι. Χρήστο μου, δεν έχεις πάει πάνω. Καλημέρα.
3: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σήμερα για Νόβα είναι ο Γιάννης, ο Πάγκος.
0: Ωραία.
3: Κυριακή είναι ο Ηλίας ο Βλάχος. Εγώ ξανακάνω Ολλανδία έξω και Σερβία μέσα.
0: Στο Α, είσαι εδώ.
3: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
0: Okay.
3: Είμαι εδώ και το Σάββατο είμαι κανονικά και στην εκπομπή. Το λέω για να μην πάθει κανένα τέτοιο.
0: Ο Χρωτοθέμιος.
3: Ο Σταύρος, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: γιατί το έχω πει ότι θα είμαι εδώ. Ναι, γιατί είναι πολλές ημέρες συνεχόμενες και ήταν δύσκολο να είμαι, γιατί είναι και οι τελευταίες μέρες εγγραφών της σχολής. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
0: Πώς πάνε τα παιδιά, έρχονται, έρχονται.
3: Έρχονται πολλά, ναι.
0: Μπράβο.
3: Το λένε κατευθείαν, ρωτάνε. Θα είναι ο κύριος Τσούτσικας, το βέβαια. Θα είναι ο κύριος Τσόχος. Λίμον, αν δεν είναι ο κύριος Τσόχος, ποιος θα είναι.
0: Καλά, εντάξει.
3: Τα δύο πράγματα τα βασικά που ρωτάνε. Το τρίτο θα είναι του Σαρδάρα.
0: Χρήστο μου, να σου πω κάτι. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Τώρα, όχι, να μιλήσουμε με γεγονότα. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ έχει βγάλει πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Πάρα πολλούς επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες. Σε επίπεδο ντιβάς έχει βγάλει έναν. Τον Τσόχο.
3: Είναι το Μιχάλη, εντάξει.
0: Δηλαδή να είμαστε σοβαροί, έτσι. Δηλαδή να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί.
3: Και ο Στέφανος είναι, ντίβα επίσης.
0: Βεβαίως, ναι, εντάξει.
3: Νομίζω ότι παραπάνω και από τον Τσόχο και τον Στέφανο, νομίζω θα συμφωνήσει και ο Μιχάλης τώρα αμέσως εδώ, είναι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας.
0: Ο Κωνσταβάρας, όχι, εγώ διαφωνώ εδώ. Θα πω το εξής. Ότι ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας.
3: Μια κατηγορία μόνο.
0: Όχι, Χριστό μου, ο Σωτήρης ήρθε ντίβα. Από σπουδαστή. Κατάλαβε.
2: Μη σου πω, γεννήθηκε
0: ο Στέφανος για παράδειγμα.
2: Γεννήθηκε
0: ο Στέφανος. Ο Στέφανος έκανε λάτζα στη ζωή του πολύ. Δούλεψε υπό αντίξωες συνθήκες. Εσύ επίσης, ντίβα πολύ. Χώθηκες μέσα σε αρχεία καναλιών, αυτό και το άλλο. Ο Κωνσταβάρας ήταν με το σκάφος.
3: Αυτό είναι επικόρη.
0: Δηλαδή, μην λέμε τώρα.
2: Τι εννοείς ήρθε με το σκάφος να γραφτεί.
0: Περίπου.
3: Όχι, καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι του Σπορεφέμ, όπου γίνεται ένας κακός χαμός, ακόμα όλοι μας ψαχνόμαστε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Και του είναι, και λέει, του λέει, κύριε Γιώργο, του λέει.
0: Δεν μπορώ να έρθω Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, μπορώ να λείψω. Μου λέει εμένα, μου έχει πει νωρίτερα. Είναι οικογενειακό, μου λέει, θέμα. Του λέω του Γιώργου, το παιδί έχει ένα οικογενειακό θέμα. Λέει, ναι, τι οικογενειακό θέμα, του λέει, Χελάκης, πρέπει να πάμε να ρίξουμε το σκάφος στη θάλασσα. Και πέφτουμε κάτι. Δεν είπε, του έβγαλε ένα τηλέφωνο, Χελάκης, και τον κυνήγαγε το. Εντάξει, επικό. Αλλά εντάξει, ο Σωτήρης είναι ο Σωτήρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία τώρα, για να μην καταστερούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε και σήμερα ήττητοι, αυτό πιστεύω. Είναι για μένα το πιο δύσκολο μάτς που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, ξεκάθαρα, γιατί η Ολλανδία. Η πιο έτοιμη ομάδα από ότι είναι. Και μην μας ξεγελάει το ότι το Ολλανδία-Γερμανία ήρθε 1-1 στο τέλος. Η Ολλανδία είναι πιο έτοιμη ομάδα, είναι πιο περπατημένη ομάδα στο γήπεδο από αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Κλοπ τώρα για τη Γερμανία, που ψάχνεται. Ταιριάζει απόλυτα η παρουσία Τσάβη στον πάγκο, διότι το ποδόσφαιρο που έχει μάθει να παίζει ο Τσάβη είναι το ποδόσφαιρο των Ολλανδών της δεκαετίας του 60 και του 70.
0: Είναι η συνέχεια της σχολής του Κρόιφ. Έτσι.
3: Οπότε είναι και πιο εύκολο αυτό που ζητάει από τους παίκτες του, σε αντίθεση από αυτό που θα ζητήσει ο Γερμανός προπονητής που είναι ο Κλοπ, από τους Γερμανούς ποδοσφαιριστές του, που δεν είναι συνηθισμένοι να παίζουν στο ποδόσφαιρο που θέλει ο Κλοπ. Περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν παίξει ποτέ το λεγόμενο, τέλος πάντων, gegen pressing του Κλοπ, καταλαβες. Οι Ολλανδοί, το πασάρω, παγώνω το παιχνίδι και ξαναβγαίνω μπροστά όποτε μπορώ και γρήγορα και κάθετα ή με πάσες μακρινές από την άμυνα, είναι το ποδόσφαιρο το οποίο χρόνια το συνδυάσαμε με Ισπανία, Μπαρτσελώνα, Εθνική Ισπανίας, από τις ρίζες που βάλε ακόμα και στις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, τις δημιούργησε ουσιαστικά η ιδέα του Μίχελ στη δεκαετία του 70.
0: Και ο Κρόιφ τη μετέφερε.
3: Ο Κρόιφ έπαιρνε τους παίκτες και τους έκανε και... Και μετά οι μαθητές του Κρόιφ. Όλο αυτό το πράγμα για τον Τσάβη γίνεται πιο εύκολο και γι' αυτό ακριβώς, επειδή η Ολλανδία είναι μια ομάδα η οποία το ποδόσφαιρό της θα έχει την μπάλα στα πόδια της, θέλουμε επί δύο για μένα την προσοχή που είχαμε στο Augsburg με τους Γερμανούς. Δηλαδή η μία κάθετη πάσα θα βγει πιο εύκολα από αυτούς τους παίκτες που έχουν οι Ολλανδοί, από αυτούς που είχε στα χαφ προθέσει η Γερμανία. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι τώρα, μέχρι το επόμενο πιο δύσκολο που θα είναι της Κυριακής με τη Γερμανία, mm-hmm. που είναι τώρα ψηλιασμένη μια εβδομάδα μετά, και το ακόμα πιο δύσκολο θα έρθει στο ταξίδι μας στο Άμστερνταμ τον Νοέμβριο. Παρ' όλα αυτά η ομάδα η δικιά μας μας έχει δώσει κάθε δικαίωμα να ελπίζουμε, κάθε δικαίωμα να πιστεύουμε ότι η ίδια θα προσπαθήσει να είναι σε ψηλό επίπεδο, θα έχει και γεμάτο γήπεδο, κόσμο, παλμό. Αν τους πετύχεις λίγο πιο κάτω αυτούς και είμαστε εμείς λίγο πιο πάνω, την διαφορά μας την καλύπτουμε. Κατάλαβες, mm-hmm. δείξαμε ότι αυτή η ομάδα των Ολλανδών είναι μια ομάδα που όπως και να το κάνουμε, έχει συσσωρευμένη εμπειρία, ειδικά μερικοί ποδοσφαιριστές, τρομερά συσσωρευμένη εμπειρία υψηλών αγώνων.
2: Και είναι σε άλλη φάση με τη Γερμανία, είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από τη Γερμανία.
3: Και
2: έχει καλύτερους παίχτες αυτή τη στιγμή από τη Γερμανία.
3: Ναι, έχει, μεμονωμένα έχει καλύτερους παίχτες. Ναι.
2: Δηλαδή θα βρούμε οι ακραίοι χαφ μας που είναι το μεγάλο μας όπλο, θα βρούμε απέναντι τον Ντούμφρις και τον Φαντεφέν. Δύο ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Είναι ο πιο γρήγορος ίσως παίκτης ναι. που υπάρχει.
2: Στο κέντρο της άμυνας θα βρούμε τον Φαντάικ. Ναι, καλός ο Τά, αλλά δεν έχει σχέση με τον Φαντάικ.
3: Ό,τι και να είναι, βέβαια. Αλλά ο Φαντεφέν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης που υπάρχει στην Premier League τουλάχιστον, επειδή αυτήν παρακολουθούμε πάρα πολύ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ένας ποδοσφαιριστής που είναι τόσο γρήγορος και είναι και καλός αμυντικός, αυτομάτως σου μειώνει την ικανότητα στο να τον παίξεις στην ταχύτητα ή στο να βγεις εσύ γύρω του. Αλλά να πω τώρα το επιμύθιο της ιστορίας. Ισοπαλία. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Για να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι, βέβαια. Στιγμή.
3: Χάσαμε το μάτς. Το χάσαμε με ένα γκολ ή οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο όταν ξεκίνησε αυτή η προκληματική φάση το περιμέναμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
0: Όχι.
3: Εκεί που είμαστε. Ήττα μας σήμερα σημαίνει όμως ότι κάτι πρέπει να πάρουμε την Κυριακή από τους Γερμανούς. Για να μείνουμε στη συζήτηση.
0: Γιατί δεν
3: Ναι, για τις δύο θέσεις. Έτσι κι αλλιώς, χάνοντας σήμερα η Σερβία, πιστεύω θα χάσει με ένα 3-0 από τους Γερμανούς, γιατί κάποιοι Γερμανοί πρέπει να ξεσπάσουν και τα κενά τα αμυντικά των Σέρβων είναι πάρα πολλά. Εμείς τους κάναμε 27 τελικές. Θα τους κάνουν, τουλάχιστον τόσες θα τους κάνουν και οι Γερμανοί σήμερα. Νομίζω ότι η Σερβία, μένοντας τους 0 σήμερα, ουσιαστικά το ζητούμενο, έχοντας τελευταίο μάτς εμείς στη Σερβία στον Βόλο, το πρώτο μας ζητούμενο που θα είναι
0: το έχουμε πετύχει.
3: Νομίζω θα το έχουμε πετύχει. Ό,τι άλλο γίνει, δηλαδή με εξαίρεση μία ήττα που οι Ολλανδοί θα έρθουν και θα μας κάνουν ένα πολύ εμφατικό, ας πούμε, 0-3, οτιδήποτε άλλο, όπου το καταλαβαίνω μετά να υπάρξει ένα πάγωμα, οτιδήποτε άλλο, ένα μάτς που θα το παλέψουμε και θα το χάσουμε 1-2. Ένα μάτς που θα έρθει 1-1, είναι ένας μικρός θρίαμβος για να καταλαβαίνουμε τα βήματα που γίνονται. Mm-hmm. Ξαφνικά δεν πάμε τώρα και να λέμε θα κερδίσουμε και την Ολλανδία. Ναι, μπορεί και να την κερδίσουμε. Και αν την κερδίσουμε την Ολλανδία απόψε, τότε συζητάμε πια και για την πρώτη θέση αυτής της ιστορίας, έτσι.
0: Έτσι.
3: Αλλά ήρεμα, χαμηλά η μπάλα και περιμένουμε.
0: Ναι. Μετά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο, που λέει και ο Νίκος Γκάλης.
3: Είναι το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο. Και επειδή ήταν 4 συνεχόμενα παιχνίδια, θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για την οριμότητα αυτής της ομάδας.
2: Ναι, αυτό.
0: Έχει
3: 4 τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, αν τελειώσουμε αυτά τα 4 παιχνίδια χωρίς ήττα. Δηλαδή, δύο ισοπαλίες λέω τώρα, σήμερα και την Κυριακή. Είναι επικό ξεκίνημα τετράδας αγώνων σε κατηγορία A.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουμε κάνει και το ξεκίνημα με τις 4 νίκες στη League C, με Ιρλανδία, Κόσοβο, Κύπρο κτλ. Διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικό ζητούμενο, διαφορετικό διακύβευμα.
0: Έτσι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Πάμε να φύγουμε, κύριε.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε να φύγουμε.
2: Αντώνης Καρβετόπουλος.
0: Από το Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής, coach από το desk. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Μπονζόρνο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται στις 9.30 από την Virtus Bologna. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με την αναμέτρηση Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2 ώρες αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Παρή υποδέχεται τη Ζαλγίρης.
5: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της στοίχημα. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις.
6: Δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Λίγες αλλαγές στην 11 της Εθνικής αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον απόψινό μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Δεδομένη η παρουσία του Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας, επιστρέφει στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στη Βίρτους στην Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μοναδικός απών για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος για το κυριακάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Στο αυριανό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center στρέφεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την άνετη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν για το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Αμετάβλητο αποσιολόγιο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που δεν υπολογίζει σε Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό από τον Τζέκοπ Νίστρουπ. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή στον τέρμι με τον Ολυμπιακό έχει ο Κρίστιανσεν που ανεβάζει ρυθμούς. Δεν θα μείνει τελικά στο Leicester η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τις αναμετρήσεις με Σαχτάρ και Manchester City, καθώς οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη πόλη για την διαμονή της. Στην τελική ευθεία για την επάνωδό τους, η Ρώτα και Στρακώσα σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα μπουν σταδιακά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού οι Μπέιλι και Σα. Τον Ζουγλί από την Β' ομάδα ανέβασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Βαριά θλάση πέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ. Σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαλίδη και Τσιφτσί στον ΠΑΟΚ με την υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Την άλλη εβδομάδα θα υποβληθούν όπως όλα δείχνουν σε χειρουργική επέμβαση η Παυλένκα και άλλοι. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Ατομικό ακολούθησε χθες ο Φαντιγκά, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, όπως και ο Αλφαρέλα που προέρχεται από ίωση. Ο Στεφάνος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, που θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Στη γωνία περιμένουν Arsenal και Liverpool για τον Ραγιάν Σερκί στην περίπτωση που η Manchester City αναγκαστεί να τον πουλήσει λόγω των τελευταίων εξελίξεων σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 23χρονος διεθνής Γάλλος Εξτρέμ είχε αποκτηθεί από τους Citizens το καλοκαίρι του 2025 έναντι 36,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λιόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Νέαρχος και Αζόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Κεφαλάς στην παραγωγή. Εγγυώνται ότι όλα θα πάνε καλά. Στο μικρόφωνο του Σκαρπετόπουλος, μόνος του και σήμερα. Κύριος Πανούτσος δίνει τη μάχη. Το έχω νέα να σας πω, θα σας τα πω αργότερα. Θα σας πω τώρα ότι η χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Ότι μαζί μας είναι και η Nova, για την οποία σας λέμε πολλά και διάφορα. Σήμερα θα σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν στη διάθεση των συνδρομητών της Nova τα περίφημα Nova Deals. Τα οποία τα έχεις κάνοντας κάτι πολύ απλό, κατεβάζοντας το Παντού App και σκανάροντας και παίρνοντας αποδείξεις με τη γνωστή διαδικασία, την οποία τη γνωρίζετε πολύ καλά. Τα Nova Deals υπάρχουν στα Coffee Labs, στο Pizza Fun, στο Simply Burgers, στο Signal Travel, στη Walt. Είναι κορυφαία branch με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπαίνεις στην εφαρμογή, μπαίνεις και στο Nova.gr και μαθαίνεις τα πάντα. Μάλιστα, σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά από τη συνήθως. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, γιατί έχω δίπλα μου τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος έχει και δουλειά μετά και τον τραβολογάω εδώ πέρα. Λοιπόν, και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Θα πάμε με τους ρεπόρτερ με τη σειρά. Θα βγάλουμε δηλαδή το Δεσίλα, το Τζακίρι σήμερα και μετά τον Νικολακόπουλο. Και θα κλείσουμε με Εθνική και πολλά και διάφορα για την Εθνική που παίζει απόψη με την Ολλανδία. Αλλά απόψε παίζει και ο Ολυμπιακός ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι. Σε αυτή τη σειρά των ασταμάτων εκτός έδρας παιχνιδιών πάει στην Πολόνια. Να τα πούμε τώρα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Ό,τι
0: να παίξουμε. Πόσο είναι οι διαφημίσεις?
2: Είναι λίγες.
0: Έλα, εδώ είναι λίγες. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Εντάξει, μου λέει ο Νέαρχος λίγες, ήταν μισή ώρα. Λοιπόν, άντε. Τι γίνεται, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η στιγμή που ανακαλύπτεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από πολλές ομάδες στην Ευρωλίγα.
14: Καλά, 100%. Πιο έτοιμος βασικά είναι ο ΠΑΟΚ.
13: Ναι.
14: Είναι η ομάδα που άρχισε πρώτη από όλες προετοιμασία. Κατά το 15 Αύγουστο τους μάζεσαι το τρικέρι, όταν δεν έλεγαν ακόμα τις παραλίες.
13: Ναι.
14: Είχε και τις λιγότερες απώλειες από εθνικές ομάδες.
13: Ναι.
14: Οπότε δούλεψε καλά. Εντάξει, είχε κανένα δύο τραυματισμούς.
13: Ναι, είχε και αυτός.
14: Θεματάκια, όχι όσο σοβαρό ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
13: Ναι.
14: Αλλά είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
13: Ναι. Ξέρεις, είχε πλάκα γιατί είχε προηγηθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
14: Mm-hmm.
13: Το οποίο το ψιλοχάζευα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο τέλος.
14: Ναι, στο τελευταίο
13: δεκάλεπτο.
14: Στους δύο πόντους ήταν στην τέταρτη περίοδο.
13: Μπράβο.
14: Άνοιξε με τον Ταϊρή που βάλε 19 στην τελευταία περίοδο.
13: Και ξέρεις, το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ που ήταν ψιλοδύσκολο, ας πούμε, σε συνδυασμό με το ξεκίνημα της Βιλερμπάν, έκανε την όλη ιστορία ακόμα περισσότερο ακατανόητη. Δηλαδή, θέλω να πω, η Βιλερμπάν είχε χάσει πότε? Στο 5, ας πούμε.
14: Ναι.
13: Κάπου εκεί είχε τελειώσει το μάτς.
14: Ήταν λίγο καρμπόν το παιχνίδι με την Παρή.
13: Ναι.
14: Μπήκε ο Παναθηναϊκός να δει τους Γάλλους, γιατί σου λέει: αν ανοίξουν αυτό το ρυθμό, θα έχουμε θέματα.
13: Ναι.
14: Τους πλάκωσε, τους πήρε διαφορά, μπήκανε και τα σουτ και τελείωσε από το ημίχρονο ουσιαστικά το παιχνίδι, από το δεκάλεπτο.
13: Ήταν και επιθετικά παραγωγικότερο σε αυτή τη φορά.
14: Έτσι,
13: και είχε πολλούς παίκτες που, πώς το λένε, ήταν σε καλή βραδιά και επιθετικά. Το Μαντζούκα, βέβαια, πιο θεαματική περίπτωση, έτσι.
14: Μαντζούκα, ναι, είναι η αποκάλυψη του Ομπράντοβιτς στην προετοιμασία.
13: Ναι.
14: Ξεκάθαρο. Και η εμπιστοσύνη που το δείχνει, έτσι. Γιατί
13: ναι.
14: Αυτό είναι το παν.
13: Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίξει. Χθες κάποια στιγμή παίζανε και ο Μωραϊτης.
14: Και ο Μωραϊτης και ο Ρακαγόπουλος. Και ο
13: Μητόπουλος. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ελληνική πεντάδα. Καλατζάκης έπαιξε. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και με την επιστροφή των τραυματιών.
14: Ναι, εντάξει, στο πρωτάθλημα σίγουρα θα γίνει αναγκαστικά θέλοντας και μία, αλλά πιστεύω ότι επειδή ο Πρατώβης, όλοι λένε ότι το βασικό που έχει είναι πολύ δίκαιος.
13: Ναι.
14: Αν δεν δει ότι κάποιος δεν του κάνει τη δουλειά όπως του κάνει καλά ο Ματζούκας, δεν πρόκειται να το βάλει. Ακόμα και αν λέγεται, ξέρω εγώ, αν έχει μεγαλύτερο όνομα, τέλος πάντων.
13: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, ο Μπράντοβιτς πιστεύει σε αυτό, και στο προηγούμενο του περάσμα του Παναθηναϊκό, ακόμα και ένα χρόνια πριν που ήταν λίγο διαφορετικά όλα, εντάξει. Πιστεύει όμως πάρα πολύ στους παίκτες οι οποίοι έχουν αίσθηση του που βρίσκονται. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Στους Έλληνες, ας πούμε.
14: Στους Ευρωπαίους ακόμα.
13: Μπράβο.
14: Παλιά ήταν πολύ διστακτικό να φέρει η NBA.
13: Αμερικάνο, ναι.
14: Τώρα τελευταία λόγω της Ελλάδας έχει προσαρμοστεί. Ναι.
13: Την πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ιστορία του Ντέλκα, ας πούμε. Ο οποίος είχε έρθει με τα βαρύνια και κλάδων και δεν έπαιξε ποτέ. Λοιπόν, αλλά γενικά δηλαδή. Υπάρχει μια πιθανότητα να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με τα Ελληνόπουλα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο ότι λείπουν αυτοί
14: όχι,
13: που
14: όχι,
13: λείπουν.
14: Όχι, ναι. Σίγουρα βοήθησε έτσι για να μην.
13: Ναι, ναι, εννοείται. Το... Δίνει θέσεις πρώτα απ' όλα στη δωδεκάδα. Έτσι.
14: Αλλά το εκμεταλλεύτηκε το παιδί και δουλεύει και μαζί του πολλές προπονήσεις. Και όταν βλέπει ότι ο άλλος ανταποκρίνεται, θα το κατσαδιάσει κιόλας και θα του πει πάρε και το επόμενο σουτ. Μη διστάσεις.
13: Ναι.
14: Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική λογική από τον Αταμάν που αν έχανε το πρώτο σουτ και ήσουν ένας πιτσιρικάς και δεν ήσουν ανάν.
13: Ναι.
14: Έχεις φύγει στον πάγκο και μετά μπορεί να μην
13: καλά, ήταν ο Αταμάν. Δηλαδή το να βάλεις μικρούς και τα λοιπά και να θέλεις και να έχεις και στόχους και Ευρωλίγκα δεν το καταλάβαινε.
14: Ναι.
13: Δεν το καταλάβαινε. Σου λέγε.
14: Όχι. Να κερδίσουμε και α πούμε 35
13: ακριβώς. Λεπτά. Όποιος είναι ο καλύτερος, ας πούμε. Και κυρίως αυτός παίρνει το πιο μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί στον Αταμάν πάντα έπαιζε λόγο. Έπαιζε ρόλο αυτό για να μπορεί και να τους κράζει μετά να λέει ότι.
14: Έκραζε βέβαια και κάποιους. Δηλαδή και το Σόρτς και το Χουάντζο τους έκραξε.
13: Εννοείται.
14: Κανένα στο πυρόβλητο.
13: Και τον Λάδου. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή λιγότερο, αλλά ότι σήμερα πήρε πολλές
14: προσπάθειες. Η πιτσιρικάς είναι εύκολος στόχος πάντα.
13: Ναι. Καλά. Κατά τα άλλα, κοίταξε. Οι δύο γαλλικές μου φαίνονται. Δηλαδή, ομάδες που δεν ξέρω, δηλαδή. Είναι λίγο απόδειξη ότι δεν μπορεί να βρεις 20 λεφτάδες για να έχεις 29 ομάδες. Αυτή το καλοκαίρι κάνανε όλο αυτό το θόρυβο ότι και καλά βρήκαν λεφτά. Το δείγμα, μάλιστα.
14: Ήταν ευρύ ένα Ασιάτη. Ασιάτη. 54 εκατομμύρια το μεικτό μπάτζετ.
13: Ναι.
14: Τους έριξε πιστόλι Ασιάτη. Τελικά αναγκαστήκαν να ξεπουλήσουν.
13: Πήγαν παίκτες, πήγαν ο Φρανσίσκο, α πούμε, πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Δεν βλέπω να μακροημερεύει ο Πάρκερ.
14: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κρυθεί και τόσο εύκολα πάντως γιατί. Αυτό που αναγκάστηκε να φτιάξει τώρα είναι τελείως διαφορετικό.
13: Ναι, όχι, δεν λέω για το να έχουν παράπονα αυτοί. Ναι. Λέω ότι ο ίδιος δεν μου φαίνεται να μείνει εκεί πέρα και να μαζεύει.
14: Βλέπει ότι είναι η ομάδα του, η πόλη του. Είναι άλλοι δεσμοί, δεν είναι απλά ένας.
13: Δεν λέω, ο αδερφός του δουλεύει φέτος.
14: Ο αδερφός του τον είχε στείλει ο ίδιος.
13: Ναι.
14: Τον είχε στείλει ο ίδιος.
13: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Εντάξει, του Παναθηναϊκού ήταν διαδικαστική νίκη. Πολύ εύκολη, όπως και το πρώτο ματς. Το λέγαμε κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό το παίζω πολλά παιχνίδια στην έδρα μου αρχικά έχει και δυνατότητα να μονταριστεί και να δουλέψει και να κάνει καλά πράγματα. Πάντα βέβαια με τον αστερίσκο ότι χρόνος για δουλειά δεν υπάρχει. Δηλαδή δουλεύεις μέσα από τα μάτς.
14: Αυτό
13: όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος το καταλαβαίνει, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Προπόνηση δεν υπάρχει. Ένα Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι η πιο κλασική περίπτωση. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι το έκτο παιχνίδι. Σε 7 μέρες.
14: Το τέταρτο
13: σε
14: 8 μέρες.
13: Το πέμπτο.
14: Το πέμπτο σε 8 μέρες.
13: Το βρήκαμε την Τρίτη.
14: Από την Πασκόνια την Πέμπτη.
13: Ναι.
14: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ζαλγκύρης και τώρα.
13: Και με δύο ταξίδια.
14: Ναι, και με δύο ταξίδια. Ναι,
13: ναι γιατί πήγε στο Κάουνας και έφυγε από το Κάουνας και πήγε στην Ιταλία. Δεν γύρισε καν εδώ.
14: Και θα πήγαινε Ρόδο, αν δεν ήταν να γίνει.
13: Σοβαρά.
14: Ναι, θα ήταν το Σούπερ Κάουνας.
13: Α, ναι, θα ήταν στο Ρόδο. Πάλι
14: και
13: εκεί δεν. Θα είχε και άλλο ταξίδι. Ναι, βέβαια, που δεν έγινε. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη του δυσκολία. Δηλαδή η Virtus. Δεν μου μοιάζει ο καλύτερα από πέρσι με τίποτα.
14: Όχι, με τίποτα.
13: Απλά έκανε δύο αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις με δυνατές ομάδες, δηλαδή και με τη Φενέρ και με τη.
14: Έχασε το σούτ από την Αρμάνη στο τέλος, με τη Φενέρ το πάλεψε στο τέλος. Είναι ομάδα σκληρή που για μια κουρασμένη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα, εκείνη η παγίδα.
13: Αγία σου. Αυτό το ζήτημα. Πόσο κουρασμένος είναι. Διάβαζα μια ανταπόκριση, δεν ξέρω, του Ζέρβα νομίζω, ότι στην προπόνηση τη χθεσινή πήραν μέρος 6-7 παίχτες. Οι άλλοι, όχι ότι θα παίξουν, αλλά ήτανε. Τους άφησε, ας πούμε.
14: Τη Δευτέρα στο Κάουνας δεν κάνανε καν. Βγήκανε κανένα δύο σουτ. Όχι όλοι. Αυτοί που ήταν λίγο πιο φρέσκοι από το Super Cup. Οι υπόλοιποι μόνο βίντεο. Δεν βγαίνει αλλιώς.
13: Ναι, δεν γίνεται. Και πρέπει μέσα από το παιχνίδι πάλι να δεις, ας πούμε, να δώσεις να κάνει αυτό το κλασικό του, να κάνεις κάτι παραπάνω. Αν το κάνει το κάτι παραπάνω, νομίζω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εύκολα.
14: Ναι. Τώρα, εντάξει, η ποιότητά του είναι.
13: Δεν συγκρίνονται, ας πούμε, οι ομάδες. Ναι, δεν έχουν καμία. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν μου πεις ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτες της Virtus.
14: Εντάξει, έχει τον Καρ, έχει τον Ντιαρά τον Ψηλό, έχουν φύγει περισσότεροι καλοί παίχτες, έτσι. Τον Γκέσλερ Έντουαρτς που είναι ένα στοίχημα. Γενικά στοιχήματα και τέτοια έχει η ομάδα. Δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό, η αλήθεια είναι. Έχει τον Μομπρού, ο οποίος είναι καλός προπονητής, σκληρός προπονητής.
13: Ναι.
14: Έχει περάσει μια δική του φιλοσοφία. Ο Χάκετ ακόμα παίζει.
13: Ο Χάκετ, ο οποίος.
14: Γυρεότερος πλέον.
13: Μπράβο, μέχρι να, αναλάβει, να υπογράψει ο Ντάνστον,
14: ναι,
13: και να αναλάβει δουλειά επισήμως,
14: ναι,
13: ήταν ο γυρεότερος.
14: Ο γυρεότερος, ναι. Με τον Γιούλο οριακά πίσω του, τώρα mm-hmm. τους ξεπέρασε και τους δύο ο Ντάνστον.
13: Ο Ντάνστον, ναι, ναι. Ο οποίος Ντάνστον δεν θα μου κάνει να παίξει και λίγο απόψε.
14: Ναι, δεν αποκλείεται. Αφού είναι εκτός και ο. Και ο Φαλ σήμερα, αλλά είναι ο Τζόζεφ μέσα. Οπότε να δούμε πώ αυτό αλλάξει λίγο τα.
13: Όχι ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ. Ο Φαλ έχει φύγει.
14: Όχι, ναι, ναι.
13: Αλλά ο. Πώ το λένε. Και ο Τζόζεφ είναι. Και ο Τζόζεφ είναι απώλεια.
14: Ο Τζόζεφ είναι, θα παίξει σήμερα. Είναι έτοιμο.
13: Είναι έτοιμο.
14: Ναι, ναι, ναι, θα παίξει σήμερα. Είχε τιμέ του κάποιε ενοχλήσει, αλλά τώρα είναι.
13: Α, τον είχε, τον είχε,
14: τον είχε πάρει μαζί. Τον είχε πάρει τελευταία στιγμή από το, την Αθήνα.
13: Δεν το κατάλαβα. Νόμιζα ότι είχε μείνει στην Αθήνα ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ έλειψε. Για μένα έλειψε στο Κάουνα.
14: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Η φρεσκάδα του Βουέλης.
13: Δηλαδή θα του δίνει, θα δίνει πέντε ανάσες που λέει.
14: Ναι,
13: λόγους, δηλαδή.
14: Και σήμερα για αυτό το ρόλο θα πει ένα δεκάλεπτο, δεκαπεντά λεπτό.
13: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, το ντέρμπι το ιταλικό το είδα. Είδα την έκβαση.
14: Mm-hmm.
13: Είναι μια ομάδα η οποία μάχεται, ας πούμε.
14: Ναι, ναι.
13: Αυτό. Δηλαδή αυτή να σου πω κάτι είναι και λίγο άτυχος όποιος τη βρει τώρα νωρίς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η ομάδα στο δεύτερο γύρο.
14: Καλά, ναι.
13: Θα είναι εντάξει, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Δηλαδή να τελειώνουμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, ξέρω, με το ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν εκεί μπορεί να είναι διεκδικητική, βέβαια, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα στην αρχή είναι η γνωστή Virtus. Δηλαδή
14: και
13: μια ομάδα παίζει άμυνα.
14: Είναι το ιστορικό τη γήπεδο σήμερα.
13: Παίζει και στο
14: γεμάτο,
13: κλουβί.
14: Και θα βγάλει και άλλη ενέργεια. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα για τον Ολυμπιακό.
13: Αν θυμάμαι καλά, το άλλο γήπεδο στο οποίο παίζανε πρέπει να είναι εκθεσιακό κέντρο. Αυτό δεν είναι. Το κάνουν. Όταν δηλαδή, γιατί για να το πούμε και αυτό. Οι ομάδες στην Ευρωλίγκα τα λεφτά που βγάζουν να βγάζουν βασικά από τα εισιτήρια. Δηλαδή παίρνουν περισσότερα λεφτά από τα εισιτήρια από ό,τι από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
14: Ανάλογα τις ομάδες. Εντάξει.
13: Πηγαίνει καμία, παίρνει περισσότερα από την τηλεόραση. Δεν νομίζω.
14: Εντάξει, ναι. Η Ζάλγκυρης, ας πούμε, σίγουρα βγάζει περισσότερα από τα εισιτήρια.
13: Ναι,
14: από τα
13: οι δικές μας.
14: Οι δικές μας προσφέρουν τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα γιατί τα δικά μας τα κανάλια δίνουν τα περισσότερα
13: χρήματα. Σωστό, αλλά δεν τα παίρνουν αυτές.
14: Και διαμοιράζονται.
13: Δεν τα παίρνουν αυτές. Δηλαδή δεν σου λέω και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι άλλη ιστορία. Τα τηλεοπτικά της Ευρωλίγκας δεν είναι τίποτα.
14: Όχι, όχι.
13: Γι' αυτό,
14: μα
13: δηλαδή...
14: και γι' αυτό είναι η μεγάλη πρεμούρα τώρα του NBA Europe.
13: Ναι.
14: Γιατί σου λέει ότι καλές αυτές οι ομάδες, οι παραδοσιακές, οι ιστορικές.
13: Ναι.
14: Αλλά οι αγορές δεν είναι μεγάλες και γι' αυτό θέλουν να βάλουν μεγάλες αγορές αυτή μέσα.
13: Ακριβώς. Και να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να μεγαλώσουμε την πίτα έτσι.
14: Ναι.
13: Αφού αλλιώς δεν γίνεται, ας πούμε.
14: Ακριβώς.
13: Εντάξει, θα τα πούμε, Χριστό μου.
14: Χαιρετώ.
13: Πήγαινε στο ραντεβού, γιατί τώρα λίγο να το κάνουμε και ζημιά τον άνθρωπο για να βγει εδώ πέρα. Μπήκαμε, όπως καταλαβαίνετε, λίγο με τα χείλια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ρομπόλη για τα χθεσινά και τα σημερινά παιχνίδια. Θα πάμε να κάνουμε τώρα ένα break. Θυμίζω ότι μπορείτε πάντα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr. Και αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω. Ανοίγει η σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και από αυτή μας στέλνετε και ό,τι θέλετε. Μόλις επιστρέψω θα ρίξω μια ματιά, γιατί σήμερα το διαφοροποιώ λιγάκι το πράγμα. Έτσι, είπαμε, θα βγάλουμε μετά τον Διονύση Δεσίλα, τον Γιώργο Τσακίρη 1 και 5, τον Νικολακό 1 και 4, 1 και 20 και μετά Εθνική.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λοφοροκηφισσού από το ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλείας Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο μυκλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου στον ορεινό μυκλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο τον Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δε φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, για να δω τι, τι σας απασχολεί λίγο. Γιατί σήμερα επικοινωνία καφενείο το φέρνουμε νωρίς τώρα, το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι είδα χθες τον κύριο Πανούτσο και είναι σε καλό δρόμο. Και υπάρχει όχι απλά, πώς το λένε, μικρή πρόοδος, κάτι τέτοια διάβασα δεξιά και αριστερά. Υπάρχει κανονική βελτίωση, σας το λέω εγώ που πέντε πράγματα παραπάνω ξέρω. Κάνει καλό η γενικότερη θετική ενέργεια, νομίζω. Οπότε τους έχει τρελάνει όλους ο Πανούτσος, να το πούμε απλά. Και μακάρι και να έχω και προσεχώς ακόμα καλύτερα να σας πω, αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι για την ώρα οι γιατροί που είναι αυτοί που μετράνε στην προκειμένη περίπτωση είναι αισιόδοξοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα με αυτά τα καλά νέα της ημέρας. Αν χάσει ο Ολυμπιακός θα γράψει τίποτα για τη μαχητικότητα της Μπολόνια? Μπα, δεν νομίζω. Η Μπολόνια πάντα μαχητική είναι, δεν είναι κανένα θέμα, ας πούμε, το οποίο να με εξητάρει. Έχω πει να τους αφήσω λίγο και να αρχίσω να γράφω λίγο αργότερα για τον, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτά τα πρώτα παιχνίδια είναι πολύ ειδικά παιχνίδια και ό,τι λέμε τώρα στην αρχή σε κανένα μήνα δεν έχει και, και μεγάλη σημασία, θέλω να πω, λόγω του, της κατάστασης που είναι και ιδίως στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Μιλουτίνοφ. Για μένα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνοφ είναι μια καλή ομάδα, γιατί εντάξει, πάντα μπορεί, ας πούμε, η γκάρ του ή καφέ του να κάνουν τη διαφορά και θα, αλλά δηλαδή είναι σαν να συζητάς για μια ποδοσφαιρική ομάδα, πες χωρίς τερματοφύλακα, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Προφανώς αν είναι πάρα πολύ καλή μπορεί να τα καταφέρει και να κερδίσει, αλλά δεν είναι λογικό. Να γυρίσει λοιπόν ο Μιλουτίνοφ, να τον δούμε τον Ολυμπιακό στην πληρότητά του και μετά να βγάλουμε και τα πρώτα σοβαρά συμπεράσματα. Ότι τώρα ο Μοντέρο, ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ότι ο Μακιντάιρ θέλει λίγο χρόνο γιατί είναι και το παιχνίδι του. Ο Μακιντάιρ ζει χάρη στις ασίστ, υπάρχει, αυτό παράγει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να μάθει και το παιχνίδι των συμπαικτών του, να μπει περισσότερο στο πλάνο, και σε μια ομάδα που δεν έχει κανένα περιθώριο για προπόνηση τώρα στην αρχή, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν παίζει και συνεχώς εκτός έδρας, όταν έχει συνεχώς ταξίδια, όταν έχει συνεχώς παιχνίδια, οπότε χρειάζεται χρόνο. Για τον Παναθηναϊκό το συζητάω καν, το λέγαμε και με τον Χριστό, με πέντε παίκτες έξω, ό,τι λες, και λέγονται κατά βάση υπερβολές, θέλω να πω, για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, κινδυνεύει να έρθει ο ΠΑΟΚ και να σπείρει χαμόγελα, ας πούμε. Οπότε ας κερδίζουν, έτσι κι αλλιώς είναι για μένα, έχουν ραντεβού στο Final Four. Είναι πολλά βήματα μπροστά από τις περισσότερες ομάδες. Η γενικότερη εντύπωση με μένα είναι ότι φέτος η Ευρωλίγκα θα έχει τρεις ομάδες κορυφής, τις δύο ελληνικές και κατά πάσα πιθανότητα τη Φενέρ, και πίσω θα γίνει ο κακός χαμός για τις υπόλοιπες θέσεις. Αλλά δεν ξέρω αυτές που θα τερματίσουν στις υπόλοιπες θέσεις αν έχουν καμιά ρεαλιστική πιθανότητα να βγάλουν αυτούς τους τρεις τουλάχιστον, να τους βγάλουν εκτός διαδικασίας και να μην φτάσουν στα πλέι-οφ. Εμένα σήμερα που μιλάμε, η Ευρωλίγκα μου φαίνεται, η φετινή Ευρωλίγκα, η πιο προβλέψιμη από ποτέ. Αλλά εδώ είμαστε να επισημάνουμε, ας πούμε, λάθη μας και οτιδήποτε άλλο σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις. Λοιπόν, εντάξει, όσα είπα προκάλεσαν, όπως καταλαβαίνετε, ένα ποταμό από μηνύματα συμπαράστασης στον Αντώναρο. Λοιπόν, τώρα σας ευχαριστώ φεβαίως για όλα αυτά, εννοείται. Να δούμε τι άλλο γενικότερα, ας πούμε, μοιάζει να σας απασχολεί. Ο Φωτιάς μου λέει, ένας φίλος θα σφυρίξει στο, θα διευθύνει λόγω, το Ισπανία-Τσεχία. Ωραία εμπειρία, δεν ξέρω που γίνεται, αλλά όποιο να πάει στην Ισπανία, μια χαρά είναι. Θα φάει καλά, θα πιει καλά, θα τον περιποιηθούν γενικότερα, είναι, οι Ισπανοί είναι μανούλες αυτά. Έχω μεγάλη περιέργεια, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, για το τι θα κάνουν οι Γερμανοί με τη Σερβία. Και εγώ, φίλε,
Συμφωνούμε. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια για το τι θα κάνουν οι Γερμανοί με τη Σερβία. Οι Γερμανοί χωρίς νίκη στα πρώτα δύο παιχνίδια, ποιος θα το έλεγε. Ο Κλοπ έχει κάνει ένα ξεκίνημα τόσο στραβό που για να βρεις ανάλογο πρέπει να πας χρόνια πίσω. Δύο Γερμανοί προπονητές ομοσπονδιακοί είναι όλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να μην κερδίσουν το πρώτο παιχνίδι που έδωσαν με την Εθνική Γερμανία στη Γερμανία. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι χωρίς νίκη μετά τα πρώτα δύο επίσημα μάτς της Γερμανίας. Το καλό για τον Κλοπ είναι ότι αυτοί οι δύο που κάνανε αυτά το εξίσου άσχημο ξεκίνημα, και τον οποίο τα ονόματα αυτή δεν τα θυμάμαι, είναι δύο προπονητές που κέρδισαν στη συνέχεια παγκόσμια κύπελα. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο ίδιος, γιατί ο ίδιος είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει ποια θα είναι η τελευταία εντύπωση που θα δημιουργήσω όταν φύγω από εδώ και όχι οι πρώτες εντυπώσεις. Οι δύο αυτοί προπονητές είναι ο προπονητής της Γερμανίας που κάνει το θαύμα της Βέρνης, που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελλο το 50 μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και ο άλλος είναι νομίζω ο προπονητής που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελλο το 1974, αλλά θα κοιτάξω να τα πούμε έτσι κάποια στιγμή πιο αναλυτικά. Τι άλλο, σήμερα εκτός από το... έχει ένα Δανία-Πορτογαλία, το οποίο καταλαβαίνετε ότι γίνεται ξαφνικά ένα παιχνίδι ιστορικό μετά από αυτά που συνέβησαν με τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο ανακοίνωσε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ότι θα δώσει μια συνέντευξη τύπου και θα πει πάρα πολλά για την εθνική Πορτογαλίας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι βάζει και τέλος στην παρουσία του. Είναι ένα πραγματικά πολύ άδοξο τέλος, αν σκεφτείτε γενικότερα την πορεία του στη συγκεκριμένη ομάδα, το πόσο τον στήριξε η συγκεκριμένη ομάδα, τα πόσα γκολ πέτυχε αυτός για τη συγκεκριμένη ομάδα, τα όσα ζήσανε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Είναι φοβερό ότι υποτίθεται, έτσι τουλάχιστον λέγανε οι Πορτογάλοι, αλλά μάλλον δεν ξέρανε και πολύ καλά τις λεπτομέρειες, ότι ο Ρονάλντο έφερε τον Ζεζούς, τον προπονητή των συγκεκριμένων στην Εθνική Πορτογαλία, ήταν δηλαδή αυτός ο βασικός εισηγητής της επιλογής. Και ο Ζεζούς γίνεται ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί τον Ρονάλντο στο να πει αντίο στην Εθνική Πορτογαλίας. Ποιος θα το έλεγε, έτσι. Ο Ζεζούς δεν είναι και κανένα παιδάκι, έτσι. Προφανώς αισθάνεται πάρα πολύ έτοιμος για να χρεωθεί μια τέτοια απόφαση, η οποία θα τον καταδιώκει σε όλη του την προπονητική καριέρα, εκτός αν καταφέρει να κάνει κάτι φοβερό με τους Πορτογάλους και τα ξεχάσουμε αυτά γρήγορα. Φυσικά απόψε έχει και άλλα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, να τα πούμε και αυτά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βίρτους στις 9.30, στις 8 η Ρεάλ παίζει με τη Χάποελ, και εδώ η ερώτηση είναι αν η Ρεάλ θα κάνει τρίτη ήττα στη σειρά. Δεν έχει ξαναγίνει προφανώς, και δεν είναι και δύσκολο να γίνει, αν και το μάτς θυμίζω ότι είναι σε ουδέτερη έδρα. Στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας παίζει με την Εφές, και στις 10 παρατέταρτο η Παρή παίζει με τη Ζάλγκυρης. Και θα δούμε τώρα αν η Παρή είναι τόσο αδύναμη όσο φαίνεται στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι έχασε και τα δύο παιχνίδια με κάτω τα χέρια, και από τον Παναθηναϊκό και από την Παρτιζάν. Αλλά βέβαια εμείς θα βλέπουμε την Ελλάδα με την Ολλανδία εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ένας άλλος που με ρωτάει εδώ πέρα, θα έρθει 3-4 στον Ολυμπιακό. Λένε ναι. Τι να σου πω τώρα, λένε ναι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι λογικό να έρθει κάποιος με βάση και τα προηγούμενα. Δηλαδή, κάθε χρόνο έρχεται κάποιος και έρχονται και παίχτες οι οποίοι στο τέλος, ας πούμε, είναι και καθοριστικοί, έτσι. Δηλαδή, στη διάρκεια της χρονιάς μετράνε πάρα πολύ. Δεν είναι ότι. Εντάξει, θα σου έρθει και κανένας Μόρις, θα σου έρθει και κανένας Νιλικίνα, ας πούμε, θα σου έρθουν και τέτοιοι αν χρειαστεί. Αλλά έρχονται και Πετρούσεφ, έρχονται και παίκτες, θέλω να πω, οι οποίοι. Ο Τζόζεφ πέρσι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καθοριστική, ας πούμε, στην συνέχεια της διοργάνωσης. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και με τον Παναθηναϊκό, και αυτός είναι και ένας λόγος που αυτοί οι δύο είναι και για μένα μπροστά από τους υπόλοιπους, ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα η οποία φέρνει Νοέμβρη μήνα τον Αν και, ξέρω εγώ, Μάρτι μήνα τον Χέις Ντέιβις. Μάλιστα, πώς θα τον προσφωνούν, λέει, Mr. Fire ή Mr. Φωτιάς. Ωραία και τα δύο.
Η Ισπανία παίζει στο Οβιέδο. Τέλειο. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν έχουμε το Διονύση. Δεν τον έχουμε. Τον έχουμε τώρα σε λίγο. Ήταν ώρα να αποχωρήσει ο Ρονάλντο από την Εθνική. Ήταν ώρα, ναι. Ήταν ώρα. Έπρεπε να έχει συμβεί αυτό εδώ και καιρό. Αλλά πώς να έχει συμβεί. Δηλαδή, δεν μιλάμε για έναν παίχτη οποιοδήποτε. Μιλάμε για, πώς το λένε, εθνικό ήρωα. Όλο και πιο έντονα λέγεται ότι οι U2 θα έρθουν το καλοκαίρι του 2027 στο ΆΚΑ, λέει ο Τάσος. Ναι, φίλε μου, γιατί όχι. Η Άννα Ιβύση, ένα support group σαν του U2, μια χαρά θα το ήθελε σε μια συναυλία.

0: Ένα φίλο προτείνει εδώ πέρα να βάζουμε και ένα συγκεκριμένο τραγούδι κάθε φορά που βγαίνει ένα ρεπόρτερ. Το έχουμε σκεφτεί και παλιά, ρε φίλε, γίνονταν μας πάρα πολύ. Δηλαδή το κάναμε μια φορά με τον Darling, με τον Νικολάκο. Αλλά. Εντάξει. Don Fuego, λέει ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα υποδεχτούν τον Φωτιά στο παιχνίδι της Ισπανίας. Αυτό είναι το πιο σωστό. Αυτός έχει πει το πιο σωστό. Καλημέρα, φίλε. Ένας άλλος μου λέει ότι δεν ξέρω, λέει, για τη θετική ενέργεια, αλλά τις τελευταίες 10 μέρες σας έχω δει τους Αντώνιδες δύο φορές στον ύπνο μου γελαστούς μέσα σε κάποιο στούντιο. Και εγώ, φίλε, βλέπω εφιάλτες τα τελευταία, ειδικά αν φάω το βράδυ βαριά, δεν μπορώ να φανταστείτε τι βλέπω στον ύπνο μου. Είναι ένας παλιός στίχος αυτός που έλεγε για δες τι βλέπει ο προκομμένος όταν κοιμάται φαγωμένος. Τον έχουμε τον Διονύση, καλώς τον.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Πώς είμαστε, όλα καλά?
0: Βεβαίως.
1: Καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό μήνα, ναι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς πριν από λίγο ολοκλήρωση η προπόνηση, επιστροφή της προπόνησης για τον Παναθηναϊκό μετά το χθεσινό ρεπό. Χωρίς κάποιο πρόβλημα, κανονικά όλοι οι παρόντες και όλοι διαθέσιμοι, περιμένοντας φυσικά ο Νίστρουπ. Τους διεθνείς, έχοντας φυσικά ο Νίστρουπ, όπως έχουμε πει, και τον Κρίστιανσεν εδώ και λίγες ημέρες, ο οποίος βάζει μια ακόμη προπόνηση, δείχνει, όπως είπα και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι σε μια καλή κατάσταση, και εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και το επόμενο διάστημα στις προπονήσεις που θα πάρει, και κάπως έτσι το αγωνιστικό κομμάτι συνεχίζεται και η προετοιμασία, εντός αγωγικών προετοιμασία, γιατί λείπουν αρκετοί παίκτες, τέλος πάντων με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν για άλλες ομάδες του Παναθηναϊκού εν ώψη της επανέλευσης πρωταθλήματος, δουλεύει κάποια πράγματα ο Νίστρουπ, βάζει και ένα κομμάτι φυσικής κατάστασης, γιατί επειδή είναι πολλές ημέρες, πέρα από το κομμάτι της τακτικής που ήταν δεδομένο ότι θα ρίξει το βάρος, προσθέτει και δουλειά στη φυσική κατάσταση, το έκανε και χθες αρκετά, προχθές συγγνώμη αρκετά, προκειμένου να είναι οι παίκτες που δεν υπάρχουν τώρα υποχρεώσεις σε ένα βαθμό ικανοποιητικό, και κάπως έτσι προχωράει το αγωνιστικό. Τώρα, χθες την ώρα που βγήκαμε το μεσημέρι είπαμε για τις ώρες...
0: Για τα μάτς που είναι 5.30 ώρα, ναι. Ναι,
1: ναι, που ήταν και πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Έχει την, πώς να το πω, την ευελιξία ο Παναθηναϊκός να το κάνει από τη στιγμή που είναι σε πάροχο Sky, Pavla Sport FM TV, που και, και ο συγκεκριμένος πάροχος, πέρα από το ότι είναι και η ιδιοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου, δεν έχει άλλα αθλητικά...
0: Εντάξει, για να τα λέμε όλα... Πάντων, δεν θα το φέρνει και αντίρρηση η Super League με πρόεδρο του Γιάννη Αλαφούζο, δηλαδή.
1: Ναι. Απλά υπάρχει αυτή η ευελιξία.
0: Ναι.
1: Κυρίως οι ώρες έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Αν είσαι σε ένα κανάλι το οποίο έχει 7 ομάδες, 6 ομάδες, άλλο να έχεις 2, mm-hmm. έχεις περισσότερη ευελιξία στο πρόγραμμά σου για να το κάνεις αυτό. Αλλά ο κύριος λόγος το έκανε ο Παναθηναϊκός και το ζήτησε, ήταν για τον κόσμο, γιατί ήθελε να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για να έχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο στο ΆΚΑ, είτε οικογένειες, άλλο 9 η ώρα για τις οικογένειες το βράδυ, για τα παιδάκια κλπ. Για το 5.30, είτε από επαρχία. Στο πλαίσιο αυτό, αργότερα, χθες το απόγευμα, ήρθε και ένα νέο πακέτο εισιτηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάσαι, είχαμε πει αρκετές φορές για τα εισιτήρια τα οποία είχαν κάποιες υψηλές τιμές σε προηγούμενα παιχνίδια κτλ. Και υπήρχε κόσμος ο οποίος το έλεγε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εμένα μου δείχνει ο Παναθηναϊκός, όπως λέγαμε τότε, για τις υψηλές τιμές ότι ακούει τον κόσμο, γιατί και τις μείωσε τις τιμές για τα παιχνίδια με Μπόρατς, πρεμιέρα του Κόφερες θυμίζω, και με Αστέρα Τρίπολης, και έφτιαξε και ένα κόμπο, ένα πακέτο, όπου αγοράζοντας εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια αυτά έχεις ακόμη καλύτερη τιμή, ακόμη καλύτερο πιο φθηνό κόστος. Αυτό έχει ένα διπλό όφελος. Πρώτον, ο κόσμος να πάρει πιο φθηνό εισιτήριο. Δεύτερον, να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορείς και στα δύο μάτς. Γιατί το λέω αυτό? Ας υποθέσουμε ότι κάποιος φίλος του Παναθηναϊκού ήθελε να πάρει μόνο για το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Βλέποντας ότι παίρνοντας και με τον Αστέρα Τρίπολης που ακολουθεί, έχει συνολικά πιο φθηνό εισιτήριο, θα το σκεφτεί να πάρει. Άρα και εσύ ως ομάδα θεωρητικά θα έχεις περισσότερο κόσμο από ό,τι θα έχεις και στα δύο παιχνίδια, λέει, και στο μάτς πρωταθλήματος. Για παράδειγμα, υπάρχουν εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια 30 ευρώ. Ή υπάρχουν εισιτήρια σε κεντρική θύρα στο πάνω διάζωμα, γιατί είχε ανοίξει το πάνω διάζωμα. Στο τέρμινο τον πάγο, ας πούμε, είχε 55 ή 50 ευρώ. Τώρα και για τα δύο μάτς έχει 55 ευρώ. Ή έχει 40 ευρώ σε κεντρική θύρα. Μπορεί ο κόσμος να τα δει στο pao.gr. Εγώ λέω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση όλο αυτό. Γιατί γενικώς έχει γίνει κουβέντα, μόνο στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες, για τις τιμές των εισιτηρίων και το πώς έχουν ανέβει και τα διαρκείας και τα απλά εισιτήρια κτλ. Οπότε το να βγάζεις τέτοια πακέτα και σε τέτοιες τιμές είναι καλό για τον κόσμο, για τον πολύ κόσμο, και είναι και καλό για σένα, γιατί δημιουργείς ένα ελκυστικό πακέτο προκειμένου να έχεις περισσότερους φιλάθλους στο γήπεδο, ακόμη και σε εμάς που δεν θα περίμενε ότι θα έχεις τόσους πολλούς με το να κάνεις αυτό το πακέτο. Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να δει, λέει, τις λεπτομέρειες. Το έχει ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός και αναλυτικά και τις τιμές. Μπορείς να θες να πάρεις, να διευκρινίσω εδώ, μπορείς να θες να πάρεις και εισιτήρια μεμονωμένα μόνο για το ένα παιχνίδι ή το άλλο. Mm-hmm. Αν θες πακέτο, παίρνεις πακέτο. pao.gr και βλέπω ο κόσμος τις λεπτομέρειες.
0: Κοίταξε, αυτά είναι τα καλά του ΆΚΑ. Δηλαδή το ΆΚΑ έχει μερικά προβλήματα. Ότι παραδείγματος χάρη αν έχει, ξέρω εγώ, 10.000 κόσμο, είναι άδειο. 15.000 κόσμο δεν είναι έδρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι
0: ακριβώς. Νομίζω ότι επιστρέψαμε στον κορονοϊό, ας πούμε. Αλλά απ' την άλλη σου δίνει δυνατότητα, όταν πηγαίνουν τα πράγματα καλά, να κάνεις, πώς το λένε, τέτοιου είδους πακέτα, να δημιουργήσει
1: μια διαρκεία.
0: Βέβαια. Και όταν πάει και καλά η ομάδα, υπάρχει και διάθεση. Κατάλαβες. Γιατί αυτό είναι.
1: Υπάρχει διάθεση και όπως για να το κάνουμε, από τη στιγμή που είναι και μεγάλο το γήπεδο, το Ολυμπιακό Στάδιο 65.000, μπορεί να έχεις πολύ κόσμο με το να βγάζεις τέτοια πακέτα, δείχνοντας ότι αφογκράζεσαι και τις ανάγκες και τις φωνές της ακούς.
0: Και
1: προηγούμενες καταστάσεις που ήταν πιο ακριβά τα εισιτήρια, και αν πηγαίνει όπως είπες και εσύ και η ομάδα καλά και υπάρχει διάθεση, γιατί να μην το κάνεις, για να έχεις όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο μπορείς στο γήπεδο. Οπότε για μένα είναι προς θετική κατεύθυνση αυτό που κάναμε με το πακέτο εισιτήριων στον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι το έχει πάρει καλά και ο κόσμος, αν κρίνω από αντιδράσεις social media, μηνύματα κτλ. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους διεθνείς θα κάνουν τις τελευταίες υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, προκειμένου από την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουν να επιστρέφουν στο Κοροπή. Μέχρι στιγμής έχουν πάει καλά, αν εξαιρέσουμε το πρόβλημα με τον Κοντούρη που υπέστη ένα αιμάτωμα, υπενθυμίζω, και κάνει κάποιες θεραπείες, θα κάνει άλλες 7-8 μέρες ακόμα. Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι ο Νίστρουπ θα περιμένει την τελευταία εβδομάδα πριν την έναρξη των υποχρεώσεων, πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεων, και τον Ταμπόρδα, ίσως απουσιάζει μια θλάση που τον έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα. Και από την άλλη εβδομάδα πλέον να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικής προετοιμασίας εν όψη πρωταθλήματος, εν όψη επιστροφής δράσης και εν όψη ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Να πούμε και αύριο άλλα πραγματάκια για το πώς πηγαίνει ο Νίστρουπ, πώς έχει πάει στα ντέρμπι στην καριέρα του και κυρίως εκτός έδρας. Να έχουμε να πούμε και αύριο αρκετά.
0: Έγινε.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Διονύσης Δεσύλλας. Θέλω να πω το εξής τώρα, γιατί δεν θέλω να το περάσω στον Τούκο. Με ρωτάτε εδώ πέρα για το αν θα βγάλω και το Ζουμπουλάκι σήμερα. Σήμερα δεν θα βγάλουμε το Γιάννη, θα βγάλουμε αύριο, ελπίζω. Γιατί σήμερα το είπαμε, τώρα θα πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, μετά θα μιλήσουμε με τον Νικολάκο και θα κλείσουμε με εθνική. Οπότε δεν μας χωράει σήμερα ο Γιάννης να μας πούμε για τα σινεμά, αλλά θα πούμε αύριο, γιατί έχει πραγματικά πολλά ενδιαφέροντα που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα, πέρα βέβαια από τις νύχτες πρεμιέρας, που μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα ότι η φασέ πάνε νύχτες πρεμιέρας, λέει. Δεν έτσι ακριβώς. Χτες είχαν πρεμιέρα τα παιδιά στις νύχτες πρεμιέρας στο Μέγαρο με το Kid Club, το οποίο έχει μια πλάκα γενικά, πρέπει να πω. Αύριο περισσότερο σινεμά, τώρα δελτίο ειδήσεων και όλα τα σχετικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win, Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης, ενώ θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και Nova Sport Start, ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Το 3-3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολόνια. Στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Τζόζεφ δεν υπολογίζεται, ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την νίκη και την εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν και στροφή στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center με τις γνωστές απουσίες οι πράσινοι, αφού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σλούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Φαλ. Δεν θα μείνει τελικά στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει στην τελική ευθεία για την επάνωδό τους, Ρότα και Στρακώσα. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανεβάζει διαρκώς ρυθμό ο Κρίστιαν Σεν, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι και η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσή στον ΠΑΟΚ, με την υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο την επόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση Παυλένκα και άλλοι. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Ατομικό ακολούθησε χθες ο Φατιγκά, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αντίχειρα του δεξιού χεριού, όπως και ο Αλφαρέλα που προέρχεται από ίωση. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Radio Sport, ενημέρωση από Big Wins Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντωνι Άρμς. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ Χάνθ και μία ώρα αργότερα Διομήδης Άργους ΑΕΚ με μετάδοση από Ερδιο Σπορ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβέρη και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό.

0: τον βγάζουμε από την καθημερινή ώρα που εμφανίζεται. Είναι, γιατί είναι πιο βολικός ο Γιώργος Τσακίρης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, ωραία είναι αυτή. Πώς το συζητήσω με την Κωνσταντίνα και βγαίνω. Πώς κάνω μια τράβα με τον Διονύση, γιατί και με την εκπομπή και με αυτό δεν μπορώ να τα κάνω. Αλλά προλαβαίνω λίγο.
0: Πάντα όταν κάνουμε μια αλλαγή, εγκάφορες
1: δεν. Ναι, εγώ είμαι πιο εύκολος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είμαι αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως μωρέ, όπως και να ήταν, νομίζω ότι είναι τέτοια η δισιογραφία
0: ναι,
1: στα πρωτά τα μεγάλα που δεν
0: ναι,
1: παίζει
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σοβαρό ρόλο, ποιος θα βγει και ποιος θα βγει.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ αυτά που ξεκαθαρίζονται και τελειώνουν, γιατί το είχαμε πει ότι δεν είναι σίγουρο το Λέστερ όταν είχε βγει, ότι θα παραμείνει εκεί η ΑΕΚ για την προετοιμασία της, ξέρεις, στις 6 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: 7 που θα κάτσει επί της ουσίας, γιατί θα παίξει Τρίτη, δεν θα πετάξει απευθείας, αφού θα έχει πάρει και διακοπή, θα μείνει στο Μάντσεστερ. Και θα φύγει την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή για να επιστρέψει Αθήνα, προκειμένου να δηλώσει μετά πέμπτη Παρασκευή Σάββατο για τα παιχνίδια που θα έχει μπροστά της για το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το άλλο είναι ότι περιμένουμε ακόμα να δούμε ποιο θα είναι το προπονητικό κέντρο στο οποίο θα φιλοξενηθεί αυτή την εβδομάδα που θα παραμείνει στο νησί, στο ποδοσφαιρικό νησί, προκειμένου να αναμετρηθεί με τις Σαχτάρες στο Λονδίνο, θυμίζω, και βέβαια τη Manchester City, στο Manchester. Η προσπάθεια για την έβρεση επιπλέον εισιτηρίων, ειδικά στο παιχνίδι με την City, συνεχίζεται. Δεν βλέπω πώς θα καρποφορήσει, αλλά καλά κάνουν στην ΑΕΚ η διοίκησή της και ο Γιώργος Μαρτυρόπουλος και οι υπόλοιποι άνθρωποι με τον Μινάδη Τσάνδρου να επιδιώκουν να δουν αν υπάρχει χαραμάδα, αν υπάρχει φως στην ΑΕΚ του για επιπλέον. Γιατί ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι θα είναι πολλής, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω χθες διατέθηκαν τα εισιτήρια, ξεκίνησε η διάθεσή τους και σε διάστημα και την ακρίβεια 57 λεπτών ολοκληρώθηκαν και τα 3.000 έφυγαν κομμάτι και κάτι παραπάνω που είχε στη διάθεση της ΑΕΚ ως φιλοξενούμενη στο Etihad. Από εκεί και πέρα ο coach δουλεύει για να δουλέψει, εντός εγώ το λέω αυτό, εντάξει, και okay, για τον Λιγογιάννη και okay, για τον Ζαωμάριο και για κάποια παιδιά της ΚΑΠΑ19, πολύ σημαντικές μέρες αυτές δουλειάς, αλλά για την κανονική ομάδα και για την πρώτη ομάδα και με τους μείον 16 που έχει ο coach είναι πολύ δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεσαι, να δουλέψει κάτι σοβαρά και να έχει και ουσία η δουλειά του έξω από αυτά που προανέφερα, γιατί εντάξει ο Μπάμπης Λιγογιάννης είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία και χρειαζόταν αυτό το χρονικό διάστημα να δουλέψει επιπλέον σε κομμάτια που αφορούν τη δύναμη και τη φυσική κατάσταση. Ο Ζωάμαριο το ίδιο, γιατί έχει κάνει μεν προετοιμασία αλλά όχι στο βασικό στάδιο εκεί που πήγε, δηλαδή να δουλέψει Μπεσίκτας, ωστόσο στο πραγματικό κέντρο της Μπεσίκτας με τους παίκτες κομμένους και με προπονητές και γυμναστές έκανε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με κανονική προετοιμασία, να το πω έτσι, ομάδας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές έχει κάνει πολύ καλό. Στους τραυματίες είναι στην αναμονή ο κότς και περιμένει να δει τους 300 καιρό, τα μόνο αυτούς δύο θα δει λογικά. Εκτός να γίνει κάποιο έτσι χρονικό θαύμα, να το πω, με τον Βάργκα και γυρίσει πιο νωρίς, αλλά δεν το βλέπω. Θυμίζω ότι για τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό ο προγραμματισμός είναι να επιστρέψει στο 100% προπονήσεων λίγο πριν ή λίγο μετά τη Σαχτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα αποδειχθεί και από το πρόγραμμα αποκατάστασης. Στα 300 όμως και ρώτα, στην ΑΕΚ μάλλον και ο ίδιος ο Νίκολιτς περιμένουν να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, δηλαδή

0: ή από Δευτέρα, αν είναι εφικτό, αν όχι και πιο νωρίς, αύριο μεθαύριο δηλαδή, να μπουν. Θυμίζω την Κυριακή υπάρχει το φιλικό του ΣΑΕΚ στις 4 η ώρα, στις 11 η ώρα, συγγνώμη, το πρωί στο Ελληνικό Πάρκ με τον Πανετολικό. Εκεί δεν νομίζω ότι θα παίξει K19 της ομάδας, έτσι.
1: Ναι, γιατί... και ο Πανετολικός προφανώς θα θέλει και αυτός να κατεβάσει μια καλή ομάδα.
0: Κανονική ενδεκάδα, έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε θα πιστεύω ότι θα δούμε πολύ έτσι. Θα δούμε, δεν θα το δούμε γιατί είναι και φημισμένο. Αλλά θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για τον coach να δει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παίκτη. Αλλά και κυρίως επαναλαμβάνει και υπερτιμήσει τα δύο ονόματα που ανέφερα, ο Λυκογιάννης και ο Ζωά Μάριο. Πολύ ωραία λόγια του Τάντιτς για τον Λούκα Γιώβιτς, που το χαρακτήρισε ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Το ξέραμε, πολύ καλό παιδί, και νομίζω ότι και αυτόν ο Παούνοβιτς καταφέρει να τον φτιάξει πάρα πολύ. Το είπα αυτό με αφορμή την εικόνα που είχε, το πρώτο της ομιλίας και γενικότερα την παρουσία που είχε 45 λεπτά σχεδόν, 46 λεπτά τέλος πάντων, στο μάτι με την Ολλανδία για τη Σερβία. Ο Τάντιτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επέστρεψε λόγω του Παούνοβιτς στην εθνική, θυμίζω, της Σερβίας, και έχει και αυτό τη σημασία του για την αναφορά του στο Λούκα Γιώβιτς. Από και πέρα ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, Αντώνη, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, όλα ήσυχα, μωρέ, εντάξει.
0: Και είναι καλή εβδομάδα που έρχεται για δουλειά και για να επιστρέψει η ομάδα ουσιαστικά στο 100%, γιατί πριν τα μάτια του Champions League, με τη Τεχτάρια για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ σπουδαίο μάτς η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για το Super League. Μπορεί να είναι το ντέρμπι του Δεσπόζη και ξεχωρίζει μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Φάληρο, αλλά μία μέρα νωρίτερα το Σάββατο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη. Ο οποίος είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, όπως μας έχει δείξει.
1: Και που τις είχε κάνει και πέρσι την πιο μεγάλη ζημιά εντός έδρας.
0: Μπράβο, στο κύπελλο. Ναι, ναι. Η μοναδική ήττα που είχε για εκπέρυσι, αυτή είναι. Στο πρωτάθλημα θα συμπλήρωσε ένα χρόνο, χωρίς σχεδόν ένα χρόνο, γιατί ήταν 25 Οκτωβρίου που είχε χάσει το Φάληρο από τον Ολυμπιακό. Αν καταφέρει και κερδίσει τον Όφη, θα επεκτείνει αυτό το σερί τουλάχιστον για ένα χρόνο. Θα είναι η μοναδική στην Ελλάδα ήττη ομάδα στο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Εντός και εκτός έδρας.
1: Ναι. Έγινε.
0: Αυτά.
1: Άντε.
0: Καλά.
1: Σήμερα τα είπαμε νωρίς, αύριο κανονικά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσακίρης νωρίς σήμερα για τα της ΑΕΚ, που εντάξει είναι φοβερά θεαματικά, το λέω απαντώντας και σε κάποιους που στέλνουν εδώ πέρα. Τι να κάνουν τα παιδιά, δηλαδή είναι η κατάσταση τέτοια, να μην έχει ειδήσεις. Κακό δεν είναι αυτό πάντως. Δηλαδή θα κάποια στιγμή στη διάρκεια της χρονιάς θα τη θυμόσαστε αυτή την ωραία περίοδο των τριών εβδομάδων που δεν υπήρχαν ειδήσεις. Γιατί θα έχει ειδήσεις, αλλά δεν θα είναι και πολύ καλές, ας πούμε. Πάντα συμβαίνει αυτό. Πάμε να κάνουμε break για να ακούσουμε τον Νικολακό μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στη Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε Νικολακό. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλό μήνα κιόλας και θέσεις μας ακούνε. Επίσης, οι ερυθρόλευκοι είναι στη δουλειά τους στο Ρέντι, συνεχίζουν τις προπονήσεις. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Νταβίτ που δεν πρέπει να πούμε, χωρίς ακόμα πάντως να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Ολυμπιακού. Και με αρκετά νέα παιδιά θα ήθελα, ας πούμε, να σταθώ λίγο σε εθνικές ομάδες. Okay, παρακολουθούν και αυτά, χθες δεν είχε κανένα παιχνίδι, σήμερα θα έχει πάλι με τους διεθνείς του Ολυμπιακού, παρακολουθούν, αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στα νέα παιδιά που έχει πάρει αρκετά ο Ιμανόλ, αρκετούς τον Ολυμπιακό Β' σε συνεργασία με τον συμπατριώτη του προπονητή τον Άλβαρο Ρούμπιο. Έχει πάρει τον Τανούλη, τον Κοντζαμανίδη, τον Αβραμούλη, τρεις σέντερ μπακ. Έχει πάρει το Ρολάκι, αριστερό μπακ, το μεσοεπιθετικό, τον Ντουφάκη, τον Εξτρέμ, τον Ζουγλή, τον δύο τερματοφύλακες, τον Κουράκλη και τον Γεωργακόπουλο. Είναι, θα έλεγα, για τρεις λόγους. Είναι μια τριπλή στόχευση αυτή. Η πρώτη είναι και για πρακτικούς, ας πούμε, λόγους. Δηλαδή να βγαίνει πιο ομαλά η προπόνηση της πρώτης ομάδας έχοντας απουσίες λόγω των διεθνών. Η δεύτερη είναι να αξιολογεί υποσυνθήκες πρώτης ομάδας αυτούς τους ταλαντούχους παίκτες και άλλους που μπορεί να έχει στην πορεία να δει, γιατί άλλο είναι να τους βλέπει, ας πούμε, στα παιχνίδια της δεύτερης ομάδας και άλλο είναι να τους έχει κρίνει και να τους αξιολογεί με συνθήκες προπόνησης πρώτης ομάδας, τα διπλά κλπ. Και βέβαια υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, και αυτός πρακτικός αλλά σοβαρός, ότι πρέπει να είναι έτοιμος τώρα που θα ξαναρχίσει το κύπελο να έχει δύο παίκτες που να είναι...
0: Να έχει εικόνα, έτσι, να έχει εικόνα από αυτούς παίκτες.
1: Ακριβώς, δηλαδή, γιατί πρέπει να έχεις δύο παίκτες όλο το 90 λεπτό κάτω των 22 ετών. Και μπορεί να μοιάζει λίγο απλό, αλλά μέχρι πέρσι ήταν πιο απλό για τον Ολυμπιακό. Φέτος δεν είναι, γιατί έφυγε και ο Μουζακίτης, μην ξεχνάμε. Και όπως και να το κάνουμε, μπορεί να υπάρχουν ο Μπακούλας με το Φίλι, που είναι δύο παιδιά που έχουν και παραστάσεις της πρώτης ομάδας, πλέον και ο Φίλις, αλλά δεν μπορείς να παίξεις με δύο κεντρικά χαφ 21 ετών, ας πούμε.
0: Ναι, και είναι και δύο εκεί, ναι.
1: Δεν γίνεται, άντε να έχεις τον ένα βασικό και τον άλλον αλλαγή άμα χρειαστεί, ξέρω εγώ. Και τι είχε συμβεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του κυπέλου? Ο Ολυμπιακός έβαζε το Φίλι, ο Μεντιλίμπαρ ήταν, έβαζε το Φίλι και είχε και τον Κουτσογούλα, που επίσης είναι παιδί εθνική ελπίδων, ξέρω εγώ, με κάποιες παραστάσεις και αυτά. Τώρα ο Κουτσογούλας έπαθε βαριά θλάση στην εθνική ελπίδων,
0: ναι,
1: και θα μείνει έστω και σε εβδομάδες. Άρα δεν έχεις τη λύση του Κουτσογούλα που είχες.
0: Και έχεις και μάτς κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, μπροστά.
1: Βεβαίως. Έχεις τώρα πρώτα με τον Μαρκό και μετά με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να έχεις μια επιλογή άλλων παιχτών πλέον από τη δεύτερη ομάδα κάτω των 22 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ βέβαια υπάρχει μια εναλλακτική η οποία όμως είναι λίγο κακή. Υπό ποια έννοια κακή το λέω, Αντώνη? Υπάρχει εναλλακτική να παίξει ο goalkeeper της δεύτερης ομάδας, ο Τζομπανίδης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και εκεί να λυθεί κατά κάποιο τρόπο το θέμα. Εντάξει, είναι ένα παιδί, βέβαια έχει παίξει τον Πανσεραϊκό πέρυσι καμιά 15 παιχνίδια, πρώτη εθνική, με κύπελο και αυτά. Είναι μια επιλογή. Μοιάζει και καλός, ας πούμε, στον Ολυμπιακό Β, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές που έπαιξε. Με εξαίρεση λίγο το παιχνίδι με τον Μαρκό. Αλλά εδώ τι συμβαίνει? Έχεις πάρει, ας πούμε, τον Πόποβιτς, ένα παιδί που το έβαλες βασικό στα δύο μάτς με την ΕΚ. Σωστά?
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν το βάζεις στο πρωτάθλημα, γιατί είναι ο Ορτέγα που είναι πιο έτοιμος, τον θεό καλύτερο και μάλλον λογικά, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν βάζεις το Πόποβιτς ούτε στο κύπελο, τότε τι τον έχεις τον Πόποβιτς? Δεν υπάρχει λόγος να έχεις τον Πόποβιτς.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ότι τον έχεις τον Πόποβιτς, είναι ότι και ο Πόποβιτς όλο και κανένα μάνατζερ θα έχει, όλο και θα αρχίσει να γκρινιάζει, όλο και Θέλω να πω το κύπελο είναι και λίγο από συμπίεση, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα ο Πόποβιτς παίζει βασικός στην Εθνική Μαυροβουνίου. Είναι η εθνική ομάδα της χώρας. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εάν δεν παίζετε στο κύπελο θα χάσει τη θέση του και εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ένα δηλαδή πράγμα, ένας κύκλος που δεν είναι ευχάριστος εν τέλει. Οπότε πρέπει, δηλαδή θα το βρει μπροστά του τώρα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό τα λέω αυτά. 100% δεν μπορεί να μην τα βρει μπροστά του. Οπότε πρέπει να έχει κάποιες λύσεις.
0: Στο ζήτημα των τερματοφυλάκων κάνανε λάθος. Δηλαδή, όχι ότι δεν είναι καλή παίκτης αυτή, δεν ξέρω τώρα πόσο καλή παίκτης είναι, θα δούμε. Αλλά ότι έπρεπε ο δεύτερος να είναι Έλληνας. Δηλαδή και για τη λίστα και για όλα.
1: Μα ήτανε, δεν έπεσε, δεν θυμάστε που έπεσε, δεν ξέρω αν το είχαμε πει μαζί τότε, αν έκανες εκπομπές.
0: Ναι.
1: Η λύση ήταν ο Χριστογιώργος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είχε κάτσει ο Ολυμπιακός και το είχε βάλει κάτω το θέμα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα εκεί? Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί δικαίωμα επί της μεταγραφής. Και επίσης ότι έχει δικαίωμα, εκτός από το ξέρεις ποσοστό να πάρει με τα πόλεις και αυτά, που τέλος πάντων αυτό λες μπορεί να ξεπεραστεί. Λες, εντάξει, θα πάρει ξέρω εγώ κάποια 100-200.000, πάνε στο καλό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να καταθέσει όπως η προσφορά.
0: Και αν τον πάρει.
1: Και αν τον πάρει αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός εκεί, ξέρεις, είχε γίνει που είχε γίνει αυτό με τον Τζάπα. Δεν το ξεχνάτε. Λοιπόν, δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον Τζάπρα. Είχε πάει εκεί και μετά λόγω των σχέσεων που είχαν ο Κόκκιτς με τον Παναθηναϊκό, πήγε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εάν έκανε κίνηση ο Παναθηναϊκός και για τον Χριστογιώργο, για σκέψου λίγο.
0: Θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Αφού έχει δικαιώματα, τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Καλός τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος και πολύ βελτιωμένος πρέπει να πω. Αλλά δεν είναι ο μόνος τερματοφύλακας Έλληνας που υπάρχει, ας πούμε. Υπήρχαν και άλλες λύσεις.
1: Ποιος είναι, εσύ?
0: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε, ας πούμε, μια λύση, λέω εγώ τώρα, να είναι ο Αθανασιάδης. Ο οποίος έχει παίξει και Ευρώπη γενικά. Δηλαδή, αν ψάξεις, βρίσκεις, λέω εγώ. Δεν είναι τόσο.
1: Υπό αυτή την έννοια, εντάξει.
0: Για ένα τερματοφύλακα δεύτερο μιλάμε. Δηλαδή, για έναν αναπληρωματικό, να κάνει τον Πασχαλάκη, ας πούμε. Δηλαδή, για να τον έχεις και στη λίστα, το ξαναλέω, για διάφορους.
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια.
0: Για να έχεις και μικρότερες σκοτούρες.
1: Είχαν σκεφτεί το Χουτεσιώτη, υπό αυτή την έννοια.
0: Και το Χουτεσιώτη, γιατί όχι. Απλά λέω, κάποιος που έχει παίξει και λίγο Ευρώπη, ας πούμε ακόμα καλύτερα. Λέω, θα σκεφτούμε και άλλες περιπτώσεις. Έτσι, ο Μπάρκας, ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση, λέω εγώ, για να κάνει αυτό το ρόλο.
1: Δεν νομίζω ότι είχε ενδιαφέροντα, να πούμε, για
0: δεν ξέρω, λέω, ναι.
1: Το Μανδά είχαν σκεφτεί.
0: Ο Μανδάς θα ήταν μια καταπληκτική, πώς το λένε, προσθήκη, αλλά ο Μανδάς θα ήθελε να παίξει βασικός.
1: Ο Μανδάς
0: είναι έτοιμος για να παίξει βασικός, ο Μανδάς. Κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα στη Λάτσιο.
1: Μπράβο, γιατί αυτό μπορεί και να το δικαιούταν το παιδί.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι του είχαν υποσχεθεί από τη Λάτσιο ότι φέτος θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Και είπε λοιπόν το παιδί, απάντησε ότι παιδιά, εμένα προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω το καμπιονάτο.
0: Ναι.
1: Και αφού μου λένε ότι θα πάρω την ευκαιρία μου για βασικός, θέλω να την εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Οπότε ούτε με τον Μανδά μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Σου είπα, ο Μανδάς θα ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση Πόποβιτς, απλά θα ήταν Έλληνας. Δηλαδή θα ήθελε να παίξει το παιδί, δεν θα ερχόταν.
1: 100%.
0: Κατάλαβες. Και το δικαιούται, έτσι. Δηλαδή δεν τερματοφύλακας εθνικής ομάδας ο Μανδάς. Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ερχόταν. Είναι απλό, ας πούμε.
0: Δεν ερχόταν προφανώς, γιατί άμα δεν παίξει βασικός. Και δεν ήταν, θέλω να πω, και κάποιος τον οποίο μπορούσε να τον αγοράσει.
1: Δεν ερχόταν ανεξάρτητα από το αν του έδινε θέση βασικού ή όχι. Ήθελε να μείνει στην Ιταλία. Τι να το πει, όχι, μην μείνει στην Ιταλία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λάτσιο δεν είναι, είναι η Λάτσιο,
0: Ναι, ναι. Και για τον ίδιο είναι και μια μεγάλη ρεβάνς. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει φτάσει να γίνει βασικός, πουλήθηκε στην Αγγλία. Πάλευε για τη θέση. Πήγε δανεικός, επέστρεψε. Έχει τώρα την δυνατότητα να μονιμοποιηθεί. Όλα παίζουν ρόλο, δεν είναι.
1: Και νομίζω έχει ξεκινήσει και καλά, δεν έχει.
0: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ένας λόγος που πάει η Λάτσιο καλά, που είναι μια ομάδα φέτος εκεί που πάντα είναι λίγο. Υπάρχει πολύ
1: έχει
0: τρέλα στη Ρώμη. Αλλά. Όχι, και οικονομικά. Έχει θέματα με τους οπαδούς. Οι οπαδοί δεν πάνε στα εντός έδρας.
1: Ναι, ξέρω. Ναι.
0: Δηλαδή είναι, ζητώ η τρέλα, ας πούμε. Γίνονται τα παιχνίδια με 3.000 κόσμο και πάνε περισσότεροι στα εκτός. Λοιπόν, και παρόλα αυτά πάει καλά, γιατί ένας λόγος είναι και ο Μανδάς.
1: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν πράγματι ένα θέμα στο Γιώργος, αλλά. Λοιπόν, τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον, τι μπορεί να αλλάξει και αν και πόσο κλπ. Θα πάνε και αυτοί οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού. Ξέρουμε πώς είναι στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Τα άλλα τώρα. Οπότε, νομίζω είναι. Δηλαδή, εγώ να σου πω, επειδή βλέπω και λίγο τα μηνύματα όσο μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, μηνυματικά που λέω εγώ στα μηνύματα, ο δημοφιλέστερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μπέιλ. Όλοι ρωτάνε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: αν έχουμε καμία εικόνα, αν θα είναι έτοιμος μετά.
1: Αυτή την εβδομάδα, είναι δεύτερη εβδομάδα τώρα που ακολουθεί το πρόγραμμα που έχουν βάλει κάτω τεχνικό και ιατρικό team.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προς το τέλος της εβδομάδας, νομίζω αύριο, θα πάρουν απόφαση από την ερχόμενη εβδομάδα να μπει κανονικά πλέον, ώστε να δείξει αυτό το οποίο περιμένουν, δηλαδή να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Γιατί άμα κάνεις προπόνηση κανονικά 100%, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 4 προπονήσεις γεμάτες και έχεις ήδη κάνει ένα δικό σου πρόγραμμα, πώς το λένε, πάνω από 15, περίπου 15 μέρες, είναι καλά. Είναι καλά. Ας περιμένουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλά πάνε πάντως. Το πρόγραμμά του το κάνει, φαίνεται εντάξει. Αλλά είπαμε ότι ο Μπέιλ είναι μια περίπτωση, Αντώνη, που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται υπομονή. Δηλαδή και να παίξει και να γυρίσει, πώς το λένε, 100% δεν μπορεί να είναι το παιδί. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή, για να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά θέλει για να φτάσει σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Ώστε να μην έχει βγάλει, να μην βγάζει ενοχλήσεις, τραυματισμούς, ξέρω εγώ κλπ. Θέλει προσοχή, είπαμε, ήταν μια ευκαιρία να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη, ας πούμε, με 4 εκατομμύρια από αυτό το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
1: Το Μπέιλ, έτσι δεν είναι.
0: Ευκαιρία θα είναι αν βγει, αν παίξει. Αλλιώς έχει πειράξει 4 εκατομμύρια.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Έτσι,
0: έλα. Ναι.
1: Άντε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανά τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου γέφυρα κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Ανοφινικιά στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο μεταξύ εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πυμνιοστάσιο του κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινική αξιολόγηση των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
16: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Win Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: αρέσουν πολύ τα τραγούδια, παίζουν κάποια playlist. Ναι, η playlist του Νέαρχου Γιαζόπουλου, που είναι στην κονσόλα του ήχου. DJ Νέαρχος. Ας τον Νικολακόπουλο να μιλάει μέχρι αύριο. Έχει πολλές δουλειές τα παιδιά, για να μείνει εδώ να μιλάει μέχρι αύριο. Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία, στη σειρά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Η εθνική μας κέρδισε πρώτη φορά τη Σερβία, κέρδισε πρώτη φορά τη Γερμανία. Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί με τη Σερβία είχε παίξει όλα και άλλα δύο παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Με τους Γιουγκοσλάβους είχε παίξει πολλά, που είναι μια άλλη ιστορία όμως. Κέρδισε πρώτη φορά τη Γερμανία στο Augsburg και τώρα πρέπει να κερδίσει πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι την Ολλανδία, διότι η μοναδική μας νίκη. Βάζω το πρώτο πληθυντικό λόγω εθνικής, ενώ ότι έψαγω. Λοιπόν, η μοναδική μας νίκη με τους Ολλανδούς είναι ένα φιλικό. Σχετικά πρόσφατα, το 2017, αν θυμάμαι καλά, ο Μίτρογλου είχε κάνει τα δικά του. Ένα φοβερό παιχνίδι του Μίτρογλου στην Ολλανδία και ο Γιάννης Γιαννιώτας είχε σκοράρει και αυτός και η Ελλάδα είχε κερδίσει 1-2 την Ολλανδία τότε. Είναι η μοναδική νίκη η οποία υπάρχει από κόντρα στους Ολλανδούς, σε φιλικό όμως. Οι Ολλανδοί είναι μια περίπτωση σαν να λες Γερμανία 2 που λένε. Δηλαδή, ό,τι λέγαμε σε γενικές γραμμές για την Γερμανία ισχύει και για την Ολλανδία. Έρχεται από ένα Μουντιάλ απογοητευτικό, στο οποίο πήγε με άλλες φιλοδοξίες. Έχει καινούριο προπονητή, όπως και οι Γερμανοί είχαν τον Κλοπ, οι Ολλανδοί έχουν τον Τζάβι. Ο προπονητής αυτός δεν έχει δουλέψει προηγουμένως σε εθνικές ομάδες. Ο Τσάβι σε δύο ομάδες έχει δουλέψει όλες και όλες. Η μία ήταν η Μπαρτσελόνα που περίμενε ότι θα γίνει προπονητής εκεί όταν ακόμα ήταν παίκτης και αρχηγός. Έγινε προπονητής, αλλά δεν τα πήγε πολύ καλά. Και σαν να μην φτάνει αυτό, ο Hans Flick που τον διαδέχτηκε κάνει φοβερά πράγματα στην Ολλανδία με τον δικό του μοναδικό τρόπο, με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, με τα πολλά γκολ, κερδίζει πρωταθλήματα. Γενικώς διαχειρίζεται την ομάδα εξαιρετικά. Οι συγκρίσεις ήταν σε βάρος του Τσάβη και κάπως έτσι ο Τσάβη έμεινε 2 χρόνια έξω. Και πριν να έρθει με την Ολλανδία, συζήτησε και με τον Ολυμπιακό φέτος το καλοκαίρι. Πριν να πάει στην Ολλανδία, πήγε στην Ολλανδία. Για να κάνει και αυτός ένα restart, όπως ένα restart θέλει να κάνει και η Ολλανδία, η οποία θυμίζει την Γερμανία που αντιμετώπισε η εθνική μας και για άλλους λόγους, γιατί παραδείγματος χάρη είχε αρκετούς τραυματίες και απουσίες, σημαντικές απουσίες. Έχασε το Χάπκο στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν έχει τον Σίμονς εδώ και καιρό, έχασε τον Μπρόμπι, έχασε τον Φαντενφέν, τον αριστερό της μπακ, και θα πρέπει να βρει μια λύση εκεί ο Τσάβη. Έχει και άλλες απουσίες, δηλαδή αν το πάμε πιο πίσω και ο Μάλεν δεν παίζει, που δεν παίζει και στη Ρώμα στα τελευταία παιχνίδια. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία έχει κόσμο και ονόματα, μεγάλα ονόματα που δεν μπορούν να την ενισχύσουν σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μια καλή ομάδα ίσα ίσα. Δηλαδή, ας πούμε, στην θέση του Χάπκο είναι πολύ πιθανό να παίξει ο Γιώστ Φαν Μπόμελ. Που ο Γιώστ Φαν Μπόμελ είναι μια περίπτωση σπάνια, από αυτές δηλαδή που τον βλέπεις και πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει καλύτερος παίκτης από τον πατέρα του. Θέλω να πω, ο πήγης είναι πάρα πολύ ψηλά γιατί ο Φαν Μπόμελ παιχτάρα, αλλά και ο γιος είναι μια χαρά. Ο άλλος ο Μέρντικ, ο οποίος ήρθε από την Αλκμαρ στην Εθνική, έβαλε 2 γκολ με τους Σέρβους όταν πήρε την ευκαιρία του. Θέλω να πω ότι έχουν καλούς παίκτες, έχουν ένα δεδομένο παιχνίδι, έχουν έναν προπονητή που είναι ο πρώτος προπονητής ξένος που βρίσκεται στην Εθνική Ολλανδίας μετά από, δεν θυμάμαι, 50 χρόνια, τόσο. 48. Και έχουμε μαζί τους και μια πολύ κακή παράδοση. Δηλαδή, έχουμε 9 ήττες σε 11 μάτς. Υπάρχει μια ισοπαλία με εκείνο το ιστορικό γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου, που όλοι το θυμόμαστε εμείς οι πιο μικροί, που ήταν ένα φοβερό αποτέλεσμα της εθνικής του Μίλτου Παπαποστόλου στην Ολλανδία. Είχε προηγηθεί η εθνική με τον γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου, τον οποίο ομολογώ τον έψαξα για να τον βγάζαμε να λέγαμε 2 κουβέντες και για εκείνο το παιχνίδι, αλλά δεν τον βρήκα, ίσως προσεχώς. Λοιπόν, αλλά όλες οι υπόλοιπες, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια πλην αυτού του Μίτρογλου είναι παιχνίδια στα οποία, προσέξτε, όχι μόνο χάνει η εθνική μας από την Ολλανδία, αλλά δεν βάζει και γκολ. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο δείχνει και το παιχνίδι, δηλαδή τι πρέπει να γίνει απόψε. Δηλαδή πρέπει να βάλει γκολ η εθνική μας. Εγώ λέω ότι αν βάλει γκολ η εθνική μας θα κάνει αποτέλεσμα. Θα μου πεις σιγά το τι λες τώρα. Δηλαδή, άμα βάλεις γκολ, κάνεις αποτέλεσμα. Άμα βάλεις γκολ, το 0-0 με τους Ολλανδούς, έτσι κι αλλιώς είναι μια δύσκολη ιστορία. Ναι, θέλω να πω ότι εάν βάλει γκολ, δεν χάνει η εθνική μας, νομίζω. Θα δούμε. Δεν βλέπω δηλαδή, ξέρω εγώ, μια ήττα σαν αυτή που τον Σέρβων από τους Ολλανδούς με 1-2. Τώρα, επειδή για την Ολλανδία θα μιλήσουμε, ελπίζω, σε λίγο με κάποιον που την ξέρει πολύ καλύτερα. Θέλω να πω και δύο κουβέντες για την εθνική μας. Η εθνική μας δεν θα αλλάξει θεαματικά, διότι έρχεται από δύο καλά παιχνίδια, διαφορετικά παιχνίδια, άλλα καλά παιχνίδια. Δηλαδή και το αμυντικό στιβαρό παιχνίδι που έκανε με την Γερμανία και που της έδωσε την νίκη ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το υπηρέτησε η εθνική μας με πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αμύνθηκαν πολύ σωστά, ιδανικά θα έλεγα, στο τακτικό επίπεδο οι δύο εξτρέμ, ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Έβλεπες το μάτς και νόμιζες ότι υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που νόμιζες ότι η Ελλάδα έπαιζε με 6 αμυντικούς στην Γερμανία. Γενικώς δώσανε όλη την ψυχή τους πρώτα απ' όλα στην άμυνα και βρήκανε και τις φάσεις. Αλλά ίσως πιο σημαντικό για τον τρόπο που κέρδισε η εθνική μας είναι η νίκη που έκανε με την Σερβία με ανατροπή, διότι εκεί βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ απέναντι σε μια ομάδα που είχε και τις ευκαιρίες της να βάλει δεύτερο γκολ, αλλά έδειξε χαρακτήρα και κυρίως μας έδειξε ο Γιωβάνοβιτς ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί στη διάρκεια του παιχνιδιού και τους 5 παίκτες που μπορεί να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης, έτσι. Δηλαδή και τον Παυλίδη που ήταν πάρα πολύ καλός, και τον Δουβίκα που ήταν ο σκόρερ του 2-1, και τον Ιωαννίδη που μπήκε και τους αναστάτωσε, και τον Ντετέι που μπήκε παίζοντας σαν κάτι σαν έξω αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζοντας και αυτός, και βέβαια τον Μπάμπη Κοστούλα που ξεκίνησε δίπλα στον Παυλίδη. Και ο Κοστούλας είναι ένας παίκτης που παίζει στην κορυφή της επίθεσης με διαφορετικό τρόπο, αλλά ψηλά. Ψηλά και για να βάλει γκολ. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα ένας από τους προβληματισμούς του Γιωβάνοβιτς, δηλαδή ποιον θα βάλει δίπλα στον Παυλίδη, διότι και ο Κοστούλας προσπάθησε και ο Τετέι προσπάθησε. Ο Τετέι ξεκίνησε με τους Γερμανούς. Κανείς από τους δύο όμως δεν νομίζω ότι πήρε άριστα. Σίγουρα ένας άλλος προβληματισμός έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή, γιατί πώς να βγάλεις τον Ανδρούτσο, αλλά και πώς να βγάλεις τον Κουρμπέλη, ο οποίος πέτυχε και τον γκολ με την Γερμανία, και πώς να βγάλεις τον Ζαφίρι, γιατί το μάτσε και στην Τούμπα. Μην το ξεχνάμε, όλα παίζουν ρόλο. Τα άλλα πιστεύω ότι είναι δεδομένα. Δηλαδή θα παίξει ο Τζολάκης, η γνωστή άμυνα με το Σάλια Κάντι του Βαγιανίδη που γύρισε στη Λισαβόνα λόγω του μικροτραυματισμού, με το Ρέτσο που θα ξαναπαίξει αριστερό μπακ, νομίζω, αν δεν υπάρξει κάποια φοβερή έκπληξη, αριστερό στόπερ, συγγνώμη, με τον Μαυροπάνο, με τον Τσιμίκα. Όλοι αυτοί συν Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης νομίζω είναι παρόντες. Αλλά το πιο βασικό είναι να είναι απόψε η ομάδα με το μυαλό στο γήπεδο. Μην καβαλήσουμε κανένα καλάμι τώρα ξαφνικά, επειδή κάναμε τις δύο νίκες αυτές, θα είναι οδυνηρό, ας πούμε. Ελπίζω να μην συμβεί. Το λέω γιατί αυτή η ομάδα, ακριβώς επειδή έχει πολλούς παίκτες που παίζουν καλά με την μπάλα στα πόδια, που είναι λίγο μακριά από τις ελληνικές πιέσεις, ας πούμε, και την ελληνική δραματικότητα, παίζουν εξωτερικό, έχει λίγο το συνήθειο να σταματάει πάνω στο καλύτερο και να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Συμβαίνει με όλες αυτές τις ομάδες που είναι μπαλάτες ομάδες, που έχουν παίκτες που μπορεί να βάλουν γκολ, να κάνουν ατομικές ενέργειες. Όλες έχουν λίγο αυτό το βίτσιο. Ο βασικό είναι να παίξει η εθνική με τους Ολλανδούς με το μαχαίρι στα δόντια, όπως τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία τα αντιμετώπισε με τεράστια σοβαρότητα, με πλάνο, με στόχευση εμφανέστατη. Στη μία περίπτωση με τους Σέρβους ήταν να εκμεταλλευτεί η ομάδα σου γίνεται καλύτερα τους κυνηγούς της. Στη δεύτερη περίπτωση με τους Γερμανούς ήταν να παίξει άμυνα, κανονική, αντρίκια, ρεχαγγελική. Και να δούμε απόψε ποια θα είναι η συνταγή του Γιωβάνοβιτς και πώς αυτή θα εκτελεστεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάντα η Εθνική Ολλανδίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Μια ομάδα η Εθνική Ολλανδίας ικανή να σου κάνει ζημιές που θα σου μείνουν αξέχαστες, ακόμα και αν σε κερδίσει μόνο με ένα 0. Δηλαδή, το τελευταίο παιχνίδι το είχαν κερδίσει ένα 0 οι Ολλανδοί στην Allwyn Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ, και μας είχαν κερδίσει με ένα γκολ του Van Dijk με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Δηλαδή, με έναν τρόπο που σου μένει στο κεφάλι, όπως και να έχει το πράγμα. Και μας έχουν ρίξει και πεντάρες και τεσσάρες, έτσι μην τα ξεχνάμε. Πάμε για break και επιστροφή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά.

0: www.sport.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, αναστατώσαμε όλη την εκπομπή. Σήμερα βγάλαμε τον Γιώργο Τσακίρη μια ώρα πιο νωρίς. Γιατί είχαμε κλείσει να μιλήσουμε με τον Κώστα Λάμπρου, ο οποίος είναι μια τρομερή ιστορία. Κώστας Λάμπρου, τερματοφύλακας αυτόν τον καιρό στις Βόλε και κυρίως ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει όλη του την καριέρα στην Ολλανδία. Ένας Έλληνας παίκτης. Εντάξει. Μια ιστορία, νομίζω, αν ήμασταν σε άλλη χώρα, για ντοκιμαντέρ, ας πούμε, η περίπτωσή του. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο βρέθηκε στην Ολλανδία πολύ νωρίς και έγινε Ολλανδός, πρέπει να πω. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας παίκτης με τέτοιο βιογραφικό όπως ο κύριος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ένας παίκτης που να έχει παίξει στη Φέγενορτ, στη Βίλεμ, στον Άγιαξ, στη Φίτεσε, στη Βαλβάικ και να είναι Έλληνας και στην Ελλάδα να μην έχει παίξει ποτέ παρά μόνο σε εθνικές ομάδες. Γιατί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, αν θυμάμαι καλά και δεν λέω κάποια κουταμάρα, θα μας τα πει τώρα ο ίδιος, έχει περάσει και έχει παίξει και πολλά παιχνίδια. Καλημέρα, κύριε Λάμπρου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σε όλους τους ακροατές.
0: Σωστά δεν το λέω. Δηλαδή, νέων σίγουρα. Ελπίδων σίγουρα.
1: Ναι. Παίδων νέων, ελπίδων σίγουρα.
0: Και παίδων. Μπράβο.
1: Και μια κλίση, ναι, και μια κλίση ήμουν τότε στον πάγκο το 2012, αν κάνω λάθος, στην Εθνική Αντρών.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, υπάρχει μια θεωρία που είναι το Δημήτρη του Μπαρμπαλιά, που ήταν χρόνια αναπληρωματικός τερματοφύλακας στον Πανιόνιο, που έλεγε ότι οι αναπληρωματικοί τερματοφύλακες πρέπει να παίρνουν την συμμετοχή, παίξουν ή δεν παίξουν, γιατί είναι δύσκολο να παίξουν. Δηλαδή, σπάνια αλλάζει ο τερματοφύλακας. Άρα πρέπει η συμμετοχή να καταγράφεται. Άρα δεν έχει σημασία που δεν έπαιξες. Για μένα είσαι κανονικά διεθνής. Πώς θα περνάς εκεί?
1: Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια έχουμε βρει τους ρυθμούς μας εδώ στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πάβει να μου λείπει η Ελλάδα για περισσότερο, ξέρω, η οικογένειά μου, οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Αυτά. Τώρα έχω κάνει εδώ οικογένεια, έχω δύο μικρές κορούλες. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ΝΑΚ Μπρέντα.
0: Ναι, στην Μπρέντα.
1: Είμαστε, εντάξει, είμαι υγιής πάνω απ' όλα αυτό. Και έγινα 35 χρονών και συνεχίζω όσο μπορώ.
0: 35 Κώστα, έτσι. 35.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε πήραμε φυσικά για την Εθνική Ολλανδίας. Αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή, εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με το. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μου πεις πώς υποδεχτήκανε την πρόσληψη του Τσάβη, που είναι ο πρώτος ξένος που δουλεύει στην εθνική τους μετά από, ξέρω εγώ, 5 δεκαετίες, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κι αν υπάρχει άλλος. Πώς τον είδαν?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πρώτο παιχνίδι, με την ισοπαλία με τη Γερμανία, ήταν πολύ θετική. Ενώ γενικά οι Ολλανδοί υποστηρίζονται μεταξύ τους, δηλαδή προτιμούν, ξέρω εγώ, κάποιο Ολλανδό προπονητή, το Ολλανδικό στυλ, την Ολλανδική φιλοσοφία. Αλλά πιστεύω, επειδή ο Τσάβη κιόλας έχει επηρεαστεί αρκετά, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, από τον Κρόιφ και την Ολλανδική σχολή, τον υποδέχτηκαν πολύ καλά. Και επειδή βλέπουν, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία, είδαν κάποιες διαφορές σε σχέση με τον Κούμαν, ότι αυτό το 4-3-3, η πίεση, το pressing που θέλουν να έχουν στην Ολλανδία, ότι έβγαινε αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Και ήταν αρκετά θετική.
0: Νομίζω ότι ένα πράγμα που φαίνεται, είναι και πολύ μικρό το δείγμα, δηλαδή δύο παιχνίδια έχουμε, είναι ότι προσπαθεί να καθιερώσει και μια εντεκάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στα δύο μάτσα έπαιξε περίπου με τους ίδιους παίκτες.
1: Ναι, ισχύει, ναι. Δεν κάνει τόσο rotation όπως έκανε ο Κούμαν.
0: Ναι, ο Κούμαν πάρα πολύ. Και ειδικά στην επίθεση ο Κούμαν,
1: έκανε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έκανε πάρα πολύ και εντάξει, αυτό που η αλήθεια είναι ότι με τον Κούμαν στο παγκόσμιο, αυτό που δηλαδή τον σκότωσε, ας πούμε, ήταν αυτό ότι έπαιζε πολλές φορές με 5 αμυντικούς, και επειδή είναι εντελώς έξω από τα νερά τα Ολλανδικά, εκεί δέχτηκε πολύ κριτική από, γενικά, και από δημοσιογράφους και από παλιούς ποδοσφαιριστές, προπονητές, ότι δεν ήταν το κατάλληλο σύστημα για να παίξει η Εθνική Ολλανδίας. Είναι και στο DNA εδώ να παίζεις και πιο επιθετικά. Δηλαδή το 4-3-3, ξέρω εγώ, αυτό που έχει και ο Άγιαξ παλιά, σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να ξανακερδίσει την μπάλα.
0: Κώστα, εμείς ξέρουμε καλύτερα τους παίκτες που λείπουν, τους διάφορους Μπρόντμπιτ, Χάπκο, Σίμονς, Μάλεν κτλ. Παρά αυτούς που παίζουν. Αυτοί που παίζουν, τι παίκτες είναι? Δηλαδή αυτό το παλικάρι της Αλκμαρ που μπήκε και βάλει τα γκολ.
1: Ναι, ο Μίρντινγκ. Είναι πολύ καλός. Είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Ήταν ακόμα, είναι αρκετά πιτσιρικάς. Αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια, 3, τον είχαν δώσει ιδανικό στη Βίτεση, όταν η Βίτεση ήταν ακόμα αλφα εθνική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια τα έχει πάει πολύ καλά. Κάνει τη διαφορά και σαν παίκτης έτσι το μυρίζεται τον γκολ πολύ εύκολα μες στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Μετά έχει τον Φαμπόμελ, ο οποίος γύρισε
0: το γιο του προπονητή.
1: Το γιο του προπονητή, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό πέρυσι στην PSV, στην Eindhoven. φέτος έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ δυναμικά. Το έδειξε και στο πρώτο παιδί με την Εθνική. Είναι πολύ καλός, δηλαδή πολύ δυνατό παιδί. Με καλή σέντρα, έχει ταχύτητα. Και είναι ωραίο το ότι σιγά σιγά έρχονται και βγαίνουν και καινούργια ταλέντα. Mm-hmm. Μετά παίζει περισσότερο την Τζιάνι Ράιντερς, αυτή ο Φαντάικ ακόμα πίσω.
2: Ναι. Σέντερφορ υπάρχει κανονικό σέντερφορ τώρα από αυτούς. Ή είναι λίγο round είναι... παίχτες αυτές, μου φαίνεται εμένα δηλαδή. Ότι είναι λίγο, ξέρεις, παίχτες γενικά επιθετική ας πούμε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, δεν έχει καθαρά. Δηλαδή, η αλήθεια είναι και τα τελευταία χρόνια δεν έχει η Εθνική Ολλανδία το καθαρό επιθετικό όπως είχε παλιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, Φαν Πέρσι, Χούντελαρ. Ναι. Δεν έχει. Τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο κινητική. Είναι αυτό στυλ Μάλεν, στυλ Μέμφις Ντεπάι. Ο Μίσντινγκ, μπορώ να πω. Ναι. Ο Μίσντινγκ νομίζω εμένα μου θυμίζει λίγο περισσότερο για επιθετικό, αν είναι και αυτός παράλληλα κινητικός να, ναι, να κάνει διαγώνια τρεξίματα, να πάρει την μπάλα στον κενό χώρο.
2: Ναι.
1: Εκεί πιστεύω.
2: Επίσης νομίζω ότι και με τον Τζάβι πάντα, αυτό έχω καταλάβει, πάντα ο στόχος σου ήταν η κατοχή της μπάλας, έτσι δεν είναι, δηλαδή
1: αυτά, ναι, αυτά είναι, ναι, πολύ, σίγουρα,
2: βασικά, αυτά είναι πάντα...
1: Πάντα η αλήθεια είναι και η ανάπτυξη παιχνιδιού από πίσω, δηλαδή και ο τρονοφύλακας ο Φεμπρούχεν που λένε στην Ολλανδία και όλος είναι και αυτός αρκετά ήρεμος, mm-hmm, και με το Φαντάικ πίσω, mm-hmm, πιστεύω θα προσπαθήσουν, ναι, να κάνουν ανάπτυξη παιχνιδιού, θα προσπαθήσουν να πιέσουν. Η αλήθεια είναι εγώ στην ομάδα τους τους έχω προειδοποιήσει, λέω παιδιά, να ξέρετε θα δυσκολευτείτε πολύ σήμερα το βράδυ.
2: Πώς έχεις καταλάβει πώς μας βλέπουν εμάς καθόλου, δηλαδή πώς τη βλέπουν?
1: Η αλήθεια είναι, ναι, η καινούργια γενιά τώρα των ποδοσφαιριστών που είναι και λίγο πιο μικρή στην ηλικία, ναι, ξέρουν πολλούς παίχτες, δηλαδή τώρα όπως είναι ο Τζόλης, Καρέζας και αυτά παιδιά που παίζουν τώρα στις μεγάλες ομάδες είναι αρκετά γνωστοί. Mm-hmm. Τουλάχιστον κιόλας εγώ εδώ έχω και 2-3 Βέλγους οι οποίοι ξέρουν το βελγικό πρωτάθλημα και τους έχουν ζήσει, τους έχουν, ναι, δει. Και όλοι λένε το ίδιο, ότι είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω μπορεί να έλειπε κιόλας τα τελευταία χρόνια. Ενώ έχουμε πάντα σαν ομάδα η Εθνική θέλουμε να δουλέψουμε, ναι, τρεξίματα. Ξέρω πολλές φορές μας έλειπε ξέρω, αυτό να κάνει ένα-δύο παίχτες να κάνουν τη διαφορά με μια ωραία κίνηση, με ένα ωραίο σου, μια ωραία σέντρα, mm, και να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Και αυτό πιστεύω το έχουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Μπορούν να έχουμε παίχτες και καλούς επιθετικούς που μπορούν να βάλουν την μπάλα εύκολα στα δίχτυα.
2: Σε ρώτησα πώς μας βλέπουν, ξέρεις, και γιατί αν υπάρχει μια χώρα στην οποία κατά κανόνα δεν ασχολούνται με τον αντίπαλο, όποιος και να είναι, είναι η Ολλανδία. Έτσι. Δηλαδή είναι και στα αφιερώματά τους όταν παίζει η Εθνική, αυτά που γράφουν για τον αντίπαλο, όποιος και να είναι, είναι πάρα πολύ λιγότερα από αυτά που,
1: ναι, ναι,
2: που διαβάζεις για την, ναι, Εθνική τους, ας πούμε. Δύο φορές με την Εθνική Ελλάδος.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι, και ψάχναμε πάντα να βρούμε ποιες είναι οι αναφορές. Όταν τον καιρό οι εφημερίδες ήταν πανίσχυρες, ξέρεις. Δηλαδή δεν, ναι, ήταν, ας πούμε, όπως τώρα. Εντάξει, νομίζω συμφωνείς ότι θα είναι ένα μάλλον θεαματικό παιχνίδι το βράδυ, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ έτσι πιστεύω και, mm, η αλήθεια είναι λίγο, είδα και την συνέντευξη του Τσάβη, ο οποίος είπε, ξέρω, δεν φοβόμαστε την Ελλάδα, αλλά τη σεβόμαστε,
2: ναι,
1: γιατί βρίσκεται σε πολύ καλή φάση αυτή την περίοδο, σε πολύ καλή περίοδο, ναι, mm, και εγώ πιστεύω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και λίγο μια φοβία αυτό, γιατί η Ελλάδα τώρα τα τελευταία τύπωνια έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Και η Ολλανδία είναι και σε φάση, ναι, μεν μπορεί να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά δέχεται και εύκολα γκολ. Δεν ξέρω και αυτή η άμυνα που λες, όπα.
2: Ναι. Μα και με τη Σερβία σκόραρε ο Γιώβιτς σε 50 δευτερόλεπτα μόλις μπήκε και μετά είχε και ευκαιρία να βάλει δεύτερο γκολ σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι το έχουν. Δηλαδή και με αυτό και, και στην Τούμπα τώρα με τον κόσμο είναι πράγματα που επηρεάζουν. Όπως και να το κάνεις, όσο και μεγάλο σκοπό θες να είσαι, δεν πάβει να, ειδικά και ξεκινήσει η Ελλάδα δυνατά και έχει το πάνω χέρι, πιστεύω θα δυσκολευτεί και έρχομαι να δυσκολευτεί η Ολλανδία, πάνω κάτω, Ελλάδα είμαι. Εννοείται. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, ναι, ότι δεν αναφέρονται πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν αναφέρονται τόσο πολύ για τις άλλες χώρες, mm-hmm, αλλά γενικά για την Εθνική Ολλανδίας ασκούν μεγάλη κριτική. Παρόλο που για τα δεδομένα της χώρας και αυτά, ότι έχουν πολλούς παίκτες οι οποίοι παίζουν σε top επίπεδο, σε μεγάλες ομάδες, δεν πάβουν, δηλαδή ο Φαντάικ, ναι, τον τελειώνουν εδώ πέρα. Δηλαδή μονίμως κριτική. Δεν κάνει τίποτα,
2: ναι,
1: σωστό.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έκανες λάθος. Βρήκες τον πέλας. Κώστα, μας ευχαριστούμε πάρα, ναι, πολύ.
1: Ναι. Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Ναι, ήταν ο Κώστας Λάμπρου, έτσι, από την Ολλανδία. Μιλήσαμε μαζί του. Φοβερή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Σας αφήνω λέγοντας ότι ακολουθούν ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Διονύσης Δεσύλλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365 και μαζί μας ήταν και η Nova. Η Nova, η οποία με το Nova More αλλάζει τελείως αυτό που λέμε εξυπηρέτηση πελατών. Σου εγγυάται μια premium εμπειρία, σου εγγυάται ότι αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, διότι κατά τα άλλα το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι. Σου θυμίζει ότι υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν χρειαστεί η επίσκεψη αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα στο nova.gr. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τα λέμε αύριο.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: Duro-Stick,
9: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Αν η Ελλάδα μπει δυνατά, θα τους δυσκολέψει. Σχολίασε ο τερματοφύλακας της Μπρέντα Κώστας Λάμπρου, μιλώντας τους 94,6. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Νόβα Sport Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Το 3-3 στην EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολόνια. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρζόκα, ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει το Μιλουτίνοφ. Τζαμπολ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Χαμόγελα στο Παναθηναϊκό Άκτορ για την νίκη και την εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν και στροφή στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Με τις γνωστές απουσίες οι πράσινοι, αφού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σλούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις, Έρναν Γκόμεθ και Φαλ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του ο Ρώτα σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανεβάζει ρυθμό ο Κρίστιαν Σένο, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή. Σε εξέλιξη εργασίες για να τοποθετηθεί νέος χλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά την εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση οι παππούς. Είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

0: Της Handball Premier στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ Χάνθ και μία ώρα αργότερα Διομήδης Άργους ΑΕΚ με μετάδοση από ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ. 11 σύλλογοι από τους 24 που έχουν καταθέσει πρόταση θα διεκδικήσουν θέση στη νέα μορφή της EuroLeague, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Μάρκα. Σύμφωνα με όσα γράφουν οι Ισπανοί, πρόκειται για τις Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάπολ, Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, BC, London Lions και Μάξιμα Ρώμα, ενώ σε αυτές προστέθηκαν επίσης Άρης, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μπήκα πρώτο στο στούντιο από όλους σας.
0: Ναι. Okay.
2: Πρώτος εγώ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σάββας Κονδροθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νέαρχος Χιλιαζόπουλος στον ήχο. Ο κ. Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Θα τα συζητήσουμε όλα. Και αν δεν ήταν ο κ. Μπόγκα, χθες έχω να το

0: Λέω από χθες. Θα είχε περάσει το στοιχηματόπιο.
1: Εγώ το που άγγιξα.
2: Είναι ο μοναδικός που έχει χάσει στοίχημα από παίκτη, τον οποίο δεν έχει ποντάρει. Δεν είναι ότι κάτι έχασε, έχει ποντάρει, κάτι στον Μπόγκα και έχει χάσει.
0: Να θυμίσουμε, ήταν μια τριάδα με Φραντσίσκο, 16,5 over, πέρασε, over το match και θέλαμε over 20,5 πόντους rebound του Λεσόρ. Τελείωσε τα 20. Έχει πάει να μαζέψει ένα rebound και το παίρνει μέσα στα χέρια ο Μπόγκα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει ένα
2: συμβόλαιο. Να σου πω κάτι. Με μαζεύει. Θυμάμαι τη φάση. Γιατί χάρηκα. Γιατί χάρηκα.
0: Γιατί χάρηκε.
2: Διότι πολλοί στο φάντασμα, στο δικό μα εδώ, είχαν το Λεσόρ. Εγώ δεν το είχα και λέω.
0: Α, είχε, ναι, ναι.
2: Όχι, εγώ η ίδια περίπτωση. Ναι. Λέω να μην κάνει μεγάλο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβε. Μην πάρει πολλού πόντου για να μην με πλησιάσω.
0: Εσύ χάρηκε. Εμένα με κοίταζε. Με κοίταζε στο άκρο σου, τι κάνω τώρα.
2: Δεν το ξέρω. Αν ήξερα ότι θα πληρωνώσουν. Χαλάλε ένα rebound. Τώρα σιγά θα παίρνει μια μονάδα στην αξιολόγηση παραπάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
2: Και σου λέω, αλλά τι είναι αυτό ο τρελό ο Δωρογιάννη rebound, τι χτυπιέται, αφού το πήρε η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Πού να φανταστούν.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95-79-283-45, τι κάνετε.
2: Καλά, είμαστε και σήμερα.
1: Έχει πράγμα.
0: Έχει
1: πράγμα.
2: Έχει εθνική πρώτα απ' όλα στι 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία.
1: Χρονικά να τα πάμε.
2: Ναι, φίλε. Α, χρονικά. Ωραία. Χρονικά λοιπόν το πρώτο που έχει ελληνικού ενδιαφέροντο είναι το. Διομήδης Άργος, ΑΕΚ στις 4 η ώρα χάτμπολ.
0: Όχι, χρονικά ήθελες.
1: Όχι Διομήδης Άργος.
2: Τι Διομήδης Άργος.
1: Γιατί το άμα το θύμισε αυτό.
2: Χρονικά μου είπες. Άντε την 6 η ώρα μετά έχει Ελλάδα-Λετωνία προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω το 21.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει και ένα Αζερμπαϊτζάν.
0: Αυτό θα δούμε.
2: Ναι, μια χαρά είναι αυτό.
1: Όχι ο Διομήδης. Ο Διομήδης είναι μια χαρά ήταν. Είχε περάσει ο Διομήδης.
0: Κάτι για κάποιο σύστημα τώρα που είχε χάσει παλιά.
1: Ο αεροπός έδεσε.
2: Λοιπόν, έχει 9,5 ώρα βέβαια στο Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και έχει και πολλά παιχνίδια. Μάλλον όχι πολλά, έχει όμως παιχνίδια για την EuroLeague και για την Nations League. Θα τα πούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Έχει και ένα ωραίο Δανία-Πορτογαλία την ίδια ώρα με Μάσαλα. Πρέπει να έχουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα εκεί. Να
1: δούμε. Κριστιανού.
2: Έχει γίνει λίγο εκεί.
1: Δεν θα είναι τώρα εκεί, δεν θα γίνει
2: ένα,
1: κάτι.
2: Τι αντιδράσει, τι κάτι μπορεί να έχουμε όμως.
1: Τι θα κάνουν οι Δανείοι. Θα κλαίνουν οι Δανείοι.
2: Όχι. Α. Μπορεί ένας Πορτογάλος να βάλει ένα γκολ όμως και να σηκώσει μια φανέλα και να έχει από κάτω τον Κριστιανό. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για να γίνει χαμός πρέπει το Μάζαρ 3-0.
2: Ακόμα καλύτερα. Και θα γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι εξωαγωνιστικά έχει ζουμάκι αυτό.
0: Έχει.
1: Μα μόνο εξωγονιστικά έχει ζουμάκι.
0: Το δημιούργησε ο Κριστιανό, μόνο του, για να τα λέμε όλα.
2: Απορώ.
0: Έτσι.
1: Έχει γίνει χαμός όμως.
0: Καλά.
1: Εντάξει, μη φίλε, είναι. Πάντα πρέπει κάποιο.
0: Εμένα δεν με συγκινούν αυτά.
1: Πάντα πρέπει κάποιο να καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω για τους χαμούς. Δεν με συγκινούν με αυτά.
1: Γίνεται, τι να πει. Και εμένα δεν με συγκινούν.
0: Το καταλαβαίνω, το ξέρω τι γίνεται, αλλά. Οκ. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
1: Καθένας με τα βιώματά του.
2: Εγώ άλλο λέω.
0: Σωστά.
2: Ακόμα και να έχει επιλαχθεί, να έχει ενοχληθεί.
1: Γιατί να έχει ενοχληθεί, γιατί έφυγε ο Ρονάλντο από την Πορτογαλία.
2: Όχι. Αν είσαι ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ότι εγώ είχα στεναχωρηθεί μικρό ότι έφυγε ο Ανασόπλη.
2: Όχι, όχι, άλλο θέλω.
1: Λοιπόν, στεναχωρήθηκα.
2: Να μιλήσουμε σωστά. Ναι. Ο Κριστιανό. Ναι. Είσαι ο Κριστιανό. Ναι. Σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, ότι δεν σε σέβονται, δεν οτιδήποτε.
1: Τι επειδή δεν έπαιξε μια φορά αλλαγή.
2: Εγώ μαζί σα είμαι ότι είναι 100% λάθο η συμπεριφορά.
0: Ο Γκάλη είχε σταματήσει έτσι. Ο Γκάλης έτσι σταμάτησε τον μπάσκετ.
2: Ναι, αλλά αυτό θα ήθελα να
0: πω. Δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε στου αμπελόκηπου και έφυγε.
1: Ναι, αλλά θα είχε προηγηθεί.
0: Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί με τον πολίτη, λοιπόν, αλλά φαντάζομαι και τώρα μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είσαι ο Κριστιανό, είσαι ενοχλημένος, καλός, κακός. Για μένα κακός. Ναι. Λες, παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα περάσαμε. Αντίο. Δεν το κάνω όλο αυτό τώρα. Πήγαινε να συμπροπώσει με καφεδάκι και δεν προπονούμε. Και... δηλαδή, okay, ρε φίλε.
1: Να το κορυφαίο είναι ότι είχε πει ο Ζεζούς. Ότι, γιατί τον ρώτησαν ότι δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο και λέει: όχι, ήταν λες στο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Βέβαια, το σήμερα ήρθε το ιδιωτικό το αεροπλανάκι, προσγειώθηκε στην Κοπεχάγη για να το πάρει.
2: Λες, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μετά από.
0: Είδες διαφορές στις εποχές. Τώρα πάω για τον Γκάλη. Ο Γκάλης έφυγε με ένα ταξί από το γήπεδο.
1: Ναι, θα βρήκε τον Γιώργη.
0: Πήγε στο σπίτι από του αμπελόγιου που πήρε ένα ταξί. Και ο Κριστιανό.
2: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εποχή, είναι και θέμα πολιτικότητα.
1: Όχι, είναι και θέμα χώρα, αδερφέ.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά γιατί.
2: Δεν είναι θέμα χώρα. Ο Σάλε, πώς ήταν άνθρωποι και με το ελικόπτερο.
0: Ο Σάλε.
1: Ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου.
0: Στο ΑΚΑ.
1: Άρα τον αφήσω από του αμπελόκηπου. Δηλαδή του αμπελόκηπου. Δηλαδή γιατί να έχει ιδιωτικό.
0: Θα μπορούσε να έχει όμω το ιδιωτικό σου άμαξι. Το να σε πάρει μια.
2: Ο οδηγό.
0: Θα σε έπαιρνε οδηγό. Δεν θα παίρνει ταξί. ο Νίκος ο Γκάλης.
2: Όντως μεταξύ είχε φύγει.
0: Ο κορυφαίος Νίκος Γκάλης. Νομίζω μεταξύ έφυγε.
1: Μεταξύ. Ρε παιδί μου, αν αυτό γινόταν στο NBA και ήταν να φύγει από το Houston για να πάει, ρε παιδί μου, και να το σπίτι του
0: Γιάννη. Υπερβολικό είναι από μόνο του.
1: Ναι, θα πει,
0: είναι υπερβολικό όλο αυτό από μόνο του, αλλά εντάξει. Μεγάλο παίκτη, τεράστιο.
1: Ναι, αλλά έχει πήγει ο προπονητής του τέσσερα δρόμου.
0: Τα διαρκεία σου μου στέλνει, φίλε, τι έχει γίνει.
1: Τι σχέση έχει με τα διαρκεία τώρα.
0: Διονύση, έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο τα διαρκεία, μου λέει ένα φίλο. Τι λέμε. Να καταλάβω.
1: Πάντως θα έχει ακόμα και πολύ ψωμί η ιστορία.
2: Ναι, ναι.
1: Αρχίσανε τα ανφόλια στην εθνική
0: προπονητή. Για να σου πω και τώρα.
1: Αυτά είναι τις εποχές. Αυτές
2: ήταν εγώ λέω είναι και θέμα.
1: Εγώ τρελαίνομαι. Συγγνώμη, Σταύρο.
0: Περίμενε, ποια είναι τις εποχές.
1: Τα ανφόλια. Υπήρχε ανφόλια επειδή έφυγε ο Αναστόπουλος και πήγε στην Αβελίνα.
0: Τα ανφόλια υπάρχουν. Να κάνεις ανφόλια γιατί έφυγε την εθνική σου επειδή έφυγε ο Κριστιάνο.
1: Καλά, μπορεί να την έχει κάνει Πορτογάλος. Μπορεί να την έχουν κάνει πώς την ακολουθούσε λόγω του Κριστιάνου. Εντάξει. Με τρελαίνει το γεγονός ότι μπορεί να είναι κρίσιμο ματς. Και να περιμένουν όλοι με τα κινητά να τραβήξουν το φόλ για να την παραγυρίσουν. Για ότι θα το έχω στο κινητό. Πώς γίνεται αυτό.
2: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι και χορηγή, είναι και τέτοια, είναι πολλά πράγματα.
1: Πολλά.
2: Αλλά άλλο θα πω. Ξαναλέω, φεύγεις όπως είναι να φύγεις κτλ. Ακόμα και έτσι, μουτρωμένος, κακομαθημένο παιδί, ακόμα και έτσι. Τι θα πει, κάποια στιγμή θα πω την αλήθεια. Αυτό δεν το μπορώ να πω ποτέ.
1: Πάντως έχει δίκιο, Διονύσης.
0: Έλα.
1: Φωνάζεις.
2: Μα με έβγαλε και τα ρούχα
0: μου. Ναι, φωνάζει.
2: Ο Χριστιανός.
0: Είναι κλασικός βόρειος, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, πάμε διαφημίσατε.
1: Πάμε.
2: Άντε.
1: Βάλε ένταση, Διονύση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: το Flex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: χειρότερη ατάκα άλλο λέει είναι το αν ανοίξω το στόμα μου. Άνοιξε το.
1: Άνοιξε το, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ξαναλέω, είναι σαν τους γάμους που λέει και ο παπάς. Όποιο έχει κάτι να πει να το πει τώρα, αλλιώ να σοπάσει για πάντα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια θα πει, α, εμένα τότε μου φέρθηκαν.
2: Και τώρα για να σοπάσουμε εμεί, πάμε να ανοίξουμε γραμμέ.
0: Ναι. Φημώνει τον τύπο, έτσι το βλέπει.
1: Ναι, το βλέπω.
2: Όχι, αλλά να μην περιμένουμε.
0: Να σοπάσουμε, κουβέντα θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε, πάμε, πάμε στον πρόεδρο.
1: Κρίστε Μπέρκ, είχα καιρό να ακούσω.
0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα,
3: τι κάνετε, καλή εκπομπή.
1: Έλα, ρε, ρε.
3: Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα που κάνατε. Ξέρεις, στο παρελθόν, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές και αν θέλεις σε ομαδικό επίπεδο, είτε πασκετμπολίστες είτε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο, αν θέλεις, εγωισμό.
1: Ναι.
3: Ο εγωισμός βέβαια είναι αναλόγως πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Γιατί ο εγωισμός είναι ότι, γιατί ας πούμε να είσαι καλύτερος και να μην είμαι εγώ, ώστε να έχεις περιθώρια βελτίωσης. Δυστυχώς ο ποδοσφαιρικό τους εγώ ή αν θες ο μπασκετικό, όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν και φύγει η πρώτη νιώτη που λέμε, ότι πρέπει να παίξει καθαρά εμπειρικά και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Εντάξει, δεν είναι το. Κοίτα, ο Κριστιανό.
3: Ακού, ακού, ακού. Να σου ολοκληρώσω. Μια που είπατε για τον Ρονάλντο.
1: Είναι υπεραθλητής.
3: Έχει. Ναι, υπεραθλητής, ωραία.
1: Γιατί δούλεψε ναι. πολύ. Αυτός δεν είχε τόσο το ταλέντο όπως το έχει ο
3: Ρονάλντο. Αυτό ακριβώς.
1: Απλά είναι προϊόν δουλειάς, σκληρής δουλειάς.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα όχι στρατιωτική πειθαρχία. Μιλάμε.
3: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Πλέον στην ηλικία του 41.
0: Εάν έχεις στρατιωτική πειθαρχία, δεν έχεις μόνο με το κορμί σου και την εκείμνασή σου. Έχεις πειθαρχία και στους γύρους. Ακούς και τον προπονητή σου, ακούς δεν κάνει όπως γουστάρω. Άιντε.
3: Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Ότι όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι που λες, είτε είναι έφυτο ταλέντο, βλέπε Μέση, γιατί για μένα καλύτερος είναι ο Μέση επειδή είχε το ταλέντο. Δεν το δούλεψε όπως ο Ρονάλντο που λέτε. Ο Ρονάλντο δούλεψε άλλα πράγματα. Κάτε με, που είδα και το Μέση στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δούλεψε ο Μέση, ήταν το σουλούπι του τέτοιο.
3: Ναι, ήταν, δηλαδή, ναι, αλλά κοίταξε, να δεις πιο πολύ το δούλεψε ο Ρονάλντο, αλλά σαν έφυτο ταλέντο, επιτρέψε μου η ταπεινή μου γνώμη να θεωρώ το Μέση.
1: Άρη, άλλο το ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε. Γιατί όταν
3: όχι βέβαια. Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω ότι όταν λοιπόν μπαίνει σε ένα ομαδικό άθλημα, δεν είσαι τίποτα εάν δεν σε βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Ακόμα και ο Νίκος Ογκάλης που αναφέρατε. Τεράστιος παίχτης, έτσι. Αλλά είχε από πίσω ρε αδερφέ και μια πεντάδα η οποία έκανε την βρώμικη τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν ήταν εντελώς έτσι.
4: Εντάξει, κοιτάξτε.
3: Δεν με κατάλαβε. Να καταλάβει αυτό που σου λέω.
1: Υπήρχε ο Λυπηρίδης τώρα.
4: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Όχι, εντάξει, δεν υπήρχε ο Λυπηρίδης, ρε φίλε, αλλά υπήρχε ο Γιάννη. Μισό
4: λεπτάκι. Ο Γκάλης.
3: Υπήρχε ο Χρυσόδουλου που ήταν. Αλλού θα καταλήξω ότι ακόμα και ο Ρονάλντο.
4: Περίμενε, Άρη. Αυτό πάνω από αυτό που λες. Τεράστιο ο Γκάλης.
1: Ευρωπαϊκό δεν πήρε.
4: Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Θες και συμπαράσταση. Αν δεν την έχεις.
1: Γιάννη θα το περνάρι, θα γινόταν ο Τσακωμός.
4: Οκ. Αν δεν την έχεις όμως συμπαράσταση. Ναι. Δεν είναι πινκ-πονκ.
1: Πολύ δεν ναι. παίζει.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. για να μην σας κρατάω και τον χρόνο άλλο, τα άλλα 32 αν έχω. Σχετικά με την εθνική, θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω σήμερα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από την εθνική. Η εκτίμησή μου. Πολύ κλειστό, όχι να ταμπουρωθεί, αλλά κλειστό. Έξυπνο παιχνίδι, να παιχτεί στο χώρο του κέντρου. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους παίκτες μπροστά, μήπως καταφέρουμε σε στημένο ή σε κόντρα να μπει γκολ.
1: Θα δούμε.
3: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα η εθνική το παίξει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει.
1: Οι Ολλανδοί και στα δύο παιχνίδια σκόραναν και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν γκολ.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλή επιτυχία, να δούμε και το μπασκετάκι. Τώρα μας βάλανε και την ίδια ώρα, Ερακλή, να κάνουμε ζάμπι τώρα τον μπάσκετ με τον ποδόσφαιρο.
4: Ναι, μου, εντάξει.
3: Έλος δηλαδή. Τι έχουμε κάνει.
1: Έγινε.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Πάμε.
5: Ναι.
2: Ναι,
5: καλημέρα, καλησπέρα
2: από
5: το κόκκινο βροχερό Σικάγο.
1: Πάντα σε καταλαβαίνω, δεν
2: πάντα,
1: φίλες,
2: πάντα,
1: ρε, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα.
2: Τι έγινε?
5: Είμαστε κοντογειτονιώτες.
2: Γι' αυτό.
0: Τι κοντογειτονιώτες.
2: Είναι...
0: Έχω... Σικάγο,
2: ναι, εγώ έχω μεγαλώσει στο...
0: Στο Ιλινόης.
2: Στο Ιλινόης, ναι, δίπλα εκεί, παρά έξω. Εντάξει.
5: Στο Ιλινόης.
2: Ναι.
1: Είναι πάτρα πέρα.
2: Θα μπορούσαμε όμως να το Ιλινόης, Ηλία. Αυτός είναι πάτρα. Ηλινόης ή Ηλία να το κάνουμε έτσι. Ναι. Κατάλαβε αυτό είναι την Πάτρα. Απλά μένει Σικάγο.
1: Βάλε Κυλιακό.
2: Και εσύ από την Αθήνα είσαι.
1: Βάλε Ηλινόης.
2: Ρε Σταυρό από την Αθήνα είσαι.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Πήγα βάλα δεν είσαι.
0: Άλλο λέω.
2: Και ο φίλος μας είναι από την Πάτρα και μένει στο Σικάγο.
1: Γνωστός ως Σταμπούλς.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, καλή αρχή, σιδεροκέφαλη. Με τις αναξοκολλιές που κάνατε μου χαλάσατε το πρόγραμμα.
4: Βγήκε το Πατρινό τώρα, ηρέμησε.
1: Θύμισε στην Πάτρα.
5: Λοιπόν, σας είχα φέρει δύο δωράκια και μου αλλάξατε το πρόγραμμα και δεν ήξερα πώς να αυτό πάνω.
4: Τι?
5: Θα φέρω του χρόνου μάλλον.
4: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε όπως και να έχει.
1: Λοιπόν, ναι,
5: θα σας τα φέρω.
4: Ναι,
5: λοιπόν, για το θέμα του Ρονάλντο. Καταρχήν, Ηρακλή, μην ψαρώνεις με τα follow. Η μισή ακόλουθη είναι bots. Οπότε πάνε κατά το δοκούν. Και τα bots ελέγχει συνήθως να δοκούν και τον λογαριασμό.
1: Τα μποτάκια, τα ξέρω τα μποτάκια. Α.
4: Απλά το είπε και αυτό πάτε να είναι bots.
1: Bots. Να δερφούν.
5: Λοιπόν, μην ψαρώνετε με τα follow. Εντάξει. Το άθλημα είναι ομαδικό. Το εγώ πρέπει να είναι κάτω από το εμείς. Και όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, δεν είναι καταστάσεις σοβαρές αυτές. Χάνει και την πώς να το πω, την ισορροφημία του. Χαλάει αρκετά από αυτά που έχει φτιάξει σαν αθλητής. Για μένα δεν είναι υπερβολικά πράγματα, είναι ανώριμα. Δηλαδή ποιος είσαι
4: και εσύ, να σου πω κάτι, εσύ,
5: πάνω από τους υπόλοιπους 22.
4: Να σου πω και κάτι, δεν είναι ότι... Παράδειγμα, ο Ζιντάν τελείωσε την καριέρα του με την κουτουλιά στο Ματεράτσι. Αυτό όμως λες όταν είναι πάνω στη στιγμή, πάνω στην ένταση.
1: Στην τρέλα του.
4: Μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν είναι κάτι πάνω σε μια ένταση. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς, πας στα αποδυτήρια.
1: Την άλλη μέρα.
4: Έχει ρεμίσει η φάση την άλλη μέρα. Άρα.
1: Εγώ λέω το εξής. Σε ενοχλεί τόσο, που κακό σε ενοχλεί όπως λέμε γιατί είναι ομαδικό, που δεν το αντέχεις, ρε παιδί μου, γιατί είσαι πιο εγωιστής από τους άλλους. Καλά κάνεις. Λες, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλή συνέχεια, γεια σας. Όχι να κάνω τώρα θεατρισμούς δύο μέρες, πηγαίνω στην προπόνηση με καφεδάκι, δεν προπονούμε, περπατάω γύρω-γύρω. Okay.
4: Ναι.
5: Αυτά τα κάναμε στο τοπικό που δεν... τι να πούμε τώρα, εντάξει, είναι μικρότητες.
4: Εγώ πιστεύω δεν έχει...
5: Απέδευτος.
4: Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τα χρόνια πέρασαν, δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει, να το δεχθεί. Όχι, τεράστιο παίκτη, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά... εντάξει.
5: Όχι, πράγμα... είναι σημεία των καιρών.
4: Πρέπει να ξέρεις πότε είσαι για να τελειώνεις. Εν πάση περιπτώσει. Γεια σου.
5: Είναι σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών είναι.
4: Δεν ξέρω.
5: Ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και σε όλα τις ώρες εκφάσεις της κοινωνικής μας ζωής. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
5: Είμαστε απαίδευτοι. Άμα ήταν. Ελάχιστα μορφωμένος, δεν θα αντιδρούσε λοιπόν, έτσι.
1: Και θα κλείσουμε έτσι την κουβέντα με τον Μάγκα που τολμάει και παίρνει το νούμερο 7 στην Εθνική Πορτογαλίας.
4: Ποιος είναι αυτός ο κύριος?
1: Ο Λεάο. Αμέσως τώρα βγήκε. Λεάο θα αγωνιστεί με το 7 σήμερα.
4: Όντως.
1: Ναι, έτσι τώρα το βλέπω σε εμάς. Γίγαντας. Λοιπόν, έτσι Μάγκας. Να είσαι καλά.
4: Τόση μαλλιά.
1: Τι να σου πω τώρα.
4: Γεια σου αδερφέ μου.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
6: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται στις 9.30 από την Virtus Bologna. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με την αναμέτρηση Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Δύο ώρες αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Παρή υποδέχεται τη Ζαλγίρης.
7: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
9: στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
18: Κάν τον αλλαγή.
19: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
20: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τσιμέντο.
1: Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό στεγανοδικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Lastoflex ST από την Elastotet, το στεγανοδικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
3: Από στο φίλο ότι δεν θυμάμαι ότι είχε ξαναπαίξει το.
1: Είχε ξαναπαίξει και είχαμε πει και ο Χακ Κρίστενμπεργκ.
3: Ναι, ναι, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Ουγάρα έρχεται μόνον.
3: Ο φίλος εδώ, έξυπνος, θα τον ακολουθήσω.
1: Ναι.
3: Γιατί λέει θα παίξω σκόρερ, λέω σήμερα, ένα εικοσάρικο. Άμα παίξει.
1: Ναι, και να σηκώσει φανέλα.
3: Όχι, να δείξει το 7, να όχι, κάνει πλάτη.
1: Να σηκώσει φανέλα και να γίνει Κριστιανό με χ.
3: Εντάξει, εσύ το έχει κάνει λύσα.
2: Λοιπόν.
3: Αλλά αμέσως αποκαθήλωσε να δώσουμε τη φανέλα.
1: Εντάξει, φίλε, γιατί πρέπει να την κρεμάσουμε στο.
3: Τα ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Και άμα την κρεμάσουμε, δεν την αποσύρουμε. Τέλο πάντων, γιατί στην ποδόσφαιρα δεν την κρεμάσουμε. Ναι. Πρέπει να γίνει αμέσως.
2: Να πω ότι.
3: Επειδή, τελείωσε,
2: επειδή έχουμε και νεότερα από την προπόνηση που τελείωσε του Παναθηναϊκού. Okay, για τον, λίγο να πούμε για τους παίκτες που είναι τραυματίες. Πρώτον, Ταμπόρδα. Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Να έχει μια συμμετοχή δηλαδή σε μέρος του προγράμματος.
1: Mm-hmm.
2: Και ο στόχος είναι να μπει σταδιακά προκειμένου την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Άρα από Δευτέρα να βγάλει μέρος του προγράμματος και την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Πάει καλά του Κοντούρη το πρόγραμμα αποκατάσταση μετά το αιμάτωμα το οποίο έχει, και Πέμπτη ή Παρασκευή μπαίνει και αυτός με την ομάδα. Έτσι, αυτά τα δύο. Τώρα ο Κρίσης είναι κανονικά προπονητή. Άρα ξαναλέω, Ταμπόρδα Δευτέρα μέρος προπόνησης, το στόχος είναι την Πέμπτη να μπει με την ομάδα, και ο Κοντούρης ο στόχος είναι Πέμπτη ή Παρασκευή να μπει με την ομάδα. Λοιπόν, αυτά.
1: Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο φίλος μας ο Λεάο 3.50.
2: Όλο θα ήταν να σκοράρει και να βγάλει.
1: Να το.
2: Why always me, σαν τον.
1: Σαν παλατέρι.
2: Όχθε μου.
1: Όχι, αλλά αυτό που είπε ο Ηρακλής τώρα να δείξει τη φανέλα με το 7.
3: Ναι, δίνει, είναι ωραίο.
1: Και μετά την πάρτι του. Με την πλέον του 7. Το έχω εγώ, είναι. Φαντάζει τώρα τι υλικό θα δώσει παγκοσμίως.
3: Ο Λεό παιχτάρα.
1: Ελαφρύς όμως.
3: Θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, δεν ήταν συγκεντρωμένος.
2: Τι εννοείς, τι σημαίνει ελαφρύς, δεν το έχω καταλάβει εγώ.
1: Ρε παιδί μου, λίγο ξέρει, δεν είχε τον άλλο, δεν ήταν προσιλωμένος, δεν ήταν δουλευτάρας. Ήταν λίγο πώς να σου πω.
2: Τεμπέλης.
1: Όχι ακριβώς τεμπέλης. Πολύ φανφάρα, ρε παιδί μου, πολύ κορδελάκια.
2: Κορδελάκια.
1: Όχι, εσύ τι, όχι.
2: Δηλαδή, πώς θα τον έλεγες.
1: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Ο Κουαρέσμα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε.
2: Πολλοί παίκτες.
1: Γιατί? Γιατί ήθελε, έκανε το κάτι παραπάνω, ήταν. Έπεσε για την εξέδρα, για την πάρτι του.
3: Τώρα που είπες, θυμάστε τον γκολ που είχε βάλει με το φάνατο, ανάποδο το φάνατο.
1: Το εξωτερικό. Ναι, πάντα. Νομίζω ότι παίχτη να χρησιμοποιεί τόσο το εξωτερικό όσο το Κουαρέσμα, δεν θυμάμαι άλλον. Ενώ.
2: Αυτά που λέγαμε του Σαμαρτιάν χθες. Χθες μαζί δεν τα λέγαμε. Το πρωί τα λέγαμε, συγγνώμη. Λέγαμε για το Σαμαρτιάν, επειδή θα μπορούσε με βάση το ταλέντο του και την ποιότητά του να.
1: Και εγώ τι είπαμε για το Σαμαρτιάν.
3: Ναι. Εντάξει. Τώρα το καταλαβαίνω το Διονύση.
2: Είναι τόσες εκπομπές.
3: Όχι, δεν είναι τόσες. Είναι και κοντά πλέον.
2: Είναι κοντά, είναι κοντά.
3: Δεν ήταν δηλαδή. Τα λέγαμε το άλλο να πει, τα λέγαμε το πρωί.
2: Ναι. Ο Σαμαρτιάν λέγαμε ότι τρομερή ποιότητα, αλλά. Το είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ότι εγώ φταίω.
1: Έκανα πολύ το έχουν κάνει. Έχω λευκή στον εαυτό του.
3: Εδώ γράφει ένα φίλο ότι ο Μόντριτς παίζει ακόμα, λες, στην Εθνική και προσφέρει.
1: Φυσικά προσφέρει.
3: Προσφέρει ο Μόντριτς. Και αλλά ο Μόντριτς δεν θα φεύγει ποτέ.
1: Εγώ λέω το εξής όμως. Ο Μόντριτς, ακόμα και αν τον βγάλει ο προπονητής του στο 60 στο 70.
3: Και να μην το βάλει.
1: Δεν κάνει μούτρα.
2: Γεια σου, Μιτσάρα. Ο Μίτσο το καματερό λέει Ανδρούτσος γκολ σήμερα.
3: Γκολ Ανδρούτσος.
1: Μακάρι, αλλά.
3: Θα το βάλω. Τρομερή μορφή.
1: Αλήθεια, πώς το βλέπετε το σημερινό.
2: Εγώ βλέπω νίκη Εθνικής. Το ξανά από το παλιό. Νίκη Εθνικής.
3: Χι 1-1 το βλέπω.
2: Νίκη Εθνικής. Και κάπως μου έχει κάτσει. Σκόρερ τετή.
1: Να σας πω κάτι ωραίο. Ποιος σε.
2: Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βέβαια.
1: Στη διπλή ευκαιρία το άσοχη.
2: Πόσο δίνει.
1: Δίνει 1.70, είναι αξιοπρεπέστατο.
2: Πολύ καλό.
1: Και ειδικά άμα το βάζουμε και με γκολ, ξέρω εγώ.
3: Καλά, δηλαδή, το έκανε εσύ, τι να βάλει.
1: Με ένα γκολ, παιδί μου. Δηλαδή να σου πω για κερδίσει ένα 0 ή να μην είναι απλά 0-0.
2: Ναι.
3: Κάτω το over μισό δεν θα σου δίνει. Το 1,70 σου πάει 1,75.
1: Κάτσε να δω, περίμενε. Ναι, ένα εδώ με over 1,5 πάει στο 2.
2: Ναι.
3: Και με over 2,5 θα πάει στο 2,80.
1: Όχι, 1,70. 1,70 το κρατάμε.
2: Μου είχε κάτι τετέ αν ξεκινήσει ότι επειδή θα είναι και ψηλά η Ολλανδία, θα βγει στον ανοιχτό χώρο κτλ. Τώρα...
1: Και εκεί που θα βγει τετά θα βγει ένα μπογκά να κάνει τάκι να δω. Θα του χαλάσει το στοίχημα.
2: Τι πάσαμε χθες.
3: Συνηθισμένα τα βουνά σε ναι, αυτά τώρα. Τώρα αυτό δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα.
2: Έλατε. Λοιπόν. Πάμε στο φιλό.
1: Και όχι αμάλ χρησιμοποιεί πολύ εξωτερικό, είναι αλήθεια. Χαίρετε.
0: Τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε.
3: Καλά λέμε.
0: Χαιρετώ το τουρίστα. Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου και εσένα από τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι, ξέχασα το όνομά σου.
2: Γεια σου Ηρακλή, γεια σου έναν πάνω, γεια σου τουρίστα.
3: Νόμιζα ότι θέλει και τουρίστα του Δεσίλα.
1: Εν τω εάν βάλουμε τις μέρες που λείπω εγώ για ταξίδια.
0: Δεν είναι ο Δεσίλα, το έχουμε πει.
1: Και όλοι εσείς, δεν σας πιάνω, δηλαδή τα 10 χρόνια τα δικά μου δεν πιάνω μια χρονιά δικιά σας.
2: Επαγγελματικά ταξίδια εμείς. Επαγγελματικά είναι
0: επαγγελματικά. Ο τουρίστας ένας είναι και μοναδικός. Όπου εκεί βόλε γυναικεία.
2: Αυτά είναι τα επαγγελματικά ταξίδια
3: του Σταύρου. Βόλε γυναικών.
2: Ας τα πω εγώ. Να στα πω εγώ γιατί έχω ζήσει, γιατί έχω πάει εγώ σε ένα τέτοιο.
3: Ναι.
2: Το 8,
3: ναι, ναι.
2: Το 7. Βόλεϊ γυναικών.
3: Α,
2: beach volley, μάλλον. Περίμενε,
3: ναι.
2: Βόλεϊ γυναικών που πάνε στα Σαντορίνες και όλα αυτά.
3: Ναι, ναι.
2: Okay. Beach handball.
1: Περίμενε.
2: Beach handball. Μιλάμε για διοργάνωση. Τώρα την έχει. Πρέπει να την έχει ανακαλύψει ο Χατζηδημητρίου. Δεν
1: έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο η Ελληνική.
2: Έχω πάει σε beach handball.
3: Μισό λεπτό. Δεν σκάει μπάλα κάτω. Δεν γίνεται.
2: Όχι. Έχω πάει σε beach handball. Πρέπει να είναι διοργάνωση που έχει ανακαλύψει ο Χατζηδημητρίου. Δεν ξέρω πώς το κάνει.
3: Γιατί δεν το λένε. Γιατί δεν το λέτε πόλο στην άμμο.
1: Σε beach handball πρώτα απ' όλα δεν έχω πάει ποτέ.
3: Δεν μπορεί. Πώς
2: έχει πάει ποδοβόλε ή κάτι τέτοια ιστορία.
1: Σε βόλε έχω πάει.
3: Βόλε του αρέσει.
1: Για δουλειά έχω πάει όμως. Έκανα μεταδόσει, συνεντεύξει και τέτοια. Δεν πήγε να.
0: Ναι, δουλειά το λέμε τώρα.
1: Δουλειά είναι.
2: Φίλε, συγγνώμη τώρα. Είναι ίδιο πράγμα να πα μια αποστολή στη Μασσαλία που θα είναι η Μαο-Μαο που λέει ο Μελισσανίδης.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Με την καλή να το λέω έτσι. Στη Μασσαλή. Ή να πα στο Ελσίνκι με μείον 15. Το να πα τώρα στην παραλία σου.
3: Κάτσε
2: να
3: πα
2: στα ποτάκια σου.
3: Μείον 32.
1: Ναι. Περίμενε, παιδιά.
2: Ναι.
1: Δουλειά είναι όπου γίνεται η διοργάνωση. Εσύ μπορεί να πας όπως λες τώρα
2: ναι.
1: Στο Καζακστάν, μπορεί ναι. Να πας όμως και στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη και τα λοιπά. Που είναι μια χαρά ταξίδι. Εγώ λοιπόν έχω πάει στη Σαντορίνη, αλλά έχω πάει και στην Κοζάνη, έχω πάει και στην Άρθα. Έχω πάει...
3: Τι έχει η Κοζάνη.
1: Στο Αγρίνιο.
2: Τι έχει το Αγρίνιο, δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν είναι Σαντορίνη.
2: Τι έχει. Καλά, προφανώς.
3: Έλα, αγόρι μου.
0: Ηρακλή.
1: Επίσης, πέρυσι παράδειγμα δεν πήγα σε κανένα. Ούτε στου άνδρε ούτε στι γυναίκε.
0: Οπότε, ω δουλειά το λέμε τώρα ότι μας συμφέρει, δεν είναι.
2: Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
3: και να στο πω και διαφορετικά.
1: Και για να κλείσω.
3: Τι να δεις στη Βαρκελόνη σε μια μισή μέρα.
1: Και για να κλείσω.
2: Έλατε.
1: Πέρυσι δεν πήγα και πρόπερσι παρά μου που πήγα. Έτσι, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ουσιαστικά μόνο την Παρασκευή έλειψα από τη δουλειά.
2: Γιατί τη Σαββατοκύριακο
0: λοιπόν,
2: δεν δουλεύει. Άρα έχει δίκιο φίλος.
1: Άρα και εγώ ήμουν φίλο και δούλευα.
0: Ο Λάμπρος οδηγός. Εγώ έτσι τον λέω.
2: Ο Λάμπρος.
1: Οδηγός.
0: Και την άλλη φορά πήρα και ζήτησα συγγνώμη που μου κλείσε γραμμή. Γιατί είχα μπει σε ένα τούνελ.
2: Ναι.
0: Δεν μας έπαιρνα, αλλά
1: ναι,
0: να αφορμή τα στοιχήματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν ξέρω θα σας στεναχωρήσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, το βλέπω το παιχνίδι 0-2.
2: Okay.
0: Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα.
2: Ναι.
0: Όπως προχθές είχα προαίσθημα που έπιασα την Ολλανδία 1-2 και την Ελλάδα 1-2, βέβαια στο 94, δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Σήμερα έχω το προαίσθημα ότι θα βγει 0-2 το παιχνίδι.
2: Okay.
0: Το έχω, δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, είναι εδώ, αυτό βλέπεις.
3: Η προσγείωση.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Ηρακλή, και κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είμαι εγώ.
3: Έλα,
0: και το ξέρει και ο τουρίστας εκεί πέρα, ο Καλοφαγάς.
1: Αυτό το δέχομαι. Το δεύτερο χαρακτηρισμό το δέχομαι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το φίλι το παίρνει κανονικά, θα το πάρει ο Μανόλο.
2: Ποιος?
3: Ο Ιμανόλο.
0: Το φίλι.
3: Ο Φίλης τώρα κλείθηκε στις ελπίδες. Λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν δεν ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν και στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε ο Ολυμπιακός στη διακοπή. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα στο κύπελο και για μένα η άποψή μου είναι ότι αν και συνεχίζει να δουλεύει, ότι θα πρέπει να πάρει και σε κάποια παιχνίδια ή να μπαίνει αλλαγή, να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Γιατί έτσι και εγώ τον έχω δει, δηλαδή το παιδί έχει σούτ, έχει τσαμπουκά.
2: Ναι.
0: Είναι δηλαδή το έχει το παιδί. Δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εμείς οι προπονητές της εξέδρας, κατάλαβες. Εμείς που τα ξέρουμε όλα. Που λέμε δίνω στο τάδε τόσα, δίνω στο τάδε τόσα. Εμείς οι κορδόπεδα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια για εσένα.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Λοιπόν. Όχι, κάτι θέλω να πω και το ξέρω.
3: Ενώ στην Κοζάνη, αδερφέ, σε μια μισή μέρα μπορεί να κάνει σχόλια.
1: Μια χαρά πέρασα. Θέλω να πω ότι δεν διαλέγουμε πρόσημου.
3: Ω, προκύπτουν.
1: Φυσικά.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
3: Δηλαδή έχει και τσέλιε το μενού.
2: Ξέρεις, για το καλοφαγάς που λέει, αυτό ήθελα να πω ο Σταύρος. Έχω τι σε τραπέζι με Σταύρο.
1: Μου βγάλε φωτογραφία προχθές από αυτό το τραπέζι, να ξέρεις.
2: Και. Πώς το λένε. Χατζημετρίου. Και άλλους. Ήμασταν ένα τραπέζι. Εγώ ήμασταν ο Χατζημετρίου με τον Σταύρο στην πρώτη.
1: Όχι, εγώ στο κέντρο, μίλαζα.
2: Στο κέντρο που εκεί έρχονταν οι παραγγελίες. Και εγώ στη μία γωνία. Και έλεγε ο Χατζημετρίου.
1: Όχι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε ο Χατζημετρίου. Μόνο.
2: Ναι, ή ο Σταύρος. Θυμάμαι να υπάρχει ροή.
1: Ω, αυτό δεν υπάρχει.
2: Να υπάρχει ροή. Ερχόντουσαν. Περίμενα να το πω και να το πει. Ερχόντουσαν τα φαγητά λοιπόν και μέχρι να φτάσουν σε μένα.
3: Ήταν άδεια.
2: Σχεδόν. Ναι. Με αυτό πήγα και παρήγγειλα μετά. Δηλαδή έφυγα από το τραπέζι και παρήγγειλα να φάω.
1: Άκου.
2: Πήρα σουλάκια.
1: Ναι, ισχύει εν μέρη.
2: Μιλάμε τώρα για δυνατά πυρουνιά.
1: Ναι, ερχόντουσαν στο κέντρο. Ναι. Εγώ έκοβα και μοίραζα. Ο Διονύς, επειδή συνοδευόταν και ήθελε να το παίξει.
2: Όχι, καθώς, όχι.
1: Ναι, λάθος.
2: Απλά ήθελα να φάμε την ισχύα μου. Ναι. Δεν τρώγανε τώρα.
1: Εγώ λοιπόν.
2: Χωρί αύριο, σαν να είχαμε αύριο πυρηνική καταστροφή. Εγώ λέω σιγά σιγά.
1: Επειδή ξέρω πώ τρώει ο Χάτζη.
2: Αυτό ήταν. Έκοβα. Ξέρει πώ τρώει ο Χάτζη.
1: Και λέω πάρε στο πιάτο σου παράδειγμα τι έρχεται.
2: Ναι.
1: Έκοβα, έδινα.
2: Ναι.
1: Μοίραζα μπάλα για να φάμε.
2: Ναι.
1: Αυτό σου λέει χαλάρα. Αυτό ήθελε όλο χαλάρα. Αλλά
2: δεν ξέρω τι να μείνει... τσιμπάμε τώρα.
1: Ναι, αν μείνει χαλάρα.
2: Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι, αν μείνει χαλάρα.
2: Το παίρνανε.
1: Δεν θα βρει ψίχουλο.
2: Θα το φάσου λέει γι' αυτό. Τρεπόσου να δω.
1: Όχι, όχι, λέγα. Πάρε τίποτα. Ο Χάτζη τον αξίζει είναι πρώτο. Ο Χάτζη, εάν είχε πάρει φωτιά μπροστά του, του βάζα να τρώει. Και επειδή έκοβα σου λέει μου στη μέση, τι ερχόταν, πίτα, τι ερχόταν να το κάνει. Λοιπόν.
3: Απαραίτητη διευκρίνηση.
1: Ναι.
3: Ο Χάτζη παλαιά εποχή.
1: Ναι.
2: Να πούμε δημοσιογράφου, ήταν εδώ στο Πόρεθμο πολλά χρόνια. Λοιπόν, handball και τα λοιπά.
1: Και ήταν στην άκρη και έλεγε: ερχόταν ο ένα είναι μαγαζί, τώρα σερβιτόρο με πετσέτα στο χέρι και τέτοια. Έτσι, κυρίλε. Και έρχονταν ο άνθρωπο ευγενή. Και έλεγε: είναι όλα εντάξει, όπω πρέπει, έχετε κάποια
2: πράγματα. Υπάρχει ροή.
1: Και λέει ο Χάτζη: μια χαρά, αδελφέ, ροή να υπάρχει, ροή. Μόνο αυτό έλεγε. Και, εάν, περίμενε, εάν. Έπιανε φωτιά μπροστά του, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, γιατί ήταν σκυμμένο και μόνο.
2: Ναι, εσύ σου να
1: χαρά. Εγώ μοίραζα μπάλα, φίλε. Ναι, κι εγώ, αλλά μοίραζα.
2: Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να προχωρήσουμε στο φίλο που πήρε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να μιλήσω. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και
0: καλά.
1: Την επιλογή θεμάτων που συζητάτε ειδικά αυτές τις μέρες, και θα ήθελα να συνεχίσω κάτι το οποίο έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές με το παιδί που...
2: Και τις δύο ημέρες.
1: Ακριβώς, και μπράβο σας. Εγώ θέλω να συλληπιθώ το νέο το παιδί, νέα ψυχή, αλλά και αυτό που μπράβο σε όλο τον κόσμο που έχει συγκινηθεί για αυτό το θέμα, και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω και για μια άλλη ψυχή που έφυγε, και δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία η καημένη έφυγε από Κεραυνό,
0: ναι,
1: το 2026 μέσα στην Ηλιούπολη.
2: Όχι, εγώ δεν το έχω.
0: Άστο τώρα, τι τύχη μπορεί να έχεις, ρε φίλε.
1: Πραγματικά, επειδή υπάρχει και σχέση αθλητική, γιατί εκεί μέσα κάνουμε παιδιά μπάσκετ.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, ότι όλη αυτή η ιστορία, το σχολείο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει Αλέξη Κεραυνό. Παραδόθηκε έτσι το σχολείο, δυστυχώς. Και δεν ξέρω πόσα σχολεία, εγώ γι' αυτό το λέω, η γυναίκα θυσιάστηκε. Καλά, περιττώ να πω ότι αν γινόταν 5 λεπτά πριν, θα είχαμε εθνική τραγωδία. Εκείνη την ώρα βγαίνανε 50 και 100 παιδάκια. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. Το ξαναλέω. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν έτσι άνθρωποι από αμέλεια, και θεωρώ ότι έγινε στο έλα μωρέ τι μπορεί να γίνει, και όμως έγινε. Όπως και το παιδάκι έφυγε από ένα ατύχημα, το οποίο έπεσε σε ένα τοίχο ένα μέτρο δίπλα του, έτσι ακριβώς έγινε και για τη συγκεκριμένη κυρία. Δυστυχώς χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν έπαιρνα προσωπικά τηλέφωνο, γιατί δεν ήθελα να πω κάτι αν δεν γινόταν κάτι, τουλάχιστον να μην ενδεχομένως να μην κολλήσουμε πάνω στην ανάμνηση της γυναίκας, αλλά αυτό θέλω πλέον να ακουστεί για το σχολείο, για τα σχολεία μάλλον, που πολλά παιδιά,
2: πάντως,
1: τα παιδιά μας μάλλον.
2: Μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, διότι πολλές φορές δημοσιεύονται πράγματα που δεν ισχύουν.
3: Έχει βγει, γιατί και εγώ Google, γιατί το ήξερα και βλέπω ότι οι σελίδες δεν βρέθηκαν.
2: Έχουν πάρει λίγο πίσω την είδηση.
3: Ναι.
2: Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι...
0: Εδώ, παιδιά, περιμένετε, κάτσε, γιατί σε αυτό τώρα που λένε τα παιδιά, μήπως είναι παραπληροφόρηση.
2: Mm-hmm. Αυτό λέμε.
3: Δηλαδή, εγώ μπήκα και σε site που είχε την είδηση, και καλό site, το οποίο όμως έβλεγε, μου έβγαλε 404 μετά.
0: Αλήθεια.
3: Mm.
0: Άρα, μήπως εδώ υπάρχει fake news.
3: Ναι, μήπως, ναι.
1: Fake news για ποιο πράγμα?
3: Ότι
2: πώς εξελίχθηκε...
3: Μα στέλνουν κιόλας ότι η κυρία στην Ηλιούπολη ζει. Εδώ τώρα κάποιο φίλο.
0: Άμα ζει η γυναίκα.
3: Ναι, αυτό λέω.
1: Έφυγε από τη ζωή χθες.
3: Ναι, βγήκε το σαν είδηση, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο με το Google, αλλά όταν πατάς πάνω στην είδηση.
0: Ήταν λάθος. Μας στέλνουν πολύ ότι ήταν λάθος σε άρθρο. Και ότι έχουν πάρει όλοι πίσω την είδηση, δεν πέθανε η γυναίκα. Μα δεν πέθανε η γυναίκα, δηλαδή για όνομα
1: Θεού.
0: Αλλά πώς γίνουν αυτά. Περίμενε. Πώς γίνουν αυτά έτσι τώρα.
2: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι.
3: Τι να σχολιάζει, ξέρω
2: εγώ. Το θέμα είναι. Μακάρι να είναι.
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
2: Αλλά και πάλι ότι υπήρξε χώρο χωρίς Αλέξη Κεραυνό και τα λοιπά. Αυτό είναι που
0: πάει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να το δούμε, ναι. Απλά τώρα το κυρίαρχο να είναι καλά η γυναίκα, έτσι, και να είναι fake news αυτό.
1: Προηγουμένως είπα αυτό το πράγμα, ότι δεν το λέω για τη γυναίκα που. Δεν επικεντρώνομαι μόνο στη γυναίκα, για όνομα του Θεού, που ήταν μια πάρα πολύ καλή στα καθηκοντά της, γιατί την.
0: Άρα κάτσε, περίμενε. Είναι η γυναίκα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι fake news.
1: Okay. Έτσι.
0: Να είναι καλά η γυναίκα, και από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε στην Ελλάδα, φίλε. Δεν μπορείς να. Δηλαδή σχολείο είναι, έχει παιδάκια, έτσι. Ναι.
3: Όχι, και
1: μάλλον. Υπάρχει το κολυμβητήριο Ηλιούπολης που έχει Αλέξη Κεραυνά. Γιατί υπάρχει η πισίνα που είναι δίπλα, ακριβώς μεσοτυχιά, χωρίζει ένα δρομάκι.
3: Παιδιά,
1: και δίπλα
3: ζει
1: είναι το γυμνάσιο Ηλιούπολης.
0: Ζει η γυναίκα.
3: Ναι, μην το στείλετε τώρα από την Ηλιούπολη.
0: Να είναι καλά. να είναι καλά,
3: να είναι καλά και να γυναίκα. Το ξεπεράσει.
0: Απλά σίγουρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίζει πώς γίνονται τα fake news τόσο εύκολα, έτσι.
3: Ξέρω, ρε φίλε. Μα πλέον στη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε τώρα, Διονύση, και το βλέπεις, ας πούμε, και καλά, και στα αθλητικά είναι και μικρό το κακό. Άρα, μα έγραψες εσύ πρώτος ότι πήρες τον αντίπα ή ο αντίπας πήρε το δασίλα. Ωραία. Το γράφει ένας και το παίρνουν 40. Και δεν αλλάζουν και κόμμα. Και κόμμα δεν αλλάζουν.
0: Έγινε.
3: Που άμα πήγαινε ίδιο κείμενο στον Νικολέδα δεν με σκότωνε. Άσε με τώρα.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Μιχάλης, τι κάνετε?
3: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Καλά. Να ακούσω, έχουμε ξαναμιλήσει και με τον Διονύση και με τον Μηρακλή και με τον Σταύρο. Ναι. Καμιά φορά τώρα και πανέχομαι λίγο σε αυτό και να το αφήσω. Είναι από ζούμε αποτύχει. Λοιπόν, εμείς όταν παίζαμε πάρα πολλά χρόνια στο... Ο Τρομητάκης, ας πούμε, που σου έλεγα, Ηρακλή που έχω παίξει τον πηγό και αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Είχαμε ένα προπονητή και μας άναβε τα πότα του αμαξιού, να φτιάχνουμε ένα γήπεδο και στα γαμία του Μελισσορμού. Και ήταν χώμα τότε, ήταν στη φάση που πηγαίναν να το κάνουν, ας πούμε, πλαστικό χορτάρι. Αλλά πιο πριν ήταν χώμα όλα, έτσι. Και βάζει το αμάξι στη μέση και δεν πάνε αέβρεθη, δεν πάνε βρόνταγε, δεν πάνε άστραφτε. Ρε, παίζαμε και δεν μάθαμε τίποτα. Αποτύχει βέβαια, έτσι. Το λέω, γι' αυτό είναι γενικό το
3: πολλά πράγματα που...
4: Πολλά πράγματα. Όπως και τα παιδάκια που στα Τέμπη, μπορείς να τύχεις το παιδί. Σε μένα,
0: εντάξει, τον άσε, εκεί τώρα είναι ολόκληρη.
4: Όχι, η αναλγησία εννοώ. Ναι. Μια αναλγησία γενικότερα σε πράγματα. Δεν το συζητάμε, φταίμε, φταίνε άλλα πράγματα. Δεν πάμε να τα πούμε τώρα, τέλος πάντων. Να επανέλθω στα αθλητικά μας λιγάκι. Η εθνική τώρα είναι, τα αποτελέσματα είναι όλα μέσα. Έτσι.
3: Λογικό. Σε τέτοιο okay. Μάτς, ναι, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να το...
0: Καλά, προφανώς,
4: να το νομίζω ότι άμα πάμε, νομίζω ότι άμα πάμε λίγο σφιχτά και στην αντεπιθεσούλα, γιατί εντάξει, είναι πιο ποιοτική. Εμείς έχουμε ποιότητα στην αντεπίθεση, να το πούμε λίγο πιο έξυπνα, νομίζω έχουμε πολύ σοβαρή τύχη. Να μην πάμε πολύ χαλάρα και πάτε στα ίσα.
3: Όχι, και εγώ αυτό που έχω πει, φίλε, είναι λέω ότι η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά δεν σημαίνει ότι να παίξεις για την ισοπαλία. Αλλά αν το μάτς 80 είναι χει,
4: Ας πάει. Μπράβο. Ναι.
3: Όταν έχεις κάνει δύο διπλά, σε παίρνει. Δηλαδή δεν είναι. Παίζεις με Ολλανδούς και Γερμανούς μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Δηλαδή θα σου έρθουν, ξέρεις, μικρές ομάδες.
4: Όντως. Και αυτοί οι Σέρβοι είναι, πιστεύω ότι έχουν χάσει την έγκλη που είχαν κάποτε οι Σέρβοι. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν ομάδα ποτέ. Δεν είναι
0: και μεγάλα παιδιά.
4: Ναι, όντως. Και αυτό. Λοιπόν. Παναθηναϊκός. Την μπάλα είμαι όχι υπερευχαριστημένος, υπερευχαριστημένος. Και οι κινήσεις και σιγά να απαλληλθεί και ο Κρίστιανσον για αυτά και τα μπόρτα, πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει φόβος, όλα καλά για θεία. Πιστεύω ότι είμαστε πρώτο φαβορί. Κάτι την ταπεινή μου γνώμη, και ας είναι νωρίς. Γιατί βλέπω κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αρχή και τέλος, και όταν κοιτάζει πίσω στον πάγκο, έχεις παίχτες. Κάτι που δεν είχαμε ποτέ.
0: Εγώ έχω πει την άποψή
4: πολύ,
0: μου.
4: Πολύ βασικό έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε και βάθος. Εγώ έχω πει την άποψή μου τον Παναθηναϊκό, θα τον δω εγώ ως οργανισμό πώς θα αντιδράσει μετά την πρώτη στραβή, ρε παιδί μου, μια γκέλα κτλ.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντιδράσουν, ας πούμε. Γιατί έχουν πάρει το μήνυμα και τα λάθη του παρελθόντος, λιγάκι παλαφού, δεν ξέρω. Είχα καταλάβει ότι είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Ειδικά τη χρονιά του Γιωβάνοβιτ, τρομερά. Και την επόμενη. Εκεί έκανε.
0: Ωραία. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα δελτίο. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Μιχάλη. Λοιπόν.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Βόλος Έλαμπετ από την Επιτροπή Δεοντολογίας για δηλώσεις περί χειραγώγησης αγώνων που είχε κάνει ο Σούντγκρεν το διάστημα που αγωνιζόταν στην ομάδα για κατάφορη αδικία κατά λόγω Αχιλλέας Μπέος, προσθέτοντας πως είναι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα αθωωωθεί στα δικαστήρια. Διακόπτουμε το δελτίο, διότι έχουμε δίπλα μας τον Διονύση Δεσίλα. Θα μας μεταφέρει μια είδηση μόλις τώρα.
10: Μια είδηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού, του Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα, στα οποία καθήκοντα θα εμπεριέχονται τα πάντα εκτός από τα ποδοσφαιρικά θέματα, στα οποία σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Είναι γνωστός ο Σοφοκλής Πυλάβιος, νομικός, με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και φυσικά έχει μια σταδιοδρομία που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.
9: Πολύ ωραία. Διονύση Δεσίλα, σε ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε στο δελτίο. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague. Μακάμπι Τελαβίβ είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε εν ώψη του αυριανού μάτς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους υπόλοιπους παίκτες μου. Το σχόλιο του Σέρβου για τον Λευτέρη Μαντζούκα. Το 3-3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Πολόνια στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει το Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30. Κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Αν η Ελλάδα μπει δυνατά, θα τους δυσκολέψει. Σχολίασε ο τερματοφύλακας της Μπρέντα Κώστας Λάμπρου, μιλώντας τους 94,6. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Nova Sports Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Χωρίς προβλήματα, η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος ο Ταμπόρδα, ο οποίος στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης, σε εξέλιξη εργασίες για τοποθέτηση νέου κλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του Ρώτα, σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση Παυλένκα και Τάχα Άλλη στον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα δεν θα δώσει κάποιο φιλικό μέσα στη διακοπή ο δικεφαλός του Βορρά. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21 σέντρα στις 6. Τηλεοπτική μετάδοση από Radio Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Arms. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και Άρη συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων που θα διεκδικήσουν τις 8 θέσεις για τη νέα μορφή της EuroLeague σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, ενώ οι υπόλοιπες υποψηφιότητες που έχουν προεπιλεχθεί είναι Βαλένθια, Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Νάπολη, Ντουμπάι Μπισί, Λόντον Λάιονς και Μάξιμα Ρώμα, ενώ σε αυτές προσθέθηκαν επίσης Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ, όπως υποστηρίζει η Αγγλική ιστοσελίδα. Οι εμφανίσεις του διεθνούς θεματοφύλακα με τη Χάλε έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον των δύο ομάδων που τον έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: πούμε την καλησπέρα μας στο κάνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Την καλησπέρα μας στο φίλο από το Σάνον της Ινουαλία, που γράφει νομίζω Κώστας ο Γάλλος.
1: Ναι.
0: Πάλι εδώ στο φίλο από την Ινουαλία, τον Ανδρέα.
1: Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στο δελτίο, όσοι δεν άκουσαν. Έχουμε προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα στα οποία θα υπάρχουν τα πάντα εκτός από τα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί εκεί στα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα ο σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Εντάξει, Πυλάβιος, ο οποίος επιστρέφει, είχε μια σταδιοδρομία και στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό, που έχει συνδεθεί και άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, και θα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος, σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα και στο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στο Βύρονα από τα Χανιά. Σε ρωτάει, εμένα να στο μεταφέρω. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Για το Αλμάτι, μάλλον Τρίτη με Παρασκευή θα πάει ομάδα.
2: Ναι, λες και δεν τα βλέπει ο Διονύσης, πρέπει να
0: είσαι πάντα. Όχι, σου λέει ο Άντρυπα τα βλέπει.
2: Θεωρεί ότι τα αγνοεί ο
1: Διονύσης.
0: Το κάνουν και το πρωί, Ηρακλή, ρώτα τον.
1: Ναι, ανάλογα. Τρίτη με Παρασκευή, μάλλον. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπακό. Πάμε, γιατί υπάρχει το μάτι εθνική, να μα πει τι γίνεται εκεί, πώ θα παίξει εθνική και ό,τι ρεπορτάζει.
2: Από Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Έλα, δεθεί, Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη.
3: Καλησπέρα σα, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Όλα καλά.
3: Πολύ καλό γύρο, μια χαρά, μια χαρά όλα. Κάναμε μια προσπάθεια να προβληθούμε, δεν τα κατάφερε ο πιλότο λόγω του των υψηλών ανέμων και
1: δεν τα
2: καταφέραμε. Έχει χάσει το χρώμα του Διονύση.
1: Είχαμε τέτοια.
3: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Για πε.
3: Ήταν έτοιμο να προσγειωθεί και το σηκώσει ξανά από το.
1: Αλήθεια.
3: Είμαστε στο
0: Θεσσαλονίκη. Και στα Γιάννη μας συμβαίνει αυτό.
3: Για προσγείωση. Όλα
0: έτοιμα.
3: Και μια κίνηση ανεβήκαμε ξανά για να προσγειωθούμε μετά από 15 λεπτά.
2: Μπορείς να μην το αναλέσει ο Σάκου ο Διονύσης, γιατί έχει χλωμιάσει.
3: Όλα καλά όμως, όλα καλά.
2: Έτσι, τέλος καλό, όλα καλά.
3: Και την αποθέωση ο πιλότος μετά το διπτήσι.
1: Τι θα κάνει, θα την γνώρισε. Τι γίνεται πρωί πρωί. Τι ώρα τώρα έφτασες.
3: Ναι, πριν από λίγο, ναι.
1: Τι μας λες ο καιρός καλός τότε, αφού δεν μπορούσα να προσγειωθεί
0: αεροπλάνο. Είχε αέρα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχει χιλιακάδα με αέρα.
3: Και μάλιστα άλλαξε και ο άνεμος, όπως μας ενημέρωσε την αναστήση ο πιλότος. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να το προσγειώσει.
2: Εδώ και εσύ ρωτάς παραπάνω. Καλά να πάρεις, Διονύση.
1: Όλα καλά.
2: Έχει πει το ζήτημά του. Θέλω να έχει λεπτομέρειες.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν.
3: Προσγειωθήκαμε, φτάσαμε. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο από την Αθήνα, θα έλεγα. Όπως λέγαμε και την προηγούμενη μέρα. Όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι στο ΑΟΚ που είχε πάρα πολύ καλό καιρό, χιλιακάδα, και στην Αθήνα ήταν πολύ συνεφιασμένος, βροχερός ο καιρός, κάτι τέτοιο είναι καιρό, δηλαδή χιλιακάδα, καλός ο καιρός. Καλός από την Αθήνα πάντως. Και βέβαια το μάτς σε λίγες ώρες, της έντρας 10 παραδιάρτο, το μάτς της τρίτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Η Ελλάδα που έχει πολύ καλή ψυχολογία, ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-2. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συνειδητοποιημένοι ότι ακόμα δεν έχει κρυφθεί το παραμικρό και ότι υπάρχουν με το σημερινό ακόμα 3 παιχνίδια, στο σύνολο 4, για να ολοκληρωθεί η δικασία στο UEFA Nations League. Και αυτή μας θα διεκδικήσει το κάτι περισσότερο, δηλαδή την πρώτη τέτοια θέση στον όμιλο. Αν κάνει αποτέλεσμα σήμερα κοντά στο Ράνι, είναι πολύ πιθανό η ομάδα να είναι σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το γήπεδο κατάμεστο από το βράδυ της Δευτέρας. Το γνωρίζαμε αυτό. Περίπου 30.000 φίλοι ξεφνικοί στο γήπεδο. Μάλιστα να πω εδώ ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία. Θα ανοίξουν οι θύρες του γήπεδου στις 7 και 4. Συνεπώς ο κόσμος να μην πάει τελευταία στιγμή για να αποφευθεί και η κίνηση στις γύρω περιοχές της Τούμπα.

0: ναι.
1: στους διαδρόμους.
0: Ναι.
1: Κρατάμε και αυτό. Έλεγα ότι ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα μίλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές το πρωί για την Ολλανδία. Είδαν σε highlight ότι πέτυχαν με την Σερβία το 2-1 στο Βελιγράδι και την ισοπαλία με τη Γερμανία της Ολλανδίας με τους Γερμανούς στην πρεμιέρα. Είδαν highlights διεθνής. Είναι μια ομάδα η Ολλανδία διαφορετική σε σχέση με την Γερμανία. Δηλαδή θέλουν πάντα να έχουν την πληροφορία της μπάλας, να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού. Καθορίζουν πολλές φορές τον ρυθμό, παίζουν γρήγορα, παίζουν με το πλάι. Είναι πολυδιάστατη ομάδα και πολλές πάσες και από τον άξονα και από τις δύο πλευρές. Υπήρχε σχετική ανάλυση.
2: Λίγο σταθεροποιήσου κάπου, Σωτήρη, γιατί σε χάνουμε.
3: Τον χάσαμε.
4: Από τον αέρα είναι.
2: Σωτήρη, μας ακούς? Σε πολύ λίγο.
5: Τι για τον αέρα, τον πήρε ο αέρας. Τι για τον αέρα.
4: Ναι, μπορεί να τον πειράζω. Να πω εδώ μόνο σε ένα φίλο που ρωτάει, εσύ που πήγε στο Αλμάτι, πως είναι, εμείς ο Ολυμπιακός δεν πήγαμε στο Αλμάτι. Γιατί ήταν
5: Αστάνα.
4: Μεγάλη Αστάνα στην πρωτεύουσα. Γιατί ήταν ακόμα χειρότερες οι συνθήκες.
5: Μεγάλη πόλη είναι από όσο έχω δει. Πολύ μεγάλη.
4: Και χώρα είναι μεγάλη.
5: Ναι, καλά, βέβαια. Ναι.
2: Σε έκταση εννοείς.
4: Ναι. Ναι, σε έκταση. Εμείς πήγαμε στην Αστάνα γιατί στο Αλμάτι ήταν χειρότερες καιρικές συνθήκες από το μείον 32, αλλά εμείς πήγαμε χειμώνα.
5: Ναι, για πάμε, χειμώνα. Για πάμε.
1: Δεν ακουγόμουν.
5: Έλα, έλα, χάθηκε κάποια στιγμή.
2: Πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
1: Άρα να πω την 11 από την αρχή, γιατί άρχισα να μιλάω για τους παίκτες.
2: Ναι, δεν σε ακούγαμε, είναι αλήθεια.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ακούγαμε μόνο τις προτροπές σου για να πάει ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο κτλ.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Σταύρο Δεκάδα με Τσουτάκη στην αιστεία. Δεξιά ο Σάλιακας στην πρώτη συμμετοχή στην 11. Επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς λόγω του τραυματισμού την απουσία του Βαγιανίδη. Αριστερά ο Τσιμίκας. Μπήκε τελική αμυντική Μαροπάνος Κερέτσος. Στα χαφ επανέρχεται όπως όλα δείχνουν ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή στο μάτς του Αουγσμπουργκ. Παρτενέρ του θα είναι ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος. Ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο χαφ του ΠΑΟΚ. Μέσω επιθετικά τώρα. Αριστερά ο Τζόλης. Στην κορυφή ο Παυλίδης. Αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Και μετά πίσω από τον... δηλαδή στην παρτενέρ του Παυλίδη. Μετανάζουν πολλές φορές.
2: Σε 9 τέλος πάντων, ναι.
1: Θα είναι είτε ο Κοστούλας είτε ο Ιωαννίδης και δεξιά ο Καρέτσας, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια διαχείριση στον εξτρέμ της Τόρπουντ. Πάντα υπάρχουν οι σχετικές αναφορές πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Υπήρχε σχετική λογογραφία και με την Μπόρουσια Τόρπουντ. Και επειδή έχει παίξει 2-90 λεπτά ο Καρέτσας, ενδέχεται να μην είναι βασικός σήμερα το βράδυ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Μπορεί να επιλέξει ο Γιοβάνοβιτς να αγωνίσει το μάτς και να γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο, στο ξεκίνημα για παράδειγμα.
5: Ναι.
1: Να μείνει στον πάγκο και να αγωνίσει στο δεύτερο μήχρονο ο Καρέτσας. Αν δεν αγωνίσει ο Καρέτσας, υπάρχει λύση του Τετέι για αυτόν τον ρόλο. Να πάει δεξιά ο Τετέι.
5: Ναι.
1: Ο Τετέι παίζει περισσότερο στην εθνική από τα αριστερά. Έχει παίξει όμως και από τα δεξιά. Αυτές είναι επιλογές σε αυτό το 4-4-1-1. Θετικούς δηλαδή, όταν η εθνική είναι σε φάση επίθεσης και όταν αμήνεται χαμηλώνει ο ένας από τους επιθετικούς για να γίνει 4-2-3-1 διάταξη. Αυτό είχαμε δει και στο μάτς με την Γερμανία. Πάνω κάτω σε γενικές γραμμές δηλαδή αυτή θα είναι και η προσέγγιση με την Ολλανδία. Είναι απαιτητικό το παιχνίδι, θα πρέπει να έχει ισορροπία η ομάδα στο παιχνίδι. Όσο μπορεί να μην δέχεται πίεση από την Ολλανδία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές, να δουλέψουν αλληλοκαλύψεις, οι καλές τοποθετήσεις, να περιοριστούν τα λάθη και να ψάξει να βρει στις ευκαιρίες της εθνική ομάδα το γκολ. Αυτά είναι οι γραμμές. Νομίζω ότι μετά από κάποια καλά αποτελέσματα, ένα καλό σερί, πολλές φορές η εθνική δεν παρουσιάζει ένα λόγο συνέχεια. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Ελπίζω να μην συμβεί σήμερα και για να μην γίνει αυτό θα πρέπει η ομάδα, όπως είπα, να είναι συγκεντρωμένη, να είναι πειθαρχημένη στο πλάνο, να αποφύγει τα λάθη και σε αυτή την περίπτωση η εθνική θα μπορούσε να δει μας πράγματα με την Ολλανδία. Γι' αυτό και είμαι λίγο πειθαρχικός, γιατί μετά από επιτυχίες πολλές φορές ξέρετε, γίνεται κάτι και δεν τα καταφέρνει η ομάδα. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι μια καλή περίοδος συνολικά και σε θέμα ψυχολογίας και αγωνιστικά η φόρμα είναι καλή, θεωρώ ότι η ομάδα θα βγάλει και σήμερα καλό πρόσωπο. Υπάρχει αυτό το θέμα με την κόπωση, είναι λογικό. και ακολουθεί και ακόμα ένα μάτς την Κυριακή. Και ο προπονητής το καταλαβαίνει αυτό και θα κάνει μια σχετική διαχείριση, πάντως με λίγες αλλαγές.
5: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Είναι. Καλό μάτς. Να πάμε όλα καλά.
1: Θα τα πούμε βεβαίως.
2: Ακριβώς. 14ο λοιπόν. Ελλάδα-Ολλανδία από την Τούμπα.
5: Γεια σου, Τούμπα. Να είσαι καλά.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. guitarolive.gr. Προπόληση more.com.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.

0: ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Η Winsport FM 94,6.

Το Σαντορίνη Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλτέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση που έρχεσαι λίγο νωρίτερα για ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών αλλά και χρηματικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο. Είναι για την ιστορία με τις δηλώσεις που έκανε ο Σούντγκρεν σε ένα βίντεο podcast, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, για χειραγώγηση αγώνα.
1: Τα πάντως πιστεύω θα είναι φέσιμη.
0: Λογικά ναι, περιμένουμε να δούμε, αλλά πάντως έχει επιβληθεί αυτή η στιγμή που μιλάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ξαναλέμε, στο Βόλο. Λοιπόν, αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος είχε πει πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη την συνέντευξη, για πολλά και διάφορα, δηλαδή δεν μιλούσε μόνο για μια συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Σήμερα λοιπόν, εκτός από την εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία, έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην
1: Βεβαίως.
0: Ιταλία.
1: Βεβαίως.
2: Άλλο ένα εκτός έδρας.
1: Ναι. Και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη και φυσικά καταλαβαίνω ότι θα θέλει νίκη.
0: Λογικό είναι. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Τι κάνετε, τι
2: καλά,
3: κάνετε.
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς είσαι, Νικόλα.
3: Εδώ.
1: Το εδώ είναι λίγο.
3: Στην Πολώνια.
2: Πού να είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει το 3-3, σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα όπως είπε ο Γιουράκης που δεν έχει κάνει νίκη.
3: Ναι, αλλά έχει η Διονύση δείξει πολύ στενάρια αντίσταση και απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα. Όπου εκεί είπαμε παιδί μου, ότι ίσως και η Φενέρ να το είχε υποτιμήσει λίγο το παιχνίδι, να μην ήταν στο 100% της, αλλά είδαμε ότι είχασε και πάρα πολύ δύσκολα απέναντι στην Ολύμπια την Τρίτη, στο τοπικό ντέρμπι με ένα καλάθι στο τέλος του χολ. Και παρότι δεν έχει ταλέντο, δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις για να είναι ψηλά στη φετινή διοργάνωση, δείχνει μια μαχητικότητα και μια αθλητικότητα.
2: Δεν έχει να χάσει.
3: Μπράβο, ναι. Που σε συνδυασμό με το ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Στις τελευταίες προπονήσεις έχει γίνει τρομερή συντήρηση. Κάποιοι παίκτες που παίζουν λίγο παραπάνω δεν προπονούνται καν. Συν του ότι παίζει για πρώτη φορά φέτος στην Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της. Και μάλιστα όχι στο γήπεδο που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το Unipol Forum. Αλλά στη φυσική της έδρα, την Παλαντόντζα, που είναι λίγο στρούγκα να το πω έτσι. Βάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, βάζουν δυσκολίες, αλλά το νούμερο ένα ζητούμενο νομίζω ότι είναι η κόπωση και το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ένα πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες που έχει απαιτήσεις. Γιατί θυμίζω την Πέμπτη την προηγούμενη παίζει στη Βιτόρια, ταξίδευσε, έπαιξε Super Cup, δύο αγώνες σε 24 ώρες, ξαναταξίδευσε για το Κάουνας, ξαναέφυγε για το Κάουνας να πάει στην Πολώνια. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα να μπορεί να τα αποκριθεί, αλλά είναι όντως μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 απόψε σε ένα θεωρητικά πολύ πιο εύκολο παιχνίδι από τη Τρίτη στο Κάουνας, για να βάλει βενζίνη αρκετή στο ρεζερουάρ με το καλησπέρα της διοργάνωσης στον Ολυμπιακό. Τρία διπλά είναι τρία διπλά, έτσι, όποια και αν είναι. Στο τέλος στην οικονομία της
2: διοργάνωσης. Στο Κάουνας δεν νομίζω θα περάσουν πολύ.
3: Ναι, αυτό λέει λογική. Αυτό λέει λογική. Έτσι όπως βλέπουμε τη φετινή Ζάλγκυρης, γενικότερα είναι μια δύσκολη έδρα. Πόσο μάλλον είναι όταν είναι τόσο ενισχυμένοι με παιδιά τα οποία και τη διοργάνωση ξέρουν και ταλέντο έχουν και φιλοδοξίες. Έτσι. Τώρα αγωνιστικά είναι νομίζω ευτυχές το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει τον Κόρι Τζόζεφ σε αντίθεση με την Τρίτη, ξεπέρασε αυτές τις μικροενοχλήσεις που είχε στη μέση. Το λέω αυτό γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί νωρίς στη διοργάνωση και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ, οπότε άλλο ένα κορμί στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα ο φετινός Τζόζεφ που είναι, δεν είναι ακριβώς βοηθητικός όπως ήταν πέρυσι ο ρόλος του, είναι πολύ πιο μέσα στο πετσί του ρόλου και βοηθάει πάρα πολύ. Άρα μοναδική απουσία είναι αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ που όπως είχα πει και χθες τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ίσως δηλαδή τον δούμε να επιστρέφει στο μάτι της Κυριακής για το πρωτάθλημα την πρεμιέρα με τον Ηρακλή. Αυτά παιδιά, εντάξει. Ξαναλέω, συντήρηση έγινε χθες στην προπόνηση.
2: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
3: Έχει αυτούς περίπου 40-50 που έχουν ταξιδέψει μαζί του. Συν κάποιους, ξέρεις, επειδή είναι, η Μπολόνια είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Μεταξύ τους και οι Έλληνες. Νομίζω ότι κανένα εκατοστή σίγουρα θα έχει, αλλά ξέρεις τώρα είναι ένα γήπεδο το είδα χθες σαν το Αλεξάνδριο περίπου είναι. Και πιο κοντά οι εξέδρες στο παρκέ, πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν κατά πόσο θα ακουστούν. Αν ο Ολυμπιακός κάνει διπλό και ηρεμήσουν οι Ιταλοί που οι τυφώζοι της Βίρτους είναι αρκετά φασαριώζοι.
2: Είναι.
3: Ναι, σε σχέση με τις Αρμάνι Μιλάνο είναι καμία σχέση. Στο Μιλάνο είναι εκκλησία. Νομίζω ότι εντάξει, θα έχει την υποστήριξη του.
1: Η Μπολόνια είναι μπασκετούπολη, φίλε. Το μαλλιά μετά.
3: 100%. Ναι.
1: Ενώ και φορτηγή την Πολωνία εκεί που γινόταν και ήταν και ο κάκος χαμός.
3: Βέβαια. Και σε αυτό το μάτι που
2: άρα είναι το γήπεδο που γίνει το Final Four, Νίκο.
3: Όχι. Αυτό είναι σφορτητούτο το γήπεδο. Το Πάλαμα Λαγκούτι. Αυτό είναι η Παλαντότζα. Είναι της Βίρτους η φυσική έδρα. Πολύ παλιό γήπεδο. Έτσι δηλαδή απ' έξω. Ορίστε.
2: Κάτσε από περιέργεια να το γουγκλάρω, θέλω να το δω.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ήταν πιο μεγάλο στο.
2: Όχι, αυτό που λες. Αυτό που λες θέλω να το δω πώς είναι.
3: Ναι,
1: δες το. Καλά, μέχρι να το δεις. Συνέχισε, Νικόλα.
2: Όχι, ξέρεις, με τα γήπεδα έχω κόλλημα εγώ.
3: Κι εγώ μεγάλο. Και ήταν χαρά μου που δεν παίξαν στο. Δεν θα παίξω στο καινούργιο. Γιατί.
2: Να πάω να το δεις και αυτό.
3: Να το δω, να περιγράψω εκεί, ξέρεις. Ναι. Βάζουμε, πώς λέμε στους χάρτες, βάζουμε πινέζες σε πόλεις που έχουμε πάει. Είναι και γαλόνι το γήπεδο, ξέρεις που έχεις περιγράψει.
2: Ναι.
3: Αυτά.
0: Ωραία,
3: θα σου... Περισσότερα στις 9.30 λίγο εις πρόθαμε, εννοείται.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Και ενημέρωση και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται στις 9.30 από την Virtus Bologna. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με την αναμέτρηση Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2 ώρες αργότερα έχουμε τζάμπορ στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Παρί υποδέχεται τη Ζαλγίρης.
1: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια, κρατά δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: Και μια και λέγαμε για γήπεδα τώρα με τον Νικόλα Ζέρβα, mm-hmm. να σε ενημερώσω, φίλε μου Ηρακλή, ότι έχει πάει στο βελοδρόμ.
1: Όχι. Έχω πάει εγώ.
0: Ναι. Θα δεις ένα διαφορετικό βελοδρόμ.
1: Οπα.
0: Διότι θα είναι ντυμένο στα ρόζ όταν θα πας. Διότι όλο το μήνα υπάρχει μια καμπάνια ροζ Οκτώβρη που είναι κατά του καρκίνου του μαστού. Οπότε θα είναι σε διαφορετική.
1: Απ' έξω φαντάζομαι.
0: Και εγώ, η είδηση είναι ότι θα είναι όλο ντυμένο στα ροζ. Ναι. Προφανώς θα υπάρχουν και δράσεις και τέτοια εκεί. Ναι. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Από ό,τι βλέπω εδώ, σίγουρα απ' έξω.
1: Απ' έξω, ναι. Φωτισμός.
0: Ο φωτισμός
1: ναι.
0: θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι ροζ, θα είναι όντως κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο.
1: Το βλέπεις από παντού το γήπεδο. Δηλαδή με το που πας Μασσαλία.
2: Ναι. Δηλαδή και από την παλιά πόλη φαίνεται.
1: Τώρα η παλιά πόλη που λες είναι το λιμάνι.
2: Ναι.
1: Είναι.
0: Το λιμάνι είναι οικογένεια, είναι χαμηλά.
1: Άμα είσαι κάπου ψηλά, ξέρω σε κάποιο νόροφο, το βλέπεις. Δηλαδή φαίνεται το γήπεδο από σχεδόν από παντού. Εντάξει, σου είπα, θα ζήσει έδρα πολύ δυνατή.
2: Αυτό πιστεύω. Απλά για μένα ήταν τη Φενέρ, φίλε, στο προημιτελικό.
1: Ναι.
0: Ειδικά
2: δεν διανοείστε.
0: Σε τέτοια παιχνίδια, αν βοηθάει και το μάτς.
1: Το, με τον Παναθηναϊκό το έχω πει. Τους βοήθησε το μάτς γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είχε καταπιεί.
0: Ναι, ενώ βοηθάει ακριβώς. Να είναι.
1: Ήταν δύο μηδέν αντί για τρία.
2: Και στα πέναλτι θα γινόταν χαμός.
0: Στα πέναλτι
1: είχαν και το άγχος. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε κατηφόρα. Κατηφόρα όμως. Άστο. Δεν ακούσα διπλανό σου. Ήταν. Και αυτοί τι έχουν τώρα, είχαν, το έχω ξαναπεί, είχαν δύο πέταλα οι Μασσαλοί, όπου στο κάθε πέταλο είχαν τρεις-τέσσερις πυρήνες οργανωμένων. Mm-hmm. Τεράστια πέταλα. Αλλά είναι ότι φωνάζει όλο το γήπεδο. Χαμός. Χαμός. Τρομερή έδρα. Είναι και αμεγάλο.
0: Και είναι και
1: ακουστική, νομίζω. Άστο.
2: Έτσι μου είχε πει ο Διονύσης. Ας το δω τι να σου πω.
1: Mm. Σαν Σύρο, αν έχουμε πάει, έχω πάει εγώ, ναι.
2: Όχι.
1: Στο Ίντερ Παναθηναϊκός. Ωραίο.
0: Που εκεί μέσα διαγεί, εκείνο το μάτς.
1: Ναι, 71.
0: Εκεί είχατε μεγάλο team.
1: Ήτανε Τάσος, εγώ, Ταμπάκος,
0: Σωτήρης Ταμπάκος,
1: Νερατζιάς.
2: Ο Ταμπάκος πώς σχολείς.
1: Είχε κάτι με κάτι, με κάτι προσκλήσεις,
0: είχε βρεθεί, ναι, δεν είχε πάει και για να καλέσει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αλλά έκανε δουλειά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εννοείται τώρα.
1: Έκανε δουλειά. Συνεντεύξεις αυτά. Και Νικόλας Λαδερός.
0: Μπράβο.
1: Ανταποκριτής τότε. Μεγάλη μορφή. Έχουμε ζήσει σε εκείνο το διήμερο στο Μιλάνο τρομερές καταστάσεις. Τρομερές καταστάσεις. Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού και γενικώς ήταν διήμερο.
0: Με Μουρίνιο τότε Ίντερ, έτσι.
1: Με Μουρίνιο, ναι. Και με ομαδάρα. Είχε μέσα Ζλάταν, Φίγκο, Αντριάνο, Καμπιάσο, Ζανέτη. Μιλάμε τώρα για Κρούζ αλλαγή πήγε, θυμάμαι.
2: Ο Πύραυλος Κρούζ.
1: Ναι. Είχε τρομερή ομάδα. Είχε νικήσει 2-0 στο ΑΚΑ Ίντερ. Και ήταν τότε εκείνη η χρονιά που ήταν ο Παναθηναϊκός 0-3.
0: Και έκανε 9 βαθμούς μετά και πέρασε.
1: Και έκανε 3 νίκες. Είχε, όχι 0-3, είχε μια ισοπαλία από τα 3 μάτς. Είχε ήττες από ανόρθωση από Ίντερ και έχει μια ισοπαλία με Βέρντερ. Και πάει μετά και παίρνει διπλό στη Βέρντερ, στη Βρέμη. Διπλό στο Μιλάνο και κερδίζει την ανόρθωση εδώ και περνάει στην επόμενη φάση. Ναι.
2: Όχι, Μιλάνο απ' έξω εδώ πέρα. Στην έχω. Δεν έχω μπει μέσα.
1: Ναι. Τρομερές καταστάσεις. Είχαμε πάει στο καφέ της Μίλαν με τον Ταμπάκο. Είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Μπράιντα. Ο οποίος ήταν κάτι εκτελεστικό διευθυντής της Μίλαν, κάτι τέτοιο. Ταμπάκο τώρα, άλλο που δεν ήθελε, σενιόρ Μπράιντα να του λέει.
0: Έχει αυτά για να γεννημένα.
1: Μιλάμε τώρα για φοβερές καταστάσεις. Με ατζέντη Έλληνα που μας πήγε εκεί, ο οποίος ήθελε να πάρει μια γραβάτα δώρο στον Μπράιντα και λέει: πάμε από τα μπόσ να πάρω μια γραβάτα. Και μου λένε: Ραντιά, κάτσε μου λέει να πάρω κι εγώ κανένα μπλουζάκι. Ναι, εντάξει, πάμε να μπει μέσα να δει. Και μπαίνει μέσα ο Νεραντιάς και βλέπει τα μπλουζάκια, φωτιά ή τιμές. Ας τον λέει, θα πάρω την Αθήνα.
0: Ας πάρω γάντια.
1: Ναι. Ωραία ήταν. Λοιπόν.
2: Εντάξει, κορυφαία ιστορία βέβαια του Βασίλη Νέλη με τα μπάκο.
1: Ποια?
2: Στην
1: Αυστρία.
2: Σε εστιατόριο.
1: Ήταν η πρώτη μου αποστολή.
2: Η πρώτη σου ήταν.
1: Ναι, η πρώτη αποστολή. Ελλάδα-Ρωσία στο γύρο.
0: Το 8.
1: Τέλος πάντων, μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος έχει το εξής. Είναι καθυστερεί στο να πάμε κάπου, θα σου βγάλει την πίστη, ρε παιδί μου.
2: Τόσο. Είναι με κνευρίζει αυτό.
1: Είναι άστο.
2: Όχι, με κνευρίζει, φάνταστα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και ήταν να πάμε να φάμε ένα βράδυ. Εγώ και ο Σωτήρης, μου λέει, έχω κλείσει εγώ. Μετά από κανένα δύο ώρα που φεύγουμε, μέχρι να ετοιμαστεί ο ταμπάκος, να βάλει αυτά του. Είναι τέτοιο ο Σωτήρης, για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι σαν γκάστρο.
2: Το είχε ψάξει.
1: Το είχε ψάξει ο
0: Σωτήρης. Εννοείται.
2: Δεν πας όπου και όπου.
1: Είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Είναι σαν γκάστρο. Δεν μας έφερε, λέω. Εγώ τώρα και πιτσιρικάς, έτσι. Περάστε, παρακαλώ. Η υποδοχή μας είχε κλείσει το πατάρι. Ανεβαίνουμε στο πατάρι και είναι ένας χώρος σαν το στούντιο.
0: Ναι.
1: Έχει πέντε τραπέζια, χαμηλό φωτισμό.
0: Μισό.
1: Κεριά.
0: Ναι. Το πατάρι ήταν τύπου λίγο πιο φθηνό γιατί δεν είσαι σκεπτική σάλα ή το πριβέ το καλό. Το...
1: Ήταν πιο πριβέ. Πιο πριβέ, ναι, ναι. Αυτό,
0: αλλά για καλό δηλαδή πήγα. Ναι, ναι, για πιο φθηνό, ναι.
1: Ναι, ανεβαίνουμε τζάκια, ιστορίες, πολύ χαμηλό φωτισμό, κεριά. Όσο το στούντιο χώρος, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, χώραγε 7 τραπέζια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, θυμάμαι καλά. Και τα τραπέζια ήταν μικρά όλα για δύο άτομα. Ωραία.
2: Και σε ευγαριά.
0: Και χαμηλό φωτισμό.
1: Και σε όλα του. Και είχε μόνο άντρες στο μαγαζί. Δεν ήταν μια γυναίκα, ρε. Ερχόταν, μας άνευε το κερί, ο σερβιτόρος.
0: Ήταν ειδική. Πώς να πω τώρα.
1: Ήταν ωραίο μαγαζί. Ωραίο μαγαζί, αλλά ήταν πολύ, ρε παιδί μου.
2: Του λες το φαγητό.
1: Δηλαδή, το φαγητό ήταν ακριβό.
2: Ήταν καλό.
1: Αυστρία το. Καλό ήταν. Ο ταμπάκος έφερνε να πάρουμε σούπα. Πρώτο πιάτο, να πάρουμε.
0: Ναι,
1: να πάρουμε αυτό. Ναι, είχε τέτοια.
0: Ήταν ειδική κατηγορία το εστιατόριο.
1: Δεν ξέρω τώρα ειδική κατηγορία. Ήταν κυρίλε πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δεν συνοηθήκαμε. Λοιπόν. Εδώ λένε όλοι έχει πει κάτι ο Τάσος χθες.
1: Για τον Τζάκα τα έχουμε πει αυτά. Μην λέω τα ίδια. Για τον Τζάκα τι έχουμε πει.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα για να πούμε μετά τα στιγματικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
10: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
11: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max. και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 στο τελευταίο κομμάτι. Το κομμάτι που όλοι αγαπάτε, διότι.
1: Μπορεί να σας οδηγήσει στο ταμείο, μπορεί να μας βρίζετε το βράδυ.
0: Και πάλι. Και
2: εσύ ήμασταν στο τσακ. Δεν πειράζει.
1: Μην ακούσω πάλι για τον Μπόγκα.
0: Δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.
3: Σε κλιπαρώ.
0: Λοιπόν. Πάμε. Έχει μελετήσει η Ηρακλή μου ή.
1: Όχι, σήμερα δεν έχω μελετήσει.
0: Πάμε στα. Έχει λοιπόν. Παιχνιδάκια και για τον ίσως λίγο που αντιλαμβάνεστε. Με αυτά λέω να καταπιαστούμε. Εκτός να είναι καμία έμπνευση από Ευρωλίγκα. Λοιπόν, έχει σήμερα 4 παιχνιδάκια για την πρώτη κατηγορία, 2 για την δεύτερη και 2 για την τέταρτη. Πάμε στα καλά. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία, πολύ χαμηλό ο άσος.
1: Το γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ,
1: γιατί με βάλει ένα
2: γκολ. Over.
0: Λοιπόν,
1: και το over θα είναι μικρό.
0: Παιδιά, το over είναι από 1.33 μόνο.
2: Πόσο?
0: 1.33.
1: Το goal goal πόσο έχει?
2: Άσο ημίχρονο.
0: Το goal goal 1.80.
1: 1.80.
2: Ωραίο. Αλλά δεν ξέρω. Δεν. Άσο ημίχρονο θα πω.
1: Σε όλα έχουν σκοράρει Σερβί.
2: Ναι.
0: Περίμενε. Αν πάει.
1: Αυτά μου άρεσε τη Σταύρα.
0: Άσο θέλω. Ημίχρονο, άσο τελικό. Λοιπόν, και να πάει και over και κάπως έτσι θα το κάνουμε για να ανεβεί λίγο.
1: Κάτσε, μην έχει μαντήλια για τον κλοπ.
0: Άχερ. Να μιλάμε για γραφικό τώρα.
2: Τώρα για όνομα Θεού. Άχερ.
0: Πραγματικά στη Γερμανία και στον κλόπ.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, με άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Ναι.
0: Και over. Φτάνει γύρω στο 1,90.
1: Δεν τα κάνουν ποτέ αυτά.
0: Αξιοπρεπές.
2: Δεν είναι το αξιοπρεπές να βάλεις ένα bet builder 3 μάτς 1,90.
0: Εντάξει, άμα δεν φτάσει λίγο ψηλά την απόδοση.
1: Ένα 1,80 γκολ γκολ και από τότε σαν γκολ το σερβόν. Τέλος.
2: Ναι.
1: Μην γίνει 1,90.
0: Δεν το βλέπω.
2: Άσο θα δώσω. Ελλάδα, εγώ από τώρα λέω άσο. Και επεξεργαδάκι γκολ τετέ μου έχει κάτσει.
0: Εγώ άσο χ την Ελλάδα στον 70. Μετρημένο σήμερα.
1: Εγώ το βλέπω χ. Μεγάλο.
2: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πώς κάνουμε και τρεις έτσι.
2: Είναι διπλό.
0: Δεν υπήρχε τίποτα, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουαλία-Νορβηγία.
1: Διπλό.
0: Αλλά είναι χαμηλό το διπλό. Είναι στο 1,45-1,50.
1: 1,50. Με γκολ Χάλαντ.
0: Εντάξει, θα το βάζει λίγο, θα το νοστιμεύσει. Λοιπόν,
1: πόσο δίνω Χάλαντ.
0: Γκολ Χάλαντ 1,40.
1: Και είναι το διπλό. Θα πάει 1,80.
0: Και το διπλό. Πάει 1,70. Πάει και over 1,5.
2: Καλά, άμα είναι έτσι.
1: Έχει βάλει και 3 κίτρινες.
2: Άμα παίξουμε 15 σημεία.
1: Και μια σαλάτα.
0: Εντάξει, σου λέει, οκ.
2: Άστο, επόμενο.
0: Ο επόμενο.
1: Με το μεγάλο μάτ.
0: Επειδή δεν φτάσαμε στο τέλος.
2: Πορτογαλία,
0: Δανία-Πορτογαλία. Παιδιά, η Δανία δίνει 3,50, η Πορτογαλία 2.
2: Διπλό.
0: Τώρα βγάζει αντίδραση η Πορτογαλία ή έχουν γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over 1,5.
0: Και όχι, άσο το βλέπω.
1: Άσο για να γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Άσο και να χάσει πέναλτι το Λεάο.
2: Τώρα και εσύ.
1: Θα γίνει τη κολάσεως.
0: Τα ανάποδο. Να είναι ξέρω 0-0.
1: Να χάσει το πέναλτι το Λεάο και να γίνει τη Watford. Να φύγουν στην Κότερ και να μην δίνει δανείο.
0: Τα ανάποδα. Θα το βάλει 94 ο Λεάο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Διπλό και over 1,5.
0: Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν. Δεν βλέπω να. Άσο χ στο 1,80.
2: Οκ.
1: Γκολ γκολ και over πόσο δίνει.
0: Δεν είναι. Λοιπόν. Γκολ γκολ 1,53. Και με το πασόβερ 1,83. Όχι, εγώ άσο χ στο 1,80. Θα βάλω και ένα γκολάκι.
1: Κοίτα, σε φάρ μπέτ για τον μπάχαλο. Θα έπεσε και γκολ του Λεάο και άσο όμω.
2: Οκ.
1: Δηλαδή να γίνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να το κάνουν οι Δανείοι ένα 2-0 αυτό το μάτι.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν. Τους Δανείς εκεί πέρα δεν μπορεί να τους κερδίσει εύκολα.
0: Ακριβώς, όχι, μια χαρά είναι το. Ασοχή στο 1-8 είναι μια χαρά. Λοιπόν.
1: Πάρε τα δύο ασοχή εσύ που βλέπεις.
0: Ιρλανδία-Αυστρία. Διπλό στο 2-15 με να μ' αρέσει.
2: Γκολ γκολ.
0: Ηρακλή, έχεις κάτι
1: τέτοιο. Ποιο?
2: Ιρλανδία-Αυστρία.
1: Διπλό.
0: Γκολ γκολ στο 1,90.
1: Το διπλό πώς είναι?
0: Στο 2,15. Ισραήλ Κόσοβο. Νομίζω ότι το Ισραήλ εδώ το στραπάτσο που έφαγε από τους Ιρλανδούς.
2: Δεν βλέπω κάτι εγώ εδώ γιατί.
1: Άσε το.
2: Δεν είναι.
1: Δεν βλέπετε κιόλας.
2: Δεν είναι ούτε.
1: Δηλαδή.
0: Άσοχη στο 1,60. 1,65.
2: Δόξη.
0: Να μην χάσει το Ισραήλ δεύτερη φορά στα καπάκια.
1: Πόσο outsider το Ισραήλ?
0: 3 το Ισραήλ, 2,25 το Κόσοβο.
1: Να μην πει εκεί στην έδρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ασχοληθούμε τώρα με Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν και Μάλτα Γιβραλτάρ.
1: Όχι, ποτέ. Ναι. Εσύ τα παίζει αυτά κάτι.
0: Είναι μικρά, μάλλον μεγάλα μπορεί. Τώρα δεν παίξω 28 και.
1: Δηλαδή στο Μάλτα Γιβραλτάρ, ποιο δεν είναι 28.
0: Η Μάλτα, ρε φίλε. Δηλαδή το Γιβραλτάρ είναι. Σάκο του μπόξινγκ. Δηλαδή τρώει 7-8 γκολ από κανονικού.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα η Μάλτα που είναι και αυτή τεμή, θα φάει 2-3.
1: Και είδαμε σκοράρει το Γιβραλτάρ σε αυτό το μάτι. Πόσο δίνει το γκολ.
0: Νομίζω ότι ο Γιβραλτάρ βάζει ένα γκολ στου 10 αγώνε.
1: Ο 10ο.
0: 2,75 δίνει το κολλήγο.
1: Για να φαίνει ένα κολλή Μάλτα, ρε παιδί.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα. Τι πιθανότητες έχει να σκοράρει το Γιβραλτάρ για να υπάρχει.
1: Με ποιο παίζει, ρε.
0: Με τη Μάλτα
1: σκέφτεται. Όχι, τι δεν έχει.
0: Εσύ είπα το.
1: Ένα κολλή το Γιβραλτάρ, 2,75. Γκολ 2,75 με τη Μάλτα. Τι έχει άμυνα στην άμυνα, δεν είναι.
0: Όχι, τι έχει μπροστά το Γιβραλτάρ είναι το θέμα.
1: Εντάξει, και είναι ατσάφ. Φύγει ένα ατσάφ, θα φύγει εκεί το νούμερο 7, 0-1. Κάτσε ρε τώρα, κολλήγο 2,75 με τη Μάλτα.
0: Σκέψου.
2: Κοίτα, όσο απόδοση το παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι ο τύπαλο, λέω. Δεν σου πω να βάλει κολλήγο το Γιβραλτάρ στην Γερμανία ή στην Αγγλία.
2: Okay. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε νέα είδηση να σα πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Όλε τι είδησει είναι ο Διονύση.
2: Προχωράω ο Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκό, στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού του χώρου του ΟΑΚΑ μετά τη συναυλή τη Άννα Βύση. Θυμίζω ότι πήγαν 95.000 κόσμο, λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε οργανώσει ο Παναθηναϊκός. Βάζει 30 εργαζόμενους σε βάρδιες 24 ώρες και η ανακατασκευή με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Ξεκίνησε η προετοιμασία πριν από τη συναυλία. Από την Ολλανδία έρχεται ο Χλωτάπητας. Περίμενε. Ελεγχόταν στην Ολλανδία κτλ. Προγραμματίστηκαν οι μεταφορές και ο εξοπλισμός. Μετά τη συναυλία η ολοκληρωτική καταστροφή του Χλωτάπητα, η συμπίεση και όλες οι συνθήκες απαιτούσαν αποκατάσταση και μόλις έφυγε ο εξοπλισμός της συναυλίας άρχισαν τα συνεργεία για να φτιάξουν την όλη κατάσταση. Ήρθε ο νέος Χλωτάπητας με φορτηγά ψυγεία και όπως είπαμε το προχωράει ο Παναθηναϊκός για 72 ώρες. Ελάτε.
1: Έχει δίκιο να ξέρεις βέβαια ο Σταύρος. Στα 14 τελευταία παιχνίδια το Γιβραλτάρ. Περίμενε, έχει βάλει γκολ. Έχουμε διασύρει τα νησιά Κάιμαν 4-1, 4-0, όχι 4-1. Και τις Βρετανικές Παρθένους νήσους 4-0.
0: Με τα νησιά πηγαίνει καλά, δηλαδή.
1: Με τα νησιά πηγαίνει καλά. Μάλιστα νησί είναι.
0: Ναι.
1: Ποια
0: είναι. Εκεί είναι όμως πληθυντικό, εδώ στον Ιωνικό, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Και έχει ναι, αλλά έχει έρθει γκολ-γκολ ωραίο με το Μαυροβούνιο 1-2.
0: Ναι.
1: Έχει φέρει και ένα γκολ-γκολ με τα νησιά Φερόε.
0: Ναι. Πάλι νησιά.
1: Πάλι νησιά.
0: Άρα τέσσερα μάτσε σκοράρει, 4 στα 14.
1: Ναι, στα 3 είναι με νησιά. Εντάξει, γκολ. 2,75 αξίζει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω.
1: Περίμενε.
0: Α.
1: Έχει γλυκό. 21.
2: 21.
0: Απόδοση.
1: Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Ναι. Ανέβηκε 22.
2: Ναι.
1: Πρασίνησε. 3 rebound το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: 3 τρίπο το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: Είχε 0 στα 6 προχθές.
2: Ναι.
1: 11 πόντους ο Χόλ που έπαιξε λίγο κόντρα στη Ζάλγκυρης. Και 19 πόντους ο Βεζέκοφ.
2: Οκ. Okay.
0: Εάν κάνουμε 2 τα τρίποτα του Μοντέρο.
1: Πάει 12,5. Γιατί μου το καρφώνεις.
2: Εντάξει, όχι, τρία, εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αφαίρεση βαθμών και για τον Παντσεραϊκό και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 4 οι βαθμοί που θα αφαιρεθούν για τις υποθέσεις των αγώνων Βόλος Παντσεραϊκός και Παντσεραϊκός Βόλος στα play-outs. Λοιπόν,
2: Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κονδύλης, Διονύσης Δεσύλλας, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στον ήχο, η κυρία Πανούτσου και ο κύριος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχονται ρεπόρτερ Νικολακόπουλος, Νικολογιάννης και Τζόγλου.
1: Καλή συνέχεια. Νικολακόπουλος
2: μου πάνε.
0: Ναι.
2: Έτσι μου πάνε.
0: Δεν έρχονται όμως ο Νικολακόπουλος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έρχεται εκπομπή. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
11: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Βόλος Έλαμπετ από την Επιτροπή Δεοντολογίας για δηλώσεις του Σούντγκρεν περί χειραγώγησης αγώνων. Το διάστημα που έπαιζε στην ομάδα για κατάφορη αδικία έκανε λόγο ο Αχιλλέας Μπέος, προσθέτοντας πως είναι σίγουρος για δικαίωση στα δικαστήρια. Παράλληλα, 4 βαθμοί αφαιρέθηκαν και από τον Πανσεραϊκό μετά από έρευνα για τα μάτς απέναντι στο Σύλλογο της Μαγνησίας τη σεζόν 2024-2025. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Νόβα Sport Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague Maccabi Tel Aviv. Είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε για το αυριανό μάτς. Δουλεύει σκληρά και αξίζει να παίζει, σχολίασε για τον Λευτέρη Ματζούκα. Δεν είμαστε στάρ, θέλουμε να κάνουμε ό,τι ζητάει ο προπονητής, στα λόγια του Γιαμπουσέλε. Το 3-3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολόνια στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει τον Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Καθήκοντα συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πιλάβιος χωρίς προβλήματα. Η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος στο Ταμπόρδα, που στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης. Σε εξέλιξη οι εργασίες για τοποθέτηση νέου χλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του Ρότα, σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος που θα αναλάβει στον Ολυμπιακό Νταβίτ Φουστέρ, που επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Με τους Γιαννούλη, Ντεσπόντοφ, Κώστα και Λουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Προπονητικό φιλικού χαρακτήρα με τη δεύτερη ομάδα στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας ανακοίνωσε για αύριο ο δικέφαλος του Βορρά. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Arms. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε αποτελεί ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, ο διάδοχος του αναμένεται να είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη εν ώψη Ιανουαρίου φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ μετά τις εμφανίσεις του διεθνούς γκολκίπερ με τη Χαλ. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάποελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζάλγκιρις Κάουνας. Καλύψει όλων από την Όβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
7: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Στα δική συχνότητα στον Big Sport FM και τις επόμενες δύο ώρες, περίπου δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Σήμερα φυσικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα γιατί η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία, την τρίτη ομάδα του ομίλου. Έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο, έχει κερδίσει και τις δύο, και τη Σερβία εκτός και τη Γερμανία εκτός. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή. Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια μέσα σε λίγα λεπτά του αγώνα στην Τούμπα, και αυτό με την Ολλανδία και αυτό που θα ακολουθήσει με τη Γερμανία. Σαφέστατα, στόχος της εθνικής να κάνει την τρίτη νίκη. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Φαίνεται να είναι η πιο καλή ομάδα και από την Γερμανία και από τη Σερβία. Θα χρειαστεί πολύ υπομονή για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα η εθνική. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και αύριο πάλι να κάνουμε θετικές συζητήσεις. Ό,τι και να γίνει όμως, ξαναλέω αυτό που πιστεύω, ότι αυτή η εθνική χρειάζεται στήριξη στα δύσκολα και είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες διοργανώσεις θα είναι εκεί όπως θέλουμε, όπως επιθυμούμε όλοι, και στο Euro που έρχεται και στο επόμενο Mundial. Κωστή, τι γίνεται?
1: Καλά μωρέ, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα.
1: Και καλή επιτυχία και στην εθνική στα δύο παιχνίδια τώρα που έχει τα κολλητά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα είναι δύο δύσκολα βράδια αυτά.
0: Θα υποφέρουμε.
1: Για την Ελλάδα. Τώρα το αποτέλεσμα κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Θα είναι δύο δύσκολα βράδια όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έλεγα και τις προάλλες ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι τα εντός έδρας. Για την εθνική μας, τουλάχιστον ιστορικά έτσι έχει δείξει, εδώ και πολλά χρόνια θέλω να πω, εκτός έδρας είμαστε καλοί, έως πολύ καλοί θα έλεγα, με μεγάλες ομάδες εννοώ, με μεγάλες ομάδες. Αλλά εντός έδρας δεν έχουμε σταυρώσει ούτε ισοπαλία καλά-καλά με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, ξέρω εγώ, Ολλανδία, λέμε σήμερα, παίζουμε και λοιπά εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή αν εξαιρέσει το 2-2 με τη Γαλλία που ήταν και διάφορο βαθμολογικά, όλα τα άλλα μάτς εντός έδρας που έχουμε επίσημα εννοείται είναι ήττες με όλες αυτές τις ομάδες. Οπότε καλό θα ήταν να κάνουμε μια καλή έτσι αρχή σήμερα ή με τη Γερμανία, έστω και ισοπαλία, δεν πρέπει να μας κακοπέσει καθόλου, ας πούμε.
0: Εννοείται ρε εσύ, Κώστα. Μόνο και μόνο που συζητάμε τώρα, κάνουμε αυτή τη συζήτηση για μας με Ολλανδία και Γερμανία, καταλαβαίνεις ότι η ίδια η εθνική μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Έτσι.
1: Σίγουρα. Κάποιος μπορεί να πει ότι αφού κερδίζω την Γερμανία έξω, γιατί να κερδίσω και την Ολλανδία μέσα και τη Γερμανία μέσα, ξέρω. Και πράγματι δεν θα είναι παράλογο αυτό το οποίο λέει.
0: Αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ας καταλάβουμε ότι δεν είναι τόσο απλό κιόλας να κερδίσεις δύο φορές τη Γερμανία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ το θεωρώ απίθανο, αλλά τέλος πάντων.
0: Και εγώ απίθανο το θεωρώ, άμα ρωτάς.
1: Να μην είναι έτσι, μακάρι να μην είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ή και την Ολλανδία που είναι Ολλανδία τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ας ευχηθούμε σιγά σιγά να χτίσει η εθνική πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα που πήρε εκτός έδρας. Γιατί έχει προηγηθεί και το Wembley, το διπλό, Σκωτία, πολλά γκολ κλπ.
0: Ναι.
1: Να χτίσει και σιγά σιγά να παίζει και εντός έδρας όπως πρέπει να παίζει, με λιγότερη σωσαφέλεια, πιο συμπαγής να είναι, ώστε να παίρνουμε αποτελέσματα και μέσα, ας πούμε, στην Ελλάδα.
0: Εγώ νομίζω έχει να κάνει και με την εξέλιξη αυτής της ομάδας που έχει πολύ ταλέντο, αλλά δεν έχει, θα μου πεις, υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε top club. Συνολικά όμως μιλάω εγώ, δεν έχει έτσι, δεν είναι ψημένη σε τόσα πολλά παιχνίδια.
1: Δεν είναι, και όσο παίζει, θα βοηθήσει. Λογικά θα βοηθήσει και το προηγούμενο που ήταν αποτυχία, ας πούμε, και τώρα.

0: φαίνεται να είναι επιτυχία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ιταλός είναι ο διαιτής, λογικά καλό είναι αυτό, ναι. Παρά να ήταν κανένας άλλος από άλλη χώρα, δίπλα γείτονες είναι. Λοιπόν, οπότε μακάρι να πάνε έτσι όλα καλά. Μάλιστα. Απλά αυτό λέω, να ξέρει ο κόσμος ότι θα, μπορεί να υπάρχουν και πολύ δύσκολες στιγμές.
1: Εννοείται,
0: μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτό είπα και εγώ πριν, Κώστα, όχι μόνο, ναι, αυτό. Μπορεί να έρθει, ναι, ήττα. Ναι. Με το ότι θα έρθει ήττα δεν σημαίνει ότι να αρχίσουμε να πάμε στην άλλη άκρη να πούμε ήταν δύο τυχαία, ναι, παιχνίδια και γυρίσαμε. Δεν είναι το
0: βέβαιο. Άμα κερδίζαμε όλα τα μάτια, θα είμαστε εντάξει. Υπερδύναμοι τέλος πάντων. Ναι.
1: Με Γερμανία, με Ολλανδία, με τέτοιες ομάδες παίζεις. Δεν παίζεις με Καζακστάν και.
0: Ναι, απλά είναι άλλες. Ένα καλό momentum τώρα, ναι, και λες να το εκμεταλλευτώ, ναι, να...
1: Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου και η ισοπαλία να έρθει από ψηνό παιχνίδι, ειδικά αν η εικόνα της ομάδας είναι καλή, είναι ένα μια χαρά αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, ακόμα και η εικόνα να μην είναι η καλύτερη δυνατή, ναι, αν αρχίζεις και μαζεύεις αποτελέσματα, παίρνεις μια άλλη ψυχολογία... Mm. Και σε βοηθάει. Πάντα το καλό αποτέλεσμα είναι καλό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εμείς τώρα έχει πάρει, ας πούμε, η ομάδα μια καλή άβρα από αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα το διπλό στη Γερμανία, ξέρω εγώ. Μια ισοπαλία πιστεύω ότι θα ήταν πιο δίκαιη.
1: Βέβαια, τις καθαρές ευκαιρίες εμείς τις είχαμε. Δηλαδή, ευκαιρίες του Ιωαννίδη, η Γερμανία,
0: ναι,
1: δεν είχε.
0: Του Ιωαννίδη ευκαιρία, ναι, ήταν, ναι, η καλύτερη στο παιχνίδι, ναι, ξέρω, ναι, εγώ να το, ναι, πούμε έτσι. Αλλά και πάλι νομίζω ότι, οκ, okay, μια ισοπαλία και πάλι θα έλεγες ότι είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μια καλή, ένα καλό αποτέλεσμα, θετικό και δίκαιο, ας πούμε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτά τα παιχνίδια. Τώρα με τη Σερβία το πήρε στο 97, 95 ξέρω εγώ. Έτσι είναι, πρέπει να έχεις και λίγο ρέντα, ας πούμε.
1: Ναι, κοίτα, όμως με τη Σερβία έχεις χάσει όμως τάχαστα πιο πριν. Δηλαδή,
0: με τη Σερβία,
1: ναι, έχεις χάσει τάχαστα.
0: Από ευκαιρίες ήσουν πλήρης που λέμε.
1: Αυτό λέμε, αυτό λέμε.
0: Ναι, πλήρης ήσουν.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και σε τι γίνεται?
1: Καλά, γεια σου Κώστα.
2: Έλα Κωνσταντίνη, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
2: Καλό Κώστα μήνα Νικόλα. Και σε σένα.
1: Ευχαριστώ, ναι. Επίσης φίλε μου, επίσης. Ναι. Καλό μήνα σε όλους. Ναι. Βλέπω Κώστα, μέχρι και σε σένα σε έχει συνεπάρει η Εθνική Ελλάδος.
2: Δεν
1: τη συμπαθούσες, δεν την υποστήριζες. Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι τώρα. Πραγματικά είναι πολύ. Είναι ωραία τα παιχνίδια της.
2: Είναι δελεαστικό αυτό.
1: Ναι, να το πούμε.
2: Γιατί όχι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Βέβαια, είναι πάντα, ξέρεις, με ερυθρόλευκο βλέμμα. Να το πω έτσι. Με κόκκινο λίγο το βλέμμα.
1: Ναι.
2: Παρεπιπτόντως, ήθελα να πω ότι έχει. Μπήκα πριν από λίγο, έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ η Μάρκα για τις εθνικές ομάδες, για τη νέα Ελλάδα, όπως λέει, τη νέα χρυσή γενιά, ας πούμε, της Ελλάδας. Και εντάξει, το συνδέω έτσι που έλεγα πριν με ερυθρόλευκο βλέμμα, γιατί ο τίτλος είναι «Η νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό». Και αναφέρει, ξέρεις, ότι όλοι αυτοί Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Άλιακας, Μουζακίτης, Ντόι, είναι όλοι από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, αναφέρει. Και βάζει και όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελπίδων που επίσης είναι από τον Ολυμπιακό.
1: Έχει 8 τώρα, ναι, σωστά, είναι και ο Σάλιακας και αυτή.
2: Ναι. Επίσης τα παιδιά, ξέρεις, ο άλλος ο Κοστούλας, ο Παπακανέλος, ο Πνευμονίδης στην Εθνική Ελπίδων κλπ. Και λέει, ας πούμε, ότι το σημείο καμπής για τον Ολυμπιακό, αυτό που έχτιζε ήταν το 2024, πήρε το Youth League. Εντάξει. Μετά πριν το conference, ας πούμε, για την δέσμευση που έχει αναλάβει, ας πούμε, ο Μαρινάκης απέναντι στο ίδιο το κλαμπ για την ανάπτυξη των νέων με την οικονομική υποστήριξη και για την τρέχουσα δομή που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Εκεί το συνδέουν, ξέρεις, και με το ισπανικό η Μάρκα, ότι υπάρχει ο Κορδόν, αθλητικός διευθυντής, προπονητής Ισπανός στην πρώτη ομάδα, ο Ιμανόλ, προπονητής Ισπανός στη δεύτερη ομάδα, ο Ρούμπιο, προπονητής Ισπανός στην ΚΑΠΑ 19 πλέον, ο Νταβίντ Ροτρίγκεζ, και έτσι το έχουν συνδέσει, ξέρω εγώ, και έχει κάνει ένα ωραίο ρεπορτάζ η Μάρκα με τίτλο. Ο τίτλος είναι «Η νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό». Ένα έτσι ωραίο και για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω.
1: Και τώρα σήμα, από όλους αυτούς, Κώστα, ναι. Στο Ολυμπιακό παίζει ο Ρέτσος και ο Σάλιακας,
2: Ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, τα παιδιά της Εθνικής Ελπίδων.
1: Όχι, λέω από τους 8 της Αντρών.
2: Και ο Ντόι ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν παίζει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Είναι στη Ρίο Άβε. Έφυγε και ο Σιλαϊδόπουλος παρεπιπτόντος, να πούμε. Πως τον ελήθηκε στην εργασία της Ρίο Άβε με τον Σιλαϊδόπουλο. Ναι, είναι οι τέσσερις που παίζουν Premier League. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Πλέον ο Τσιμίκας, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας παίζουν Premier League. Αυτά τα παιδιά. Ο άλλος παίζει το κυπελούχο Όφι και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, Ολυμπιακό και ο Ντόι στη Ρίο Άβε. Τέλος πάντων, okay. Αυτά, έτσι ήθελα να το πω και
0: Κώστα,
2: αυτό.
0: Θα να πεις κάτι για την εθνική.
2: Ευκαιρία.
1: Τι να πω, εγώ και μισοπαλία ψήνομαι.
0: Αυτό έλεγαμε κι εμείς.
1: Αυτό, δεν έχω. Ούτε συνοδημένοι να είμαστε.
2: Να μην πω κιόλας, να μην το τραβήξω παραπάνω και να πω ψήνομαι με μία ισοπαλία στα δύο μάτς. Και φανώ, ας πούμε,
0: όχι,
1: πεσημιστής.
0: Όχι, δεν είσαι, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν έχει καθόλου, δεν είναι τελείως.
1: Ας πάρουμε την πρώτη σήμερα.
0: Δεν είναι καθόλου παράλογο αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Δεν είσαι πεσημιστής.
2: Δεν είναι,
0: βεβαίως,
2: απλά,
0: αν το πεις αυτό
2: θέλουμε
0: στα παιδιά μέσα και στο Γιωβάνο, θα σου πούνε ποια είσαι. Πάλι εμείς πάμε για την νίκη, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία.
2: Η νοοτροπία. Καλά θα κάνουν να το πούνε.
0: Ναι, η νοοτροπία. Αλλά αυτό που λες είναι απόλυτα φυσιολογικό.
2: Εγώ να σας πω κάτι, όταν έπαιζε Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια, που εντάξει δεν έπαιζε με θηρίο, με τη Γιαγκελόνια έπαιζε, πριν το μάτς είχα πει ευθέως, ας πούμε, ότι μια ισοπαλία δεν θα είναι καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι ένα αποδεκτό αποτέλεσμα στην κατάσταση που βρίσκονταν ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Ναι, μπράβο. Και σύν το ότι η Γιαγκελόνια ήταν 10 μάτσα ήττη εκτός έδρας, παίζοντας και με Φιωρεντίνα και με Αλκμαρ, θυμάστε, κλπ. Γι' αυτό και είχα πει και μετά, όταν τεράστια η νίκη, σίγουρα θα έπρεπε να παίξεις για τη νίκη ως Ολυμπιακός απέναντι στην Γιαγκελόνια. Υποτίθεται ότι θες να κάνεις κάτι, ας πούμε, καλό στο Europa League, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά.
1: Μα και εν τέλει το παιχνίδι Κώστα το πήρε πιο πολύ με τσαμπουκά, με, ξέρεις, με την έδρα, με αυτό, με την ψυχή. Ναι, δηλαδή, όχι τόσο ποδοσφαιρικά, κατάλαβες τι εννοώ, δεν θέλω να το μιλήσω.
2: Με κατάφεση ψυχής το πήρε, ας πούμε, το μάτς. Και 1-1 ως το 84 ήσουν. Και με το 1-1 πάλι τα ίδια θα έλεγα, ότι όπως ήταν τα πράγματα, ήταν ένα αποτέλεσμα αποδεκτό, όσο και αν δεν μας... Θα λέγαμε, ας πούμε, το απιά για γελόνια, λέμε.
1: Ναι. Πρέπει... Τώρα βέβαια στην περίπτωσή μας είναι διαφορετικά. Είναι ότι η Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση. Απλά σωστά. Παίζει με μεγαθύρια, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός τότε με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
1: και να
2: έλεγες
1: καλό και το χ. Είναι καλό και το χ, τι να κάνουμε τώρα.
2: Πράγματι, πράγματι. Και έλεγα πριν και του Τάσου ότι κοίταζα τα αποτελέσματα, γιατί κάτι με τσίγκλαγε. Κοίταξα τα αποτελέσματα της εθνικής, τα εντός έδρας από το 2000 μέχρι τώρα, ενώ τα επίσημα, και με μεγάλες ομάδες έχουμε 12 ήττες, μια ισοπαλία.
0: Άρα άμα κερδίσουμε μία από τις δύο ομάδες πάμε άλλη μία παράδοση. Γιατί
2: ναι,
0: με τη Γερμανία
2: νίκη θα είναι. Μετά θα πρέπει να ψάξει κάποιος πίσω από το 2000 για να δει πότε έχουμε κερδίσει εντός έδρας μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Εγώ βαρέθηκα να ψάχνω πριν το 2000 και λέω άστο, μέχρι εδώ εντάξει, 2000 είναι καλά, είναι, ας πούμε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Και δεν θυμάμαι, έχουμε κερδίσει εντός έδρας.
0: Εντάξει, Σοβιετική Ένωση θεωρούμε μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν μεγάλη ομάδα.
0: Νικολούδης, γκολ στη Λεωφόρο.
2: Για εκείνη την εποχή ήταν.
1: Μα και η πρόκρισή μας τότε ήταν άθλος.
0: Νικολούδης, γκολ στη Λεωφόρο. Ήμουν γήπεδο, ήμουν μέσα.
2: Ναι, για εκείνη την εποχή ήταν, γιατί είχε και πρόκριση ήταν.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πάει με την Ιταλία, Τάσο, αν θυμάσαι.
0: Μέσα ήμουν και εκεί.
2: Ήμασταν σορτ,
1: τρομακτική αισιοδοξία. Ναι, και εγώ σορτ ήμουν.
0: Στα κάγκελα εκεί.
1: Απίστευτο, ρε. Και εγώ σορτ ήμουν. Τρομερό.
2: 0-2, πόσο ήταν.
1: 0-2 εύκολα. Δηλαδή,
2: 0-2 εύκολα.
1: Πώς να σου πω, με Italian style.
0: Κάτσε περίμενα, τα θυμηθούμε. Περίμενε να μας βοηθήσει.
2: Έχουμε κερδίσει. Αρχίζω να αμφιβάλλω πλέον αν έχουμε κερδίσει.
0: Ωραία, τη Σοβιετική Ένωση τη θυμηθήκαμε και οι τρεις. Εκεί έχουμε μια νίκη.
2: Μιλάμε τώρα για Αγγλία, Ισπανία, ξέρεις, Γαλλία,
1: Ολλανδία.
0: Ισπανία, όταν πήγαμε στο Euro.
2: Κερδίσαμε εκτός
0: έδρας. Εκτός, μπράβο.
2: Μιλάμε για Ελλάδα τώρα.
0: Για Ελλάδα, για Ελλάδα.
2: Έχουμε κερδίσει και την Αγγλία έχουμε κερδίσει εκτός.
1: Σωστό.
0: Για Αγγλία έχουμε κάνει, για Ισπανία είχαμε κάνει ήττα τότε, το θυμάμαι. Άρα λες Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία. Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία.
2: Αυτές οι μεγάλες ομάδες.
1: Γαλλία δεν νομίζω.
0: Το 1991 λέει, Πορτογαλία, παιδιά, δεν λέμε για την Πορτογαλία.
1: Όχι, παιδιά, την Πορτογαλία.
0: Όχι,
2: Πορτογαλία την έχουμε γενικά, την Πορτογαλία, μου φαίνεται κιόλας. Λέμε για τα Big Five, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, έχεις δίκιο. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό. Να το δούμε πόσο πίσω έχει πάει. Έτσι.
2: Πόσο πίσω. Εγώ την Αγγλία την έχουμε κερδίσει μέσα εδώ ποτέ. Δεν πρέπει να την έχουμε.
0: Π.χ. με τη Γερμανία, θυμάμαι το 2-2 με το τακουνάκι του Δελικάρη. Αυτό το απίστευτο πράγμα που
2: ήταν.
1: Την Αγγλία θυμάμαι.
0: Ισοπαλία.
1: Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί ήταν να παίξουμε, αν θυμάστε, αρχές δεκαετίας 80, λέγανε ότι θα προλάβουμε να παίξουμε και στο ΑΚΑ. Τελικά δεν παίξαμε στο ΑΚΑ, παίξαμε στο Καφτατζόγλιο, γιατί ήταν 17 Νοέμβρη το μας και φάγαμε 3, αν θυμάστε. 0-3.
2: Ναι.
0: Έχει δίκιο, Κώστα. Έχεις δίκιο.
2: Η Γερμανία δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ ούτως ή αλλιώς. Τώρα την κερδίσαμε έξω. Αγγλία είναι αυτά. Ιταλία, μπορεί να έχουμε κερδίσει την Ιταλία μέσα καμιά φορά.
0: Ιταλία.
2: Μπα,
0: Ιταλία δεν
2: Ιταλία.
0: Όχι.
2: Γαλλία έχουμε φέρει το 2-2, θυμάμαι. Άλλο μάτς με τη Γαλλία, δεν θυμάμαι.
0: Νίκη λέμε, Κώστα. Ισοπαλίες έχουμε φέρει. Νίκη λέμε.
2: Μα και ισοπαλία δεν έχουμε. Και ισοπαλίες είναι ελάχιστες. Δηλαδή ούτε ισοπαλία δεν φέρνουμε. Όχι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Και με ποια άλλη είπαμε. Γερμανία είπαμε. Γαλλία, Ισπανία. Αυτές είναι οι πέντε, τα πέντε μεγάλες, ας πούμε, τέτοιες.
0: Ναι.
2: Και με την Ολλανδία που έχουμε παίξει, δεν έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει την Ολλανδία. Την Ολλανδία που κερδίσει.
0: Ολλανδία, νίκη.
2: Έχουμε.
0: Θυμάμαι έξω. Όχι, μέσα δεν θυμάμαι.
2: Είδες.
0: Ναι.
2: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, σας λέω. Είναι γι' αυτό...
0: Ρωσία. Είχαμε κερδίσει. Περίμενε, τώρα θυμηθήκα Ρωσία. Κάθε θα μου πεις τώρα. Είχαμε κερδίσει και με το Μαχλάδα ήτανε.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο ισχυρή όμως.
2: Την
1: ήταν
2: Ρωσία
1: τόσο
2: την έχουμε.
0: Ναι,
2: τη Ρωσία την έχουμε.
1: Ενώ η Σοβιετική Ένωση τότε ήταν τρομερή ομάδα, ρε. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη ότι τους αποκλείσαμε από το
2: γύρο. Ναι, ήταν καλή νίκη.
1: Είχαμε ξεκινήσει τότε, παιδιά, με ήττα 3-0, χάσαμε στη Φιλανδία. αν θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι περιέργως, θυμάμαι που το άκουγα και από το ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Ένας Ισμαέλ μας είχε βάλει γκολ, ακόμα θυμάμαι και το όνομά
0: του. Νομίζω το δεύτερο μάτς με τη Φιλανδία ήρθε 8-0.
1: 8-1 νίκησε.
0: 8-1.
1: Εδώ μέσα.
2: Μπορεί να ήταν λεωφόρο.
1: Λεωφόρο παίζαμε τότε, ναι. Μετά χάσαμε 2-0 στη Σοβιετική Ένωση, κερδίσαμε εδώ και με την Ουγγαρία φέραμε 0-0 στην Ουγγαρία και νικήσαμε εδώ 4-1 στο Καφτατζόγλιο. Τα θυμάμαι όλα, ρε.
2: Δηλαδή, επίσης και με το Βέλγιο.
0: Αν πιάσουμε τώρα και τα Βέλγια, ρε.
1: Μα ούτε το Βέλγιο.
0: Αλλά οκ. Αυτό που είπε είναι πολύ σωστό.
2: Δεν έχουμε κερδίσει, Τάσο. Νομίζω ούτε το Βέλγιο κάνει.
1: Α, εκεί μα δίνανε τσάμπα ειστήρια στο Λύκειο. Και δεν έπαιρνε κανένας, ρε. Το θυμάμαι, ρε παιδιά. Είχαν έρθει και μοιράζανε, επειδή ήμασταν Νέο Ηράκλειο και ήταν κοντά το ΑΚΑ. Mm. Και δεν έπαιρνε κανείς. Και μετά, επειδή πήρανε 5-6 κορίτσια, πήρανε και κάτι λύκη.
0: Η μοναδική ιστορική νίκη της Ελλάδας από της Ιταλίας, συγγνώμη, και έτσι, σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 1972 σε φιλικό αγώνα στην Αθήνα με σκορ 2-1. Λέει ένας φίλος. Το έχει γκουγκλάρει. Οκ. Εντάξει. Με Κροατία πήρε νίκη, ναι. Τότε στο
2: Μπαράζ. Κροατία έχουμε νίκη.
0: Αλλά εμείς λέμε για αυτές τις τρεις μεγάλες χώρες. Πάμε στο πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
6: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Επιστρέφουμε τα τελευταία λεφτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γιζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στατικής συνόδου στον Πήγον Σπορυφέ. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στήριξη στον ήχο και επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούζου, στήριξη στον Αβική. Υποστήριξη.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πράγματα από τα ρεπορτάζ. Ξεκινάω εγώ, Κίτσε. Κώστα, είσαι εδώ?
1: Όχι, δεν τον έχουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι επέστρεψε στο Παναθηναϊκό ο Φίλης Πυλάβιος, ένα στέλεχος που ήταν στην ομάδα μέχρι το 2004 ως νομικός σύμβουλος. Υπήρχαν κάποιες ζητήσεις από πέρσι και φέτος επιστρέφει σε ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζου, πέραν των αμυγός ποδοσφαιρικών θεμάτων, για τα οποία άλλωστε το συγκεκριμένο ρόλο τον έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος είναι νομικός με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το παρελθόν του είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό. Να καλωσορίσουμε τον Σοφοκλή Πυλάβιο και πάλι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι μια προσθήκη πάρα πάρα πολύ σημαντική. Το όφελος της οποίας θα το δούμε όσο περνά ο καιρός, θα το καταλάβουμε όλοι. Και είναι μία από τις κινήσεις που έχουν γίνει ώστε ο Παναθηναϊκός πραγματικά να γίνει αυτό που θέλουν οι φίλοι τους σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΆΚΑ. Υπάρχουν και σχετικές, όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social να δει το νέο χορτάρι το οποίο τοποθετείται στο ΆΚΑ. Μετά τη συναυλία έγινε αυτό, της Άννας Βύση. Αυτό είχε αποφασιστεί να γίνει, δηλαδή αυτή είναι η κατασκευή του Χλωτάπητα από την ημέρα που είχε αποφασιστεί από το ΆΚΑ να φιλοξενήσει την συναυλία της Άννας Βύση, με πολλούς εργαζόμενους, 30, σε 24 ώρες βάση. Αν περάσει κάποιος από το ΆΚΑ το βράδυ, 12, 1, 2, 3, 4, 5 θα δει υπερβολής. Γιατί εργάζονται νυχθημερών ώστε η ανακατασκευή να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 72 ώρες. Να έχει τοποθετηθεί ο φυσικός χλωοτάπητας. Σας είχα πει ότι θα έρθει από την Ολλανδία. 8.000 τετραγωνικά μέτρα, βάσει ειδικής παραγγελίας που είχε κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο χλωοτάπητας ελεγχόταν τακτικά στην Ολλανδία σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, ώστε να πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της ΠΑΕ, ενώ προγραμματίστηκαν οι μεταφορές, ο εξοπλισμός και βάσεις συνεργείων, ώστε κάθε στάδιο να εκτελεστεί στο προβλεπόμενο χρόνο. Υπήρχε ολοκληρωτική καταστροφή του υφιστάμενου χλωοτάπητα μετά τη συναυλία, και αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα τον αλλάζε, διότι πάει από το καλοκαίρι σε χειμερινό και σε άλλα γήπεδα έγινε αυτό. Απλά περίμενα να τελειώσει η συναυλία της Άννας Βύσης για να το κάνει. Μόλις απομακρύθηκε ο συναυλιακός εξοπλισμός, τα συνεργεία ξεκίνησαν την απομάκρυνση του επιφανειακού στρώματος του παλιού χλωτάπητα, την αποσυμπίωση, την ενσωμάτωση και νέα σάμου και την ακριβή διαμόρφωση της επιφάνειας. Εντάξει, οι μεγάλες διαστάσεις που έχει, τα κομμάτια που έχουν έρθει, οι μεγάλες διαστάσεις που έχουν, περιορίζουν τις ενώσεις κατά περίπου 70% σε σχέση με τα συμβατικά ρολά. Και αυτό τι προσφέρει? Αυξημένη συνοχή και δυνατότητα άμεσης αγωνιστικής χρήσης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και των απαραίτητων ελέγχων. Καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει όλο αυτό έχει γίνει έγκαιρη προετοιμασία και έχει αντιμετωπιστεί κάθε λεπτομέρεια. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι φυσικά το γήπεδο θα είναι έτοιμο για να παίξει ο Παναθηναϊκός 15 του μήνα. Το μόνο που στην αρχή μπορεί να μην είναι τόσο έντονο είναι το χρώμα του χλωοτάπητα, το οποίο όσο περνά ο καιρός όμως θα επανέρχεται στα κανονικά του επίπεδα. Όσον αφορά όμως τους παίκτες που θα αγωνίζονται, θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όσο αφορά τα αγωνιστικά, να πούμε το καλό νέο για το Ταμπόρδα, ότι αναμένεται από τη Δευτέρα να αρχίσει να συμμετέχει σε κομμάτι της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Στόχος είναι η σταδιακή επανένταξή του, ώστε την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου να πάρει μέρος σε όλο το πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε, θα είναι στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θετικά εξελίσσεται και η πορεία του Σωτήρη Κοντούρη, για τον οποίο πάθαμε λαχτάρα. Εγώ προσωπικά έπαθα λαχτάρα όταν τον είδα στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων, όταν πάτησε το πόδι του. Φοβήθηκα το πολύ κακό. Ευτυχώς έχει ένα αιμάτωμα στο γόνατο, δεν έχει πάθει τη ζημιά που φοβόμασταν. Εξακολουθεί να κάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη και αυτό την Παρασκευή να επιστρέψει και αυτός σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Εντάξει, σήμερα στην προπόνηση η κυκλοφορία μπάλας, ένταση, Ο Νίστρουπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα της κυκλοφορίας, στις γρήγορες επιλογές, σωστή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει να προπονείται κανονικά με την ομάδα. Εάν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα στην πορεία για τον Κρίστιανσεν, μην αποκλείσουμε να τον δούμε στην αποστολή στον αγώνα με την Μπάνια Λούκα. Και αν τον δούμε στην αποστολή, μην αποκλείσουμε το γεγονός να τον δούμε να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα γίνει και κάποιο φιλικό, νομίζω, το οποίο όμως θα είναι προπονητικού χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί και να μην κρατήσει και 90 λεπτά που λέει ο λόγος. Οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Πιθανότατα θα γίνει ένα τέτοιο φιλικό για να πάρει και έτσι καλύτερο ρυθμό ο Κρίστιανσεν και για να είναι σιγά σιγά να μπει. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με τον Δανό μπακ πλέον. Ότι θέλει παιχνίδια στα πόδια του για να είναι πιο γρήγορα έτοιμος. Έχουμε διάλειμμα, ναι. Κύριε Νέαρχη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, πάμε στο Κώστα. Έλα, Κώστα.
15: Ναι, από ρεπορταζάκι τέλος πάντων να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε συγκλονιστικά πράγματα, είναι η αλήθεια αυτές τις μέρες και λίγο καιρός ήταν θα έλεγα, αν και πάντα στον Ολυμπιακό κάτι υπάρχει. Τώρα έχουμε τον Φουστέρ, ο οποίος είναι καθημερινά στο Ρέντι, παρακολουθεί τις προπονήσεις, είναι μαζί με τον Κορδόν και περιμένουμε να δούμε την οριστική ανακοίνωση της επικείμενη συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Η ομάδα συνεχίζει προπονήσεις στο Ρέντι. Είναι, το βάρος έχει πέσει σίγουρα από τους υπάρχοντες παίκτες, κυρίως σε θέματα τακτικής, αμυντικά και επιθετικά, κυρίως επιθετικά θα έλεγα, και στην ομαλή επιστροφή του Μπέιλι και του Σα. έχει μαζί πάρει και αρκετά νέα παιδιά από την δεύτερη ομάδα σε συνεργασία με τον προπονητή της, τον Ισπανό επίσης, τον Ρούμπιο Άλβαρο, και τους έχει από κοντά, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και στη Real Sociedad ήταν ένας προπονητής που ανέβαζε πάρα πολλούς παίχτες, ενώ στην πρώτη ομάδα ανέβαζε, έπαιζαν. Okay, δεν είναι ακριβώς έτσι εδώ τα πράγματα, δεν θα είναι το ίδιο απλό, το ίδιο απλή αυτή η διαδικασία, εικάζουμε με βάση το παρελθόν, αλλά περιμένουμε από τον Ιμανόλα, άμα βρει ας πούμε φλέβα, να την κτυπήσει που λέμε. Και τη δεύτερη ομάδα και την K19 εννοώ. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Σιγά σιγά να μπω και εγώ να δω αν έχουμε κάποια μηνύματα.
16: Βεβαίως, όλα και έτσι.
15: Ναι.
17: Λοιπόν, εντάξει, τώρα γιατί... Για την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Εδώ, επειδή ρωτάτε πολύ, δεν υπάρχει κάτι ακόμη για εισιτήρια παραπάνω στα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Αγγλία. Θυμίζω και τα δύο είναι sold out. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ένα καινούριο που μπορώ να πω είναι ότι η ΑΕΚ θα μείνει τελικά στο Μάντσεστερ και το βράδυ του αγώνα και θα επιστρέψει Τετάρτη προς το απόγευμα στην Αθήνα. Αλλάζει δηλαδή εκεί το πρόγραμμα, αλλάζει και το Παναθηναϊκό το πρόγραμμα.
16: Όπα, τι θα γίνει, θα μείνει στο Μάντσεστερ.
17: Ναι, ρε παιδί μου, αντί να φύγει το βράδυ του αγώνα να επιστρέψει, θα μείνει άλλο ένα βράδυ. Δηλαδή, σύνολο η ΑΕΚ θα μείνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη. Θα μείνει 9 βράδια, 8-9 βράδια.
15: Πρέμερ Λίγκ γίνεται.
16: Θα φύγει την επόμενη του αγώνα.
17: Ναι, την επόμενη.
16: Και πού θα μείνει τελικά, θα μείνει στο Λέστερ.
17: Τελικά δεν θα μείνει στο Λέστερ, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν εγκρίθηκε το Λέστερ. Περιμένουμε να δούμε να μας πούνε πού θα μείνει η ομάδα τις μέρες που θα είναι στην Αγγλία. Είναι δεδομένο ότι θα μείνει στην Αγγλία.
15: Το Νότιχαμ είναι κοντά εκεί.
17: Το Νότιχαμ είναι κοντά στο Λέστερ.
15: Δεν είναι μακριά αυτό, δεν
17: θα μπορούσε να μείνει στο Νότιχαμ και να πηγαίνει στο Λέστερ για προπόνηση. Το δάσος λέει τους χωρίζει, έτσι μου ποτσόφος λέει. Βέβαια είναι μεγάλο δάσος, αλλά οκ. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν της Νότιχαμ το προπονητικό είναι, ξέρω εγώ, επίπεδου Λέστερ, δεν νομίζω, γιατί η Λέστερ έριξε τόσα λεφτά στο προπονητικό που καταστράφηκε η ομάδα.
15: Σοβαρά.
17: Ναι, ναι. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή είχα διαβάσει και ανάλυση γι' αυτό. Ότι...
15: Έλα, ρε.
17: Ναι, ναι. Έδωσε πάνω από 150 εκατομμύρια. Και είχε τέτοιο. Είναι αυτό που λένε, ξέρεις, το προπονητήριο πόσο σημαντικό είναι. Στη Λέστερ της γύρισε μπούμεραγκ. Η ιστορία αυτή.
15: Τι να πεις.
17: Τώρα κατάλαβα, δεν έχουμε τίποτα. Είπαμε την Κυριακή θα έχει φιλικό με τον Πανετολικό. Προπονήσεις συνεχίζονται. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
16: Άρα ξεκινάμε, λέμε, μηνύματα.
17: Ό,τι υπάρχει.
15: Ναι, ναι.
16: Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν... Τάσο Καλωμένα, υπάρχει πίεση να έχουμε πρόβλημα τιμωρίας στο μέλλον με το cost control, γιατί μου βγαίνουν αριθμοί. Γιατί δεν σου βγαίνουν αριθμοί, αδερφέ. Καταρχάς, το τηλεοπτικό συμβόλαιο, ο Παναθηναϊκός από τα 10 πήγε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως έχει ένα πολύ μεγαλύτερο έσοδο από ό,τι είχε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα τι θα γίνει σε ένα-δύο χρόνια, αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει έσοδα και έχει πολλά έξοδα, δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή όμως είναι μια χαρά τα πράγματα. Λοιπόν, ακόμα μια σωστή κίνηση που θωραγίζει την ομάδα, λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Ακόμα μια καθαρή κίνηση συνεχώς για ανάγκη του, μια επιστροφή έμεινε για να ακολουθεί το πάζ του τεράστιου Κάρα. Συμφωνώ, Γιώργο μου. Μακάρι ο Γιώργος Καραγκούνης να επιστρέψει και αυτό στο Παναθηναϊκό, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Είναι μια έτσι, είναι κάτι που το θέλω και εγώ πολύ, το θέλει και πολλοί κόσμος. Έχει να κάνει και με τον ίδιο βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Επειδή διάβασα αυτό τη Μάρκα Κώστα, κάνουν πλάκα και λέει: κύριε Νικολογιάννη, που έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα τη Μάρκα το 2004, το οποίο αναφέρει πως η Ελλάδα κατέξοδο το γύρο αν δεν είχε ούτε ένα παίκτη του Ολυμπιακού στην 11η. Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
15: Τι να πω.
16: Ποιον θα ήθελε, λε, στον Παναθηναϊκό, Σαβέσκι ή Τζότζεβιτ. Εντάξει, ο Τζότζεβιτ, παιδιά, τώρα είναι διαφορετική παίκτη. Ο Τζότζεβιτ ήταν ένα τρομερό εξτρέμ. Ο Σαβέσκι ήταν ένα παίκτη πιο χαμηλών τόνων. Αλλά ένα τρομερό χαύτο, τι να σου πω, είναι δύσκολη επιλογή. Στέλνετε εδώ διάφορα για ομάδες που έχουμε κερδίσει, εκτός έχουμε πει για την Ολλανδία. Η κουβέντα που κάνουμε τον Κώστα είναι ότι δεν έχουμε κερδίσει εκτός από το εμάς με την Ιταλία. Αλλά ένα φίλο εδώ το 72, Ελλάδα-Ιταλία προκριματικά Μουντιάλ του 74. Ελλάδα-Ιταλία 2-1. Οκ. Okay. Και τη Δανία έχει, φίλε, έχουμε κερδίσει, λέει ένα φίλο. Ναι, έχουμε πει για, για Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, τέτοιε ομάδε, παιδιά. Και Ολλανδία που έχουμε φέρει έχει εκτός με τον κόλπο του Σαραβάου και του
15: Σοφάου. Τα θηρία, λέμε το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου. Τι
16: ναι,
15: να κάνουμε.
16: Ναι, ναι, τα θηρία. Οπότε δεν. Άσο, η επιστροφή του κυρίου Πιλάβη είναι εκείνη που δείχνει ότι ο Λαφούζος ασχολείται πλέον σοβαρά με τον Παναθηναϊκό σε όλα τα επίπεδα και είναι αποφασισμένος να κάνει την ομάδα και πάλι πολύ μεγάλη. Εγώ είπα την άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και οι διεθνείς σχέσεις, έτσι, όπου ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη έναν άνθρωπο και εκτός όλων αυτών και σε όλα τα άλλα νομικά που σαφέστατα είναι η ειδικότητα του Σοφοκλή Πιλάβιου. Λοιπόν, αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ, παιδιά. Για πάρτε εσείς.
17: Και για πάμε, ρε Κώστα.
16: Κώστα, έλα. Δεν βλέπω πολλά.
15: Μπορεί, λέει.
16: Να ξέρεις, δεν έχει πολλά μηνύματα.
15: Είναι και εθνική τώρα.
16: Ναι, το ξέρω, ας το υποφέρουμε.
15: Μπορεί, λέει, η Νέα Ελλάδα να έχει κάποιους παίξει από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει, λέει, προπονητή του Παναθηναϊκού. Ωραία. Γιατί είπαμε κάτι εμείς, δηλαδή. Γιατί κακό είναι, δηλαδή. Τι λέει εδώ. Ποιον θα ήθελε στον Ολυμπιακό, λέει, Μαύρο ή Σαραβάκο. Πω πω, δύσκολη.
17: Τι γίνεται, ρε,
15: ερώτηση. Θωμά Μαύρο.
16: Και εμένα ανάλογα ή δύσκολη ερώτηση μου έκαναν.
15: Ναι.
16: Και βάζουν έναν από την ΑΕΚ, πρόσεξε, και έναν από τον Ιόνιο αντίπαλο.
15: Ναι, είναι ψαγμένο, ε.
16: Τι είναι.
15: Θωμά Μαύρο ή Σαραβάκο. Μου φαίνεται το Θεωμά, νομίζω. Μου φαίνεται το
17: θα κάνω δίδυμο με Αναστό, ε.
15: Γιατί μας έβαζε και πολλά γκολ και θα τον γλιτώνα.
17: Σωστό, θα γλιτώνα τα γκολ. Μπράβο, έχεις δίκιο. Καλά, και ο Σαραβάκος
16: έβαζε. Ο Σαραβάκος σας έβαζε πολλά γκολ.
15: Ναι. Ναι, και ο Σαραβάκος, ναι.
16: Και στην εθνική με τον Αναστόπουλο είχαν κάνει πολύ καλό δίδυμο.
17: Τι να πρωτοδιαλέξεις τώρα.
16: Ναι.
15: Ναι,
16: αλλά άλλο
15: ναι.
16: Ήταν.
17: Καλό είναι να του είχε και του τρει, όπω ο Πανιόνιο.
16: Είναι διαφορετικού στυλ.
17: Δεν του είχε όμω μαζί ποτέ.
16: Είναι διαφορετικού στυλ. Ο Μαύρο ήταν περισσότερο παίκτη περιοχή, λέω εγώ.
17: Mm-hmm.
16: Και πιο πολύ είχε τον γκολ.
15: Φαντάζομαι ότι είναι τρολ τώρα κάτι μηνύματα του στυλ. Τώρα που τιμωρήθηκε ο Βόλο, υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσουμε το μάτι στα χαρτιά, λέει, για διαφυγόντα κέρδη από τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
16: Ναι, εντάξει. Και εγώ πιστεύω τρολ είναι αυτό.
17: Τρολιά.
15: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, και φαντάζομαι και ένα άλλο που λέει. Όπως βλέπετε στην Αγγλία, λέει, υπάρχει δικαιοσύνη και τηρούνται οι νόμοι. Μήπως θα πρέπει η ομάδα μας να κινηθεί νομικά για διαφυγόντα κέρδη για πρωταθλήματα που χάθηκαν, παραδείγματος χάρη του Δούρου.
16: Ναι.
15: Τι να πω.
16: Του Δούρου.
15: Ναι.
16: Του Δούρου, το 4 έγινε το Δούρου, ε. Ρε τι γίνεται.
15: Έτσι πάντα το έχουμε βγάλει εμείς. Μας γυρίσατε χρόνια πίσω, λέει. Απόλυτα δίκαιο, τα μεγαθύρια δεν τα νικάμε εντός έδρας. Ναι, μιλάμε για επίσημα παιχνίδια. Την Ιταλία είπε, έχουμε κερδίσει.
16: Την Ιταλία 2-1 στα προγραμματικά Μουντιάλ, λέει, του 1974.
17: Ναι, μου φαίνεται λίγο χλωμό πάντως αυτό, παιδιά, να παίζει.
16: Τι, παραμύθι είναι το
17: τσεκάρουμε.
16: Παραμύθι είναι το μήνυμα. Κάτσε, να πάω εδώ. Περίμενα, το μάθουμε.
15: Ναι, νίκες με την Ιταλία, εθνική ομάδα, λέει. Και είναι ένα φιλικό. Αυτό είπε πριν ο Τάσος, παιδιά.
16: Μου το έστειλε εδώ ένας φίλος, αλλά έχει στείλει και ένας άλλος το 1974. Για κάτσε να δούμε αν ισχύει αυτό.
15: Ναι. Τι άλλα, κάτσε να μπούμε λίγο τώρα, γιατί είχα μπει στα πρώτα μηνύματα, αν έχει τίποτα από τα τελευταία, γιατί δεν είχα δει.
16: Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Είναι φιλική νίκη αυτή. ναι, αυτό που λέγαμε πριν, φιλική νίκη.
15: Για άλλο γελάω, ότι... Τρώω στραγάλια αυτή την ώρα της εκπομπής και αυτά. Μην τρελάνετε, ρε παιδιά, λίγο νερό ίδια, ρε γαμότο. Στραγάλια. Στραγάλια. Τι έχω, πόσα χρόνια έχω να βάζω στραγάλια. Τέλος πάντων.
16: Ναι.
15: Ο Νικολακόπουλος ξεχαρβαλώνει τη συσκευή του στο σπίτι άλλος. παιδιά, η απομάκρυση, λέει, Σιλαϊδόπουλα, απορεί ο ΑΒΕ, έχει να κάνει με την απομάκρυση με τη Λιμπάρ. Που κουλάει, ρε παιδιά, ο Σιλαϊδόπουλος με τη Λίπα. Δηλαδή, επειδή έδιωξα με τη Λίπα, διώξε και το Σιλαϊδόπουλο. τότε να διώξει και τον Γκλάσνερ, ας πούμε, από την Νότιχαμ και τέτοια. Δεν πήγαινε η ομάδα φέτος. Δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα, ήταν ότι είχε πολύ κακή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια. Σε 2-3 μαζεμένα.
17: Πέρυσι εκεί προς το τέλος το είχε βρει Κώστα, αλλά μετά
15: το είχε βρει.
17: Φέτος όχι.
15: Ναι, ναι, όπως το λες. Το είχε βρει, ναι. Αντί λέει να φέρουν έναν Έλληνα παλέμαχο να βρίσκεται στον πάγκο, λέει, στυλ Μητρόπουλος, μας έφεραν άλλο ένα Βάσκο. Εσείς το υποστηρίζετε? Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, καταρχάς πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ και μετά μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, ας πούμε, συζητήσεις και αυτά. Παλέμαχος Έλληνας βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού και είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Δηλαδή, οπότε νομίζω ότι απάντησα.
17: Δεν περίμενα πάντως τέτοιο μήνυμα για το Φουστέρ, φίλε.
15: Τι να πω, ξέρω εγώ, άμα δεν θέλει, άμα πιστεύω ότι πάντα βρίσκεις κάτι. Και εμείς, άμα θέλουμε, πάντα βρίσκουμε κάτι. Έτσι δεν είναι, άμα θέλουμε να...
17: Ναι, αν θες να πεις κάτι αρνητικό, ναι, σωστό.
15: Ναι, από αυτή την έννοια το φαντάζομαι το λέει. Πάντως είναι ο Αβραάμ. Ακόμα και έτσι όπως το θέτει ο φίλος, είναι ο Αβραάμ, είναι στον πάγκο. Απλά δεν τον έχουμε δει τελευταία γιατί είχε σπάσει το πόδι το καημένος και ήταν στο νοσοκομείο, γελάω δηλαδή από το νευρικό που λέμε, ήταν στο νοσοκομείο πολλές εβδομάδες ο Αβράμης. Και κάτι άλλο τώρα διάβασα, αλλά το χάσα.
16: Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείων.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος Έλαμπετ και 4 αφαιρέθηκαν από τον Πανσεραϊκό μετά από απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας με αφορμή δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των μεταξύ τους μάτς τη σεζόν 2024-25 όταν αγωνιζόταν στο Σύλλογο της Μαγνησίας. Κατάφορη αδικία χαρακτήρισε ο Αχιλλέας Μπέος στην ποινή, κάνοντας λόγο για δικαίωση στα δικαστήρια. Την απόλυτη έκπληξή της εξέφρασε η ομάδα των Σερών. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σεντρά στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Νόβα Sport Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Το 3-3 στην EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Πολόνια. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Τζόζεφ δεν υπολογίζεται ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague Maccabi Tel Aviv. Είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε για το αυριανό μάτς. Δουλεύει σκληρά και αξίζει να παίζει, σχολίασε για τον Λευτέρη Μαντζούκα. Δεν είμαστε στάρ, θέλουμε να κάνουμε ό,τι ζητάει ο προπονητής, στα λόγια του Γιαμπουσέλε. Καθήκοντα συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις. Τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος ο Ταμπόρδα, που στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης, σε εξέλιξη εργασίες για τοποθέτηση νέου κλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του Ορότα, σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος που θα αναλάβει στον Ολυμπιακό ο Νταβίτ Φουστέρ, που επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Με τους Γιαννούλιντες, Πόντοφ, Κώστα και Λουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Προπονητικό φιλικού χαρακτήρα με τη δεύτερη ομάδα στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας ανακοίνωσε για αύριο το πρωί ο δικέφαλος του Βορρά. Πιθανή μοιάζει η επιστροφή του Μόντσου στον Άρη τον Ιανουάριο. Όπως γράφουν στο Μεξικό, η Χουάρες, που είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, δεν προτίθεται να κάνει χρήση της οψιών αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει στη συμφωνία για το δανεισμό του παίκτη. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την έναντι αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε αποτελεί ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, ο διάδοχος του αναμένεται να είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη εν ώψη Ιανουαρίου φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ μετά τις εμφανίσεις του διεθνούς τερματοφύλακα με τη Χαλ. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτη, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Έφες και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζάλγκιρις Κάουνας, καλύψει όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.

0: Επιστρέφουμε με δεύτερη ώρα της εκπομπής οι reporters. Κώστας Κεζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Big Wings Sport FM. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Η Κωνσταντίνα Πανούσιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες? Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 έως τις 12 τα μεσάνυχτα στο The Ellinikon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Να πούμε κάτι και έτσι που είδαμε τα μάτια μας στον εργάτη της επόμενης εκπομπής, Νικόλα Χτύπη, να έχει μια πετσέτα.
1: Ναι. Και να σκουπίζει τον τίμιο υδρότα του.
0: Φυσικά, ρε φίλε, και ο άλλος να κάνει χαβαλέ, να πούμε, και να έχει μπει σε κάτι site που γράφουν για κάτι ημιδιαμονές και τέτοια. Τα ξέρεις αυτά? Γελάζε.
1: Εγώ σήμερα πάντως.
0: Ωραία, να με διαψεύσει όταν θα έρθει για τις ημιδιαμονές που διαβάζει.
1: Εγώ σήμερα κάνω ειρήνη με το Μαραθιανό, διότι μου έδωσε χαλβά.
0: Εντάξει, χαλβά έχει δώσει σε όλη το Sport FM. Μιλάγανε για χαλβάδες θες και ήρθε ένας κύριος και γράφει μια κούτα που λέει λέρες απ' έξω. Έτσι. Και μοίρασε χαλβάδες σε όλο το κτίριο. Να είναι καλά ο φίλος. Θα τους δοκιμάσουμε έτσι και έτσι.
1: Βεβαίως, εννοείται. Χαλβάς Ολύμπος να πούμε. Μάλιστα. Να πούμε και ποια είναι και τέτοια.
0: Φυσικά. Αλλά ο Νικόλας ο Ακτύπης με την πετσέτα του, εκεί τίμιος υδρότας κλπ. Ο άλλος χαβαλέ κλπ. Σε κάτι διαλόγους Γρηγορίου Τσάβη αναφέρθηκε. Δεν ξέρω. Τις άκουσες, και έτσι.
1: Ποιο το?
0: Γρηγορίου Τσάβη, οι διαλόγους.
1: Ναι. Εντάξει, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, θα πεις κανένα μηνυματάκι και έτσι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν. Αφού θέλουν να πάνε όλοι στα δικαστήρια για δεφυγόντα κέρδη, να πάμε και εμείς στα τιμολόγια με τους φραπέδες. Ας το φίλε τώρα. Εκεί που είναι ο Μάκης τώρα, δεν μπορεί να τον πάει ούτε δικαστήριο ούτε πουθενά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Για τη Σαχτάρα απάντησα πριν ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δηλαδή δεν έχει πάρει επιπλέον η ΑΕΚ ακόμη. Τώρα αν θα πάρει, να δούμε. Κώστα, ποιον θα ήθελες? Α, όχι, για τον Κώστα τον λένε. Sorry. Λες στην Αγγλία να γίνουν εντατικά μαθήματα πεντάδα στην άμυνα? Μπα, δεν νομίζω να παίξουμε πεντάδα, όχι. Δεν νομίζω. Υπάρχει ενημέρωση για τραυματισμούς Βάρκα, Ρόντα, Στρακώσα, πότε επιστρέφουν? Πάνω. Πάνω, φίλε μου, όπως λέμε πολύ συχνά, ο Ρόντα και ο Στρακώσα θα γίνει η προσπάθεια να μπουν από την επόμενη εβδομάδα σε κανονικές προπονήσεις. Ο Βάργκα, αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι ο στόχος είναι να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αυτά είναι τα... Κώστα, ποιον θα ήθελες στην ΑΕΚ, Μέλμπεργκ ή Χένριξεν? Σίγουρα το Μέλμπεργκ. By far. Άλλο. Ένας φίλος λέει ότι το Κέτσα Κωνσταντίνο πρέπει να τον αποκάλεσε τελευταία φορά που πας στη βάφτιση. Ποιος με, ο Τάσος με είπε. Εντάξει, δεν είναι και το είπα.
0: Όχι, δεν σου είπα Κωνσταντίνο εγώ. Ο Νικολακός είπε.
1: Ο Νικολακός με είπε.
0: Κωνσταντίνα, τι κάνεις?
1: Α, σωστός,
0: σήμερα.
1: Σωστός. Αυτά, παιδιά, έφτασα στις προηγούμενες εκπομπές. Να πούμε και από τις προηγούμενες τίποτα, γιατί δεν μας βλέπω από τη δική μας.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Συνεχίζω εγώ με μηνύματα μέχρι να έρθει ο Κώστας. Καλησπέρα Τάσο και λοιποί. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκεί εκτός του αυτονόητου λόγου αλλά και να συνεχίσω να γλιτάω τους φίλους Παναθηναϊκούς που ήταν υπέρ της εκπομπής του Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ένα αρνητικό κλίμα από τον Γιωβάνοβιτς στα προηγούμενα διάστημα, όχι κυρίως από φίλους του Παναθηναϊκού, από φίλους άλλων ομάδων και μου κάνει εντύπωση αρνητική. Αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα τις τελευταίες δύο παιχνίδια λένε όλοι τα καλά. Αν σήμερα κάνει καμία ήττα θα έρθουν μηνύματα αύριο. Τον είδαμε τον Γιωβάνοβιτς, αυτό ήταν κλπ. Ένα γενικό τέτοιο κλίμα βλέπω. Πώς διαφέρει λέει η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Ο Sky να δώσει, δίνει τόσα χρήματα στον Παναθηναϊκό μερίζει περίεργα. Δεν τα δίνω Sky, τα δίνω Sport FM TV. Ο Sport FM TV είναι με ένα αντίπαλο δύο στις per capita. Όπως η Περκάπιτα έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού, ο Sport FM έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Η Περκάπιτα έχει και άλλων ομάδων, ο Sport FM TV έχει του Ηρακλή και θα έχει και άλλων ομάδων. Έχει πάρει και τον μπάσκετ, έχει πάρει διάφορα. Οπότε μην βλέπεις φαντάσματα. Να βλέπεις τη θεματικότητα. Τάσο Καλησπέρα, δεν το λες όπως το έχεις ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός φέρνει χόρτο από την Ολλανδία. Αυτό ακριβώς έκανε ο Παναθηναϊκός, έφερε χόρτο από την Ολλανδία. Τάσο καλημέρα, πιστεύεις ότι ο Κρίστιανσεν θα δούμε παραπάνω από τον Μπινιάζη στην επόμενη παιχνίδια? Νίκος ο Μεξικό. Ο Κρίστιανσεν κόβεται το μήνυμά σου. Ο Κρίστιανσεν κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα και πιστεύω σιγά σιγά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Για τον Μπινιάρη παραπάνω τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο να πάρει πολλές ευκαιρίες ο Μπινιάρης στη θέση των χαφ, γιατί εκεί είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω περισσότερο στο κύπελο για τον Μπινιάρη. Χρήστος από Ντιτρόιτ, Τάσο τα λέμε Μπράιτον με Φράιμπουργκ, με Άρη. Δεν μπορώ να περιμένω, να είσαι καλά, Χριστό μου. Τάσο να πει στον τύπο που έστειλε για το δούρο, πως άμα πηγαίναμε εμείς στα δικαστήρια θα γινόταν δίκη της Νορβέγης. Το άκουσε. Επιμένω ένας φίλος, Τάσο με συγχωρείς, αλλά τι από τα 10 εκατομμύρια πήγαμε στα 20, διοκτήτης ομάδας είναι και διοκτήτης καναλιού, τέτοια έκανε μάζε τη ΣΥΤΙ και είδαμε που κατέληξε. Έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος, φίλε μου, στο ξανά είπα και πριν. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας είναι η ιδιοκτήτης όχι καναλιού, μιας πλατφόρμας που έχει τα δικαιώματα ομάδων, έτσι. Ο Γιάννης Αραφούζος έχει την πλατφόρμα το Sport FM TV που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ και άλλα πολλά δικαιώματα. Στο αντίστοιχο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είναι ένας εκ των ιδιοκτητών της Περκάπιτα, όπου έχει συμφωνήσει για τα δικαιώματα κάποιων ομάδων του Σουπελίγκα. Αν υπάρχει πρόβλημα για τον έναν, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα και για τον άλλον. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα, διότι είναι απόλυτα λογικό αυτό που γίνεται και νόμιμο. Δεν να πεις ότι είναι μια μαϊμό εταιρεία που χρηματοδοτεί μόνο μια ομάδα. Εδώ είναι εταιρείες οι οποίες έχουν τα δικαιώματα ομάδων που αγωνίζονται και στην ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ. Τώρα αυτό το μήνυμα δεν ξέρω τι θέλει να πει. Πείτε στον Αχτύπη, θα μαζευτούμε 20 άτομα έξω από το σταθμό σε 7.30. Φαντάζομαι για.
10: Γιατί στις 7.30 κιόλας.
9: Εκδηλώσεις λατρείας προς τον Νικόλα Αχτύπη και συμπαράσταση προς τον άνισο αγώνα που έχει καθημερινά με τον Υπουργό Τουρισμού. Γεννώ αυτό συνεργάτη. Και όπως είπαμε, μια πετσέτα στο κάθισμά του, γιατί τη χρειάζεται κάθε μέρα. Με νίκη σήμερα και ένα χ με Γερμανία, μπορούμε πρωτιά δεδομένου ότι με Σερβία πρέπει να κερδίσουμε. Γιώργος ο Παναθηναϊκός από Βόλο, χαιρετισμούς. Με νίκη σήμερα και ένα χ με Γερμανία. Ναι, μπορεί η Ελλάδα να πάρει την πρωτιά. Θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αλλά θα δούμε μετά τι ακριβώς θα χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η πρωτιά. Είναι οι δύο πρώτες θέσεις βασικά για να συνεχίσει τα προημιτελικά του Nations League. Βέβαια, αν τερματίσει πρώτο στον όμιλο, παίζει με δεύτερο άλλο ομίλου. Είσαι όμως σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τρεις βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια. Αλλά Κώστα,
11: τι λέμε?
9: Μηνύματα εσύ. Αν στην ερώτηση.
11: Μηνύματα εγώ. Λέει, δεκαετία του. Λέει ένα εύκολο, λέει σήμερα quiz. Λέει ο φίλος μου, στέλνει κάτι κουιζάκια. Τη δεκαετία του 50 ο Ολυμπιακός κατέξει 7 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 double, τα 3 σερι. Ποιο προσωνύμιο απέκτησε λόγω αυτού? Εντάξει, είναι πραγματικά πολύ εύκολο, το ξέρουν και μη Ολυμπιακοί, έτσι ονομάστηκε θρύλος Ολυμπιακός. Αλλά παρεπιπτόντως πρέπει να πω, έχω, επειδή είχα δει την ερώτηση, έβαλε ένα πρωτοσέλιδο που το είχα κρατήσει, Φως των Σπορ, Θόδωρος Νικολαίδης, το τελευταίο πρωτάθλημα από αυτό την δεκαετία, όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ο τίτλος ήταν «Ο υπεργίγας Ολυμπιακός», όχι γίγας, «Ο υπεργίγας Ολυμπιακός, πρωταθλητής της Ελλάδος, δια έκτην συνεχή φοράν και δια 15η επί 23 διοργανώσεων».
9: Μάλιστα.
11: Ήταν 15 στα 23 τότε και είχε σπάσει ο Ολυμπιακός.
10: Ποιοι ήταν οι παίχτες τότε οι μεγάλοι, ας πούμε? Ποια φουρνιά ήταν αυτή?
11: Τερματοφύλακας ήταν, ήταν ο Καραπατής,
9: Καραπατής
11: ήταν ο Παπάζογλου, ήταν ο, πώς το λένε, ο Σούλης, ήταν ο Μπέμπης, ήταν ο Ιφαντής, ο Ρωσίδης, ο Σάβας, ο Θεοδωρίδης, ο Κώστας Πολυχρονίου, ήταν ιστορία μεγάλη για τον Ολυμπιακό.
10: Ο Πολυχρονίου ήταν παιχτάρα,
11: Ποιος?
10: Ο Πολυχρονίου ήταν παιχτάρα, λέω.
11: Παιχτάρα. Ο Ρωσίδης. Ναι, και επειδή κάνει και τότε ήταν εκείνο, είχε πανηγυριστεί πάρα πολύ, γιατί ήταν έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημα του 59 και το ρεκόρ Ευρώπης τότε είχε Γιουβέντους που είχε 5 σερί. Προπολεμικά το είχε μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός τότε πήρε 6 σερί. Και επειδή στέλνει ένας φίλος και πράγματι υπάρχει εντύπωση ότι τότε τα πρωταθλήματα ήταν αλλιώς και αυτά. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς ίδια τα πρωταθλήματα, αλλά για να καταλάβουμε, ας πούμε, τα πρωταθλήματα τα τελευταία που πήρε ο Ολυμπιακός σε εκείνη τη δεκαετία ήταν κανονικά αντίπαλοι στο πρωτάθλημα, παιχνίδια μέσα έξω με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Εθνικό που τότε ήταν στα πάνω του, Δόξα που τότε ήταν μεγάλη ομάδα, Πανιόνιος. Αυτές ήταν οι ομάδες δηλαδή που και τότε έπαιζαν. Απλά ήταν λιγότερα τα μάτς, δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, πρωτάθλημα 12 ομάδων για παράδειγμα. Τώρα έχουμε 14 ομάδων, έχουμε και play-off, ξέρω για αυτά, τότε δεν υπήρχαν τέτοια. Ελάχιστα ήταν κάποια πρωταθλήματα στα οποία ήταν λίγες, ξέρεις, οι ομάδες που προέρχονταν από την Αθήνα, ξέρω εγώ, από το τοπικό πρωτάθλημα πρώτα στην Αθήνα κλπ. Υπήρχαν και τέτοια, Αλλά τα περισσότερα ήταν πρωταθλήματα που κανονικά 25 αγωνιστικές τότε ήταν, 20 ξέρω κάπου εκεί κλπ. Απλά λέω για την αποκατάσταση, έτσι, γιατί έχει μείνει ότι πολλά πρωταθλήματα ήταν ξέρω εγώ με λιγοστές ομάδες. Τότε υπήρχαν όντως πρωταθλήματα όπου προκρίνονταν ας πούμε από τη Θεσσαλονίκη μία ομάδα.
10: Ναι, ναι.
11: Και ήταν ας πούμε ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ συνήθως. Από τον Πειραιά ήταν Ολυμπιακός, που ήταν πιο εύκολο γιατί αντίπαλος ήταν ας πούμε μονοεθνικός, ξέρω εγώ. Από την Αθήνα, μερικώς και οι ΑΕΚ συνήθως περνούσαν, αλλά υπήρχε και ο Πανιώνιος, ξέρω εγώ, που ήταν πιο δυνατός και αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για την προϊστορία που λέμε. Τι άλλο λέει, ο Μπέιλι τι εικόνα έχει τώρα. Φίλε μου, ο Μπέιλι έχει την εικόνα που τον είδες να είναι στα δύο παιχνίδια που μπήκε ένα 20 λεπτό. Έχει την εικόνα ενός παίχτη ο οποίος ακόμα δεν πατάει καλά τα πόδια του, αλλά βλέπουμε ότι πρώτον έχει διάθεση, δεύτερον έχει ποιότητα. Είδες ότι μπορεί να κάνει δηλαδή ακόμα και έτσι ανέτοιμος που είναι μια-δυο κινήσεις ας πούμε, να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό δουλεύει τώρα 15 μέρες, γι' αυτό δεν πήγε στην Τζαμάικα για να ανεβάσει τους ρυθμούς του, να είναι καλύτερα. Να μην νιώθει ενοχλήσεις εύκολα όπως ένιωσε μετά το δεύτερο μάτς που έπαιξε και λοιπά. Ο Αμανατής λέει γιατί δεν έχει θέση στην ΠΑΕ και την ομάδα πονάει και έχει και άποψη από ό,τι βλέπουμε με σωστό λόγο. Ο Γιώργος παιδιά ήταν στην ΠΑΕ χρόνια. Δεν ήταν,
10: πάρα πολύ καιρό.
11: Ήταν στον Ολυμπιακό και αύριο μεθαύριο μπορεί να ξαναείνει επίσης. Τώρα ασχολείται με τις σχολές του ποδοσφαίρου και λοιπά. Συνεργάζεται πάντα και με τον Ολυμπιακό και λοιπά. Άλλο και τον Αβραάμ που έχει κολλήσει ένας φίλος εδώ ακροατής ή μη φίλος δεν ξέρω, λέει δεν μιλάει και πολύ στα αποδυτήρια, λέει ο Αβραάμ. Πώς μπορείς να ξέρεις δε φιλά μιλάει στα αποδυτήρια και τι λέει ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ όταν ήταν εδώ, πως το λένε, ο Χάμες, τον είχε βάλει στη θέση του το Χάμες και έκανε ολόκληρη ιστορία μετά ο Κολομβιανός, γιατί μου μιλάτε και αυτά και εγώ είμαι στη Ρεάλ και στην Μπάγερν και κάτι τέτοια. Αν δεν ξέρετε δεν έχει νόημα, αλλά οκ, okay, σας τα λέμε για να ξέρετε κι εσείς τι και πώς και λοιπά. Αν λέει θα δούμε, πότε θα δούμε επιτέλους μεταγραφές από το σκάουτινγκ τύπου η Μπαγάσα, Μυραλάς, Γιγέρμε, Μέλμπερκ. Τόσο δύσκολο έχει γίνει. Καταρχάς φίλε μου, μεταγραφές αυτές δεν είναι μεταγραφές σκάουτινγκ. Ο Μέλμπερκ έπαιζε στη Γιουβέντους, δηλαδή έδινε σκάουτερ για να πάρει το Μέλμπερκ, ή ας πούμε η Μπαγάσα που έπαιζε Ατλέτικο Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ, ξέρω εγώ. Ίσα ίσα δεν είναι μεταγραφές σκάουτινγκ. Ο Γκιγέρμε, ξέρω εγώ, το παιδί έπαιζε στην Ισπανία ας πούμε κάποια χρόνια συνεχόμενα. Ο Μυραλάς, άντε να πεις για το Μυραλάς ας πούμε ότι okay, αυτό μπορείς να πεις κάτι για σκάουτινγκ κλπ. Νομίζω ότι το θέμα στον Ολυμπιακό είναι οι σωστές επιλογές και ότι όχι αν γίνεται καλό σκάουτινγκ ή όχι. Οι σωστές τελικές επιλογές νομίζω ότι ήταν το θέμα σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, αυτά μωρέ.
10: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Maccabi Tel Aviv. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Το match της ημέρας, κύριε Κέτσε και κύριε Κώστα, Νικολακόπουλε, είναι το Δανία-Πορτογαλία, όπου θα έχουμε και μετά, όχι τώρα, γιατί τώρα πρέπει να πούμε το προγνωστικό μας, μετά θα κάνουμε μια κουβέντα για ένα θέμα που έχει προκύψει. Λοιπόν, Δανία-Πορτογαλία, τι λέτε?
2: Δανία-Πορτογαλία. Έφυγε ο Κριστιάνου,
1: Ναι, αυτό θα ζητάγαμε μετά όμως. Μετά θα το ζητήσουμε.
2: Τι κάνει η Πορτογαλία?
1: Διπλό,
2: τώρα κάνει
1: διπλό
2: τίποτα.
1: Λέω εγώ, διπλό.
2: Διπλό.
1: Ναι.
2: Πήρε διπλό στην Νορβηγία. Θα πάρει κι άλλο στη Σκανδιναβία, ρε αδερφέ.
1: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, έτσι μου ήρθε, έτσι το λέω.
3: Τώρα θα δούμε αν οι παίχτες θα στηρίξουν τον προπονητή εμπράκτος,
2: Ναι. Δανία, Πορτογαλία. Δανία-Πορτογαλία. Μπορεί να έρθει και διπλό βέβαια. Μπα. Όχι, θα έλεγα, δεν θα έλεγα διπλό.
1: Τι θέλει?
2: Χ1 θα έβλεπα.
1: Μάλιστα.
2: Κατά
1: εσύ,
2: σειρά.
1: Εσύ και έτσι.
3: Θα πάω και εγώ με το διπλό τώρα. Μάλιστα. Συμμαχία. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είχαμε ένα θέμα λοιπόν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο χθες, το οποίο οδηγεί πιθανότατα σε μια, θα δούμε αν είναι ρήξη. Ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι σε ένα τελευταίο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε.
1: Και έχει ξεχάσει πόσο χρονών είναι μάλλον, ε.
0: Αυτό παίζει ρόλο στους παίκτες, έχεις δίκιο Κώστα.
1: Παιδιά, είναι 42 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε τρεις μήνες γίνεται 42 χρονών.
0: Ο Ζεσούς έκανε κάποιες δηλώσεις για τη μη χρησιμοποίησή του, που άφησε να νοηθεί ότι ρε παιδί μου είναι και άλλοι παίκτες που θα χρησιμοποιηθεί. Παρεξηγήθηκε ο Ρονάλντο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι έφτασε στο, πηγαίνοντας να πάρει το ιδιωτικό τζετ για να αποχωρήσει, πήγε εκεί ο Ζεσούς, ο προπονητής της ομάδας, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, για να τον πείσουν να αλλάξει άποψη, δεν άλλαξε γνώμη, και πάμε πλέον σε μια περίεργη ιστορία. Αυτά δεν είναι ωραία να συμβαίνουν. Πρέπει και οι παίκτες, όσο τεράστιοι και είναι, και ο Ρονάλντο είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, να καταλαβαίνεις πότε φτάνει η στιγμή που πρέπει να...
2: Και έκανε και επίθεση η αδελφή του,
0: Η αδελφή του.
2: Έκανε επίθεση η αδελφή του στον προπονητή, στην Ομοσπονδία, στους Πορτογάλους.
0: Ο οποίος Ζεσούς είπε ότι με ανάγκασαν να μιλήσω με τον Ρονάλντο, ότι δεν ήθελα να του μιλήσει.
1: Αν δεν ήθελε καν.
0: Ναι, και τον ανάγκασαν. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα αυτά, να σου πω κάτι. Ο Ζεζούς είναι 40 χρόνια φούρναρης, παραπάνω δηλαδή, ναι. 40, αλλά τέλος πάντων. Θα έπρεπε να καταλάβει ότι θα το έβρισκε μπροστά του.
0: 100%.
1: Δηλαδή αυτά καθάρισε τα από την αρχή. Ναι. Πες του, αδερφέ, δεν σε υπολογίζω, ή τέλος πάντων να σε τιμήσουμε, αυτά τα... Θα το έβρισκε μπροστά του, δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Αυτός δεν καταλαβαίνει.
0: Δηλώσει του Ζεσούς. Με ανάγκασαν να μιλήσω με τον Κριστιάνο για ένα θέμα που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα για να συζητήσουμε. Μιλήσαμε μόνο για όσα είχε πει στη συνέντευξη τύπου, όταν είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι εδώ για ό,τι αποφασίσουμε. Αν θέλουμε να παίξει, θα παίξει. Αν θέλουμε να πάει στην εξέδρα, θα πάει. Του είχα πει, τα λέει αυτά ο Ζεσούς τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: ότι δεν θα παίξει ούτε με την Νορβηγία ούτε με τη Δανία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σκέφτηκα ότι στο χρειαστώ, γι' αυτό του ζήτησα να κάνει προθέρμανση. Τελικά δεν τον έβαλα. Οποιοδήποτε παίκτη κάνει προθέρμανση για 30 λεπτά και μετά δεν αγωνίζεται, θα νιώσει απογοήτευση. Είτε λέγεται Κριστιάνο, είτε Πελέ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήρθε γιατί πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Είχε δει όσα γράφονταν στην Πορτογαλία και ήθελε να μάθει τι έχει συμβεί. Μετά το δείπνο όμως είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήταν καν πρόβλημα. Εντάξει, τώρα.
2: Okay. Εντάξει, πάντως εμένα ούτε αυτό του Ζεσούς μου αρέσει.
0: Όχι, την έχει αφήσει.
2: Εντάξει τώρα, ο Ρονάλντο είναι ρε φίλε τώρα. Ναι. Okay, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μην τον σηκώνεις, άστον εκεί τώρα.
2: Ναι, τώρα ρε.
0: Ναι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Κώστα, διότι. Ναι. Δεν τον βάζει τον
2: Βάρη. Δεν ασέβει άραση τώρα. Okay. Ναι, δεν τον βάζει. Να είναι ο Κριστιάνο, ρε.
0: Ναι, μην τον σηκώνεις καθόλου. Αν δεν τον έχει σηκώσει, πάλι τι θα έχει γίνει. Θέμα, αλλά τόσο μεγάλη, δεν έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση, πιστεύω. Γιατί άλλωστε δεν λένε.
1: Και αυτό φαινόταν ότι αυτό λε και τον περίμενε, μωρέ. Περίμενε την αφορμή τώρα ο Κριστιάνο για να κάνει ιστορία. Αφού δεν τον έβαζε, σιγά μην καθόταν τώρα στην Εθνική Πορτογαλία, συνέχεια στον πάγκο. Τώρα ο Κριστιάνο. Λε και δεν έχουν καταλάβει τώρα ποια είναι, α πούμε, η ψυχοσύνθεσή του και αυτά. Αλλά οκ, okay, τον βλέπεις ας πούμε και στην εθνική ομάδα, κοίταζα τώρα λίγο τα στατιστικά.
0: Ναι.
1: Κάτι γκολ με πέναλτι, κάτι γκολ με κάτι πεθαμένες ομάδες. Άστα ρε φίλε, είσαι παιχταράς, τελείωσε το ας πούμε το. Κάτσε εκεί στην Αραβία, παίρνει εκεί τα δεκάδες εκατομμύρια που παίρνεις. Τι θες και παιδεύεσαι κιόλας.
0: Ναι. Είναι αυτό το σημαντικό να καταλαβαίνω κάθε ποδοσφαιριστής, ανεξάρτητα την αξία που έχει, το πότε φτάνει το τέλος και να παίρνει την απόφαση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη η απόφαση, αλλά για μένα η μαγιά του ποδοσφαιριστή είναι να την παίρνει την απόφαση να σταματήσει όταν είναι καλά. Όχι όταν το λυπούνται. Και, δηλαδή με την έννοια ότι να λένε πώς κατάντησε έτσι. Δεν το λέω για τον Κριστιάνο αυτό. Το λέω γενικά έτσι. Είναι μεγάλη μαγιά. Οπότε συνεχίζουμε. Και έτσι παίζει μηνύματα, γιατί δεν έχει πει.
2: Να πω, αλλά. Μου λέει ένας φίλος, τι συγγένεια έχεις με το 300, λέει, γιατί τόσο αβάντα σε ένα τέρμα με καταφανές αδυναμίες.
0: Αβάντα.
2: Καθόλου έξοδο, λέει, από κρούς που κρατούν την μπάλα ζωντανή. Τι αντί να σκοτώσει την μπάλα, ρε φίλε, να την κάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, αν δεν έχεις καταλάβει, ρε φίλε, τι είναι ο 300, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, sorry. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια συγγένεια, αλλά δεν θα είχα πρόβλημα να έχω. Είναι εξαιρετικό παιδί και ο πατέρας του επίσης εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ναι, για τον πατέρα του μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εγώ, γιατί τον ήξερα. Τον άλλο, το μικρό δηλαδή, δεν το ξέρω το παιδί. Το Φώτη τον είχαμε στον Ολυμπιακό, ήταν μια χαρά παιδί.
2: Λοιπόν, Κουτρουμπή ή Σαντάνα. Εντάξει,
0: ρε, τώρα αρχίζουν να στέλνουν τώρα.
2: Ο Σαντάνα, τι μύθος και αυτός, ρε.
1: Σαντάνα,
2: Μυθοποιήθηκε στο Ολυμπιακό, ενώ δεν ήταν κακός παίχτης. Είχε καλή καριέρα, ρε. Αλλά εδώ στον Ολυμπιακό έγινε πραγματικά ανέκδοτο φουκαράζε.
1: Δεν θέλει
0: εγώ
1: πολύ
0: θυμάμαι
1: το
0: κόσμο.
2: Δεν θέλει, όντως.
0: Το μεγαλύτερο δει. Ανέκδοτο χωρίς επίσης ήταν ο τερματοφύλακας Ελβετός. Πέστονα.
1: Κωνστάντσο.
0: Ο Κωνστάντσο, ναι.
1: Ο Αργεντίνος που ήρθε από την Ελβετία.
0: Αυτός τώρα δεν ήταν για τέτοιο ξεφωνητό. Διαφωνείς?
1: Δεν ήταν, αλλά ξέρεις, άμα σου κάτσουν 2-3 μάτς.
0: Το ξέρω.
2: Τον πήρε καθόλου η μπάλα.
1: Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει, παιδιά.
2: Μέχρι διαφήμιση έγινε, ρε φίλε.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ξεφωνητό τρομερό.
1: Ναι, δεν θέλει πολύ.
2: Πω.
1: Και έπαιζε εκεί στην Ελβετία, ήταν βασικός, ας πούμε, χρόνια, έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Μετά νομίζω
1: χρόνο.
0: Κάπου πήγε και έπαιξε, Κώστα, δηλαδή δεν ήταν τόσο, κάτι καλό έκανε, νομίζω. Είχα διαβάσει το, δεν θυμάμαι που πήγε, αλλά οκ. Okay.
1: Φεύγοντας από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Νομίζω.
1: Αμφιβάλλω, αλλά...
0: Αμφιβάλλεις, Για δες λίγο, γιατί μπορεί να λέω και κουταμάρα, αλλά κάτι είχα δει την επόμενη χρονιά, δεν ξέρω.
1: Και το είχε πει ο Ράντος, να ξέρετε, ότι... Τον είχαν στείλει να τον δει και αυτά.
0: Ότι δεν.
1: Παιδί μου, του είχε πάει και τον είχε δει σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ακούμπησε στην μπάλα ο τερματοφύλακας, έπαιζε, ξέρεις, και τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο μετά να κάνεις, τι εκτιμήσεις να κάνεις. Αλλά γενικά κάτι δεν του πήγαινε καλά, θυμάμαι, του Ράντου με τον Κωνστάτσο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Για ένα φίλο εδώ που στέλνει, έχει στείλει αρκετά μηνύματα για τις τιμές και τον εισιτηρίο και γιατί δεν κράζω τη διοίκηση της ΑΕΚ. Φίλε, κοίτα, οι 97 μάτσα έχουν γίνει στην Αγία Σοφιά, τα περίπου τα 60 είναι sold out. Και τα άλλα είναι. Έχεις δει τέλος πάντων το γήπεδο, δεν ανάγκη να σου πω εγώ πώς είναι η κατάσταση στο γήπεδο. Άρα πάει να πει ότι αυτό που, οι τιμές που έχει η ΑΕΚ δεν είναι έξω από αυτές που ο κόσμος μπορεί να αγοράσει εισιτήρια. Τώρα από εκεί πέρα τι να σου πω. Και εγώ θα ήθελα να είναι τσάμπα. Και εγώ πληρώνω κάθε χρόνο διαρκείας. Οκ. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ο μόνος τρόπος να κάνεις κριτική σε ακριβά εισιτήρια είναι να μην αγοράσεις. Εδώ αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αν ο Νικολογιάννης έδινε το Μαραθιανό, κύριε Κέτσε, θα μπαίνατε στη μέση.
0: Καταρχάς, δεν τολμάω εγώ να σηκώσω το χέρι στον Υπουργό Τουρισμού.
2: Σωστό.
0: Δεν είναι υπουργός, πώς θα
2: είναι. Σωστό, μπορεί να μπλέξει.
0: Θα τα βάλω με τον Υπουργό, ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
2: Δεν ήξερα.
0: Θα μπλέξω άσχημα.
1: Πού, Υπουργός Τουρισμού,
0: Ο Μαραθιανός, ναι. Υφυπουργός, ξέρεις ποιος είναι, Κώστα.
1: Γεβες.
0: Ο Δεσίλας.
2: Κωνστάντσο Λέμενς Καζιμιέσκι.
0: Τριάδα.
2: Κώστα, έχω πάει. Κώστα, έχω πάει στο πρώτο φιλικό του Καζιμιέρσκι.
1: Πρώτο φιλικό Καζιμιέρσκι.
2: Στο ΆΚΑ ήταν. Στο ΆΚΑ, δεν θυμάμαι την ομάδα που παίζατε, ξένη ομάδα. Ρε φίλε, πρέπει να ήταν γεμάτο το ΆΚΑ. Εν τω μεταξύ είχε φτιάξει ο Κυρθόδωρας ένα μύθο, θυμάσαι τότε, για το Καζιμιέρσκι, ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Και τι μου έχει μείνει, ρε φίλε. Ένας Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, ξέρεις, τότε στο ΆΚΑ ήταν λίγο χήμα κατάσταση, δεν είναι όπως τώρα, ας πούμε. Ρε φίλε, είχε έρθει κατευθείαν από τις διακοπές και είχε πάνω φορτωμένο ποδήλατα, ψυγιάκια, αυτά που παίρναμε, ξέρεις, στην παραλία, και είχε παρατήσει τα μάξι πάνω στο πεζοδρόμιο. Στη Σπύρου Λούι, στο πεζοδρόμιο. Και το είχε παρατήσει εκεί χύμα, όπως το λέω, Δηλαδή, άμα πήγαινε, του έπαιρνε τα ποδήλατα, του έπαιρνε τα. Ό,τι ήθελε. Για να πάρει τον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Του Καζιμιέρσκι.
2: Τον Καζιμιέρσκι, τι τρέλα, ρε.
0: Εγώ το Καζιμιέρσκι θυμάμαι.
2: Εν τω μεταξύ, όποτε έπιανε την μπάλα, γινόταν χαμό.
0: Θυμάμαι ένα γκολ που είχε πνίξει του Σαραβάκου. Από μακριά.
1: Εκείνη την μέρα. Τελευταίο μάτσο, δεν ξανάπαιξα.
0: Σοβαρά, δηλαδή.
2: Τελευταίο μάτσο ήταν, ρε.
0: Ναι,
2: τελευταίο μάτσο.
1: 4-1, νομίζω.
2: Και μετά μπήκε ο Κοσκοτάς.
1: 4-1.
2: Καλά, εκείνη την χρονιά είχαν γίνει κλίματα, ρε. Είχε πάει.
0: Περίμενε.
2: Θυμάσαι, Κώστα, είχατε πάει προετοιμασία Αμερική. Με Αλκέτα.
1: Ο Αλκέτας, ναι.
2: Αμερική δεν κάνει τίποτα.
0: Δύο Αμερικές έχει πάει ο Αλκέτας συγχωρεμένος και τις δύο. Μία εθνική πήγε. 4-4-2 σύστημα τότε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά να πούμε όμως ότι είχε πάρει και πρωτάθλημα με Παπαχρήστου Σκούνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για την Αμερική. Για την Αμερική λέω εγώ, δεν του πήγε καλά η Αμερική.
2: Όχι, καλά, χάλια του πήγε. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν υπερομάδα, ρε φίλε, και πήρε πρωτάθλημα με Σκούνα, ρε φίλε.
0: Ναι. Τι θέλω να πω.
1: Ο Κωνστάντσο όταν έφυγε, τώρα το είδα, πήγε στην Universitat Católica της Χιλής.
0: Και τι έκανε εκεί?
1: Μια πενταετία, έπαιξε μία σεζόν βασικός, τα άλλα είχε 2-3 συμμετοχές και τέτοια.
0: Τη μία σεζόν τη βασικός μάλλον, θα ήταν η επόμενη που διάβαζα γι' αυτό.
1: Ναι, μία σεζόν έπαιξε βασικός, ναι.
0: Εσύ τώρα, Κώστα...
1: Πήρε και πρωτάθλημα, ρε,
0: μην σου λέω κάτι, είχα διαβάσει.
1: Universitat Católica, με τη Σαν Μάρκο, την κέρδισε απέναντι.
0: Για πες τώρα γιατί τους έχεις ζήσει και τους τρεις εσύ και ξέρεις καλύτερα από όλους μας.
1: Τι, ποιος είναι ο χειρότερος?
0: Από τους τρεις αυτούς, ναι.
1: Να λέμε ποιος είναι καλύτερος.
0: Περίμενε. Εκτός αν έχεις κάποιον άλλον στο μυαλό σου που δεν είναι ο φίλος, δεν έχεις στείλει εδώ. Μπορεί να έχεις κάποιον άλλον εσύ. Και να πεις ότι για μένα είναι και αυτός υποψήφιος.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι πάντως, Κώστα, ότι από το Σαργκάνη μέχρι τον Ελευθερόπουλο όλοι οι ενδιάμεσοι ήταν κάτω από το επίπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, μόνο τα Λικριάδης ήταν που έπαιξε.
0: Ναι.
1: Μόνο τα Λικριάδης έπαιξε.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι ήταν πολύ λίγο, ένα χρόνο και
2: Μουκιά είχε πάρει.
0: Μουκιά, ναι. Το εθνικό. Στο εθνικό Μουκιά ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Στο εθνικό ήταν φανταστικό. Μετά σε πνίγει καμιά φορά, παιδιά.
0: Ναι, η ομάδα.
2: Δεν
0: ήταν
2: στη φανέλα.
1: Η φανέλα σε πνίγει, παιδιά, καμιά φορά. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
2: Όντως, έχεις δίκιο. Ο Ταλικριάδης από όλους αυτούς ήταν ο πιο αξιοπρεπής, ας πούμε.
1: Ο Ταλικριάδης και γι' αυτό και έπαιξε χρόνια, ας πούμε. Απλά ήταν κακή εποχή εκείνη τώρα. Δεν πήρε πρωτάθλημα τώρα ο Τσαλουχίδης.
2: Ναι, σωστό.
1: Εκείνη την εποχή.
2: Αλλά τέτοια κλάση δηλαδή μετά το Σαργκάνη, όχι ότι ήταν στην κλάση του Σαργκάνη, αλλά ήταν φοβερός θεματοφύλακας και ήταν ο Ελευθερόπουλος.
1: Σωστά.
0: Για την τριάδα αυτή.
1: Τριάδα ήταν ασύλληπτη, ναι.
0: Έχεις να πεις.
2: Δεν θέλει να πει, δεν θέλει να πει.
1: Τι να πω, αφού ήταν ασύλληπτη, τι να πω τώρα. Για άμα δεις ότι ο Κωνσταντσό, ας πούμε για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, έπαιξε, πώς το λένε, ούτε 10 μάτς δεν έπαιξε. Ο Καζημιέσκι ούτε 10.
2: Είχε σπάσει και το πόδι του Γκούντιονσεν, ρε γάμο του. Χωρίς να το θέλει βέβαια.
1: Περίπου... Ποιος, Κωνσταντσό?
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Ας το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Ολυμπιακός.
2: Περίπου φάση σαν του τέτοιου, σαν του...
1: Ελκαμπή.
2: Σαν του Ελκαμπή, κάπως έτσι, ας πούμε. Εντάξει, με το πόδι,
1: αλλά
2: χωρίς αυτή. Χωρίς
1: ποιος είναι ο τρίτος που είπες?
0: Λέμενς... Κωνστάτζο,
2: ο
1: Κασμιέσκι δεν έπαιξε ούτε 10 μάτς. Ο Κωνσταντζο έπαιξε 9 και ο Λέμενς πρέπει να έπαιξε ένα...
2: Κάτι κύπελα, ένα κύπελο νομίζω είχε παίξει.
1: Ναι, κάτι ψόφια, ας πούμε.
2: Αλλά το εντυπωσιακό και με τους τρεις ήταν ότι ήρθαν με καλό όνομα. Δηλαδή και ο Λέμενς ήταν μέχρι και Εθνική Βελγίου ήταν, ρε Κώστα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι βασικό.
1: Μπορεί να είχε κάτι, κάνα δυο μάτσα, ας πούμε, ίσως στην Εθνική Βελγίου. Μπορεί
2: ήτανε στις κλήσεις πάντως. Το θυμάμαι ότι ήταν διεθνής τερματοφύλακας.
1: Ναι. Ο Πολέτη ήταν. Και αυτός δεν έπαιξε καν. Για πιο παλιούς Ολυμπιακούς λέω τώρα. Αλλά ο Πολέτη.
2: Πολέτη μου είχε πει. Πολέτη μου είχε πει.
1: Τραυματίας.
2: Μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Αμανατίδης. Ο δημοσιογράφος Αμανατίδης.
1: Ναι.
2: Τη φοβερή ιστορία που όταν ήρθε στο αεροδρόμιο. Του βάλανε δύο βαλίτσες, ρε φίλε, και του χτυπήσανε πέναλτι μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος βγήκε πάει να τον υποδεχτεί. Πάλι με Κυρθόδωρα είχε δώσει ρεσιτάλ τότε.
1: Ναι.
2: Ότι δεν θα φάει γκολ ποτέ ο Ολυμπιακός. Και μετά
1: δεν έλεγε, έφαγε ποτέ.
2: Στο πρώτο μάτς είχε πάει γιατί ήταν Ολυμπιακός ο συγχωρεμένος. Πολύ καλός άνθρωπος και φοβερός δημοσιογράφος. Είχε πάει και. Ρε παιδί μου, λέει, του κάνει το πρώτο σουτ, δεν πέφτει, πάει out. Λέει, πω, λέει, τι αντίληψη και τέτοια. Και τελικά το φάγε όρθιος.
1: Φιλικό ήταν.
2: Ναι, φιλικό.
1: Ήταν και στα δύο πόδια και τα δύο γόνατα ήταν κατεστραμμένα του καημένου. Απλά είχε έρθει, ξέρεις, τότε η
2: καταρχάς
1: πρώτη.
2: Καταρχάς μου είχε πει ο ίδιος άνθρωπος που σας λέω ότι τον είχε συλλάβει η Χούντα και τον είχε βασανίσει, ρε. Στην Αργεντινή. Από εκεί είχε ένα βασικό πρόβλημα, ας πούμε. Έτσι μου είχε πει.
1: Τα γόνατά του.
2: Ναι.
1: Τα γόνατά του.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, Κώστα.
1: Για το Ζαντέρογλου να πω κάτι που λέει ένας φίλος ότι δεν είπα το Ζαντέρογλου. Ο Ζαντέρογλου ήταν παιδιά επί Μπούκοβι, δεν ήταν στη δεκαετία του 50.
2: Ναι.
1: Ήταν επί Μπούκοβι, το 65, 66, 67.
2: Και ο Μουράτης δεν ήταν τότε, Κώστα. Σε αυτή την ομάδα,
1: ο Μουράτης, ναι, στη δεκαετία του 50, από τους πρώτους ήταν. Mm-hmm. Απλά να τελειώσω λίγο γιατί...
0: Ναι.
1: Έλεγα πριν για εκείνα τα πρωταθλήματα. Όντως είχαν υπάρξει 2-3 πρωταθλήματα, κυρίως προπολεμικά, που είχαν διεξαχθεί με τον τρόπο πιο μία ομάδα από τον Πειραιά, μία ομάδα από την Αθήνα, μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ λίγα τα μάτς και δεν είχε περάσει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ από την Αθήνα, ξέρεις, για να γίνουν ντέρμπι,
0: ναι,
1: ή ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Και πράγματι ήταν, ξέρεις, πρωταθλήματα με πολύ λίγα μάτς και χωρίς ντέρμπι. Από τότε έτσι είχε βγει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό είχε γίνει σε 2-3 πρωταθλήματα, πρέπει να πω. Αυτά.
0: Μάλιστα, είναι Κωστή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, να είστε καλά.
0: Ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες οι ρεπόρτερ μαζί σας, με τον Κώστα Κεζόλου, τον Κώστα Νικολακόπλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πήγον Σπορυφέμ. Νέαρχος Κεραζόπουλος στη δήμηση του Νίκου για την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Όσοι πάτε στο γήπεδο να το χαρείτε με την ψυχή σας, είναι κάποιες βραδιές σαν τη σημερινή. Που δεν θα έχουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να έχουμε πολλές.
2: Να πούμε μπράβο και στη Βόρεια Ελλάδα που αγκάλιασε την Εθνική Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο,
2: έκανε sold out μέσα σε ώρες.
0: Μην απογοητευτείτε. Το λέω για εσάς που θα πάτε στο γήπεδο, γιατί εντάξει, πάντα στα social θα υπάρχουν αυτοί που περιμένουν στη γωνία. Για εσάς που θα πάτε, μην απογοητευτείτε αν έρθει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Το θέμα ότι η Εθνική έχει κάνει το βήμα που πρέπει να έχει κάνει. Θα έχει και άλλα τέτοια παιχνίδια επόμενα. Και το θέμα είναι να υπάρχει διάρκεια και βελτίωση. Από εδώ και πέρα, πάνω απ' όλα χρειάζονται στήριξη αυτά τα παιδιά, ο προπονητής, αυτή η προσπάθεια της Εθνικής να συνεχιστεί. Τι ακολουθεί, Κέτσε?
2: Έρχονται οι Χαλβάδες.
0: Έρχεται, όχι, κάτσε, όπα. Ο Χαλβάς είναι ο ένας, ο άλλος είναι εργάτης, ρε φίλε.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, σου έδωσε και Χαλβά και ακόμη τον κράζεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Σήμερα ίσως να κάνουμε ένα μορατόριο.
0: Εργάτης της ενημέρωσης Νικόλαος Ακτής με την πετσέτα του και ο υπουργός τουρισμού, κύριος Μαρθιανός. Έτσι. Τον ευχαριστούμε για τους Χαλβάδες που μας πρόσφερε, αλλά πάνω απ' όλα τον φίλο που έχει φέρει τους Χαλβάδες.
2: Πάνω απ' όλα το φίλο, ναι, έτσι, βέβαια.
0: Έτσι, που είπαμε πια.
2: Όλυμπος. Χαλβάδες Όλυμπος.
0: Χαλβάδες Όλυμπος. Καλή ακρόαση. Καλή δύναμη για αυτά που θα ακούσετε από τον Γιώργο Μαραθιανό. Να στηρίζετε τον αδερφό, τον φίλο, τον Νικόλα Κτύπη. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Καμπάνες σε Βόλο, Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-out της σεζόν 2024-25. Αφορμή για την ανοίξη υπόθεση στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της Θεσσαλικής ομάδος, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Για απόφαση που στερείται αποδεικτικών στοιχείων, έκαναν λόγο ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και η μακεδονική ομάδα, προανεγγέλλοντας αφέσεις. Με στόχο το απόλυτο στο δεύτερο γκρουπ της League A του Nations League, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα την Ολλανδία. Στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Alpha και Nova Sports Star. Την ίδια ώρα παίζουν και η Γερμανία-Σερβία. Το 3-3 στη φετινή EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Βίρτου στην Πολώνια. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα Ζόζεφ δεν υπολογίζεται ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30 κάλυψε από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στην Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα πριν από λίγα λεπτά, μετάδοση από Earth 2 Sport, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Μακάμπι Τελαβή, που είναι η αυριανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague. Είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Δουλεύει σκληρά και αξίζει να παίζει, σχολίασε και το Λευτέρη Ματζουκά. Στην ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωράει ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται βάση προγραμματισμού εντός 72 ωρών. Καθήκοντα συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζο να λαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Ανεβάζουν ρυθμού στα μπόρδα και κοντούρης που στοχεύουν να προπονηθούν κανονικά την επόμενη Πέμπτη. Δεν θα μείνει στο Leicester η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να τη φιλοξενήσει. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος που θα αναλάβει στον Ολυμπιακό Νταβίτ Φουστέρ, που επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανουέλ Γουαθίλ. Με τους Γιαννέλου Ντεσπότοφ, Κώστα και Λουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίζεται και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Β' ομάδα θα δώσει αύριο δικέφαλος του Βόρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήμβριας. Την Τρίτη νίκησε ισάριθμους αγώνες στη Handball Premier. Πέτυχε η ΑΕΚ που επικράτησε 23-20 του Διωμή Διάργου στο κλειστό της Νέας Κίου. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ΠΑΟΚ Χάνθ 42-19. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε αποτελεί ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη εν ώψη Ιανουαρίου φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ μετά τις εμφανίσεις του διεθνούς τερματοφύλακα με τη Χαλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
11: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όχι. Ξεκινάω με τη μία με καταγγελία. Φεύγει ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, παραδίδει τη βάρδια του και τη σκυτάλη στον Στέφανο Παλαιότολο και έρχεται για να με ενημερώνει. Να ξέρετε, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Έχω βάλει πρώτο κομμάτι Samantha Fox. Λέω, έχεις επιλέξει το Touch Me. Ναι, μου λέει το Touch Me.
1: Συγγνώμη.
0: Και κοίτα να δεις τι ρελάς κάνει ο άθλιος Ιταλός.
1: Εσύ, έχουμε καινούρια Βαγγέλη Καλύμνιου και θα παίξουμε Samantha Fox.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα τι είναι ο αδερφός μας ο Βαγγέλης. Τέλος. Θυσιάζω ό,τι έχει και δεν έχει Samantha Fox για Βαγγέλη Καλύμνιου. Ποιο από τα δύο τα καινούργια ακούμε.

0: Βλέπει πόσο κύριο είναι ο Βαγγέλης ο Καλύμνος. Ούτε στόκερ ούτε τίποτα.
1: Σε
0: κάτι άλλο σου λέει, σε παρακολουθούσε ή του καταργούν τα κορίτσα άμα που είναι όχι. Εδώ σου λέει δεν είναι ωραίο πράγμα ούτε να κάνω τάμα.
1: Πιθανότητα δεν είναι από τις τελευταίες δουλειές του, αλλά είναι ένα κομμάτι όμως από το βιογραφικό του, το οποίο εντάξει δεν έχουμε τιμήσει επαρκώς. Κανόνες να αρχίσεις να γράφεις Σαρδάμ. Μην συνδέσουμε τα Σαρδάμ με τον Βαγγέλη, έλα τώρα.

0: Και τώρα πια ο χρόνος.
1: Είναι η καλύτερη προσέγγιση σε χωρισμό που έχω ακούσει τώρα τελευταία.
2: Ξεκάθαρα.
1: Είμαι ωραίος, κύριο. Αποδέχεται την κατάσταση.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι έτοιμος να πάει παρακάτω. Δεν με μψημυρεί. Δεν κάθεται. Ε, ωραίο ρήμα.
2: Συγχαρητήρια για το με μψημυρεί.
1: Δεν με μψημυρεί. Δεν καταργέται, τύπο, όπως είπα και πριν, την κοπέλα. Δεν λέει, ρε παιδί μου, ότι θα πάρει εκδίκηση. Τίποτα. Αποδέχεται.
2: Ωστόσο,
1: την κατάσταση.
2: Μία ρελάνς με το κατάρα,
1: ναι,
2: θα τέριαζε εδώ μόνο και μόνο για να γίνει μία. Όχι αντιστοίχηση. Για να γίνουν και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Δηλαδή, ναι, πώς αντιδράει ο Βαγγέλης ο Καλλιμνίος και πώς παλαιότερα άλλος καλλιτέχνης.
1: Σωστό. Η κατάρα μου να δέρνει τη σκιά σου.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ας παίξουμε,
2: ναι, ναι,
1: αυτό μετά.

0: Φλογέρα έχει, τι είναι.
1: Νομίζω ναι, νομίζω φλογέρα, ναι. Εκτός αν είναι φλάουτο. Λογικά ένα πρόβατο θα καταλάβαινε τη διαφορά. Έτσι ξυπνάω κάθε πρωί. Αλλά όχι για γυναίκα, έτσι.
2: Να γυρίσεις από μένα.
1: Σε μεταξύ φαντάζεσαι το βλέμμα την ώρα που το λέει. Κατάρα να έχεις από μένα.
0: Την αντίθεση, αυτή η γλυκιά μελωδία, ναι. Να συνοδεύεται από κατάρες.
2: Πίστεψα σε σένα. Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια.
1: Περίμενε, είδες, λέει, όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια.
2: Και μ' άνοιξες.

0: φίλε.
1: Εκπλήσω. Έχω ξαναδεί μια από τις καλύτερες κατάρες που ακούσει.
0: Συγκλονιστικό.
1: Δηλαδή είναι τύπου κατάρα από τις εφάνταστες που μπορεί να ακούει ένας επόπτης σε γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο καλό επίπεδο.
0: Είναι πραγματικά τόσο υψηλού επίπεδου που ακόμα και εγώ που ξέρεις ότι έχω πολύ εύκολη και την κατάρα και την βρισιά και όλα αυτά. Θα τη φύλαγα μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
1: Αυτό είναι για καλό.
0: Ναι, είναι για καλό.
1: Ρε παιδί μου, πώς κάνεις.

0: τέτοιο στο σπίτι που έχει τα καλά σοκολατάκια.
1: Μπράβο,
0: αυτή την κατάρα.
1: Το καλό κουστούμι, το γαβριάτικο.
0: Δεν φυλά τώρα, α πούμε, χάνει μια ευκαιρία ένα παίκτη τη ομάδα του στο 90. Έτσι, το πετάει έξω και το ρίχνει αυτή.
1: Ή σε κλείνει κάποιο, επειδή μου σε μια διασταύρωση.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι για πολύ συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Και τα μάτια σου ποτέ να μη στεγνώνουν.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν, όχι από αυτά που συζητήσαμε, αλλά κυρίως από τις μουσικές επιλογές, είστε όντως συντονισμένοι στο Μακράν, κορυφαίο πρόγραμμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη στα Βαβυλωνιά, η οποία και σήμερα απέδειξε το ποιόν της, αφού δωροδοκήθηκαν καλά-καλά με χαλβά. Έτσι, ναι. Θα τα πούμε όλα. Χαλβαδόθηκαν αντί για το λαδόθηκαν, όπως είπε και ο διευθυντής.
1: Κοίτα, εγώ οφείλω να ομολογήσω,
0: ναι,
1: ότι μόνο τον κύριο Κετσεζόγλου είδα να με παράνομη δοσοληψία χαλβά.
0: Δεν τρέπεσε.
1: Δεν είδα κανέναν Νικολογιάννη. Τίποτα.
0: Καταρχάς να εξηγήσω το story με το χαλβά. Χθες, ναι, επειδή κάναμε μια ήθη επίθεση στο χαλβά, ναι, γενικά, όχι μόνο, είχε κάποιο συγκεκριμένο. Η εταιρεία Olympus είχε την εξαιρετική ιδέα. Κάποιο άκουγε από χθες.
1: Ο φίλος ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, θα κοιτάξει τα μανήματα.
0: Τα μανήματα να δεις. Και σήμερα μας έστειλε ένα ολόκληρο κυβότιο,
1: ναι,
0: για να μας αλλάξει γνώμη.
1: Δηλαδή, σε περίπτωση που σε σταματάγανε με αυτό στο, ναι, Port Bagaz, τίποτα, μιλάμε.
0: Για διακίνηση.
1: Ναι, τι πηγαίνεις για διακίνηση, για χαλβά.
0: Παράνομη εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είχε φοβερή πέραση ο χαλβάς, ό,τι και να λέω εγώ.
1: Συγγνώμη, ναι, θα σε διακόψω πάλι και δεν με νοιάζει να,
0: ναι,
1: σε καταγγέλω εσένα τώρα.
0: Τι έκανα.
1: Αντί να μου δώσεις, όπως σου είπα,
0: ναι,
1: τη διαχείριση του χαλβά που ήρθε δώρο εδώ πέρα,
0: ναι,
1: να βγάλουμε κάνα μεροκάματο, άρχισες να μοιράζεις αφιδώς, ναι, χαλβά.
0: Εντάξει, φίλε, εγώ
1: στον κάθε τυχαίο!
0: Είμαι πασόκ, εγώ.
1: Είμαι πασόκ.
0: Πήρε χαλβά ο κάθε πικραμένος, έτσι να πω σήμερα, και ανάμεσα σε όλους αυτούς. Και ο κύριος Νικολογιάννης, ο οποίος ακόμα και αν δεν το παραδέχεται, ο άνθρωπος έχει τόσο θράσος που με έκραζε έχοντας παραμάσχαλα το χαλβά που του δώσα δώρο. Έτσι, τέτοιο θράσος έχει.
1: Μήπως να κάνουμε κάποια αναφορά σήμερα, δεν ξέρω, ποιοι κόβουν ακόμα νόμισμα, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις ποιοι? Δεν ξέρω ποιοι κόβουν νόμισμα γενικώς, αλλά νομίζω ότι είναι τώρα κυκλοφορεί η είδηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι στο νέο 5€,
1: ναι,
0: θα υπάρχει η Μαρία Κάλλας.
1: Η Μαρία Κάλλας.
0: Δεν ξέρω αν αυτό έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι, ρε παιδί μου, είναι τελεσίδικη απόφαση. Ναι. Μπορούμε πάντως, αν
1: να επιτεθούμε στο 5€.
0: Όχι, να επιτεθούμε, να βρούμε ίσως και άλλες καλές ιδέες για νομίσματα.
1: Α,
0: και άλλες καλές μορφές που θα μπορούσαν να μπουν στα νομίσματα. Όχι μόνο στο 5€.
1: Μ' αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά δεν ξεκινάμε καλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε χάσει ήδη το διάλειμμα των και τέταρτων.
0: Ναι.
1: Και εγώ νιώθω μια μικρή κόπωση.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Δεύτερον, θέτεις θέμα. Δηλαδή, είμαι στη σωστή εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Τι διάλογο γίνεται εδώ
0: πέρα. Καταλαβαίνεις ότι είσαι στη σωστή εκπομπή όταν αμέσως μόλις ξεκινάει σταματάει για διαφημίσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Violetas mono. Violetas mono.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο σε αθλητικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής της Under 21 κόντρα στη Λετωνία για τα προγραμματικά του Euro. Και στο 20 λεπτό προηγούνται 2-0 οι δικοί μας, φίλε.
0: Τώρα με έκπληξη.
1: Οι Έλληνοι.
0: Με τη Λετωνία παίζουμε, δεν παίζουμε με την Ολλανδία.
1: Ρε φίλε, γιατί την Ολλανδία δεν έχουμε.
0: Έχουμε μια σύνδεση με το βραδινό, ναι, έτσι,
1: ναι,
0: να υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι, πανέξυπνος είσαι.
16: Κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον άγιο.
1: Έλα, μίλα.
0: Όχι, μένω περισσότερο. Ξέρεις που μένω περισσότερο?
1: Στο Περιστέρι.
0: Στο ότι μας ζητήθηκε από την Κωνσταντίνα, η οποία λέει: παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια μικρή σύνδεση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει προκύψει κάτι με την επικαιρότητα. Και είπε, ζήτησε από τον Στέφανο να βάλει ένα σοβαρό τραγούδι. Γιατί την τελευταία φορά που υποδεχθήκαμε τον Θάνο Τσίμπο.
1: Τι έπαιζε, θυμάσαι?
0: Είχαμε βάλει ένα τα Μαντανίεν Σαλίβα.
1: Έλα
0: στο γήπεδο. Και ο Στέφανος το πιο σοβαρό που βρήκε είναι μια Μαρινέλα, θα πάρω καπετάνιο.
1: Κοίτα, αν μιλάγαμε για κάποια συνέντευξη τύπου του Γιώργη του Βαρδινογιάννη, θα ταιριάζει απόλυτα.
0: Μπράβο.
1: Ο περίφημος καπετάνιος, ας πούμε. Ναι. Αλλά τώρα.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι πρόκειται ακριβώς για συνέντευξη. Είναι κάποιες δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, που έχει κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος για πολλά ζητήματα που αφορούν την μπασκετική.
1: Ο Αγγελόπουλος, όχι ο Ηλιόπουλος, γιατί εδώ θα ταιριάζε πάλι το εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Εκεί θα ταιριάζε, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τον άνθρωπο και περιμένει και εμείς λέμε τα δικά μας. Πάμε να δούμε τι ενδιαφέρον υπόθηκε. Καλώ τον.
1: Γεια σου, Τάνο.
17: Χαίρετε, παιδιά. Περίμενα έρωτα μαϊμού, αλλά
0: είσαι μύστη.
1: Εκδηλώθηκε και εσύ σιγά-σιγά.
0: Την επόμενη φορά θα στο έχουμε κρατήσει κάβα.
1: Δεν γλιτώνει κανείς εδώ μέσα.
17: Λοιπόν.
0: Ξέρεις, σε αυτή την εκπομπή πρέπει να προσέχεις τι εύχεσαι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε, τι έχουμε.
17: Λοιπόν, ναι, για να πάμε και στα σοβαρά. Σήμερα είχαμε ένα. Τώρα πώς να το πω, δεν ήταν συνέντευξη τύπου, ένα μυστικό δείπνο να το πω.
0: Αν ήταν, αν το πούμε μυστικό δείπνο πρέπει να έχει και Ιούδα. Οπότε σωστό. Καλύτερα, ναι.
17: Σωστό, όχι. Ας το πούμε μια κλειστή συγκέντρωση τέλος πάντων του πρόεδρου της ΑΕΚ, του κ. Αγγελόπουλου, με διάφορους δημοσιογράφους, έτσι, έναν από το κάθε site τέλος πάντων, για να, επειδή τελευταίες μέρες έχουν βγει διάφορες φήμες ότι πουλάει, δεν πουλάει, υπάρχουν προσφορές για το NBA Europe. Τέλος πάντων θέλησε να κάνει και αυτός την τοποθέτησή του για όλα τα θέματα της ΑΕΚ, επειδή δεν είναι για τους ανθρώπους που μιλάνε συχνά, όπως και να το κάνουμε. Οπότε ήταν μια έτσι, συνάντηση που κράτησε 2,5 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, λέχθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, να σας πω έτσι, σε bullets τα πιο σημαντικά.
0: Εννοείται.
17: Γιατί είναι, θα ξημερώσουμε όμως τα βόλα. Λοιπόν, καταρχάς για την παραχώρηση του γηπέδου της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, όπου είναι και ένα από τα σημαντικά θέματα τριβής που υπάρχουν στην ΑΕΚ, στην οικογένεια της ΑΕΚ γενικότερα, είπε ότι το γήπεδο των Λιωσίων, όπως και το γήπεδο του ΣΕΦ, ανήκουν οργανικά στο ΣΕΦ, στον οργανισμό ΣΕΦ, στο φορέα ΣΕΦ, και αναγκαστικά όταν μια ομάδα δεν μπορεί να παίξει στο ένα γήπεδο, υπάρχει όρος να πηγαίνει να παίξει στο άλλο. Κάτι τέτοιο υπήρξε και τώρα και η ΑΕΚ στο μέλλον, αν χρειαστεί ή τέλος πάντων δεν μπορεί για κάποιο λόγο να παίξει το γήπεδό της, θα μπορεί να παίξει εκείνη στο ΣΕΦ, είναι μέσα στη συμφωνία. Και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι η ΑΕΚ πρεσβεύει την προσφυγιά, είναι στην κουλτούρα της ΑΕΚ που κρατάει από γενιά σε γενιά και είναι κάτι που εγώ θα το έκανα με οποιαδήποτε ομάδα. Μπορεί να είμαστε αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά δεν είμαστε εχθροί και πάντα θα βοηθούσα. Εξήγησε ότι η ΑΕΚ από αυτή την, όλη, από αυτή την ενοικίαση ουσιαστικά βγαίνει ζημιωμένη οικονομικά, καθώς είχε κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες τις οποίες έπρεπε να κυρώσει και να επιστρέψει πίσω τα χρήματα που είχε πάρει. Θα πάρει κάποια από τον Ολυμπιακό, αλλά στην τελική σούμα, από ό,τι είπε, η ΑΕΚ θα είναι ζημιωμένη από όλο αυτό. Μάλιστα είπε, και με αυτό τελειώνει, ότι αυτή η απόφαση που πήρε θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία της ομάδας στα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, Θάνο, δηλαδή, είπε ότι δεν υπήρχε και επί της ουσίας περιθώριο επιλογής.
17: Ναι, κάπως έτσι. Ότι υπήρχαν οι πιέσεις, υπήρχαν οι όροι αυτοί, οπότε είτε ήθελε είτε δεν ήθελε, έπρεπε να γίνει αυτό. Και προσπάθησε τέλος πάντων με τις διαπραγματεύσεις που έκανε με τον Ολυμπιακό να πάρει ό,τι καλύτερο, να κερδίσει ό,τι καλύτερο μπορούσε για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό για το γήπεδο. Για τις πιθανότητες πώλησης ή συμπαίκτη για να βρει, για να δυναμώσει κάπως το σχήμα, να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια για αυτά, ρωτήθηκε και για τις τελευταίες φήμες που έχουν βγει τελευταία εβδομάδα ότι πουλάει ή ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να πουλήσει. Ο Αγγελόπουλος έκανε μια αναδρομή από την μέρα που ανέλαβε την ΑΕΚ, από παλαιότερα χρόνια δηλαδή, και λέγοντας πως όταν τότε είχε πάει να βρει διάφορους επιφανείς ΑΕΚτζίδες που υπάρχουν γενικότερα στην κοινωνία της ΑΕΚ, άλλοι είχαν περάσει και το ποδόσφαιρο, και τους είπε: «Παιδιά, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε όλοι να πάμε την ΑΕΚ πιο ψηλά». Όλοι του είπανε, και αυτό του έκανε εντύπωση και το τόνισε κιόλας και στη συζήτηση που είχαμε, «Φύγε μακριά τρέφοντας». Αυτή ήταν η απάντηση που πήρε. Εκείνος δεν το έκανε. Είπε ότι ξεκίνησε έτσι απλά για ένα χρόνο να βάλει κάποια λεφτά για να μην πέσει η ομάδα τότε στη ΓΑΜΑ Εθνική, και τελικά έμεινε και μετά από 12 χρόνια είναι ακόμα εδώ. Για τις φήμες ότι βρίσκεται να διαπραγματεύσει με κάποιον αυτή τη στιγμή, τις απέκλεισε. Είπε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον προθάλαμο για το NBA. Έχουμε καταθέσει μια πολύ σημαντική πρόταση. Είμαστε στην τελική ευθεία. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε θετική απάντηση ή αρνητική. Οπότε καταλαβαίνετε, εφόσον έχουμε κάνει όλο αυτόν τον κόπο, θυμίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από πέρυσι τον Ιανουάριο, οπότε είναι πολλοί μήνες που ασχολείται με αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει όλο αυτόν τον κόπο. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να το αφήσουμε στη μέση, τώρα που έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, να πουλήσω για κάτι που αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Γενικότερα ήταν αρνητικό σε αυτό το κομμάτι, αλλά είπε ότι αν η ΑΕΚ μπει στο NBA, τότε σίγουρα δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτοχος. Αυτό είναι κάτι που το κρατάμε, νομίζω είναι σημαντικό.
0: Φανώ, γιατί τι εννοούμε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτοχος, ότι θα είναι κάποιο φαντ, ας πούμε.
17: Εννοεί ότι επειδή αν όντως μπει η ΑΕΚ στο NBA Europe, θα υπάρχει, πώς να το πω, είναι κάποια χρήματα που έχει προσφέρει η ΑΕΚ. Επειδή από το NBA Europe θέλουν κάποια περισσότερα και επειδή σε κάποιες άλλες χώρες έχουν πάει κάποια funds που τελικά δεν θα πάρουν το αντίστοιχο license, μπορεί μετά να έρθουν στην Αθήνα, στην ΑΕΚ και να πούνε: «Ξέρετε, θέλουμε το 30%. Okay. Να το αγοράσουμε, nice. Ωραία, πάρτε το». Έτσι θα το 100% ας πούμε της ΑΕΚ θα σπάσει σε 2-3 κομμάτια. Ναι. Αυτό εννοούσε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτωπος. Που νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αν έστω και με αυτόν τον τρόπο καλυφθεί η χρηματοδότηση, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί για συγκεκριμένα τώρα για το NBA Europe είπε, αποκάλυψε κάτι που δεν το ξέραμε, η αλήθεια είναι, ότι για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3-4 προσφορές από fans που δεν έχουν ομάδες, οπότε δεν παίζει μόνη της η ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
0: Αυτό σημαίνει, Θάνο, ότι μπορεί ένα fan να καταθέσει μια πρόταση για την άδεια, να την πάρει την άδεια και μετά να παρουσιάσει ομάδα.
1: Και μετά να πάει σε μια άλλη ΚΑΕ και να πει: «Παιδιά».
17: Ναι. Ακριβώς. Μπορεί να πάει να αγοράσει μια άλλη ΚΑΕ και να πει: «Έχουμε την άδεια. Θέλετε να μπούμε στο NBA Euro με εσάς?» Ναι, την αγοράζει και παίζει με αυτή την ομάδα.
1: Ναι, να παίξουμε, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, πει... τους κάτω πατήσια Panthers.
0: Όχι, παιδί,
1: λέω εγώ τώρα τυχαία.
0: Λέω τώρα εγώ, μπορεί να πάει ο Αντετοκούμπο να πάρει το φιλαθλητικό, έτσι, και να πει: «Εγώ τον βάζω στο NBA Europe». Λέω τώρα κάτι, ξέρεις, εντελώς από το μυαλό μου το λέω.
17: Νομίζω μπορεί, ναι. Νομίζω μπορεί. Απλά είναι πολλά τα λεφτά για το license, έτσι. Ναι. Να το πούμε αυτό, δεν είναι λίγα. Όχι ότι ο Γιάννης μπορεί να έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι δεν θα θέλει να δώσει τη μισή του περιουσία.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό πάντως, έτσι, ως, ως νέο για τη διαδικασία, ρε παιδί μου, γιατί και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Τι θα θέλει το NBA Europe, αν θα συνεργαστεί με τη EuroLeague, τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο κοστίζουν οι άδειες για τα franchise. Οπότε είναι σημαντικό, ναι, αυτό που λες, Θάνο.
17: Ναι, για τα franchise είπε ότι το minimum που έχουν δοθεί για τις άδειες είναι από 500 εκατομμύρια, δηλαδή το πάτωμα στις προσφορές είναι 500 εκατομμύρια και πάνω, στο Λονδίνο έχουν ξεπεράσει το 1 δις, και επίσης είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το NBA, θα χρησιμοποιήσει τους κανόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη FIBA, δηλαδή 7 ξένοι, 5 homegrown, 5 Έλληνες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα μπορεί μια ομάδα να έχει 12 ξένους όπως γίνεται στην Ευρωλίγκα, γιατί θέλει να τονώσει το τοπικό πρωτάθλημα, τους παίκτες, την παραγωγή παίκτων από το κάθε πρωτάθλημα. Για αυτό το λόγο.
1: Να σου πω, ό,τι νούμερα και να πεις τώρα που να αφορούν σε οτιδήποτε, εμένα το δικό μου έχει κολλήσει τα 500 εκατομμύρια.
0: Το λιγότερο 500.
1: Το λιγότερο 500, δηλαδή.
17: Όχι, ναι. Αυτό είναι...
1: Και σκέφτομαι ότι δεν βγαίνω για να πάρω κι εγώ μια ομάδα. Δεν βγαίνω.
0: Του το χάλασες τώρα, είχε ετοιμαστεί.
1: Έτοιμος ήμουν.
17: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αυτό δεν είναι καινούργιο. Το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή δεν είναι του Αγγελόπουλου τώρα. Ο Άνταμ Σίλβερ, στη συνέντευξη τύπου που είχε κάνει πριν δύο εβδομάδες, είχε πει ότι οι προσφορές ξεκινάνε από τα 500 εκατομμύρια και φτάνουν κάπου στο 1,3 δις.
0: Ναι.
17: Οπότε το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και δεν ήταν έκπληξη τουλάχιστον για όσους ασχολούμαστε σε αυτό το πράγμα.
0: Μα, Θανό, για αυτό το τελευταίο σενάριο που ακούγεται γενικώς ότι υπάρχει πιθανότητα να εξαγοράσει ολόκληρη την Ευρωλίγκα το NBA Europe, είπε κάτι ο Αγγελόπουλος.
17: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Είπε ότι υπάρχει πρόταση της Ευρωλίγκας για να εξαγοράσει, υπάρχει πρόταση του NBA Europe για να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρει και δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει ή τι μπορεί να γίνει σε αυτό, αλλά είπε ότι σαν ΑΕΚ που είναι, θα μπερδευτεί πολύ το πράγμα για εμάς, για την ΑΕΚ δηλαδή.
0: Ναι.
17: Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν τη συμφέρει την ΑΕΚ να γίνει κάτι τέτοιο, λέω εγώ. Ναι. Γιατί μετά θα μπουν πολύ μεγάλες ομάδες στο παιχνίδι και ειδικά για την Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι αν αρχίσει να μπαίνει σύγκριση μετά μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, δεν θα είναι και το πιο εύκολο για την ΑΕΚ, να το πούμε έτσι.
0: Βέβαια, και εφόσον μιλάμε για μια θέση.
17: Ναι. Μετά έτσι κάποια μικρά για τις διαμαρτυρίες του κόσμου, τις αντιδράσεις που υπάρχουν, τόνισε ότι έχει μιλήσει με την Original, έχει κάνει δύο συναντήσεις και υπήρξαν δύο τάσεις, μία που της αποχής και μία του να έρθουν στο γήπεδο να διαμαρτυρηθούμε, και οι περισσότεροι τόνισε ότι από αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν στο γήπεδο είναι αυτοί που δεν έρχονται στο γήπεδο, και λέει αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
17: Εντάξει, καταλαβαίνεις. Τώρα και ο πρόεδρος.
0: Δικαίωμα στη διαμαρτυρία βέβαια έχουν όλοι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κρίνεται το αν έχεις δικαίωμα στη διαμαρτυρία από το αν πας ή όχι στο γήπεδο. Να είμαστε και σωστοί δηλαδή.
17: Σωστό. Ναι. Γενικότερα ρωτήθηκε αν φοβάται για επεισόδια σε περίπτωση που έρθει ο κόσμος του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Που θα έρθει λογικά στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, θα είναι sold out, θα έχει 9.000 κόσμο, αν φοβόται συγκεκριμένα πεσήματα, όπως ακούστηκε. Και είπε ότι θα υπάρχουν, έχουν γίνει πολλές συσκέψεις με την αστυνομία, πολλά μέτρα ασφαλείας, δρακόντια, θα υπάρχουν μέχρι και drone στις περιοχές εκεί τριγύρω για να βλέπουν από πάνω, μην υπάρχουν ντου από κόσμο, τέλος πάντων να μην γίνουν επεισόδια. Ναι. Οπότε έχουν πάρει την ασφάλεια, έχουν πάρει έτσι διαβεβαίωση από την αστυνομία ότι θα υπάρχει ασφάλεια και ότι δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα. Βέβαια, εντάξει, να το δούμε και στην πράξη αυτό, πολλές φορές το έχουμε ακούσει,
0: ναι,
17: να δούμε και πώς θα γίνει κανονικά. Και τέλος, να πούμε για τα έργα που έχει προγραμματίσει να κάνει έξω από το γήπεδο και που είναι και πράγματα που έχει βάλει έξω στο φάκελό της για το NBA Europe, είναι ότι το ξενοδοχείο που έχουμε πει έχει συμφωνήσει και έχει κάνει συμφωνία με το Hilton για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο γύρω από το γήπεδο, στο οποίο θα χρησιμοποιείται για να επισκέπτονται ομάδες, να γίνονται camp, τέλος πάντων, και να έχουν και δίπλα το γήπεδο κατευθείαν οι ομάδες που έρχονται να παίξουν με την ΑΕΚ ή με άλλες ομάδες στην Αθήνα να μένουν εκεί. Είπε ότι πιστεύει ότι θα είναι έτοιμο το 2028, στις αρχές του 2028, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όπως και όλα τα έργα που θα γίνουν έξω από το γήπεδο, θα είναι πράγματα που θα κάνει η ΑΕΚ, θα κάνει ο πρόεδρος για να μπορέσει να έχει περισσότερα έσοδα η ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
17: Κάπως έτσι το έθεσε.
0: Ωραία. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, τουλάχιστον τα πολύ σημαντικά.
17: Είναι τα πολύ σημαντικά. Εντάξει, τώρα τα όλα τα άλλα είναι
1: λεπτομέρειες. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 8. Θάνο, μέχρι τις 8 έχουμε χρόνο αν θέλουμε να αναλύσουμε περαιτέρω κάποια ζητήματα.
17: Ναι.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιείς, όπως λέει και ένας φίλος ακροατής, εξαιρετικά το λεξιλόγιο σου σε αντίθεση με εμάς, ας πούμε, που λέμε βλακίες. Γιατί να μην ανεβάσουμε το επίπεδο και να πάω κι εγώ σπίτι μου.
17: Σωστό. Σωστό. Αλλά καλύτερα νομίζω να τα διαβάσουν οι φίλοι αναλυτικά από το να τους τα λέμε. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα.
1: Να σε καλά.
17: Οπότε ας ακούσουν καλύτερα τα τραγούδια που βάζετε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Να σε καλά.
1: Στο μεταξύ, πριν φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι μείωσε η Λετωνία 2-1 Ελλάδα-Λετωνία, Άντερ 21, στο 35ο λεπτό.
0: Ωραία. Διάλειμμα και
1: διάλειμμα και
0: βλέπουμε.
1: Θα ξαναφύγουμε σε διάλειμμα σε λίγο.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
24: Αυτός έχει ρόδες.
25: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
23: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
24: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
26: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
27: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
28: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
27: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
28: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
27: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
28: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
27: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
29: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Win Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Win Sport FM 94,6.
18: Big Win Sport FM 94,6.

0: μπορούμε τώρα να κάνουμε λίγο εκπομπή. Θα μας αφήσουν να τα πούμε. Κάποιοι, έχουμε ανοίξει κάποια σημαντικά ζητήματα.
1: Ναι, στο μεταξύ, αν μου επιτρέψεις να πω ότι η Ελλάς πέτυχε τρίτο γκολ απέναντι στη Λετωνία. 3-1 πλέον είναι το σκορ εκεί.
0: Σε βλέπω να παρακολουθείς με αυξημένο ενδιαφέρον το Ελλάδα-Λετωνία για τις ελπίδες.
1: Αλλά ξέρεις ότι δεν έχω ποντάρει εγώ.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ποιος σκέφτηκε να δώσει το όνομα Ελπίδες στην άντρη. Δηλαδή πιστεύω ότι οι άλλες ομάδες, οι άλλες εθνικές. Δεν το, έχουν, δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή η εθνική Αγγλία, α πούμε, το άντρε 21, δεν λέγεται Hope.
1: Η ξένη εννοεί.
0: Δεν λέγεται Hope. Δηλαδή αυτό το. Δεν είναι. Αυτό το ελπίδε.
1: Θυμίζω την Αμερικανίδα τερματοφύλακα, ίσω την κορυφαία ever, που λεγόταν Hope Solo.
0: Ναι, Hope Solo. Αλλά εγώ τώρα.
1: Τα ένωσε πολύ.
0: Εγώ.
1: Τεχνιέντο.
0: Αυτά τα κάνει η Εφησαρή, όχι εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι σαν. Σαν τους τίτλους τους ελληνικούς που δίνουμε στις ταινίες του Hollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση.
1: Το παιδών, εφήβων, νέων, όχι, αλλά ελπίδων.
0: Δηλαδή, σου θυμίζω το κλασικότερο παράδειγμα, το Shawshank Redemption που το κάναμε.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε.
1: Τελευταία έξοδος.
0: Τελευταία έξοδος, δηλαδή τα Hayworth. Και εδώ τώρα, το Under 21, το βγάλαμε, αποφασίσαμε μόνοι μας το λέμε ελπίδες. Τι θα λέμε, γιατί ελπίδες. Καταρχάς, κατά καιρούς υπήρχαν παίκτες σε αυτές τις ομάδες οι οποίοι. Εντάξει, αποδείχθηκαν πολύ φρούδες ελπίδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέω, κάποιοι κάνανε και καριέρα.
1: Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά πραγματικά, δηλαδή, λες ότι τώρα τι. Αυτοί είναι οι ελπίδες.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι ελπίδες μας. Δηλαδή, περίμενε, οι Under 19, δεν ελπίζουμε σε τίποτα για αυτούς.
0: Οι Under 19 δεν είναι αυτοί, ρε.
1: Under 21.
0: Ναι, μπράβο. Δεν κατάλαβα. Γιατί οι μικρότεροι, δηλαδή, στους μικρότερους δεν έχουμε καμία ελπίδα.
1: Έλατε. Στο μεταξύ, η εκπομπή εξελίσσεται μια βραδιά με τον Βαγγέλη Καλύμνιο, ε.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά.
0: Τι βάλαμε τώρα, κάτσε.
1: Νωρίτερα βάλαμε το τατουάζ.
0: Α, πολύ ωραία. Πραγματικά είναι μια πολύ. Ξέρω, είναι μια μέρα πάρα πολλά θέματα που πρέπει να θίξουμε.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι. Ήταν αρκετά ιντριγκαδόρικο το θέμα που είχες να βάλεις για το νέο πεντάευρο.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχω κάποιες απαντήσεις. Δηλαδή, αυτή που στέλνει ο φίλος ο Γρηγόρης.
0: Ναι.
1: Λέει βέβαια όχι για 5 ευρώ, ίσως για 500 ευρώ.
0: Και πάμε να
1: θα
0: δούμε.
1: Θα ταιριάζει ο Γκουσγούνης.
0: Γκουσγούνης θα έπρεπε να μπει.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να μπει.
1: Γκουσγούνης θα έπρεπε να μπει.
0: Βασικά θα μπαινε ο. Και μόνος θα χρειαζόταν. Ναι.
1: Ακούστηκε κάπως αυτό.
0: Ναι, αλλά.
1: Σε αντίθεση με τον Μπόκολη, ο οποίος δεν μπήκε με τίποτα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο Παπα-Νικολάου, έτσι. Έχει μια...
1: Ο γιατρός.
0: Ο Τεστ Παπ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έχει προσφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Και γενικότερα στην ανθρωπότητα. Ο Γκουσγούνης από το δικό του μετερίζει. Έτσι. Δεν έχει προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Δεν έχει
1: πρώτα
0: βοηθήσει.
1: Μεγάλωσε ο ίδιος.
0: Ναι. Δεν έχει βοηθήσει.
1: Μεγάλωνε διαρκώς.
0: Στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ολόκληρων γενιών.
1: Έχεις τώρα, συγγνώμη, μικρή παρένθεση στο θέμα σχετικό άσχετο.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ ατάκα του κατά τη διάρκεια. Δεν μιλάμε έτσι άσχετα.
0: Τι να, δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, είναι πολύ hard rock, ας πούμε, αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να πεις εκείνη την ώρα τύχο βάστα, θα σπρώξω γερά.
1: Όχι, εγώ περίμενα λίγο πιο πριν.
0: Κάτι.
1: Ωραίο καφέ κάνεις.
0: Α!
1: Θα
0: κάνω φοβερό δέσιμο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ σήμερα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι,
1: είναι
0: ωραίο δέσιμο. Μου στείλανε και ένα ωραίο τραγούδι, ρε γάμοτο. Το πάμε για καφέ. Κάτι Σερεμέτης, κάτι τέτοιο είναι. Αν δεις, είναι όντως καλό να το βάλουμε.
1: Σερεμέτης θυμίζει Μερεμέτης.
0: Ό,τι είναι.
1: Θα μπορούσα, ναι.
0: Τι λέγαμε όμως.
1: Για τον Γκουσγούνη.
0: Για τον
1: Γκουσγούνη. Θα μπορούσε να μπει στο
0: πεντάβρο. Θα υπήρχαν αντιδράσεις, θεωρείς. Αν αύριο μεθαύριο αποφασίσαμε ότι ξέρει κάτι, ναι, Γκουσγούνης.
1: Νομίζω ότι θα ήταν αντιδράσεις από τα πιο συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας, τα οποία ξέρεις εμείς που τα γράφουμε.
0: Βέβαια.
1: Μπορώ να σου δείξω κιόλας.
0: Δηλαδή, πλήρωνες με Γκουσγούνη.
1: Άλλωστε, πολλοί έχουν πληρώσει με Γκουσγούνη για να δούνε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.

0: τώρα ο φίλος ο Σωτήρης που στέλνει. Νομίζω τρολάρει εδώ που λέει για τα χαρτονομίσματα. Λέει θα ήταν ωραίο να μπει στο 500 ευρώ ο Καζατζίδης.
1: Γιατί στο 500άρικο?
0: Για να είναι κόντρα με τα τραγούδια που είναι όλο για πείνα, δυστυχία, ξενιτιά. Ναι. Τσάχω μία 500άρα. Να σου πω.
1: Να ισχυώσεις.
0: Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει δηλαδή, η ιδέα του Σωτήρη.
1: Εδώ είναι πολύ αντιφατικό ρε εσύ. Δηλαδή, okay, σκέψου τι χαρά κάνει άμα πάρει ένα 500άρικο στα χέρια σου που δεν συνάδει. Μην το έχω ξέρει, είμαι καζατζητικό. Αλλά δεν, η αλήθεια είναι ότι η χαρά δεν ήταν ένα από τα συναισθήματα που ενέπνεαν τα τραγούδια.
0: Γι' αυτό θα ήταν ωραία αυτή η αντίθεση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα ήταν ωραία. Να ακούς Καζατζίδη,
1: ναι.
0: Πώς βλέπεις κάποιους βαθύπλουτους κατά καιρούς. Μεγιστάνες θα έλεγα, ναι. Να χορεύουν το «Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή».
1: Α, μπράβο.
0: Κάτι αντίστοιχο, να πιες 500άρικο.
1: Κάποιος βασιλεύς δεν το χόρεψε.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
1: Κάποιος βασιλεύς το χόρεψε. Πώς τον λένε, ρε εσύ. Τον είχαμε σχολιάσει εδώ. Σιγά που δεν θα σχολιάζαμε και τους βασιλείς.
0: Και άλλοι. Ναι. Και σταματώ εδώ, και άλλοι.
1: Δεν είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ, είναι και η γιορτή του Ακτύπη. Παγκόσμια ημέρα γυρατιών. Αυτό δεν το ήξερα, από την αλήθεια.
0: Βλέπεις για πότε σοβάρεψε έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: σοβάρεψε. Έχεις κάποια περισσότερα στοιχεία για τον κύριο?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, θέλω την IP.
0: Θα σου δώσω λίγο χαλβά.
1: Α, έχω κι εγώ.
2: Χαρτονομίσμα πλαστό. Η Winsport FM 94,6.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: ημίχρονο στη Λιβαδιά, 3-1 προηγείται η Ελλάδα.
1: Όπως μου θύμισε τώρα τις ανακοινώσεις που γίνονταν την ώρα των αγώνων στα γήπεδα παλιά.
2: Μπράβο.
1: Παίζαν όλα μαζί. Στο ξαναπεί εγώ, λες το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης ή τη Γεντίκουλε,
2: ναι,
1: που είχα πήγαινα όταν ήμουν μικρός, γιατί έμενα στο Ηράκλειο. Πολλές φορές άκουγα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία συνοδευόταν και από το απαραίτητο διαφημιστικό.
2: Ναι, είχε δηλαδή κάποια χορηγία.
1: Κάποια χορηγία είχε το αποτέλεσμα.
2: Και από εκεί καταλάβαινες, ας πούμε, αν η ομάδα πρόκειται να πάει καλά ή όχι. Ναι. Δηλαδή, αν άκουγες ότι το συνοικιακό καφενείο τάδε σας ενημερώνει, λες, δεν μπαίνει χρήμα φέτο.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί είχε διαφήμιση και πριν και μετά την ανακοίνωση. Δηλαδή, έλεγε, ναι, ξέρω εγώ. Το καφέ Κοραής σας ενημερώνει.
2: Ναι, ναι.
1: Παναχαϊκή Ηρακλής 0-1.
2: Μπράβο.
1: Καφέ Κοραής για τον καφέ και το ποτό σας. Δηλαδή είχε και πριν και μετά διαφήμιση.
2: Λοιπόν, εδώ ο αδερφός μας, ο Θοδωρής Λεταγίφ, προτείνει Εθνικό Σταρ να μπει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τόσα που έχει προσφέρει στην Ελλάδα.
1: Τώρα σκέφτηκα ότι και ο Κοραής είναι σε κάποιο.
2: Ο Κοραής ήταν.
1: Στο 500.
2: Ήταν νομίζω στο 500, το πράσινο.
1: Στο 500.
2: Αλλά ο Εθνικός Σταρ τώρα.
1: Έμπαινε.
2: Έμπαινε. Κοίτα, ένα θέμα είναι. Καλό είναι να μπει μόνο ως Εθνικός Σταρ.
1: Ναι.
2: Διότι επειδή εγώ τον ακολουθώ στα social media.
1: Ναι.
2: Ο επίσημος λογαριασμός του πλέον. Άκου, είναι Αντρεούλης, Κουτσομιχάλης Ανδριαδάκης, Τσαμούνταλη, πρώην Ευαγγελόπουλος.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Κοίτα, αν πρέπει να μπει όλο αυτό το όνομα, ρε φίλε.
1: Όχι, δάμα.
2: Δηλαδή, ούτε στην 500 δεν μπαίνει.
1: National Star.
2: Μπράβο, National Star.
1: Και τέλος.
2: Δηλαδή. Και μια και το έφερε κουβέντα, να μεταφέρω εγώ,
1: ναι,
2: αυτή τη στιγμή, να γίνω η φωνή του Εθνικού Σταρ, την έκκληση που έχει απευθύνει.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
2: Μέσω, ναι, χαλάρωσε, ναι, μην το κάνεις. Μέσω των social media, επιτέλους σεβαστείτε το εμπορικό μου δικαίωμα που μόνο εγώ. Το λέω όπως το έχει γράψει. Δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω και την ορθογραφία. Επιτέλους σεβαστείτε το εμπορικό μου δικαίωμα που μόνο εγώ έχω το δικαίωμα να το κάνω χρήση.
1: Μπράβο.
2: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη νομικά δεν το είχε ποτέ. Θα με πληρώνετε τα έντυπα από εδώ και πέρα που αναφέρετε πέρα από εμένα το εμπορικό μου δικαίωμα Εθνικό Σταρ των Ελλήνων. Αντρεούλης, Κουτσομιχάλης, Ανδρεαδάκης, πρώην Ευαγγελόπουλος.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά.
2: Και το έχει και στα αγγλικά, να ξέρεις, από κάτω.
1: Ότι κάθε φορά που θα αναφέρετε ως Εθνικό Σταρ οποιοδήποτε άλλο πλην αυτού.
2: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να πληρώνετε.
2: Κανονικά, ναι.
1: Είμαι υπέρ.
2: Γιατί τότε θυμάμαι, ας πούμε, σε εκείνες τις ιστορικές εκπομπές που κάποιοι ονομάζουν τράσα, λένε ηλίθι,
1: ναι,
2: που είχε πει ότι πήγε ο άνθρωπος στο Υπουργείο Εμπορίου τότε, ναι, κατοχύρωσε την ονομασία Εθνικό Σταρ και ούτε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Mm. Αν και προς το τέλος,
1: ναι,
2: τώρα τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει μια ευγενική παραχώρηση. Λέει, άντε,
1: λέτε και αυτή να
2: είναι.
1: Είναι
2: και Βουγιουκλάκη.
1: Ας βάζουμε και λίγο Βουγιουκλάκη.
2: Βουγιουκλάκη, θα έβλεπε ένα.
1: Άρα αυτό είναι, αν κατάλαβα καλά, είναι ο Εθνικό Σταρ με νέο αφημί αυτό.
2: Με νέο
1: Ανδρεούλη,
2: ναι,
1: όχι. Πώς το λένε. Έχει αλλάξει τώρα.
2: Έχει αλλάξει, ναι, ναι. Σου λέω, είναι η επίσημη ονομασία.
1: Έχει δίκιο, συγγνώμη. Στο 500 ήταν ο Καποδίστριας.
2: Καποδίστριας.
1: Στο 50 50 δραχμές πρέπει να ήταν ο Κοραής.
2: Ο Κοραής.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, λίγο υποτιμητικό για Κοραή. Ναι, ναι. Άξιζε κάτι παραπάνω.
2: Αδαμάντιος.
1: Ναι.

0: Ανδρέα, άνεργο θα έβλεπες σε κάποιο χαμηλής αξίας. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δυσανάλογο της αξίας του,
1: ναι.
0: Αλλά για να μεταφέρει αυτό.
1: Σε κέρμα τον έβλεπα
0: κάνα,
1: πολύ.
0: Κάνα 9 χρόνια, ναι.
1: Δηλαδή, κάτι τέτοιο, μόνο κάτι... κεφάλι, Ανδρέα Άνεργου. Ναι. Μόνο κεφάλι.
0: Πρώτον, ναι.
1: Με γυαλί όμως. Με το ναι. Γυαλί. Πώς ήταν παλιά ο Περικλής το 20άρικο.
0: Σωστό.
1: Μεγάλο, μεγάλο, για ωραία. Να χωράει και την περικεφαλαία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν φάσει προφίλ.
1: Αν
0: φας.
1: Ναι, η μαγεία χαίρομαι. Του Ανδρέα του Άνεργου είναι αν φας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι να φαίνεται το γυαλί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η έκφραση.
0: Το προφίλ τον αδικεί.
1: Ναι, το προφίλ τον αδικεί. Το καλό του είναι το μπροστά. Να πω επίσης ότι ως εκπομπή χαιρετίζουμε την είδηση της πρόσληψης από τον Ατρόμητο σήμερα του Βαγγέλη Βουνοτρυπίδη, έτσι, το οποίο είναι από τα καλύτερα ονόματα που έχουν υπάρξει εσχάτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μπορείς να μου υπενθυμίσεις για ποιο πόστο μιλάμε?
1: Γυμναστής αποκατάσταση και επανένταξη είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Δεν το λέμε ούτε καν μειωτικά έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το επίθετο μας έκανε εντύπωση.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Θα ήταν, λέει, λίγο σε φερλικό να λέγαμε χρόνια πολλά στον Παντελή Καφέ, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ναι.
1: Θα ήταν, ναι.
0: Ναι,
1: θα ήταν. Αν και νομίζω ότι ο Χρήστος ο Αρδίζογλου είχε ευχηθεί κάποτε στο Λάκη Νικολάου ανήμερα του Αγίου Νικολάου.
0: Αγίου Νικολάου.
1: Οπότε ναι,
0: ναι.
1: Έχει ξαναγίνει.
2: Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά.
0: Και εμείς που βρήκαμε τι καταλάβαμε, Ανδρέα.
1: Δουλειά το λες αυτό ρε Καραγκιόζη που κάνεις εδώ?

0: Τώρα δεν σε πειράζει ούτε το πια ούτε το ναζιάρικο. Όταν λέω εγώ κόσμο, σε ενοχλεί καραγκιόζι.
1: Επιτρέπω πια και αστέρια μόνο στον ερμηνευτή του χιλιάρικου, τον Βοιατζή, και σε κανέναν άλλο, όχι σε σένα. Χιλιάρικο, χιλιάρικο. Κύριος Αγγολέμονος σε 5 ευρώ, καλή. Για παραπάνω.
0: Για παραπάνω, ναι.
1: Ο Σαγκολέμονος ήταν για αρχόντους, δεν ήταν για Ελληνάτσες. Δηλαδή να το βάλεις τώρα στο πεντάρικο.
0: Τουλάχιστον από κατοστάρικο για πάνω.
1: Ναι.
0: Από κατοστάρικο.
1: Να μην σου πω τώρα. Πεντακοσάρικο.
0: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Μέχρι πεντακοσάρικο δεν έχει βγει. Ναι. Να κάνουμε ένα 1.000 ευρώ μόνο. Μπράβο. Με Αγκολέμονο.
1: Μπράβο.
0: Και την ατάκα μόνο για αρχόντους.
1: Μόνο για αρχόντους.
0: Μόνο για αρχόντους. Ρικάκι, θέλω να σε
1: έχω με στο χεράκι. Ο Θανάσης λέει. 5 ευρώ λέει με γκουσγούνι, το χαϊδεύεις και τσουπ 10 ευρώ.
0: Ο Πάρης λέει θα μπορούσε να είναι και η Βάνα Μπάρμπα σε κάποιο χαρτονόμισμα. Πιθανόν και η Βίνα Ασίκη, γιατί όχι και δύο μαζί.
1: Σίγουρα μιλάς για χαρτονομίσματα.
0: Για ο φίλος ο Πάρης.
1: Από τη μία πλευρά η μία, από την άλλη.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε πάντα για χαρτονόμισμα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο ακούγεται.

0: Μάκη ψωμιάδη στο 50άρικο, λέει κάποιο. Ο Σταύρο για την ακρίβεια. Ο γιο του, γιατί τώρα πέσαμε και στη συνωνυμία, ναι. Συνεπωνυμία για να είμαι σωστό.
1: Θα ήμουν λίγο επιφυλακτικό αν κάποιο μου έδινε ένα χαρτονόμισμα με τη μορφή του Μάκη.
0: Ναι.
1: Με κάθε αγάπη το λέω.
0: Θα ήμουν επιφυλακτικό. Εγώ πιστεύω να το έπαιρνε και θα έκανε.
1: Θα το βάγκανα. Ήδη ήρθε απάντηση για αυτό που είπα. Που είπαμε, μάλλον από κοινού τελικά ήταν η πρόταση. Αν είναι να μπει Βάνα Μπάρμπα και Βίνα Σίκη στο ίδιο χαρτονομίζω για τις δύο πλευρές,
0: ναι.
1: Ο φίλος ο Άγγελος, μπασίστας,
0: ναι.
1: Μεταλλάς, θα κόλλαγαν όλα τα χαρτονομίσματα έτσι, ρε Νικόλα. Ναι, αλλά όχι, okay, αναγκαστικά θα φτύναμε. Δεν θα βάζαμε σάλιο.
0: Λοιπόν, περίμενε γιατί.
1: Τι, έχουμε κάτι καλό.
0: Ο προηγούμενος γυμναστής του Ατρόμητου ήταν ο Γιώργος Πίδουλας. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου, ήμασταν συνάδελφος, λέει ο Γιώργης ο Γάμπας. Μεγάλη επανεμφάνιση,
1: ναι,
0: του Γιώργη του Γάμπα.
1: Να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε από Πίδουλα.
0: Με αυτό το προσωνύμιο έχει όμως τύχει να προσληφθεί στον Ατρόμητο.
1: Κάτι, θα έπρεπε μία ομάδα, δηλαδή, οκ, okay, απευθύνουμε έκκληση.
0: Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα εντωμεταξύ.
1: Για όλη τη χειρότερη στιγμή κάνουμε διάλειμμα.
0: Πριν το κάνουμε το διάλειμμα, σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διάλειμμα
0: για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νοσταλγός. Κύτταρο live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος.
4: Βασιλική.
3: 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κύτταρο live.gr. Προπόληση more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γήπεδο συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, NBA, Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε και πρόσθεσε. Έχει γίνει πρόταση από το NBA προς τη EuroLeague για συγχώνευση και απορρόφηση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Καμπάνες σε Βόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-out της σεζόν 2024-25. Αφορμή για να ανοίξει η υπόθεση, στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της Θεσσαλικής ομάδος, Ντάνιελ Σούντγκρεν, για απόφαση που στερείται αποδεικτικών στοιχείων. Έκαναν λόγο τόσο ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος όσο και η μακεδονική ομάδα, προαναγγέλλοντας εφέσεις. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων προηγείται 3-1 της Λετωνίας στη Λιβαδιά στο ημίχρονο της αναμέτρησης για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Δύο γκολ έχει πετύχει ο Αλμύρας και ένα ο Κοστούλας. Με στόχο το απόλυτο στο δεύτερο γκρουπ της League A του Nations League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα την Ολλανδία. Στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Έντρα στις 10 παρατέταρτο, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Alpha και Nova Sport Start. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Βίρτους στην Πολώνια. Διαθέσιμος ο Ζόζεφ εκτός πλάνων ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30 κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού κάνει η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες μέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωράει ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται βάσει προγραμματισμού εντός 72 ωρών. Καθήκοντα προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πιλάβιος. Ανεβάζουν ρυθμούς στα Μπόρδα και Κοντούρης που στοχεύουν να προπονηθούν κανονικά την επόμενη Πέμπτη. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης έκριναν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη. Με τους Γιαννούλιντες Πόδοφ, Κώστα και Ελουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα θα δώσει αύριο ο δικέφαλος του Βορρά στη Νέα Μεσημβρία. Πιθανή επιστροφή του Μόντσου στον Άρη τον Ιανουάριο, καθώς οι Φουάρες δεν προτίθεται να κάνει χρήση της οψιόν αγοράς. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Μακάμπι Τελαβίβ, που είναι η αυριανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού Άκτορ στην Ευρωλίγκα. Είναι καλύτερη από αυτού που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Την Τρίτη νίκησε ισάριθμους αγώνες στη Handball Premier. Πέτυχε η ΑΕΚ που επικράτησε 23-20 του Διομή Διάργου στο κλειστό της Νέας Κίου. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ΠΑΟΚ Χανθ 42-19. Για αναμετρήσεις Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία για τη League A ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, έντρα στις 10 παρατέταρτο, όπως και στα Ιρλανδία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Μάλτα, Γιβραλτάρ. Αυτή την ώρα η έντρα στο Αζερμπαϊτζάν, Λιχτεστάιν. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται απόψε για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αυτή την ώρα το Τζάμπολ στο Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 θα παίξουν Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρίς Άλγκυρης Κάουνας. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή 2 λερές μόνο.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, πρέπει να μεταφέρω το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει, το οποίο πραγματικά φαίνεται ότι ο άνθρωπος ακούει την εκπομπή και σου λέει θα στείλω κι εγώ κάτι που ταιριάζει. Κάντε κι άλλα εμβόλια. Ξανά ξαφνικίτιδα, ας μην ξεχάσουμε και την ξαφνική κλιματική αλλαγή.
1: Περίμενε, είναι ξαναξαφνικίτιδα. Δηλαδή, είναι sequel. Δεν είναι, είναι ξαναξαφνικίτιδα.
0: Σου λέει πού θα τα πω, στις λέρες.
1: Εδώ.
0: Έχει στείλει κι άλλο φίλος. Διέρη και βασίλευε και ό,τι λένε το ακούω βερεσέ αναλυτές και κουστούμάτι. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Εγώ πιστεύω το λέει για τον Νικολογιάννη. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το στέλνει και ο Μιαούλης, ο οποίος χτες ξεκίνησε μια κουβέντα λέγοντας ξέρετε ότι δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά. Τίποτα, έφυγα για τσιγάρο. Έχει την ώρα, άστα. Τι έχεις απαντήσει στο φίλο που λέει θα έχει εκπλήξεις η επόμενη ώρα της εκπομπής?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Φουλ.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Όλα διπλά θα έρθουν, όλο εκπλήξεις.
1: Ξαφνική.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι κομμάτι εν ώψη του απόψινου αγώνα με τους Ορανιέ.
1: Βέβαια. Έτσι. Να στείλουμε ένα πατριωτικό μήνυμα.
0: Και να αναφερθούμε στη συνάντηση που είχε ο Τσάβη με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Όχι, απλά να αναφερθούμε.
0: Για πες.
1: Θέλω.
0: Και Μιχάλης Γρηγορίου θα μπορούσε να μπει σε ένα χαρτονόμισμα.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, Μπάμπη Στενές δεν το συζητώ.
1: Εννοείται. Αλλά...
0: θα ήταν η σωτηρία μας να κόβαμε νόμισμα με Μπάμπη Στενές. Το πιάσες.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Ξέρεις πότε θα έπρεπε να μπει ο Μπάμπη Στενές?
0: Πού?
1: Αν γινότανε. Πώς το λένε. Αν βγαίναμε από το ευρώ.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Βγαίνουμε από το ευρώ και κάνουμε μια καινούργια.
0: Αν μας ακούει ο Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Yeah, μια καινούργια αρχή. Έτσι. Μόνοι μας και όλοι σας και θα πάτε στο διάολο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Go back, Madame Merkel κτλ.
0: Στις βελανιδιές σας.
1: Ωραία. Και κόβουμε καινούργιο νόμισμα δικό μας, δραχμή. Είναι το αρμόδιο πρόσωπο για να ανέβει πάλι η κατηγορία.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή, αν δεν υπάρχει. Ή Βοσνιάδης.
0: Ή Αλέκος.
1: Ή Αλέκο. Δηλαδή, σε αυτό το χαρτονόμισμα βάζεις την πρώτη δραχμή ή Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Την πρώτη δραχμή.
1: Μάθετε, ναι.

0: λέγατε λέει για Μπάγεβιτ στο 5000.
1: Αυτά έχουν γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Ακόμα και εκεί πολύ μπροστά, ρε.
0: Δεν μιλάμε υποθετικά. Ναι. Έτσι, έχει γίνει και έχει γίνει και σε 50 ευρώ.
1: Και σε 50 ευρώ, γιατί
0: αποτυπωθεί.
1: Το οπαδικό κίνημα πολύ συχνά. Ναι. Ακολουθεί ή είναι και μπροστά από τις εξελίξεις.
0: Είναι και ο Φίγκο είχε μπει, νομίζω.
1: Ο Φίγκο, ναι.
0: Είχε μπει σε. Ναι. Σε πεσέτες.
1: Ωραία. Ωραία η ιδέα του Θοδωρή. Ναι. Λέει το τραγούδι χιλιάρικο χιλιάρικο θα μπορούσε να μπει στο ATM και να ξεκινάει όταν βάζεις την κάρτα.
0: Ωραίο. Καλά σου λέει ρε. Γιατί σε όλες τις άλλες υπηρεσίες σου βάζουν μουσικούλα για να χαλαρώνεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Και στο ATM θα έπρεπε να υπάρχει. Ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγε κάποιος ότι στο ATM χρειάζεται περισσότερη χαλάρωση.
1: Χρειάζεται λίγο χαλάρωση.
0: Άμα βρίσκεις αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις, να βρίσκεις ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που περίμενες.
1: Γιατί κάποιος είχε
0: χαλάρωση.
1: Χρειάζεται λίγο χαλάρωση.
0: Άμα βρίσκεις αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις, να βρίσκεις ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που περίμενες.

0: πληρώνω 10 ευρώ το gigabyte.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος εδώ. Περίμενε γιατί κατέβηκε. Για να σας ακούω από τη μέση του πουθενά και αξίζει 1000% να είστε καλά για το ραδιόφωνο που κάνετε και μας κρατάτε συντροφιά.
1: Για τα καταλάβει τι κάνουμε. Εδώ, ο διευθυντής.
0: 10 ευρώ το gigabyte πληρώνει. Ο άνθρωπος. Ναι. Πόσα gigabyte χρειάζεται να ακούσει όλη την εκπομπή?
1: 2 ώρες τώρα.
0: Ναι.
1: Πολλά, Γιώργη.
0: Ναι, πολλά.
1: Λέει πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.

0: Εγώ από αύριο, παιδιά.
1: Λερόνια, λέει, πώς λεγόταν το τραγούδι πριν από το Ζωηδάκι? Πότε, ποιο τραγούδι βάλαμε? Βάλαμε Ζωηδάκι, το ξέχασα εγώ κιόλας. Ε? Ματθαίος Γιαννούλης. Εδώ είναι Ελλάδα.
0: Εδώ είναι Ελλάδα.
1: Ναι. Να βάλουμε και, μια Μακεδονία χρειάζεται. Και μια Μακεδονία χρειάζεται.
0: Στην πεθερά μου τη γλυκιά.
2: Και ενώ η Ελλάδα κάνει 4 τα τέρματά της, αναγκάζουμε να κάνουμε τη δουλειά του περιγραφέα του Μαραθιανού, διότι αδιαφορεί πραγματικά για τον εθνικό σκοπό. 4-1 Ελλάδα-Λετωνία στο 53ο λεπτό. Να πούμε ένα ευχαριστώ στον φίλο μας τον Γιούχτα Τζαζ, ο οποίος μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχει φτιάξει ένα 5 ευρώ με εμάς τους δύο.
1: Καμπλέφτιαχνε με τη δική του.
2: Φοβερή προσβολά. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα εμείς για να βάλουμε τα μούτρα μας σε λεφτά. Εμείς τα λεφτά τα θέλουμε στις τσέπες μας.
1: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή είναι το ανάποδο από τι.
1: Ναι, δεν θες τα μούτρα σου απάνω.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Θα ήταν και λίγο cringe το που τα λέμε τώρα.
2: Δηλαδή θες να πεις ότι. Άμα ήσουν βασιλιάς, ας πούμε, και έχω βεσνόμισμα.
1: Ο βασιλιάς σου είμαι, Πασόκ, δεν τα δέχομαι. Δεν αναγνωρίζουμε το θεσμό.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.

0: πρώτη και επίσημα το 49,99 άρικο. Πρόσεξε, σου λέει πάτε εκεί στα κολομάγαζα και τα βάζετε επίτηδες για να μας χτυπάει στο μάτι ότι δεν είναι 50 άρικο, είναι λιγότερο. Σε πληρώνω εδώ, δεν θέλω
1: ρέστα. Okay, παίρνω λοιπόν πάσα από αυτήν την ιδέα και την επεκτείνω. Okay, σε όλα τα χαρτονομίσματα. Να βγει και το χαρτονόμισμα των 9,99 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Να μην σου λέει, δεν έχω τώρα να σου δώσω τώρα. Όχι, πάρε, ακριβώς.
0: Ακριβώς, ναι. Όχι ρε στα τσίχλες, γιατί ακριβώς. Λέρες, ντρέπομαι που σας ακούω, ντρέπομαι που σας στέλνω, ναι. Ντρέπομαι που με διαβάζετε, ντρέπομαι για λογαριασμό όλων των ακροατών. Ευχαριστώ για την ντροπιαστική παρέα που μου κρατάτε.
1: Άσε
0: καλά.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Εμείς δεν ντρεπόμαστε πάντως.
1: Βάλτε λίγο Super Pario να πέσει η χρέωση στο φίλο με τα Gigabyte, λέει, ναι. που είναι 8 μπιτό το κομμάτι.
0: Ναι. Θα βάλουμε Super Pario με την επιστροφή, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά.

0: Ασία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Βιολέρες μόνο. Βιολέρες μόνο.
3: It's me.

0: Για πολύ λίγο θα μιλήσω, με την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί το ίδιο, μην το κόβεις. Πραγματικά, στενοχωριέμαι.
1: Είναι ποτπουρί.
0: Ειλικρινά, στενοχωριέμαι τόσο πολύ που έχουν πεθάνει οι γονείς μου και θυμάμαι ότι είμαι και ορφανό παιδί. Γιατί σκέφτομαι τα μούτρα που θα κάνανε, αν, εκεί πέρα που μαζευόμασταν, ας πούμε, για να φάμε κάτι τέτοιο, είχε κενώσει φαΐ η μάνα μου, όπως το λέμε. Ξαφνικά έβαζα από το κινητό σε αυτήν την ηλικία που με 52 χρονών να παίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σκέφτομαι τα μούτρα της μάνας μου.
1: Συγγνώμη.
0: Και πώς θα κοίταζε τον πατέρα μου, σαν να του λέει: κάνε κάτι, δεν ακούς τι ακούει το παιδί.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ το καλύτερο πράγμα που σκέφτηκες ήταν στο οικογενειακό τραπέζι να βάλει Super Mario.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ιδιαίτερα επειδή άρεσε πάρα πολύ στη μάνα μου ο Πάριος.
1: Βάζεις αυτό, ξέρεις, ακριβώς τη στιγμή που βάζεις τις φιτιλιές για να γίνει πολιτική συζήτηση για να τσακωθούν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, το βάζεις αυτό και τους αποτελειώνεις μετά.

0: Μια παραγγελιά από το ξένο ρεπερτόριο. Φίλος ο Λεωνίδας λέει: θα βάλετε και το χελικόπτερ για το γιο μου τον Αντώνη που έχει γενέθλια.
1: Α, βάλουμε και ένα χελικόπτερ.
0: Εντάξει, ελπίζοντας ότι δεν είναι μια πρόφαση, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει παιδί καν.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον να έχει γενέθλια. Αλλά εντάξει, δεν βάριες.
1: Θα το βάλουμε. Πάντως δεν το σκέφτεσαι και εσύ ότι τέτοια κομμάτια είναι κομμάτια εκαθάρισης, δηλαδή.
0: Μπράβο,
1: τι εννοώ,
0: ναι.
1: Τι εννοώ. Αν εδώ ακούσει κάποιος, ξεκίνησε τώρα αυτό το section της εκπομπής με αυτό, ναι, το κομμάτι. Όποιος ακούσει αυτό και μείνει, είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Είναι κανονικός.
0: Δεν ξέρω αν είδες το μήνυμα που έχει στείλει φίλος που, ναι, λέει: κάτσε λίγο, το χασέ. Το χασά που λέει.
1: Γιατί είχε ανάψει το γλέντι από πίσω.
0: Πρώτη φορά σας ακούω, λέει. Ποια καραγκιοζάκια είστε εσείς πλέον, φίλος.
1: Πες του να έρθει από κάτω.
0: Ποσειδώνος 5, έλα φίλε. Φέρε και την παρέα σου, δεν τη χρειαστείς.
1: Δεν σκέφτεσαι και εσύ τώρα με αυτό το κομμάτι από πίσω το Γλέντι, το Super Mario μαζί με το Luigi, που ήταν σαν άλλοι κονιτόπουλοι.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Να τραβάνε το, να σέρνουν το χορό.
0: Η αδελφική τσάμπα της.
1: Να σέρνουν το χορό στο Game Boy.

0: Καλησπέρα, λέει στην παρέα ο φίλος ο Άλκης από το Ηράκλειο. Χωρίς πλάκα, θα έπρεπε να βγει σε χαρτονόμισμα 1,2 ευρώ. Γιατί παλιά δίναμε, λέει, 200 δραχμές πουρμπουάρ λιγότερο από 1 ευρώ.
1: Α, σωστό γι' αυτό.
0: Σωστό είναι.
1: Αν και μου αρέσει η πρόταση περισσότερο του άλλου φίλου που είπε να βγει χαρτονόμισμα 3,60 για να συμβαδίζει με τους μισθούς που παίρνουμε.
0: Ναι, μ' αρέσει το 3,60. Είναι ωραίο, έτσι παλιωμοδίτικο. Σαν αυτό που λέγαμε και πριν.
2: Με φωνή ψυχής, έλα να με βρεις.
0: Να στέλνουμε την αγάπη μας στη φίλη μας, τη Μικαέλα, η οποία με τη σειρά της στέλνει τη δική της αγάπη στο Σταύρο.
1: Α, κλασική. Ναι. Τι έρωση είναι αυτό.
0: Είναι μεγάλος έρωτας. Ντενεκέδες ξεγάνωτη, λέει ο φίλος ο Νικήτας, θυμίζοντας μας το Βαγγέλη το Γιαννόπουλο. Εάν εκδώσουν 5.000 ευρώ και δεν έχει πάνω το Βλάση Τσάκα, δεν το θέλω.
1: Α, 5.000 ευρώ, ε. Κάποιος, έχουν ξαναστείλει και αρκετοί για Βλάση Τσάκα. Ένας το προχωράει λίγο παραπάνω και λέει από τη μία πλευρά θα είναι η φάτσα του Βλάση Τσάκα και από πίσω 8 πετρελοπηγές.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ιδανικό η μορφή του Βλάση Τσάκα να βγει σε ένα χαρτονόμισμα που δεν υπάρχει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Να βγάλουμε ένα 70 ευρώ. 70 ευρώ. Το παίρνει στα γέρια και είσαι επιφυλακτικός. Λες, όπα, τι έχω χάσει τώρα εδώ.
1: Ισχύει αυτό. Περίμενε. Ναι. Ανοίγω λίγο την κουβέντα.
0: Ναι, και δεν ανοίγεις.
1: Προσπερνώ τα μηνύματα του πλήθους, τα οποία τα περισσότερα είναι ηλίθια εδώ που λέμε. Πώς θα έβλεπες την ιδέα, και το λέω σε εσένα που ξέρω ότι σ' αρέσουν οι ηλιδιότητες.
0: Ναι.
1: Αντί να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε ένα χαρτονόμισμα, να είναι λίγο σαν τα χαρτάκια της Πανίνη.
0: Δηλαδή.
1: Και να πηγαίνεις στο ATM και λες, μπορεί να μου βγάλει ένα 500 με τον Δημήτρη τον Όλη. Φερρυπίν.
0: Και στα Πανίνη δεν επέλεγες. Ό,τι σου τύχαινε.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Ναι. Μπορεί να μου βγάλει ένα τέτοιο. Ναι. Έχω τρεις νόλιδες. Θα τους κάνω τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τους αλλάζω με δύο τσάκες.
0: Καλά, θα με ρίχνες.
1: Έλα, αφιερωμένο στον Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος, που έχει γενέθλια σήμερα.

Εμείς δηλαδή που ακούμε αυτό το 8-bit και συνεχίζουμε τη δουλειά μας σαν να μην έγινε τίποτα, μήπως έχουμε ένστικτα serial killer, είμαστε άνιωθοι? Πρέπει να ανησυχείτε, ναι, όλοι εσείς που το βρήκατε φυσιολογικό αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε.

0: Πάντως, αν η ίδια συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, θα πάω τώρα σε ένα αγαπημένο σου θέμα.
1: Ναι.
0: Και οποιαδήποτε άλλη ιδέα πέρα του να μπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Σε όλα.
0: Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι θα έχει αποχωρήσει από τη χώρα όπως αποχώρησε από την εθνική ομάδα.
1: Είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει.
0: Πραγματικά.
1: Δεν του δείχνετε τον απαραίτητο σεβασμό.
0: Εσύ. Γιατί έχει τρελαθεί έτσι αυτό.
1: Δεν του δείχνετε τον απαραίτητο σεβασμό.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω το μέρος του ούτε καν για να σου την πω λίγο να ανάψουν τα αίματα.
1: Ναι.
0: Κριστιάνο, αν μας ακούς, δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο.
1: Θες να το προσεγγίσουμε λίγο ψύχρεμα το θέμα, έτσι.
0: Μπορείς.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Α, okay,
1: αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένας φυσιολογικός άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί και να το συμπαθεί. Ωραία. Και δεν σκέφτεται μέσα του, έστω και αν δεν το λέει απ' έξω του. Ρε φίλε, κούρασες πάρα πολύ.
0: Όχι, εγώ ξέρω και ανθρώπους που είναι αρκετά κοντά μου, τέλος πάντων, ή και πολλοί που τον συμπαθούν.
1: Ναι.
0: Που ακόμα και αυτοί είπανε, ρε, άι στο διάλογο.
1: Δηλαδή, μας τα έκανες πλανήτες πια.
0: Πραγματικά.
1: Σταμάτα, δηλαδή, ρέμισε πια.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον, ρε παιδί μου. Το κακομαθημένος, πώς κάνει ένα κακομαθημένο παιδάκι που δεν του κάνουν όλα τα χατήρια και λέει, όχι, εγώ θα φύγω. Άμα δεν βάλετε το. Άμα δεν φάμε τα μπισκότα που μου αρέσουνε, εγώ θα φύγω.
0: Όχι, όχι. Λαχανάκια Βρυξελών θα φας για να μην χαλάσει την ερωτήση.
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Φοβερό. Μα να σου πω κάτι, εσύ. Πραγματικά τώρα, και μιλάμε σοβαρά, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει μια φορά. Αν είχε σταματήσει, ας πούμε, 5 χρόνια πριν,
1: ναι,
0: όλη η Πορτογαλία θα τον αποθέωνε. Πραγματικά δεν έχει περάσει πιο επιδραστικός Πορτογάλος παίκτης.
1: Ναι.
0: Τώρα το να κάνει σφιγμομέτρηση και το 78% να είναι εναντίον του, είναι η μεγαλύτερη καταδίκη του.
1: Ναι. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, δεν με νοιάζει, 42, 62, 92, θα παίζω βασικός και δεν θα με κάνετε και αλλαγή.
0: Εντάξει, ακούμε και κομματάρα τώρα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε. Μπράβο.
1: Εν τω μεταξύ τρέχανε, λέει, στα αεροδρόμια να τον προλάβουνε. Γιατί έφυγε.
0: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Πορτογαλίας.
1: Ο Ζεσούς. Δηλαδή, να τον προλάβουνε, λέει, να μην φύγει, να το μεταπίσουνε. Κάτι πράγματα που τα βλέπουμε, ρε παιδί μου, πώς θα σου πω. Τα βλέπαμε με τη Βουγιουκλάκη καλή ώρα.
0: Μπράβο,
1: ναι. Ειδικό στάρ, ας πούμε, που έτρεχε να προλάβει τον Παπα Μιχαήλ όταν είχε γίνει αριστοκράτησα.
0: Ρε εσύ, τώρα θα σου κάνω εγώ άλλο. Yeah. Είναι ικανός να κάνει τον πεθαμένο όπως έκανε ο Κωνσταντάρας για να πείσει τη γυναίκα του να γυρίσει πίσω.
1: Και οι Βουγιουκλάκη με τον Παπαχέλ έχουν κάνει και τους πεθαμένους.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, ρε, στο Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες.
0: Σε ένα remake του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.
1: Τι να κλάσουνε, συγγνώμη κιόλα τώρα. Μπροστά στο Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Είχε καλογύρου στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα να λέει ποιε μωρέ Κατερνιού.
2: Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής σε μεγάλα σαλόνια από εθνικής.
1: Να, πολύ ωραίο σχόλιο να πει. Πάλι καλά που δεν πήρε και την μπάλα φεύγοντας από την προπόνηση. Να μην παίξουν ούτε οι άλλοι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Θα την πάρω την μπάλα και θα πάω σπίτι μου και εσείς θα παίζετε με το τενεκεδάκι.
0: Φοβήθηκα γιατί
1: θα παίζετε με την πατημένη κοακόλα.
0: Θα παίζετε τα...
2: Παίζω πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Παίζω πρωτάθλημα τσάμπιολίν. Παίζω σε αγώνες κορυφαίο.
0: Εσείς και ο... η αεκάρα κι αυτός τσάμπιολίν.
1: Μια και έφυξε ο καλλιτέχνης το ζήτημα του Champions League, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση.
0: Τώρα.
1: Ναι, οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μεταφέρω το μήνυμα απλά επειδή απευθύνεται στον Παλαιότο. Λέει συγχαρητήρια, πάντα άξιοι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Δεν λες και βαφτίσαμε κανένα.
0: Παρακαλώ, λέει τον ηχολήπτη, να ελέγξει την κομματάρα Βάσκο Ζαμπάτα και το συναφές βίντεο κλιπ Αγνώστου Προελεύσεως, εάν ταιριάζει με το ύφος και το ήθος της εκπομπής. Με λατινικούς χαρακτήρες, Βάσκο Ζαμπάτα, εσείς μην κλέβετε από το σπίτι. Αν είναι, θα είναι μια εμπειρία την οποία θα μοιραστούμε από κοινού. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Εδώ ο καλός Ρουφ, λέει ένας. Χτες, λέει, το βράδυ στο Fight Club, Γιάννης και Κώστας έγιναν μαλλιοκούβαρα για Κριστιάνο.
0: Ναι.
1: Τις παίξανε.
0: Ακριβώς, όχι ακριβώς έτσι,
1: τι
0: αλλά.
1: Τι έγινε, για πες. Μ' αρέσει,
0: δεν ξέρω, κάνω, ρε παιδί μου, ακριβώς κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσαούσης, ως γνωστός φαν Μέση,
1: ναι,
0: πιθανότατα, ρε παιδί μου, έχει αναγκάσει. Πώς εσύ με αναγκάζεις με αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Με την. Ιδωλολατρική πλέον.
1: Απλά δεν έχετε καταλάβει κάτι. Όσοι επιτιθέμεθα δικαίως στον Πορτογάλο Αναλιτζή, δεν.
0: Κάποιοι
1: δεν
0: τον αποκαλούν Πορτογάλο Τάτσι.
1: Ακόμα καλύτερα. Δεν το κάνουμε επειδή συμπαθούμε τον Μέση.
0: Όχι, όχι. Απλά σου λέω ότι αναγκάζει τον άλλον να του πει όχι. Ρε, ο Κριστιάνο είναι καλύτερος. Είσαι και εσύ τέτοιος, πας
1: Ναι, εντάξει.
0: Αρθρώσεις.
1: Αλλά εμένα με ενδιαφέρει. Έγινε καλό μπιφ εδώ.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Πιθανότατα ήταν μια τεχνητή ένταση.
1: Α.
0: Γιατί αυτοί οι αλήτε,
1: ναι,
0: ανέβασαν το απόσπασμα της εκπομπής, ναι, στη σελίδα τους.
1: Α, καλά, εντάξει. Για τα νούμερα.
0: Για τα κλικς.
1: Για τα νούμερα.
0: Για τα κλικς. Γι' αυτό πάμε εμείς να κάνουμε διάλειμμα, να τις παίξουμε κανονικά έξω και θα τα πούμε σε

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νεκρός 82χρονος Βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έφτασαν μέσα σε χωριά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και για κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική ναύτεξη έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις, και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Κλιμακώνονται στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, πυρκαγιές, συλλήψεις και τραυματισμούς. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Maccabi Tel Aviv. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: μεταξύ, η συμπεριφορά του κόρους από πίσω,
1: ναι,
0: είναι εξαιρετική.
1: Του κόρους.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή κυριολεκτικά το όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Δηλαδή, δώσ' του.
1: Άπλα σου απ' έξω. Είναι αυτό που λέμε. Άμα δεν τα λες με τα δικά σου τα λεφτά, δώσ' του λέει.

0: Είσαι ένα βάρος στην κοινωνία.
1: Ο Γιώργος λέει: γεια σας, λέρε, στο Ρονάλντο. Πρέπει να τον τράβαγαν όπως ο Κόντις, τον Τζόρτζογλου στην απονομή του Super Cup, που θύμισε τη Φρόσο που προσπαθούσε να πείσει το Λεωνίδα στους Δεκόπανους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως. Του έλεγε ο Χέλι, όλο ξεγλιστρά.
1: Όλο ξεγλιστρά.
2: Ναι.
1: Θα έπρεπε να βγει και μια συλλεκτική έκδοση με χαρτονομίσματα με τους ήρωες από το Δεκόπανο.
2: Ναι, βγήκε πάρα πολύ δυνατά. Τώρα με τη φάση με το Playmobil, βγήκαν πολύ δυνατές εκδοχές.
1: Ναι, όντως.
2: Δηλαδή το καλύτερο Playmobil που είδα ήταν η Φρόσο και είναι κλειδωμένα, αγόρι μου. Αυτό ήταν το καλύτερο.

0: Εντάξει, έχω μια απορία τόσα χρόνια. Ο αντίπας ισχυρίζεται ότι για τα λεφτά δεν τον αγαπάει.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχει.
1: Ο ίδιος όχι, αλλά προφανώς έχει κάποιος άλλος.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, άρα μιλάμε για μια κυρία η οποία ήταν με τον αντίπα.
1: Ναι, ήταν.
0: Μιλάω για το κομμάτι πάντα, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ήταν με τον αντίπα. Εδελεάστη από το οικονομικό.
1: Από τα 500 ευρώ.
0: Έτσι. Ναι, και ξεμυαλίστηκε. Ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Κατά πώς φαίνεται, ναι.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει νόημα.
1: Εσύ τώρα γιατί θες να μας κάνεις ανάλυση, δηλαδή τη θυμήθηκες την ποιητική σου ιδιότητα?
0: Δεν ξεχνάω ποτέ.
1: Α, όχι. Είναι η δεύτερη φύση σου. Είναι εκτός τη σημερινή θεματολογία, αφορά τη χθεσινή, αλλά έχει ένα δίκιο ο άδερφος ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Λέει, καλησπέρα σας κύριε. Τελικά μάθαμε γιατί ήθελε να μάθει το ύψος της κορασίδας ο γηπαθεντικός.
0: Τι ξέρω.
1: Ούτε η ίδια η κορασίδα.
0: Δεν είχα νεότερη ενημέρωση από τη Ευελίνα, νομίζω.
1: Η Ευελίνα, ναι.
0: Δεν είχα νεότερη ενημέρωση.
1: Ούτε το ύψος της ξέρουμε τελικά.
0: Όχι. Ένα 70 είπε.
1: Α, ένα 70.
0: Αν το θυμάμαι καλά. Όχι, δεν το είπε.
1: Όχι, αυτό κάπου στο GNTM το είδα.
0: Κάπου. Μπορούμε να σας δούμε και με μαγιό.

0: αγαπάς.
1: Κοίτα, μια πολύ ωραία εναλλακτική ιδέα που στέλνει ένας φίλος. Να μπουν σε κέρματα.
2: Ναι.
1: Προσέχεις.
2: Προσέχω, ναι.
1: Μορφές πρώην διαιτητών μπάσκετ, όπως η Τσίλκα Βορειάδη Κορομιλά, τιμή Σένεκεν για όσα έχουν δεχτεί κατά καιρούς παλαιότερα στα κλειστά του μπάσκετ.
2: Α, μπράβο, ναι. Προς στιγμήν πήγα να πω ότι ο άνθρωπος είναι γάβρος, είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, ρε.
2: Και τα λοιπά, αλλά σου λέει όχι.
1: Δεν είναι οπαδικό το θέμα.
2: Δεν είναι οπαδικό. Σου λέει τότε επιτρεπόσατε.
1: Επιτρεπόσατε. Και ήταν η κλασικότερη μορφή αποδοκιμασίας, ναι, τα όντως, κέρματα
2: όντως.
1: Εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αν έχουν ταυτιστεί με τα κέρματα, σε κάποιες περιπτώσεις και κυριολεκτικά οι διαιτητές του μπάσκετμπολ.
2: Βάσο Τσαρούχα θα έβλεπε ένα χαρτονόμισμα.
1: Ναι, σε κάποιο χαρτονόμισμα Βάσο Τσαρούχα. Θα έβλεπα, ναι. Θα έβλεπα, ναι. Απλά δεν θα κυκλοφορούσε για πολύ καιρό. Θα αποσυρώταν από την κυκλοφορία. Συγγνώμη, έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Δεν τα διακόπτει όλα τα παιχνίδια.
2: Έχεις δίκιο.
1: Τα διακόπτει όλα τα παιχνίδια, την αποδοκιμάζουνε, τη Βάσο. Δεν τα διακόπτει. Άρα δεν βλέπω και το χαρτονόμισμα να μακροημέρευε πολύ.
3: Το χρήμα αγαπάς, αμφιβάλλω και πολλό.
1: Προβοκατόρικη ερώτηση, μ' αρέσει γιατί έχει κάνει, πώς το λένε, εισαγωγή. Πώς σου λέει, ακολουθεί πολιτική διαφήμιση.
2: Μπράβο, ναι, σωστό. Ναι.
1: Ο Νικολογιάννης και ο Κιτζόγλου, σε τι αξίας χαρτονομίσματα ή κέρματα θα έπρεπε να εμφανίζονται? Φουσκώνεις και φουσκώνεις τώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Και τα δύο μαζί. Δεν ξέρω σε τι.
1: Ναι.
2: Πάντως πάνω από αυτούς θα ήταν ο κύριος Κώστας, ο Νικολακόπουλος.
1: Πιο μεγάλης αξίας χαρτονομίσμα.
2: Ναι.
1: Πού το βασίζεις αυτό?
2: Που το βασίζω, ρε φίλε, είναι ο πατριάρχης του Ερυθρού Ρευκού ρεπορτάζ. Δεν έχει αποκλειστεί.
1: Οι πατριάρχες των άλλων ρεπορτάζ.
2: Έχεις ακούσει ποτέ να λένε για τον Κετσιτζόγλου ο πατριάρχης Κέτσε?
1: Ναι.
2: Ενώ για το...
1: Ναι.
2: Άμα σου λέω.
1: Είναι θέμα δηλαδή θρησκευτικού αξιώματος.
2: Ναι. Ο Νικολογιάννης πουθενά. Είναι υπεράνω χρημάτων.
1: Ναι. Τάσο μου, αν μάθω. Υπεράνω χαλβά δεν είναι. Μια χαρά το μάγκωσε το μεσημέρι.

0: και επίθεση με αφορμή τον Κριστιάνο από φίλο ακροατή. Προς εσένα.
1: Ωραία.
0: Κριτική γραβιέρα. Όταν θα έρθει ο Ρονάλντο στην ΑΕΚ, θα την γυρίσει στην πιφτέκα.
1: Πότε να έρθει.
0: Καταρχάς, μπορώ εγώ να μιλήσω τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν χωράει στην ΑΕΚ.
1: Ποιο να βγάλω.
0: Χωράει.
1: Συγγνώμη, κάτι σεβασμό.
0: Πρόσεξε.
1: Ποιο να βγάλω να
0: βάλω. Ούτε καν το Φραντζή Πιερό. Δηλαδή για
1: θέλει,
0: να πάρει τη θέση του.
1: Άμα θέλει να κάνουν παρέα με το Φραντζή εκεί, να γκρινιάζει. Ο Φραντζή δεν γκρινιάζει.
0: Καθόλου.
1: Φραντζή δεν παίζει. Ήσυχος. Δεν παίζει καθόλου και δεν
0: έχει
1: γκρινιάζει.
0: Έχει βραβευτεί και από την πόλη τη Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι Βοστόνη, κάποια άλλη.
0: Μασατσούσετς. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ποιο να βγάλουμε δηλαδή να παίξει. Θα βγάλουμε τον Λούκα Γιώβιτς, είναι δυνατόν. Θα βγάλουμε τον Βάργα για να παίξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Τώρα που είναι τραυματίας.
1: Θα βγάλουμε τον Γκοϊτά. Τι να βάλουμε.
0: Το Ζίνι.
1: Το Ζίνι.
0: Το Ζίνι.
1: Συγγνώμη, κάθε σεβασμό τώρα. Δεν βγαίνει, δεν έχω χώρο. Άμα θέλετε, πάρτε τον σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Για τα μάτια τη προβλέπω. Μια φοβερή καταγγελία, όλο για σας λένε. Δες, λέει, σας κράζουν για κοπριές, για τουρίστες. Αλλά οι άλλοι τσαουσοβαϊμάκηδες από Οκτώβρη μέχρι Μαΐ χάνουν τρεις από τις πέντε μέρες που κάνουν εκπομπή και κανείς δεν μιλάει.
1: Κανείς δεν τα λέει αυτά.
0: Κανείς, τα είπε μόλις ο κύριος.
1: Τα είπε ο κύριος.
0: Τα είπε ο κύριος.
1: Champions League.
0: Ευρωλίγκες. Και τώρα βλέπεις θα έχουμε και τα Eurocup. Με ΠΑΟΚ και Άρη και τα λοιπά να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Σου λέει δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έξω. Ναι. Να βγάλουμε λεφτά από αυτό.

0: Να, έχουμε νεότερη ενημέρωση από Ευελίνα για την ερώτηση. Παιδιά, Τζίφος λέει, δεν μου απάντησε ακόμα το αφεντικό γιατί με ρώτησε. Τον ρώτησε αν θα μου ανάψει λαμπάδα ή αν μου σκάβει το λάκκο και μου είπε ναι. Σε ποιο από τα δύο του λέω, ναι και στα δύο είπε, δεν βγάζει άκρη.
1: Ναι.
0: Τον εργοδότη μου να βάλουν στο 5 ευρώ, 1,56 είμαι.
1: 1,56.
0: 1,56 είμαι. Ναι. Εντάξει, για, να τον, για λαμπάδα δεν βλέπω να ξοδεύεται πολύ το αφεντικό. Εννοώ ότι γι' αυτό είπε ναι, όταν βάζω με το ύψος της
1: Ευελίνας.
0: Λέω ότι αυτός κάνει τον καμπόσο.

0: ναι.
1: Σου έχουν κάνει εσένα απέσιμο τα τσούρα, λέει. Ποτέ.
2: Στο μεταξύ, φίλε, τώρα που λες για πέσιμο και τα λοιπά, ναι. Προχτές το βράδυ, εκεί πέρα που ξενυχτούσα για να τελειώσω κάποια κείμενα,
1: ναι.
2: για λόγους δουλειάς,
1: ναι.
2: Λέμε τώρα, ξαφνικά γίνεται της κακομήρας. Ακούω μια χαλαλοή από κάτω.
1: Χαλαλοή
2: γίνεται, το έλα να δεις. Βγαίνω έξω, υποτίθεται ότι έχει γίνει τσαμπουκάς μεταξύ δύο αυτοκινήτων, προφανώς των οδηγών και των συνοδηγών,
1: ναι.
2: Και έχουν βγει έξω και πλακώνονται.
1: Πλακώνονται κανονικά ή σαν τους άλλους στο Βαϊμάκι?
2: Άκου. Ναι. Μετά, παρά το ότι είμαι στον έκτο όροφο και δεν βλέπω, υποτίθεται, πάρα πολύ καλά, αμέσως αντιλαμβάνομαι από τις εμπειρίες που έχω ότι αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Δεν πρόκειται.
2: Και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή που λέω, αρέσει, μήπως ο κάματος τη εργασία έχει θολώσει την κρίση μου, γιατί δεν έκανα κάτι άλλο, το ξαναλέω.
1: Sí.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι. Λέω, και δεν το έχω καταλάβει σωστά. Πετάγεται λοιπόν ο ένας από τους έξι που υποτίθεται είχαν κλωτσοπατινάδες, λέει: Όχι, μαλάκες, πάμε άλλη μία. Και το στείλανε όλο αυτό για να ανέβει βίντεο στο TikTok, ρε φίλε.
1: Πλάκα κάνει.
2: 4 ώρα τα ξημερώματα, Γιώργη. Ναι. Ξέρεις τι πάνε, ακούσαμε.
1: Χωρίς να είναι σκηνοθετημένες.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Άκου φοβερή ιδέα. Νικολογιάννης Νικολακόπουλος στο ίδιο κέρμα, ώστε να αντικαταστήσει το κορώνα γράμματα.
2: Ναι.
1: Ιδανικό για στρίψιμο πριν τον αγώνα. Δηλαδή, είναι ωραία ιδέα αυτή. Πλάκα. Δεν το είχα σκεφτεί. Βέβαια, μιλάμε για δύο κορώνες εδώ.
2: Για δύο κορώνες, ναι.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θα το βρίσκαμε. Το Massachusetts είναι η πολιτεία, ρε Χαϊβάνια, και η Βοστόνη μία από τις πόλεις της. Εντάξει, ρε Γιώργη. Στέλνει από το Connecticut ο Γιώργης και τα ξέρει αυτά. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Lamborghini.
2: Είχαμε.
1: Είχε στάψει τη Lamborghini.
2: Και καιρό να οδηγήσουμε, έχουμε.
1: Ναι,

0: Δεν ξέρω σε ποιον από τους δύο απευθύνεται. Σαν σε χαλάει τσαρούχα, γιατί τέτοια σχόλια.
1: Εμένα.
0: Μπορεί εμένα ή εσένα.
1: Με χαλάει, τι κακό είναι. Δεν έχω δικαίωμα να με χαλάει. Δεν κατάλαβα το ύφος αυτό.
0: Μήπως.
1: Προλαβαίνεις να τον κοπανίσεις και αυτό
0: είναι. Είναι δύο. Α. Είναι ο Παναγιώτης, ο άλλος όμως, ο φίλος που υπογράφει ως Τόνι Μοντάνα. Λέει. Άσε, ακτυπάκο μου. Τόνι Μοντάνα. Πάντως, αν μπει το πρόσωπο της συγκεκριμένης διαιτητού,
1: ναι,
0: θα μπει και από τις δύο πλευρές, σαν τον μπρος πίσω που έδωξε στο τελευταίο παιχνίδι της EuroLeague που σφίριξε.
1: Ναι, έδωσε μπρος πίσω.
0: Ένα φοβερό μπρος πίσω, ναι.
1: Ναι.
0: Που κάνει ο Καμπάτσο, δηλαδή, μόνο που δεν την αρχίσει κλωτσιές στον αντίπαλο, δηλαδή μπρος πίσω.
1: Εντάξει, ναι, θα βρούμε. Κορώνα γράμματα κι απόψε
0: το ρισκάρο. Πάντως φοβερό δεν είναι και δεν βγάζω και από την κουβέντα και εμάς τους ίδιους. Όταν νιώθεις την ανάγκη να υπερασπιστείς διαιτητή, όχι την ομάδα σου,
1: ναι,
0: για κάποιο σφύριγμα, αλλά να υπερασπιστείς το διαιτητή.
1: Η μέρα που θα υπερασπιστώ διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματα,
0: διατητή,
1: ή διατητή ή επόπτη ή ό,τι θέλεις, σας δίνουν το δικαίωμα να μου επιτεθείτε όλοι μαζί στην Αλάνα εδώ από κάτω. Ναι.
0: Εκτός αν μιλάμε,
1: ναι,
0: για το Ζλατάνο Φερρυπίν.
1: Όχι, ούτε το Ζλατάνο.
0: Ούτε το Ζλατάνο.
1: Κανένα.
0: Τι σας είχε κάνει ο Ζλατάνο.
1: Μόνο Βαρούχα μπορώ να πω καμιά καλή κουβέντα έτσι.
0: Να σου πω, Νικάκη.
1: Όχι.
0: Είναι και Αγρινιώτης.
1: Ο διαιτητής που έχω ξαναπεί που είναι αγαπημένος μου είναι ο Μελέτης Βουτσαράς.
0: Ο Μελέτης Βουτσαράς.
1: Που έλεγε, έκανε την ανάλυση των φάσεων στην καθαρέβουσα. την ώρα που λακτίζεται η σφαίρα, έτσι. Γι' αυτό. Αυτό, μπορείτε να τα επαναφέρετε αυτά.
0: Γι' αυτό ρίχνεις τις γυναίκες, μπράβο.

0: φίλος ο Άγγελος που είναι μπασίστας και μέταλλο.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάρει τα κομμάτια εδώ πέρα του Βαϊμάκη. Λίγα τα λόγια σας για τον γκουρού του έρωτα, ειδικά εσύ, κριτική αντροπή του μικροφόνου.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Κάθεσαι στη θέση που κάθεται ο Βαϊμάκης, έτσι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Καταρχώς.
1: Καταρχώς.
0: Ωραίο.
1: Αποδοκίμασα και τους δύο. Δεν είπα μόνο για το Βαϊμάκη. Είπα ότι εδώ ενημερώνομαι, μου λένε. Ωραία, δεν είναι. Ενημερώνομαι.
0: Μου λένε τα παιδιά.
1: Μου λένε εδώ τα παιδιά, κάτι φίλοι μου, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν ένας καυγάς ο οποίος και καλά τα βάλαμε για το Ρονάλντο και το Μέση και την επόμενη μέρα το δημοσιεύσαμε για να κάνουμε νούμερα. Έτσι λένε εδώ τα παιδιά. Ξέρω εγώ.

0: Επειδή το αναφέραμε, η 26η Μαΐου είναι η Φραντζή Πιερό Day.
1: Α, μπράβο.
0: Στην πολιτεία του Massachusetts.
1: Ωραία.
0: Έτσι, όποιος θέλει να κάνει κάποια εκδρομή για να το γιορτάσει εκεί, είναι ευπρόσδεκτος.
1: Μια ιδέα ρίχνει ο Αριστομένης στο σκύλος και για τη φίλη μας την Ευελίνα. Λέει με 1,56 στο 200 ευρώ να τη βάλουμε, λέει, την κορασίδα. Με τέτοιο ανάστημα είσαι από χαράει.
0: Γιατί ρε δεν έκανε αγκιόζει η Αριστομένη.
1: Ο Αριστομένης στο σκύλος.
0: Ναι, δηλαδή γιατί μιλάς έτσι. Κάτσε γιατί τώρα.
1: Τι ύψος έχεις δηλαδή εσύ. Και στην τελική θα έρθει ο Αριστομένης ο σκύλος να μας διώξει την ακροάτρια. Ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Νομίζω να πεις ο Αριστομένης Κουτσιάφτης για κάποιο λόγο. Επειδή πάμε για διαιτητές πριν.
2: Ξεκινήστε με τροχαδάκι επιτόπου, τα χέρια λυσμένα στην πλευρά σας.
1: Πάμε.

0: Αυτό είναι σαν προπόνηση για τζάμπολ.
1: Ναι, σιγά μου
0: θα αναπηδήσει με κλειστά πόδια.
1: Τώρα θυμάμαι ότι στο δημοτικό είχα έναν. Τότε δεν είχαμε ξεχωριστό καθηγητή για τα μαθήματα. Ένα τα έκανε όλα.
0: Αυτό είναι το δημοτικό.
1: Όχι, και στη γυμναστική ακόμα. Δεν είχαμε γυμναστή.
0: Ναι.
1: Μας έκανε ο κύριος Μιχάλης.
0: Γιατί σας έκανε γυμναστική?
1: Μας έκανε γυμναστική. Και επειδή ο κύριος Μιχάλης ήταν παλαιών αρχών,
0: ναι,
1: μας έδινε
0: παραγγέλματα
1: επίσης στα αρχαία.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Όπως ο Μεζελέτης Βουτσαράς που έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή, έλεγε διατάσεις εκτάσεις εν συνεχεία.
0: Στο διάστημα τη καλόχρηση στην Ελβετία έχει πάει. Στο
1: 35ο Δημοτικό Ηρακλείου είχα πάει.
0: Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, διατάσεις εκτάσεις εν συνεχεία. Και τον κοιτάζαμε. Τα 6χρονα, τα 7χρονα. Τι λέει τώρα αυτό? Βιολέρες μόνο. Βιολέρες μόνο. Beatles. Beatles.

0: παρά λίγο, Γιώργο. 8 παρά 3 είναι, φεύγουμε σε λίγο. Δεν έχει σκέφτη.
1: Και ο Χίμερο και σαν τους Μπίτλς.
2: Το σκορνάω τον εργοδότη μου γιατί αυτός μου μίλησε για σας. Αν δεν ήταν αυτός, λέει η Ελίνα, οπότε μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει αυτός.
3: Έχει, έχει δίκιο.
2: Αφού τιμήσε στις λέρες, μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει.
3: 1,80 είναι ο αριστομένος ο σκύλος.
2: Ναι.
3: By the way, περίεργη τύπη, για να σας φύγει λέει περίεργη. Όχι, okay, όχι, okay, επειδή αναφέρθηκε στο ύψος Ευελίνας. Έλα Γιώργο, κλείστο,
2: σιγά σιγά πρέπει να την κουπαλήσουμε. Ολοκληρώθηκε ένα pre-game το αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία ή και όχι.
3: Και του Virtus Bologna Ολυμπιακός.
2: Και τα δύο τα θίξαμε.
3: Τα θίξαμε, ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος και σήμερα ήταν υπερβολικά καθοριστικός στο να κατρακυλήσουμε. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και το Μανώλη Μουσουράκη, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να τους ευχαριστήσουμε.
3: Εντάξει, ο Μανώλης προσπάθησε ως άλλος κομισάριος, ναι, όχι του μπάσκετ, όχι, να μας μιλήσει, αλλά,
2: αλλά δεν. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
3: Ναι, καλά τα λες.
2: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
3: Να τυπώνετε χαρτονομίσματα.
2: Να γυμνάζεστε.
3: Να διαβάζετε.

0: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έπειρο άσο. Τον πλέον έπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς. Στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη. Ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Στο βασικό σχήμα αναμένεται να βρίσκονται Σάλιακας και Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων συνέδριψε πριν από λίγο με σκορ 4-1 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21 και διατήρησε τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Βίρτους στην Πολώνια. Στη 12άδα ο Τζόζεφ εκτός έμεινε ο Πλότας Τζάμπολ στις 9.30. Καμπάνες σε Βόλο, Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 βαθμούς από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-out της σεζόν 2024-25. Εφέσεις θα καταθέσουν οι δύο ομάδες. Γήπεδο συγκατοίκηση με Ολυμπιακό και NBA Europe ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό. Αν χρειαστεί, θα παίξουμε στο ΣΕΒ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού κάνει η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρά ο Παναθηναϊκός με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέσα σε 72 ώρες. Ανεβάζουν ρυθμούς στα μπόρδα και κοντούρης. Καθήκοντα συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης έκριναν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα θα δώσει αύριο ο ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά του συνέχισαν σήμερα για Γιαννούλης Ντεσπότοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Μακάμπι Τελαβίβ που είναι η αυριανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague. Δουλεύει σκληρά και αξίζει να παίζει, το σχόλιο του για το Ματζούκα. Την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη Handball Premier πέτυχε η ΑΕΚ που επικράτησε 23-20 του Διομήδη Άργου. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ΠΑΟΚ Χαν 42-19. Οι αναμετρήσεις Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία για την League A ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας και καλό μήνα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Με σκάρτη μια μισή ώρα κανονική ροή εκπομπής και στις 9.30 όπως ακούσατε και στους τίτλους έχουμε τζάμπολ στην Μπολόνια στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας και λίγα λεπτά αργότερα στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.

Λίγο νωρίτερα η μικρή εθνική αυτή των ελπίδων συνέτριψε την Λετωνία στην Λιβαδία. Είπα εκ παραδρομής στους τίτλους 4-1. Δεχθήκαμε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. 4-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Με τους Αλμίρα και Κοστούλα να πετυχαίνουν από 2 γκολ. Και πλέον να περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Κάναμε εμείς το καθήκον μας και ουσιαστικά διατηρήσαμε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση στα τελικά, είτε ως πρώτη στον όμιλο, κάτι που βέβαια θεωρείται δύσκολο, μιας και οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν με τους οποίους ισοβαθμούμε, αλλά δεν υπερτερούμε στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Στη μεταξύ μας ισοβαθμία, συγγνώμη. Την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται την Γεωργία και αν κάνουν και αυτό το καθήκον τους θα τερματίσουν στην πρώτη θέση. Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε η καλύτερη δεύτερη από τους 9 ομίλους που θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση απευθείας και να μην μπλέξουμε με τα μπαράζ.

Ενδιαφέροντα πραγματάκια είχε η σημερινή ημέρα. Νωρίτερα είχαμε από την καμπάνα της Επιτροπής Διοντολογίας σε Βόλο Έλαμπετ. Ενδιαφέροντα πραγματάκια είχε η σημερινή ημέρα. Νωρίτερα είχαμε από την καμπάνα της Επιτροπής Διοντολογίας.

0: ότι τα παιχνίδια αυτά ήταν χειραγωγημένα. Υπήρξαν αντιδράσεις και από τον ισχυρό άνδρα της Θεσσαλικής ΠΑΕ, τον Αχιλέα Μπέο, και από την μακεδονική ομάδα, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας και οι δύο την απόφαση, μάλλον αναφέροντας για την απόφαση ότι στερείται αποδεικτικών στοιχείων, και προανήγγυλαν ότι θα καταθέσουν εφέσεις. Πολύ ωραία πραγματάκια έπηκε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕΑΕΚ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, σε κουβέντα που είχε με εκπροσώπους του τύπου. Μίλησε και για, και για το γήπεδο και για την προσπάθεια της ΑΕΚ για το NBA Europe και για την πρόταση του NBA για συγχώνευση, όπως είπε, και απορρόφηση της EuroLeague, για την συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, για τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση της Sunel Arena, κάτι το οποίο για χρονική διάρκεια δηλαδή δεν θυμάμαι να είχε γραφτεί κάτι τέτοιο. Είπε ότι έχει υπογραφεί σύμβαση μέχρι τον Ιανουάριο με προοπτική, να το πούμε έτσι, ανανέωσης για 2+2 μήνες. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τους συναδέλφους μέχρι τις 9:30. Για την ώρα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρής διάρκειας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είπαμε πριν για τις καμπάνες από την Επιτροπή Δεοντολογίας σε Βόλο Έλαβετ και Πανσεραϊκό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ευθύμη Χούτα, το βάζουμε στην παρέα μας. Τις αντιδράσεις της Θεσσαλικής ομάδος στο άκουσμα αυτής της ποινής και όχι μόνο, θα πω εγώ. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν...
0: Εξεπλάγει, να πω ότι καταλαβαίνω από αυτό που διαβάζω, ναι, στον Βόλο για την ποινή, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια διαρροή, γιατί θα το συνδυάσω αυτό με κάτι άλλο στη συνέχεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι, αν θυμάσαι και εσύ καλά, Τάσο, ήταν 4 Νοεμβρίου όταν είχε βγει εκείνη η υπόθεση με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, τον παλιό παίκτη, τον πρώτο παίκτη του Βόλου, για το παιχνίδι πριν περίπου 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, ήταν play out της προπέσινης περίοδου με τον Πανσεραϊκό, εκείνο το 3-0 στο Βόλο και το 3-0 στις Σέρες. Είχε πει διάφορα ο Σούντγκρεν, μετά όμως, αν θυμάσαι καλά, τα ανασκεύασε, τα πήρε πίσω. Έτσι. Και λέει δεν συνέβη αυτά κτλ. Πάντως η Επιτροπή Διοντολογίας δεν αναφέρει πουθενά, πάντα έτσι συμβαίνει, το σκεπτικό μιας τιμωρίας ή μιας ποινής, έτσι. Οπότε βγήκε αυτό προς τα έξω ότι τιμωρείται και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός, όπως είπες εσύ. Ο Βόλος με έκπτωση έναν βαθμό από τον Πανσεραϊκό. Γιατί έφαγε 4 ο Πανσεραϊκός και 3 ο Βόλος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Να έχει ποινή ένα βαθμό περισσότερο ο Πανσεραϊκός από
0: τον Βόλο. Δεν το...
1: πραγματικά. Καταλαβαίνω. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Να έχει ποινή ένα βαθμό περισσότερο ο Πανσεραϊκός από τον Βόλο.
0: Τι να σου πω, δεν το...
1: πραγματικά. Επειδή τιμωρήθηκε παίκτης του, ίσως. Τώρα,

0: ετοιμάζεται να αποσφύγει η ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ κατά της προδότης απόφασης και εκφράζει την επίθεση ότι θα δικαιωθεί. Βέβαια, αυτό που τονίζει και ο Αχιλλέας Μπέος με μια ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη αυτή η απόφαση και είναι σύνθεση φαινόμενο, λέει, να εφίσταται διάφορων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Και θυμήθηκαν, θυμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμο, όπως αναφέρει στη δήλωσή του, που υποτίθεται ότι διαπράχθηκε πριν από 2 χρόνια. Δεν εκφράζει ανησυχία και θεωρεί ότι είναι σίγουρο ότι οι δικαστές που έχουν ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να φλώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, όπως τονίζει ο Αχιλλέας Μπέος, δεν μπορεί να σταθεί επουδενή η απόφαση αυτή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη χαρακτήριση. Οπότε πάμε σίγουρα σε έφεση, σε δεύτερο βαθμό. Τώρα εκεί θα υπάρχουν δικαστές εκεί μετά, έτσι, άλλο δικαστήριο εκεί.
1: Επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ. Ναι. Έχουμε δηλαδή πολλές ποινές σε πρώτο βαθμό που να πέφτουν σε δεύτερο βαθμό και να φθώνονται και να δικαιώνονται ομάδες. Τώρα δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν. Πάντως δεν είδα να γίνει κάποια δίκη, να από τότε που έγινε το σούτ την υπόθεση μέχρι τώρα δεν ακούστηκε κάτι ότι πήγε η υπόθεση σε δικαστήριο. Έτσι ξαφνικά υπάρχει μια απόφαση. Τώρα, πού το συνδυάζω αυτό? Θα το συνδυάσω με το γεγονός ότι πάμε προς μεταβίβαση του πακέτου μετοχών της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Θυμάσαι που είχε κάνει, μάλιστα σύντομα την περασμένη εβδομάδα, ότι έκανε εκείνη τη δήλωση ότι Θεός να βάλει το χέρι του να προχωρήσει η υπόθεση που είχε πει ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έχουμε πιο, να το πω, πιο προχωρημένη την υπόθεση. Τι εννοώ? Ο ίδιος ο Αχιλλέας Μπέος έκανε δηλώσεις σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Μαγνησίας και είπε ότι οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του πακέτου μετοχών βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Αυτό το διάστημα που είπε, στα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται οικονομικός σύλλογος από ορκωτούς λογιστές και μάλιστα χαριτολογώντας είπε, λέει, πατάς ένα κουμπί και σε 5 δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα. Τι να βρουν, λέει, είμαστε πεντακάθαροι. Και είπε, σημαντικό, ότι δεν είναι ένας ενδιαφερόμενος, είναι 2 ενδιαφερόμενοι. Και οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και μάλιστα είπε ότι πήρε αυτή την απόφαση, το έχει πει και άλλες φορές, το έχει κουραστεί την αποσύρθει στο Δήμο, αλλά πλέον είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων, ανέφερε, δεν μπορώ πλέον να συγκρούμε, δεν μπορώ να είμαι υποτακτικός κανένας και μαριονέτα κανένας, είπε. Δεν μπορώ, λέει, να έχω φίλους παράγοντες να συγκρούμε, δεν μπορώ πλέον, έχω κουραστεί, θέλω να ζήσω με την οικογένειά μου, λέει, με τους φίλους μου, τα παιδιά μου, να κοιτάξω τον εαυτό μου, όσα χρόνια απομένω να ζήσω, λέει, και να τα ζήσω διαφορετικά και να αφοσιωθώ στο Δήμο. Και είπε αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι αν όλα πάνε καλά, μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη θα έχουν πέσει και υπογραφές.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικές δηλώσεις. Πολύ
1: σημαντικές, ναι, όντως, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι και να το πω έτσι, φαινόταν προς τα που πάει το πράγμα, στο είπα και τότε, μετά το μάτς με την ΑΕΚ, γιατί δεν θυμάμαι εγώ όλες τις προηγούμενες φορές που, γιατί έχει εκφράσει και άλλη φορά την επιθυμία να αποχωρήσει, να μιλάει με τέτοιο τρόπο.
0: Συμφωνώ αυτό που λες. Το παρατήρησα και εγώ, γιατί και εγώ τον ζω εδώ πέρα στην πόλη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Πλέον καταλαβαίνει και αυτός ότι περνούν και τα χρόνια, βλέπω ότι εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι κάπως διαφορετικό, βλέπω ότι και αυτό που το δέχομαι, αυτό που θέλω να συγκρουστώ. Γιατί πρέπει να είναι συνέχεια στις επόμενες συγκρούσεις, έτσι, κάμα είσαι μια μικρομεσαία ομάδα. Και ξέρεις, επειδή είναι και η φύση του Αχιλλέα Μπέου τέτοια που δεν συμβιβάζεται, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτή στην κόντρα βλέπεις πώς στο παρελθόν, ακόμα και με την ΕΠΟ έχει συγκρουστεί, τα έχει κάνει μεγαλοπαραγόντες, τα χάλασε, πήγε σε άλλο στρατόπεδο, ξέρει πώς έχουν αυτά
1: τα πράγματα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι, εντάξει, βλέπω ότι πλέον πρέπει να ζήσει και αυτός λίγο πιο ήρεμα. Έχει και το Δήμο, γιατί Δήμος...
1: Ήρεμας ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, γιατί με το Δήμο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ήρεμος, κατά καιρούς αυτά που έχουμε δει και έχουμε ακούσει.
0: Να σου πω την αλήθεια, Δεν μπορώ να φανταστώ τον Αχιλέα Μπέο χωρίς ποδόσφαιρο. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή το λέει φεύγω, παραμένει, κάτι γίνεται και μείνει. Γιατί αν βάλει μια ζυγαριά ποδόσφαιρο πολιτική, νομίζω το ποδόσφαιρο υπηρεσχύει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα.
1: Ναι, και καλά, βέβαια και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον πολλά χρόνια. Δεν είναι.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια και έχει προσέξει την πόλη. Και έχει αλλάξει την πόλη σε μεγάλο βαθμό.
1: Μάλιστα.
0: Τις αποφάσεις που έχει πάρει.
1: Αγωνιστικά κάτι ιδιαίτερο.
0: Αγωνιστικά,
1: πώς κυλάνε αυτές οι μέρες της διακοπής?
0: Με πολλή προπόνηση, με πολλή δουλειά. Στο ξαναλέω ότι παρότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες που είναι σε στάδιο αποθεραπείας, με την επιστροφή της ομάδας αγωνιστικές υποχρεώσεις και το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί 10 Οκτωβρίου παίζει με τον Άρη Κλάνης Βικελίδης, αυτοί που θα προλάβουν, πιστεύουν να είναι έτοιμοι, θα είναι ο Μπάρε, ο Αλβανός και ο Λικουρίνος. Οι υπόλοιποι τους βλέπω λίγο δύσκολο. Άρα λοιπόν, παρότι ακούμε μπροστά πάνω 10 μέρες πόσες έχουμε μπροστά, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και δεν ξέρω κατά πόσο τι παίκτες που όπως είναι ο Ουρτάδο, ο Γκάμπριελ, παιδιά που δεν μπορούν να μπουν κατευθείαν αυτοί μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα από τραυματισμό τόσους 2 μήνες περίπου να πεις κατευθείαν να παίξεις ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι θα πάρει πολλά προβλήματα στο παιχνίδι με τον Άρη και τα δύο σίγουρα προβλήματα, μην ξεχνάμε, είναι ο Μίγας και ο Μεντίλ που αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεδομένες οι αποσύρες, δύο βασικών ποδοσφαιριστών.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευθύμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: σε
0: καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Ευθύμη Χούτα με τα τελευταία νέα του Βόλου με αφορμή την καμπάνα και το μείον 3 από την Επιτροπή Δεοντολογίας που έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό, τα παιχνίδια τα μεταξύ τους, τον play-out για τη σεζόν 24-25. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον έχουμε παιχνίδι, θα πω εγώ. Ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 63-43 υπέρ των Ισραηλινών, πλέον η Ρεάλ σε 6,5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 24-7 έχει μειώσει στους 3 και το σκορ είναι 70-67. Λεντέι με 15 και Μίσιτς με 14 η πρώτη σκόρερ της Χάποελ. Για τη Ρεάλ το κουπί τραβάει ο Μαλεντόν, ο οποίος έχει 15 πόντους και 5 ασίστ. Αυτά. Και ο Ταβάρες βλέπω εδώ έχει 11 και 8 rebound.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε και στην, και στην Μακεδονία. Πάμε στον Κώστα Δελή. Η εταιρεία ομάδα που τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών αυτή είναι ο Πανσεραϊκός. Πάμε να δούμε αντιδράσεις και από εκεί και επόμενες κινήσεις. Χαίρετε κύριε μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ωραία, όλα καλά. Λοιπόν,
0: πώς υποδέχθηκαν στις ΣΕΡΕΣ την, την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας?
1: Όχι καλά. Mm-hmm. Γιατί ξελαθυμίθηκαν αυτή την ιστορία, η οποία πίστεψαν όλοι ότι θα είχε τελειώσει. Mm-hmm. Τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και όλους τους προξένεψε και το γεγονός και δύο μέρες πριν τον αγώνα που έχει το Σεραϊκός με τον Πατρακικό, να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, γιατί είχε να σταθώσει όλη την ομάδα. Που έτσι και αλλιώς δεν ξεκίνησε καλά αγωνιστικά, να έχει τώρα και μια αφαίρεση 4 βαθμών και να πάει στους, από τους 6 στους 2, δεν είναι και ότι καλύτερο. Εντάξει, και προκόλληση εδώ η απόδοση. Mm-hmm. Άμεσα αντέδρασε ο Πασαραϊκός, έβγαλε ανακοίνωση, mm-hmm. από την οποία χαρακτηρίζει αβάσιμες όλες αυτές τις καταγγελίες που έχει κάνει ο Σουηδός ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η αλήθεια είναι ότι στο ρεπορτάζ θυμόμαστε ότι 3 Νοεμβρίου του 2025 ο Σούντγκρεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις mm-hmm. και τις καταγγελίες αρχικά που πήραν το, που είδαν το φως της δημοσιότητας και μετά από λίγες μέρες στις 7 του μήνα, του ίδιου μήνα, τις είχε ανακαλέσει, γιατί το Πασαραϊκός έφερε μήνυση και αγωγή τότε στον Σούντγκρεν. Έτσι λοιπόν αφού ανακάλεσε, ο ίδιος οι δικές του καταγγελίες θεώρησαν πολύ πως όμως θεωρείται λήξαν. Δεν είναι έτσι, γιατί η Επιτροπή έβγαλε αυτή την τιμωρία. Βέβαια και για το πρόστιμο δεν ξέρω αν δει το 50.000 ευρώ στο Πασαραϊκό, γιατί ο Βόλος έχει τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και για το Πασαραϊκό δεν έχει αναφερθεί κάτι για χρηματικό πρόστιμο, αλλά οι 4 βαθμοί είναι μια εξαιρετική ποινή για την ώρα. Βέβαια είναι όλα αυτά πρωτόδικα. Στο Πασαραϊκό θεωρούν ότι θα υπάρχει δικαίωση. Mm-hmm. Βέβαια δεν ισχυρίζεται ακόμα ότι θα κάνει μήνυση και αγωγή στο Σούντζεν, γιατί ο ίδιος απέστειλε τις καταγγελίες, ο ίδιος προσωπικά έτσι τον ανακοίνωσε τότε στα αγγλικά. Ναι. Άρα δεν ισχύει αυτό κάτι για την επανέλθει mm-hmm. μήνυση και αγωγή. Όμως περιμένει την απόφαση της έφεση mm-hmm. για να δει αν θα εκτέσει αυτή την τιμή. Γιατί θεωρεί ο Πασαραϊκός ότι όλα αυτά δεν μπορεί να έχουν ισχύει όταν ο ίδιος δεν τα υποστηρίζει.
0: Κοίταξε να δεις, Κώστα, η αφορμή για να ανοίξει η υπόθεση ήταν οι δηλώσεις του Σούντγκρεν. Γιατί μετά, για να πάρει αυτή την απόφαση η Επιτροπή Δεοντολογίας, έλαβε το πόρισμα της ΕΠΑΘΛΑ, της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακαιρεότητας, η οποία είχε πει ότι θα διερευνούσε τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτό δεν είναι ότι αποφάσισε τιμωρία με αφορμή τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις ήταν αφορμή για να ανοίξει η υπόθεση.
1: Αυτό ισχυρίζει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κάλεσε ο Στρογγκρεν, πάνω απ' ότι είναι αβάσιμες οι κατηγορίες.
0: Okay.
1: Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και μια νεότερη εξέλιξη με τιμωρία σε έναν πρώην παίκτη του Πασεραϊκού, τον Σταύρο Πεταβράκη, mm-hmm. Ζακίνηση, πρωτόδικα όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ένα χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, αυτό όμως αφορά τον ίδιο τον Πεταβράκη, έτσι δεν αφορά τον οργανισμό του Πασεραϊκού. Είναι προσωπικό το θέμα πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχυρίζεται και ο Πασεραϊκός για το θέμα του Πεταβράκη.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα θα περιμένει να κάνει την έφεση. Θα περιμένει ο Πασεραϊκός να δει την συνολική απόφαση και την τελετήρικη απόφαση. Γιατί πραγματικά είναι έτσι ένα σοκ για τον οργανισμό του Πασεραϊκού και ιδιαίτερα αυτό το σημείο που λέμε σε μια κρίση που καμπή γιατί έχει ένα μάτς κρίσιμο με τον Πασεραϊκό στην Κομωτινή σε δύο μέρες και 48 ώρες παίζει η ομάδα
0: mm-hmm.
1: και θα περιμένει, θα βγάλει σχετικά νέα ανακοίνωση και ο πρόεδρος του Πασεραϊκού και ο Πάσος Καζίας θα μιλήσει. Πάντως γρήγορα βγήκε η ανακοίνωση, 15 λεπτά δηλαδή. Από την απόφαση έβγαλε ανακοίνωση ο Πασεραϊκός. Και γρήγορα δεν ανακοίνωσε κάτι αυτό. Αλλά αν δεν υπάρχει η τελεσίδικη απόφαση, ακόμα δεν υπάρχει μια νεότερη δήλωση πέρα από την ανακοίνωση αυτή.
0: Ναι. Απλώς εγώ απλά θα πω, επειδή και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός κάνουν λόγο ουσιαστικά για απόφαση που στερείται αποδεικτικών στοιχείων. Έτσι. Δεν μιλάμε για ποινικά δικαστήρια. Έτσι. Είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Που κινείται με βάση τον πειθαρχικό κώδικα της Ομοσπονδίας, όπου δεν απαιτούνται αποδείξεις για τέτοια ζητήματα, αλλά ενδείξεις με ισχυρή πιθανολόγηση.
1: Ναι. Πάντως δεν υπάρχει κάποια δήλωση για την ώρα της τάσης Καζίας, δεν μπαίνουν στην ανακοίνωση, mm-hmm. αυτή που βγήκε το μεσημέρι, και θεωρούν όλοι ότι η πηγή αυτή θα είναι αυτοτική για το Παστραϊκό, θα εκτέχει πηγή και θα είναι αυτοτική απόφαση στην αίθουσα. Αυτό θεωρούσε το Παστραϊκό. Και το θέμα του θεωρείται λίγο, γιατί είναι και μια υπόθεση 18 μηνών για τα παιχνίδια αυτά που αναφέρεται, δηλαδή ο Σούντιρε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Κώστα Δελή για το πώς υποδέχθηκαν και τι σκοπεύουν να κάνουν στον Πανσεραϊκό αυτή την, την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Τη βλέπω τη δουλειά ότι εάν δεν πέσει σε δεύτερο βαθμό να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στο ΚΑΣ και όταν θα έρθει η ώρα των βαθμολογιών να έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, για την ώρα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Win Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 33 μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Να και το προβάδισμα για τη Real. 32-11 το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου που δεν έχει ολοκληρωθεί. Τρίτη περίοδος απέναντι στη Χάμπελ. Βασίλης Απρέων προηγείται 75-74 σε παιχνίδι που ήταν στο μείον 20 στο φινάλε του ημιχρόνου, έτσι. Στο ημιχρόνου.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με γήπεδο Τούμπα, Σωτήρης Ταμπάκος, με ενδεκάδα εθνικής ομάδας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο της Τούμπας. Πολύ όμορφη
0: μέρα. Ωραία, λες και είσαι δίπλα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, πολύ ωραίος ήχος, πολύ καθαρός ήχος. Έτσι. Τεχνολογία.
1: Έτσι, έτσι. Μπροστά πολύ, Τάσο.
0: Έτσι.
1: Πράγματι, είναι μια πολύ όμορφη βραδιά εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είναι και ερωτική και είναι και πολύ όμορφη κτλ. Μακάρι να είναι γουρλίδι και για την εθνική μας ομάδα σήμερα το βράδυ κόντρα στην Ολλανδία. Είναι η τρίτη αγωνιστική της League A, του UEFA Nations League, η εθνική μας ομάδα που θα παραταχθεί με χωρίς πολλές αλλαγές. Τζολάκη στην εστία, Σάλιακας δεξιά, είναι εκτός αποστολής ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας, Ρέτσος Μαυροπάνος, οι δύο στόπερ, δεν έχουμε άλλες αλλαγές στην αμυντική πλευρά. Κουρμπέλης, Ανδρούτσος είναι τα δύο κεντρικά χαφ, επιστρέφει ο Κουρμπέλης, διατηρείται ο Ανδρούτσος, στον πάγκο ο Ζαφύρης για να πάρει ανάσες. Και είναι λογικό γιατί έχει παίξει πάρα πολύ ο Χρήστος Ζαφύρης στα δύο πρώτα παιχνίδια. Καρέτσας δεξιά, αριστερά Τζόλης, Ιωαννίδης και Παυλίδης. Εδώ λοιπόν θα είναι ο Παυλίδης ο στράικερ και θα κινείται περιφερειακά ο Ιωαννίδης. Έτσι είχε συμβεί και στο δεύτερο μήχρονο όταν αντικαταστάθηκε ο Τετέι που μένει στον πάγκο σήμερα για να μπει στο μάτσο ο φόρ της Sporting Λισαβόνας.
0: Άρα τρεις οι αλλαγές, έτσι.
1: Ναι, τρεις οι αλλαγές. Έξω ο Ζαφύρης, μέσα ο
0: Κουρμπέλης,
1: έξω ο Βαγιανίδης, μέσα ο Σάλιακας, mm-hmm. μέσα ο Ιωαννίδης, έξω ο Τετέι. Mm-hmm. Και λέγαμε τις προηγούμενες μια-δυο ημέρες, σήμερα και χθες, ότι μπορεί να γίνει μια σχετική διαχείριση στον Καρέτσα. Είναι στο αρχικό σχήμα, έτσι λέγαμε σήμερα το πρωί, ότι πιθανότητα θα είναι στην ενδεκάδα mm-hmm. ο άσος της Ντόρτμουντ. Και θα γίνει μια διαχείριση, λογικά στο δεύτερο μήκο θα βγει κάποια στιγμή ο Καρέτσας.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια σχετική επικοινωνία από την Ντόρτμουντ. Όχι τώρα, η επικοινωνία υπάρχει από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες μέρες, όταν mm-hmm. συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς με τις εθνικές. Πάντα υπάρχει σχετική αλληλογραφία των συλλόγων, κυρίως των ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Ομοσπονδία, με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας. Υπάρχει ένα σχετικό report, έχει συμβεί με τον κάθε παίχτη τις τελευταίες 15-20 μέρες τουλάχιστον. Η Ομοσπονδία ενημερώθηκε τον Καρέτσα, τις εξετάσεις που είχε κάνει. Mm-hmm. Όλα κλείσαν καλά, δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι είχε νιώσει μια διαθεσία και αποχώρησε το μάτς με την Villarreal. Αλλά είχε επιστρέψει πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες το μάτς με το Στουγκάρδη. Ο Καρέτσα είχε αγωνιστεί με την Borussia Dortmund. Σήμερα λοιπόν είναι βασικός, το περιμέναμε. Απλά μπορεί να χρειαστεί να βγει αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Σε φάση επίθεσης η εθνική παίζει 4-4-1-1 ή 4-4-2, δηλαδή με τον Παυλίδη και με τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης είχε καλή παρουσία, ήταν αρκετά κινητικός στο μάτς με την Γερμανία. Μπορεί να μην ήταν καλά τα τελειώματά του, το τελείωμα του πριν από τον γκολ του Κουρμπέλη, αλλά βοήθησε αρκετά και να ανοίξει χώρους και να συνεργαστεί με τον Παυλίδη. Αυτό θα είναι το πλάνο στη φάση της επίθεσης. Όταν η ομάδα θα αμήνεται, θα περιμένει πίσω από την μπάλα, που το δούμε αυτό στο παιχνίδι, θα γυρίζει πιο πίσω ο Ιωαννίδης για να καλύπτει χώρους. Λογικά έτσι θα είναι, αν θα το δούμε βέβαια σε λίγη ώρα όταν ξεκινήσει το μάτς. Αλλιώς θα δούμε τον Παυλίδη να χαμηλώνει και να είναι πιο μπροστά ο Ιωαννίδης. Πολλές φορές αλλάζουν οι δυο τους, αλλά νομίζω στις οδηγίες που έχουν πάρει διεθνείς θα χαμηλώνει λίγο παραπάνω ο Ιωαννίδης και θα περιμένει ο Παυλίδης. Ο κόσμος έρχεται, έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο της Τούμπας και γύρω από τις θύρες. Νομίζω ότι θα είναι μια ωραία βραδιά εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, θα είναι κατάμεστη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμίζω ότι είχε γεμίσει η Τούμπα σε μάτς της Ελλάδας με την Ηνωμένη Γιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1995, στο τελευταίο mm-hmm. μάτς του Γιώκου Κούδα, είχε ξεκινήσει το μάτς ο παλέμαχος Άσος στην τελευταία του εμφάνιση με τα Γρανόλευκα και έπαιξε για 25 λεπτά. Βγήκε και μπήκε στη θέση του ο Βασίλης Τσιάρτας. Σήμερα το φιλικό με την Γιουγκοσλαβία είχαμε χάσει με 2-0 εδώ στην Τούμπα. Δεν γεμίζει η Τούμπα όταν παίζει εθνική, γεμίζει σήμερα και θα γεμίσει και την Κυριακή με την Γερμανία. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα καλά. Το ζήτημα είναι ένα, να είναι συγκεντρωμένοι οι διεθνείς στο πλάνο, να μην επηρεαστούν σε κανένα σημείο του αγώνα. Θα υπάρχουν στιγμές της, θα πιεστεί, είναι λογικό, η ελληνική άμυνα. Αν υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη και δεν υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, όπως συνέβη κυρίως από το πρώτο μέχρι το 60, εκεί που μας πίεσαν οι Γερμανοί στο Augsburg και δεν κατάφεραν να μας απειλήσουν ιδιαίτερα, να δούμε κάτι ανάλογο και σήμερα. Ένα μάτς που μοιάζει πιο πολύ σε αυτό με τη Γερμανία παρά στην αναμέτρηση με την Σερβία την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Σε λίγο πάλι εδώ στο γήπεδο, Τάσο.
0: Ωραία. Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την δεκάδα της Εθνικής για το μάτς με τους Οράνιε. Τρεις οι αλλαγές. Σάλιακας, Κουρμπέλης και Ιωαννίδης. Αντικαθιστούν τους Βαγιανίδη, Ζαφίρη και Τετέι. Και βλέπω εδώ τώρα και την δεκάδα της Ολλανδίας. Τις επιλογές του Τσάβη. Φερμπρούχεν στα γκολπός. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά. Ντούμφρις, Τίμπερ. Ο Γιούριεν Τίμπερ. Φαντάι και Φαντεφέν. Τριάδα στη μεσαία γραμμή, ο Κίντεν Τίμπερ, ο Τίλ και ο Φέρμαν. Και τριάδα μπροστά, Σάμερβιλ δεξιά, Φαμπόμελ αριστερά και Μέρντινγκ στην κορυφή της επίθεσης για τους Οράνιε.

Επίσης βλέπω εδώ εντεκάδες στο Γερμανία-Σερβία που είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Στο αρχικό σχήμα των Σέρβων βρίσκονται τόσο ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης, όσο και ο Αντρία Ζίβκοβιτς του ΠΑΟ.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια παρένθεση με μπάσκετ. Είπαμε σε 48 λεπτά από τώρα, αν είμαστε καλά συγχρονισμένοι με το ρολόι, στην Μπολόνια έχουμε το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, θέλει να κάνει το 3-3 στην φετινή Ευρωλίγκα. Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. 47 και 40, καλά είσαι για Μπολόνια.
0: Καλά είμαι, εντάξει, καλά είμαι, μια χαρά. Έτσι.
1: Παγκόσμιο ρολόι ήρθε βάλω.
0: Έτσι. World clock.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ναι, εδώ στην Παλαντότσα είμαστε που σιγά σιγά γεμίζει στην ιστορική έδρα της Virtus και της Fortitudo, καθώς για πολλά χρόνια τη χρησιμοποιούσαν από κοινού από πολύ παλιό γήπεδο, κατασκευάστηκε το 1956 παρακαλώ, είναι 70 χρονών και θυμίζει λίγο Αλεξάνδριο, Nick Gallis Hall, να το πω έτσι. Για όσους δεν έχουν εικόνα.
0: Αφού είναι παλιό Αλεξάνδριο, θα το πεις.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το είπα έτσι. Δεν το πάνε καλή σχόλη, αλλά είναι ακριβώς έτσι στρογγυλό. Κίτρινα και πράσινα καθίσματα. Εδώ ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3 απέναντι στην Virtus. Και οι δύο ομάδες έτσι σιγά σιγά οι πρώτοι παίκτες έχουν αρχίσει να κάνουν αυτά τα αναγνωριστικά σουτάκια πριν βγουν ομαδικά για την προθέρμανσή τους. Μια Virtus η οποία προέρχεται από δύο ήττες. Από τη Φενέρμπαχτσε πολύ δύσκολα και επίσης από την Ολύμπια Μιλάνο στο Μπόντο και θέλει την πρώτη της παρουσία στην φετινή Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της να κάνει κάτι καλό απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης που φυσικά και αυτοί με τη σειρά τους θέλουν να αντεπεξέλθουν από την κόπωση, από τα συνεχόμενα ταξίδια και τους αγώνες και να γυρίσουν στην Ελλάδα τα ξημερώματα με το απόλυτο της, των δικών στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν το γνωστό του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι στην Ελλάδα. Ο Κόρι Τζόζεφ κανονικά ξεπέρασε ενοχλής, προπονήθηκε χθες και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι η δωδεκάδα, ακριβώς η ίδια με αυτή που ήταν στο παιχνίδι με την Ζάλγκυρης, με τη διαφορά ότι ο Πιτσιρικάς, ο Πλώτας, έδωσε την θέση του στον Κόρι Τζόζεφ. Έτσι λοιπόν η 12 του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι Μακιντάιρ, Μοντέρο, Dorsey, Joseph, Ward, Bezenkov, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Χολ, Τάνστον και ο κύριος Ταϊρίκ Τζόνς. Από την άλλη και η Virtus των 7 καινούριων προσώπων αμφότερη ρούκης στην Ευρωλίγκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, είναι όλοι διαθέσιμοι και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό. Περίπου 100 φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στην Παλαντότσα, όχι μόνο αυτοί που ταξίδευσαν με το τσάρτερ της αποστολής από το Κάουνας, αλλά και αρκετοί Έλληνες που κατάφεραν με κάποιο τρόπο να βρουν εισιτήριο, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο, αν δεν είσαι Ιταλός πολίτης, να εξασφαλίσεις εισιτήριο στην Μπολόνια. Θα έχει λοιπόν στήριξη και από τον κόσμο του ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε περίπου 45 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκει τον Μπολόνια Ολυμπιακός χωρίς γκανιώτα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης τώρα στην παρέα μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το 2-2 απέναντι στην Βιλερμπάν, την δεύτερη γαλλική ομάδα που αντιμετώπισε κατά σειρά, και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του στο αυριανό τρίτο παιχνίδι. Αυτή τη φορά με αντίπαλο την πάντα επικίνδυνη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, είμαι και εγώ. Τι έχουμε να κρατήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι, για να πάμε κατευθείαν και στο επόμενο, στο αυριανό?
1: Ναι, σε ατομικό επίπεδο την εξαιρετική για μία ακόμα φορά παρουσία του Λευτέρη Μαντζούκα. Κοιτούσα λίγο τώρα τα στατιστικά του Παναθηναϊκού μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Οκ, είναι μικρό το δείγμα, έτσι, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους. Και στα δύο πρώτα μάτσο ο Μαντζούκα είναι αυτός που αγωνιστεί περισσότερο από όλους.
0: Ναι.
1: Έχει το περισσότερο.
0: Αυτό το έχω παρατηρήσει κι εγώ, ναι.
1: Ναι. Σουτάρει με 50% στο τρίποντο, 100% στα δίποντα. Έχει 13 πόντους μεσοωρό, 5 rebound, 1 assist και 1,5 block. Είναι εξαιρετική η παρουσία του. Και γενικότερα δείχνει ο Μαντζούκας ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη του Μπράντοβιτς. Μάλιστα ο Ζούτς σήμερα ρωτήθηκε για τον 23χρονο forward και είπε ότι δουλεύει πολύ. Και από τη στιγμή που δουλεύει σκληρά και είμαι όλη μέρα μαζί του, θα τον εμπιστεύομαι και θα, και εφόσον θέλει να παίζει, αξίζει να παίζει, έτσι όπως και οι άλλοι παίκτες. Αυτό νομίζω ότι είναι, αν μη τι άλλο, σε ατομικό επίπεδο το ενθαρρυντικό κομμάτι από την πλευρά του Παναθηναϊκού, το ενθαρρυντικό νέο μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Τώρα από εκεί πέρα, σε ομαδικό πλαίσιο, νομίζω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού...
0: Να σου πω κάτι, να συμπληρώσω για τον Μαντζούκα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η σεζόν εφόσον επιστρέψουν οι τραυματίες και κυρίως θα σου πω εγώ για Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Αλλά αυτό που νιώθω εγώ, αν μη τι άλλο, στο ξεκίνημα της σεζόν είναι ότι αυτό που είπε ο Ζώτς, ότι δουλεύει σκληρά και έχει ουσιαστικά αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έχει παρουσιαστεί.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Και είναι ένα παιδί το οποίο και έχει τον όλο του μέλλον μπροστά του, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έκανε βηματάκια προς τα πίσω τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ξέραμε ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Όταν τον είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός από τον Προμηθέα, θεωρούνταν από τα καλύτερα ταλέντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι. Πέρασε και δύσκολα πέρσι με το πρόβλημα υγείας που είχε, αλλά φέτος το βλέπεις και στο κορμί του ότι αισθάνεται πάρα πολύ καλά, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του, του δίνει τρομερή αυτοπεποίθηση ο Ζώτς. Υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φάση που τον πιάνει και στην άκρη του πάγκου, έγινε ήδη viral και από το σχετικό βιντεάκι στα social media. Τον πιάνει και ο Ζώτς, παίρνει το μελιτζανέ του χρώμα και αμέσως μετά ο Μαντζούκας, έχοντας ακούσει τον εξάψαλμο του Ζώτς, γίνεται άλλος άνθρωπος και πραγματικά τελειώνει τρομερά το πρώτο ημίχρονο.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι έντονες οι παρατηρήσεις στην αρχή, αλλά μετά ουσιαστικά...
1: Υπάρχει το πατρικό χάδι,
0: Ναι, τον ενθαρρύνει ουσιαστικά ότι αυτό, ότι σούταρε, παίξε. Μην φοβάσαι.
1: Μην φοβάσαι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Μαντζούκα και για τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού, να έχουν προπονητή στον πάγκο που τους εμψυχώνει και τους δίνει έτσι τα κατάλληλα εφόδια και τις κατάλληλες οδηγίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Τώρα σε ομαδικό πλαίσιο, για να πάμε και σε αυτό, νομίζω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αντίστοιχη με εκείνη που είδαμε κοντά στην Παρή. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή μπήκε μέσα και εγκλώβησε την Βιλερμπάν, δεν την άφησε να κάνει το παιχνίδι της. Την περιόρισε πάρα πολύ. Θυμίζω, το λέγαμε και πριν από το μάτσο, ότι η Βιλερμπάν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με ένα 47% σουτ στην πρεμιέρα στο τρίποντο. Χτες ήταν πολύ μακριά από αυτό το ποσοστό. Και ήταν πολύ μακριά από αυτό το ποσοστό, γιατί ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού εξαιρετική. Δεν έδωσε τίποτα εύκολο στους Γάλλους. Και κάπως έτσι, από το πρώτο δεκάλεπτο, θα έλεγα, ή από το πρώτο ημίχρονο, αν προτιμάς, έφτασε ο Παναθηναϊκός στη νίκη. Το έχει καθαρίσει δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς καρδιοχτύπια. Όλος ο κόσμος, νομίζω, που ήταν και στο γήπεδο και στις τηλεοράσεις τους, καταλάβαινε ότι ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει το μάτς. Σου ξέπεμπε μια σιγουριά η ομάδα, μια ασφάλεια. Και αυτό επίσης πρέπει να πιστωθεί στον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Προφανώς θα πει κάποιος, εντάξει, δεν κέρδισε και το αμεγαθύριο ο Παναθηναϊκός στις πρώτες αγωνιστικές. Απλά να θυμίσω ότι παίζει χωρίς 5 πρωτοκλωσάτους παίκτες του. Και δεύτερον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εκτός συνέχεια αυτού που έλεγα νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός σε αντίστοιχο τύπο αναμετρήσεις τα προηγούμενα χρόνια, είτε χρειαζόταν κάποια ανατροπή, ξέρεις, στο τέλος για να τα πάρει τα μάτς, είτε καρδιοχτυπούσε στο τέλος, ή γενικότερα τέλος πάντων δυσκολευόταν και ζωρόταν πάρα πολύ.
0: Δεν σε έπειθε, ότι μπορεί να αυτό, ακόμα για τέτοιου τύπου μάτς να τα καθαρίσεις σχετικά εύκολα.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω με 20 και 30, έστω και με 10-12.
1: Χθες ήταν το μάτς από το ημίχρονο 20 πόντους, κάποια στιγμή το 28 παραδυνακός, χαλάρωσε λίγο, έπεσε στους 18, μετά πάτησε λίγο τον γκάζι και ξέφυγε. Επίσης θέλω να πω ότι με την Παρή θυμίζω τα δύο προηγούμενα χρόνια Παναθηναϊκός είχε τηθεί με 100 στάρι στο γήπεδό του,
0: ναι,
1: και με την Βιλεμπάν, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, στο περσινό αντίστοιχο παιχνίδι είχαν ακούσει κάποιες αποδοκιμασίες γιατί δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Είναι σίγουρα καλά τα σημάδια. Ο Μπράντοβιτς παίρνει πράγματα από όλους τους παίκτες, τους βάζει όλους στην εξίσωση,
0: ναι,
1: και τους κερδίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δηλαδή δεν διαθέσεις ότι ο Μωραέτης, που στην ουσία ήταν ο 10ος του rotation, ο 10ος διαθέσιμος, έχει παίξει σχεδόν 12 λεπτά.
0: Ναι. Έτσι. Μοιράζει τον χρόνο. Βοήθησαν, ναι, και τα δύο πρώτα παιχνίδια που άνοιξε η διαφορά να μοιραστεί ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω, θέλω να είμαι πολύ φιδωλός. Τώρα στην αρχή, γιατί αυτό που είπες, υπάρχουν πολλές απουσίες. Εγώ κρατάω ότι αυτό, ότι η διαφορετική φιλοσοφία σου, ότι έχει να κάνει με την άμυνα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, και από εκεί και πέρα, προφανώς και βλέπεις πράγματα στην επίθεση, και στέκομαι περισσότερο στα ατομικά. Γιατί πιστεύω ότι όταν θα επιστρέψουν αυτοί που λείπουν, και δεν είναι ότι λείπει ο 10ος, 11ος, ο 12ος παίκτης του ρόστερ. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε άλλα πράγματα. Επιθετικά, ναι.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις, επειδή σε γενικές γραμμές μέχρι τώρα μοιράζονται οι επιθέσεις, δεν είναι one man show ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: στο ξεκίνημα, και δεν νομίζω ότι θα είναι γενικά τη φετινή σεζόν. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε,
0: αλλά είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά βελτιώνει και το κομμάτι της δημιουργίας, δηλαδή στις 25 assists έφτασε, ξεπέρασε την κατοστάρα, 102 πόντους πέτυχε. Έχουν δώσει, αν δεις την στατιστική, έχει δώσει 5 assists ο Καλαϊτζάκης, 3 ο Λεσόρ, 3 ο Γιαμπουσέλε, δηλαδή δεν είναι ότι έδωσε π.χ. όπως συνέβαινε με παλιότερα, ότι έδινε ο Σλούγας 10 assists από τις 25 για παράδειγμα. Έχουν ακόμα και σε αυτό το κομμάτι έχει μοιραστεί η πίτα, να το πω έτσι. Και αυτό δείχνει ένα σημάδι ομαδικότητας και γενικότερου πλουραλισμού.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί πέρα για το μάτι με τη Μακάμπη. Θα έχει πάλι μαναγκούς γνωστές απουσίες, αυτές τις 5 που έχουμε αναφέρει. Σε καλύτερη φάση και νομίζω πιο κοντά στην επιστροφή του, αν με ρωτήσεις τώρα, θα σου έλεγα ότι είναι ο Χέις Ντέιβις, από όλους.
0: Ήρθε με το συναλλάκι του χθες το ωραίο.
1: Ναι. Με την μπαντάνα, ναι. Μετά νομίζω ο Χουάντσο και Εφάλ, οπότε αυτοί περιμένουν να δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για Φενέρ, δηλαδή αυτή η τριπλέτα, αυτή η τριάδα παικτών.
0: Ναι.
1: Έχουν, ας πούμε, ως πλάνο να επιστρέψουν στο μάτι με την Φενέρ. Τώρα, αν δεν θα είναι με τη Φενέρ, μπορεί να είναι στο επόμενο, ας πούμε, έτσι. Αλλά τέλος πάντων κάπου εκεί,
0: ναι,
1: τους υπολογίζουν αυτές της ομάδας, να ανεβάσουν στροφές και να μπουν και σε ομαδικές προπονήσεις. Και από εκεί πέρα περιμένουμε και τον Άκη και τον Σλούκα, που είναι τελευταίοι μετά που θα μπουν στην εξούση, έτσι, γιατί έχουν μείνει λίγο πίσω.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Την επομένη της νίκης επί της Βιλερμπάν και εν ώψη του αγώνα με την Μακάμπη. Στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου στην Σόφια, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, το σκορ είναι 89-78 πλέον. Μεγάλα σερή κάνουν οι δύο ομάδες, οι Ισραηλινοί. Σε αυτό το κομμάτι του τελευταίου δεκαλέπτου έχουν κάνει ένα επιμέρους 14-3 και έχουν πάρει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Για να δούμε αν θα το διατηρήσουν μέχρι το τέλος και η Ρεάλ θα μπει στη φετινή Ευρωλίγκα με 3-3 αλλά σε ήττες. Πάμε, κλείνουμε την παρένθεση με το μπάσκετ, πάμε ξανά ποδοσφαιρικά, να ανεβούμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Κάπου διάβασε ένα τίτλο πριν, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής, σωστά, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο, προφανώς όλοι, τι να πω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου ή οι ποδοσφαιράνθρωποι χθες ήταν στην προπόνηση. Ναι. Της Εθνικής, ότι ήταν ο Πέλκας, ο Γιαννούλης, ο Τάισον, το βίντεο με τον Τάισον, το έχεις δει? που φωνάζει τον Κουλιεράκη στα ελληνικά για σένα ήρθα.
3: Βλέπεις και αλήθεια, όχι, δεν το είδα. Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραίο, ωραίο.
2: Ο Τάισον με όλους τους μικρούς είχε εξαιρετική σχέση. Νομίζω ότι δεν έγινε και τυχαία. Νομίζω ότι του ζητήθηκε και για τον Κωνσταντέλια να δεθεί παραπάνω και να είναι και το πρότυπο. Και πραγματικά έγινε το πρότυπο και ποδοσφαιρικά και για την οτροπία που βγάζει παίζοντας ποδόσφαιρο. Και όλος ο ΠΑΟΚ εννοείται θέλει να δει την Εθνική που είναι στη Θεσσαλονίκη και με πρωτοβουλία του ίδιου του Σαββίδη όλα τα μέλη της ομάδας και το προπονητικό team και η διοίκηση και όλοι θα είναι εκείνοι που θα μπουν στην προεδρική σουίτα τη δική του για να παρακολουθήσουν τον απόψινό αγώνα. Δεν είδα ο Ζαφίρης ξεκινάει.
3: Όχι, τον άφησε στον πάγκο.
2: Δεν ξεκινάει.
3: Κουρμπέλης Ανδρούτσος είναι σήμερα.
2: Ναι, νομίζω ότι και χθες προανήγγειλε και μας έβαλε στο κλίμα ότι δεν είναι ότι παίζουμε 4 μάτς σε 10 μέρες, είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται και από άλλα 3 παιχνίδια σε ένα 8ήμερο.
3: Ναι.
2: Και δεν γίνεται να βγάλουν κάποιοι παίχτες 7 μάτς σε 20 μέρες. Και κάπως έτσι νομίζω ότι προφυλάσσονται κάποιοι ποδοσφαιριστές.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι και ανάλογα με την εξέλιξη θα έρθει από τον πάγκο για να δώσει ενέργεια.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα για τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα για τα θέματα των συμβολέων, νομίζω ότι είμαστε τελική ευθεία και πιστεύω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε οριστική εξέλιξη με τον Τζιφτσί. Θα είναι ο πρώτος. Παρά το ότι το συμβόλαιό του δεν τελειώνει το καλοκαίρι του 27, φαίνεται όμως ότι είναι η πρώτη διαπραγμάτευση που ολοκληρώνεται, έτσι ώστε να επεκτείνει το συμβόλαιό του και μετά το 28. Μετά το 28, ναι. Ο Τζιφτσής που αλλάζει ρόλο, νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι ο πρώτος goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ένα αυτό, σίγουρα έχουν γίνει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαπραγμάτευση. Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα και προφανώς περιμένουμε την συμφωνία με τους δύο παίκτες που είναι πλέον παλιοί τον ΠΑΟΚ. Στα αγωνιστικά, αύριο το διπλό, το φιλικό με την δεύτερη ομάδα, ένα διπλό που έχει να γίνει στον ΠΑΟΚ πάνω από 5 χρόνια.
3: Αλήθεια λες?
2: Είναι φανερό, ναι, ότι δεν το ήθελε ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι, μεταξύ των δύο ομάδων, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να γίνει τώρα, δηλαδή δεν γίνεται η τελευταία φορά να είναι επί Γκαρσία ή Αμπέλ Φερέρα και να ξαναγίνεται με... Δεν στέκει, δεν γίνεται.
3: Ναι. Ναι, όντως.
2: Με μεγάλη χαρά η δεύτερη ομάδα δέχτηκε. Παρά το ότι παίζει.
3: Ναι, παίζουν το Σαββατοκύριακο.
2: Βέβαια, τη Δευτέρα έχει παιχνίδι. Θεωρούν ότι θα είναι στην κορύφωση της εβδομάδας και το δέχτηκαν και θα μοιράσουν τον χρόνο. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε, δεν υπάρχει να δούμε Γιαννούλη, Ελουστόν, τον Διέγκο Κώστα, τους οποίους περιμένουμε να μπουν από Δευτέρα. Όπως επιστρέφουν οι Έλληνες διαιτητές από Δευτέρα, όπως επιστρέφει ο Ζίφκοβιτς και σιγά σιγά να δημιουργείται μια εικόνα κανονικής ομάδας που θα έχει 5-6 γεμάτες προπονήσεις ώστε να ετοιμαστεί για τον αγώνα της μεθ επόμενης Δευτέρας με την Καλαμάτα εδώ στην Τούμπα.
3: Μπάντζα έχει επιστρέψει?
2: Ναι, σήμερα. Κανονικά αύριο είναι στο γήπεδο. Ναι. Σήμερα επέστρεψε και κανονικά αύριο πρέπει να είναι και αυτός στο γήπεδο.
3: Θα πάρει και αυτός κάποια λεπτά,
2: ναι.
3: Άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο πρώτος που επιστρέφει και λογικά θα τον δούμε, όχι το δούμε εμείς, θα τον δούμε στην ομάδα να αγωνίζεται.
3: Δεν μου λες, Ντεσπότοφ, πότε θα δούμε?
2: Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση, δυστυχώς. Κάνει πολλές προσπάθειες για να μπει, ακόμα και να φορέσει το ποδοσφαιρικό παπούτσι.
3: Ναι.
2: Δυσκολεύτηκε. Ναι, δυστυχώς δυσκολεύεται. Η ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει πάλι ένα τεστ. Θα το δοκιμάσει και πάλι. να μπει με παπούτσια, με κόντρα, με πίεση, για να δούμε αν έχει ξεπεράσει εντελώς τις ενοχλήσεις χαμηλά στην ποδοκλινική που έκανε την επέμβαση.
3: Μάλιστα. Ρε φίλε, διάβαζα ότι στο σημερινό παιχνίδι θα για πρώτη φορά θα μπει ο Τζόλι σε κατάμεστη τουμπά.
2: Βεβαίως.
3: Δεν έχει ξαναζητεί.
2: Ο Τζόλι ξεκίνησε στα play-offs που δίναμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τότε με τον κορονοϊό.
3: Α, με τον COVID,
2: τα αγροπορημένα.
3: Το 20.
2: Και έπαιξε την επόμενη σεζόν 46 μάτς, αλλά με συνθήκες πάλι κορονοϊού. Δηλαδή, ακόμα και το τελικό κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 21, όπου αγωνίστηκε, δεν είχαμε κόσμο.
3: Ναι.
2: Δεν έχει ζήσει τέτοια ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Είναι αυτό πολύ πολύ παράδοξα. Κάποιος που μας ακούει τώρα, ας δει τι δίνει το στοίχημα. Στο κάθο κάτω, ναι. Είτε εντός είτε εκτός, είτε εδώ είτε αλλού, ο Τζόλης είναι πάντα πιθανός σκόρερ.
3: Όντως. Αν όχι σκόρερ, ασίστ, αν υπάρχει επιλογή, γκολ ή ασίστ, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να
3: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6, 1 και 10 για το φινάλε στη Σόφια, Χάπελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 97-92. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπω μέσα σε χρόνο ντετέ πάει για πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Γεια σου, Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ, ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ναι, σε χρόνο ρεκόρ ήταν ούτως ή άλλως, είχε υλοποιήσει σχέδιο ο Παναθηναϊκός, είχε οργανωθεί από την ημέρα που είχε ενημερωθεί ο Παναθηναϊκός για τη διεξαγωγή και τη συναυλία της Άννας Βύση. Απλά πάει σε πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου, γιατί ο αγωνιστικός χώρος από τη συναυλία που έγινε και 95.000 κόσμο, πρέπει να γίνει ολική ανακατασκευή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε έχουν βάλει 30 εργαζόμενους σε βάρδιες, σε 24-ωρη βάση. Η ανακατασκευή προχωράει με βάση τον προγραμματισμό της ΠΑΕ, με στόχο να ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Είναι μια προετοιμασία που είχε ξεκινήσει πριν από τη συναυλία. Στην Ολλανδία προετοιμάστηκαν τετραγωνικά μέτρα φυσικού κλωτάπητα 8.000 συγκεκριμένα. Είναι μια ειδική παραγγελία που είχε κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ελεγχόταν τακτικά ο κλωτάπητα στην Ολλανδία. Μετά τη συναυλία υπήρξε όμως η ολοκληρωτική καταστροφή του τωρινού κλωτάπητα λόγω της επιβάρησης. Και μόλις απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός ο συναυλιακός, άρχισαν τα συνεργεία, τη δουλειά. Αν κάποιος πήγε χθες στο κλειστό, γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση χθες, πήγα στο κλειστό και είδα φώτα στο ανοιχτό άκα, και λέω, γιατί έχει φώτα, γι' αυτό το λόγο έχει φώτα. Mm-hmm. Είναι ένας κλωτάπητας ο οποίος μεταφέρθηκε με φορτηγά ψυγεία από την Ολλανδία και προχωράει με στόχο να είναι έτοιμος σε 72 ώρες. Δηλαδή μια τοποθέτηση και ολική έτσι ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΆΚΑ σε χρόνο ρεκόρ. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Ένα δεύτερο νέο έχει να κάνει με τον Σοφοκλή Πυλάβιο, ο οποίος παίρνει πόσο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Γιάννη Λαφούζου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια αντικατάσταση, απλά προσθήκη. Δηλαδή, στα καθήκοντά του, του κυρίου Πυλάβιου περιέχονται τα πάντα εκτός από τα αμυγός ποδοσφαιρικά θέματα. Εκεί ρόλο έχει ο Μπαλντίνη.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε είναι μια νέα προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Όλοι γνωρίζουν τον Σοφοκλή Πυλάβιο, νομικός. Έχει μια εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου.
0: Πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ.
1: Ήταν στην ΕΠΟ. Mm-hmm. Είναι και η σταδιοδρομία του έχει συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Mm-hmm. Και είναι μια νέα προσθήκη στο πλαίσιο της συνεχούς, να το πω έτσι, στελεχειακής ή συμβουλευτικής, όπως θέλεις πες το, αναβάθμιση του Παναθηναϊκού. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει το ρόλο του Γιάννη Λαφούζου, το ρόλο του συμβούλου του Γιάννη Λαφούζου, όχι το ρόλο του Γιάννη Λαφούζου, γιατί αυτό θα γίνει ένα ωραίο σαρδάμ, το ρόλο του συμβούλου του Γιάννη Λαφούζου.
0: Στέφανο είναι σε τέλειο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σε θέματα με καθήκοντα που έχουν να κάνουν με τα πάντα, εκτός από τα αμυγός ποδοσφαιρικά θέματα, στα οποία σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνη. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Είχε και ευχάριστα.
1: Βεβαίως, είχε ευχάριστα. Προπόνηση σήμερα να πούμε. Τώρα, ανεβάζει ρυθμού στα ταμπόρδα. Τη Δευτέρα αναμένεται να παίρνει μέρος στην προπόνηση, σε κομμάτια δηλαδή της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Mm-hmm. Ο στόχος είναι την Πέμπτη να πει σε φουλ ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτά okay. Σου έχει να κάνει με τον ταμπόρδα, ο οποίος θυμίζω είχε υποστεί μια φλάση. Με βάση τον προγραμματισμό, από όταν είχε υποστεί φλάση, τότε ήταν να μπει, δηλαδή ένα 20ήμερο να μείνει έξω. Καλά πάει και η πορεία του Κοντούρη, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα, θυμίζω, από την Εθνική Ελπίδων. Ακολουθεί την θεραπεία, το πρόγραμμα αποκατάστασης. Πέμπτη ή Παρασκευή θα μπει και αυτό σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι ευχάριστα να έχεις αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα σήμερα στην προπόνηση έμφαση στην κυκλοφορία από τον ίστρο στους ποδοσφαιριστές, με την ένταση να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, να δουλεύουν δηλαδή σε υψηλό τέμπο οι ποδοσφαιριστές, πράγματα τα οποία τα ζητάει ο Νίστρουπ, και κάπως έτσι είχαμε και την επιστροφή προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το χθεσινό ρεπό. θα προχωρήσουν με προπονήσεις οι πράσινοι.
0: Νίστελτ, μιας και τον ανέφερες, βρέθηκε στη Λιβαδιά σήμερα,
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Ελπίδων με την Λετωνία.
1: Ναι. Βρέθηκε λοιπόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να παρακολουθήσει, όπως είπες, και τις Ελπίδες. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θέλει όσο το... Τώρα έχει την ευκαιρία αυτή, σε κάποιες κοντινές αποστάσεις όπως τώρα, να πηγαίνει να παρακολουθεί. Mm-hmm. Παρακολουθεί τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Έχει πάει και έχει παρακολουθήσει παιχνίδι. Θέλει να έχει και αυτός εικόνα μαζί με τους συνεργάτες του. Και δουλεύει φυσικά με στόχο την επιστροφή στη δράση. Έχουμε ακόμα μέρες για να μπαίνουμε τον Ολυμπιακό, να επιστρέψουν και οι διεθνείς, να δούμε πώς θα δουλέψει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, για να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Μετά το 5-5 που έχει στο πρωτάθλημα, 2-2 θυμίζει στο κύπελο, συνολικά 13 μάτς έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στην αρχή της σεζόν και είναι αίτητος μαζί με τα ευρωπαϊκά. Θέλει έτσι να συνεχίσει, αλλά έχουμε μέρες για αυτά. Θα τα δούμε και πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα ενώπιον του ντέρμπι στο Φάλιρο κοντά στους Ερυθρόλευκους. Ήταν μια μέρα με αρκετά νέα για τον Παναθηναϊκό σε κάθε επίπεδο, και αγωνιστικό και στο θέμα του ΆΚΑ, όπως είπαμε, και με τον Σόφο Κλειοπηλάδη που αναλαμβάνει προσωπικός σύμβουλος του Γιάννη Λαφούζου. Είχε αρκετά θεματάκια σήμερα η επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Για τέτοια μέρα προς το φινάλε της δεύτερης εβδομάδας της διακοπής, ναι, όντως. Τι λες, μια γεμάτη μέρα.
1: Ναι, ήταν γεμάτη. Γιατί ξέρεις, οι πρώτες μέρες στη διακοπή έχεις πράγματα να σταθείς αγωνιστικά, να κάνεις
0: πράγματα. Όχι, ναι, μπράβο, ναι.
1: Ναι, και προσωποκεντρικά, στατιστικά. Μετά, ευχαριστούμε, τελειώνουν αυτά.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι ότι είναι καλοκαίρι που είσαι μεταγραφές, αλλά είχε θέματα τώρα ο Παναθηναϊκός. Ήταν μια καλή μέρα στο.
0: Καλή μέρα στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στη Σόφια, λίγο πριν το φινάλε, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 99-94, και λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 12-12.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία κατά πως φαίνεται βρίσκεται σε αναζήτηση πόλης στην οποία θα μείνει στο διάστημα της παραμονής στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και την Manchester City, καθώς το Leicester μάλλον δεν την βολεύει. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς?
1: Ναι, θέλει προπονητικού κέντρου βασικά, μωρέ, ξέρεις.
0: Ναι.

0: Οπότε ψάχνει ένα ακόμα. Δεν αποκλείω εγώ να καταλήξει μετά πάλι στο Λέστερ, αλλά νομίζω ότι θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό. Ναι. Γι' αυτό και όταν είχες πρωτοτήσει, είχα πει ότι ναι, έχει υποθεί το Λέστερ, το έχουν τσεκάρει, αλλά ακόμα δεν ήταν τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Περιμένουμε, εντάξει.
1: Καλά, ναι, εντάξει,
0: δόξα τον Πανάγαθο, είναι ποδοσφαιρικό.
1: Εντάξει, για Αγγλία πολλά... μιλάμε, εντάξει.
0: νομίζω ότι είναι ανέφικτο να μην
1: βρεις. Κάτι θα βρει.
0: Να βρεις. Το ανέφικτο να μην βρεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ακόμα και σε πανεπιστήμιο, έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις που είναι... Δεν υπάρχει κάποιο.
1: Άστο, μην ανοίγει αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί είναι και πρόσφατο ο θάνατος του παιδιού στη
0: Θάσο. Έχεις δίκιο, δεν υπάρχει, ούτε τα βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Έστω δηλαδή μια κατασκευή που να μην ξέρεις ότι μπορεί και να πάει κανένα παιδί και άσε το θρήνο που βιώσαμε και αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το χωρίσει ανθρώπινος νους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να σκεφτείς όχι μόνο το παιδί, το μέλλον του, αλλά και τους γονείς που μένουν πίσω και να πεις δηλαδή...
1: Ναι, τώρα αν πήγε να παίξει μπάλα το παιδί και δεν γυρνάει τώρα, τι να συζητάμε.
0: Και επειδή έχουμε παιδιά και επειδή παίζουν μπάλα, ξέρεις, το σκέφτεσαι και λες γάμο. Να κάνει από την κατάσταση και το πόδι του να έχει. Τώρα έγινε το δράμα, το μεγάλο του δράμα. Αλλά και το πόδι του να χτυπάει και να το σπάσει σε δύο σημεία, για ποιον λόγο.
1: Ναι, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν ξέρουμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις.
0: Έχουμε πει, είναι αποτύχει.
1: Είναι μόνο το μετά, πρέπει να γίνει κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ χοντρό.
0: Αποτύχει.
1: Για να ασχοληθούμε.
0: Τέσπατον, η αλήθεια είναι ότι δεν θα δούμε σωτηριά όσο και να τα συζητάμε, όσο και να τα λέμε.
1: Όχι, εντάξει, αλλά...
0: και ποτέ δεν... Μακάρι πραγματικά ο Θεός να δώσει κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορώ να το σκεφτώ καν, όσο και παιδιά καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το διανοήσω τα παιδιά, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι θα έκανε εγώ στη θέση. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή... Ο Θεός να τους βοηθήσει. Ο Θεός, δεν υπάρχει... Τέσπατον, στα πεζά δυστυχώς της καθημερινότητας που... Τα πολύ δευτερεύονται τέλος πάντων. Στην ΑΕΚ ναι, είναι αυτό το ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι να πιάσει δουλειά επιτέλους κάποτε η ομάδα ουσιαστική. Όπως αντιλαμβάνεσαι με αυτά τα μάτς και την αποχή που υπάρχει σε επίπεδο προσώπων, δεν γίνεται να δουλέψει σοβαρά. Ό,τι και να ρωτάμε.
1: Καλά, ναι.
0: Ο Μάρες Φορτσάρι, ο Μπάμπης Γιάννης ΑΕΒΕ, είναι για αυτούς λίγο παραπάνω το πρόγραμμα. Εστιάζουμε στους τραυματίες. Θα περιμένουμε να δούμε εμείς την εβδομάδα που διανύουμε, όταν ολοκληρωθεί, να είναι οκ, 300 καιρότα ώστε να μπουν. Νωρί, ξέρεις, από την αρχή της εβδομάδας για την προετοιμασία για το μάτι του Σαββάτου με τον Όφη. Αλλά κατά τα λοιπά δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί ο προπονητής, για παράδειγμα, ουσιαστικά να δουλέψει για το οτιδήποτε με 16 απουσίες. Δεν είναι ανέφικτο. Για το τελικό σου λέω ψάχναμε με την Καλυθέα και μάθαμε ότι έπαιξε κάπα 19 εντελώς. Δηλαδή, ναι. Με τον Πανετολικό που φαντάζομαι θα παίξουν πολύ, δηλαδή θα δούμε τον Μουκουντή να παίζει, το Ρέλβας, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Για τα οποία θα πρέπει να βρουν και λίγο την μπάλα, ξέρεις, στο χορτάρι, αυτό έχει τίποτα άλλο ουσιαστικό. Που έχουν μείνει πίσω τους Μάνταλους, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιος από τους Ρώτα, ενώ δεν θα μου κάνει εντύπωση να ρισκάρει, δεν παίζει, ξέρεις, ένα φιλικό. Γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα που έχει για την ΑΕΚ, δεν το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μόνο το Champions League, για παράδειγμα η πρώτη αναμέτρηση είναι με τον Όφη, ένας αντίπαλος ο οποίος είναι εξαιρετικά φέτος σε αγωνιστικό επίπεδο, έχουμε δει τα αποτελέσματά τους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ο βαθμός δυσκολίας που πρέπει να αποκριθεί και έχει και μεγάλο πρέπει ανταπόκριση. Γιατί πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι για να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε γίνει στο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να μαζευόμαστε που λέμε σιγά σιγά και έχουμε ποτοστά μας πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι είναι η ζωή με αυτή τη διακοπή, το είχαμε πει.
1: Καλά, ναι.
0: Βασικό σου αγόρι πάλι.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος να σου πω την αλήθεια μου.
1: Εσένα έπαιξε, στο άλλο ήρθε αλλαγή.
0: Ναι,
1: τώρα ξανά βασικός, πιθανότατα στο άλλο να γίνει το...
0: Ναι, είναι η πιο βατή αντίπαλο συγκριτικά με την Ολλανδία η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για εμάς και για τη Σερβία για παράδειγμα, η οποία έχει 0 βαθμούς και πρέπει κάτι να ψάξει κάπου.
1: Mm-hmm, σωστά.
0: Εντάξει, είναι λογικό, τον Γιώργο τον έβαλε με την Ολλανδία γιατί θα έπαιζε και περισσότερο συγκόντρα, τώρα θέλει να παίξει που θα μπορούσε να του δώσει και μια δυνατότητα χτισήματος καλύτερης επίθεσης. Θα ήταν ιδανικό να έχει τον Γιώργο και να έχει τον Βλάχοβιτς μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήθελε ο Παουνοβιτς από ό,τι καταλαβαίνω από τα συνεργαζόμενα και των Σέρβων.
1: Για να
0: όπως το κάνει ο κότς Νίκολιτς με τον Βάργα και με τον... Γιώβιτς, να τους βάλει και μαζί, αλλά και να αλλάξει όπως είπες, για να έχει δύο ποιοτικούς παίχτες να ξεκινά ένας και ένας να έρχεται από τον πάγκο. Να αλλάξει, να θέλει να παίξει σε παιδί μου όπως χάνεις, ξέρω εγώ, να θέλει να βάλει ένα δεύτερο επιθετικό.

0: Δεν το έχει αυτή τη δυνατότητα δυστυχώς ο Παουνόβιτς και γενικά το είχαμε πει και το ξέραμε ότι θα τραβήξει το μεγαλύτερο πακέτο 90 λεπτού στο πακέτο ενώ των αγώνων.
1: Ναι.
0: Ο Λούκα Γιώβιτς νομίζω ότι ίσως με την Ολλανδία πάλι όταν θα ξαναπαίξει, γιατί μετά παίζει η Ολλανδία αν δεν κάνω λάθος στην Κυριακή Σερβία.
1: Ναι.
0: Θα ίσως μπορέσει να ξεκινήσει εκεί πάλι τον Γιώλεβιτς για να μπορέσει να πάρει καμιά ανάσα, γιατί για όλους είναι, δεν είναι μόνο για εμάς, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Για όλους ό,τι αφορά τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολο να βάλεις τους ίδιους παίκτες σε 4 μάτς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Όχι, όσο μεγάλο ρόστερ και να έχει κάποια ομάδα, ναι, δεν γίνεται να παίξει κάποιος και στα
0: 4.
1: Το έχουμε ξαναπεί, μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
0: Έτσι, μια πάρα πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση, μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Και λέγαμε ότι θα είναι καλύτερο γιατί μετά θα έχεις, αλλά εντάξει, και τον έρθει διακοπή έχει.
1: Ναι.
0: Μπορείς να ήταν λίγο πιο μαζί με τα σπάρματα, να πάμε με τόσο τέλος
1: πάντων. Ας μην το ξαναβρούμε του χρόνου στα προβληματικά του Euro.
0: Πολύ εύκολο το βλέπω.
1: Έτσι.
0: Να ξέρεις, πάρα πολύ εύκολο.
1: Λοιπόν,
0: και πέρα για εισιτήρια για οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει κάτι
1: νεότερο. Δεν σε ρώτησα,
0: ναι. Περισσότερα, λέω όχι, εσύ δεν με ρωτάς, επειδή είμαι στο όλη συνέχεια. Αν και εφόσον να είναι σίγουρο ότι θα ενημερώσουμε το κοινό από εδώ.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Λέω ένα φίλο, τι ώρα ξεκινάει ο αγώνα. Αν μιλάμε για την εθνική 10 παρατέταρτο, αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ στις 9 και μισή. Δεν λέω τίποτα για την ώρα για να μην το ματιάσω. Α τελειώσει πρώτα και μετά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε κυρία μου.
2: Γεια σου Τάσο, μου τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ?
2: Καλά, καλά. Ανακοινώνουμε παίχτες από ό,τι βλέπεις ακόμα.
1: Ναι.
2: Βέβαια είναι για τις άλλες ομάδες.
1: Μεγάλους δεν πήρε, παίρνει μικρούς.
2: Ναι. Και τον Χριστόπουλο και τον Μέχελετ, οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Χριστόπουλος νομίζω περισσότερο θα αναλάβει, βέβαια, θα το δούμε αυτό, ανάμεσα στο Ολυμπιακό Β και στην K19, κυρίως στον Ολυμπιακό Β, είναι αριστερός μπακ. Είχε κάνει εντύπωση ανθρώπου του Ολυμπιακού όταν είχε παίξει ένα φιλικό με την εθνική K19 και τον είχαν δει, είχε γίνει στο Ρέντικο στο φιλικό και τον είχαν δει και επωφελήθηκαν που έμεινε και ελεύθερος από τη Λέγκια για να τον πάρουν και παιδί και αριστερός στόπερ πίσω από αριστερός μπακ, να σου πω, και ο Μέχελε, ο Γαλλοαλγερινός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Extreme, είναι κυρίως για K19 και κάτω.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Γιατί διέκριναν οι άνθρωποι του συλλόγου ότι χρειαζόταν μια ενίσχυση στα Extreme και η ομάδα των νέων.
1: Έχουμε επίσης σήμερα, είπες για τους μικρούς, δεν ξέρω αν έχεις να προτάξεις κάτι στην ιδιοσιογραφία της ημέρας. Εμένα μου άρεσε πολύ το αφιέρωμα της Μάρκα.
2: Βέβαια.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ακαδημία και την παρουσία πολλών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομών του Ολυμπιακού στις εθνικές ομάδες και ανδρών και ελπίδων.
2: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και γιατί το κάνει και μια εφημερίδα, ένα μέσο τέλος πάντων σαν τη Μάρκα,
1: ναι,
2: έτσι, ενωσμένης αξίας, αλλά και είναι και η πραγματικότητα, γιατί είναι απόφοιτη από το Ρέντζι, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι που το είχε οραματιστεί πολύ καιρό πριν, αρκετά χρόνια πριν, ο διευθυντής ο Μαρινάκης, και οι ποδοσφαιριστές που θα παίξουν.
1: Γιώργο, μετακινήσου λίγο, σε κάνει διακοπές.
2: Τώρα με ακούς?
1: Ναι, τώρα ναι.
2: Ωραία. Ήταν ένα όραμα που είχε και ο διευθυντής συλλογού, ο κ. Μαρινάκης, αυτό πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή να δημιουργήσει καλές ακαδημίες ευρωπαϊκού επίπεδου, να το πω και έτσι, που θα μπορούσαν παίχτες να ανέβουν και να παίξουν στην πρώτη ομάδα, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται, αλλά και να μπορεί να τροφοδοτεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο ή και το ευρωπαϊκό. Και το βλέπουμε ότι γίνεται, έτσι, δηλαδή και στην ελληνική ομάδα, αν το πιάσουμε δηλαδή, και τώρα στην ενδεκάδα αν το δεις, και ο Τζολάκης και ο Σάλιακας και ο Τσινίκας, ο Ρέτσος, ο Ανδρούτσος, πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι, που περάσανε από τον Ολυμπιακό, άλλοι που είναι ακόμα, ή ο Μουζακίδης που είναι στον πάγκο, υπάρχουν και άλλα παιδιά, υπάρχουν στην ομάδα νέων που πάει να προκριθεί σε Euro, έστω και μέσα από τα μπαράζ, μετά από 20 χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια, μια πάρα πολύ καλή φουρνιά, και βλέπεις είναι και πρωταγωνιστές. Ο Κοστούλες έβαλε 2 γκολ σήμερα, ο Μπακούλας, παιδί πίσω, ο Φίλης είναι εκεί, ο Χάμζα που είναι δανεικός μέσα στην Καλαμάτα, αλλά είναι και αυτό το παιδί εκεί, είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Καλογερόπουλος, που μπορεί να μην αξιοποιήθηκε, όπως πολλοί θα περίμεναν στον Ολυμπιακό. Αλλά καλό είναι να δουλεύουν οι ακαδημίες έτσι σωστά, ώστε να μπορούν να παράγονται οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές, για να μπορεί και ο Ολυμπιακός να μην έχει και θέματα, εγώ θα πω και μελλοντικά, Τάσο, γιατί βλέπεις και αυτό με τις ευρωπαϊκές λίστες, πώς μπορεί να σου δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη στιγμή έχει 20-21 ενεργούς παίκτες, που έχει λιγότερους Έλληνες στη λίστα του. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και για πολλούς είναι και κάτι σημαντικό για όλους, εγώ θα έλεγα, να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να παίζουν στις ομάδες. Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε και για Έλληνες, έχει ένα προβληματισμό τώρα η Μανόλ λόγω και του τραυματισμού του Κουτσογούλα πέστη φλάση με την Εθνική Ελπίδων και το θέμα είναι ότι ήταν ένας από τους δύο παίχτες που είχαν παίξει τη βασική για τα δύο πρώτα παιχνίδια κυπέλου, αυτός και ο Φίλης.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ένα ζήτημα, γιατί έχεις το Φίλη, έχεις και τον Μπακούλα επίσης, αλλά να κατέβεις με δύο κεντρικά χαφ, με δύο αμυντικά χαφ όπως θέλεις, παιδιά 19 χρονών, μπορεί να το δούμε. Υπάρχει ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας του Παντσεραϊκού, αλλά και πάλι ο Πόποβιτς δεν θα παίζει καθόλου πουθενά μετά. Γι' αυτό βλέπεις ότι στα τελευταία παιχνίδια, στις τελευταίες προπονήσεις, με συγχωρείς, βλέπουμε πολλούς νεαρούς να ανεβαίνουν, γιατί θέλει να κάνει μια αξιολόγηση και να κάνει μια, να δημιουργήσει μια ιεραρχία στο μυαλό του προπονητής σχετικά με τα μάτια κυπέλου, πώς θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτά κενά, αυτό το κενό που προκύπτει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι με τον υποχρεωτικό κανονισμό των δύο ποδοσφαιριστών δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα, πόσο μάλλον εγώ λέω και για τις μεγάλες κιόλας, να βρίσκουν έτσι παίκτες που θα μπουν στην ενδεκάδα κατευθείαν και θα αποδώσουν. Νομίζω πάντως ότι στο μυαλό του ήδη έχει 2-3 ποδοσφαιριστές ο Εμμανουέλ για τα παιχνίδια που υπάρχουν, και το ένα από τα δύο μπορεί να είναι με τη Μαρκό, που είναι μια ομάδα, μπορεί να είναι πρωτοπόρος βέβαια έτσι, Super Bet League 2. Αλλά το λες βατό παιχνίδι, ασφαλώς. Το άλλο όμως είναι το Παναθηναϊκό, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
2: Και εκείνο το παιχνίδι, όποιο από τις δύο ομάδες το χάσει, ενδεχομένως να χάσει και την τετράδα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι με τον κανονισμό που υπάρχει και τηρείται, και καλώς υπάρχει κατά την άποψή μου, για να παίρνουν ευκαιρίες κάποια νέα παιδιά.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από τη σημερινή μέρα?
2: Από τη σημερινή μέρα όχι. Νομίζω, επειδή και αύριο θα τα πούμε πάλι, θα το αφήσω εδώ τώρα για να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε περισσότερο αύριο που θα έχουμε και χρόνο, αλλά νομίζω ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ που κάνουν στο εξωτερικό και για τον Τζολάκη και για τον Κοστούλα. Γιατί και για τους έχει κρατήσει προσωπικό μεταπόλησης. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα τον απασχοληθεί. Ήδη τώρα για τον Τζολάκη γράφει και κοιτάζει η Λίβερπουλ για παράδειγμα. Και για τον Κοστούλα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην έχει γραφτεί, αλλά σύντομα με τις εμφανίσεις που έχει θα γραφτεί και για αυτόν. Και θα υπάρξει ενδιαφέρον, χειροπιαστό. Όχι, απλά θα γραφτεί, δεν θα μείνουν στα λόγια.
1: Θα το κουβεντιάσεις με Κώστα Ζάλιαρη αύριο, γιατί εγώ εκτάκτος δεν θα είμαι.
2: Ωραία, κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα, ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Με Φουστέρ κάτι νεότερο για να κλείσουμε?
2: Όχι, περιμένουμε να ανακοινωθεί απλά ο ρόλος του. Ναι. Είναι στο ready όλες αυτές τις ημέρες. Παρακολουθεί από κοντά τις προπονήσεις και τα πάντα. Απλά να διευκρινιστεί ο ρόλος του για να ξέρουμε και εμείς ακριβώς ποιος θα είναι και τι θα κάνει. Παραπάνω, αλλά αυτό που σου έλεγα από χθες, προπονητικός θα είναι ο ρόλος του Φουστέρ. Και νομίζω ότι θα είναι ουσιαστικά κοντά ή και μέσα στην πρώτη ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Δυστυχώς δεν άντεξε μέχρι το τέλος η Ελπίδων της Αρμενίας. Μέχρι το 95 κρατούσε το 0-0 με την Ιταλία, και σε περίπτωση που έμενε μέχρι το τέλος η εθνική Ελλάδος, θα ήταν με το 1,5 πόδι στην τελική φάση του Euro. Αλλά δυστυχώς στο 95 λεπτό οι Ατζούροι κατάφεραν να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ, και πλέον η αγωνία μεταφέρεται για την τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό και μετά γραμμή στην Μπολόνια για τον τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Η Winsport FM 94,6. Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: ταξίδι.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κύταρο live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. kitarolive.gr. Προπόληση more.com.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Σόφια Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Δεύτερη διαδοχική νίκη για τους Ισραηλινούς. 3-3 σε είδες για την Ρεάλ στην φετινή Ευρωλίγκα. Πρώτο σκόρε της αναμέτρησης ήταν ο Μαλεντών με 26 πόντους, είχε επίσης 5 rebound, 7 assist για τη Χάπουελ. Κορυφαίος ο Ελάιζα Μπράιαντ με 22 πόντους, 13 rebound, 7 assist. 22 πόντους είχε επίσης και ο Βασίλειε Μίσιτς. Επίσης, στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 31-28. Πριν πάμε στην Πολώνια, να πω εδώ ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Πάμε, Μπολόνια, Νίκος Δέρβας για την περιγραφή του αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός. Νικόλα.
6: Τάσο μου, καλησπέρα από την Παλαντόζα. Δεν έχω καθόλου καλή επιστροφή. Παρακαλώ πολύ να ανεβεί λίγο, γιατί θα ακούμε πολύ μεγάλη δυσκολία. Όλα έτοιμα για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Virtus Bologna και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τους Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γκόρτ, Σάσα Βαζέλκο και τον Ταχόλ. Στην αρχική πεντάδα με ερυθρόλευκη φανέλα και λευκό σοψάκι. Οι πυρεώτες, ο Μάρκους Καρ, ο Βέντελ Μουρ, ο Κέσερ Έντουαρτ, ο Ντέρι Κάλστον και ο Αλού Γκιαρά είναι οι πέντε της μαυροφορεμένης της Μπολόνια. Περίπου 5.500 φίλοι της ιταλικής ομάδας είναι στην Παλαντότσα, στην πρώτη εμφάνιση της Βίρτους μπροστά στο κοινό της, ένα γήπεδο πραγματικά πολύ παλιό αλλά πολύ δυνατό σαν έδρα, καμία σχέση με το Unipol Forum που χρησιμοποιούσε τις άλλες χρονιές στη Βίρτους Μπερζένκοφ. Για το πρώτο τρίπολο της βραδιάς, εύστοχος ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας, ιδιαιτητές της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, ο Ήλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία και ο Ντένις Κάτζιτς από την Κροατία. 13η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στην Ευρωλίγκα από το 2007. 11 νίκες Ολυμπιακός, μόλις μία ήττα. Ενώ σε 6 αγώνες που έχουν γίνει στην Μπολόνια, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 5 φορές τρίποντο από τον Μάρκους Κάρ, ο οποίος απαντά σε αυτό του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός με τον Μακιντάιρ είναι στην επίθεση. Πολύ ωραία πάση του Μακιντάιρ στον Γουόρντ, αλλά διαβάζει ο Άλσον και κλέβει. Η Βίρτους είναι σε κατάσταση ευνηδιασμού, αστοχή του σου τριών πόντων που επιχείρησε ο Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός ξανά με ευκαιρία προβαδίσματος. Ντόρσεϊ, κακή πάσα. Δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού, πάρα πολύ εύκολο το κάρτεμα για τον Βέντελ Μουρ. 5-3 για την Βίρτους που προέρχεται από ήττα κόντρα στην Ολύμπια Μιλάνο με 87-85. Είναι επεισοδιακό παιχνίδι. Απειλήθηκε σύραξη μεταξύ των παιχτών. Ευτυχώς και επανέλθαν οι σφρεμότεροι και όλα πήγαν πολύ καλύτερα. Ντόρσεϊ ξανά με τον Έντουαρτς απέναντί του. Καλή πάσα του Ντόρσεϊ στον Χολ. Επιτέλους καλή δημιουργία εδώ. 5-5 από την πρώτη ασίστ, τη δεύτερη μάλλον ασίστ του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το παιχνίδι είχε δώσει την πάσα στο Μπερζένκοφ. 8 λεπτά ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Διαρά, η Βίρτους είναι μια ομάδα που σκοράρει 76,5 πόντους μεσόωρο μέχρι τώρα στη σεζόν, αν και είναι πολύ πρώιμο, και δέχεται 82,5. Έχει πάρα πολύ μεγάλη έφεση στα κοψίματα, κάνει 3 μεσόωρο και δεν κάνει λάθη, μόλις 10,5 απέναντι σε Φενέρ και Μιλάνο. Μακιντάρης ο Βεζένκοφ, Βεζένκοφ ποστάρει, ξεκινάει πάρα πολύ καλά 2-2 για τον Βεζένκοφ, 7-7. Με τον Μακιντάρη να δίνει την πρώτη του ασίστ. Φοβερό κάρφωμα από τον Διαρά. Είναι αθλητική ομάδα. Έχει μια μέθοδο με τον Άλεξ Μουμπρού στον πάγκο. Απλά έχει πολλούς ρούκες. Και μιλάω για τον Μπέλο, για τον Καρ, τον Κασαρίν, τον Γουέντελ Μουρ, τον Κέσλερ Έντουαρτς, παιδιά τα οποία για πρώτη φορά μυρίζουν την Ευρωλίγκα. Ντόρση θα πατήσει τα λάθος, φέρει για τρεις, θα ευστοχίσει 19 με περιπέτεια, αλλά εύστοχο το τίποτα του Τάιλερ Ντόρση. Ωραία, τώρα μπαίνει προς την ρακέτα ο Καρ. Του βάζει μπροστά του Βίρκους 11-10, ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά στην άμυνα, φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και ενεργειακά το απόθεμα. Είναι το πέμπτο παιχνίδι σε 8 μέρες. Ο Ζέγκοφ, τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα με αριστερή τρίπλα. Παραλίγο να πάρει το maximum, παίρνει μόνο το φάουλ. Είναι ο Γουόρντ να κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στον Ολυμπιακό, αν όχι το καλύτερο. Το κάνουν στην Κρήτη. Όχι μόνο για τους 10 πόντους που παίρνει, αλλά γενικότερα για την παρουσία του και στην άμυνα. Το δεύτερο σκουτάρι με 54,9% δίποντο και με το κακό 24% στα τρίποντα. Παιχνίδι φυσικά που έχει παρελθόν και στο δίποντο κύπελο των αθλητριών με τις μάχες του Ολυμπιακού με την Μπάκλερ τότε για την πρόκληση στο Final Four της Σαραγώσα. Μια στις δύο από τον World 11-11. Ντάνιελ Χάκερ φυσικά με παρελθόν στον Ολυμπιακό, ενώ ο Μπράιαν Ντάνστον που είναι μέλος της δωδεκάδας του Ολυμπιακού και παίξει στην Ιβίρτους. Ο Λίρα μπαίνει ξανά ο Καρ προς τα μέσα. Βγάζει στον Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς σε ένα σόλο εστοχή με περιπέτεια. 13-11 με τον κόλτς Μπαρτζόκα να έχει σίγουρα παράπονα από την άμυνα. Ωραία πάση του Μακιντάρη στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ κάνει τους 7. Δεύτερη ασίστ του Κόντι Μίλλερ Μακιντάρη. Η Ιβίρτους προσπαθεί να βρει ανοργάνωση την άμυνα του Ολυμπιακού. Τα καταφέρνει αλλά στο ο Μουρ. Μακιντάρη παίρνει το rebound. Αντός στο Βεζένκοφ, του πιατρίζει από το Βεζένκοφ. Απίστευτο ξεκίνημα από τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη. Στους 10. Ο Σάσα Βεζένκοφ 16-10. Πολύ ζεστός. Ωραίο πικεντρό τώρα. Του Κάρ και του Διαρά. Μία σου και μία μου. Και εδώ. Και πρώτο time out το οποίο ζητάει ο Μπαρτζόκας. Δεν περιμένει το τηλεοπτικό που λογικά ερχόταν για να τα ψάλει στους παίκτες του για την αδράνειά του στην άμυνα. Τάσο.
5: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμη μέρα η Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις το Ελλάδα-Ολλανδία με Build a Bet και ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Virtus Bologna Ολυμπιακός 15-16. Λίγο πριν το ημίχρονο Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 33-31. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98 και σε 9 λεπτά από τώρα έχουμε τζάμπολ στο Παρίς Ζάλγκιρις Κάουνας. Έχουμε το πρώτο τελικό της βραδιάς και στο Nations League. Τέταρτη κατηγορία Αζερμπαϊτζάν Λίχτενστάιν Κουλουράκια 0-0. Θυμίζω το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα εκτός από το Ελλάδα Ολλανδία που αρχίζει σε 8 λεπτά από τώρα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα και στα Γερμανία-Σερβία. Είπαμε στο αρχικό σχήμα των Σέρβων τόσο ο Γιώβιτς της ΑΕΚ όσο και ο Ζιβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Δανία-Πορτογαλία με τον Ράφα Λεάο που βρίσκεται στο αρχικό σχήμα να παίρνει τη φανέλα με το 7 του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και Ουαλία-Νορβηγία για την πρώτη κατηγορία. Για την δεύτερη Ιρλανδία, Αυστρία και Ισραήλ, Κόσοβο και για την τέταρτη κατηγορία Μάλτα, Γιβραλτάρ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που αρχίζουν σε 8 λεπτά από τώρα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζερβά.
6: Άρχισε πάλι το παιχνίδι ο Μακιντάρη, τόσο ακούω πολύ καλά, Τάσο. Μας ενημερώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντόρσεϊ, δεύτερο δικό του 19-15, Ολυμπιακός επιθετικά είναι πάρα πολύ καλά. Έχει 3-3 τρίποντα, 4-4 τρίποντα, είναι άχαστος. Αλλά στην άμυνα κοιτάει. Και γι' αυτό ο Κόντι Μπαρτζόκας δεν περίμενε καν το τηλεοπτικό time out. Μια καλά του τριών πόντων από τον Μάρκο Σκάρ. 18-19 το πρώτο μετάλεπτο. Φάουλ από τον Μουρ. Καλαγές. Ο Κάρστον Πάγκο παίρνει στον αγωνιστικό χώρο Τρεντ Φρέιζερ, πρώην παίκτης της Zenit. Με ένα ωραίο γυαλιστερό παπουτσάκι. Τα σκαρπίνει. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ που παίρνει αρκετές αλλαγές. Τρίτο τρίποντο του Ντόρσεϊ. Γιατί όχι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι. Ο πρώτος στα τρίποντα πέρσι. 22-18 με τον Ολυμπιακό να έχει 8 στα 8 εντός παιδιάς και 5 στα 5 τρίποντα. Αυτά που έχασε ο Κάουνας τα βάζει απόψε. Αλλά η άμυνα του συνεχίζει να πελαγοδρομεί. Ο Άλστον αυτή τη φορά έκανε μια βόλτα, σκόραγε με το δεξί. 22-20 μπροστά η Ερυθρόλευκη και ο Γουόρντ. Αστοχή την μπάλα είναι για τους Ερυθρόλευκους. Για 11 δευτερόλεπτα. Το τελώς αντίθετο στο σύνημα για τον Ολυμπιακό επιθετικά σε σχέση με το κομμάτι της Κρήτης, όπου θυμίζει ότι είχε 0 στα 12 τρίποντα μέχρι να βάλει το πρώτο γουόρντ. Όλ στο Μακιντάιρ. Βεζέγκοφ είναι πολύ ωραία στη ρακέτα. Είναι στον Τόρσε, double team. Ο Τόρσε πρέπει να ξεπαρκωθεί την μπάλα. Το κάνει, αλλά ο Ολυμπιακός κάνει προς πίσω. Τρίτο λάθος του Ολυμπιακού. Η Βέρτη έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ. Σε ένα πολύ παραγωγικό πρώτο εξάλεπτο. 22-20 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Φρέιζερ θα παραφέρει στον Μπέλο. Ο Μπέλο με τον Ντόρσεϊ. Ξανά Φρέιζερ, ωραίο πλαϊνό pick and roll με τον Άλστον. Φοβερή πάσα στον Κλίντμαν. Και κάρθωμα 22-22. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ ξανά για τρεις. Σαλάει το σέρι του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Γουόρντ. Δεν τα καταφέρνει. Έχει τη Βίρτους στον εχνιδιασμό με τον Άλσον. Να μπαίνει μέσα μέσα. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Ντέρικ Άλστον. Το αριστερό ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουν ως πρώτη απάντηση σε αυτό το πολύ κακό αμυντικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, ειδικά μέσα στην ρακέτα. Ντόρσεϊ πάει προς τα μέσα, βγαίνει στο Μακιντάιρ, Βεζέγκο, σουτάρει για τρεις, αστοχή. Είμαι τους εφορμά τώρα προς το καλάθι του Ολυμπιακού, έχοντας πάρει αρκετό θάρρος από την ευκολία με την οποία σκοράρει. Υπάρχει φάουλ μετά το άστοχο του Φρέιζερ. Η ώρα του Ντάνιελ Χάγκετ. Φάουλ πάνω στον Βεζέγκο. Ο Χάγκετ παίρνει τη θέση του Άλστον για να πάρει τις πρώτες ανάσες ο καλύτερος στους παίκτες της Βίρτους. Μας ετήθηκε πέρσι στην Ευρωλίγκα. Jones, στον Γουόρντ. Ντόρσεϊ, τάρει για τρεις, θα το βάλει και αυτό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τέσσερα, στα τέσσερα από τον 30χρονο παίκτη, ο οποίος είναι ζεστός, καυτός θα λέγα, και φαίνεται να το απολαμβάνει κυρίευερα. Μπέλο, στον Φρέιζερ, απάντησε τον Φρέιζερ. Μαγικό μάτς, το θετικά οι άμυνες αγνοούνται. 27-25, 2,5 λεπτά, ωραία συνεργασία του Μακιντάιρ με τον Ζέγκο, κλέβει ο Μπέλο, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό και 17 δευτερόλεπτα. Ο Ζέγκο θα παραφέρει, παραλίγο να κάνει μπροστά ο Ολυμπιακός πάλι. Μακιντάιρ, περίπου στα μέσα, πάσα.

0: Η διαφημιστική γυναικίδα, λάθος νούμερο 4 για τον Ολυμπιακό. Και η ώρα του Γιάννη Μοντέρο. Δύο και 23. Ένας Ολυμπιακός που ξαναλέω στην επίθεση του είναι αρκετά καλός, αν εξαιρέσουμε τα 4 λάθη που κάνει στην κυκλοφορία, αλλά η άμυνά του έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους από μια ομάδα που δεν είναι δάκη η πρώτη σε ταλέντο και στην επίθεση. Ωραία διείδηση του Φρέιζερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ.
1: 2 και 10 για το φινάλε του δεκαλέπτου στην Μπολόνια. Βίρτους Ολυμπιακός 27-25. Αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα στην κατάμεστη Τούμπα. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Σωτήρη.
2: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι. Ξανά από το γήπεδο της Τούμπας, κατάμεστη η Τούμπα σήμερα, για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική στην League A του UEFA Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Περίπου 500-600 ουράνιε στην μια γωνία του γηπέδου, φιλοξενούμενοι. Δίνουν και αυτοί βροντερό παρόν για την ομάδα του Τσάβη. Ο Τσάβη που ανέλαβε πρόσφατα την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, 36χρονος Καταλανός προπονητής, με θητεία στην Μπαρσελόνα από το 21 στο 24, από την Αλσάντ στο ξεκίνημά του. Και πλέον προπονητής της Ολλανδίας, έτοιμοι οι αρχηγοί, ο Βαγγέλης Παυλίδης και Φαντάικ για την ανταλλαγή λαβάρων, ο άσος της Λίβερπουλ και ο Στράιρ και της Μπενφίκα, παίκτες υψηλού επίπεδου, παίζοντας στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και η ώρα για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Θυμίζω την δεκάδα της εθνικής μας. Στην εστία Τζολάκης, δεξιά Σάλιακας, αριστερά Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, οι δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Ανδρούτσος. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης και στην επίθεση Ιωαννίδης Παυλίδης. Καταλαβαίνετε ότι στο άκουσμα του Τζόλη κυρίως, αλλά και του Καρέτσα, έγινε ένας παρζουλισμός στο γήπεδο της Τούμπας. Παουτσάκι ο Καρέτσας δηλωμένος. Ο Τζόλης έχει περάσει από εδώ. Εδώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη της εθνικής ομάδας. Για Τσοράνιε, στην εστία, σε αυτό το 4-3-3 του Καταλανού προπονητή, ο Φερμπρούχεν είναι στην εστία, ο γκολκίπερ της Μπράιτον. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φαντάικ, ο αρχηγός, και ο Γιούριαν Τίμπερ της Άρσεναλ. Δεξιά ο Ντάμφρις της Ρεάλ. Αριστερά ο Φάντε Φέν της Τότεναμ. Στη μεσαία γραμμή τα τρία κεντρικά χαφ είναι ο Τιλ της PSV, ο Φίερμαν της Dortmund, ο Κουίντεν Τίμπερ της Crystal Palace. Στην επίθεση από τα δεξιά προς τα αριστερά ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ της PFC, ο γιος του Φαν Μπόμελ, πολύ γνωστός προπονητής με θητεία και φυσικά με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δεξιά στην επίθεση ο Σάμερβιλ της Αλχιλάλ και στην κορυφή ο Μίρτινγκ της Αλκμαρ, σε αυτό το 4-3-3. Αρκετά προβλήματα για τους Οράνιε. Είναι έξω ο Φαρχέ και το τελευταίο πρόβλημα της Τότεναμ. Ο Χάκπο, έχουμε πει και μέρες τώρα, ο Μάλεν, ο Μπρόμπεϊ και ο Χερτρούιντα. Σέντρα στο μάτς με την εθνική μας ομάδα. Πίσω ο Τζολάκης θα γεμίσει ψάχνοντας τον Τζόλι και τον Παυλίδη. 4-4-1-1 η διάταξη της εθνικής μας ομάδας σε φάση επίθεσης. Μπάλα στα αριστερά τώρα, έτοιμος να το εκτελέσει ο Κώστα Τσιμίκας. Και η εθνική μας έχει προβλήματα, τα ξέραμε αυτό. Πέρα από το τελευταίο του Βαγιανίδη, πήρε τη θέση του τριαντάφυλλος Τσάπρας για πρώτη φορά στην αποστολή της Ελλάδας, ο μπακ του Παναθηναϊκού. Τώρα το γέμισμα για τον Παυλίδη, κινείται δεξιά ο Παυλίδης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Θα γεμίσει, πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Ιωαννίδης, out. Είναι corner. Υπήρχε παρέμβαση και από το κέντρο άμυνας της Ολλανδίας. Στη φάση μπήκε ο Ιωαννίδης, η μπάλα είναι corner για την εθνική μας. Από την παρέμβαση του Τίμπερ. Ήταν ωραίο το γέμισμα. Από πίσω έχει φύγει ο Βαγγέλης Παυλίδης, που κινείται πάρα πολύ ωραία στους χώρους. Έκανε την σέντρα. Υπήρχε εκεί η παρέμβαση του Τίμπερ, του Γιούριαν Τίμπερ, κόρνερ για την εθνική μας. Με τον Καρέτσα. Εκτελεί ο Καρέτσας. Στην εστία διώχνει ο Φαντάικ. Δεύτερη μπάλα με τον Ανδρούτσο. Με το κεφάλι βρίσκει τον Καρέτσα. Ξανά ο Ανδρούτσο. Κατεβάζει ωραία. Ψύχρεμα. Ο Ανδρούτσο παίζει με τον Καρέτσα. Ζητάει πάλι ο Χαφ του Όφη. Παίρνει

0: για την εθνική μας. Ο Τσιμίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα ψάχνει τον Ιωαννίδη. Εκτός περιοχής τώρα ο Ιωαννίδης πιέζεται από τον Τίμπερ. Υπάρχει σηκωμένο σημάκι offside ο Φώτης Ιωαννίδης εκεί στο, με τον Γιούριαν Τίμπερ. Αμέσως εκτέλεσαν οι Οράνιε. Δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας. Πρώτη εμφάνιση επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς του Μανώλη Σάλιακα με θητεία στην Γερμανία, Σεν Πάολη. Το καλοκαίρι εντάχθηκε στον Ολυμπιακό από εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του. Δεξιά τώρα η Ολάνιε. Με τον Γιούριαν Τίμπερ. Κρατάει, παίζει στον Φαντάικ. Αριστερά, Ντεφέν. Ο Φαν Ντεφέν ψάχνει και βρίσκει τον Φίερμαν και τον Τιλ. Πίσω η μπάλα από τον Φαν Ντεφέν. Δεξιά η μπάλα, Τίμπερ. Ζητάει και παίρνει ο Ντάμφρις. Στον άξονα η μπάλα με τον Φίερμαν κάνει λάθος. Κερδίζουν οι εθνείς μας που ντουμπλάραν εκεί τους χάφτης Ολλανδίας. Στο τρίτο λεπτό Ελλάδα-Ολλανδία 0-0. Η Ελλάδα που έχει τα δύο, το 2-2 στην πρεμιέρα με τη Σερβία, νίκη στο 95 με τον γκολ του Δουβίκα στο Ράικο Μίτιτς. Και η δεύτερη αγωνιστική με το διπλό, το ιστορικό διπλό επί της Γερμανίας στο Augsburg. Φάουλ ζητάει ο Ιωαννίδης, παίζεται. Ο Γιούριαν Τίμπερ παίρνει, δίνει στον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις κρατάει, δεξιά η μπάλα, συνεχίζει να ανεβαίνει ψηλά η Ολλανδία. Φαντάικ. Έχουν τον έλεγχο οι φιλοξενούμενοι. Οι διεθνείς μας κάτω από τη μεσαία γραμμή, περιμένοντας πίσω την μπάλα. Πάνε να πιέσει ο Ιωαννίδης, τον Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Οργανώνεται η Ουράνια. Κρατάει ο Φαντάικ, ο αρχηγός.
1: Σωτήρη Άνω τελεία, αποτέλεσμα 10 λεπτού στην Πολώνια, Βίρτους Ολυμπιακός 33-30, συνεχίζεις.
0: Στο τέταρτο λεπτό, Ελλάδα-Ολλανδία 0-0. Ξανά με τον Γιούριαν Τίμπερ, πολλές οι πάσες των δύο κεντρικών αμυντικών, τον Οράνιε. Φαντάικ, εκείνο ο Παυλίδης επιβλέπει, πάει να πιέσει τώρα ο στράικερ της Μπενφίκα. Αριστερά στον Φαν Ντεφέν. Φαν Ντεφέν. Πήρε μπάλα ο Τιλ σε ένα χώρο τώρα το άνοιγμα για τον Φαν Ντεφέν, γέμισμα, θα διώξει και ο Μαυροπάνος πιο μακριά ο Σάλιακας από το γύρισμα του Τίμπερ. Περνάει μπάλα καμία νησιά εκεί, μακριά από το χώρο δράσης του Σάμερβιλ. Άφησε να περάσει ο Τσιμίκας στα αριστερά η εθνική τώρα,

Τελικά δεν βγαίνει out. Παίρνουν οι διεθνείς μας. Από τα αριστερά πώς επιτίθεται. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεύτερο δοκάρι, πέρα περνάει από παντού. Το γύρισμα του Σάλιακα πέρασε από τους πάντες. Δεν βγήκε out η corner. Κάπου μπορεί να βρει την μπάλα. Γέμισε στο δεύτερο δοκάρι η εθνική μας ομάδα. Η μπάλα πέρασε out. Ο Τσάβη, όρθιος ο Καταλανός, ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να ηρεμήσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το ξεκίνημα του ματς δίνει σχετικές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Αργά τώρα με τον Φεμπρούχεν. Πάει να πιέσει εκεί ο Ιωαννίδης που το κάνει καλά σε πρώτα λεπτά. Και πιέζει ψηλά. Πάει να γίνει λάθος. Ανδρούτσος, κοντράρει εκεί μπάλα. Διώχνουν τελευταία στιγμή οι Ολλανδοί με τον Τίμπερ. Πίεσε εκεί, ωραία Ανδρούτσος. Ανέβηκε ψηλά, πίεσε, έβαλε την κόντρα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Τίμπερ. Τώρα στην κόντρα οι Ολλανδοί. Παίρνει ο Τιλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει μπάλα κοντράρι πάνω στο Μαυροπάνο. Δεν περνάει τίποτα από το Μαυροπάνο. Σάιντα καθαρίζει και αυτή τη φάση. Υπάρχει φάουλ. Δεν λέει κάτι ο Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός ρέφερι. Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός διαιτητής. Βοηθοί του όλοι οι συνεργάτες του είναι Ιταλοί. Οι βοηθοί ο Περέτη και ο Περότη. Τζόρτζιο Περέτη και Τζουζέπε Περότη. Τέταρτος ο Φάμπιο Μαρέσκα στο VAR. Ο Ντανιέλε Κίφη στο AVR. Βαλέριο Μαρίνι. Το κόρνερ για την Ολλανδία από τα αριστερά τώρα. Ήταν η προσπάθεια από τον Τιλ νωρίτερα μπάλα κόντρα στο Μαυροπάνο. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα στο Σάλιακα. Έτοιμοι να εκτελέσουν οι Ολλανδοί. Συστάσεις τώρα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Από τον Γκουίντα στον Παυλίδη και στον Τιλ. Τώρα θα εκτελέσουν οι Ολλανδοί. Πρώτο δοκάρι. Κόβε και ο Παυλίδης. Και ο Σάλιακας είναι. Και μπάλανε out. Από την παρέβαση εκεί του Σάλιακα. Κόντραραν οι Ολλανδοί. Πέρασε out. Εκτελεί γρήγορα ο Τζολάκης. Βιαστικά σε ένα χώρο που κινείται ο Καρέτσας. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Έπεσε στην κεφαλιά εκεί ο Φαντεφέν. Καρέτσας. Θα αλλάξει παιχνίδι. Μεταφέρει το παιχνίδι στα αριστερά. Τσιμίκας. Κουρμπέλης. Με τη μία. Ρέτσος. Τζολάκης και Μαυροπάνος. Ξανά ο Τζολάκης. Θα γεμίσει ο πορτιέρε της Χαλ. Ψάχνει τον Ιωαννίδη. Βάζει το σωματογραφείο ο Ιωαννίδης. Υπάρχει φάουλ. Και αμέσως δεν υποδεικνύει τελικά φάουλ ο Μάρκο Γκουίντα. Υπήρχε φάουλ. Εκεί είπε τράβημα από τον Φαντάικ πάνω στον Φώτη Ιωαννίδη. Φερμπρούχεν. Παίρνει ο Φαντάικ. Γιούρμαν Τίμπερ. Κατάει ο Τίμπερ. Ξανά ο Φαντάικ. Η τετράδα της άμυνας της εθνικής μας ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Τώρα χαμηλώνουν λίγο διεθνείς μας. Παίρνει ο Τιλ. Γιούλιαν Τίμπερ. Φίρμαν. Παίρνει ο Κουίνταν Τίμπερ. Δεξιά η μπάλα. Ξανά πίσω στον Φαντάικ. Με τη μία ο Φίρμαν. Ο Τίμπερ ήταν. Ο Κουίνταν Τίμπερ. Σάμερβιλ. Θέλει να τριμπλάρει εκεί τον Κουρμπέλη. Κάνει διαγώνια κίνηση. Σουτάρει, μπλοκάρει. Χωρίς δυσκολία εκεί. Ο Τζολάκης σε αυτό το σούτ από τον Σάμερβιλ. Καμία ανησυχία τον Έλληνα goalkeeper. Πίσω μπάλα από τον Μαυροπάνο διώχνει ο Τζολάκης. Κινείται και ο Καρέτσας σε ένα χώρο που καθαρίζει ο Φερμπρούχεν. Φαντάικ. Οργανώνεται ξανά τώρα οι Ολλανδοί. Αυτό το σουτ στο 10ο λεπτό με τον Σάμερβιλ. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Φαντεφέν. Πίσω στον Φερμπρούχεν. Πάνε να πιέσει τώρα ο Ιωαννίδης. Γεμίζει ο goalkeeper της Μπράιτον σε ένα χώρο όμως που βγαίνει ο Τσιμίκας.

0: πρόλαβε τον Dumfries. Πλάγιο για την Ολλανδία. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Dumfries, τον μπακ της Real Madrid. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα επί εποχής πλέον Τσάβη που θέλουν να κυκλοφορούν την μπάλα, θέλουν να κάνουν πάρα πολλές πάσες γύρω από τη μεγάλη περιοχή, παίζουν και κάθετα και με μεγάλες μπαλιές, αλλά κυρίως συνδυαστικά. Έχει αλλάξει αρκετά, έστω και στα πρώτα δύο παιχνίδια των Ολλανδών, το τρόπος παιχνιδιού. Αρχίζει να αποτυπώνεται το παιχνίδι του Τσάβη. Θυμίζω ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Γερμανία, εντός έδρας ισοπαλία και η νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1 για τους Ολάνιε. Φαντεφέν της Τότεναμ. Από τον Φαντάιξ τον Γιούαν Τίμπερ. Τιλ στον άξονα. Ξανά ο Τιλ. Πήρα από τον Τίμπερ. Φαντάιξ. Τώρα όλη η Ολλανδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Μεταφέρουν το παιχνίδι στα αριστερά. Εκείνο ο Φαμπόμελ. Ο Ρούμπεν Φαμπόμελ είναι πάρα προκλητικό. Πιέζει ο Σάντακα σωστά. Κλείνει το διάδρομο του Πέτσι Πεσφέ. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Σάμερβιλ, δεν την βρήκε την μπάλα από το γέμισμα που επιχείρησε ο Κουίντεν Τίμπερ. Το γέμισμα ήταν του Φίρμαν, της Ντόρτμουντ.
1: Άω την μπάλα στην Τούμπα, πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Πολώνια.
2: Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 39-35, έχει αρχίσει και σφίγγει πολύ την αμυνά του από την ώρα που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον ντεμπούτο του ο Μπράιαν Ντάνστον. Ούτε ο Ντονταχόλ, ούτε τα Έρικ Τζόνς μπορούσαν να δώσουν λύσεις στην άμυνα στη ρακέτα. Είναι χαρακτηριστικό τάση ότι η Βίρτους από τα 10 δίποντα που έχει βάλει, τα 8 είναι μέσα στο βαμμένο, όπως λέγαμε παλιά. Ο Μπράιαν Ντόνσον έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη αμυντική πνοή και ο Μοντέρο με 4 πόντους βάζει μπροστά με 41-35 τους Ερυθρούς.
1: Πάμε Τούμπα.
0: Την κίνηση του Χρήστου Τζόλι. Γκολ για την Ελλάδα στο 13. Ωραία διαγώνια κίνηση αυτή που κάνει ο μικρός του Χρήστος Τζόλης. Και Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 στο 13. Ο Χρήστος Τζόλης, διαγώνια κίνηση, αυτό που κάνει από τις ακαδημίες, αλλά υπάρχει offside, είναι σηκωμένη σημαία για την Ελλάδα από την υπόδειξη του βοηθού, ο Μάρκο Γκουίντα, σήκωσε τη σημαία του ο βοηθός, ο Τζόρτζιο Περέτη, και υπάρχει offside. Στο 13, Ελλάδα-Ολλανδία παραμένει το 0-0 από την πάσα του Κουρμπέλη, του Παυλίδη. Δεν υπάρχει...
1: Επηρεάζει...
0: Τη φάση ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης, ναι.
0: Στη φάση που ναι. Ο Τζόλης φέρνει την μπάλα στο δεξί του, κάνει την διαγώνια κίνηση και εκτελεί μπάλα πέρα από τους πάντες, επηρεάζει, ναι. Είναι σε σημείο που επηρεάζει.
1: Σηκώνει ουσιαστικά το πόδι.
0: Φερμπρούχεν. Mm-hmm. Και γι' αυτό τον γκολ δεν μετρά. Κρίμα για την εθνική μας ομάδα από μια καλή προσπάθεια με τον Χρήστο Τζόλη από τα...
1: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια.
0: Στο 13. Τζολάκης κρατάει την μπάλα τώρα. Από την πίεση του Μέρτινγκ, του Φόρτις Αλκμαρ, που πήγε πάρα πολύ καλά για την Σερβία στο μάτς με την Σερβία. Σκόραρε μάλιστα ο στράικερ της Αλκμαρ, που αντικαθιστά επί της ουσίας τον Μάλιν και τον Χάκπο. Γέμισμα ξανά για τον Χρήστο Τζόλη από τα αριστερά. Παίρνει την μπάλα ο Χρήστος Τζόλης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει. Ανδρούς του σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Νέο σου και την γαλανόλευκη. Και μπάλα νέα κόντρα. Από τον Τσιμίκα. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα που πιέζει τους Ολλάνιε σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Ο Ανδρούς του σουτάρει. Μπάλα κόντραρε. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο χαφ του ΠΑΟΚ. Έφτασε στον Τσιμίκα. Νέο σουτ κόρνερ. Στο 15ο λεπτό. Και φυσικά το κοινό ξεσηκώνεται στην Τούμπα από αυτές τις δύο προσπάθειες των διεθνών μας. Από το γύρισμα του Τζόλι, ο Ανδρούς το σούταρε, κόντραρε, νέος του Τσιμίκα, κόρνερ. Στο έβαθος ο Τζόλις, να δούμε τι έχει συμβεί, πιάνει το δικέφαλο, το δεξί δικέφαλο Χρυσοτζόλης. Στο 15ο λεπτό αυτή η διακοπή στο μας, πριν το κόρνερ. Φαίνεται τα πράγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά για τον Χρυσοτζόλη, να περιμένουμε λίγο.

0: Είναι στο δεξιό δικέφαλο. Είναι στο τερένο ο άσος της Arsenal. Νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ ο Χρήστος Τζόλης και με την ομάδα του. Και τώρα με την εθνική. Σηκώνει τον Χρήστος Τζόλης. Πάει για αλλαγή η εθνική μας. Νωρίς το μάτς. Κρίμα για την εθνική. Χάνει τον Χρήστο Τζόλη. Τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της. Στα μέχρι σήμερα παιχνίδια. Που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Θα γίνει αλλαγή σε λίγο. Και θα περάσει ο Γιώργος Μασούρας. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι έχει φυγήσει.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά για το ημίχρονο στην Πολώνια. Βίρτους Ολυμπιακός 37-43. Σωτήρη, συνεχίζεις. Εγώ αποχωρώ. Έρχεται Κώστας Βαϊμάκης.
0: Η κεφαλιά του Μαυροπάνου. Νέο κόρνερ στο 17. Και θα γίνει και αλλαγή σε πολύ λίγο. Ο Τζόλης σηκώθηκε πάντως. Κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σηκωμένη σημαία. Ο Τζόλης θα βγει από το μάτσε λίγο. Εκτός είναι επιουσίας. Θα γίνει αλλαγή. Θα περάσει ο Γιώργος Μασούρας. Με 10 προσωρινά η εθνική μας. Γυρίζει να καλύψει ο Παυλίδης τώρα τη θέση του Τζόλη. Οι Ολλανδοί παίζουν κάθετα. Με τον Μίρντινγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το 1-2 με τον Σάμερβιλ. Η μπάλα κόντραρε και κόρνερ. Στο συνδυασμό εκεί του Μίρντινγκ με τον Σάμερβιλ. Κόρνερ για την Ολλανδία. Θα γίνει αλλαγή σε πολύ λίγο. Θα βγει από το μάτς ο Χρήστος Τζόλης. Αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο δεξιοδικέφαλο. Χειροκροτείται από τον κόσμο. Ήθελε να δουν τον Χρήστο Τζόλη πάρα πολύ οι φίλοι της εθνικής ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή μέσα ο Γιώργος Μασούρας που παραμένει στη Σαουδική Αραβία. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία με την ΕΟΜ. Το κόρνερ από τα δεξιά για την Ολλανδία. Γύρισε να καλύψει εκεί ο Γιώργος Μασούρας.

Με τον Χρήστο Τζόλι να αποχωρεί στο μάτς. Αναγκαστική αλλαγή. Νωρίς. Ο Τζολάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Όλοι οι διεθνείς ψηλά τώρα. Πίσω η μπάλα, καμία ανησυχία για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει ξανά ο στόπερ της Λίβερπουλ. Δίνει στον Γιούριαν Τίμπερ. Φίρμαν στον άξονα. Φέρνει την μπάλα δεξιά στον Σάμερβιλ. Ήθελε να κάνει τα κουνάκι να βρει τον Ντόμφρις χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το ανέβασμα του μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά ένας πολύ σύγχρονος μπακ, ο Ντόμφρις, full back που λέμε. Μπορεί να υπηρετήσει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς να πιάσει όλη τη δεξιά πλευρά και με τετράδα στην άμυνα. Πάρα πολύ ποιοτικός ο Ντόμφρις. Τσιμίκας, έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Ζητάει ο Ανδρούτσος. Δίνει στον Ιωαννίδη. Κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης. Παυλίδης, κοντράρει. Η μπάλα φεύγει από τα πόδια του. Κερδίζει ο Κίντεν Τίμπερ. Γεμίζει για τον Σάμερβιλ. Διώχνει το κεφάλι του Τσιμίκας. Το πλάγιο την Ελλάδα. Έτοιμος να εκτελέσει ο Τσιμίκας. Και φάουλ. Τώρα σφυρίζει φάουλ που κερδίζει ο Φώτης Ιωαννίδης. Αριστερά ο Μασούρας, δεξιά ο Καρέτσας. Στη θέση του Χρήστου Τζόλι ο Γιώργος Μασούρας δεν έχει αλλάξει κάτι στην διάταξη της γαλανόλευκης. Ρέτσος, παίρνει ο Κουρμπέλης. Ανδρούτσος. Ξανά ο Ρέτσος θα γεμίσει, ψάχνει τον Μασούρα. Αρχηγός πλέον, ο Γιώργος Μασούρας, το πήρε το πρωταρχείο από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Γιώργος Μασούρας που φτάνει τις 62 συμμετοχές. Πίσω μπαλά το Ρέτσο στον Τζολάκη, θα διώξει ο Τζολάκης. 62 συμμετοχές είναι ο Μασούρας, στις 60 ο Παυλίδης. Διώχνει ο Ντάμφρις σε ένα χώρο που ελέγχει ο Τζολάκης. Κατεβάζει με το στήθος, κοντρολάρει. Ψάχνει στήριγμα, είναι κοντά του και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Δεξιά ο Μαυροπάνος, αριστερά ο Ρέτσος. Μπλοκάρει πριν πλησιάσει ο Μίρντικ της Αλκμαρ. Παίζει με τα πόδια ο Τζολάκης. Ψάχνει τον Μασούρα και φετά του Μασούρα, ωραία. Παίρνει την μπάλα ο Ιωαννίδης από το Μασούρα. Ιωαννίδης πλασάρει και γκολ! 1-0! Ελλάδα Ολλανδία στο 23 από την κεφανιά. Τσίπημα κεφανιά του Μασούρα. Έφτασε στον Ιωαννίδη. Τέλειο πλασέ με το δεξί και η Ελλάδα γράφει το 1-0 και προηγείται τον Ουράνιε για την πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Ιδανικό ξεκίνημα για την γαλανόλευκη στο 23 με το γέμπημα του Τζολάκη, την κεφανιά τσίπημα του Μασούρα, στο χώρο κινήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, κάνει τέλειο πλασέ με το δεξί και ανοίγει το σκορ

Ολλανδία από την παρέμβαση του Καρέτσα. Και σε αυτό το μάτς ο Καρέτσας έχει αμυντική συμβολή. Γυρίζει και μαρκάρει και καλύπτει τη δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Όπως είχε συμβεί και στο μάτς στο Augsburg. Και από πλευρά Καρέτσα και από τον Χρήστο Τζόλι. Δούλεψαν πάρα πολύ καλά αμυντικά και οι δύο εξτρέμι της εθνικής. Αυτό κάνουν και σήμερα και ο Καρέτσας και πλέον ο Μασούρας. Είναι το 7ο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη σε 24 συμμετοχές. 7ο γκολ για τον Φόρτη Sporting Λισαβόνας. Και είναι και ευχάριστο ότι η εθνική μας βγάζει ποδοσφαιριστές που σκοράρουν. Με την Σερβία ήταν ο Δουβίκας. Με την Γερμανία σκόραρε ο Κουρμπέλης. Σκοράρει ο Τζόλης, σκοράρει ο Παυλίδης. Και σήμερα σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβης συνεχίζει να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Κουίντεν Τίμπερ. Φαντάικ και Φαντεφέν. Παίρνει ο Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Περνάει τη μέσα γραμμή. Τώρα πιέζει εκεί και ο Φώτης Ιωαννίδης. Και ο Παυλίδης. Έχουν χαμηλώσει οι διεθνείς μας. Κάθετα. Δεν βρίσκονται οι Ουράνιε. Παίρνει ο Καρέτσας. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Και φάουλ που κερδίζει ο Καρέτσας ανάμεσα σε τρεις. Και στον Μίρντικ. Και τον Φαντεφέν. Και τον Ρούμπερ Φαμπόμελ. Τρία θηριάκια, αλλά πέρασε το μικρό θηριάκι εκεί. Ο Κώστας Καρέτσας. Μαυροπάνος έτοιμος. Ο στόπερ της West Ham. Δίπλα στον Κουρμπέλη που έχει μπει ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ο αμυντικός χάφης εθνικής. Κουρμπέλης, αριστερά Ρέτσος, πάνω πιέσουν οι Ολλανδοί. Ωραία ο Μασούρας με τη μία. Εξαιρετικά για τον Τσιμίκα. Κινείται ο Μασούρας στο χώρο. Τρέχει ο Μασούρας. Μπαλά γυρίζεται από τους Ολλανδούς. Πάει πίσω ο Παυλίδης. Διώχνει όπως όπως ο Φερβρούχεν. Πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Στράκετς Μπενφίκα. Με το κεφάλι ο Ρέτσος κατεβάζει.

0: με αργή αντίδραση, αλλά κατάφερε να κερδίσει ξανά διεθνής μας. Διώχνει ο Τζολάκης. Ψάχνει τον Παυλίδη, βάζει το σήμα του. Φαντάει κεφαλιά. Κεφαλιά του Γκρουμπέλη. Κατεβάζει ο Φαν Μπόμελ. Πίσω η μπάλα. Φαν Ντεφέν. Παίρνει ο Φαντάικ για να οργανώσει του Σοράνιε. Δεξιά η μπάλα. Γιούριαν Τίμπερ. Ψηλά πολύ τώρα ο Ντάμφρι στο γήπεδο. Αλλά και ο Φαν Ντεφέν. Ζητάει ο Ντάμφρι. Παίρνει ο Σάμερβιλ. Σάμερβιλ, εκείνη ο Μασούρα που έχει γυρίσει να καλύψει. Φίρμαν. Για τον Ντούμφρις. Ο Ντάμφρις τώρα προσπάθησε εκεί. Μπάλα πέρασε out.
1: Σωτήρη, βάλε μια ανατελεία να πάμε μια βόλτα στην Ιταλία. Νίκο Ζέρβας. Γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ημίχρονο εδώ στην Παλαντότητα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 50-49. Θα έχει βρει σκούρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Βίρτους. Πάρα πολύ αθλητική Βίρτους που έχει βάλει και μεγάλα σούτ. Προχωρείς πολύ γρήγορα την μπάλα. Είναι πάρα πολύ δημιουργική με 14 ταστή. Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό είναι ο Βερτέγκου και ο Τόρστι με 12 και 15 πόντους. Αντίστοιχα έχει κάνει τεμπούντο ο Μπράιαν Ντάνστον, ενώ για την Βίρτους 15 έχει ο Κάρ και 10 ο Διαρά. 49-50 το ημίχρονο εδώ στην Πολωνία.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Επιστροφή στο Σωτήρη Ταμπάκο. Καλησπέρα Σωτήρη και από μένα.
0: Καλησπέρα Κώστα. Βρισκόμαστε στο 29 Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Στο 23 ήταν τέλειο από την αρχή για την εθνική μας ομάδα με το γέμισμα του Τζολάκη. Σηκώθηκε στον αέρα ο Μασούρας, βγήκε την μπάλα, ωραία, τσίμπησε την μπάλα. Κινήθηκε πάρα πολύ έξω στον χώρο Φώτης Ιωαννίδης. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλασέ με το δεξί στην αριστερή γωνία. Ανήμπορος να την τράσει εκεί ο Φερμπρούχεν. 1-0 για τη Γαλανόλευκη. Φάουλ που κερδίζουν τώρα οι Ολλανδοί λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παρατηρήσει τον Ρέτσο. Φάουλ που κέρδισε ο Μίρτινγκ στην εναέρια μονομαχία με τον στόπερ του Ολυμπιακού. Τώρα σηκώθηκε ο στράικερ της Αλκμαρ. Παίρνουν θέσεις οι Έλληνες διεθνείς. Φαν Ντεφέν πάει μπάλα στα αριστερά. Φαν Μπόμελ πιέζει ο Σάντακας. Πάει πάρα πολύ καλά πάνω του ο μπακ του Ολυμπιακού. Κανένα πρόβλημα με τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ. Τσφέ, μπάλα δεξιά. Εκείνο ο Σάμερβιλ. Και ο Τσιμίκα. Σάμερβιλ που κάνει την προσποίηση. Θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος. Και ο Μασούρας τώρα κρατάει. Εκτός μεγάλης περιοχής. Απομακρύνει ο Έλληνας εξτρέμ. Ωραία ο Ιωαννίδης. Κινήθηκε και πήρε το φάουλ. Έξυπνα ο Φώτης Ιωαννίδης. Τσίμπησε την μπάλα. Και πήρε το φάουλ από τον Κουίντεν Τίμπερ. Φάουλ είχε χαμηλώσει εκεί ο Φώτης Ιωαννίδης. Είναι πάρα πολύ καλή η ανταπόκριση καθήκοντα και του Ιωαννίδη και του Παυλίδη. Χαμηλώνουν εκατέρωθεν στο γήπεδο για να καλύψουν τους συμπαίκτες τους. Είτε ο Ιωαννίδης είτε ο Παυλίδης. Το πλάγιο την εθνική μας από τα αριστερά. Με τον Τσιμίκα. Ο Τσάβι είναι συνεχώς όρθιος. Θυμίζω, η Ολλανδία είναι στην ένατη θέση στο FIFA, στο ranking της FIFA. Η Ελλάδα είναι πιο χαμηλά στο 41. Βλέπετε τι απόσταση υπάρχει στις δύο χώρες. Παίρνει ο Κουίντεν Τίμπερ. Κρατάει ο χαφτής Κρίσταλ Πάλας. Ο Φαν Ντεφέν. Αργή ανάπτυξη των Ολλανδών. Παίρνει ο αρχηγός. Φαντάικ θα γεμίσει δεξιά στον Σάμερβιλ. Δίνει στον Τίμπερ. Στον Γιούριαν Τίμπερ που ανέβει. Σάμερβιλ και Ντάμφρις. Κερδίζει ο Μασούρας. Πολύ ωραία μπήκε ο Μασούρας για να καλύψει τον Τσιμίκα. Τσιμίκας θα γεμίσει. Σε έναν χώρο που κινείται ο Ιωαννίδης. Βάζει την μπάλα, ωραία ο Ιωαννίδης. Με πλάτη υπάρχει τράβηγμα εκεί και το φάουλ που κερδίζει ο Φώτης Ιωαννίδης από τον Γιούριαν Τίμπερ. Που έχει προβληματίσει πάρα πολύ ο Φώτης Ιωαννίδης τον αμυντικό της Arsenal. Ήδη βλέπει εφιάλτες γιατί και στη φάση του γκολ τον χάνει τον Φώτη Ιωαννίδη. Φάουλ για την Γαλανόλευκη τα αριστερά. Περίπου 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Τσιμίκα. Δίνει στον Ανδρούτσο. Πάρα πολύ καλό σήμερα και ο Ανδρούτσος. Εξαιρετικός. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεξιά Σάλιακας. Κρατάει. Ωραία Καρέτσας. Με τη μία για τον Παυλίδη. Χαμηλώσει. Κόβουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί ο Κουρμπέλης. Κερδίζει. Και ο Καρέτσας πιέζει. Αναχτούν οι Ολλανδοί.

Φαντάικ και Φαν Ντεφέν. Φαν Μπόμελ με τη μία ψάχνει να βρει εκεί την κίνηση του Τιλ. Το τάκλιν από τον πολύ φρέσκο και σήμερα Δημήτρη Κουρμπέλη και φορμαρισμένο. Φαν Ντεφέν. Φαν Ντάικ. Δεξιά η μπάλα. Γιούριαν Τίμπερ. Ανεβαίνει ο Τίμπερ. Πιέζει ο Ιωαννίδης. Πιέζει και ο Μασούρας. Σάμερβιλ. Πολλές φορές χαμηλώνει ο Σάμερβιλ και ανεβαίνει ο Ντάμφερ στην πλευρά. Φαν Ντάικ. Φίρμαν. Δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ. Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Σάμερβιλ ξανά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Ντάμφερς περιμένει. Πίσω η μπάλα ξανά στον Φίρμαν. Και αυτό στον Κουίντεν Τίμπερ. Κουίντεν Τίμπερ πίσω. Φαν Ντάικ. Φαν Ντεφέν. Προσπάθησε να βρει τον Φαν Μπόμελ. Δεν κοντρόλαρε εκεί ο Φαν Μπόμελ. Σάλιακας θα εκτελέσει. Παυλίδης βάζει το σώμα του ωραία. Και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Κουίντεν Τίμπερ. Μαυροπάνος. Τζολάκης. Ο Τζολάκης για τον Τσιμίκα στα αριστερά. Κοντρολάρα ο Τσιμίκας. Ο μπακ της Λίλου κρατάει. Πίσω στον Ρέτσο. Οργανώνει την ελληνική άμυνα. Τζολάκης. Θα γεμίσει για τον Καρέτσα στον χώρο. Ήταν δύσκολο εκεί μακριά. Να προλάβει ο Καρέτσας. Ούτε Ιωαννίδης. Εύκολα καθάρισαν οι Οράνιε. Βγήκε ο Φερμπρούχεν. Φαν Ντάικ. Φαν Ντεφέν. Φαν Μπόμελ. Πιέζει ο κύριο Ρέας Σαλιακάς που τον έχει περιορίσει, τον έχει εκμηδενίσει επί της ουσίας. Δεξιά η μπάλα. Γιούριαν Τίμπερ. Αφήνει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα. Πολύ όρημα και σε αυτή τη φάση λειτουργήσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Από το διαγώνιο γέμισμα των Ολλανδών. Τσιμίκας. Πήρε από τον Τζολάκη. Παίζει στον Ανδρούτσο. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος. Πάει να πιέσει εκεί ο Μέρντεγκ. Περνάει πάρα τον Παυλίδη. Φαν Ντάικ. Στο 35 είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Με τον γκολ του Φώτη Ανίδη από την πάσα με το κεφάλι του Μασούρα. Στο 23.

Η Ελλάδα όμως προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φώτιο Ανίδη. Ο Τσιμίκας στο Μαυροπάνο θα γεμίσει ωραία για τον Φώτιο Ανίδη. Βάζει την παράπαση τον Φώτιο Ανίδη. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κρατάει. Επειδή είχε παρέμβει εκεί ο Ιταλός ρέφερ ο Μάρκο Γκουίντα, θα γίνει ελεύθερο. Ζητάει να γυρίσει μπάλα, να την παίξει ξανά ο Ιταλός ρέφερη. Ενώ κυλούσε προς τα εμπρός, μπέρα βρήκε στον διαιτητή. Θα παίξει την μπάλα για τους παίκτες των δύο ομάδων. Λογικά θα αφήσουν οι Ολλανδοί για να οργανωθεί η Ελλάδα και να επιτεθεί. Αυτό γίνεται πίσω από τον Αδρούτσο στον Ρέτσο. Ωραία ο Μασούρας και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, Ιωαννίδης. Ωραία ο Τσιμίκας. Δεξιά, Καρέτσα στη μεγάλη περιοχή. Καρέτσα σουτάρει και η μπάλα στην εστία πεκρούει εκεί. Ο Φερμπρούχεν κόρνερ. Από την ενέργεια του Καρέτσα στο 37. Απέκρουσε ο Φερμπρούχεν. Στο σου του Καρέτσα. Ευκαιρία για να γίνει το 2-0. Δύσκολη επέμβαση τον Φερμπρούχεν στην κλειστή γωνία. Με το δεξιά τον Καρέτσα. Το κόρνερ, κεφαλιά από τον Μαυροπάνο. Μπλόκαρε ο Φερμπρούχεν στο 38. Ακόμα μία φορά που ο Μαυροπάνο στον αέρα είναι άπαιχτος. Εύκολα εκεί καθάρισε ο Φερμπρούχεν. Φαντάικ. Δεξιά η μπάλα, Σάμερβιλ. Πλάγιο για την Ολλανδία. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Σάμερβιλ. Θα βάλει την κόντρα η ελληνική ομάδα με τον Μαυροπάνο και τον Ρέτσο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα εκεί από τον Ντάμφρις. Κόρνερ από την κόντρα του Μαυροπάνου. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο μπακ της Ρεάλ, κόντρα του Μαυροπάνου και το κόρνερ. Και η μπάλα πέρασε out. Τελευταίος βρήκε ο Ντάμφρις στο 39 από τα δεξιά αυτή η επίθεση των Ολλανδών. Βεβαίως και σηκωθεί η σημεία νωρίτερα, ήταν εκτεθειμένος ο Μίρντικ. Στην πάσα που έγινε από τον Σάμερβιλ. Ένα αέρα μονομαχία και το πλάγιο για την εθνική. Από τα αριστερά. Τσιμίκας. Ρέτσος και Μαυροπάνος. Δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα. Ψάχνει τον Παυλίδη. Φαντάκι την κεφαλιά. Μαυροπάνος νέα κεφαλιά. Σε ένα χώρο που είναι ο Ιωαννίδης. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Ωραία, Ιωαννίδης. Καρέτσας. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Τριμπλάρι. Πάει δεξιά. Αργεί ο Καρέτσας. Χάνει την μπάλα. Κερδίζει ξανά η εθνική μας. Προσωρινά όμως. Ο Κουίντεν Τίμπερ. Κρατάει. Βίνει στον Φέρμαν. Και αυτό στον Τιλ. Δεξιά, αριστερά η μπάλα. Στον Ρούμπεν Φαμπόμελ. Φαμπόμελ θέλει μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει. Μπάλα κοντράει στο Μαυροπάνο. Κουρμπέλης και Παυλίδης. Αρχηγός είναι ο Παυλίδης. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι ο Μασούρας. Συνεχίζει κανονικά ο Βαγγέλης Παυλίδης. Παρότι έχει παραπάνω συμμετοχές ο Γιώργος Μασούρας, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Αρχηγός ο γιος ο Βαγγέλης Παυλίδης στο μάτς. Στο 41, Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη από το 23. Ωραία ατμόσφαιρα των φίλων της Εθνικής στην Τούμπα. Στη γεμάτη Τούμπα. Όπως γεμάτη θα είναι και την Κυριακή κόντρα στη Γερμανία. Οι διεθνείς μας ελέγχουν το μάτς. Πίσω από το Ρέτσο στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Μασούρας κατεβάζει ωραία. Εκεί είναι και ο Ιωαννίδης. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Φερμπρούχεν. Φαντάικ. Αριστερά η μπάλα. Φαντεφέν. Ζητάει ο

0: ο Φαν Μπόμελ. Κρατάει όμως ο Φαν Ντεφέν. Πολύ αργένα του στον Ολλανδόν. Φαν Ντάικ. Τώρα παίζει με τον Ντίλ. Με τον Ντίλ. Και Φαν Μπόμελ. Φαν Μπόμελ κινείται. Μίρντικ. Θέλει να παίξει με τον Φαν Μπόμελ. Μίρντικ. Ο Ντράγκ Κουρμπέλης. Γυρίζει ο Παυλίδης. Καθαρίζει ο αρχηγός. Πολύ χαμηλά. Ο Παυλίδης γυρίζει και διώχνει ωραία. Παίζοντας και σαν αμυντικός χαφ και σήμερα. Κάθετα. Για τον Τιλ θα γυρίσει κοντρά την μπάλα. Κερδίζει ο Καρέτσας. Ιωαννίδης, λάθος. Παίρνει ο Φίρμαν. Φαν Μπόμελ. Φίρμαν. Φαν Μπόμελ. Φαν Ντεφέν. Κουίντεν Τίμπερ. Δεξιά. Σάμερβιλ. Κρατάει. Εκείνο ο Μασούρας. Πίσω ο Γιούριαν Τίμπερ. Όλοι να δει ψηλά τώρα. Σάμερβιλ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό, θα γεμίσει. Εύκολα διώχνει ο Σάλιακας. Κερδίζει ξανά ο Φαν Μπόμελ. Εκτός μεγάλης περιοχής της εθνικής. Φαν Ντεφέν. Φαν Μπόμελ. Γιούριαν Τίμπερ. Σάμερβιλ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό, ψάχνει τον Ντάμφρις ως αποτέλεσμα. Κερδίζει η εθνική μας. Ο Τσιμίκας που είναι φρέσκος. Κερδίζει όμως μία κόντρα, όχι μία δεύτερη. Κερδίζουν ξανά οι Ολλανδοί. Παίρνει ο Φίρμαν. Τώρα είναι ο Φαν Μπόμελ. Φίρμαν. Κοντά εκεί είναι ο Παυλίδης. Μπάλα στα αριστερά, Φαν Μπόμελ. Πιέζει ο Καρέτσας, βάζει την κόντρα, ωραίο Καρέτσας. Σάλιακας βάζει το σώμα του και η μπάλα είναι out. Από την αμυντική λειτουργία και του Καρέτσα και του Σάλιακα. Πάει πάρα πολύ καλά το δίδυμο της δεξιάς πλευράς. Λειτουργούν πάρα πολύ καλά και στις συνεργασίες και όταν χρειάζεται να αναπομακρύνουν την μπάλα από την εστία και όταν χρειάζεται και αλλοκάλυψη και όταν πρέπει να βγάλουν την μπάλα από την ελληνική άμυνα. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης. Κεφαλιά του Τσιμίκα. Εκείνο ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας κερδίζει ο Γιούριαν Τίμπερ. Φαν Ντάικ. Φαν Ντεφέν. Φαν Ντεφέν για τον Φαν Μπόμελ, πίσω Φαν Μπόμελ στον άξονα για τον Φαν Ντάικ. Παίρνει ο Τίμπερ. Γιούριαν Τίμπερ. Φαν Ντάικ. Και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης περιμένουν στην μεσαία γραμμή για να πιέσουν. Χαμηλώνουν οι διεθνείς μας τώρα. Φαν Ντεφέν θέλει να βρει τον Τίμπερ. Κερδίζουν, Φίρμαν και τι λάθος, βγαίνει ωραία και ο Ρέτσο καθαρίζει δυναμικά. Μασούρας, πολύ ωραία ο Ρέτσος, Μασούρας, γυρίζει πίσω, Ρέτσος. Το χειροκρότημα για τους Έλληνες διεθνείς, Τσιμίκας. Μαυροπάνος κάθετα, Ιωαννίδης ωραία και το Καρέτσα. Καρέτσα συγκλίνει, κρατάει ο Καρέτσας, ψάχνει στήριγμα. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Μασούρα. Παίρνει ο Μασούρας. Κάτω η μπάλα. Θέλει να γυρίσει και κόρνερ. Όχι, μπάλα κοντράρει και έχει ανάποδα φάλτσα. Εντός γηπέδου παραμένει. Εκεί είναι ο Γιούριαν Τίμπερ. Πίσω στον Φερμπρούχεν. Πιέζει ο Καρέτσας. Πάει στα δεξιά τώρα Καρέτσας να γυρίσει. Στον άξονα οι Ολλανδοί. Με τον Φέρμαν και τον Κουίντεν Τίμπερ. Πίσω. Φαν Ντάικ. Φίρμαν. Πιέζει ο Κουρμπέλης τώρα. Γιούριαν Τίμπερ της Arsenal. Παίρνει ο Φίρμαν. Κατάει τώρα ο Τίμπερ. Ωραία το μακάρισμα του Μαυροπάνου. Βγαίνει ψηλά Ιωαννίδης. Και Μαυροπάνος που κινήθηκε σαν κρυφός φορ. Άφησε την άμυνα. Έπαιξε δυναμικά εκεί προηγουμένως στην ασταλτική λειτουργία ο Μαυροπάνος. Ανέβηκε ψηλά. Δεν κατάφερε ο Ιωαννίδης να τροφοδοτήσει. Γυρίζει ο Μαυροπάνος στη θέση του. Γιούριαν Τίμπερ κάνει την κίνηση. Ντάμφρις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Μασούρας. Περιστροφή για τον άξονα του. Το πλάγιο για την εθνική μας. Από την προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα. Την παρέμβαση του Σάμερβιλ και πλάγιο για την γαλανόλευκη. Από τα αριστερά. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Στο 45. Δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ιωαννίδη από το 23. Γέμισμα διαγώνιο για τον Καρέτσα δεξιά. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Ψάχνει στήριγμα. Σάλιακας. Ανδρούτσο στον άξονα. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Κουρμπέλης. Καρέτσας κάνει λάθος. Κερδίζει ο Φαντεφέν. Παίρνει στη φάση όμως λάθος. Ιωαννίδης γύρισμα. Γκολ του Μασούρα. 2-0 για την Ελλάδα. Από το λάθος των λαθών. Ο Ιωαννίδης μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τέλειο γύρισμα. Στην κίνηση ο Μασούρας. Κάνει το 2-0 για την Ελλάδα. Μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή και assist. Και γκολ για τον Γιώργο Μασούρα που σκοράρει για 12η φορά στην 64η συμμετοχή του. Ο Γιώργος Μασούρας που είναι και αυτός καταλήτη σήμερα από τη λάθος κίνηση των Ολλανδών. Ο Ιωαννίδης βρήκε την μπάλα μπροστά του. Πολύ ωραία, πήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεξιά η μπάλα από τον Ιωαννίδη, έκανε το παράλληλο γύρισμα στην κίνηση. Ο Γιώργος Μασούρας με πολύ ωραίο πλαστέ τσίπησε την μπάλα και έκανε το 2-0 για την εθνική μας. Γκολ με τα αριστερό για τον Γιώργο Μασούρα. Το 12ο με τα γαλανόλευκα. Και assist και γκολ. Τέλειο γκολ από τον Γιώργο Μασούρα. Και Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Σε λίγο θα πάμε στο ημίχρονο. Ναι, καλά ακούτε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 και συνεχίζουμε. Όλοι οι διεθνείς ένα κουβάρι στο γκολ. Αλλά τώρα θέλει όμως χαμηλά την μπάλα. Μαυροπάνω στο κεφάλι καθαρίζει. Καρέτσας. Παυλίδης χαμηλώνει. Πάρα πολύ καλά. Τα κουνάκι χάνει την μπάλα όμως εκεί. Από τον Φαν Μπόμελ. Στον άξονα κερδίζει ο Μασούρας. Πέφτει. Σηκώνεται ξανά. Εκεί είναι και ο Ανδρούτσος. Σάμερβιλ στον άξονα. Δεξιά η μπάλα. Ντάμφρις. Φέρμαν θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος. Ξανά καθαρίζει ο στόπερ του Ολυμπιακού. Κυματοθράφτες και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Τελευταίο σύλλημα στο πρώτο ημίχρονο από τον Μάρκο Γκουίντα. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Μεγάλο προβάδισμα για την Γαλανόλευκη για να φτάσει στο 3-3 στον όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο στη League A του UEFA Nations League. Με τα γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο 23 και το γκολ του Γιώργου Μασούρα. 2-0, Ελλάδα-Ολλανδία και επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Υπέροχα κλείσαμε το ημίχρονο με το δεύτερο γκολ από το λάθος των Ολλανδών. Την assist του Ιωαννίδη και τον γκολ του Μασούρα κάναμε το 2-0. Στα άλλα παιχνίδια του Nations League, η Γερμανία προηγείται 1-0 της Σερβίας, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Δανία με την Πορτογαλία επίσης το ημίχρονο είναι 1-2. Το δικό μας το είπαμε, το λέμε για να το επεδώσουμε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 και το παιχνίδι της Ουαλίας με την Νορβηγία είναι στο 1-1. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στην Ευρωλίγκα, εκτός από το τελικό που είχαμε νωρίτερα, Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, έχουμε σε εξέλιξη Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 63-55. Το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό θα πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Ζέρβα και να πω απλά ότι το παιχνίδι της Παρί με τη Ζάλγκυρης είναι στο 36-34. Πάμε στην Ιταλία, Νίκο Ζέρβας.
2: Λοιπόν, έχει αρχίσει το τρίτο δεκάλεπτο. Η Βίρτους εξακολουθεί να προηγείται. 58-54, 6-31 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Εκμεταλλευόμενη την πολύ κακή άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση για τρεις. Έκτο τρίποντο για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος φτάνει τις 20. 6-7 για τον πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Η Βίρτους στην επίθεση της δική της αστοχή με τον Έντουαρτς. Έλεγα ότι η Βίρτους έχει 16 assist σε 24 λεπτά, 17 είναι ο μέσος όρος της φέτος στην Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία πάσα του Μαγκιντάιρ στο Βεζέγκοφ, το ένα ακόμα καλάθι από τον Σάσα Βεζέγκοφ και μια ακόμη assist για τον Μαγκιντάιρ που φτάνει τις 6. Βάλ του Ντόρσεϊ πάνω στον Καρ, ο οποίος με 15 πόντους και 6 assist είναι μαζί με τον Τιαρά και τον άλλο στον Ιτρίς στην κύριη Μοκλή. Της Βίρτους Μπολόνια που επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε στις προαναγγελίες, ότι δεν έχει κάποιο αστέρα στο ρόστερ, δεν έχει κάποιο αστραφτερό όνομα, αλλά είναι καλά δουλεμένη και γι' αυτό υπήρχε στην λεπτομέρεια από την Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και από την Ολύμπια στο Μιλάνο. Υπάρχει σφραγίδα προπονητική, υπάρχει αθλητικότητα, υπάρχει ένταση, έχει βρει και τον Ολυμπιακό αρκετά κουρασμένο, είναι αλήθεια. Και είναι άκρος ανταγωνιστική εδώ στην Παλατότσα της Βολόνια. Μια στις δύο για τον Καρ. Και ισορροπία 59-59. Να πω κάτι αξιοσημείωτο, ότι Ο Σάσα Βεζένκοφ με τα 4 rebound που έχει πάρει έχει φτάσει στα 1453 στην Ευρωλίγκα και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη στη 16η θέση όλων των εποχών, ενώ με τα δίποτα που έχει βάλει, τα 3, έχει φτάσει στα 906 και έχει περάσει έναν πρώην Ερυθρό Λευκό, τον Ορφέλο Χάντερ, στη 18η θέση. Άστοχο σούτ από τον Ολυμπιακό και καλάθι από τον Άλστον. 62-59 ξανά στο σούτ 3. Η Μπολόνια, ο Μπαρτζόκας είναι έκκαλος με την άμυνα του Ολυμπιακού και απόλυτο δίκιο. Τόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό για 11 δευτερόλεπτα. Ο Τόντα Χόλ θα πάει στον πάγκο, κάκι στους αμυντικά σήμερα. Ο Τόντα Χόλ είναι χαρακτηριστικό ότι η Πολόνια είχε 11 καλάθια μέσα στη ρακέτα το πρώτο μήχρονο, πάρα πολλά. Όχι ότι τα πήγε καλύτερα ο Τάιρικ Τζόνς που μπήκε τώρα. Ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν ο Μπράιαν Τάνσον. Με στη ρακέτα στα 41, του παρακαλώ. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με δεξί layup, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τάιρικ Τζόνς και μάλιστα είναι το τρίτο. Σε άλλο γήπεδο και οι δύο ξυλοί του Ολυμπιακού, και ο Χολ και ο Τάιρικ Τζόνς, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το σφύριγμα, ότι αρά είναι αυτός που κρατάει, ότι ούφ με συγχωρείτε, είναι που κρατάει τον Τάιρικ Τζόνς. Μάλλον ήταν την αντίδραση διαιτές και στη δράση. Όπως και να έχει, η Μπολόνια συνεχίζει να προηγείται με 62-59, είχε μια άμεση αντίδραση όταν ο Ολυμπιακός πήρε ένα προβάδισμα 8 πόντων, 43-35, και έκτοτε είναι σχεδόν συνεχώς μπροστά ο Τιού με τον Τάιρικ Τζόνς, καλάθι και φάουλ, τέταρτο φάουλ του Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, σαν να μην έχει κατέβει ποτέ σε γήπεδο, δεν μπορεί να μπαίνει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να κάνει δύο φάουλ. Και έτσι ο Ολυμπιακός μετά το τηλεοπτικό time out θα επαναφέρει τον Brian Johnson στην πεντάδα. 64-59 και μία βολή για τον Mohamed Diouf. Τηλεοπτικό time out, επιστρέφουμε σε λίγο στην Πολωνία.
1: Ωραία, να πούμε με την ευκαιρία λοιπόν, αφού έχουμε τη διακοπή για το time out, ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoiheman.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, στο μπάσκετ όπως ακούσαμε είναι λίγο ο Ολυμπιακός άτονος, δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο η κούραση από το παιχνίδι προχθές και τα ταξίδια, γιατί είναι και τα ταξίδια μέσα στο όλο αυτό το θέμα της κούρασης και των συνεχόμενων παιχνιδιών, υπάρχουν και ταξίδια. Δεν είναι καλό στην άμυνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλή εμπειρία αλλά έχει πολύ ενθουσιασμό και ταλέντο. Δυσκολεύεται, είναι 5 πόντους πίσω, έχει και βολή η Virtus Bologna για να ανεβάσει περισσότερο το δίκτυο του σκορ. Χρειάζεται ο Ολυμπιακός ένα καλό πεντάλεπτο σε επίθεση και άμυνα για να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού και να μην έχει έτσι άγχος όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, γιατί είναι τέτοια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες που πραγματικά αν πατήσει τον Κάζιο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει μπροστά και να διαχειριστεί μετά το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στην Ιταλία και τον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, εύστοχος στην βολή της τεχνικής ποινής ο Φρέιζερ. Δέχτηκε τεχνική ποινή ο Τάιρικ Τζόνς. Όλο και χειρότερο γίνεται. Και τώρα ο Ντιού θα πάει για την συμπληρωματική βολή, θα στοχίσει. Η διαφορά πάντως είναι για πρώτη φορά στους 6 πόντους υπέρ της Βίρτους. 65-59, Μακιντάιρ, τον Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με 3 γκάρτ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ και Μακιντάιρ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, μόλις δεύτερο αμυντικό της Βίρτους. Φάουλ από τον Φρέιζερ. Υπάρχει πολλής χρόνος, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει το καθαρό του μυαλό και κυρίως να αρχίσει να δημιουργεί. Πλην του Μακιντάιρ που έχει 6 ασίστ, 6 έχουν και οι υπόλοιποι, 12 συνολικά ο Ολυμπιακός. Και φυσικά να γίνει πιο σκληρός στην άμυνά του. Τόρσεϊ. Παίρνει προς τα μέσα, ο Τόρσεϊ αποφεύγει τον Έντουαρτς. Εκτελεί αστοχή, έρχεται με follow ο καταπληκτικός. Σάσα Βεζένκο να σκοράρει στους 16 με 6 rebound. 65-61. Η μπάλα στα χέρια του Μάρκου Σκάρ. Θα πάρει σκρίνα από τον Μπέλο. Ο Σκάρ για 3 ο Κάρ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μάρκου Σκάρ. Τέταρτο έστωχο τρίποντο. Στους 19 πόντους και 68-61. Έχει και 7 assist. Ο Μάρκου Σκάρ. Ωραία πάσα του Μακιντάρι στον Ντόρσεϊ, στον Ντάνσον, την Κάρπομα. Από τον Μπράιαν Ντάνσον. Στον αλλιώς ζητούνται βέβαια και ένας ακόμη δημιουργός, γιατί μόνο ο Μακιντάιρ είναι αυτός που τη μοιράζει πάρε βάλε τους συμπαίκτες του. Ο Μάρκος Κάρ ανακάλυψε του Άλεξ Μουμπρού από τη γερμανική Βίρτσμπουργκ. Ως προπονητής εθνικής Γερμανίας ο Μουμπρού έχει παρακολουθήσει πολύ το πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να προσέχει τη Βίρτσμπουργκ σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρία Ευρωλίγκας, αλλά σήμερα κάνει πράγματα και θάματα πραγματικά. Μπέλο. Ο Μπέλο προσποιείται, δίνει στον Φρέιζερ, ξανά Μπέλο, 3 δευτερόλεπτα ακόμη, καλή άμυνα από τον Ντάνστον στην κορυφή, ο Μπέλο σουτάρει για 3 στο 1,5 δευτερόλεπτο και κάνει έλμπολ. Όλα τα λεφτά η άμυνα του Μπράιαν Ντάνστον, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ κολακευτικό και για τον Τόντα Χολ και για τον Ταϊρικ Τζόνς, στο γεγονός ότι στο δικό τους πέρασμα αμυντικά ήταν πολύ κακή. Και τους έχει βάλει τα γυαλιά ο Ντάνσον που αποκτήθηκε για τέταρτη λύση. Τόρσε φάουλ, ένα ακόμη από τον Μπέλο. Τρίτο ομαδικό της Βίρτους, Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει το πόλου τα 5. Η Βίρτους έχει εκτελέσει 15 βολές. Το Ολυμπιακός 3, πολύ απλά γιατί η Βίρτους ψάχνει την επαφή. Παίζει μέσα στη ρακέτα. Ενώ ο Ολυμπιακός εκτελεί περισσότερο από μακριά. Ο Τσένκοφ, ο Μακιντάιρ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Μακιντάιρ. Ωραία πάσα στον Ντάνσον ξανά. Ντάνσον στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ γυρίζει αστοχή όμως. Και τώρα η Βίρτους με τον Ντάνσον να κάνει ένα και πολύ καλή αλλίωση στην προσπάθεια του Φρέιζερ να δημιουργήσει. Με πολύ δυναμικό χετσάου το πολύπυρο του σέντερ. 2.53 ακόμη. Ο Μπέλο μπαίνει προς τα μέσα, φοβερή πάσα στον Κλίντμαν. 18η ασίστ της Βίρτους, η οποία κάνει ματσάρα πραγματικά. 70-63. Ντόρσι, τον Τζόζεφ. Ξανά Ντόρσι και φάουλ εκτός φάσης του Χάκετ στον Ντάνστον. Και μπαίκες οι δυο τους. Και στη Βίρτους και στον Ολυμπιακό. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει η Βίρτους. Το επόμενο Ολυμπιακό εκτελεί βολές. Μακιντάιρ στον Ντόρσι. Ο Ντόρσι μπαίνει προς τα μέσα με δεξιά τρίπλα. Έχει βγει στην αλλαγή πάνω του Διού. Φάουλ από τον Φρέιζερ και δύο βολές για τον Τάιλερ Ντόρσι.
1: Να πούμε απλά, Νίκο, ότι υπάρχει ένας τραυματισμός που φαίνεται σοβαρός του Mike James στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα. Έπεσε κάτω χωρίς να υπάρξει κάποια επαφή με αντίπαλο. Υπάρχει φόβος για ζημιά στον Αχίλιο. Μένει να δούμε τι θα μπουν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του Mike James. Και συνεχίζεις.
2: Μακάρι να το έχει αποφύγει, αλλά ενημερώθηκε και στο ημίχρονο ότι ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ κρίμα πραγματικά. Και για τον παίχτη αλλά και για την ΕΦΕΣ, η οποία τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει τυπηθεί από πολλούς τραυματισμούς. Μια στις δύο από τον Ντόρσεϊ. Το σκορ στο πλην 6 για τον Ολυμπιακό, 70-64. Για τον Ευρωλίγκα αποδεικνύει απόψε ότι δεν υπάρχουν εύκολα μάτς. Θεωρητικά αυτό με την Τζάλγκη ήταν πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι σήμερα το έχει βγει πολύ πιο σκουρά. Φρέιζερ με τον Ντάνσον σουτάρει για 3 ο πρώην παίκτης της Ζενίτ, αστοχή επιθετικό rebound από τον Χάκετ και μπάλα στον Διούφ που υπάρχει μισμάτς με τον Μακιντάιρ. Καλή άμυνα από Βεζένκοφ και Ντάνσον. Ακόμη μια αλλίωση μπάλας ή αλλιώς deflection εδώ. Μας έμαθα να το λέμε συνεχώς ο Ρίκ Πιτίνο. 7 δευτερόλεπτα ακόμη Ο Φρέιζερ θα επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντάνσον παίζει στη λύση άμυνα. Ο Φρέιζερ πέταξε απλά την μπάλα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Τρομερά πράγματα από τον Μπράιαν Ντάνσον και νομίζω ότι τηρουμένως των αναλογιών αυτό το 9 λεπτό που έχει παίξει θα έχει δώσει όλα. Νομίζω ότι τον πήρε τυχαίο ο κόουτς Μπαρτζόκας, του έκανε κάποια χάρη. Ξέρει ότι μπορεί να βοηθήσει σε ειδικές καταστάσεις όπως αυτή της έλλειψης του Μιλουτίνο ή κάποια κακής βραδιάς του χώλη του Ταρίκ Τζόνς. Πολύ ωραία ενέργεια και πρώτο καλάθι στη βραδιά για τον Κόρι Τζόζεφ. Με δεξί λέει από 70-66. Ο Καναδός είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση στο Κάουνας. Της και πέρασε και παίζει απόψε. Μπέλο. Κακή πάσα του Μπέλο. Λάθος νούμερο 9 για τους Βίρτους. Ο Ολυμπιακός έχει 10. Και ακούγονται εδώ και περίπου 100-120 φίλοι του Ολυμπιακού. Την Παλαντότσα που βλέπουν τον Ολυμπιακό να αρχίσει να συνέρχεται. Κυρίως αμυντικά. Μπεζένκο. Τον Ντόρση. Πολύ χαντόφ τώρα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ωραία συνεργασία του Ντόρση με τον Ντάνστον. Ο Ντάνστον Βίνσον Τζόζεφ, ο οποίος βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι με ταμπλό με υποψία φάουλ. 70-68. Η Βίρτους τώρα κάνει βήματα. Έχει κάνει βήματα ο Άλσον. Έχει κάνει μια βόλτα στη ρακέτα στον ευνηδιασμό. Δεν ήταν τίποτα δηλαδή. Σε φάουλ του Άλσον στον Μπεζένκοφ για βολές. Νομίζω ότι εδώ κανείς δεν ήταν του Κλίντμαν, όχι του Άλσον, διορθώνω. Τα βήματα οι διαιτητές τα είχαν ψηλά προφανώς. 72-68 και δύο βολές για... ο Κλίντμαν έκανε παρέλαση. Το Μπεζέκοφ στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 39-1 πριν από το φινάλε, παιχνίδι δύο κατοχών. Πριν μπούμε στο καθοριστικό 4ο δεκάλεπτο. Έστωχος ο Μπεζέκοφ στην πρώτη, φτάνει στις 19. Ο Κάρι Τζόζεφ τώρα λέει στον έναν εκ των διαιτητών, τον κύριο Μπελέσο, ότι του γίνει φάουλ. Πριν 72-70.
1: Ωραία. 72-70, λίγο πριν το τέλος της περίοδου, 39 δευτερόλεπτα. Πάμε στην Τούμπα, γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Εθνικής με την Ολλανδία. Ο κύριος Ταμπάκος είναι εκεί. Χαίρετε, καλησπέρα και πάλι.
0: Επιστροφή στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του 23 του Ιωαννίδη από την ασίστ του Μασούρα και στο 45-2 ασίστ Ιωαννίδης σκόραρ ο Μασούρας. Αντιτράφηκαν οι ρόλοι. Ξεκίνησε το μάτς, στα πρώτα θέλοντα είμαστε, η δεξιά πλευρά τώρα της Ολλανδίας με τον Ντάμφρις να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Θα πούμε και τις αλλαγές που έχουν κάνει οι Ολλανδοί, τρεις μαζεμένες αλλαγές από τον Τσάβι στο μάτς. Θα φέρει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Ντάμφρις με τη δυνατή εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, εκεί είναι και ο Μέρτινγκ, ο Μέρτινγκ διώχνει ο Τσιμίκας. Από την εναέρια μονομαχία τώρα των διεθνών μας. Πλάγιο για την Ολλανδία από τα δεξιά που επιμένουν. Με ένα ακόμα δυνατό γέμισμα με τον Ντάμφρις. Έχουν γυρίσει και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Ντάμφρις τώρα θα γεμίσει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ιωαννίδη. Διώχνει ο Τσιμίκας πλάγιο πριν περάσει κόρνερ. Στο 47. Το πλάγιο παίρνει ο Σάμερλ που παραμένει στο μάτς. Γέμισμα ο Παυλίδης με το κεφάλι που είχε χαμηλώσει πάρα πολύ και διώχνει πιο μακριά διεθνής μας. Ξανά ο Σάμερβιλ. Κερδίζει ο Παυλίδης. Υπάρχει φάουλ που κερδίζουν οι Ολλανδοί. Το φάουλ που κέρδισε ο Σάμερβιλ από τον Ανδρούτσο. Είναι πεσμένος ο Σάμερβιλ. Έχουν βγει από το μάτς και ο Κουίντεν Τίμπερ και ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και ο Τιλ της PSV. Έχουν μπει στο μάτς ο Γκράβενμπεργκ, ο Λάγκ και ο Ρέιντερς. γέμισμα. Περνάει πάρα πολλούς. Σε ένα χώρο που είναι ο Φίρμαν. Πίσω η μπάλα. Θα γεμίσει τώρα ο Φίρμαν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου. Πιο μακριά από τον Καρέτσα. Ξανά ο Φίρμαν. Ο Φίρμαν παραμένει. Είναι ο μοναδικός από τους τρεις που παρέμειναν στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Γιούριαν Τίμπερ. Παίρνει ξανά ο Φίρμαν. Ντάμφρις. Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Τώρα όλη η Ολλανδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Έχουν χαμηλώσει οι διεθνείς μας. Γιούριαν Τίμπερ. Ο Γκράβενμπεργκ. Ξανά ο Γκράβενμπεργκ. Αργά τώρα η ανάπτυξη των Ολλανδών. Φίρμαν. Περνάει. Βγαίνει ωραία το στήθος, καθαρίζει ο Μαυροπάνος. Φαντάει κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι ο Ντάμφρις. Κοντάρει ο Τσιμίκας, ωραία. Υπάρχει όμως offside. Νωρίτερα. Καμία ένθεση για την ελληνική άμυνα. Ήταν εκτεθειμένος εκεί ο Ντάμφρις από το γέμισμα του Φαντάικ. Περνάει πάρα από τον Ιωαννίδη. Πλάγιο για την Ολλανδία. Βλέπουμε τον Ντάμφρις να αναλαμβάνει περισσότερο δράση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γιούριαν Τίμπερ πίσω. Φερμπρούχεν.

Γιούλιαν Τίμπερ δεξιά. Πιέζει τώρα ο Τσιμίκας. Πίσω η μπάλα. Φίρμαν. Γκράβενμπεργκ. Φίρμαν τώρα. Φαντάικ. Κάνει κίνηση στον άξονα ο Σάμερβιλ. Ξανά ο Φίρμαν. Φαντεφέν.

Λάγκ. Φίρμαν. Γιούριαν Τίμπερ. Κρατάει ο Τίμπερ τώρα. Αρκετά ψηλά ο αμυντικός Άρσεναλ. Γύπνα του Φίρμαν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου ξανά. Πιο μακριά από τον Καρέτσα που είχε γυρίσει να καλύψει. Φίρμαν. Εκεί είναι και ο Λάγκ. Και ο Σάμερβιλ. Αριστερά η μπάλα. Γέμισμα. Διώχνει εκεί ο Ρέτσος. Από την πάσα του Σάμερβιλ και την τη σέντρα που επιχείρησε ο Λάγκ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Λάγκ. Κρατάει. Θέλει να παίξει δεξιά τον Ντάμφρις. Κόβουν οι διεθνείς μας με τον Τζιμίκα. Τίμπερ. Φαντάικ. Και Λάγκ. Φίρμαν. Ντάμφρις. Τίμπερ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Ο Raiders. Κερδίζει ο Raiders, ωραία. Παίζει με τον Λάγκ. Φάουλ που κερδίζουν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή από την κίνηση του Raiders και το μαρκάρισμα του Παυλίδη. Φάουλ για την Ολλανδία. Μέσα αριστερά και λίγο περίπου 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έκανε το τάκλιν εκεί ο Παυλίδης, το φάουλ για την Ολλανδία.

0: Άλλο σημείο. Βλέπουμε τον Φίρμαν της Ντόρτμουντ να έχει έρθει πιο κεντρικά πλέον, να οργανώνει το παιχνίδι τον Οράνιε. Από τα αριστερά κυρίως ο Λάγκ και ο Ρέιντερς μαζί με τον Γκράβενμπεργκ πίσω από τον Μίρντινγκ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Φίρμαν. Θα εκτελέσει, μπάλα κοντράρει και περνάει out. Η καλύτερη στιγμή της Ολλανδίας στο 53 από την εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο έξω από την αριστερή πλευρά της εστίας του Τζολάκη. Από την εκτέλεση του Φίρμαν. Το κόρνερ από τα δεξιά, βγαίνει ο Τζολάκης και μπλοκάρει με τη δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς να συσχίσει εδώ ιδιαίτερα ο γκολκίπερ της εθνικής μας. Πέσει με τα χέρια στον Μασούρα. Μασούρας έχει χώρο, κρατάει ο Μασούρας, πιέζει, κερδίζει, αλλά υπάρχει φάουλ του Μασούρα στον Σάμερλιν που γίνεται να καλύψει. Το φάουλ του Μασούρα στην προσπάθεια να κερδίσει την μονομαχία από τον Σάμερβιλ που γύρισε να καλύψει ο Άσος Αλ-Χιλάλ. Το τίμα φάουλ του Φίλμαν νωρίτερα ήταν η καλύτερη φάση των Οράνιε στο μάτς, στο 53. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Διαγώνει ο γέμισμα του Φαντάι και τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις τώρα προσπάθησε εκεί, είναι ο Τσιμίκας. Η μπάλα περνάει out. Από την προτάση του Ντάμφρις έβαλε το σώμα του Τσιμίκας. Η μπάλα πέρασε out. Βρήκε ο Ολλανδός μπακ της Ρεάλ. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Ιωαννίδης. Με το κεφάλι Μασούρας δεκδικεί. Κερδίζει ο Μίρντινγκ. Φαντάικ. Στον Φαντεφέν. Λάγκ. Φαντάικ πίσω η μπάλα. Γκράβενμπεργκ. Λάθος, κερδίζουν οι διεθνείς μας με τον Ιωαννίδη. Λάθος το Ιωαννίδη. Γκράβενμπεργκ. Θα γυρίσει, ψάχνει τον Ράιντερ, τον Ρέιντερς. Ρέιντερς. Τίμπερ, δεξιά. Ντάμφρις. Φίρμαν. Φίρμαν ψάχνει στήριγμα παράλληλα για τον Φαντερφέν. Παίζει με τον Ρέιντερς. Ο Ρέιντερς με τον Φαντεφέν και τον Λάγκ. Κάνει την κίνηση εκεί ο Λάγκ. Δίνει στον Σάμερβιλ. Ωραία κίνηση του Σάμερβιλ. Κάθετη κίνηση για τον Λάγκ. Σάμερβιλ ξανά γύρισμα. Μπάλα περνάει out. Κόρνερ είναι από την παρέμβαση του Μαυροπάνου. Από το γύρισμα του Σάμερβιλ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Ολλανδία. Σίγουρα ο Σάμερβιλ είναι ο πιο δραστήριος παίχτης των Οράνιε μέσω επιθετικά. Φρέσκα ρυθμίσε η γραμμή ο Τσάβη με την είσοδο του Raiders και του Γκράβενμπεργκ. Δεύτερο δοκάρι μπάλα περνάει από όλους. Καμία ανησυχία για την ελληνική εστία. Στο έδαφος είναι και ο Φαντάι και ο Τσιμίκας. Με μια σύγκρουση των δύο. Ο αρχηγός της Ολλανδίας παραπάτησε και έπεσε το τερέν στο κεφάλι. Χτύπησε ο Τσιμίκας. Όλα καλά, το μάτς συνεχίζεται. Ανδρούτσος. Ρέτσος. Τώρα η μπάλα στους διεθνείς μας, Τσιμίκας. Ωραίο γέμισμα για τον Μασούρα στον χώρο. Βγήκε καθάρισε ο Φεμπρούχεν. Ήταν καλή ιδέα του Τσιμίκα και η κίνηση του Μασούρα, αλλά ήταν αρκετά δυνατή η παλιά για να προλάβει ο Έλληνας διεθνής σκόρ και με ασίστ και γκολ και ασίστ σήμερα για τον Γιώργο Μασούρα. Στο 58 Ελλάδα-Ολλανδία. στο 2-0. Κινεί το Παυλίση τη φάση. Βγαίνει ο Φαν Ντάικ. Βάζουν την κάτω την μπάλα οι Ολλανδοί. Φίρμαν. Τίμπερ. Περνάει τη μέσα γραμμή. Πάει μπάλα δεξιά στον Ντάμφρις. Εκεί είναι τώρα ο Μασούρας. Σεντάρει ο Ντάμφρις για τον Μίρτινγκ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σάμερβιν τριμπλάρει. Κλείνουν διεθνή σωστά. Σουτ out από τον Γκράβενμπεργκ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Από το σουτ του Γκράβενμπεργκ. Η μπάλα κόντρα στον Ανδρούτσο. Το κόρνερ από δεξιά του για την Ολλανδία. Έτοιμος να το εκτελέσει και αυτό ο Φίρμαν της Dortmund. Συμπαίκτης του Καρέτσα στην Μπορούσια. Το γκολ για την Ολλανδία στο 59. Μειώνουν οι Οράνιε με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ. 2-1 στο 59. Από την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, πετάχθηκε πιο ψηλά από όλους εκεί ο Φαν Ντάικ, που είναι εξαιρετικό στο ψηλό παιχνίδι και μειώνει για τους Οράνιε. Αμαρκάρισε εκεί ο μπακ της Λίβερπουλ. Δεν παρεμποδίστηκε, δεν υπήρχε μαρκάρισμα, δεν πήγε κάποιος διεθνής. Από το κόρνερ του Φίρμαν, αμαρκάρισε εκεί ο Φαν Ντάικ, μειώνει σε 2-1 η Ολλανδία στο 59. Άρχισε να πάει στην πάσα ο Μαυροπάνος. Καρφωτή και φετά του Φαν Ντάικ και 2-1 μειώνουν οι Οράνιε. Τώρα ο Μασούρας. Ιωαννίδης. Τσιμίκας. Πρέπει να κυκλοφορούν στην παραδιεθνής. Να παγώσουν το μάτς. Να μην δίνουν δικαιώματα στην Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο μόνο αμυνόμασταν. Είμαστε πίσω από την μπάλα μονίμως. Και αυτό αποτυπώνεται και στην στατιστική. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Ανοιχτό κοντρόλ. Το φάουλ που κερδίζει η Ολλανδία. Από την πάσα στον Ιωαννίδη. Προσπάθησε ο Καρέτσας, έχει κάνει φάουλ. 2-1 Ελλάδα-Ολλανδία με τη μείωση σκορ στο 59 από τον Φαν Ντάικ. Στο 36% κατοχή της μπάλας για την Ελλάδα, 64% για την Ολλανδία. Δεξιά τώρα Ντάμφρις. Σάμερβιλ στον άξονα. Δίνει στον Raiders. Αριστερά στο Λάγκ. Λάγκ κάνει τη διαγώνια κίνηση. Μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Σάμερβιλ. Ωραία ο Μαυροπάνος καθαρίζει. Μπαίνει ξανά η Ολλανδία με τον Φίρμαν. Διώχνουν διεθνείς μας. Πολύ μεγάλη πίεση. Χειροκροτά ο Τσάβη τους ποδοσφαιριστές του. Και τους ζητάει να παραμείνουν ψηλά. Παίρνει ο Φίρμαν. Τίμπερ. Ανεβαίνει. Δίνει στον Ντάμφρις. Ξανά ο Φίρμαν. Ντάμφρις. Ξανά Φίρμαν. Συνεργάζονται οι δυο τους. Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ, Φίρμαν, θα σεντράρει. Διώχνει ο Κουρμπέλης. Παυλίδης κρατάει. Παυλίδης έχει τρεις μπροστά του και πλάι. Κερδίζει την κόντρα ο Παυλίδης. Δίνει στο Μασούρα. Αλλάζει ωραία για τον Καρέτσα. Δεξιά η Εθνική με τον Καρέτσα. Τώρα γυρίζει να καλύψει και ο Λάγκ. Εκεί είναι ο Φαν ντερ Φεν. Ωραία, κερδίζει το πλάγιο ο Καρέτσας. Στην ατομική ενέργεια πήγε εκεί ο Έλληνες Εξτρέμ. Κερδίζει το πλάγιο.
1: Σωτήρη, βάλε μια νοοτελεία. Πάμε για λίγο στον Νίκο Ζερβά.
2: Πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Πολώνια. 85-82 μπροστά ο Ολυμπιακός. Με οδηγό έναν καταπληκτικό Μπάι Εντζάι που έχει 18 πόντους και 6 rebound. Πραγματικά τρομερός πρωταγωνιστής. Και τον Μπράιαν Ντάνστον να τον συνεπικουρεί. Ο Ντάνστον έχει παίξει ήδη 17 λεπτά. Τώρα ο Μοντέρο αστοχή εξ επαφής. Την μπάλα πήγε και βγήκε σε τρίποντο που εκτέλεσε. Έχει πολύ μεγάλη ένταση στο μάτς, γραφοβερή αυτή του Καρ, η ένατη παρακαλώ, τον Άλστον και time out τον Μπαρτζόκα, 85-84 μπροστά ο Ολυμπιακός, 3:58 το φινάλε της αναμέτρησης Κώστα.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα, επιστροφή στην Τούμπα.
0: Στο 63 το κόρνερ του Καρέτσα κεφαλιά, Χλιαρίκη φαίνεται ψιλοκρεμαστή του Παυλίδη από πλάγια θέση από αριστερά. Δεν ανησυχεί εδώ η εστία της Ολλανδίας αυτή η στιγμή για την Γαλανόλευκη στο 63. Ξανά η Ουράνια τώρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Γκράβενμπερκ. Παίρνει ο Μίρντινγκ. Χάνει όμως από τον Ιωαννίδη και από τον Κουρμπέλη. Ωραία η προσπίση του Καρέτσα. Πάνω στον Φάντερ Φέρν που ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Πίσω ο Καρέτσας. Σάλιακας. Μαυροπάνος. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης για τον Ιωαννίδη. Βάζει την πλάτη του εκεί τον Τίμπερ. Κατεβάζει ο Ιωαννίδης. Ωραία. Ιωαννίδης. Πίσω. Ωραία. Μασούρας. Τσιμίκας. Χάνει και ο Τσιμίκας. Μου είχε ανέβει ψηλά. Γυρίζει τώρα ο μπακ της Λίβερπουλ. Ξανά η Ολλανδία. Με τον Φίρμαν. Παίρνει ο Λάγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα σουτάρει. Μπάλα κοντράρι. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας. Από την μπάσα του Raiders. Σουτάρει μπάλα κόντραρε. Το πλέον τρέχει γρήγορα. Ξανά ο Φίρμαν. Που είχε ανάγκη πρωτοβουλίες. Raiders. Λάγκ. Φίρμαν. Θα γεμίσει δεύτερο δοκάρι. Ντάμφρις με το κεφάλι. Κεφαλιά. Προσπάθησε να πει εκεί ο Μίρτινγκ. Και ο Ρέτσος. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ για την Ολλανδία. 2-2. Αδράνεια για την εθνική μας ομάδα. Το γκολ για τους Ουράνιε. Από την, το διστακτικό εκεί του Ρέτσου. Την ενέργειά του, μπήκε στη φάση ο Ντάμφρις και σκοράρει 2-2, ισοφαρίζει η Ολλανδία, φαινόταν η πίεση που ασκούσαν οι Ολλανδοί, φέρνει το μάτς στα ίσια η αδράνεια στην ελληνική άμυνα, σε μία ακόμα φάση, μέσα στα καρέ του Τζολάκη, 2-2, η Ελλάδα που ήταν πρώτος σκορ με 2-0, ισοφαρίζουν, το γυρίζουν οι Ολλανδοί, στο 65. Ο Ρέτσος με το κεφάλι δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Ντάμφρις βγήκε στην πορεία της μπάλας, σούταρε και έγραψε το 2-2. Αδράνεια στην ελληνική άμυνα. Και το γκολ στο 65. Με τον Ντάμφρις. Ο Ρέτσος ήθελε να περάσει εκεί. Καθυστέρησε. Η φάση ελέγχεται πάντως στο VAR. Υπάρχει τώρα μια μικρή διακόπη στο μάστρο από τον Μάρκο Γκουίντα. Γίνεται ένα σχετικό έλεγχο στο VAR. Είναι και ο Παυλίδης και ο Φαντάκη, δύο αρχηγοί μαζί με τον διαιτητή που ενημερώνονται από τον διαιτητή τι ακριβώς εξετάζει στο VAR. Θα πάει να δει τη φάση. Στο 66 είμαστε. Ο Ιταλός ρέφερι πάει να δει τη φάση στο monitor. Να τσεκάρουμε τη φάση. Τσεκάρει τη φάση αν υπάρχει κάποιο χέρι ή αν υπάρχει κάποιο offside, θα δούμε. Μάλλον πρέπει να υπάρχει χέρι. Υπάρχει εδώ... είναι offside ο Ντάμφρις, δεν μετράει τον γκολ γιατί όταν πιάνει την κεφαλιά ο Μίρντινγκ είναι εκτεθειμένος ο μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Καθαρό, δεν μετράει τον γκολ, είναι καθαρή η φάση. Υπάρχει offside. Ο Ντάμφρις είναι εκτεθειμένος αρκετά. Όταν πιάνει την κεφαλιά ο Μίρτινγκ μπαίνει στη φάση εκεί ο Ντάμφρις για να φτάσει μπάλα στα πόδια του και να σκοράρει. Offside, δεν μετράει το goal, παραμένει το 2-1 για την Γαλανόλευκη. Ευτυχώς αυτή τη φάση.
1: Πάμε μία στον Νίκο Ζερβά.
2: 89-86 μπροστά ο Ολυμπιακός, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Η Βίρτους έχει τρίποντο σοφάρισε στα στοχή. Rebound από τον Εντζάι. Η μπάλα όμως είναι για τη Βίρτους. Καθώς οι διαιτητές και ο συγκεκριμένα ο Μπελόσεβιτς λέει ότι από το πόδι του Εντζάι βγήκε και νομίζω ότι έχει δίκιο. 16 δευτερόλεπτα ακόμη για την Βίρτους. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μακιντάιρ. Στο Νάσο, στο 2 Μοντέρο, στο 3 Φουρνιέ, στο 4 Βεζέγκοφ, στο 5 Ιντζάι. Με το Μακιντάρι να έχει φτάσει πλέον τους 8 ασίστ, να είναι ο πιο συνεπής δημιουργός του Ολυμπιακού. Επαναφορά από τον Φρέιζερ, λάθος, νούμερο 11 για τη Βίρτους που μόλις τώρα ξεπέρασε το μέσο όρο της μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα που δεν κάνει πολλά λάθη. Σε πολύ κρίσιμο σημείο ο Φρέιζερ Πετάει την μπάλα προς τον Άλσον, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει. Προς πίσω, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, θα προηγηθεί με δύο κατοχές.
1: Ωραία, θα έρθουμε σε πολύ λίγο σε ένα πάλι, Νίκο. Επιστροφή στην Τουμπά.
0: Καμπανάκι σίγουρα χτύπησε για την εθνική μας ομάδα με το 2-2 που ακυρώθηκε. Και τώρα η εθνική μπροστά με τον Καρέτσα. Ωραία, προς πίσω του Καρέτσα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Φαν ντε Φεμ, αλλά δεν δίνει κάτι ο Ιταλός ρέφερι. Σίγουρα χτύπησε καμπανάκι νωρίτερα στο 2-2 που ακυρώθηκε ευτυχώς για την εθνική μας ομάδα. Ήταν σε θέση offside ο Ντάμφρις, ύστερα από την πάσα με το κεφάλι του Μίρτινγκ. Η εθνική μας ήταν ψηλά στο τερέν, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σάλιακας θα δημιουργήσει το φάουλ, το πλάγιο. Σάλιακας δίνει στον Παυλίδη, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Δεύτερο δοκάρι μπάλα για τον Μασούρα. Περνάει μπάλα, Μασούρας κρατάει. Είναι και ο Ιωαννίδης. Τσιμίκας, ψηλά η εθνική. Τσιμίκας πρέπει να ελέγξει το ρυθμό η εθνική, να μην δώσει δικαιώματα στους Ολλανδούς. Ανδρούτσος να κυκλοφορήσουν την μπάλα σωστά. Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ξανά Μαυροπάνος. Κάθετα για τον Παυλίδη.

0: Ο Μπετσέγκο φαστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο Εντσάι έκανε φάουλ στον Διαρά, ο οποίος με την πρώτη βολή βάζει μπροστά του Βίρτους 90-89, ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Νωρίτερα με τρίποντο του Μουρ και στο Παρίσι η Βίρτους, και τώρα περνάει ξανά μπροστά με τις δύο βολές του Διαρά, ο οποίος έχει double-double με 16 πόντους, 14 rebound, ίσως η πιο κρίσιμη επίθεση του αγώνα για τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο λεπτό μπήκαμε πλέον. Κουρνιέ με τον Διαρά από τις αλλαγές, σηκάρει για τρεις, αστοχή, έρχεται όμως ο Ρεντζάι, καλάθι και φάουλ από τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού απόψε. Τους 22 πόντους ο Ρεντζάι με 7 rebound κάνει ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο και δείχνει ότι δεν είναι μόνο ρολίσας πολυτελείας, αλλά μπορεί να είναι και πρωταγωνιστής. Εμπάει Ρεντζάι, η ανακάλυψη του Γιώργου Μπαρτζόκα στην αγορά. Κάτι κλέβασαν τον Ολυμπιακό στον ανακοίνωση, αλλά ο κόουτς Μπαρτζόκας νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από όλους αυτούς. 91-91, 45 και 6 απομένουν. Εντζάει στη γραμμή, θα εστοχίσει. Βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό, 92-91. Ο Ολυμπιακός έχει back-to-back thriller. Μετά από αυτό στο Κάουνας που έληξε με 93-91 υπέρ του, τώρα θα παίζει στις τελευταίες φάσεις στη νίκη με την Virtus. Στον διατρίες από τον Κάρα, στο χι, rebound από ποιον, ένα rebound, 20 rebound έχει πάρει επιθετικά η Βίρτους, αυτή τη φορά όμως κλέβει ο Μουρ και καλάθι από τον Διαρά, καλάθι και φάουλ μάλιστα από τον Διαρά, ο Ολυμπιακός θωράκισε το rebound, έκλεψε ο Μουρ και στη συνέχεια ο Φουρνιέ έκανε φάουλ στον Διαρά που σκόραρε, 93-92. Μπροστά η Βίρτους 20 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Απίστευτο. Η Βίρτους έχει 19 επιθετικά rebound. Είναι σίγουρα κάτι σε ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός αυτό το rebound το πήρε, αλλά έγινε λάθος. Με αποτέλεσμα ο Μόρτας.
1: Πάμε στην Τούμπα.
2: Προσπάθεια των Ολλανδών από τα δεξιά. Η μπάλα κόντρα. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Νέα κατοχή για τους Ολλανδούς που πιέζουν αφόρητα από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Κόρνερ που παραχωρεί ο Τσιμίκας. Έγινε αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Βγήκαν ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Πλέον στην κορυφή πήγε ο Τετέι. Και πιο πίσω από τον Τετέι ο Ζαφίρης. Αυτό το 4-2-3-1 χαμηλώνει σίγουρα την εθνική μας κι άλλο. Βάζει ακόμα ένα χάφ τον Ζαφίρη που θα παίξει στο 8 και στο 10. Και η αλλαγή striker για την ομάδα της Ολλανδίας. Βγήκε ο Μίρντινγκ και μπήκε ο Ζίρξη. Στα δεξιά τώρα το κόρνερ για την Ολλανδία. Έτοιμος είναι ο Φίρμαν. Στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά του Φαντάικ. Η μπάλα περνάει από όλους και γκολ για την Ολλανδία. Αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία. Δεν μετράει το γκολ. Είναι offside. Η πρώτη κεφαλιά του Φαντάικ. Στο 73. Να δούμε τη φάση. Η πρώτη κεφαλιά του Φαντάικ. Βρίσκει την μπάλα ξανά ο Ντάμφρις. Και μπαίνει γκολ. Αλλά έχει σηκώσει σημαία ο Τζόρτζιο Περέτη, ο βοηθός, και έχει υποδείξει offside. Θα τσεκαριστεί και αυτή η φάση. Στο 73 είμαστε. Ο Ντάμφρις λέει δεν είναι offside, είναι goal. Το γέμισμα, κεφαλιά του. Ναι, είναι offside. Είναι offside ο Ντάμφρις. Να δούμε αν η μπάλα πάει όμως από τον από παίκτη εθνικής. Τσεκάρε τη φάση. Η πρώτη κεφαλιά από τον Φαντάικ. Το γκολ ακυρώνεται γιατί είναι εκτεθειμένος ο Ντάμφρις. Ως μη γενόμενη φάση. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνη σε αυτές τις στατικές φάσεις οι Ολλανδοί. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρα με τον Φαντάικ στο 59 με το γέμισμα του Φίρμαν.
1: Σωτήρη, βάλε μια τελεία. Πάμε για το τέλος του αγώνα στην Πολώνια. Νίκο Ζερβάς.
0: Λοιπόν, η αλλαγή του Μπαρτζόκα είναι ο Ντόρσετ του Μακιντάιρ. Οι υπόλοιποι είναι Μοντέρο, Κουρνιέ, Βεζένκο και Εντζάι. Ο Διαρά με 18 πόντους και 14 rebound. 31 στο σύστημα αξιολόγηση θα πάει στη γραμμή. Double-double του Μάρκου Σκάρ με 19 πόντους και 10 assists. Τι ο παίκτης της Βίρτους έχουν double-double. Ο Διαρά θα αστοχήσει τη βολή, οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει και δίποντο νίκης. 17 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Η Βίρτους δεν έχει να δώσει φάουλ. Μοντέρο, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, καλάφι από τον El Problema, 94-93, μιλάει στην κρίσιμη στιγμή ο Γιάν Μοντέρο, μένουν

0: 26 δευτερόλεπτα. Time out από τον Άλεξ Μουμπρού. Πάμε στην Τούμπα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό εδώ στην Πολωνία.
1: Πάμε Τούμπα.
2: Στο 75 μας τώρα η Ελλάδα έχει την κατοχή με τον Ρέτσο. Δίνει στον Καρέτσα. Καρέτσα κρατάει. Διαγώνια κίνηση. Σεντράρι, κεφαλιά, απομάκρυνση από τον Φαντεφέν. Από τον Τίμπερ. Το κόρο για την κατανόλυθια από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια από τα δεξιά των διεθνών μας. Και το γέμισμα του Καρέτσα. Βγήκε εκεί ο Τίμπερ και έδιωξε σε κόρνερ. Από τα δεξιά τώρα με τον το Καρέτσα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Καρέτσας συνεχίζει να παίζει στο μάτς. Στο 75 είμαστε προς 76. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αρκετά ανήσυχος από το ξεκίνημα του δευτερού μέρους. Καρέτσας θα εκτελέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί ο Μασούρας. Διώχνει με το κεφάλι ο Ζίρτζι. Νέα κεφαλιά εκεί με τον Σάλιακα. Συγκρούστηκε εκεί με παίχτη της Ολλανδίας. Ωραία προσπίση από τον Λάγκ. Κατάει ο Λάγκ. Συγκλίνει. Δίνει στον Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ. Λάγκ ξανά. Παίρνει ο Φαντεφέν. Σηκώθηκε ο Σάμερβιλ. Το 1-2 τώρα από του Ζίρξη με τον Φίρμαν. Απομακρύνει το κίνδυνος. Πλάγιο από τα αριστερά. Βγήκε καθάρισε ο Μαυροπάνος.
1: Πάμε Πολόνια.
0: Ξανά time out, Κώστα.
1: Εντάξει, θα ξανάρθουμε σε ένα σε λίγο. Επιστροφή στην Τούμπα.
2: Η κίτρινη κάρτα στο Λάγκ και τον Ρέτσο. Αν είναι κίτρινη στον Ρέτσο, δεν παίζει στο επόμενο μάτς με τη Γερμανία. Είχαν μια αψημαχία οι δυο τους. Πήρε κίτρινη ο Λάγκ. Αν έχει πάρει και ο Ρέτσος, δεν θα παίξει το μάτς με τη Γερμανία. Τίμπερ. Κρατάει ο Τίμπερ, πιέζει ο Τετέι. Επαναλαμβάνω, βγήκαν ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Ο Τετέι στην κορυφή και πίσω από τον, τον Τετέι ο Χρήστος Αφέρης. Από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Κάθετα προσπαθεί να παίξει εκεί ο Σάμερβιλ. Κόβει και ο Ανδρούτσος και ο Ζαφέρης. Υπάρχει φάουλ του Ζαφέρη πάνω στο Σάμερβιλ. Στο Σάμερβιλ. Πιέζουν πάρα πολύ οι Ολλανδοί τώρα. Θα κάνουν και άλλη αλλαγή σε λίγο. Θα μπει στο μάτσο ο Ζεχιέλ. Θα αποχωρήσει ο Τίμπερ που νωρίτερα χτύπησε.
1: Πάμε Μπολόνια.
0: Λοιπόν, 6 δευτερόλεπτα για τη Βίρτους. Μια άμυνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει και τον Ντάνστον αντί του Μπεζέγκοφ τώρα ο Μπαρτζόκας. Είναι με Μοντέρο, Εντάι, Φουρνιέ, Μακιντάιρ και Ντάνστον. Η Βίρτους επαναφέρει ο Καρ. Ο Καρ με τον Φουρνιέ. Θα πέσει πάνω στον Μακιντάιρ. Ο Καρ σουτάρει εντός χρόνου. Το βάζει. Μα απίστευτο ο Μάρκις Καρ. Γίνει εντός χρόνου από την αίσθηση. Τη νίκη στη Βίρτους Μπολόνια. 96-94. Ο κορυφαίος μαζί με τον Διαρά Μάρκις Καρ δίνει μια απίστευτη νίκη στην Βίρτους, παρότι η άμυνα του Ολυμπιακού βγήκε. Το μεγάλο ταλέντο του Καρ σε νεκρό χρόνο βάζει ένα τρίποντο, το πανηγυρίζει έξαλα με τους 5.000 φίλους της Βίρτους. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ανοιχτή Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού. Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το μάτς και όχι να το παίξει στον Σιριλέτα της τελευταίας φάσης. Προηγήθηκε με το καλά του Μοντέρο, όμως ο Μάρκους Καρ με το εντυπωσιακό τρίποντο του στο τέλος και 22 πόντους και 10 ασίστ παρακαλώ, γράφει την ιστορία του αγώνα. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει με μία νίκη στην διπλή αγωνιστική σε Κάουνας και σε Μπολόνια. Πέφτει σε ρεκόρ 2-1 και σίγουρα έχει καταλάβει ότι πρέπει να διορθώσει πολλά, κυρίως στην αμυνά του. Αυτά για την ώρα από την Μπολόνια. Επιστροφή στα στούντιο του Big Wings Sport FM.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε Τούμπα.
2: Ακόμα ένα τάκλιν, μυθικό τάκλιν του Μαυροπάνου πάνω στον Raiders. Καθάρισε τη φάση ο κεντρικός αμυντικός της West Ham. Να πω την κάρτα την πήρε νωρίτερα ο Σάλιακας και όχι ο Ρέτσος. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα. Διαθέσιμος ο Ρέτσος για το μάτς με την Γερμανία. Έγινε ακόμα μια αλλαγή για τους Ολλανδούς. Βγήκε ο Στόπερ, ο Τίμπερ, ο Γιούριαν Τίμπερ και μπήκε ο Ζεχιέλ. Βάζει ακόμα έναν επιθετικό ο Τσάβι. Φουλ επίθεση πλέον. Οι ουράνε για να γυρίσουν το μάτς. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Παίρνει την μπάλα ο Λαγκ από τα αριστερά. Εκεί είναι και ο Σάλιακας και ο Καρέτσας. Λαγκ κάνει την κίνηση. Διώχνει το κεφάλι ο Μαυροπάνος. Γκράβενμπερκ στα όρια της μεγάλης περιοχής. Κοντράρει την μπάλα. Διεθνή μας κερδίζουν με τον Μασούρα και τον Τετέι. Βάζει την μπάλα μπροστά ο Τετέι. Δίνει στο Μασούρα. Κρατάει ο του Μασούρας. Κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Μπαίνει στη φάση ο Καρέτσας και ο Φάντερφεντ διώχνει. Πλέον με τρεις στην άμυνα οι Ολλανδοί. Με τον Φάντερφεντ, τον Φαν Ντάικ και τον Ντάμφρις να δίνει βοήθειες. Φουλ επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Σάμερβιλ. Και Ζεχιέλ και Ζίρξη στην επίθεση των Οράνιε. Πρέπει να κρατήσει η εθνική μας. Στο 81 είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Βγαίνει ο Ρέτσος, καθαρίζει. Κυριάει ο Τετέι. Ξανά οι Ολλανδοί με τον Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Φίρμαν. Γκράβενμπερχ κάνει την κίνηση. Γκράβενμπερχ θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Βάζει το σώμα του, καθαρίζει και ο Τζολάκης. Από την κίνηση του Γκράβενμπερχ που πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ήθελε να παίξει το 1-2 εκεί με τον Ράιντερς, με τον Ρέιντερς. Έφτασε και μπλόκαρε ο Τζολάκης. Η μπάλα στον Έλληνα goalkeeper έπεσε και μπλόκαρε. Πριν γίνει απαιτητικός ο Γκράβενμπερχ. Παίζουν συνδυαστικά οι Ολλανδοί σε μικρούς χώρους, κυρίως από τον άξονα. Πρέπει να κλείσουν τους διαδρόμους και να μεσοδιαστεί με τα διεθνείς μας. Να αποσυμπιεστεί η άμυνα. Φαν Ντάικ για τον Φάντερφεν. Ψηλά τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Ζέρξη. Καθαρίζει και ο Ανδρούτσος, δίνει στον Τζολάκη. Απομακρύνει ο πορτιέρε της εθνικής μας ομάδας. Προσπαθεί να κινηθεί ο Ανδρέας Τετέι. Βάζει ρόλο το σώμα τον Ντάμφρις. Ξανά ο Ντάμφρις πήρε από τον Φαν Ντάικ. Ντάμφρις. Γκράβενμπερχ οργανώνει τώρα. Φίρμαν. Δίνει στον Φάντερφεν. Φάντερφεν για τον Λαγκ. Λαγκ. Φίρμαν. Ρέιντερς. Κατάει ο Ρέιντερς. Κάνει διαγωνία κίνηση. Ντάμφρις. Φαν Ντάικ. Ξανά ο Ντεφέν. Λαγκ. Φίρμαν. Στα αριστερά η μπάλα. Ζέρξη. Κάνει την κίνηση. Φίρμαν. Διαγώνια. Σέντρα. Τσιμίκας είναι το κεφάλι. Σου του Ντάμφρις. Η μπάλα out. Με την πίεση εκεί του Τετέι. Σούταρα ο Ντάμφρις. Χρειάστηκε να βάλει πίεση εκεί ο Τετέι όσο χρειαζόταν. Η μπάλα πέρασε out. Αλλαγή για την εθνική μας. Βγαίνει ο Ανδρούτσος. Μπαίνει ο Μιχαηλίδης. Βγαίνει ο Καρέτσας. Στο μάτς ο Δουβίκας. Ο Μιχαηλίδης τώρα στο κέντρο της άμυνας. Με τρεις στόπερ εθνική μας. Μιχαηλίδης αριστερά, δεξιά Ρέτσο, στη μέση ο Μαυροπάνος. Το είδαμε και στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg. Τρεις στόπερ. Αριστερά τώρα full back ο Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας. Στην κορυφή πλέον ο Δουβίκας. Στα δύο άκρα, δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τετέι. Και στον άξονα Ζαφύρης Κουρμπέλης. Σε αυτό το 5-4-1 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τρεις στόπερ για τον Ολευκή. Για να κρατήσει το 2-1. Φαν Ντάικ. Ντάμφρις, δεξιά η μπάλα. Έχει χώρο. Πάει να πιέσει το Τετέι. Ότι θα καλύψει το. Θα δώσει στήριγμα στον Τζιμίκα. Τετέι. Θα καλύψει. Πιέζει τον Σάμερβιν. Σέντρα με το δεξί. Διώχνει ο Κουρμπέλης. Σούτ από τον Φίρμαν. Η μπάλα πέρασε. Out. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Σίγουρα τώρα ο Τετέι θα καλύψει τον Τσιμίκα πολλά, θα δώσει βοήθειες. Να μην δίνει δικαίωμα στον Ντάμφρις να ανεβαίνει. Να τον κρατάει στην αμυντική γραμμή τον Οράνιε, τον δεξιό μπακ της Ρεάλ. Αυτός είναι ο ρόλος τώρα του Τετέι από τα αριστερά. Να πιέσει τον Ντάμφρις, να μην ντουμπλάρουν εκεί τον Τσιμίκα και ο Σάμερβιλ και ο Ντάμφρις. Στον άξονα τώρα με τον Γκράβενμπερχ. Σάμερβιλ. Ξανά ο Σάμερβιλ πήρε από τον Γκράβενμπερχ. Στον άξονα, Φαν Ντάικ, Φαν Ντερφέν, Τώρα όλη η Ολλανδία ψηλά, πάρα πολύ ψηλά στο τερέν. Κάθεται από τον Φέρμαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνουν διεθνή μας κόρνερ. Στην προσπάθεια εκεί που έγινε από τον Ντάμφρις και τον Ζεχιέλ. Συνεργάστηκαν οι δυο τους, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Στο 85 Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Πεταγκόλ του Ιωαννίδη στο 23 και του Μασούρα 45-2. Με τον Φαν Ντάικ μείωσε στο 59 η Οράνιε. Το κόρνερ με τον Φέρμαν. Έχει γυρίσει να βοηθήσει και ο Δουβίκας. Γέμιζε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Βγαίνει μπλοκάρια Τζολάκης. Με δεύτερη προσπάθεια. Καφάρισε εδώ Τζολάκης. Ήταν ψιλοκρυμαστή κεφαλιά. Δεν ανησύχησε εδώ ο Έλληνας goalkeeper. Παίζει με τα πόδια. Ψάχνει το Μασούρα. Περνάει μπάλα. Ελέγχει ο Φαν Ντεφέν. Το πλάγιο. Γρήγορα στον Φερμπρούχερ. Μία από τις ελάχιστες επαφές του στο δεύτερο ημίχρονο για τον goalkeeper της Brighton. Ντάμφρις. Φίρμαν. Φίρμαν που παίζει σαν στόπερ, σαν αμυντικό χαφ για να καλύψει χώρους με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική γραμμή. Τον Οράνιε έχει βάλει τον Ζήριξη και τον Ζεχιέλ. Ο Ξάβη έχει γεμίσει τη μεγάλη περιοχή. Κόβει και ωραία ο Ζαφίρης. Φαν Ντάικ στα αριστερά για τον Λάγκ. Πάει να πιέσει και ο Μασούρας. Λάγκ κρατάει. Δίνει στον Raiders. Raiders. Θα σεντράει δεύτερο δοκάρι. Καμία εκεί ανησυχία. Ήταν στη φάση και ο Τσιμίκας. Και ο Μαχαίρας. Ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα πέρασε out. Ο Μιχαηλίδης είναι αριστερό στόπερ. Αγωνίζεται και σήμερα. Τρίτη συμμετοχή για τον Μιχαηλίδη. Έχει παίξει και με τη Σερβία και με την Γερμανία και σήμερα με την Ολλανδία. Raiders. Αριστερά η μπάλα στον Λάγκ. Πιέζει ο Μασούρας. Λάγκ περνάει το Μασούρα. Λάγκ περνάει το Μιχαηλίδη. Μπαίνει ξανά στη φάση ο Μασούρας. Κερδίζουν όμως οι Οράνιε. Φαν Ντάικ. Φαν Ντεφέν. Ξανά Λάγκ. Θα σεντράρει με το δεξί. Κεφαλιά. Η μπάλα απέκτησε εντυπωσιακά εκεί την κεφαλιά του Ζίρξη. Ο Τζολάκης. Κόρνερ. Κεφαλιά του Ζίρξη. Το βγάλε ο Τζολάκης στο 88. Μεγάλη επέμβαση από τον ένα τερματοφύλακα. Στην κεφαλιά του Ζίρξη. Η καλύτερη φάση της Ολλανδίας. Μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη. Που έπεσε στην αριστερή πλευρά του. Το κόρνερ με τον Φίρμαν. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Σάμερβιλ. Πιέζει ο Τετέι. Πίσω η μπάλα. Γκράβενμπεργκ. Αριστερά. Λάγκ. Μεγάλη στιγμή για την Ολλανδία. Με την κεφαλιά του Ζίρξη. Πολύ μεγάλη επίθεση από Τζολάκη. Νέο γέμισμα του Φίρμαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ζεχιέλ. Πολλές οι κόντρες. Απομακρύνουν διεθνείς μας με αυτοθυσία με τον Ζαφίρη. Διώχνει ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης. Πίεσε ψηλά ο Μασούρας. Τον Φαν Ντεφέν. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους. Κατάει ο Γκράβενμπεργκ. Δίνει στον Λάγκ. Λάγκ σεντράρει με το δεξί. Γυριστό εκεί από τον γκολ για την Ολλανδία και 2-1. Σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Πίεζαν οι Οράνιε. Η σέντρα, το γυριστό εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή έφτασε στον Ράιντερς και σκοράρει ο ποδοσφαιριστής της Ολλανδίας. 2-2 με τον γκολ του Ράιντερς στο 86. Γκολ στο 89, 2-2 από τη ενέργεια του Λάγκ. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το γυριστό ο Ζεχιέλ. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Raiders και με γκολ, με πλασέ, έκανε το 2-2. Ήταν μεγάλη πίεση της ελληνικής άμυνας. Το γκολ με τον Raiders και 2-2. Αμαρκάρισε εκεί ο χαφ της Ολλανδίας. Ισοφαρίζει 2-2. Κάθετα από τον Ζαφίρη σε ένα χώρο που είναι ο Τετέι, πλάγιο του Ντάμφρις για την Ελλάδα από τα αριστερά. Ανεβαίνουν ψηλά οι διεθνείς μας. Θα δούμε σε λίγο τις καθυστερήσεις. Γκολ στο 89 με τον Raiders. Από την σέντρα του Λάγκ. 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα κυλήσουν σε πολύ λίγο τα 5 λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μπουφίκας κρατάει. Πιέζεται, διώχνουν οι Οράνιε. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Τσιμίκας. Πιέζει ο Σάμερβιλ το πλάγιο για την Ολλανδία. Ντάμφρις. Ψηλά η μπάλα. Ζήρξη. Λάθος. Παίρνει ο Μασούρας. Αρχηγός ο Μασούρας. Κάνει διαγώνια κίνηση κατά ο Μασούρας. Τετέι. Κάνει λάθος και ο Τετέι. Διεκδικεί, κυνηγάει την μπάλα. Σάμερβιλ. Γκράβενμπεργκ. Φίρμαν. Απελευθερώνει αριστερά για τον Raiders. Τον σκόρε του 2-2. Raiders. Λάγκ. Φαντεφέν. Ξανά ο Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Δίνει στον Γκράβενμπεργκ. Στον άξονα. Η μπάλα για τον Φαντάικ. Ντάμφρις. Παίζει με τον αρχηγό. Φαντάικ. Πολλές οι πάσες τώρα στον άξονα για τους Οράνιε. Φίρμαν. Ξανά Φαντάικ. Υπάρχει κόπος και στους Ολλανδούς. Είναι εμφανές αυτό. Και πολύ ψυχολογικό. Όπως και στους διεθνείς μας. Δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ. Πιέζει εκεί ο Τσιμίκας. Παίζει τον 1-2. Ο Σάμερβιλ γυριστό. Η μπάλα έχει περάσει out. Συνδυάστε εκεί με τον Ζεχιέλ. Ο Σάμερβιλ. Η μπάλα πέρασε όμως out. 2-2 στο match. Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 25 με τον Ιωαννίδη, στο 23 με τον Ιωαννίδη. Το 2-0 στο 45-2 με τον Μασούρα. Στο 59 Φαντάκ με κεφαλιά μείωσε 2-1 και φτάσαμε στο 89 με τη σέντρα του Λάγκ, το γυριστό του Ζεχιέλ. Η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Raiders με δυνατό σούτα μαρκάριστος, έγραψε το 2-2. Φαντεφέν. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά από τον Ζεχιέλ μπλόκαρε ο Τζολάκης. Από τη σέντρα του Λάγκ. Ακόμα μια στιγμή για τους Ολλανδούς. Η μπάλα πήγε πάνω στον Τζολάκη. Ήταν πιο εύκολη αυτή η επέμβαση, αλλά σίγουρα κρίσιμη η στιγμή. Γέμισμα για τον Δουβίκα. Κεφαλιά από τον Φαντάικ. Ντάμφρις με το κεφάλι πίσω για τον Φερμπρούχεν. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Ακόμα δύο λεπτά στο μάτς. Έχει χαμηλώσει ο Ζεχιέλ. Παίρνει την μπάλα. Εκεί είναι ο Ζαφίρης. Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Και Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ κάνει την προσπάθεια. Θέλει να περάσει τον Τσιμίκα. Γκράβενμπεργκ να βοηθήσει και το Τέι. Κερδίζει ο Τσιμίκας. Διώχνει. Μακριά η μπάλα. Ξανά όμως Ντάμφρις. Πιέζουν οι Ολλανδοί. Φίρμαν. Σάμερβιλ. Σταφίρις είναι εκεί. Ζεχιέλ. Θα γεμίσει. Μπάλα κοντράρι. Τσιμίκας. Η μπάλα κοντράρι. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Για την Ολλανδία. Ζήσαν πέναλτι εκεί οι Ολλανδοί. Από την κούτρα στον Τσιμίκα. Το πλάγιο από τα δεξιά για την Ολλανδία. Έγινε ο σχετικός έλεγχος στη φάση. Ο Ντάμφρις θα τελέσει τώρα. Θα γεμίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα παίξει όμως τον Σάμερβιλ. Κρατάει ο Σάμερβιλ. Εκεί είναι ο Τετέι. Ξανά Ντάμφρις. Πιέζει το Τέι. Σάμερβιλ και Τσιμίκας εκεί. Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Γλιστρά εκεί. Διώχνει ο Δουβίκας. Ξανά ο Σάμερβιλ. πλάγιο για την Ελλάδα. Ελλάδα συνεννοεί στον διαιτή με τον βοηθό, δίνει την μπάλα και την κατοχή στους Οράνιε. Ντάμπης εκτελέσει. Πίσω στον Φίρμαν. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Τσάβη. Γέμιζα του Ντάμφρις, δεύτερο δοκάρι για τον Φαντάχη που έχει προωθηθεί. Παίρνει την μπάλα ο Λάγκ, φαίνεται να σεντράρει. Εκείνο ο Μασούρας. Λάγκ θα σεντράρει, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά περνάει μπάλα από όλους και από τον Τσιμίκα. Δεύτερο δοκάρι, Σάμερβιλ. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Μετά την πίεση που άσκησαν στο δεύτερο μήχρονο οι Ολλανδοί. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Είμαστε τελευταίο σφύριγμα από τον Μάρκο Γκουίντα. Η Ελλάδα παίρνει τον βαθμό απέναντι στην Ολλανδία. 2-2 άνοιξε το σκορ στο μάτς με το γκολ του Ιωαννίδη στο 23. Στο 45-2 ο Μασούρας σκόραρε από ασίστ του Ιωαννίδη. Σκόραρε τώρα ο Μασούρας ασίστ του Ιωαννίδη. Πήγαμε στο δεύτερο ημίχρονο που πίεσε πάρα πολύ η Ολλανδία. Είχε κατά κράτος την υπεροχή στο παιχνίδι, στο δεύτερο μέρος. Ισοφάρισε, μείωσε σε 2-1 στο 59 με την κεφαλιά του Φαντάκη στην από το κόρη του Φίρμαν. Και στο 89 με την πίεση που ασκούσαν οι φιλοξενούμενοι, η σέντρα του Λάγκ έκανε το γυριστό ο Ζεχιέλ. Η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Ρέιντερς που ισοφάρισε σε 2-2 στο 89. Βαθμός για την Ελλάδα που παραμένει αίτητη με 2 νίκες και 1 ισοπαλία με συγκομιδή 7 βαθμών. Αφήνει πίσω φυσικά τους Ολλανδούς. Η Ολλανδία που με την ισοπαλία σήμερα φτάνει τους 5 βαθμούς. Μπράβο, 5 βαθμοί για την Ολλανδία από τη στιγμή που έχει την ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Γερμανία και την νίκη επί της Σερβίας. 5 για τους Ολλανδούς που είναι στην δεύτερη θέση και να δούμε τι συμβαίνει και στο άλλο μάτς του ομίλου.
1: Θα τα πούμε όλα τώρα.
2: Η Γερμανία, την Σερβία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Που κάνουν νίκη η Mannschaft απέναντι στους Σέρβους. Σε έναν όμιλο φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει συνέχεια. Θυμίζω το μάτς στις 10 παρατέρατο την Κυριακή εδώ με την Γερμανία. Με την εθνική μας να είναι πρωτοπόρος στον δεύτερο όμιλο στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Οι ποδοσφαιριστές και τον κόσμο στις εξέδρες και σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Να πούμε μία γρήγορα. Γερμανία-Σερβία τελικό 2-0. Δανία-Πορτογαλία τελικό 2-4. Το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία 2-2. Και τελικό το Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Επίσης για το Nations League, Βόρεια Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 τελικό. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0 τελικό. Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0 τελικό και Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1, όλα τελικά αποτελέσματα. Και αναρωτιέμαι, Μιχάλη Τσόχο, να χαρούμε με το βαθμό που πήραμε ή να στεναχωρηθούμε γιατί κρατάγαμε τη νίκη μέχρι λίγο πριν το φινάλε? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να χαρούμε γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου
1: υποφέραμε.
3: Ναι, υποφέραμε. Ναι. Και αποσύμπτωση δεν είχε γίνει νωρίτερα το 2-2 και εγώ λέω ευτυχώς δεν είχε γίνει νωρίτερα το 2-2 γιατί η κόπος ήταν κάτι παραπάνω από εμφανέστατη. Η ποιότητα των Ελλήνων παικτών, η ποιότητα των Ολλανδών επίσης κάτι παραπάνω από εμφανέστατη. Έλεγα το πρωί ότι αυτή η Ολλανδία με αυτή τη Γερμανία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τις συγκεκριμένες επιλογές που έχουν οι δύο ομάδες δεν έχουν καμία σχέση. Η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ κανονική ομάδα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα αντιμετώπισης. Δηλαδή το είπε ο Κλόπ, ας πούμε, ότι πάει να κάνει πειράματα και να δοκιμάσει 44 παίχτες. Απ' την άλλη, ο Τσάβη δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Τσάβη κατεβάζει μια κανονική ομάδα.
3: Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό λέω αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τις συγκεκριμένες επιλογές και προσώπων και των δύο προπονητών. Οπότε ναι, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ονειρευτεί την πρωτιά στο πρώτο ημίχρονο με το εντυπωσιακό 2-0. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η ποιότητα των εντάσεων, των μαρκαρισμάτων, της συγκέντρωσής μας και της αποτελεσματικότητας, της κοινικότητας ήταν πραγματικά προμερή. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί κυριάρχησαν, μας έβαλαν μέσα καρέ. Δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε καλά ούτε ένα διάστημα 10 λεπτών με 3 κεντρικά χαφ, ούτε ένα διάστημα άλλων 10-15 λεπτών με 3 στόπερ. Είχαμε μεγάλα ζητήματα όχι μόνο στο να κρατήσουμε την μπάλα αλλά και στο να αμυνθούμε μερικά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κανονικά μας έβαλαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όταν η μπάλα μπαίνει μονίμως στη μεγάλη περιοχή και οι Ολλανδοί είχαν φτάσει στο σημείο σε οργανωμένες επιθέσεις να βάζουν 5 ή 6 προσεκτικούς μεγάλη περιοχή. Αλλά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια, από μια κόντρα, από ένα λάθος. Και λάθος κάναμε και κόντρα κάναμε, δεν τα πληρώσαμε. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις το πληρώσαμε στο 89. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει, μάλλον έχει τη σημασία του, για να το δουν τα παιδιά και να δουν πώς θα, ο προπονητής πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αλλά σημασία έχει να διατηρηθεί το αίτητο, να διατηρηθεί αυτή η φόρα που έχει αυτή η ομάδα, αυτή η ψυχολογία. Το Nations League, ακόμα και αν το κατακτήσουμε, λέω μια υπερβολή για να συνοηθούμε, δεν μας στέλνει στον κύριο. Ούτε καν ο νικητής δεν πάει στον κύριο. Συνεπώς, είναι μια ωραία ιστορία, ένα ωραίο παραμύθι για να το ζήσουμε και να πάμε όσο, μακριά, όσο πιο μακριά μπορούμε. Αλλά,
1: για να έχουμε μια καλύτερη κλήρωση τέλος πάντων στα προκριματικά.
3: Αυτή νομίζω ότι την εξασφαλίσαμε με τέτοια μετάκλητα. Σήμερα δεν μας φτιάχνουν οι Σέρβοι, θα είμαστε επικεφαλής ομίλου, θα είμαστε σε όμιλο. Αν τραυματίσουμε και σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις τεσσάρων ομάδων, αυτό νομίζω δεν χάνεται πια, η τρίτη θέση. Και είναι ωραίο να ζούμε όλες αυτές τις στιγμές, ακόμα και αυτό που ζήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, για τα παιδιά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα το χρειαστούν παρακάτω, και δεν εννοώ στο Nations League, εννοώ όταν θα πάμε σε μια τελική φάση. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο μάθημα το απόψινο. Για το σε τι επίπεδο είμαστε και πώς πρέπει να λειτουργούμε. Δεν είμαστε ακόμα υπερδύναμοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχουμε πολύ ταλέντο. Εντάξει, είχαμε και πάρα πολλές ατυχίες. Ατυχίες εννοώ, ο τραυματισμός του Τζόλι είναι πολύ καθοριστικός, έστω και αν ο Μασούρας μπαίνει μέσα και βγάζει γκολ και assist, γιατί ο Τζόλις είναι καταπληκτικός στο να βγαίνει στους χώρους. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, σχεδόν όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
3: Χαίρετε, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Μιχάλη Τσόχο για το παιχνίδι που τελείωσε νωρίτερα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία, το τελικό 2-2, το οποίο όσο και αν μας αφήνει στο τέλος μια μικρή στεναχώρια, γιατί μπήκε η σοφάριση των Ολλανδών, έγινε στο 89. Η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου οι Ολλανδοί είχαν φάσεις, είχαν δύο γκολ που ακυρώθηκαν σωστά. Ελέγχθηκαν και ακυρώθηκαν, είχαν την υπεροχή, μας τρίμωξαν, μας έβαναν στην περιοχή μας. Εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε καμία φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορέσαμε ούτε να κρατήσουμε την μπάλα, δεν μπορέσαμε ούτε να κερδίσουμε κανένα κόρνερ, κάπως έτσι να απειλήσουμε και να ανεβάσουμε κόσμο στην αντίπαλη περιοχή. Δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ. Φαινόταν ότι αργά γρήγορα, τέλος πάντων, οι Ολλανδοί θα καταφέρουν να βρουν γκολ. Το βρήκαν αργά το δεύτερο γκολ. Όπως έλεγε και ο Μιχάλης Τσόχος νωρίτερα, ευτυχώς που έγινε αργά και δεν είχαν πολλά λεπτά μπροστά τους, διότι με τη φόρα που είχαν πάρει και με το αίμα που μύρισαν, θα, αν είχε και άλλο χρόνο το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε ακόμα και να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια για το παιχνίδι. Καλησπέριζουμε τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
4: Γεια σου Κώστα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά εσύ.
4: Καλά είμαι, Κουστάρα μου. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι από τα παιχνίδια που βραμάει ανατροπή. Εντάξει, ξέρεις τώρα, μετά το τέτοιο όλοι είμαστε θεοί και λέμε, αλλά νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει ότι αν αυτό το πρώτο δεν ήταν offside, νομίζω ότι μετά θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, αν μας είχαν ισοφαρίσει. Εκεί. Τέλος πάντων, όπως τα είπες είναι τα πράγματα. Θεωρώ δίκαιο το σκορ. Δηλαδή, εντάξει. Τους κλείσαμε στην περιοχή μας, που λέμε τα εξωβαρού και αστείου. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε τα καλά και δεν το λέω φορώντας φουστανέλα, γιατί ξέρεις είναι μια εποχή που εύκολα φοριέται η φουστανέλα λόγω των πολύ καλών εμφανίσεων των παιδιών. Να σου πω κάτι, Ρεκώστα, άμα μας έλεγε κάποιος ότι κοιτάξτε θα κάνετε διπλό στη Σερβία, διπλό στη Γερμανία, θα φέρει τη σοπαλία στην Ολλανδία. Νομίζω ότι θα το παίρναμε.
1: Με χέρια και με πόδια το παίρνεις.
4: Ακριβώς. Απλά είναι το κλασικό στο ποδόσφαιρο που πάντα έχει σημασία η ροή του αγώνα. Δηλαδή τώρα αν
1: και
4: ήταν ανάποδα.
1: Και όρεξη ρε Παντελή. Δηλαδή μετά τα δύο διπλά έρχεται και 100%. Ο κόσμος στην Τούμπα. Έχεις μια προσδοκία 100%. Άλλη. Έχεις παίξει ωραία μπάλα στα
4: πολύ
1: προηγούμενα.
4: Σωστό. Ναι. Έχει πάρα πολύ καιρό να γίνει παιχνίδι εκεί. Mm-hmm. Είναι όλα όπως θα λες. Ξαναλέω λοιπόν ότι παίζει ρόλο στην μπάλα και η ροή. Δηλαδή αν χάναμε 2-0 και το κάναμε 2-2, τώρα θα ήμασταν και πιο τραγουδιάρδες, έτσι. Τέλος πάντων, καλό είναι, εγώ το λέω αυτό από την πρώτη στιγμή, καλό είναι να συζητάμε έτσι όπως κάνουμε τώρα απόψε για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να περιμένουμε να δούμε το επόμενο. Έχει καεί η γούνα μας πολλές φορές, στόχος είναι ξεκάθαρα να πάμε στο Euro, Αυτός είναι ο στόχος. Το τι θα μας φέρει το Nations League, οκ, okay, ας το βλέπουμε να το απολαύσουμε. Και αυτό που λέω Κώστα είναι ότι με πρώτο τον εαυτό μου, εκεί που τα τελευταία χρόνια ερχόταν η διακοπή του πρωταθλήματος και ήθελα να βάλω να ντύθω μανιά της αμυρολογίστρα, τώρα μια χαρά πριν ημέρες, λέω εντάξει, δείγμα του ότι μάλλον ο εκνευρισμός είχε να κάνει σε μεγάλο ποσοστό το ότι δεν είχαμε εμείς καλή εθνική ομάδα και μας στέγανε οι εθνικές ομάδες όλου του πλανήτη.
1: Επίσης είναι και το άλλο τώρα, είναι και τέσσερα παιχνίδια, είναι πιο χορταστικό το μπουκέτο.
4: Ναι, ναι, είναι πιο χορταστικό και μας σώζει και στα πρωταθλήματα. Κώστα, θα γίνει μια διακοπή λιγότερη.
1: Και αυτό και ο προπονητής έχει την ευκαιρία να δουλέψει λίγες μέρες παραπάνω με τους διεθνείς. Είναι όλο αυτό.
4: Ναι, ναι, να τους μάθει, να δέσουν, να χιλιάδιο. Τώρα, δεν και καλά, αν πρέπει να πούμε ποδοσφαιρικά, εγώ συμφωνώ με όσους ζητάνε ένα χαφ παραπάνω, αλλά το ένα χαφ παραπάνω έχει να κάνει για τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, ναι, ο Κωνσταντέλιας είχε πει ότι για την ώρα δεν θέλει να παίζει στην εθνική. Το λέω γιατί και τραυματίας να μην ήταν ο Γιαννάρας, δεν θα έπαιζε στην εθνική. Αλλά θέλουμε έναν τέτοιο παίκτη να μπορεί λίγο να την κρατήσει την μπάλα σε τέτοιες στιγμές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο παίκτης. Ο Γιάννης έχει πει αυτό, ο Φορτούνης έχει βγάλει τον εαυτό του εκτός. Θέλουμε να, δηλαδή, να κινείται εκεί ανάμεσα από το 6 και το 10 και να μπορεί να κρατήσει λίγο την μπάλα όταν σφίγγει ο κλειός, τέλος πάντων. Έχουμε πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς, γρήγορους, δυνατούς, ταχυδυναμικούς, όλα τα είδη, αλλά και αυτό ωραίο μάθημα είναι, να ξέρεις, εντωμεταξύ. Έτσι, δηλαδή ζούμε καταστάσεις τις οποίες μπορεί να πάμε σε μεγάλα μάτς, σε τελικές φάσεις και να μπορούμε εκεί να πρέπει να τις διαχειριστούμε. Το βάζω και αυτό στην καλή πλευρά του βιβλίου. Τι άλλο να πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο Τζόλης να είναι καλά, να μην έχει κάτι το παιδί πιο σοβαρό και χάσει παιχνίδια και με την ομάδα του. Και ό,τι λάθη κάναμε, ό,τι έγινε, τουλάχιστον ξέρεις, να τα βάλουμε σε ένα ντουλάπι, να τα έχουμε σε ένα σιρτάρι, να μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα θυμόμαστε.
1: Ό,τι έγινε που λέμε νερό και αλάτι, ό,τι έγινε.
4: Εντάξει. Ναι. Εγώ θα το πω αυτό, ό,τι και να γίνει στο Nations League, να ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω την άποψή σου, αλλά εντάξει, είναι η διοργάνωση που πήρε τη θέση των επίσημων φιλικών, το γνωρίζεις καλά, mm-hmm. και απλά η UEFA για να τη δροσίσει, έβαλε και αυτά τα περίφημα play-offs στις χαμηλές κατηγορίες, για να δώσει την ευκαιρία να πάνε και στις μεγάλες διοργανώσεις, χώρες που δεν θα περνάγανε ούτε απ' έξω. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι το Nations League.
1: Να σου πω, μπάσκετ προλάβεις καθόλου?
4: Είδα, ναι, είδα και μπάσκετ.
1: Πες μας okay. και δύο κουβέντες για τον μπάσκετ.
4: Ναι, καταλαβαίνω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν φάει τώρα το απόλυτο ξενέρωμα, όπως συμβαίνει στο συγκεκριμένο άθλημα, όταν ένα καλάθι μπαίνει στο μηδέν. Αλλά από την άλλη, το μπάσκετ είναι έτσι δομημένο, όπως λέω πάρα πολλές φορές, που μέχρι τον Απρίλη όλες οι ήττες έχουν για τρία. Πόσο μάλλον οι ήττες, άμα χάνουν οι ομάδες μας τόσο νωρίς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε. Συμπλήρωσε ένα φοβερό αριθμό, Κώστα, 5 αγώνων σε 8 ημέρες. Θέλει δεν θέλει, είναι δικαιολογία. Είχε μειονεκτήματα στο παιχνίδι του, λάθη και φυσικά χαμένα rebound, αυτό πλήρωσε. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, δηλαδή, να πάει το παιχνίδι εκεί που πήγε. Η Ιταλία είναι καλή, είναι μια αμερικανική ομάδα, για όσους την έχουν προσέξει. Δεν έχουν, δηλαδή, ιταλικές πιτσιλιές στο παιχνίδι τους. Ο Κάρ, ένα παιδί που το 23 έπαιξε λίγο στον Άρη, πριν φύγει για το Ισραήλ, πάτησε καλά, ήταν ο κορυφαίος, μοίρασε για καμιά δεκαετία, 9-10 σύστομα να έχει μοιράσει αυτός. Τέλος πάντων, πάτησε καλά, έβαλε το καλάθι. Okay, ο Ολυμπιακός έχει πολλά μάτς εκτός έδρας, λόγω και της κατάστασης με το γήπεδό του, που σημαίνει ότι αν χάθηκε μια ευκαιρία, άντε ήταν να πάρει άλλο ένα διπλό, να μαζεύει διπλά δηλαδή, όταν θα τους έχει στο δεύτερο γύρο τους περισσότερους στο σετ για να μπορέσει να πατήσει γκάζι βαθμολογικά. Αυτό είναι όλο και αν υπάρχει ένα κέρδος, το κέρδος είναι ο, χαριτολογώντας θα το πω έτσι, μην παρεξηγηθώ, ο Γεροντάνστον, ο οποίος από προετοιμασία υπέγραψε και βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και ο Εντζάι σίγουρα είναι κέρδος.
4: Αυτόν τον άφησα για το τέλος, γιατί αυτός δεν πάει στην κατηγορία Ντάνστον, Κώστα μου, γιατί ο Ντάνστον, κατάλαβες, ήταν μπήκε από το παράθυρο.
1: Ναι, καλά, και ο Εντζάι ήταν ο λιγότερο αναμενόμενος πρωταγωνιστής για σήμερα.
4: Ναι, αλλά ο Εντζάι είναι το βασικό του, ουσιαστικά, μάλλον είναι ο παίκτης που αντικατέστησε τον Πίτερς, mm-hmm. με άλλα στοιχεία βέβαια. Mm-hmm. Ο Πίτερς ήταν με ένα σούτ συγκλονιστικό, ο Εντζάι έχει ελαττήρια στα πόδια. Όμως όπως το λες, ναι, αυτός ήταν ο παίκτης του παιχνιδιού που πήρε τη σκυτάλη από τον Ντόρσεπ στο πρώτο ημίχρονο, την έβαζε όπως ήθελε την μπάλα. Τέλος πάντων, Αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει να πω, δεν μπορούμε να πούμε τέλος καλό αλλά καλά για μια ομάδα που χάνει, αλλά δεν...
1: Δεν πάθαμε και τίποτα.
4: Ναι, μωρέ, τέλος, δεν θα τα βάψει μαύρα Ολυμπιακός, θα συνεχίσει, αύριο Παναθηναϊκός νομίζω, αλλά θα τα πούμε αύριο, αύριο, ας σας, σήμερα έχουμε... Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά Κώστα μου, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ στον Παντελή Διαμαντόπουλο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr.
5: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια. Να καλησπερίσουμε Βαγγέλη Νερατζιά. Χαίρετε.
8: Καλησπέρα Κωστάρα μου. Καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές μας. Εντάξει, είναι φυσικά όπως έρχεται το απόψινο αποτέλεσμα για την Εθνική. Είναι το κλείσιμο είναι πικρό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το παιχνίδι είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Είχε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας ομάδα έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην ήταν αυτό που λέμε παιχνίδι κατοχής, να έχει πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια της, αλλά ο χρόνος που είχε την μπάλα στα πόδια της ήταν πολύ ποιοτικός. Είχε πολύ επιθετικό πνεύμα στο παιχνίδι της, έβγαινε πολύ επιθετικά στα μαρκαρίσματα και στις άμυνες. Ήταν αυτή η οποία έκανε την αντίπαλη άμυνα να νιώσει την κινητικότητα που υπήρχε στα πέρα της περιοχής της και δημιούργησε προϋποθέσεις σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι να έρθει και τον γκολ του Ιωαννίδη. Όπου εκεί αρχίζει το μάτι και γλυκαίνει για την εθνική ομάδα, τη στιγμή που μάλιστα υπάρχει και μια δύσκολη συνθήκη στο 13, όπου πετυχαίνει τον γκολ ο Τζόλης, τον γκολ λόγω του Παυλίδη που φυσικά ο άνθρωπος δεν ήθελε να ακυρωθεί, ακυρώνεται, στη συνέχεια τραυματίζεται και ο Τζόλης και εκεί λες ότι ας πούμε η ψυχολογία θα χαλάσει, και όμως μετά από λίγα λεπτά η εθνική συνεχίζει με το ίδιο πνεύμα και βρίσκει προβάδισμα στο σκορ. Έρχεται για το δεδομένο σενάριο με την ολοκλήρωση του χρόνου σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι Ολλανδοί σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Είναι ένα μάτς ολοκληρωτικό από την εθνική μας. Όμως στην επανέναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έχω την αίσθηση ότι δύο πράγματα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Ένα, το βάθος της Ολλανδίας στο ρόστερ που έφερε κάποιες αλλαγές που της έδωσαν πολύ καλύτερη εικόνα και πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα. Και ένα δεύτερο, ότι μου το έβγαλε μια εθνική, ότι λίγο στο δεύτερο κομμάτι του αγώνα, ας πούμε, έβγαλε μια κούραση από τα συνεχόμενα και πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Και αυτό φαινόταν, διότι η εικόνα που περιέγραψα πριν για το πρώτο ημίχρονο άλλαξε τελείως. Με τους παίκτες μας να έχουν πολύ παθητικό ρόλο, να μένουν σε αμυντικό τρίτο, την Ολλανδία να απειλεί στην αρχή μόνο με στημένα, να βρίσκει την μείωση του σκόρου με στημένο, αλλά στη συνέχεια να μπαίνει πιο βαθιά στην περιοχή της εθνικής και να δημιουργεί καταστάσεις. Στάθηκε και άτυχε με δύο γκολ που ακυρώθηκαν στο offside. Και νομίζω ότι στη γενική σούμα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο με βάση την εικόνα όλου του αγώνα, παρά το γεγονός ότι φτάσαμε πολύ κοντά στην πηγή για να πάρουμε τη νίκη. Και για μένα κιόλας δεν είναι και καθόλου άσχημο το αποτέλεσμα. Έτσι, ήταν ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία και είχε, παρά το γεγονός ότι είχε μεγάλες απουσίες, και πάλι είχε πολλή ποιότητα στο ρόστερ της. Η Εθνική έχει ξεσταβάνει σε αυτή τη διαδικασία μέχρι εδώ. Πρέπει να κρατήσει αυτό το χρυσό βαθμό τον πολύτιμο, να ανασυνταχθεί και να πάει στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία, που επίσης και αυτό θα έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Νομίζω ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι αυτή, πρέπει να είναι θετική, διότι αντίπαλοι είναι από το πάνω ράφι, έτσι, και μπορεί να συμβεί. Έτσι, δηλαδή, όπως κάποιος λέει ότι χάθηκε μια ευκαιρία σήμερα, και εγώ λέω ότι όταν παίζει με τέτοιους αντιπάλους μπορεί να συμβεί. Ο Ρέιντερς το έβαλε. Δεν το έβαλε ο Λεραδιάς. Έτσι είναι. Όταν ένα παιχνίδι μεταφέρεται τόση ώρα μέσα στην περιοχή σου, είναι κάτι το οποίο το μοιρό μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Αλλά νομίζω ότι όλα καλά. Να σου πω την αλήθεια, εγώ Κώστα το περίμενα κιόλας, δεν ξέρω, μου είχε κολλήσει εδώ και μέρες ότι το μάτσο θα έρθει ισόπαλο. Όλα καλά και ο βαθμός είναι πολύτιμος, αρκεί να είμαστε και πάλι έτοιμοι και να φρεσκαριστεί και κάπως η εντεκάδα εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία, για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ούτως ή άλλως θα μας οδηγήσει κάπου καλά. Δεν ξέρω το πλασάρισμα ποιο θα είναι, αλλά νομίζω ότι θα μας οδηγήσει κάπου καλά αυτή η διαδικασία και για την επόμενη κλήρωση.
7: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ.
8: Καλή συνέχεια.
7: Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Νερατζιά και αυτά και από εμάς. Να ευχαριστήσω Μανώλη Μουσουράκη, Παναγιώτη Ρήλο, Κώστα Βαϊμάκη ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τις 12. Όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ και σχόλια θα τα ακούσετε αμέσως μετά τις 12. Ακολουθεί ο κύριος Μουσουράκης. Ήταν και ο κύριος Ράλης. Μόνο στάσε. Ωραία. Ποιο Μουσουράκη με εκλεκτή παρέα και πολλά σχόλια και για τον αγώνα τη Εθνική και φαντάζομαι και για τον αγώνα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Εμεί τα λέμε αύριο στι 10. Καλό βράδυ σε όλου.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 After Review με πάνω ρίλο στα αντέξει Μανώλης Μουσουράκης όλο σήμερα να σχολιάσουμε τα παιχνίδια. Αυτό το 2-2 Ελλάδα-Ολλανδία, ένα παιχνίδι που εντάξει, αν μας το έδιναν από πριν το αποτέλεσμα το αγοράζαμε, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα νομίζω στους περισσότερους αφήνει ανάμεικτα αν μη τι άλλο συναισθήματα. Θα πούμε και τις βαθμολογίες, θα πούμε και τα προγράμματα. Ολυμπιακός πρώτη ήττα στην EuroLeague. Πέφτει στο 1-2, έχασε με καλάθι στην εκπνοή από την Virtus, δεν ήταν καλός. Θα τα συζητήσουμε και τα μπασκέτια. Πρώτα όμως πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Κώστα Ψάρα για το παιχνίδι της Εθνικής. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Εσένα τι λοιπόν, συναισθήματα σου άφησε?
1: Θα σου πω, εγώ συμφωνώ 100% με το ότι αν μας το δίνανε από πριν θα το παίρναμε. Εγώ το παίρνω και έτσι όπως εξελίχθηκε, να πω την αλήθεια. Και θα εξηγήσω γιατί, γιατί ακούγεται λίγο παράδοξο όλο αυτό, γιατί τον προηγήσε 2-0, λες γιατί δεν πήραμε την νίκη. Εγώ λέω ότι αυτή η ομάδα, ένα από τους μεγαλύτερους εχθρούς που έχει να αντιμετωπίσει, και νομίζω ότι το είδαμε στην προηγούμενη διαδικασία του Nations League και πώς εξελίχθηκε η επιτυχία εκείνη σε παταγώδια αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ, νομίζω ότι έχει να κάνει με το να φουσκώσουν τα μυαλά όλων μας. Όχι της ομάδας, όλων μας.
0: Το γύρω-γύρω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό, έτσι όπως ήρθε κιόλας, μόνο να κρατήσεις πολύ καλά πράγματα έχεις, να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να καταλάβεις ότι δεν έχει φτάσει, δεν παίρνουμε το γύρο αύριο το πρωί. Προφανέστατα δεν το παίρνουμε αύριο το πρωί. Έχουμε βελτιωθεί πολύ σε πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού. Έχουμε μάθει να παίζουμε πίσω από την μπάλα, το δείξαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια για ένα ολόκληρο μάτς κοντά στους Γερμανούς και για ένα ημίχρονο κοντά στους Ολλανδούς που παίζουμε πίσω από την μπάλα και είμαστε 100% καλύτεροι από αυτούς. Δεν απειλούμαστε καθόλου και είμαστε αυτοί που απειλούμε, βγάζουμε δύο γκολ και έχουμε και άλλες προϋποθέσεις για να κάνουμε ευκαιρία. Οπότε αν τυχόν αυτή η εικόνα τη διατηρούσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι τώρα θα συζητάγαμε για το που θα φτάσουμε, που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα και δεν έχει ταβάνι και όλα αυτά. Οπότε νιώθω ότι είναι καλό αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί για τη βαθμολογία μας δεν έγινε κάποια καταστροφή. Πρώτοι εξακολουθούμε να είμαστε. Τις πρώτες δύο θέσεις θέλουμε και φαίνεται ότι μπορούμε να τις έχουμε.
0: Καλά, εξ αρχής την τρίτη θέλαμε.
1: Σωστά.
0: Απλώς η πορεία μας έφτιαξε, ναι.
1: Μπράβο. Στην πορεία φτάσαμε να συζητάμε για τις δύο πρώτες θέσεις. Οπότε εγώ λέω ότι είναι καλό έτσι όπως εξελίχθηκε όλο αυτό. Αν εγώ κάτι αρνητικό βλέπω είναι αυτό το γκολ από στατική φάση και οι ευκαιρίες που μας έκανε στο δεύτερο ημίχρονο από στατικές φάσεις.
0: Σωστά, μας είχαν προειδοποιήσει.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο μας μειονέκτημα στην προκριματική διαδικασία του Μουντιάλ. Πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, να μην είναι τέτοιο μειονέκτημα. Δεν γίνεται να μην σου βγάλει καμία φάση, καμία ομάδα. Το Φαντάικ έχουνε. Mm. Θα πάρει κεφαλιά μες στην περιοχή σου. Απλά δεν μπορεί κάθε στημένη μπάλα να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Θα πρέπει να αποκτήσουν και ψυχολογία οι παίχτες σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, είναι ευλογία να έχεις ακόμα και τους μεσοεπιθετικούς που όταν τους βάζεις στο παιχνίδι όλος ο κόσμος από το σπίτι λέει «Ωχ Παναγία μου, γιατί τον έβαλες αυτό». Αναφέρομαι στο Μασούρα, αναφέρομαι σε κάποιους και στον Ιωαννίδη και αυτοί να έχουν γκολ και ασίτ. Όποιος μεσοεπιθετικός υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Γιωβάνοβιτς σκοράρει, δημιουργεί. Ο Παυλίτης μπορεί να μην σκοράρει στα τελευταία παιχνίδια. Είναι ένας από τους κορυφαίους μου παίχτες στο δημιουργικό παιχνίδι και πώς ανοίγει το παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει αυτή η ομάδα, ότι μεσοεπιθετικά μπορεί να κάνει πάντα πράγματα. Άρα αν στο αμυντικό κομμάτι ήμασταν όπως το πρώτο ημίχρονο, ξέρουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ καλά επίπεδα. Καλό για την ψυχολογία μας, λέω εγώ, είναι και το ότι μα ταρακούνησε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία.
0: Κώστα, πάντα παίρνοντας υπόψη ότι παίζουμε απέναντι στην Ολλανδία, δηλαδή μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν έχουμε γίνει ξαφνικά υπερομάδα. Θεωρείς ότι τακτικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και μας πήρε τόσο η μπάλα προς τα πίσω, όλοι σκεφτόμασταν το τρίτο χαφ. Η Εθνική είναι πολύ χειρότερη με τρίτο χαφ. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που τελικά το έκανε και αποδείχθηκε ότι ούτε με αυτό το κομμάτι μπορούσαμε. Άρα δεν έχει να κάνει με το ότι μας έλειπε ένας από το κέντρο. Νομίζω έχει να κάνει πολύ με την κούραση. Και να μην αδικούμε και τους υπόλοιπους. Έχει να κάνει και με το ποιοι μπήκαν μέσα. Άλλο ο Χράφεμπερκ, άλλο ο Ράιντερς και άλλο αυτοί που παίζαν στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ είναι άλλη ποιότητα. Μπήκανε γιατί είχαν τσαλακωθεί στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε βγάλαν αντίδραση οι Ολλανδοί. Στο δεύτερο και μας πήραν σχεδόν όλες τις μονομαχίες. Αυτό έγινε, άρα τακτικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι άλλο. Το 4-4-2 δεν το άλλαζες. Όταν παίζεις τέτοιο πρώτο ημίχρονο δεν θα μπεις στο δεύτερο και θα κάνεις αλλαγή, γιατί λες πως ωραία παίζω. Δεν θα το αλλάξω στην αρχή του δεύτερου. Το άλλαξε πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς δοκίμασε κάτι άλλο. Δηλαδή όταν φάγαμε τον γκολ, που το φάγαμε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, δοκίμασε να αλλάξει κάτι, να βάλει τρίτο χαφ. Δεν δούλεψε καθόλου ούτε αυτό.
0: Και θα σε αποχαιρετήσω, Κώστα, επειδή λέμε ότι καταλαβαίνω ότι εννοείς ότι είναι ένα χρήσιμο καμπανάκι και να μην τσαλακωθεί και η ψυχολογία μας. Εγώ αυτή τη στιγμή παρατηρώ δηλώσεις και στην Νόβα και στον Αλφα, παικτών της Εθνικής, και του Τσιμίκα και του Ιωαννίδη, με χαμόγελα. Σημαντικό αυτό και το χειροκρότημα από τον κόσμο στο φινάλε.
1: Μα όπως το είπε, ως εξ αρχής είναι. Μας το δίνανε από πριν, το παίρναμε και είμαστε χαρούμενοι. Άμα μας το δίνανε από πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα γιατί να μην είμαστε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Χαρούμενοι πρέπει να είμαστε, αλλά το λέω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το ματ, υπάρχει μια πίκρα ότι ρε παιδί μου θα μπορούσαμε, αφού 2-0 κερδίζαμε. Αλλά το ότι έγινε έτσι έχει και τη χαρά του αποτελέσματος που πήραμε τον βαθμό που έτσι κι αλλιώς τον αγοράζαμε από την αρχή, αλλά έχει και την προσγείωση ότι δεν έχουμε γίνει μια χτύπητη ομάδα. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ θετικό έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η βραδιά. Πολύ θετικό εγώ θα πω και επειδή τον ανέφερες για το Φώτη, είναι ένα παιδί που έφτασε με υψηλό επίπεδο απόδοσης με την ψυχολογία, εκτός από τη δουλειά του, με την ψυχολογία του. Δηλαδή, θυμάσαι, τον λέγαμε άνιωθο, ότι δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτό λείπει και από τέτοια πράγματα, από ένα μάτς που βάζει γκολ και assist κόντρα στο Φαντάικ, νομίζω ότι μπορεί να ξαναβρει την ψυχολογία του.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Καλό σου βράδυ. Κώστας Ψαράς, λοιπόν, είναι αναμονή και του επόμενου σχολείου. Να σας πω ότι η Ελλάδα είναι μόνη πρώτη, σαφώς. 7 πόντοι. Δεύτερη Ολλανδία με 5 βαθμούς, τρίτη Γερμανία η οποία σημείωσε την πρώτη συνήκη με τον Γιούργεν Κλόπ, 2-0 την Σερβία και άνατε κιόλας. Η Σερβία μόνη τελευταία, δίχως πόντο, και επειδή εξ αρχής λέγαμε ότι αυτός είναι ο πρώτος στόχος, πλέον έχουμε σφιχταγκαλιάσει την τρίτη θέση και ας είμαστε πρώτοι, ας το κοιτάμε και αυτό, το κομμάτι της τρίτης θέσης και προχωράμε. Θυμίζω την Κυριακή, 10 παρατέρα, το Ελλάδα-Γερμανία, την ίδια ώρα Ολλανδία-Σερβία. Λοιπόν, προχωράμε και εμείς στα σχολεία μας. Πάμε να δούμε πώς είδε το παιχνίδι και αυτό το αποτέλεσμα η Έλενα Παπαδοπούλου. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Πώς είμαστε.
2: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Είδαμε ένα ωραίο ματς. Εντάξει. Μας αφήνει λίγο μια πίκρα στο τέλος, αλλά έχει και αυτό τη χάρη του.
0: Είναι αυτό
2: έχει.
0: Που λέμε τώρα, μισοάδιο, μισογεμάτο.
2: Ναι, και έχει τη χάρη του. Έχεις παίξει με την Ολλανδία. Είναι 2-2 το μάτς και λες, έχω και μια μικρή πίκρα.
0: Α, αυτό είναι και δείγμα ότι έχουμε μεγαλώσει ή τουλάχιστον
2: ακριβώς,
0: προσπαθούμε να μεγαλώσουμε.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Είναι μόνο καλό ότι προσπαθούμε να μεγαλώσουμε, ότι έχουμε προσδοκίες από αυτό, ότι είδαμε μια ομάδα που από τη στιγμή που προηγήθηκε και με 2-0 και δεν της χαρίστηκαν αυτά. Δηλαδή, εντάξει, okay, υπάρχει λάθος ας πούμε από τους Ολλανδούς στο δεύτερο γκολ, αλλά ξέρεις, το θέμα είναι να κάνεις και την ευκαιρία σου γκολ. Μόνη της προηγήθηκε η Εθνική και ενδεχομένως, ξέρεις, αν ήταν όπως το πρώτο ημίχρονο συνέχισα να μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι περισσότερο. Μοιάζει πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν λέω, θα μπορούσαμε και να είχαμε χάσει.
0: Αν είχε ακόμα 10 λεπτάκια νομίζω.
2: Ναι, άκουγα τώρα και τις δηλώσεις και ακούγα λίγο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και συγκεκριμένα του Φώτη του Ιωαννίδη που είπε ότι άλλαξαν τακτική οι Ολλανδίστοι στο δεύτερο ημίχρονο και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε και θα πρέπει να μάθουμε πιο εύκολα να αναγνωρίζουμε το παιχνίδι του αντιπάλου γιατί μας κόστησε αυτό. Και ξέρεις, και αυτό δείχνει ακόμα και την νοοτροπία, το οποίο το ακούω. Δηλαδή δείχνει ότι και οι ίδιοι έχουν προσδοκίες από τους εαυτούς.
0: Και Έλενα, το έχουμε ξαναπεί και μια διαδικασία μάθησης αυτή για την Εθνική. Δηλαδή τώρα μαθαίνει επί της ουσίας.
2: Σίγουρα. Και όταν παίζεις με τα μεγαθύρια τώρα, με η Γερμανία, Ολλανδία, δηλαδή προφανώς μόνο να μάθεις έχεις. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα. Ναι, όλοι θέλουμε να βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, να βρεθεί η Εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά Δεν έχουμε πάει με αυτή την εθνική τα τελευταία χρόνια, οπότε προφανώς και έχεις να μάθεις. Αλλά έχεις και πολύ ταλέντο, έχει πολύ ταλέντο αυτή η εθνική. Το αποδεικνύει σε κάθε μας. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο και τα μέτρα στα οποία αμυνόταν, που χαμήλωσαν στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά. Δηλαδή, μπήκαν με τον αέρα της Τούμπας, πρέσαραν, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, δεν έδειξαν καθόλου φόβο κόντρα στην Ολλανδία. Και είναι ωραίο αυτό το ότι έχει θράσος αυτή η γενιά. Τώρα πρέπει να αποδείξει, ξέρεις, και την υπομονή, δηλαδή το θράσος το έχουμε δει, και την σύνεση. Και στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς και έγιναν, δηλαδή καταλάβαινες ότι και οι Ολλανδοί κάπου το πήραν αλλιώς. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας υποτίμησαν εκείνοι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα και εμείς κουραστήκαμε, άλλαξαν και αυτοί οι πράγματα στο παιχνίδι τους, έγινε δηλαδή αυτό και δεν αναγνωρίσαμε εύκολα, άρχισα μετά, δηλαδή βάλανε δύο γκολ, ήταν offside, λογικό είναι ψυχολογικά, λες να μυθώ πιο κάτω, να μυθώ πιο κάτω. Η κούραση δεν κάνει εύκολο το παιχνίδι μετά στο να κρατήσεις μπάλα. Και όταν εκείνοι έχουν φρεσκάρει το κέντρο τους αρκετά, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε με την
0: κούραση. Έλα, πιστεύεις ήταν μόνο θέμα κούρασης και ψυχολογίας από ένα σημείο και μετά?
2: Από ένα σημείο και πίτα θεωρώ ότι είναι και ψυχολογίας. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το θράσος που είχαν στην αρχή, το δεν σας βλέπουμε σε εισαγωγικά, άρχισε να φεύγει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή νομίζω μετά το πρώτο γκολ του Φαντάκη, εκεί νομίζω ότι άρχισε να φεύγει, ότι εισαγωγικά, άρχισε να φεύγει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή νομίζω μετά το πρώτο γκολ του Φαντάκη, εκεί νομίζω

0: με 8 ευκαιρίες εμείς, 5 εκείνοι αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήμασταν ανώτεροι ξεκάθαρα. Αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο που μαθαίνουμε στο πώς να μείνετε, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα της εθνικής που στην προηγούμενη φάση, στα προκληματικά του Μουντιάλ, βλέπεις ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Χρειάστηκε να μηνθούμε 45 λεπτά, okay, και δέχτηκε ένα γκολ, δεν δέχτηκε τρία. Και αυτό είναι πρόοδος για αυτή την εθνική. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Ερχόνται σε Ολλανδία και Γερμανία.
1: Ακόμα,
0: δηλαδή.
1: Ακόμα λέμε λήξτο, ναι.
0: Ναι, αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Να δούμε τι μας περιμένει στο επόμενο ματς. Ήταν πολύ ωραίο που ήταν και γεμάτη η Τούμπα. Νομίζω έδωσε και αυτή ρυθμό. Και αυτά με λίγα λόγια.
1: Έλληνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Μάνον. Καλή συνέχεια να έχεις. Φιλάκι.
1: Έλληνα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, Τσιμίκας, νιώθω μια μικρή απογοήτευση. Παλέψαμε πολύ σκληρά. Πρώτη δήλωση από τον αριστερό μπακ. Βέβαια, η πολύ δυσάρεστη είδηση έχει να κάνει με τον Μάικ Τζέιμς. Μεταφέραμε και νωρίτερα ότι υπήρχαν φόβοι για πρόβλημα στον αχίλιο και επιβεβαιώνονται τώρα και από πλευράς ΕΦΕΣ. Θυμίζω, Χάπολη Τελαβίβ Ρεάλ 102-98, 0-3 για τη Ρεάλ. Ερυθρός ΕΦΕΣ 77-72, κρατάμε βεβαίως πάνω απ' όλα δυστυχώς τον ανταγωνισμό του Μάικ Τζέιμς. Βίρτους Ολυμπιακός 96-94, θα συζητήσουμε πολύ σύντομα και για αυτό το παιχνίδι. Παρίς Αλγκύρης πριν από λίγο ολοκληρώθηκε 82-78. Στα ποδοσφαιρικά μας, είπαμε Γερμανία-Σερβία 2-0, πρώτη νίκη με Κλοπ για τους Γερμανούς στον ομιλό μας. Δανία-Πορτογαλία 2-4, δύο φορές προηγήθηκαν οι Πορτογάλοι, δύο φορές ισοφάρισαν οι Δανείοι, μετά έβαλαν ακόμα δύο τέρματα. Πρώτο παιχνίδι χωρίς Ρονάλντο. Νίκη για τους Ήβηρες και Ουαλία-Νορβηγία 2-1 με ανατροπή. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Ρομπόλη να ζητήσουμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πρώτη ήττα, δεν κατάφερε το 3-3 εκτός έδρας. Γεια σου, Χρήστο.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά είμαστε. Και νομίζω ήταν και ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Πιο πολύ θα το έκλαιγε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι,
1: κατάλαβες πώς το λέω.
2: Νομίζω δίκαιο και μάλλον απόρρια και της κούρασης που είχε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθει το αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό επένδυσε η Virtus όλο το παιχνίδι. Δηλαδή ήξερε ότι θα βρει απέναντι μια ομάδα που δίνει το 5ο μάτς 8 μέρες. Και ούτως ή άλλως είναι μια σκληρή αθλητική ομάδα, η οποία μπορεί να μην έχει μεγάλο μπάτζετ, έχει αυτά μικρότερα στη φετινή Ευρωλίγκα. Αλλά έχει πολλά αθλητικά παιδιά, σκληρά παιδιά, φιλόδοξα παιδιά. Και τα οποία είχαν δείξει τα δόντια τους και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Θυμίζω χάσανε στο όριο απέναντι στη Φενέρβαθε στην Κωνσταντινούπολη και στο σουτ, στο ντέρμπι το Ιταλικό με τη Μιλάνο προχθές με ένα μπάζερ μπίτερ του Χολ. Οπότε δεν ήταν μια ομάδα που έπρεπε να την πάρει αφιψηλό ο Ολυμπιακός και δεν νομίζω ότι την πήρε. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα δηλαδή υπεροψίας, ας πούμε, ή του πέτου Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση. Απλά ήταν άδειο το ντεπόζιτο, να πούμε, και φάνηκε αυτό στην πορεία. Και φάνηκε και από τους αριθμούς. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα σήμερα στα rebound, που ούτως ή άλλως έχει αυτό το ζήτημα ως τώρα στην σεζόν. Αλλά ας πούμε έχει πάρει 20 επιθετικά rebound στο μάτσι Βίρτους και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 22 αμυντικά. Δηλαδή σχεδόν όποτε πέφτει μπάλα από το καλάθι του Ολυμπιακού, πατέριγε 50-50 στα χέρια είτε των ρηθρόλεπτων είτε των γηπεδούχων. Στην τελευταία περίοδο δε είχε η Virtus 12 επιθετικά rebound. Και ουσιαστικά το παιχνίδι καταφέρνει να το σώσει με ένα επιθετικό rebound που φέρνει το μάτι στην ισοπαλία. Μετά βάζει ο Μοντέρο το καλάθι εκείνο που βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό και έρχεται στο τέλος το τρίποντο από τον Γκάρν για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί πάντα ο Ολυμπιακός να κερδίζει όλα τα παιχνίδια που πηγαίνουν στον πόντο. Προφανώς εκεί τις μεγάλες προσωπικότητες μπορούν να βάλουν τα μεγάλα καλάθια. Ειδικά στο τέλος, ας πούμε, επέλεξε ένα σχήμα ο Μπαρτζόκας που είχε μέσα Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και τον Εντζάι. Δηλαδή τέσσερις υπερσκόρερ που δεν ήξερε ποιο να πρωτοφυλάξει γιατί παλιά άμυνα και πέτυχε ο Ολυμπιακός το καλάθι για το προσπέρασμα. Αλλά στην άλλη πλευρά την άμυνα κατάφερε να βγάλει την άμυνα γιατί έχει τα αμυντικά του θέματα ο Ολυμπιακός και δέχτηκε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Καρ και γνώρισε αυτή την ήττα. Σήμερα υστέρησαν και κάποιοι παίκτες. Ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ δεν ήταν στα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων που ήταν καταπληκτικοί και μίλησαν στο τέλος. Στο πρώτο μέρος κουβάλησαν κυρίως ο Βεζέκοφ και ο Ντόρσεϊ. Στο δεύτερο ήταν εξαιρετικός Εντζάι, ο οποίος εξελίσσεται σε μεγάλη ανακάλυψη, αποκάλυψη όπως θες του Μπαρτζόκα και δίνει πολύτιμες λύσεις και επιθετικά, παρότι δεν είναι το φόρτε του, αλλά μπορεί να μαζέψει επιθετικά rebound, να κάνει follow-up.

0: δικαιώματα, να κάνει κοψίματα, τέτοια πράγματα να δώσει, που σήμερα δεν μπόρεσαν να τα δώσουν οι άλλοι ψηλοί του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καλύτεροι σέντερ του Ολυμπιακού ήταν είτε ο Εντζάι, τον έπαιζε πεντάρι, είτε ο Σαραντάρης Ντάνσον που πήρε αρκετά λεπτά, γιατί σήμερα και ο Χόλγκαν ήταν καλός, που και δικαιούται και αυτός να έχει μια κακή βραδιά, και ο Ταϊρίκ Τζόνς που παραμένει νομίζω εκτός κλίματος αγώνων. Σήμερα κατάφερε να αποκλειθεί σε 3,5 λεπτά, γενικά έχει μια πολύ έτσι...
1: Χρήστο, εγώ αυτό θα σε ρώταγα. Η πολύ καλή εμφάνιση του Ντάνσον πιο πολύ να μας χαροποιήσει για τον Ντάνσον ή να μας προβληματίσει, ξέρεις, και για τον Τζόνς και για τον Χολ, που βέβαια ο Χολ έχει δείξει τι παίκτης είναι.
0: Όχι, για τον Χολ δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, έχει δείξει το παιδί.
1: Καλά, και ο Τζόνς έχει δείξει, κατάλαβες.
0: Μεμονωμένο. Ο Τζόνς φέτος δεν έχει δείξει, η αλήθεια είναι. Και είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα, δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα και κάνει και πράγματα τα οποία είναι αψυχολόγητα. Δηλαδή σήμερα απολύθηκε 3,5 λεπτά, έφαγε τεχνική ποινή, δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνες, ελάχιστα πράγματα έδωσε. Εντάξει, ο Ντάνσον με την εμπειρία του και μόνο ξέρει να παίρνει θέσεις, ξέρει να τελειώνει φάσεις, έχει και 2-3 ασίστ σημαντικές, θα βοηθήσει σίγουρα. Παλά είναι απουσία ο Μιλουτίνοφ ξεκάθαρα, και όταν απουσιάζει ο Μιλουτίνοφ πρέπει ο Ολυμπιακός να παίρνει πράγματα από όλους τους ψηλούς για να καλύπτεται αυτό το τεράστιο κενό. Και σήμερα δεν καλύφθηκε. Η αλήθεια είναι έτσι, ότι και να κάνω Ντζάι, ούτε και να κάνω Ντάνσον, όταν έχει 20 χαμένα rebound, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον, για τον Ολυμπιακό. Στο τέλος, εντάξει, προφανώς και οι αντίπαλοι μπορούν να βάλουν προσωπικά καλάθια, όπως έβαλε πολλά ο Ολυμπιακός και στα προηγούμενα παιχνίδια και πήρε την νίκη. Αυτή τη φορά το βάλε ο Καρ. Παρεμπιπτόντως, γύρω στον θυμούνται, ο Καρ είχε έρθει πριν από 3 χρόνια στον Άρη. Τον είχε διαλέξει ο Γιάννης Καστρίτης τότε και είχε φύγει στα μέσα της σεζόν γιατί δεν είχε ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Έκτοτε το παιδί είχε ανέβει επίπεδο, έτσι, και σήμερα ήταν αυτός που δεν μπορούσε να το σταματήσει με τίποτα. Ο Ολυμπιακός έβαλε 22 πόντους, είχε 10 assist. Αν δεν κάνω λάθος, αν τα μέτρησα σωστά, είχε 43 πόντους από δική του δημιουργία, είτε σε σκόρ είτε σε assist. Οπότε ήταν ένας άλυτος ρήφος για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν ήρθε καμιά συμφορά. Ήταν μια ήττα στις 3 πρώτες εκτός έδρας αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό. Ίσως αν περιμένα μια ήττα σε αυτή την τριάδα των αγώνων να ήταν περισσότερο στο Κάουνας απέναντι στις Αλγύρες, ήρθε στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. Θα έχει τώρα την ηρεμία ο Ολυμπιακός λίγο να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες, να δει και λίγο τα προβλήματά του, κυρίως στο rebound και στην περιφερειακή άμυνα, η οποία έχει τα ζητήματά της. Η επίθεση θα τη βρίσκει την άκρη, δηλαδή, και παρότι είναι ένα νέο μοντέλο, όχι τόσο πολύ ομαδικό, αλλά πολύ που βασίζεται στο αυτοδικό ταλέντο, ο Ολυμπιακός είναι και πάλι πάρα πολύ καλός επιθετικά, δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, σε μια βραδιά που και πάλι ήταν άστοχος, γιατί και στο Κάουνας ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά. Σήμερα στο τρίποντα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός είχε 9 στα 27, που και αυτό είναι κακό ποσοστό, 33,3%, και βάλε και πάλι 94 πόντους. Δεν είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, λοιπόν, η επίθεση. Όταν βάζεις 94, πρέπει να είναι αρκετό για να κερδίσεις, αλλά έχει τα ζητήματα του αμυντικά και σήμερα και τα ενεργειακά, που γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, ξαναλέω, δεν είναι καμιά συμφορά. Είναι τροφή για σκέψη, για προβληματισμό και ευκαιρία για να σκύψει πάνω από τα προβλήματα και να τα λύσει, έχοντας τώρα λίγο παραπάνω χρόνο, όχι πάρα πολύ, γιατί, ας πούμε, παίζει πρωτάθλημα το Σάββατο ο Ολυμπιακός, με την Κυριακή μάλλον, με τον Ηρακλή, που είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, θα είναι περίπατο στο δάσος, έτσι που το συζητάμε. Και η επόμενη εβδομάδα έχει και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, η οποία άσε τον Τζέμις, να πούμε, ο οποίος από όσο όλα δείχνει έχει παθιρίξει, έχει λίγο περιπατικά τα επίσημα.
1: Κρίμα,
0: είναι ένα πλήγμα, ναι, γιατί είναι και 36 ετών το παιδί. Δηλαδή, αν είναι ρήξη αχιλίου.
1: Πόσο το υπολογίζουμε, Ρομπό?
0: Αν είναι ολική ρήξη αχιλίου, μιλάμε για ένα χρόνο. Δηλαδή, το πρωτόκολλο του NBA λέει 9 με 12 μήνες. Για φέτος το ξεχνάμε, του χρόνου θα είναι 37. Και ο αχίλιος επηρεάζει πολύ έναν παίχτη στην αθλητικότητα του, στην έκρηξή του. Ο Τζέιμς βασίζεται πολύ σε αυτό. Μακάρι το παιδί να επιστρέψει, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγας. Δεν είναι οποιοδήποτε τυχαίος. Και φέτος είχε ξεκινήσει πολύ καλά και στην ΕΦΕΣ. Περαστικά να το πούμε άνθρωπο. Και okay, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
1: Ρόμπο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χρήστος Ρομπόλης. Κρίμα για τον Mike James. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, για σχόλια. Ακόμα ένα σχολιάκι εθνικής. Βεβαίως με τα γραμμούλες και σε εσάς. 2-10-95-79-283-4-5. Όχι ακόμα, θα σας πω εγώ. Να καλέσετε να τα πούμε όλα. Θα σας μεταφέρω και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος συνέντευξη τύπου έχει πει, μεταξύ άλλων, όταν αφήνεις τους αντιπάλους να έχουν αυτοπεποίθηση, αυτά τα σουτ θα μπουν στο τέλος.

Όπως μου μεταφέρει και ο Τάσος Νικολόπουλος από τις τελευταίες ατάκες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέντευξη τύπου. Α, sorry, στον Α. Στον Α. Τις παραχωρεί τώρα, οπότε εν συνεχεία θα σας μεταφέρω ολόκληρες. Okay. Οι Έλληνες αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Εξάλλου είχε μιλήσει από αυτού και συνέντευξη τύπου πριν από το μάτς. Και επί της ουσίας είχε πει ότι ήταν και κάτι και είναι κάτι που τον τρέφει και τον ίδιο. Του δημιουργεί επιπλέον κίνητρο.

0: θέλω να πω, του δημιουργεί παραπάνω κίνητρο η όλη κριτική. Ανάλογα με τα παιχνίδια, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια για την εθνική μας, για αυτό το αποτέλεσμα με την Ολλανδία, με το σχόλιο του Σταύρου Χόνδρο Θήμιου. Έλα, Σταύρο, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα και στους φίλους και τους φίλους που μας ακούν. Πώς είμαι? Λίγο
0: και
1: επί της
0: ουσίας, ναι, αυτό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν έχεις κάπως διαφορετική την εκκίνηση στο μυαλό σου, πώς μπορεί να το διαχειριστεί η εθνική μας? Ποικιλοτρόπως, έτσι, και ψυχολογικά, ναι, και αγωνιστικά.
1: Να σου πω, με ρώτησες πώς είμαι, είμαι λίγο ξενερωμένος. Διότι ενώ όντως το δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί και φαινόταν ότι η Ολλανδία το περιγυρίζει από εδώ, το φέρνει από εκεί, χωρίς να κάνει πολύ μεγάλες φάσεις, είχε την, όχι απλά την πρωτοβουλία, ήταν πολύ καλή και πίεσε. Έτσι πως ήρθε μωρές το 89 με την κόντρα στην αρχή πάνω στο... Δεν, λες κρίμα αυτό, φτάσαμε μέχρι εκεί, μπορούσαμε και να το κρατήσουμε. Από την άλλη αλήθεια είναι ότι ειδικά το δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, πιεστήκαμε. Η Ολλανδία μετά τις αλλαγές του Τσάβη ήταν σαφώς ανώτερη και νομίζω ότι δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσουμε το ξενέρωμα που έχω εγώ και όλοι οι παίκτες, φαντάζομαι και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο, είναι καλό. Δεν είναι καλό, δεν λέω ότι ωραία, χαιρόμαστε όλοι που ξενερώσαμε, ενώ που δεν είμαστε σε μια φάση, α, εντάξει, τι ωραία, αλλά ότι φέρνει σε μια ισόπαλο αποτέλεσμα με τους Ολλανδούς και δεν είσαι ικανοποιημένος, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ειδικά έτσι όπως είστε, γιατί αν ήταν ανάποδα τα πράγματα, αν είχαμε μείνει πίσω στο σκόρ και σοφαρίζαμε εμείς το 89, θα λέγαμε τι ωραία πράγματα, χαρές και πανηγύρια, έτσι. Λοιπόν, τακτικά η εθνική μας ήταν καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι στήχησε πολύ η απουσία του Τσιόλη, διότι από εκεί θα ήδη είχαν οι Ολλανδοί ρήγματα με την πολύ καλή παρουσία του εξτρέμ της Άρσεναλ. Και νομίζω, με συγχωρείς, ότι θα γινόταν όσο πέρασε η ώρα όλο και πιο δύσκολη κατάσταση για αυτούς. Μπορούσαμε όμως να το διαχειριστούμε, βγάλαμε πάλι νέους πρωταγωνιστές.
0: Σε έχει πνίξει η εθνική, δεν σου έκατσε καλά το αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτό που λέει, δεν καταπίνεται και
0: στις
1: σοφάρτες του 89. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η εθνική τώρα πρέπει να προσγειωθεί, να το αφήσει πίσω το αποτέλεσμα αυτό, σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να προσυλλωθεί στο μάτς που έρχεται, σε ένα παιχνίδι που θα δείξει πάρα πολλά για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή την ίσως λίγο, όχι γενικότερα αυτή η εθνική. Διότι αυτή η εθνική ήδη στου δρόμου τα μισά σε αυτόν τον όμιλο έχει δείξει και τι μπορεί να κάνει, έχει κερδίσει και αυτοπεποίθηση, έχει κερδίσει και το δέσιμο μεταξύ των παικτών και την αγάπη του κόσμου και πλέον την εμπιστοσύνη στα πόδια της, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δει διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικά πλάνα από τον Γιωβάνοβιτς σε αυτές τις τρεις αναμετρήσεις που ήταν όλες δύσκολες, έτσι. Και να μας έλεγε κάποιος στην αρχή της διαδικασίας ότι μετά από τρία παιχνίδια, τα δύο εκτός έδρας, θα είχαμε 7 βαθμούς, όχι απλά θα τα χωράζαμε.
0: Σαφώς, ναι.
1: Θα το βάζαμε και φιόγκο και θα το σφιχτακαλιάζαμε. Για νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι εξίσου δύσκολο το παιχνίδι απέναντι σε μια Γερμανία που μην κοιτάμε το προηγούμενο αποτέλεσμα, μια Γερμανία που θα έρθει με πάρα πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και σε αυτή την φάση στα μαζεμένα παιχνίδια παίζει τον ρόλο τους. Δηλαδή είδαμε και τον Καρέτσα σήμερα να μην έχει τόσες δυνάμεις και γενικότερα τα παιδιά, διότι είναι δύσκολο να έχεις μαζεμένα παιχνίδια τόσο υψηλής έντασης στην εθνική και λέω στην εθνική, διότι...
0: Και επίσης ο Καρέτσας, θυμίζουμε ότι είχε και το θέμα που τον ταλαιπώρησε, έτσι, το προηγούμενο
1: διάστημα. Ακριβώς. Και λέω στην εθνική, διότι μπορεί να είναι συνηθισμένα αυτά τα παιδιά πλέον σε τόσο υψηλά επίπεδα που πέσουν και σε τόσο επαγγελματικά επίπεδα να βγάζουν συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής πίεσης και έντασης, αλλά και είναι και άλλοι αυτοματισμοί, άλλα τα δεδομένα στις ομάδες τους και άλλο με την εθνική ομάδα που πάντα δίνεις και ξέρεις και το κάτι παραπάνω για να καλύψεις και τους αυτοματισμούς που δεν έχεις. Νομίζω ότι θα μας βγει η κούραση σιγά σιγά και σωστά ο Γιωβάνος κάνει μια διαχείριση, ξέρεις, αλλάζει τα παιδιά στον άξονα κάποιες στιγμές λίγο μπροστά. Όσο όλους δεν είναι μόνο να δώσει ευκαιρία, αλλά να μπορέσει να τους έχει φρέσκους και να ανταποκριθούν σε αυτή την τετράδα αγώνων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι που χάσαμε την νίκη μέσα από τα χέρια μας, ενώ στο χρονικό σημείο που είστε σοφάριση, πάλι έχουμε θετικά πράγματα να κρατήσουμε, πάλι έχουμε να κρατήσουμε τη μαχική ειδικότητα, πάλι έχουμε να κρατήσουμε την πολύ καλή αμυντική λειτουργία, διότι, ξαναλέω, ενώ πιεστήκαμε πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δέχτηκαμε πολλές φάσεις. Δηλαδή είναι δύσκολο να καταφέρεις όταν είσαι απέναντι σε ομάδες τόσο υψηλού επίπεδου Και ενώ η μπάλα παίζεται στο δικό σου τρίτο, να μην επιτρέπει τελικέ. Δηλαδή, να
0: σου την άποψή σου για το δεύτερο ημίχρονο, επειδή το σκέφτομαι αρκετά. Στα δικά μάτια, αυτό το δεύτερο ημίχρονο, η ανταπόκριση που είχαμε, να το πω καλύτερα, η ανασταλτική λειτουργία, μου έφερε στο μυαλό το πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία. Απλώς στα δικά μου μάτια, ξαναλέω πάλι, η διαφορά ήταν ότι με τη Γερμανία ήταν πιο πολύ σχέδιο. Τώρα έρθηκε λίγο ως απόρρια.
1: Τώρα, ναι. Τώρα νομίζω ότι εάν μπορούσαμε να βγούμε λίγο παραπάνω μπροστά, να κερδίσουμε μέτρα ή να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα, θα το κάναμε. Αλλά είναι νομίζω ότι οι αλλαγές του Τσάβη και η κούραση δική μας στην άρθιση που έφεραν το μάθ να παίζεται εκεί μπροστά από την αιστεία του Τζολάκη. Εγώ όμως θέλω να κρατήσω αυτό, ότι ακόμα και σε, μια, σε ένα ημίχρονο που πιέστηκε στην αιστεία εθνική ομάδα, δεν είδα αμυντικές της λειτουργίες. Εντάξει, θέλω να πω, λογικό είναι να βγάλω και δύο φάσεις. Δεν είδα να τα έχουν χαμένα επέθεις και απλά να διώχνουν την μπάλα, ξέρεις, όπου φύγει. Δεν είδα πανικό. Είδα ότι μπορούσαν να το διαχειριστούν. Και σε συνδυασμό με την εμφάνιση στη Γερμανία, αυτό κάτι δείχνει. Διότι μην ξεχνάμε, στα προηγούμενα παιχνίδια αυτή η εθνική, αυτό δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα αμυντικά της καθήκοντα και την πίεση όταν τη διχόταν.
0: Εκπληκτικό μάτς Μαυροπάνος. Ακόμα ένα.
1: Ακόμα ένα, πραγματικά. Και επίσης έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά ο Τσάβη την λειτουργία της αμυντικής γραμμής και βγάζοντας τον Φαντάικ έξω για να μην πέφτει πάνω στην ελληνική ζώνη και στα κόρνερ κτλ. Για να μην παίρνουν κεφαλιές τα δικά μας τα στόπερ που ήταν ανίκητα στον αέρα, αλλά έρχεται πολύ πιο έξω τον Φαντάικ να έρχεται από πίσω για να παίρνει την πρώτη έστω κεφαλιά για να δημιουργεί καταστάσεις αποτεστημένα. Μάθημα και αυτό, και νομίζω ότι ακόμα και σε αυτό, ακόμα και έτσι όπως ήρθε, έχουμε πράγματα να κρατήσουμε. Και δεν στο λέω γιατί τι ωραία Ελλαδάρα, ξέρεις, να είμαστε όλοι με την εθνική μας, αλλά όντως σκεφτείτε πώς θα διαχειριζόμασταν αυτή τη συνθήκη πριν από δύο χρόνια ή από ένα χρόνο. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα βήμα με το βήμα σε κάθε παιχνίδι κερδίζει και κάτι, χτίζει και κάτι για να έρθει το κάτι μεγάλο που περιμένουμε όλοι μας από αυτήν.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Μανώλη.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, Σταύρος Χονδροθύμιος. Ολοκληρώνουμε τα σχόλια. Πάμε break μικρό και ανοίγουμε γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 σας περιμένω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Παλιά από τον Κίμιχ, Γνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες, Κίμιχ. Θα σκάψει ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59, η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούλιο, μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό, στον οποίο παίρνει μέρος, με 1-0 την Παρί, με το γκολ του Κόμαν, αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Την Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.

Εδώ είμαστε, Μπιγούνις Προεφέ, μένει 4,6. Παρεούλα μέχρι και τις 2. Με σας παρεούλα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Να σχολιάσουμε, φαντάζομαι, περισσότερο την Εθνική. Βεβαίως είναι και το μάτς του Ολυμπιακού. Ό,τι υποθείτε να το συζητήσουμε. Θα σας μεταφέρω και δηλώσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εδώ πέρα και από τον συνδευξητή, που εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας από όλες τις πλευρές. Αρκετή γκρίνια διακρίνω, βλέπω και τους πιο αισιόδοξους, βλέπω και το Μάκη Δρομητάρα. Καλησπέρα Μάνο και σε όλη την παρέα, καλό μήνα. Μπράβο στην Εθνική μας, όλοι οι παίκτες μας δίνουν το κάτι παραπάνω σε κάθε παιχνίδι. Πάμε γερά και την Κυριακή. Κυριακή με Γερμανία, έτσι, 14. Την ίδια ώρα έχουμε Ολλανδία, Σερβία. Για τα μπασκέτια να πω, για την άλλη αγωνιστική, Πέμπτη Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρ 9 και 4. Και την Παρασκευή Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Επίσης 9 και 4. Και μια και είπα και για Παναθηναϊκό, έχει κάνει και μια ανάρτηση πριν από περίπου 11 λεπτάκια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Mike James. Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου.

Λοιπόν, να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση. Έχει να κάνει με τον Τζόλι, ο οποίος έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Και μάλιστα πάνω σε ένα σημείο που έκανε. Ήταν και ο κύριος εκφραστής των προσπαθειών της Εθνικής. Σκοράραμε κιόλας. Αλλά δεν μετρήσε τον γκολ ως offside. Λοιπόν, η είδηση ποια είναι, ότι έχει υποστεί θλάση. Δυστυχώς, ο Χρήστος Τζόλις. Θα δούμε τώρα πόσο βαριά είναι. Πρώτη εκτίμηση είναι για θλάση. Και πόσο θα τον στερηθεί. Καλά, το παιχνίδι με την Γερμανία δεν το προλαβαίνει. Αλλά να δούμε πόσο θα μένει εκτός. Έτσι κι αλλιώς ήταν και σε μια περίοδο καυτή και για τον ίδιο σε συλλογικό επίπεδο. Καλά, τώρα μας νοιάζει πιο πολύ για την εθνική μας και για το παιδί. Αυτό κρατάμε λοιπόν, ότι έχει υποστεί θλάση. 2-2 τελικό. Ελλάδα-Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα. Εν τω μεταξύ, τι σκέφτομαι και εγώ, ότι καλά τα έχουμε ξαναπεί να με δίνουμε και πάρα πολύ σημασία στα social. Αλλά με το που πιάνουν στα social ένα παίκτη, αμέσως σκοράρει με την εθνική. Μία κουρμπέλησε. Μία Ιωαννίδης, χθες είχαμε και την κουβέντα του εδώ για τον Φώτη Ιωαννίδη και γκολ και ασίστ σήμερα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ. Μέχρι την Κυριακή είμαστε πολύ κοντά στις θέσεις 1-2. Πολύ δύσκολο μάτς, συμφωνώ, Βαγγέλη. Βαγγέλη, τελικά ήσουν αμέσα. Είχες πει θα έρθεις. Καθόλου δεν προσπάθησε ούτε τι και φάνηκε κουρασμένος με 5 λεπτά στο μάτς. Διαφωνώ. Γίνεται να μην προσπάθησε κάποιος που μπήκε. Δεν νομίζω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Λίτς. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Όνομα.
1: Θανάσης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Μαζί σου μάλλον για πρώτη φορά μιλάω, έτσι. Άλλωστε έχω πάρει μόνο άλλες δύο φορές στο σταθμό. Όταν ήταν το βράδυ ο Ηρακλής, ο αντίπας.
0: Εντάξει, δεν πάει και πολύ καιρός. Χθες κλείσαμε ένα μήνα με τον Νίκο.
1: Ναι. Και αυτό ήταν νομίζω ή το 24 ή το 25.
0: Να, πάει πολύ λοιπόν, σκέφος.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες λοιπόν, εθνική.
1: Όχι, δυστυχώς, γιατί κάποιο μηχάνημα που συνδέεται, ας πούμε, είναι ένα είδος ενισχυτή με τη συσκευή μου, έχει χαλάσει το καλώδιο εδώ και πολύ καιρό και έχω αμελήσει να το φτιάξω, αν φτιάχνεται ή θα πρέπει να αγοράσω καινούργια συσκευή. Λοιπόν, άκουσα το αποτέλεσμα, 2-2 που το είπες εσύ, και πιστεύω ότι θα πρέπει να πανηγυρίζουμε. Δεν είδα το παιχνίδι, αλλά εγώ πριν από το παιχνίδι περίμενα βαριά ήττα με 4-1 ή με 5-3 στην καλύτερη περίπτωση. Ναι. Και άκουσα ότι ήρθαμε 2-2. Και το λέω καθαρά, δηλαδή με τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα θα πρέπει να πανηγυρίζουμε. Και φυσικά αν κερδίσουμε για δεύτερη φορά τη Γερμανία κάτι που δεν αποκλείεται, αν και το βλέπω δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σου πω αμέσως, γιατί οι Γερμανοί
0: πρέπει να μου πεις, μη ρωτάς το γιατί τώρα, του Γονίδη.
1: Ναι, οι Γερμανοί θα το πήρανε έτσι βαρέως.
0: Κατάκαρδα,
1: Ναι, και θα έρθουνε εδώ με άλλο πρόσωπο.
0: Καλά, σίγουρα θα έρθουν άλλο πρόσωπο, ναι, τις αλλαγές που έχουν κάνει.
1: Θα έρθουν εδώ αποφασισμένοι να μας πατήσουν. Λοιπόν,
0: τώρα κολλάει το ελέγχο να τα πάρετε.
1: Και επειδή οι Γερμανοί έχουν βαριά φανέλα, δεν είναι τίποτα για αυτούς να μας κερδίσουν εδώ. Να σου θυμίσω κάτι. Θα θυμάσαι φυσικά το 2-1 που κάναμε στο Λονδίνο, έτσι, ναι, ναι. Δεν ήταν με την Αγγλία.
0: Ναι, Θανάση.
1: Ναι, λοιπόν, ήρθαν εδώ και μας πατήσανε. 4-0 χάσαμε.
0: 4.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Γερμανία δεν είναι σαν την Αγγλία. Ιδίως τώρα, αυτή τη στιγμή που έχει κάνει την ανανέωση.
0: 3-3. Οκ, Θανάση.
1: 3 ήτανε.
0: Ναι, 0-3. Το κρατάμε, ναι. το κρατάμε το σχολείο σου. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό ότι θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε, γιατί η διαφορά μας με την Ολλανδία είναι πολύ μεγάλη. Και να θυμίσω μία μακρινή ανάμνηση που έχω από την καλύτερη εμφάνιση που είχαμε κάνει με την Ολλανδία. Εδώ, τώρα δεν θυμάμαι πότε ήταν, την δεκαετία του 80 ήταν.
0: Εντάξει,
1: το 1-1.
0: Θυμίσου το και στείλ το μου σε μηνυματάκι.
1: Όχι, καλό τώρα να σου το πω, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Το 1-1 με τον γκολ είχε βάλει ο Σαραβάκος, τερματοφύλακας πρέπει να ήταν ο Σαργκάνης. Θυμάμαι ακόμη τον Μπονόβα Αν τον έχει προλάβει.
0: Δεν τον έχω προλάβει. Θανάση, περιμένει ο κόσμος. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Πάμε, χαίρετε. Επόμενος. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Να. Παρακαλώ.
2: Εγώ με.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Ηλιούπολη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Να διορθώσω μόνο ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε σήμερα. Όσοι δεν το μάτς. Ίσα ίσα που είμαστε, δηλαδή, χαρουμενοπικραμένοι, θα το έλεγα εγώ αυτό.
0: Ωραίο αυτό.
2: Ναι. Στον γκολ στο 89, γιατί θες και λίγο τύχη σε αυτά τα μάτς. Καταλαβαίνει λοιπόν το τι συμβαίνει από εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, η Εθνική είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάποια πράγματα βέβαια που αντιμετωπίζει τώρα με αντιπάλους, λέτε όλοι από υψηλό ράφι. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δηλαδή η Γερμανία και η Ολλανδία είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε. Έχουν το όνομα, τους ακολουθεί η φήμη. Η ομάδα μας τους κοιτάει κατευθείαν στα μάτια. Δεν έχει δηλαδή κάτι να φοβηθεί αν παίξει την μπάλα της. Ναι.
0: Διαφορετικά πράγματα.
2: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτό το Γιώργο. Μπορεί και την αυγή και τίποτα. Δεν αμφισβητώ, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν μου αρέσει και ο πεσιμισμός. Όχι. Έχουμε μια καλή ομάδα, αρχίζει, ανεβαίνει, μπορεί να κοιτάζει το κάθε αντίπαλο στα μάτια, γι' αυτό και μπορεί να φέρνει αποτελέσματα. Το ότι κέρδισε την Γερμανία με 0-1 μέσα στο Augsburg δεν είναι κάτι τυχαίο.
0: Όχι.
2: Σημαίνει ότι η ομάδα ακριβώς έχει τις βάσεις να προχωρήσει και να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα το ότι μας ισοφάρισαν στο 89 με την ψυχή στο στόμα οι Ολλανδοί, το λέω και τονίζω και αν είχαν και λίγη τύχη, ήταν κάτι ας πούμε το οποίο για μας δεν είναι επίτευγμα. Αλλά μπορούσαμε και να κερδίσουμε το μάτσο. Από εκεί και πέρα, συνολικά η ομάδα πάει καλά, καλά. Το μόνο το οποίο φοβάμαι είναι την κούραση την Κυριακή. Την κούραση. Γιατί είναι άλλο ένα μάτσο απαιτητικό με μια ομάδα που είναι δυναμική. Και, για αυτό
0: και η οποία κάνει και rotation, ένας λόγος παραπάνω. Η Γερμανία, θέλω να πω, Γιώργο, κάνει και rotation.
2: Λογικό είναι.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι να κάνει rotation.
0: Το κάνει, πολύ... θέλω να πω, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες εθνικές, σε αυτό το παράθυρο, η Γερμανία του Κλοπ.
2: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά διαβασμένη, αυτή τη φορά καλύτερη από το Augsburg, για να κερδίσουμε το μάτς. Αν κερδίσουμε εδώ το μάτς, από εκεί πέρα αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα και η εθνική πάει με άλλον αέρα για την, τολμώ να πω, για την πρώτη θέση. Έτσι, το έχει δείξει. Μπορεί, αρκεί να έχει τις δυνάμεις, τα αποθέματα και την τύχη. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Όλα καλά να είναι και καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ.
3: Τα αποθέματα.
0: Πανώ.
4: Ακούει.
0: Ναι.
4: Έλα, γόρι μου, εσπίρεσαι.
0: Ωπα ρε. Νομίζω είσαι ο Πάνος, ο Φούρναρης. Αυτός αργεί.
4: Ναι, είπες Φούρναρη.
0: Γιατί, μια χαρά. Λοιπόν, θα μου είσαι σύντομος όμως επειδή είναι τρίτη φορά. Δεν κάνω...
4: Ναι, όχι, όχι.
0: Δεν κάνω σκόντο.
4: Ναι. Πολύ σύντομος. Εντάξει.
0: Πώς το δες?
4: Όπως το περίμενα.
0: Κυριολεκτικά επειδή το έχεις παίξει νομίζω κιόλας,
4: Ναι. Το είχα παίξει όπως το περίμενα είναι. Να δείτε, θέλει και τύχη. Είπαμε τύχη σήμερα. Δηλαδή, μας βγήκαν οι φάσεις μας, μας πιέσανε, μπορούσαν να έχουν κερδίσει. Το χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι μου. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Απλά έπαιξε λίγο τρικυμία όταν μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και κάναν το 2-1. Από εκεί και πέρα, έπεσε η ομάδα. Θα συμφωνήσετε με τον κύριο πριν που πήρε ότι οι ομάδες και η Γερμανία και η Ολλανδία δεν είναι όπως ήταν. Είναι χρυσή ευκαιρία αυτή, ρε φίλε.
0: Παρ' όλα αυτά παραμένουν ποιοτικές. Και άστε η Γερμανία που...
4: Ναι,
0: καλά και η Ολλανδία έχει αποσίες. Επειδή πήγα να σου πω ότι και η Γερμανία έχει αποσίες, αλλά και η Ολλανδία έχει αποσίες. Παρά τις αποσίες, είδε τι έφερε από τον πάγκο σήμερα.
4: Ναι, ακριβώς. Σκέψου λοιπόν όμως να ήταν στις καταστάσεις που ήταν παλιά.
0: Ναι, εντάξει.
4: Ναι, άρα δεν είναι.
0: Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό.
4: Όχι, όχι, ναι. Όχι. Απλά εμείς παίζουμε το παιχνίδι μας. Δεν θεωρώ ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Παίζουμε το παιχνίδι μας. Μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει. Παίζουμε στα αντιπιθέσεις, χτυπάμε. Όντως μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια. Μέχρι ένα σημείο, έτσι. Αυτό δείχνει δηλαδή η ιστορία. Φοβερός ο Τζολάκης. Φοβερός ρε πίλα. Δηλαδή έχει τέρμα.
0: Ναι.
4: Πρώτης κατηγορίας όσο δεν πάει. Δηλαδή είναι στο 5 της Ευρώπης. Φαντίστηκε είναι καταπληκτικό.
0: Και ήδη γράφονται για τα top club της Αγγλίας.
4: Ναι, ναι, ναι, είναι, δεν το συζητάω. Να συζητήσουμε λίγο για τον γκολ του που ακυρώθηκε με αυτό που έκανε ο Ρέτρος.
0: Ναι.
4: Ναι. Τι είναι εθνική. Πες μου λίγο, δηλαδή χαιρόμαστε που δεν μέτρησε τον γκολ. Τι πας να κάνεις εκεί.
0: Καταρχάς σωστά δεν μετράει, έτσι.
4: Τρίπλα.
0: Σωστά δεν μετράει.
4: Μόλις σωστά δεν μετράει.
0: Συμφωνώ. Αυτός είναι ο Ρέτσος. Ναι. Αυτός είναι ο Ρέτσος. Σπυρό. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι για το 9,5-10 σε ένα μάτς, αλλά
4: ακριβώς.
0: Ακόμα και στο 9,5-10 του σε ένα παιχνίδι, δύσκολα
4: δηλαδή,
0: θα την αποφύγει αυτή τη μία φάση.
4: Λίγο, αν θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο, αν θέλουμε να αλλάξουμε ένα επίπεδο, να κάνουμε το κλικ το παραπάνω.
0: Αλλά σου ξαναλέω, παίζει σχεδόν για το 9,5-10 σε κάθε μάτς. Απλώς ανά δύο παιχνίδια θα σου έχει και αυτή την κέλα.
4: Θα γίνει και αυτό.
0: Και στον Ολυμπιακό το βλέπουμε και στην Εθνική το βλέπουμε.
4: Ναι.
0: Πάντως καλά έχει δέσει με τον Μαυροπάνο.
4: Στην κυρία σταμάτη είναι για μένα. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι θα έπρεπε να είναι, δηλαδή όταν θα γυρίσει ο Κουλιαράκης, νομίζω ναι. Ότι
0: όταν θα πάρει ρυθμό, εννοείς στην Ρώμα, επειδή εδώ είναι
4: ναι,
0: ο Κουλιαράκης.
4: Όταν θα πάρει ναι. ρυθμό και θα είναι στην κατάσταση που πρέπει, το δίδυμο θα πρέπει να είναι Κουλιαράκης Μαυροπάνος.
0: Καλά, για Μαυροπάνο δεν συζητάω έτσι. Σε αυτά τα δύο μάτς με Γερμανία και σήμερα.
4: Τους καταπίνει έτσι.
0: Ναι.
4: Τους καταπίνει απλά. Μπράβο στον Τζιμίκα. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, δηλαδή δεν έχω λόγια εκεί.
0: Ωραία Σπύρο.
4: Λοιπόν, να μην
0: αγάπη μου.
4: Και άλλοι,
0: καλά.
4: Να είμαστε καλά. Έλα,
0: καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
5: Να παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
5: Δεν θέλω να κάνω παρατήρηση γιατί δεν μου το επιτρέπει ο παππούλης μου. Αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δηλαδή και νίκη να έχουμε θα πούμε εντάξει να βάζαμε άλλα τόσα γκολ. Λοιπόν...
0: Έλληνες είμαστε. Καλά, και στο εξωτερικό υπάρχει. Μην το... Απλά εμείς το έχουμε λίγο παραπάνω στο πέτσι μας.
5: Καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι.
0: Ναι.
5: Αλλά ο Κολοκοτσόνης έχει δική του...
0: Ποιος
5: ο? Ο Κολοκοτρώνης έχει δική του συνταγή για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να ευχηθούμε και σαν άτορα στην εθνική μας να πάμε καλά με τη Γερμανία και ό,τι καλύτερα. Της υπάρχει για σας καλυβάρδια.
0: Αυτό, οκ. Λιτός. Σύντομος. Να είσαι καλά, καλό βράδυ φίλε. Χαίρετε, πάμε πόνος. Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα μάλλον.
0: Ό,τι θες. Καλημέρα. Σε όλα παντά.
6: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Πού, Ελλάδα είσαι, καταρχάς.
6: Ναι, ναι, Ελλάδα.
0: Επειδή αν ήσουν Αμερική θα σου έλεγα σίγουρα και...
6: Όχι, όχι. Το καλησπέρα ήταν εκ παραδρομής.
0: Περνάει γι' αυτό. Όνομα.
6: Νεκτάριος, μην μου ξαναμιλήσει.
0: Έλα, Νεκτάριο.
6: Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό μάτς μας αφήνει να αυτή, δηλαδή αυτό που λέγατε και εσείς πήγες στα σχόλια πιο πολύ εκεί στην αρχή σου, ότι αν μας το λέγανε πριν το 2-2 θα το παίρναμε ασυζητητή. Εντάξει, στο τέλος αυτό στο 89 μας αφήνει την πικρία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ μέλλον. Τώρα χτίζεται και τώρα διαμορφώνεται. Και ας αναγνωριστούμε σήμερα ότι είχαμε και κάποιες απουσίες παιχτών, δηλαδή αυτό που λέμε για το βάθος του πάγκου. Mm-hmm. Σήμερα πήγαν 4-5 παίχτες που λείπαν από την Εθνική, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν πολλές λύσεις. Ας πούμε όπως ο Κωνσταντέλια, ας πούμε, εντάξει θεωρητικά πιστεύω κάποιος είναι ξανάρθει αυτός, όπως ο Κουλιαράκης, όπως ο Ρώτα, όπως ο Γιαννούλης, είναι παίχτες που θα μπορούσαν να μπουν και να δώσουν και βοήθειες και να δώσουν και ανάσες και να υπάρχει αυτό το rotation για το επόμενο.
0: Κουλιαράκης, να πούμε, κανονικά είναι στη διαθέσιμο, απλώς
6: ναι.
0: Δεν έχει χρόνο συμμετοχής με την Ρώμα, γι' αυτό δεν παίζει. Νεκτάρι, μετακινήσου λιγάκι, αν μπορείς. Τώρα το χαλάς. Όπα. Νεκτάριος. Λίγο πιο δεξιά. Το δεξιά είναι το πρόβλημα. Πάντα. Το χάσαμε τελείως, με αυτά που λέω. Πάμε. Βλέπω εδώ μια αγάπη για το Ρέτσο να έχετε. Χαίρετε.
7: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Ναι, κύριε Μανώλη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Γιατί είμαστε τόσο ιτοπαθείς? Ξέρεις ποιος είμαι βασικά, για να σε βοηθήσω. Και θα τα πούμε σύντομα, για να σε βοηθήσω. Μην μπερδεύεις στο μυαλό σου.
0: Με τα 52 χρόνια στο χώρο.
7: Στο Περιστέρι, θα σε βρω κάποια μέρα που θα είσαι εκεί, που θα αναμεταδίδεις την Ατρόμητο.
0: Όχι την ώρα που μεταδίδω όμως.
7: Καλά.
0: Πριν μετά.
7: Ξέρω που είναι μπροστά αυτά όλα. Ναι. Γέρασα πια. Αλλά επειδή σου έλεγα, θυμάσαι τι σου είπα για τη Γερμανία.
0: Ναι.
7: Τα θυμήθηκε. Σε πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Okay. Γι' αυτό νομίζω που σε πήρα, σου είπα έτσι. Μην είμαστε τόσο ιτοπαθείς με την Ολλανδία. Μπας περιπτώσει. Εντάξει, μπορεί να μου πεις τώρα, γιατί γέρασες όπως σου έχω πει, ότι την μπάλα παίξαμε. Με αυτές τις εθνικές, αγόρι μου, και με αυτή την ποιότητα που έχουν αυτές οι ομάδες, δεν μπορεί όχι μόνο να είσαι μόνο λίγο κυνικός, θα πρέπει να ό,τι μπορείς με χέρια και με πόδια να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Να είμαστε λίγο προσδιομένοι νομίζω. Αλλά αν θυμάμαι καλά, σας άκουγα χθες το βράδυ, γιατί αύριο πετάω, θα σε πάρω και από την Αμερική, βασικά την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, άκουγα ένα φίλο σου, νομίζω ότι είναι δημοσιογράφος. Θυμάσαι τι σου είπε?
0: Ο Νίκος που ήταν δίπλα μου ή από
7: τότε? Όχι, όχι ο Νίκος. Ένα άλλο παλικάρι που νομίζω Ντάντι πώς τον είδε.
0: Ναι, ο προηγούμενος, ναι. Δεν είναι δημοσιογράφος. Ακροατής είναι.
7: Εχθές το βράδυ.
0: Ναι. Τι είπε?
7: Α, δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Όχι. Μπορεί να θέλει να γίνει, βέβαια, δεν ξέρω.
7: Όχι. Άμα δεν νόμιζα ότι ήταν συνάδελφός του γι' αυτό.
0: Όχι.
7: Ήθελα να σου πω που έλεγε για 0-3 και τα υπόλοιπα, αν θυμάσαι. Χάναμε, θα τρώγαμε 3 γκολ από την Ολλανδία.
0: Δεν το έλεγε ακριβώς έτσι.
7: Εσύ πώς το πει, Μανώλη μου, το θυμάμαι σαν τώρα. Τι σου είπε, δεν σου είπε ότι είμαστε για 0-3. Εγώ τουλάχιστον το θυμάμαι, αν λέμε για τον ίδιο, μουσικά. Γιατί κάνατε και λίγο πλάκα, πρέπει να γνωρίζεστε αυτό.
0: Γνωριζόμαστε, ναι.
7: Αν θυμάσαι.
0: Να πω,
7: αλλά διάφορα, εντάξει, το παλικάρι νόμιζα, πήγα να σου πω ότι αν είσαι συνάδελφος, επειδή είσαι δημόσια πρόσωπα.
0: Πες με την άποψή σου τώρα, άσε το υποτάντε.
7: Ναι, εντάξει, λοιπόν, τι να σου πω εγώ, η άποψή μου είναι εξής. Εμένα ναι, μ' αρέσει η Εθνική. Μ' αρέσει ο Γιωβάνοβιτς, μ' αρέσουν οι αλλαγές του. Μ' αρέσουν τα παιδιά, έχουν ταλέντο απεριόριστο και πρέπει όλοι μας να κάνουμε υπομονή. Γιατί με τον χρόνο μπορεί να κερδίσουμε αρκετά. Με την κρίνια δεν κερδίσουμε τίποτα. Αυτό έχω να σου πω. Δεν έχω να σου πω τίποτα πολλά. Αλλά, λοιπόν, εγώ χάρηκα να με ρωτήσεις προσωπικά, όπως λέει την Εθνική, και το χι το αγόραζα σαν και εσένα και σαν τους περισσότερους Έλληνες, όπως αγοράζω και το χι της Κυριακής της Γερμανίας. Αλλά επειδή θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο, όπως έχω πάρει και ένα δύο φορές, σου λέω το εξής. Εγώ βλέπω τα προγνωστικά μου σαν Σταύρος ότι τη Κυριακή είναι ο αγώνας ένα χι. Με τις ελλείψεις που έχουμε, με τον τραυματισμό του Τσόλη, με οτιδήποτε μπορείς να βάλεις αρνητικό, εγώ εκπέμπω θετική ενέργεια και σου λέω ότι ο αγώνας για μένα είναι ένα χι. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
0: Χι διπλό έχει πει ο Ντάντε. Παιδιά, πάρετε κι άλλα αν θέλετε. Όσοι έχετε θέμα με ποιος βγαίνει. Πάμε break και επιστρέφουμε και με εσάς. Να σας πω και Γιωβάνοβιτς, που σας έχω προαναγγείλει, το έχω μπροστά μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου Κωνσταντίνα και γκολ 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Εκαρέτσα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Χαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
4: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλη παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντεν Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια. Και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

0: Λοιπόν, δηλώσει Γιωβάνοβιτς, ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μένουμε και να παραμένουμε ταπεινοί, να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μια καινούρια γενιά παικτών και μεγαλώνουν μέσα από τα δύσκολα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή που το γήπεδο θα είναι γεμάτο, αυτό θα μας βοηθήσει στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Έλληνες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, όσο τάκα από τον Βαγγέλη Γιωβάνοβιτς, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Πάμε πάλι. Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους. Και 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα, εγώ,
0: ναι. Καλησπέρα, ναι.
1: Γιάννης από Σαλονίκα, τι κάνεις, νυχτοπούλη, α.
0: Γεια σου ρε, Γιάννη.
1: Από μη Σαλονίκα. Ομολογουμένως, περιμένε περισσότερο κόσμο. Λέω και πριν 3-4 λεπτά κάλεσα. Καταρχάς, να πούμε ότι δικαιώθηκα χθες που σας είπα την τριάδα. Ταμιάκι.
0: Σωστός. Θύμισαμε τα άλλα δύο.
1: Ελπίζω, ήταν το χάντικαπ της Εθνικής, χ2 και over 1,5 στην Πορτογαλία και goal-goal το μάτς Αυστρίας. Το Ιρλανδία-Αυστρία όπως το.
0: Το έπαιξες.
1: Τώρα μόλις γύρισα. Ναι, goal-goalάκι, ναι. Να ξέρεις, μόλις γύρισα σπίτι, είδα τα goal, βάλε να δεις το 1-0 της Ιρλανδίας. Μιλάμε για ασύλληπτο γκολ.
0: Ναι.
1: Από έναν παικταρά, τον Πάροτ, που τώρα παίζει
0: ναι, μπέτς, μπέτς, μπέτς.
1: Εκταράς.
0: Είναι.
1: Εκταράς.
0: Πώς είδες την Εθνική?
1: Στα δικά μας. Πες μου, τι.
0: Εθνική, πώς είδες?
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Γενικώς η βραδιά ήταν πολύ έτσι και έτσι. Για τα δεδομένα και για την ατμόσφαιρα και για τα όσα είδα. Επειδή, όπως σου είπα και χθες, όπως σας έχω πει, αλλά είναι λογικό να το ξεχνάτε. Ή καλά κάνουμε να το υπενθυμίζουμε όσοι καλούμε το τακτικά. Είμαι Ολυμπιακός. Για την Εθνική πρώτα να σου πω ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερό και είδα φοβερή όρεξη από όλους. Μάστησαν σίδερα, ήταν ατσαλωμένοι, ατσαλένοι όλοι, δυνατοί, συγκεντρωμένοι, στιβαροί, όπως το λέγει και ο Ισίδωρος. Και μου άρεσε που δεν χάναμε μονομαχίες και δεν χάναμε και την όρεξη για ταχύτητα στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ξέραμε τι είχαμε να κάνουμε προφανώς. Γιατί εγώ ως προκατηλημένος φοβόμουν αν θα χάναμε απόψε. Άσχετα με το τι προσέγγιζα και το τι επέλεγα να ποντάρω στα στοιχηματικά. Αυτό είναι άλλη κατηγορία και άλλη κουβέντα.
0: Με την Ολλανδία παίζαμε.
1: Το δεύτερο ημίχρονο είδα απότομα να σβήνει διακόπτηση. Και αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ. Αυτό με δυσαρέστησε. Θα μου πεις, οκ, νορμάλ πράγματα είναι. Ναι, έχουμε ταλέντο. Ναι, έχουμε όρεξη. Ναι, έχουμε potential. Αλλά κουραζόμαστε, ρε φίλε. Δηλαδή, όσο να πεις θα υπάρχουν στιγμές και μην ξεχνάμε τον γκρουπ μας, έτσι. Θα υπάρχουν στιγμές όπου οι Ολλανδοί θα δείξουν ανωτερότητα.
0: Τσάβη...
1: Οι Γερμανοί την Κυριακή σε κάποιο σημείο, δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχή του μας, δεν ξέρω αν θα είναι στην επανάληψη, θα δείξουν ανωτερότητα απέναντι μας. Και αυτό είναι ένας αστερίσκος για τον Γιωβάνοβιτς και για τα παλικάρια να μάθουν, γιατί και αυτό το απόψινο μάθημα είναι, να προσέξουν στην διαχείριση. Γιατί λες, υπάρχει ένα μικρό γαμό το απόψε με το προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μόνο, αλλά...
0: Απλώς το λες, εσύ το είπαν και άλλοι, ο Τσάβης στους 46 βάζει μέσα Λαν, Γκράιντερς,
1: Κράβεμπεργκ.
0: Τριάδα, αυτήν την τριάδα...
1: Όση
0: ποιότητα και να έχεις μαζέψει...
1: Ακόμα και ο Ζήριξε που δεν είναι το πέταμα του, οκ. Αλλά έλεγα με το φίλο μου που βλέπαμε μας, κοίτα να δεις τώρα, που αφού μείωσαν οι Ολλανδοί, θα κάνουμε μάγκα τζάμπα τον Ζήριξε. Όπου επαναλαμβάνω δεν είναι καν το πέταμα του παίκτης, πολύ καλός είναι. Αλλά φέτος είναι άφαντος με την United, δεν κάνει τίποτα. Καθαρίζει, γυαλίζει πάγκο. Και όμως ενεπλάκη σε δύο σημαντικές φάσεις και στη δεύτερη μάλιστα ή αυτός ήταν ο άλλος ή ο άλλος αφάνας προσπάθησε να κάνει ανάποδο. Εποφέλθηκε της κόντρας ο Riders. Αλλά είναι κρίμα. Το καλό όμως είναι η ουσία του πράγματος, οι 7 βαθμοί που είναι πολυτέλεια και αυτό, διαχείριση. Διαχείριση και είναι πάρα πολύ ύπουλο το Μάτς της Κυριακής. Πάρα πολύ ύπουλο.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Για τον Ολυμπιακό θα το πούν άλλοι, είμαι σίγουρος.
0: Είδες εσύ Ολυμπιακό, είδες, μπάσκετ, καθόλου.
1: Είδα, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ.
0: Πες μια τάκα, δεν έχουμε πει τίποτα, πέρα από τα σχολεία.
1: Απογοητευτικός Ταϊρίκ. Μαγευτικός, θηρίο ο Εντζάι, πολλά υποσχόμενος, μπράβο στο παλικάρι, τραγικός Ταϊρίκ, τραγικός.
0: Και γενικά είναι σε χαμηλές στροφές φέτος, αυτό λέγαμε και με το Ρόμπο.
1: Γενικώς είναι τραγική η αμυντική προσέγγιση του Ολυμπιακού τώρα στα παιχνίδια. Θα μου πεις δεν φταίει μόνο αυτός, εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι που ξέρουν από επιθέσεις και να βάρανε τρίποντα. Σαφώς. Αλλά ως τώρα, κακό, κακά δείγματα στην άμυνα. Αυτά.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλώς βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, Νικήτα, στο Κάλυμνο.
0: Γεια σου, Νικήτα.
2: Είστε καλά, πώς πάμε?
0: Καλά είμαι εγώ. Κάλυμνο είχα δύο πολύ καλά φιλαράκια. Έχω ακόμα, απλά δεν κάνουμε, δεν έχουμε τόσο συχνή επικοινωνία.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Και εδώ ακούνε πολύ Sport FM. Mm. Ήθελα από μια που μιλήσατε προηγουμένως για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά γενικά φέτος, πολύ δυνατά, και είναι και ένα πράγμα που με ψιλοπροβληματίζει, γιατί έχουμε φορμαριστεί αρκετά και είναι νωρίς. Ο Ολυμπιακός προήλθε από ένα τρελό πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Έπεσε το Super Cup, είχαμε αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι εκτός έδρας αγώνες, ταξίδια πολλά, δηλαδή αυτό που έχει κάνει ήδη η ομάδα, νομίζω ότι και με καλές αποδόσεις, και με σκορ μεγάλα και όλα αυτά, και με δύσκολα παιχνίδια, δηλαδή πολύ ένταση, πολύ τρέξιμο, νομίζω ότι ήδη δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και οι παίκτες θα βρουν το ρυθμό τους. Τώρα, όσον αφορά την εθνική, είμαστε πρώτοι, παιδιά, ας ξυπνήσουμε. Παίζουμε με την Ολλανδία, με τη Σερβία, άσχετα άμα είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι. Παίζουμε με τη Γερμανία, τα παιδιά δίνουν τη ψυχή τους. Τα παιδιά αυτά πρωταγωνιστούν στις ομάδες τους. Ευρώπη, Ελλάδα, πρωταγωνιστούν όλοι. Παίζουν ο Ανδρούτσος, όλοι αυτοί οι παίχτες. Παίζουν πολλά παιχνίδια. Δεν έχουμε το βάθος των άλλων χωρών.
0: Ανδρούτσος με όφη, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Επειδή μου πεις για Ανδρούτσο, εννοείς και εντός συνόρων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον όφη. Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Και αν δηλαδή παίζαμε σήμερα και ήταν μόνο το παιχνίδι και δεν είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα και είχαμε, ας πούμε, πιο πολλές δυνάμεις, το παιχνίδι θα τέλειωνε για μένα 3-0. Θα ήταν τρελό το σκορ. Δεν θα το πιστεύαμε.
0: Πάντως, Νικήτα, το feeling όλων όσων έχουν βγει μέχρι τώρα, ακροατών, αλλά και από τα μηνύματα περισσότερα, να σου πω την αλήθεια, πολύ θετικό είναι. Δηλαδή, θετικά το έχουμε πάρει ως αποτέλεσμα.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι. Η αλήθεια, όλοι μας ψιλοσυναχωρηθήκαμε που στο τέλος, με αυτή την απόδοση που είχαμε στο τέλος, ας πούμε, περιμέναμε κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, τα παιδιά κουρασήκανε, είναι λογικό. Ο Τσιμίκας έκανε ένα φοβερό παιχνίδι. Όλοι τους. Απλά ο Τσιμίκας πιστεύω ήταν ο MVP του αγώνα. Ήταν καλά τα παιδιά. Για την Κυριακή, ό,τι και να έρθει, γιατί είπαμε τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα, μακάρι να πρέπει να γίνει ένα rotation. Ο βασικός κορμός είναι πολύ κουρασμένος. Πρέπει να γίνει κάτι και σήμερα πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές λίγο πιο πριν, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά, πήραμε το αποτέλεσμα. Την Κυριακή θέλει προσοχή, ό,τι και να έρθει, να το πάρουμε θετικά, είτε νικήσουμε είτε χάσουμε την ισοπαλία, να το πάρουμε θετικά, γιατί η ομάδα πάει καλά και να τους αφήσουμε να δουλέψουμε.
0: Ωραία,
2: και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Ανδρούτσο.
0: Ναι.
2: Ο Ανδρούτσος που όλοι, ας πούμε, βλέπω ότι πολλοί ξαφνιάζονται. Ο Ανδρούτσος και από τον Ολυμπιακό ήταν τεράστιος παίχτης. Απλά δεν τον χρησιμοποίησαν σωστά. Δεν θα ξεχάσω κάποια εποχή που είχαμε τον Λαλά επί Μαρτίνς.
0: Ναι. Εμένα και στον Ατρόμητο μου άρεσε πάρα πολύ, αν θυμάσαι ένα φεγγάρι που έχει περάσει.
2: Βέβαια, βέβαια. Αλλά δηλαδή ο Ανδρούτσος πάντα έδινε τα πάντα, πάντα ήταν δυνατό παιδί. Ναι. Απλά τώρα έχει γίνει και ηγέτης σε αυτή την ομάδα.
0: Εντάξει, στον Ολυμπιακό και λίγο διαχείριση, είχε παίξει αρκετά και ως δεξί μπακ.
2: Βέβαια, βέβαια. Όπου τον έβαζες, έδινε την ψυχή του. Για μένα αξίζει πολύ αυτό το παιδί.
0: Ωραία, Νικήτα, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε προς Σαλονικά, διότι έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο να μας μεταφέρει ό,τι ρεπορτάζ έχει. Δυστυχώς έχουμε και την εξέλιξη με τον Χρήστο Τζόλι. Έλα, Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μαλόνι, καλησπέρα στους ακροατές. Η ομάδα αποχώρησε πριν από λίγο για το ξενοδοχείο. Να πούμε ότι ο Χρήστο Τζόλις έχει υποθεί πλάση, αλλά άλλο θα κάνει τη μαγνητική να δουν
0: τη βαθμό, ναι.
3: Πόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο άσος της Arsenal. Αποχώρησε νωρίς το μάτς, το 15 λεπτό. Έχει γίνει τα συνεχόμενα παιχνίδια με την Arsenal, με την Εθνική. Ήταν τρίτο σερί παιχνίδι με τα Γαλανόλευκα. Ο ποδοσφαιριστής θα κάνει από τη μαγνητική και θα δούμε αν θα παραμείνει με την υπόλοιπη ομάδα ή αν θα επιστρέψει στο Λονδίνο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, την επιστροφή του δηλαδή στη δράση με την Arsenal. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μείον ένας παίχτης στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Θα δούμε αν κληθεί ποδοσφαιριστές. Ας το αφήσουμε ανοιχτό αυτό. Μπορεί για παράδειγμα να κληθεί ακόμα ένας παίχτης στο ρόστερ. Δεν είναι όμως κάτι σίγουρο. Πρέπει να το κρατάμε λίγο.
4: Έχουμε και τον Κιζηρίδη που δεν τον έχουμε δει σε αυτό το παράθυρο. Έτσι.
3: Ναι, είναι στην αποστολή, δεν έχει αγωνιστεί. Mm. Είναι και εκτός αποστολής. Είναι μία από τις επιλογές σίγουρα, αλλά μήπως προσθεθεί ακόμα ένας παίχτης. Θα το δούμε βέβαια. Ναι. Αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια και λέμε για το αυριανό πρόγραμμα, σίγουρα θα υπάρχει αύριο αποκατάσταση για αυτούς που αγωνίστηκαν, θα προπονηθούν οι υπόλοιποι. Το πρόγραμμα είναι να γίνει στην έμεση ευρεία, το πρόγραμμα της Εθνικής. Τώρα αν τελικά δεν προπονηθούν οι ποδοσφαιριστές και πάρουν πόνο, το δούμε, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ μεγάλη κόπωση από τα τρία παιχνίδια πλέον, με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία κατά σειρά, και υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση και δεν αποκλείεται να μην προπονηθεί με αύριο οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή να γίνει μόνο μια αποκατάσταση ως κάτι τέτοιο και να μην πραγματοποιηθεί η προπόνηση στην άμεση ευρεία. Και αυτό το κρατάμε στη φυλάξη, γιατί ξέρεις, Μανώλη, πριν από λίγο τέλος το μάτς, ξέρεις, είναι η πρώτη στιγμή από παιχνίδι. Αύριο θα έχουμε πιο ασφαλή πράγματα να πούμε σε σχέση με το πρόγραμμα της ομάδας, αν θα κάνει δηλαδή από τη θεραπεία που κατάσταση στο πρόγραμμα στο γήπεδο ή αν θα μείνουν οι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο. Σαν ρεπό δηλαδή, κάπως έτσι. Και να θυμίσω το μάτς την Κυριακή με τη Γερμανία, το τέταρτο κατά σειρά, το τελευταίο σε αυτό το παράθυρο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Ήταν πρώτη στον ομιλό της και αίτητη, πολύ σημαντικό επίτευγμα. Κανένα δεν θα το περίμενε νομίζω όταν ξεκίνησε αυτό το τουρνουά. Και το μάτι Κυριακή είναι και αυτό εδώ στην Τούμπα κατάμεστο. Το θα είναι το γήπεδο. Έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια, τα sold out. Και θα έχει και πάρα πολύ κόσμο και την Κυριακή για να υποστηρίξει τους ποδοσφαιριστές. Που βεβαίως σίγουρα το πρώτο τμήμα ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι ένα τα πιο καλά πρώτα ημίχρονα. Δηλαδή με ουσιαστικό παιχνίδι, με αποτελεσματικούς ποδοσφαιριστές. Που βεβαίως σίγουρα το πρώτο τμήμα ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι ένα τα πιο καλά πρώτα ημίχρονα. Δηλαδή με ουσιαστικό παιχνίδι.

0: Απλώς λόγω διακύμανσης δεν μας πολύ άρεσε στο φινάλε. Θέλω να μεταφέρεις λίγο κλίμα από ποδοσφαιριστές. Εγώ ξέκλεβα λίγο με ματιές αντιδράσεις όσο έκαναν δηλώσεις. Χαμόγελα έβλεπα. Δεν ξέρω αν διακρίνες κι εσύ εκ του σύνοικου.
1: Όχι, δεν αυτό, όχι.
0: Όχι. Πάντως όταν έκαναν δηλώσεις χαμογελούσανε.
1: Καθένα κλάψουν τις δηλώσεις.
0: Αυτά θα μου πεις. Ναι, σωστό γι' αυτό. Θέλω να πω ότι τι feeling αφήνει εν τέλει αυτό αποτέλεσμα στους παίκτες.
1: Σίγουρα υπάρχει μια απογοήτευση στο τέλος. Γιατί ξέρεις, φτάνει το μάτς 89-90, είναι 2-1. Με δύο κυριολεκτικά γκολ για τους Ολλανδούς και ορθώς ακυρώθηκαν. Και το μάτς θέλει ακόμα λίγο για να λήξει με τις καθυστερήσεις, ήταν ακόμα περίπου 6 λεπτά. Και λέει να το κρατήσει το αποτέλεσμα, ήταν μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Η δεύτερη νίκη θα είναι επί της Ολλανδίας, έχουμε κερδίσει μόνο μια φορά στην ιστορία τους Ολλανδούς. Ήταν η δεύτερη η σημερινή, αν κάνουμε αυτό το 2-1. Αλλά ξέρεις, σε αυτό το επίπεδο, με αυτές τις ομάδες, με τόσο μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ, είχαν απουσίες του Χάκπο, του Μάλεν, ποδοσφαιριστές πολύ ποιοτικοί, σε ψηλό επίπεδο αγωνίζονται στην Ευρώπη με τις ομάδες τους. Και ήταν κάποιοι άλλοι που έδειξαν επίσης πάρα πολύ, πολύ αποτελεσματικοί, πολύ επικίνδυνοι, έκαναν πράγματα και θέματα στο γήπεδο και μας προβλήματισαν πάρα πολύ. Και ήρθε αυτό το 2-2, μοιραία ήρθε αυτό το 2-2. Δηλαδή εκεί υπήρχε απογοήτευση έτσι όπως κύλησε το μάτς, που είναι στο πας 89-90, να κρατήσεις το αποτέλεσμα, να κερδίσεις, να πάρεις τους βαθμούς, να είσαι στους 9 βαθμούς και μετά να είσαι εξασφαλισμένη ουσία στην σίγουρα την τρίτη θέση. Σίγουρα πήγαινες μετά για το 1-2, δεν το συζητάμε. Μπαίνεις δηλαδή στα πρώτα τελικά του UEFA Nations League. Και τώρα είσαι στο κόλπο, δεν το συζητάμε εννοείται. Αλλά αν έχεις κερδίσει και σήμερα και έχεις κάνει το 3-3, θα είναι ονειρικό το ξεκίνημα.
0: Προς επιβεβαίωση των όσων λες, διαβάζω τώρα δηλώσεις και ο Γιωβάνοβιτς. Αποδυτήρια, υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχωριά από τη συνέντευξη τύπου του από αυτό. Βέβαια, εγώ κρατάω το άλλο σημείο για τον Τζόλι. Ότι του έλεγαν να βγει και εκείνος έλεγε όχι, συνεχίζω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το συμβαίνει πολλές φορές με τους προσφερειστές. Ότι νιώθουν καλά, ότι δεν είναι κάτι, θα πει να παίξει. Γιατί είναι έτσι, γιατί τον έχει δει ο γιατρός, στην προκειμένη βέβαια στο Τζόλι. Υπάρχει τράβηγμα και θα δούμε πόσο σοβαρό είναι, αν δηλαδή φλάσει βαριά. Είναι ελαφριάς μορφής. Το κάνουν αυτό οι προσφερειστές πάνω στην ένταση του αγώνα, δεν καταλαβαίνουν πολλά. Ακόμα το πόδι είναι ζεστό, νομίζω ότι θα μπορούν να μπουν και θα παίξουν. Δεν είναι έτσι, γιατί θα πάρουν μεγαλύτερη ζημιά. Γι' αυτό υπάρχει το ιατρικό πετρελαίο να λέει στον προπονητή ότι πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα. Άρα λοιπόν, και όλοι είναι off, πολύ σημαντική απουσία. Και να φανταστείς, Μαρόλη, κυρίες και κύριοι, ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπεσε από το 15 και μετά χωρίς τον Τζόλι, ίσως τον καλύτερο προσφερειστή της σε διάρκεια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τους πιο φορμαρισμένους Έλληνες προσφερειστές και κατάφερε να βρει δύο γκολ με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Με την κεφαλιά πάρε βάλε του Μασούρα στο χώρο.
0: Ναι, και να πούμε και μια καλή κουβέντα για αυτό που μπήκε στη θέση του Μασούρα, ο οποίος είχε και assist και γκολ, έτσι. Πέρα από όλα τα άλλα.
1: Και γκολ και assist. Θέλω να πω ότι και χωρίς τον Τζόλι, γιατί πολλοί λένε για τον Τζόλι ότι είναι κομβικός, αλλά η εθνική ομάδα κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Και δούλεψε πάρα πολύ καλά συνολικά η ομάδα. Και το κυριότερο, δεν απειληθήκαμε σε κανένα σημείο από τους Οράνια. Και αυτό μου κάνει ένα...
0: Στο πρώτο.
1: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα και το κρατάω. Το ότι η ομάδα κάτσε το μηδέν ξεκούραστα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα.
0: Και καμπανάκι για στατικές φάσεις, στο δεύτερο, επειδή το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, οι στατικές φάσεις ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν πολύ στο δεύτερο μηχρόνο, κυρίως εκεί. Σούπα, βλέπεις πως με δύο πάσες οι Ολλανδές ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή, οι διαγώνες του Λάγκ ήταν πάρα πολύ καλές. Ο Ντάμφρις έκανε πάρα πολύ καλά ανεβάσματα, ειδικά στο δευτερομήχρονο, κυρίως στο δευτερομήχρονο, γιατί στο πρώτο δεν ήταν και ιδιαίτερα. Έβαλε πολλούς παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και γύρω-γύρω από τη μεγάλη περιοχή με τρία χαφ. Το Ρέντερ ήταν και σκόρες, το 2-2. Εκεί υπήρχε μεγάλη πίεση και βέβαια ακολουθεί και η κόπωση, και για την Ολλανδία βέβαια, αλλά και για εμάς. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα. Προσπάθησε ο προπονητής να βάλει ακόμα ένα χαφ πέρα στο Ζαφίρι για να δέσει τη μεσαία γραμμή. Έβαλε και τρίτο στο πρώτο Μιχαηλίδη. Αλλά δεν καταφέρει ο Εθνικής να κατήσει.
0: Δοκίμασε πολλά.
1: Έκανε, δηλαδή άλλαξε δύο φορές ακόμα το σχήμα ο Γιωβάνος.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με αυτό το 4-4-1-1 και έκανε ακόμα δύο αλλαγές στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή έβαλε ένα τρίτο χαφ και μετά έβαλε και τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Έκανε δηλαδή, άλλαξε δύο φορές στην εξέλιξη του αγώνα το σύστημα για να κρατήσει όσο γίνεται μακριά από την περιοχή τους Ολλανδούς. Αλλά δεν ήταν εύκολο και να θυμίσω και στο 2-1 για την πολύ καλή επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης πριν πει το γκολ του Raiders στο 87-88. Και με το δάχτυλο τον κόλτο 2-2.
0: Σωτήρη, από πού επιστρέφεις και εσύ?
1: Εγώ αύριο επιστρέφω.
0: Αύριο, okay.
1: Αλλά κρατάμε ότι η εικόνα συνολικά της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή, σταθερά καλή. Θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή στον τρόπο που θα μείνει η ομάδα μετά την πίεση που δέχτηκε στο δεύτερο από την Ολλανδία, εν ώψη δηλαδή Γερμανίας. Και να δούμε και τι ρωτήσουν να κάνει ο προπονητής, γιατί σήμερα φάνηκε πιο πολύ

0: η κόπωση των διεθνών. Δηλαδή, πολύ, δηλαδή ο Ρέτσος έχει παίξει 3 μάτς, ο Μαυροπάνος έχει παίξει 3 μάτς, ο Τσιμπίας έχει παίξει 3 μάτς. Θα δούμε τι θα διαχειριστεί κάνει ο προπονητής. Αν θα κάνει μικρές αλλαγές πάλι, μία έως τρεις το πολύ, θα κάνει παραπάνω. Θεωρώ ότι δεν θα κάνει πάρα πολλές και πάλι ο Γιωβάνοβιτς. Θα γίνει ένα φρεσκάρισμα των ποδοσφαιριστών, αύριο και κυρίως, και θα επιλέξει τους πιο έτοιμους και πνευματικά αλλά και αγωνιστικά για το παιχνίδι με την Μάνσαφτ εδώ στην Τούμπα, και σίγουρα οι Γερμανοί θα έρθουν εδώ να αντιδράσουν, να πάρουν μια εκδίκηση εισαγωγικά από την Ήτα στο, από την Ελλάδα στο Augsburg. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια την Κυριακή το βράδυ της 14.
1: Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μας καλά. Σωτήρης Ταμπάκος, αυτό που σας έλεγα καταρχάς πέραν τηλέφωνα, 2-10-95-79-283-4-5. Το σημείο που σας έλεγα από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, συνέντευξη τύπου για τον Χρήστο Τζόλι, μόλις αποκόμισε αυτό το πρόβλημα που τελικά είναι θλάση, να δούμε τι βαθμό. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς να το διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω και μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ, άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Αναλυτικά διαβάζεται και στο site. Να πούμε επίσης ότι έχει κάνει ανάρτηση για τον Mike James και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, είχε κάνει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σου.

Την Κυριακή παίζουμε τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο. Μετά, το επόμενο παράθυρο, το οποίο είναι πιο μικρό, δεν είναι τόσο διευρυμένο όσο το συναντήσαμε για πρώτη φορά φέτος. Του Νοέμβρη, λοιπόν, είναι το κλασικό διβδόμαδο. Ολλανδία-Ελλάδα είναι 13 του μήνα που παίζουμε στην Ολλανδία. 13 πέφτει Παρασκευή. Παρασκευή και 13. Και 16 Δευτέρα, 16 του μήνα, Ελλάδα-Σερβία. Ένα μάτς που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, από ό,τι έχουν πει. Οπότε θα γεμίσει και αυτό το γήπεδο, φανταζόμαστε. Θα είναι και ένα μάτς που να δούμε τι θα θέλουμε τότε, τι θα κυνηγάμε. Θα κυνηγάμε την πρώτη και δεύτερη θέση, μακάρι. Αλλά και την τρίτη να κυνηγάμε. Να θέλουμε δηλαδή να τη διασφαλίσουμε σε σχέση με την Σερβία. Φαίνεται από τώρα ότι έχουμε για τα καλά το πάνω χέρι. Θυμίζω, η Ελλάδα στους 7 πόντους, 0 η τέταρτη Σερβία. Ακολουθεί η δεύτερη Ολλανδία και τρίτη είναι η Γερμανία. Οι δύο πρώτοι προημιτελικά, μετά αν περάσει στο Final Four του Nations League, δηλαδή κυνηγάς και μια κούπα, αλλά αυτό είναι ένα πιο μακρινό σενάριο, δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση ενόψη του παγκοσμίου κυπέλου. Τρεις πρώτοι, έτσι. Και έπειτα, για να παραμείνει στην κατηγορία του Nations League, παραμένει αν είσαι στους δύο καλύτερους τρίτους. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε αυξημένες ελπίδες και πιθανότητες για όλα αυτά που σας ανέφερα. Τι έχει συμβεί με τον Mike James, έχουμε πει, παιδιά, στον αχιλλείο πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι και σοβαρό πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Το έχει επιβεβαιώσει και η ΕΦΕΣ.

Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε, λέει ο φίλος. Δηλαδή, αν μας λέγανε. Όπα, χάθηκε το μήνυμα, ήρθα ξαφνικά. Μισό. Αν μας λέγανε ότι σε έναν όμιλο σε οποιαδήποτε διοργάνωση με αυτές τις ομάδες σε τρεις αγώνες θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το πιστεύαμε και με τέτοιες εμφανίσεις. Σαφώς και όχι, αλλά ξαναλέω, όπως είπα και νωρίτερα στον άλλο φίλο, σχεδόν όλοι οι ακροατές και τα μισά μηνύματα και παραπάνω, όχι τα μισά, τα δύο τρίτα, να σου πω την αλήθεια, είναι σε αυτό το μήκος κυμάτος. Δηλαδή είναι όλοι ευχαριστημένοι και καλώς κάνουν και είναι ευχαριστημένοι και σαφώς τα όσα λάθη τα σημειώνουμε. Για αυτό το επίπεδο τα σημειώνουμε. Όχι γενικά και αόριστα. Γενικά και αόριστα η εθνική μας τα πάει εξαιρετικά. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Καλά δείγματα γραφής είχε δείξει και στις προηγούμενες βερσιόν της με Ιβάν Γιοβάνοβιτς το προηγούμενο δίχρονο. Η διάρκεια της έλειπε. Σιγά σιγά χτίζει και διάρκεια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Θα είναι ένα μάθημα, το έχουμε ξαναπεί εν ώψη και της παρουσία της. Μακάρι σε τελική φάση. Σε τελική φάση να πάμε σε ένα Euro. Και θεωρώ ότι αν με το καλό πάμε επιτέλους πάλι σε μια τελική φάση, θα καθιερωθούμε όπως και παλιότερα. Okay, το 4 πήγαμε, το 6 δεν πήγαμε, αλλά θυμάστε, εν συνεχεία πηγαίναμε συνεχόμενα.

Σαφώς ικανοποιούμε και παραγγελίες όπως κάθε βράδυ, οπότε στέλνετε. Έχω σημειώσει ήδη μία. Σας ακούω όλους να λέτε για το Κουλιαράκης, ότι ο Κουλιαράκης δεν παίζει γιατί δεν έχει παιχνίδια με την ομάδα του. Ερώτηση: έχει περισσότερο μάτσο ο Ιωαννίδης από τον Κουλιαράκη? Έχει. Έχει περισσότερα. Δεν είναι βασικός. Ξεκίνησε βασικός και μάλιστα θα θυμάστε ότι έχει ξεκινήσει τα δύο πρώτα μάτσα με τη Sporting με γκολ assist. Νομίζω δύο γκολ και δύο assist κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Έκτοτε δεν παίζει βασικός, αλλαγή παίζει. Εγώ αυτό χθες σε σχετικές συζητήσεις το σημείωνα και ως μια δικαιολογία, αν θέλετε. Τέλος πάντων, για μένα είχε παίξει ρόλο στη μεγάλη ευκαιρία που είχε χάσει. Θέλω να πω ένα φορ με τη Γερμανία. Ένα φορ που δεν έχει ρυθμό, ενδεχομένως μερικές φορές να εμφανίζει και μια σχετική αστοχία την κρίσιμη στιγμή. Άλλες φορές το βλέπουμε, άλλες φορές όχι. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξαναπεί για τον Ιωαννίδη. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο παίκτη και όχι επειδή έκανε σήμερα αυτά που έκανε. Λοιπόν, ναι, και για το Ρέτσο. Ο Ρέτσος είναι, όταν είπα πριν για την. Ότι συχνά πυκνά βλέπουμε γκέλες, ταυτόχρονα σημείωσα την ίδια στιγμή ότι είναι ένας πολύ καλός στόπερ. Και το αποδείκνει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Απλώς ακόμα και σε παιχνίδια που είναι πράγματι πάρα πολύ καλός, τον έχουμε δει να κάνει και ένα σχετικό λάθος. Μανώλη, ποιον θα επέλεγες στον MVP των τριών αγώνων ως τώρα? Εγώ λέω Παυλίδη και Μαυροπάνο. Μαυροπάνο θα πω. Μαυροπάνο, δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς ξέραμε ότι είναι τρομερής ποιότητας παίκτης, αλλά θεωρώ ότι ξεφεύγει, παιδιά. Ξεφεύγει. Όχι για Ελλάδα, γενικά. Ο Μαυροπάνος. Το βλέπουμε και στη Championship. Δεν είναι Premier League, αλλά είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και σκοράρει κιόλας. Ακατάπαυστα, το βλέπουμε και την εθνική. Σαφώς ακολουθούν και πάρα πολλά άλλα παιδιά, και ο Παυλίδης και άλλοι. Ακολουθούν. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Στα δικά μου μάτια, ο Μαυροπάνος είναι ο MVP μέχρι στιγμής σε αυτά τα τρία παιχνίδια.

Λοιπόν, πάμε break. Επιστρέφουμε με το κομματάκι που έχει επιλέξει πρώτα ο φίλος. Και ακούω και άλλες παραγγελίες για τη συνέχεια. Για το φινάλε βασικά. Ακόμα μισή ώριτσα έχουμε. Και θυμίζω και τηλέφωνα 210 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, πηγούν στο FM 4,6, Πάνος Ρήλος, Μάνος Μισουράκης, 2-10-95-79-2-83-4-5. Προχωράμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια σου και σαν απάνω, Γιώργο Σάεκ.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Λοιπόν, το σημαντικό, παιδιά, είναι ότι άμα φέρουμε ισοπαλία με τους Γερμανούς και νικήσουμε τους Σέρβους, είμαστε σίγουροι δεύτεροι. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στην Ολλανδία, στην Ολλανδία, Ελλάδα.
0: Άμα φέρουμε χ με Γερμανούς, πάμε στους 8.
1: Άμα φέρουμε χ με τους Γερμανούς.
0: 11 με Σέρβους.
1: Χάνουμε από την Ολλανδία μετά. 8-0. Και φέρουμε νίκη με τη Σερβία. Με μισό γκολ. Είμαστε σίγουροι δεύτεροι.
0: Θα έχει πάει στους 5 η Γερμανία, θα έχει άλλα δύο παιχνίδια. 6-11, σωστός.
1: Με στην ισοβαθμία μετράει.
0: Ναι, επειδή θα έχουμε νικήσει εκτός, ναι.
1: Το μεταξύ μας παιχνίδι, δεν είναι σαν τη FIFA που μετράνε τα γκολ.
0: Σωστό.
1: Τα διαφορά. Τη FIFA. Τη διαφορά ακριβώς. Επομένως, το χ με τη Γερμανία είναι χρυσάφι. Χρυσάφι.
0: Σωστό.
1: Άμα καταφέρουν. Τώρα βέβαια, αν χάσουμε τώρα τους Γερμανούς, εκεί μπερδεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εκεί μπερδεύει. Γιατί οι Γερμανοί μας πιάνουν τους 7 βαθμούς. Και σε συνέχεια, σε περίπτωση που είναι πιθανό να χάσουμε στην Ολλανδία, το πιο πιθανό είναι αυτό, έτσι.
0: Καλά.
1: Λέμε τώρα, το πιο πιθανό είναι να χάσουμε.
0: Το πιο Ολλανδία. Πιθανό σίγουρα είναι. Αλλά δεν είναι, το έχω.
1: Πες ότι γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μας έχει ψήσει αυτή η εθνική. Μας έχει ψήσει όχι μόνο συναισθηματικά και αγωνιστικά,
1: ναι,
0: καθαρά.
1: Απλά για να το ολοκληρώσω, Μανώλη μου, άμα χάσουμε στην Ολλανδία, οι Γερμανοί, πες ότι νικάνε τη Σερβία, μας περνάνε 3 βαθμούς. Και έχουμε ακόμα ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Ελλάδα-Σερβία, Γερμανία-Ολλανδία. Θέλουμε νίκη της Ολλανδίας στο τελευταίο παιχνίδι και νίκη της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί η διαφορά τερμάτων, η συνολική. Και βέβαια και μεταξύ μας. Δηλαδή μην χάσουμε από τη Γερμανία. Αν είναι να χάσουμε τη Γερμανία, να χάσουμε με ένα γκολ. Αυτό θέλω να πω. Μην χάσουμε με 2 γκολ διαφορά.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά θα μας πάρουν και σε ισοβαθμία, στην ισοβαθμία την δεύτερη θέση σε περίπτωση που, σου είπα, η Ολλανδία κερδίσει τους Γερμανούς και εμείς κερδίσουμε τους Σέρβους, έτσι.
0: Θες να αποδειχθώ ο δημοσιογράφος.
1: Δεν θα μας φτάνει ούτε ισοβαθμία.
0: Να αποδειχθώ ο δημοσιογράφος τώρα.
1: Γι' αυτό θέλει ήττα, αν θες. Είναι να χάσουμε.
0: Παιχνίδι.
1: Καλά, εννοείται παιχνίδι. Εγώ κάνω απλά, λέω τώρα.
0: Κλεισεδιά, αλλά αλήθεια.
1: Τι θέλουμε, δηλαδή, μην είναι το σκορ 0-2 και πούμε, α, δεν πειράζει. Όχι. 1-2. Ας χάσουμε και με 1-2. Έχει σημασία να χάσουμε με ένα γκολ διαφορά, αν είναι να χάσουμε. Να μην χάσουμε παραπάνω από 2 γκολ διαφορά. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Δεν μπορεί δηλαδή να νικήσουν τους Γερμανούς στη Γερμανία και εμείς να νικήσουμε τους Σέρβους. Και να έχουμε βάλει και ένα γκολ παραπάνω και να βγάλουμε εμείς τη δεύτερη θέση. Με την ισοβαθμία με τους Γερμανούς. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα χάσουμε την Κυριακή. Εάν χάσουμε, αν φέρουμε βέβαια ισοπαλία, παιδιά, η δεύτερη θέση είναι στο χέρι μας. Θέλουμε μια απλή νίκη με τη Σερβία. Και τελειώνει το θέμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το μάτς της Κυριακής. Τρομερά σημαντικό. Αυτά.
0: Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια.
0: Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Μάριος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Μάρια.
2: Συγχαρητήρια στην Εθνική σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ δεν υιοθετώ το σημαντικό και μη όχι σημαντικό. Για μένα σημαντικό είναι να βρεθούμε σε ένα Euro, σε ένα Μουντιάλ. Αυτά τα παιχνίδια...
0: Κάπως φτάνεις όμως εκεί. Υπάρχει ένας δρόμος που πρέπει να διαβείς.
2: Πιστεύω ότι την τρίτη θέση θα την πάρουμε, όπως και να έχει. Αν ήταν mm-hmm. καλύτερη τρίτη σίγουρα.
0: Άρα θα έχουμε καλή κλήρωση, ε.
2: Ναι, βέβαια. Και αυτό, ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Φτιάχνουμε το δρόμο μας με την κλήρωση.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά στο να προσδοκούμε...
0: Εγώ, Γιώργο... Θέση... Γιώργο, λέω.
2: Μάριος.
0: Μάρια, ναι, από το προηγούμενο. Μάρια, συμφωνώ ότι το πρώτο είναι ότι φτιάχνουμε το δρόμο μας μέσω κλήρωσης. Απλώς φτιάχνουμε, πολύ σημαντικό στα δικά μου μάτια, και ένα συγκεκριμένο group σε αυτή τη διαδικασία. Για όταν πάμε σε αυτή την τελική φάση, το τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό και αυτό το μονοπάτι που έχουμε.
2: Συμφωνώ. Για μένα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ διδακτικά και μου άρεσε που σήμερα διδαχτήκαμε και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον. Δηλαδή, τι εννοώ, στο πρώτο ημίχρονο διδαχτήκαμε το πώς μπορεί να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα, τα ίσα σχεδόν. Και στο δεύτερο ημίχρονο διδαχθήκαμε ότι δεν μπορείς να αντέξεις πολύ με το να παίζεις μόνο άμυνα με τέτοιες ομάδες. Έγινε μια φορά με τη Γερμανία. Η Γερμανία ήταν, δεν έδωσε την πίεση που έδωσε η Ολλανδία. Σήμερα φαινόταν ότι το παιχνίδι θα πάει στην ισοπαλία. Δηλαδή φαινόταν, η πίεση ήταν πολύ ψηλή.
0: Δεν της το επέτρεψες κιόλας να το αφήσεις. Είναι και σε πιο μεταβατικό στάδιο από τη Ολλανδία. Και οι δύο είναι σε μεταβατικό, αλλά είναι ακόμη πιο μεταβατική η φάση με τη Γερμανία. Είναι ένα κράμα παραγόντων. Ήσουν καλός κι εσύ, έτσι.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν ήσουν.
0: Για τη Γερμανία, λέω.
2: Α, η Γερμανία.
0: Ναι, ναι. Για το μάτς με τη Γερμανία.
2: Ήμασταν καλοί εμείς, αλλά και η Γερμανία θεωρώ ότι δεν είναι στο επίπεδο της Ολλανδίας.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Και γενικότερα η Ολλανδία έλειπαν και κάποιοι παίχτες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τουλάχιστον τώρα, επειδή ακόμα κάνει. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, η εθνική με το μεγαλύτερο rotation, με τη μεγαλύτερη φάση προετοιμασίας από όλες τις άλλες, η Γερμανία του Κλοπ. Όταν στρώσει όλο αυτό, μπορεί να αποδεχθεί και πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, η Ολλανδία είναι καλύτερη. Ναι.
2: Καλός ή κακός, η εθνική Ελλάδος στηρίζεται αυτή τη στιγμή στην τριάδα μπροστά. Που σήμερα ήταν και ο Ιωαννίδης μπήκε στο κόλπο, αλλά γενικότερα. Αυτοί οι τρεις μπροστά, Καρέτσας, Τζόλης και Παυλίδης, είναι πολύ μεγάλο βαρόμετρο. Και το να παίζουν δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε 2-3 μέρες δεν είναι και εύκολο. Είδατε, ήδη βγήκε ένας εκτός. Και να πω και μια είδηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ότι τραυματίστηκε και ο Λιβάη Γκαρσία σήμερα, δυστυχώς.
0: Κάτσε, δεν το έχω δει αυτό.
2: Το είδα εγώ, το έλεπα live.
0: Okay.
2: Βγήκε στο 16, στο 14.
0: Okay.
2: Έτσι να πούμε και μια βραδινή είδη.
0: Καλά κάνει τώρα, έσκατα να το διασταυρώσω κιόλας. Έπεσε το 30,
2: ναι, στο 14 έπεσε. Μήκος.
0: Okay.
2: Και με τα μπόρδα έξω τώρα δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, τα μπόρδα είναι να γυρίσει τώρα, σιγά σιγά.
2: Μακάρι. Αυτά παιδιά, να μην είχε κανένας άλλος. Απλά θεωρώ ότι τον δρόμο το δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, χωρίς φόβο, όσο αντέχουν τα πόδια μας. Όταν δεν αντέχουν τα πόδια μας, δυστυχώς, η Εθνική Ελλάδος δεν έχει βάθος.
0: Με ποιον έπαιζε ρε εσύ το 30. Μου εμφανίζει τελευταίο μάτς από τις 28 Σεπτέμβρη.
2: Τώρα παίζει, live ρε εσύ.
0: Α, τώρα παίζει.
2: Ναι, το 14 έφαγε δραματικά.
0: Α, με το Κουρασάο.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Όπα, ναι, Λιβάη Γκαρσία. Εκτός. Okay.
2: Αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό που λέω, ότι δυστυχώς το βάθος που έχει η Εθνική Ελλάδος είναι σε ειδικές θέσεις και υπάρχουν κάποιες θέσεις που δεν έχουμε καθόλου βάθος, ούτε στα εξτρέμ, ούτε στο κέντρο. Εκεί έχουμε το θεματάκι μας, δηλαδή τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εσύ μιλάς για το τώρα, ωστόσο είδες καθόλου Εθνική Ελπίδων?
2: Ναι, είδα το μάτς όλο.
0: Αλμύρας, επειδή παίζει τα χαφ.
2: Τι λέω, ο Αλμύρας τι είναι, επιθετικός είναι πάλι.
0: Όχι, επειδή έβαλε 2 γκολ, χαφ είναι. Και θα μπορούσε να βάλει 5 γκολ.
2: Χαφ είναι.
0: Χαφ. Χαφάρα. Ενώ παίζει χαφ.
2: Τόσο που παίζει, αδερφέ.
0: Αστέρα έπαιζε και πήγε με 1 εκατομμύριο στη Zoo Garden. Τώρα το καλοκαίρι.
2: Κοίτα να δεις, οι ελληνικές ομάδες τον είχαν δει αυτόν.
0: Τον είχαν δει, αλλά όταν τον είδαν ήταν αργά.
2: Εντάξει, βέβαια.
0: Και πραγματικά ήταν σήμερα για να βάλει 5, όχι χατρίκ. Είναι μέσα
2: εμένα
0: σε όλες τις φάσεις.
2: Αν και Παναθηναϊκός, μου άρεσε πολύ του Ολυμπιακού Καλογερόπουλος.
0: Πολύ καλός και τον έχει ωφελήσει ότι έχει πάει Νιρεμβέργη, παίζει βασικότατος.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ επίσης του Ολυμπιακού Μπακούλα. Και του Παναθηναϊκού πρώην ο. Πώς το λένε.
0: Ο Μπρέκου. Μπράβο. Παίζει Πανατολικό. Πολύ καλός.
2: Μου άρεσαν τα αγγίγματα, αλλά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ούτε στον Πανετολικό παίζει βασικός.
0: Δεν μπορεί να
2: Πανετολικό δεν παίζει.
0: Ναι, Πανετολικό παίζει.
2: Ούτε στον Πανετολικό.
0: Νομίζω έχει περάσει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αυτό που λέω. Πάντως τώρα στα τελευταία μάτια νομίζω παίρνει και χρόνο.
2: Πάντως η άμυνα. Η άμυνα είναι όλα τα λεφτά της Ελπίδα. Με κάτι δεξί μπακ. Καλογερό.
0: Σήμερα παίζει ο Κοστούλας. Ναι.
2: Δεξί μπακ.
0: Ναι, ο Κοστούλας του Όφη.
2: Το δεύτερο ημίχρονο είδα εγώ.
0: Στο προηγούμενο έπαιζε, είναι αλλαγή.
2: Κάτι, περίμενε. Το εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, δεν έπαιζε ο κάτι δεξιμπάκ σήμερα.
0: Μπήκε σε κάποια φάση, ναι.
2: Εγώ το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ξεκίνησε βασικός ο Κοστούλας. Ναι.
2: Ωραία, έστω. Και το τέρμα μου αρέσει πολύ του ΠΑΟΚ.
0: Μοναστηρλή έχει κάνει και τρομερή επέμβαση. Γενικά δεξί μπακ έχουμε τον Κουτσογούλα, απλώς τραυματίστηκε.
2: Έχει και το look αυτό του ντολάκι, έτσι λίγο αντιγραφικό face. Α, και μια σημείωση έτσι που ήθελα να σου το πω και το ξέχασα. Δεν μου άρεσε σήμερα ο Ντολάκης. Μου φάνηκε πολύ φοβικός για κάποιο λόγο.
0: Όχι μωρέ.
2: Δεν έκανε ούτε μια έξοδο σήμερα, ούτε μια.
0: Εντάξει, δεν θα είναι κάθε φορά και στο 10. Τέλος πάντων. Ωραία. Καλό βράδυ, φίλε.
2: Να
0: είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Δημήτρης από Καναδά, τι κάνουμε, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Mm-hmm. Πραγματικά, εντάξει, είναι το σκέφτεσαι και λες ότι βλέπεις ένα σκορ 2-2 πολύ στο τέλος και στεναχωριέσαι. Και μετά σκέφτεσαι ότι, παιδιά, παίζαμε με την Ολλανδία, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις τον όμιλο της Εθνικής τώρα, ότι παίζεις με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία και είναι, πάμε τώρα τέταρτη αγωνιστική. Είμαστε όχι μόνο πρώτοι, αλλά είμαστε και αίτητοι, εντάξει.
0: Αυτό, ναι.
3: Ναι,
0: και με καλές εμφανίσεις δεδομένων των αντιπάλων στο μεγαλύτερο σημείο των αγώνων. Στη μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε και λίγο την μπάλα στο κέντρο και θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Τζόλης έφυγε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να πιέσει λίγο την Ολλανδία ψηλά στην άμυνα που και έκανε αρκετά λάθη, έτσι. Και πιστεύω ότι ίσως το παιχνίδι να είχε τρέξει λίγο διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, πάλι θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία. Παιδιά με την Ολλανδία, πες με 2-2, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Και αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, το έχει πει και ο Μασούρας σε δήλωσή του, θα το αγοράζαμε, λέει, αν μας το έλεγαν στην αρχή του ομίλου, ότι θα φτάναμε εδώ που είμαστε. Ο Μασούρας το έκοπε.
3: Εννοείται. Παιδιά, είμαι 48 χρονών. Να βλέπω τώρα την Εθνική να παίζει με Ολλανδία και Γερμανία, να νικάει τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία, μόνο τα. Ξέρετε, μεταπατική περίοδο της Γερμανίας και να παίζει τώρα με την Ολλανδία και να φέρουμε ισοπαλία. Εντάξει, αυτό ούτε στα τρελά όνειρά μας, έτσι. Να είμαστε και ρεαλιστές. Αλλά το άλλο είναι και το εξής που το ανέφερες και εσύ, ότι δεν είναι μόνο ότι η Εθνική Ελλάδος, η Εθνική Ανδρών έχει τόσους καλούς παίκτες. Βλέπεις και μια γενιά ποδοσφαιριστών από πίσω που έρχονται, έτσι. Οι οποίοι έχουν το ταλέντο. Και όλοι αυτοί σιγά σιγά θα ανεβαίνουν και στην Ανδρών. Και θεωρώ ότι η δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τις ακαδημίες όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, από όλες τις ομάδες, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό...
0: ξυπνάμε σιγά σιγά. Ξυπνάμε σιγά σιγά. Κάποιες ομάδες έχουν ξυπνήσει πολλά χρόνια και το κεφαλοποιούν αυτό. Κάποιες άλλες έχουν ξυπνήσει τώρα.
3: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια με τις μεταγραφές που έχει κάνει, αλλά πιστεύω ότι και άλλες ομάδες ακολουθούν και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά και θα μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους και θεωρώ ότι η πρόκληση σε μια τελική φάση δεν είναι μακριά. Απλά ξέρεις, θα πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή. Σαν Έλληνες είμαστε λίγο ανυπομονή. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, οι εμφανίσεις είναι πάρα πολύ καλές. Με ό,τι προβλήματα έχουμε, εντάξει, με το δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε. Αλλά όταν παίζει μια Ολλανδία, θα υποφέρεις. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα λίγο περισσότερο στο κέντρο, πιστεύω ότι τα επόμενα παιχνίδια θα έχουν επίσης ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα είναι δύσκολο, εντάξει, να κερδίσεις την Ολλανδία μέσα στην Ολλανδία, αλλά... Το ίδιο λέγαμε και με τη Γερμανία.
0: Αυτό.
3: Έτσι.
0: Αυτό.
3: Οπότε,
0: και σε έχει πείσει πλέον η ομάδα, δεν μπορεί να το κάνει.
3: Το θέμα...
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρεις και οι άλλες ομάδες τώρα, και η Ολλανδία και η Γερμανία, βλέπουν ότι η Εθνική έχει τη δυνατότητα σε μια κόντρα επίθεση να σου κάνει τη ζημιά. Έτσι. Και αυτό που λέω, ότι αν έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα στο κέντρο και να κάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Πιστεύω ότι έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και με τη Γερμανία αλλά και με την Ολλανδία. Γιατί όχι.
0: Μακάρι. Τι ώρα έχουμε εκεί?
3: Έγινε, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ώρα έχουμε?
3: Είμαστε 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Έχει αρχίσει να κρυώνει λίγο ο καιρός. Αν και πιστεύω σήμερα έχουμε καλύτερη θερμοκρασία από εσάς. Άκουσα ότι έχει χαλάσει ο καιρός εκεί.
0: Τι μουσική ακούς εκεί που είσαι?
3: 23 βαθμούς
0: στα ξένα.
3: Ελληνικά, φίλε.
0: Ωραίος. Κάνουμε και μια παραγγελιά. Λοιπόν.
3: Να μας θυμίσει την παρατήτα. Βάλει την παρασέγνω να ακούσουμε γίνει και λέει Ολυμπιακός και θυμίζει ροντινέ που μας έχει λείψει.
0: Βάλε μου κάτι πιο λαϊκό, μωρά. Πανσελίνο, θες.
3: Κάτι πιο λαϊκό.
0: Θες Πανσελίνο από Πλούταρχο, Γιάννη Πλούταρχο, το ξέρεις, την Πανσελίνο. Όχι, για πες κάτι άλλο.
3: Βάλε και για ανάγκη, δεν έχω πρόβλημα. Βάλε και για ανάγκη να ακούσουμε. Ό,τι θέλεις. Ελληνικό να είναι, βάλε να ακούσουμε.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία την Κυριακή και στην Εθνική. Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Καλό βράδυ. Κανένα απλό όνομα με ροντινέ, έτσι, λατρεύω. Απλά ήθελα κάτι πιο λαϊκό. Καλά, και αυτό δεν είναι πολύ βαρύ, μην φανταστεί. Κατάλαβες το πέρασα έτσι και θα ακούσουμε και ένα Πλούταρχο Πανσέλινο, έτσι, για φινάλε. Αύριο θυμίζω Παναθηναϊκός, έτσι, Παναθηναϊκός με Καπιτελάβη, Βενέ και Τέταρτο, το ακούμε ραδιοφωνικά από εδώ. Έχουμε και δηλώσει Ντζάι, δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους, ο Μπαρτζόκας με εμπιστεύεται, το έχουμε δει αυτό, πολύ καλή μεταγραφή, άλλος παίκτης, από άλλου τύπου παίκτης. Σε σχέση με Πίτερς, πιο αθλητικός, αλλά προσφέρει πάρα πολλά. Ειδικά σήμερα, εκ των κορυφαίων, ξαναβλέπω εδώ κάποια στατιστικά για τον Μπρέγκου. Ναι, στα τελευταία λεπτά, στα τελευταία παιχνίδια παίζει, μετράει πιο πολλά λεπτά σχετικά με τον Πανετολικό και με τον Λεβαδιακό είχε μπει. Αλλά όντως είναι πολύ καλό, τρομερό μήνυμα που είχε έρθει για τον προηγούμενο φιλό, που όμως μετέφερε την πληροφορία για τον Λιβάη. Respect στο φίλο που βλέπει live Trinidad. Ούτε ο Νίστο που δεν πρέπει να το παρακολουθεί live. Καλά, μην νομίζεις. Ενώ μπορεί να το βλέπει. Και αν δεν το βλέπει, σίγουρα το δει την επόμενη μέρα. Τα βλέπουν όλα οι προπονητές. Όλα εσύ, Πλούταρχος, λέει ο φίλος. Για πάμε γκρουπ. Πλούταρχο.

Εν τω μεταξύ, χθες τα λέγαμε και με τον Νίκο. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να μένουμε μόνοι πρώτοι στις νίκες με την εθνική, αναφέρομαι, στο Nations League. Δεν τα καταφέραμε, δεν νικήσαμε, νίκησε η Πορτογαλία, οπότε τώρα έχουμε πέσει στη δεύτερη θέση στο σύνολο νικών του Nations League. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα, δηλαδή μετά το διπλό επί της Γερμανίας, είχαμε πιάσει την Πορτογαλία, είχαμε και οι δύο 19 νίκες. Καταλαβαίνει βέβαια κανείς ότι η Πορτογαλία είχε πιο δύσκολους αντιπάλους τα τελευταία χρόνια, ούσα στην Ligue 1, εμείς τώρα ανεβήκαμε.

Δεν σας έχω πει την μεταξύ βαθμολογία Ευρωλίγκας, με το και με εκείνα, με τα σχόλια, με τις γραμμές. Από δύο νίκες, βέβαια, καλύτερα να το πούμε αύριο, απλώς με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Από δύο νίκες έχουν Παναθηναϊκός, Φενέρ, Παρτίζαν, Βαλένθια, Ντουμπάι και Ολυμπιακός, ο οποίος όμως έχει πέσει στο 2-1. Πρώτη του ήταν σήμερα, στο τρίτο του εκτός έδρας παιχνίδι. Στο 2-1 είναι και η Χάπουελ, που ντουμπλάρε τις νίκες της απέναντι στη Ρεάλ, που είναι στο 0-3. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Από εκεί και πέρα, στο 1-1 είναι η Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, Βιλερμπάν, Μιλάνο. Πιο κάτω έχει σημασία να βλέπουμε. Ρεάλ κυρίως, που είναι στο 0-3. Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με 0-2 αύριο, 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, 9 παρατέταρτο Φενέρ Ντουμπάι. 9 η ώρα 2 μάτς, Βιλερμπάν Βαλένθια και Μπάγερν Παρτίζαν. 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και 9 και μισή Μπασκόνια Μιλάνο.

0: Θυμάσαι εσύ πάνω ποτέ Εθνική Ολλανδίας με λευκή φανέλα που ρωτάει και ο φίλος εδώ?
1: Νομίζω ναι. Με ρίγα μπλε και πορτοκαλί. Μικρή.
0: Ρίγα μπλε και πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι κάποιον παίχτη χαρακτηριστικά?
1: Τώρα όχι. Το χρησιμοποιεί το Λευκό η Ολλανδία και το βάλε και σήμερα προφανώς.
0: Τσάβη, πώς βλέπεις ως φιγούρα προπονητικά στην Ολλανδία ενώ συγκεκριμένα, όχι γενικά και άριστα?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο οποίος θα αναγεννήσει τους Ολλανδούς.
0: Πάντως είναι της φιλοσοφίας Ολλανδική σχολή, ναι, από Μπαρτσελόνα, ναι, ναι, Κρόεφ κτλ.
1: Εννοείται.
0: Καλά, δεν συζητώ το ότι. Το έχουμε ξαναπεί ότι τα χαφ κυριαρχούν προπονητικά. Ανέκαθεν, αλλά το βλέπουμε και τώρα.

0: Κλείνουμε με το κομματάκι που πάμε.
1: Ας πρέπει να ακούσουμε και λίγο ακόμα από ένα, άλλο.
0: Οπότε, άντε εγώ να μεταφέρω και τα στοιχηματικά εδώ πέρα. Το Σπύρο, γκολ γκολ σε Γαλλία λέει και Βέλγιο. Έχουμε νέσει νέσει κανονικά αύριο, έτσι. Γκολ over 2,5 σε Πολωνία και Κύπρο. Να σας πω, αύριο έχουμε Nations League, Ligue 1, Βέλγιο, Τουρκία. 10 παρατέταρτο, Γαλλία, Ιταλία. Ωραίοτατο, Ιταλία. Μου αρέσει πολύ αυτή η νέα βερσιόν. Και ας είχε φάει τη διάρα και από το Βέλγιο. Εντός έδρας πρωταγωνιστική. 4 έριξε. Μετά στην Τουρκία. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται να έχει υλικό να αφήσει στο παρελθόν τις κακές φουρνιές. Σαφώς δεν είναι στο επίπεδο προ 15-20 ετία. Καμία σχέση. Ποιοτικά. Αλλά. Και τα χαφ της μου αρέσουν και κάποια πραγματάκια που έχει μπροστά μου αρέσει. Λοιπόν, έχουμε και Βέλγιο-Τουρκία. Σε αυτά τα παιχνίδια αναφέρεται και ο Σπύρος. Έχουμε και Βοσνία-Σουηδία. Έχουμε και Ουγγαρία-Γεωργία. Έχουμε και Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε και Πολωνία-Ρουμανία και πολλά άλλα. Παίζουν και Έλληνες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικά, αφού έχουμε και Κύπρο-Αρμενία. Να, ο Βίρνας λέει ότι στο Μουντιάλ του 10 έχει λευκή μπλούζα και μπλε σόρτς. Ωραίος Βίρνας. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε εμείς από Δευτέρα αύριο. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα λείπουμε και εγώ και ο Νίκος.
1: Ποιος θα κάνει?
0: Κώστας Μιαούλης, φίλε. Εδώ, ποιος άλλος? Πανταχού παρών.
1: Καθαρμάτα.
0: Και από Δευτέρα, αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και κανένα μήνα, από το ξεκίνημα δηλαδή, θα έχουμε reporters παρεούλα. Κάθε μέρα ανάλογα και με τη θεματολογία, την ειδησιογραφία και όχι μόνο. Θα έχουμε και κάποιον. Πολλές φορές θα έχουμε και δύο μαζί και τρεις μαζί. Θα δούμε πώς θα χωράμε όλοι εδώ. Θα βγαίνει πάντως. Θα είμαστε πολλοί. Ακούω από πίσω κάτι κλάμπα τσίμπαλα. Είναι από Γιάννη Πλούταρχο, που σας είπα. Ωραίο κομματάκι. Ανάλαφρο. Ανάλαφρο για Γιάννη. Καλά να περάσουμε. Καλό σου κου να έχουμε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Και εσείς και εμείς, ό,τι και αν κάνουμε, να περάσουμε υπέροχα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έτσι είναι, παιδιά. Όταν όλες τις ημέρες λέτε, α, και κατέβηκα άνετα τον Κηφισό. Α, και έκανα 15 λεπτά να έρθω. Α, και δεν υπήρχε κανένα στον Κηφισό. Φάπτα, σου ήρθε η ημέρα. Πέμπτη συνήθως, Τετάρτη με Πέμπτη, Τετάρτη την γλιτώσαμε. Ήρθε λοιπόν η Πέμπτη και μου έστειλε φωνητικό μήνυμα ο Τσούβι. Καιρό είχε να μου στείλει φωνητικό μήνυμα. Εδώ πηγαίνουμε μισή ώρα σημειωτών. Και μετά άλλο φωνητικό μήνυμα. Εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας είχαμε μια καραμπόλα με 5 αυτοκίνητα. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Το είπες, το μάτιαξες. Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι βασικά που τράκαραν πρωί-πρωί. Και καλό μήνα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία τους βρήκε ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Λοιπόν, και πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ της από εκεί. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, όπου να είναι. Σε 5, σε 10, σε μισή ώρα, εδώ θα είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε κι εμείς και θα τον περιμένουμε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Μαρία Ζαβριάτου στο άλλο μικρόφωνο. Και φυσικά Χάρης Χριστόγλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και φυσικά έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ πέρα. Το κύριο κεφαλά μας εδώ πέρα κάθεται. Εδώ πέρα μιλάμε για υποστήριξη. Και φυσικά όλοι εσείς εδώ στα μηνύματα. Από το Live24 μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Από το site του Big Win Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει live. Το πατάτε και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα για να μας στείλετε τα μηνύματα. Και φυσικά υπάρχουν τα social media της εκπομπής ή από εδώ τους από εκεί, σε Facebook, Messenger δηλαδή, και φυσικά και στο Instagram.

0: Θα είμαι ειλικρινής, δεν είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, γιατί ήμουν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Ενώ εγώ...
0: Αλλά εσύ που το είδες, Τσούβι μου, 102-79, πρέπει να πέρασε από πάνω ο Παναθηναϊκός, έτσι δηλαδή, τρένο. Θέλω να μου πεις πώς ήταν τα πράγματα στο Telecom Center, πώς είναι να βλέπεις... Να είσαι στο Telecom Center και να μην είσαι στο κέντρο βασικά και να είσαι κάπου στην άκρη.
1: Είναι ωραίο αυτό, αλλά τότε από το σπίτι ξαπλωμένος.
0: Α, δεν πήγες στο γήπεδο.
1: Όχι, γιατί τελείωσα 8.30 ώρα και γύρισα σπιτάκι μου.
0: Ναι, το σπιτάκι σου, μπράβο.
1: Ακριβώς στη θέση μου καθόταν ο Άγγελος Μπασινάς.
0: Στο σπιτάκι σου.
1: Ακριβώς στη θέση μου, όχι στο σπιτάκι μου. Πάω και τον βρίσκω με την Εύα. Μου λέει στην κούλη είχα βάλει. Με τη Rangers δεν είχα βάλει κολλά. Ναι, με τη Rangers. Και η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, η Βιλερμπάν τώρα δεν είναι τρομερό δείγμα να πεις ότι είμαστε κορυφαίοι και άλλοι.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει
1: απλά
0: σημασία.
1: Κρατάμε το γεγονός ότι μοιράζεται ο χρόνος, ότι παίζουν Έλληνες μπασκετμπολίστες. Το Ματζούκα ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Και ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή δεν πήρε ένα σιούτ, του κάνει. Σιούτ το τρομή! Στότε φακεμπολ!
0: Επειδή είδα το βίντεο, θέλαμε να.
1: Μετά
0: όμως. Μετά όμως.
1: Αυτό δηλαδή είναι πρέπει, ο Ζότς.
0: Και σκέφτηκα, γιατί εγώ το είδα αυτό το βίντεο του Ζότς. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι ο Ζότς, γίνεται μοβ.
1: Εντάξει,
0: μπροστά στο πρόσωπο του Λευτέρη του Ματζούκα. Ναι. Μοβ, γιατί έχασε ένα σουτ και αμέσως μετά τα βάζει. Και μετά σκέφτηκα εγώ ως μάνα, δηλαδή πρέπει να φωνάζω για να γίνονται τα πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή τόση ώρα που ήμουν ήρεμη, γιατί δεν με ακούγατε.
1: Θα είμαι από
0: τον
1: μια
0: κατάλαβα.
1: Μεριά να σας βλέπω.
0: Τον κατάλαβα.
1: Θα σας φάει βρώμα.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον ένιωσα στην ψυχούλα μου.
1: Ναι. Και μην πατάτε με τα ρούχα. Όχι, αυτό είναι από άλλο σκετσάκι. Παίρνετε λάσπες εδώ μέσα. Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα, πάρα πολύ καλό.
1: Καλό μήνα.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ήτανε, η τράκα ήταν σοβαρή ή ήταν
1: με χαιρέτησαν οι αστυνομικοί. Δεν νομίζω να είχαμε. Γιατί είχαν βγει έξω οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φαίνεται από τα αυτοκίνητα είναι.
1: Ναι, είχαν ανοίξει οι αεροσκάφη.
0: Α, είχαν ανοίξει.
1: Ναι, γιατί ήταν φυσαρμόνικα η φάση.
0: Α, ήταν.
1: Ένα μάξι έπεσε πίσω από ένα άλλο και ένα άλλο.
0: Και μετά ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο.
1: Αυτό έγινε στην αριστερή λωρίδα.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά στην αριστερή λωρίδα, εκεί όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εκεί στο ύψος μετά τα ΚΤΕΛ περίπου. Εκεί. Και μετά άνοιξε.
0: Μάλιστα. Φάση.
1: Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να ήταν λίγο πριν. Λίγο πριν τα ΚΤΕΛ.
0: Εν τω μεταξύ, είχε ενδιαφέρον γιατί μου στέλνεις το μήνυμα.
1: Έφτασα
0: το
1: βέβαια στην ώρα μου. Με το σήμα.
0: Ναι, βεβαίως. Μου λες, έρχομαι με σημειωτών και εξής, μπαίνω στο χάρτη του Google και ξεκινάω από εκεί που είμαι.
1: Ναι.
0: Από την Ποσειδόν και βλέπω κατά πράσινη και λέω, κοίτα να δεις, ψέματα λέει. Απλά άρχισε να ξυπνήσει. Και όπως ανεβαίνω,
1: ναι.
0: αρχίζει μια μαυρίλα.
1: Αυτό έλεγα και εγώ, γιατί ξεκίνησα εντυπωσιακά με το καφεδάκι μου.
0: Ναι.
1: Άκουγα Βαγγέλη Νερατζιά και μετά σταμάτη Γονίδη, εκεί που έχω ένα σταθμό που βάζει αυτά τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Μετά πάλι Βαγγέλη Νερατζιά. Και η αλήθεια είναι έτσι, με Γονίδη κατέβαινα.
0: Ωραία.
1: Και ο ίδιος άνθρωπος. Μετά μπήκε με. Τερζής Μελάς Φωτιάδης. Εκεί που ήταν όλοι την εμπιστεύτη.
0: Λοιπόν, και
1: για όλους και για όλα, εγώ πληρώνω.
0: Ωραίο. Και βγαλμένο και από τη ζωή, θέλω να σου πω.
1: Είναι ένας, δεν είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πάντα ένας είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ένας από τα δύο αδέλφια ή από τα τρία.
1: Όχι, ένας από όλη την οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει μάνα, πατέρας, αδερφό και ένας είναι το θύμα της οικογένειας. Διαλέξτε εσείς, tag yourselves.
0: Όποιος διαλέξει το πιο κοντό ξυλάκι συνήθως. Νοητικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην άνοδο μετά τη λεωφόρα Αθηνών, να ξέρετε, πατήστε φρένο από τώρα. Βγάλετε αλάρμ, βγάλετε χέρια, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Στην κάθοδο.
1: Ναι, συγγνώμη σε διακόπτω. Αυτό είπαμε, φίλε Βαγγέλη. Του είπε γιατί δεν πήρε το σούτο ελεύθερο. Γιατί κόλλωσε ένα σουτάρι ο Ματζούκας και έκανε πάσα και του είπε σούταρε. Και μετά, όχι επειδή τα έχασε, επειδή δεν το πήρε. Αυτό.
0: Λοιπόν, στην κάθοδο. Περιμένετε στην κάθοδο, γιατί ανεβαίνω και βλέπω. Ω, καλά, εντάξει. Ξεκινάει από πολύ ψηλά η κίνηση πλέον. Δηλαδή, όχι γέφυρα Καλυφτάκη, πιο πριν.
1: Έχουμε δηλαδή.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Είναι η μέρα,
0: δηλαδή, αν κατεβαίνετε, χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Να δώσετε. Χαιρετίσματα. Αυτό. Ζαφυράτων, κάποιος περιμένει καλό μήνα επειδή το είπες εσύ και ειδικά εσύ. άστα βράστα, ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, αφήνουμε αυτόν τον θετικό στη ζωή άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, παράζει ζωή.
1: Δεν πρόλαβα να πάω να δω στο Telecom το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είχα χτες ένα γύρισμα με Ορφέα Αυγουστίδη και ξέχασα.
0: Είδες χαιρετίσματα.
1: Του είπα.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Μου λέει, α, ναι, από τη Μαρία.
0: Και σου είπε, δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και τι έγινε. Φοράω την περούκα Τάκη και ξέχασα ότι είμαι ντυμένος Τάκης. Και πήγα απέναντι στο ATM, πήγα στο περίπτερο και με κοιτάγανε και λέω, σκαρπίνι, γραβάτα. Ήμουν σαν πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας δεκαετία του 90.
0: Γιατί πλέον έγινε μέρος της ζωής σου τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς κάτι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ.
1: Παραλίγο να του πω, έλα μωρέ τώρα και εσύ πιάσε μου μια μπύρα και με τρελαίνεις.
0: Τι κωδικό είχα το 1992.
1: Τι νομίσματα είναι αυτό. Και όταν μου δώσανε Μαρία, γιατί είχαμε ένα σκετσάκι με τα 5.000 και τις μπουκουλίνες στα χιλιάρικα.
0: Ανατρίχιασες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πόσο βάρος έχουν τα χρήματα αυτά.
0: Ήταν και πιο μεγάλα τα 5.000. Ήταν μεγάλα.
1: Είχα ξεχάσει πόσο βαριά ήταν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα είχα στην τσέπη μου και ένιωθα ότι είχα. Πώς να σου πω. Έχουμε βάρος και θα σκεφτείς να μας χαλάσεις. Πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Είχα
0: αλλά
1: ένα
0: και
1: μάτσο.
0: Να μας χαλάσεις, μην ανησυχείς. Και οι υπόλοιποι που θα έρθουν θα σε συντροφεύσουν.
1: Πέφτω, παιδί μου.
0: Θα το θέλω.
1: Ναι. Είχα σου λέω πάρα πολλά και έκανα ένα story.
0: Εγώ έχω ένα τέτοιο. Ένα, το έχω
1: ένα κολοκοτρόνι.
0: Ένα κολοκοτρόνι το έχω.
1: Σε βλέπω να πηγαίνεις, σας παρακαλώ. Έγινε ένα λάθος.
0: Μπορώ να το χαλάσω.
1: Είναι 22 ευρώ, ξέρω εγώ, σας παρακαλώ.
0: Πόσο είναι τώρα,
1: το ένα 5.000 είναι 17 ευρώ περίπου. Τότε που είχε γίνει. 16 ευρώ.
0: Τι 16 ευρώ, ρε. Ρε, τι 16
1: ευρώ. 3 ευρώ είναι ένα χιλιάρικο δραχμές.
0: Τώρα, αν έχεις 15 ευρώ, λες. Τι θα
1: πάω.
0: Όχι, αυτό είναι είσοδος για το σούπερ μάρκετ. Είσοδος, πληρώνεις είσοδος στο σούπερ μάρκετ.
1: Με πήρα η κρασί. Θυμάσαι παλιά τα event ήταν με πήρα η κρασί.
0: Χωρίς ποτό. Στο σούπερ μάρκετ είναι χωρίς ποτό είσοδος 15 ευρώ. Πάμε σε break.
1: Πας στα ποτά όμως στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάντα περνάω να δω. Είναι και προσφορές.
1: Στο διάδρομο είναι πάντα το
0: τέρμα. Τέρμα αριστερά.
1: Σοκολάτες, τσίχλες, ξηρή καρπή. Και κάνεις αριστερά και είναι πάντα τα ουισκάκια μου. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο θείο με τον Βασίλη που λέει: χαμηλά η μπάλα, γιατί έχω κακό προαίσθημα για σήμερα. Θα
1: από
0: χάσουμε.
1: Χθες έχει το κακό προαίσθημα.
0: Δεν κάτι. Ξέρω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα
1: προφανώς
0: βλέπω καλά.
1: Είδε την προπόνηση και είδε το, ναι. Ξέρω, το Μαυροπάνο, τον είδε και Κούτσεν, ξέρω εγώ.
0: Τον είδε Μαυροπάνο.
1: Τον είδε Μαυροπάνο. Ρε το Μαυροπάνο.
0: Ρε το Μαυροπάνο.
1: 10 παρατέταρτο σήμερα λοιπόν το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Χάπκο λείπει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει.
1: Καλά να είναι το παιδί.
0: Εννοείται. Όλοι οι αθλητές,
1: κάποιο άλλο παιχνίδι.
0: Όλοι οι αθλητές να είναι καλά.
1: Ναι,
0: απλά
1: καλά να είναι.
0: Είναι άρα πάρα πολύ να... επικίνδυνο αυτό το αγόρι. Θα μπορούσε να παίξει και διάρρη.
1: Είναι παίχτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με συγχωρεί. Δεν μας χάλασε που τα λείπει. Να είναι καλά το παιδί. Να το χαίρε τη μανούλα του. Αυτό. Ρε παιδιά, πείτε καλή αρχή. Ξαναγύρισε στο Υπουργείο. Μπράβο, Νικόλ. Άντε, μπράβο. Μας περιμένει από τις 5. Ήξερες ότι ερχόμαστε στις 8 όμως, έτσι.
0: Να πούμε κάτι που κάποιος θα λέει: α, τα βίσματα. Η Νικόλ είναι φύλακας. Δεν έχει στο Υπουργείο κάποια
1: ναι,
0: θέση.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν έχει κάτω χαρτοφυλάκιο.
0: Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, με ένα μπλε κοστούμάκι δίπλα σε κόσμο.
1: Μα δεν θα ήταν στις 5 η ώρα το πρωί.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι
1: πάντα. Άσε με τώρα.
0: Πάνε κάτι security 6 ώρα.
1: Α, security, όχι
0: ναι,
1: όμως.
0: Όχι security είναι. Που φοράει η Νικόλ security. Ναι. Υπάρχουν οι συγχαρητήριοι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Αυτοί που δουλεύουν στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τα βίσματα, ρε παιδί μου, αυτοί που λένε. Εκείνη την εποχή γράφαμε στα χαρτονομίσματα. Τα είχα και ως χαρτιά και ως νομίσματα.
0: Σωστό. Όντως, γι' αυτό τα λέγανε χαρτονομίσματα, μάλλον.
1: Σημειώνανε, έχεις δίκιο. Λοιπόν.
0: Ένας πρασιπογράφος Αλέξανδρος Τσουβδέλας. Λέει γι' αυτό, για το Μαντζούκα.
1: Εντάξει, του κόλλησε τη μούρη. Του κόλλησε τη μούρη.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά έτσι. Αλλά
0: δεν κάνει show off. Έτσι είναι.
1: Ρεκόρ καριέρας έκανε.
0: Και όχι μόνο αυτό, ήταν πάρα πολύ καλός και με την Παρή. Πάρα πολύ καλός. Οπότε το 2-2 στην Ευρωλίγκα δείχνει έναν δρόμο. 2-2 σε καλές εμφανίσεις για το Μαντζούκα δείχνει μια κατευθυντήρια γραμμή από τον προπονητή, μια εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Αυτό.
0: Και ο Καλαϊτζάκης. Όλοι παίρνουν χρόνο. Και ο Μίτογλου, όλοι.
1: Άντε λέει να τελειώνει το μαρτύριο των εθνικών, Γιάννης Καλαμάτα μόνο ΑΕΚ. Εντάξει εσύ,
0: και
1: ωραίο εξι... είναι και αυτό.
0: Κι άλλοι εκτζίδες το θέλουν αυτό.
1: Δεν θέλουν να...
0: Μη το γλώλει όλοι.
1: Άντε λέει να τελειώνει το μαρτύριο των εθνικών, Γιάννης Καλαμάτα μόνο ΑΕΚ. Εντάξει εσύ,
0: και
1: ωραίο εξι... είναι και αυτό.
0: Κι άλλοι εκτζίδες το θέλουν αυτό.

0: Το παιδί σε ένα σημείο στο σε ένα σημείο του γηπέδου έπεσε πίσω, χτύπησε στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του και δυστυχώς δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Και για ακόμα μία φορά θα πρέπει να πούμε πόσο ακατάλληλα είναι τα γήπεδα. Καλά, εδώ βλέπουμε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους που υποτίθεται ότι παίζει η Super League.
1: Ακατάλληλοι, Μαρία, είναι οι άνθρωποι. Γενικά όλοι που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και τα αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους και όταν γίνει κάτι τότε παίρνουν γραμμή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει άνθρωπος για να πούμε
0: αυτό το έχουμε δει.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Το βλέπουμε σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής. Οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η εξαίρεση είναι ο σωστός αγωνιστικός χώρος. Μπορούν να μου το επιβεβαιώσουν. Το λέω γιατί πηγαίνω χρόνια τα παιδιά μου σε αθλητικές δραστηριότητες. Τα έχω πάει και σε καλούς εντός εισαγωγικών αθλητικούς χώρους, όπως είναι το ΆΚΑ. Και λες,
1: και Ιτχόφεν έπαιζε ο Άνδρε.
0: Περιμένεις το ΆΚΑ, θυμάμαι ότι τα πήγαινα στο κολυμβητήριο, ας πούμε. Και ήταν. Δεν μπορείς να φανταστείς το χάλι. Τώρα το έχουν φτιάξει, βέβαια. Mm-hmm. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήταν να κλαις.
1: Θυμάσαι πριν χρόνια άλλο ένα παλικαράκι που το κρεμάστηκε από το δοκάρι, έπεσε το δοκάρι, ξέφυγε από κάτω, το πλάκο. Δηλαδή,
0: όχι,
1: όλη την ώρα.
0: Τέτοια συμβάντα. Και όπως λες και εσύ, ξέρεις, πρέπει να γίνει κάτι τραγικό.
1: Οι μάντρες που είναι
0: για
1: κοντά
0: λίγο,
1: στα γήπεδα.
0: Ξέρεις, να γίνει μια αναμπουμπούλα και να πούμε, θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Και μετά από λίγο πάλι ξαναερχόμαστε σε κανονικές συνθήκες επιβίωσης.
1: Εμείς κάναμε προπόνηση στο Περιστέρι τότε πάρα πολύ παλιά και ήταν τόσο κοντά τα κάγκελα που άμα έκανες τάκλινη έφευγες απάνω στα
0: κάγκελα. Κάπως έτσι έγινε.
1: Δυστυχώς δεν το είδα καθόλου αυτό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους γονείς τους. Άστα να πάνε. Το τσιμέντο δίπλα στο πλάγιο out, να ήρθαν πολλά μηνύματα σχετικά.
0: Ναι, παιδιά, κακός αθλητικός, αγωνιστικός χώρος, κάκιστος. Δεν μιλάμε για τον αγωνιστικό χώρο, δεν μιλάμε για αχλεοτάπητα και τέτοια. Καλά, ναι, δεν έχουν γιατρούς.
1: Καλά, εμείς είχαμε ένα γιατρό που σου είναι νερό παγωμένο και ψυχτικό.
0: Το ψυχτικό, κάτι σου ρίχνει όμως.
1: Το ψυχτικό σου έκαιγε τη ζωή. Τόσο κοντά που μας το έκανε, είχα δερματίτιδα. Καλό μήνα, ο Γιώργος. Ετοιμασίες σήμερα για ορκομοσία στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού. Πείτε μια καλή κουβέντα που 2 ώρες θα μας βγάλουν στο κρύο. Γιώργο, νομίζω ότι για να πας μόνιμος υπαξιωματικός στο ναυτικό, δεν περίμενες να είσαι.
0: Πρέπει να το αντέχεις λίγο.
1: Στην Γουασανερή τη Τούνη. Θέλω να πω ότι.
0: Συγγνώμη, πού θα γίνει η ορκομοσία και θα την κάνεις.
1: Όξο. Έξω από ένα καράβι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι και τόσο κρύο.
0: Αυτό ήθελα.
1: Άσε μας, Γιώργο. Με κοντομάνικο θα είσαι.
0: Νορβηγία σας πήγανε.
1: Δεν ξέρω. Στε φιόρδ. Πού θα πάει ο Γιώργος.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, με το καλό να
1: πούμε. Όπως και να έχει, βέβαια.
0: Με το καλό. Έτσι.
1: Δεν έχει τόσο κρύο. Τι έπαθε ο Γιώργος. Δηλαδή, 1η Οκτωβρίου.
0: Μπορεί να έπεσε απότομα.
1: Ένα ισοθερμικό βάλε, Γιώργο.
0: Και να σου πω, γιατί δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε και τα χειμωνιάτικα. Δηλαδή, δεν το περιμέναμε 1η Οκτώβρη. Θα πρέπει να έχουμε βγάλει τα χειμωνιάτικα.
1: Τα έχω έτοιμα.
0: Εσύ.
1: Ναι. Γιατί έχω μια ντουλάπα που
0: αυτό,
1: τα έχω για πάντα.
0: Άρα
1: εκεί.
0: Ναι, δεν έχεις ανεβάζω, κατεβάζω.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Δεν
1: έχω
0: τέτοια.
1: Ένα σημείο που είναι.
0: Γιατί, ξέρεις γιατί δεν έχεις παιδιά.
1: Όχι, γιατί έχω ένα έξτρα δωμάτιο.
0: Γι' αυτό έχεις, δεν έχεις παιδιά και έχεις ένα έξτρα δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Τι να πω τώρα.
0: Έμενε σε πεντάρι, θα μου έλεγες.
1: Πεντάρι μπορεί να χρειαστούμε. Θα δούμε. Δεν κοιτάμε τώρα τα εύκολα μάτια. Μπορεί να χρειαστούμε πεντάρι. Το θέμα είναι ότι πέρασε μπροστά μου ένα 9 πριν ανεβαίνοντα. Τέλο πάντων.
0: 9 τέτοια ώρα.
1: 9 έξω από το πουρνάρι.

the one answer.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, περίμενα να έρθουν οι Ράμπο.
1: Εννοείται. Όλοι γύμνοι στα χιόνια.
0: Φαντάμ, Βαντάικ, Σβαλτζενέικερ, όλοι. Καλημέρα, Γιάννη από Βορτηγό. Εδώ κάναμε έρπινγκ γυμνή πάνω στο χιόνι και ο Γιώργος κρυώνει με 20 βαθμούς.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια. Βέβαια, θα σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας. Πρόβλημα. Δεν είναι ακόμα πρόβλημα, σε 1,5 μήνα θα είναι. Ναι. Η γυναίκα μου γεννάει σε 1,5 μήνα, το πρώτο μας. Για πες καμία συμβουλή.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος. Μαρία βγαίνει.
1: Μαρία λέει, Μαρία. Ναι, Μαρία, ναι, ναι, η γυναίκα μου. Λοιπόν, ναι. Κοίτα, δεν έχουμε να δώσουμε καμία συμβουλή για κανένα ζευγάρι που αποκτά ή θα αποκτήσει σύντομα το πρώτο τους παιδί. Mm-hmm. Στο δεύτερο ξέρεις, αν κάνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, το μόνο που έχω να σου πω είναι το νου σου στη μαμά.
0: Κύριε οδηγέ. Ναι.
1: Το νου σου στη μαμά, γιατί αν είναι η μαμά καλά, θα είναι όλοι καλά.
0: Okay.
1: Εντάξει, μην πέσετε όλοι με τα μούτρα στο μωρό. Γιατί το μωρό δεν παθαίνει τίποτα. Θα τρώει, θα κοιμάται.
0: Έτσι ήσουν στο πρώτο παιδί ή στο δεύτερο πιο χαλαρή? Έτσι μια ερώτηση. Ή έχει διαφορές στην αντιμετώπιση? Ένα δύο στην πολποζίσιο.
1: Ναι, είσαι ρε παιδί μου, είσαι ρε, όχι δεν είσαι πιο χαλαρός, αλλά επειδή ξέρεις.
0: Είσαι πιο σίγουρος. Χαλαρός,
1: ναι. Έχεις μια αυτοπεποίθηση παραπάνω.
0: Τι κάνει έτσι, δεν ταράζεσαι.
1: Ναι, δεν ταράζεσαι. Βέβαια στο δεύτερο ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Okay.
1: Και έχεις μια σκοτωδίνη.
0: Στο τρίτο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει.
0: Over 2,5 πάλι, για ένα γκολ. Πάλι ναι. Έχασα.
1: Αυτό έχω να πω μόνο και το λέω πάντα ότι το νου σας, παιδιά, στις μαμάδες, γιατί είναι πολύ δύσκολη η πρώτη φάση.
0: Εκτός αν τα παρατήσεις όλα και φύγεις. Και δεν είσαι εκεί να το δεις αυτό.
1: Ναι. Παίζει
0: δηλαδή,
1: και αυτό.
0: Μπορείς να φύγεις, ναι, όπως κάνουν πολλοί, και πολλοί δεν δίνουν και τις διατροφές.
1: Τώρα γιατί το κάνεις αυτό?
0: Όχι, λέω αλήθεια, τι γίνεται και έξω.
1: Αλήθεια λες, εντάξει.
0: Εσύ είπες το ρομαντικό, η μαμά, η οικογένεια δίπλα στο
1: δάκι. Δεν λέω το ρομαντικό, λέω ότι όταν γεννάει κάποια, συνήθως είναι δίπλα.
0: Θυμάστε τα βιβλία που εμείς και ο κόσμος, που ήταν μια οικογένεια και πάντα η μάνα έπλαινε τα πιάτα?
1: Ναι, και ήταν η γιαγιά και ο παππούς στη φωτογραφία.
0: Στη φωτογραφία καθόντουσαν.
1: Ο παππούς Μακαρίτης πάντα.
0: Η γιαγιά ζούσε, παππούς Μακαρίτης.
1: Και μια γάτα στο.
0: Ναι.
1: Η γάτα είναι πάντα πάνω στο
0: εμείς
1: τραπέζι.
0: Και ο κόσμος είναι ένα οικογενειακό τραπέζι. Πάντα η μάνα, η πυρέτρια πλένει τα πιάτα. Χαρούμε.
1: Αν και νομίζω ότι εμείς και ο κόσμος ήταν η γεωγραφία.
0: Ποιο ήταν, η μελέτη, ποιο ήταν αυτό?
1: Εγώ, ναι,
0: ένα βιβλίο τέλος πάντων.
1: Επειδή θα έρθει
0: η μελέτη. Που είναι μια φωτογραφία, η μάνα πλένει πιάτα, η οικογένεια όλη περιμένει το φαΐ από τη μάνα, μαζί με τη γιαγιά, βέβαια, και στάνταρ είναι η μάνα του πατέρα.
1: Φυσικά, η πεθερά.
0: Είναι η μάνα του πατέρα. Παππούς σε φωτογραφία, πεθαμένο, μη ζήσει ο παππούς σε αυτό το σκετσάκι. Μη ζήσει ο παππούς. Και γράφω πάντα από κάτω. Καταστράφηκαν όλα γιατί χάθηκε αυτή η οικογένεια. Χάθηκε η πυρέτρια.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Η γυναίκα πήρε αμάχης και πήγε για δουλειά. Τέλος πάντων, έχω γκρινιαρέα γυναίκα, όχι γκρινιάρα, λέει κάποιος που τη στένε όλα. Τι να κάνω, είναι νιάρη, αλλά δεν αντέχεται, λέει Μαρία. Μαρία και Άλεξ, καλημέρα. Γιατί έχουμε γίνει τέτοια εκπομπή και δεν λέμε ότι παίζει Ολυμπιακός στη Βίρτους, ότι θα
1: παίζει εθνική,
0: παίζει
1: με, την
0: εθνική με την Ολλανδία. Το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε απουσίες, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τώρα που είναι τα φώτα πάνω μας μετά το διπλό.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε την προσοχή
0: μετά το διπλό.
1: Επί της Γερμανίας.
0: Και έχω τη σεβαστή και θα τη χειριστώ εγώ πρώτα την Ουράνια. Έτσι θα ζήσουν τα παιδιά μας.
1: Και είπε και ο Κλόπ, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τον γκολ της Ελλάδας.
0: Όχι, μπάλα πήγε μέσα.
1: Τι ακάμε,
0: άμα θέλει πάει και μόνη της.
1: Άμα θέλει. Είδα μία φάση τώρα από ένα τοπικό, από ένα μάτσο τοπικού στην Αθήνα και είναι εκτέλεση πέναλτι.
0: Ναι.
1: Χτυπάει ο παίκτης. Δεν θυμάμαι τις ομάδες. Χτυπάει ο παίκτης. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ξαναχτυπάει ο παίκτης. Αποκρούει πάλι ο τερματοφύλακας. Βγαίνει μπάλα έξω. Σουτ στο δοκάρι. Ξανά σουτ πάλι στο δοκάρι. Και παιδιά, δεν θέλει παιδιά, γιατί είναι
0: σφραγισμένο το τέρμα. Μάλλον κάποιο είχε παίξει επόμενο γκολ. Έτσι πάνω από αυτά.
1: Είχε παίξει ένα-ένα.
0: Ναι. Μελέτη περιβάλλοντος ήταν το βιβλίο. Α, που αντικαταστάθηκε προσωρινά από αυτή είναι η Ολυμπιακή παιδεία.
1: Και διαδέχτηκε, λέει.
0: Η ευέλικτη ζώνη, τι είναι, ένας τρισένας με παγίδες.
1: Σηκώτη πιπέν, μας κοροϊδεύεις, έτσι.
0: Η ευέλικτη ζώνη, ωραίο θα ήταν
1: αυτό
0: σε βιβλίο. Κουτί, τέσσερις και ένα, κυνηγάς ένα.
1: Ναι. Καλημέρα στον Κουρμπελίν Πινέδα. Πώς θέλετε, λέει, να το καρφώσω απόψε, εκτός περιοχής, με το δεξί, στο γάμα, οριζόντια και μέσα, κεφαλιά, με τρεις κόντρες, να τους κάνουν να το βάλουν μόνοι τους. Ρε, όπως να είναι, ρε.
0: Ο Κουρμπελίν.
1: Ρε, όπως να είναι, ρε, ας μπει. Στο δεύτερο, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρεις, είσαι πιο χαλαρή και γι' αυτό τα δεύτερα παιδιά είναι πιο γιόλο από τα πρώτα. Μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Όντως, το δεύτερο παιδί δεν είναι ότι βγαίνει στον αυτόματο. Παιδιά, αυτό είναι. Δεν ισχύει για κανένα παιδί στον αυτόματο. Δεν μεγαλώνει κανένα παιδί στον αυτόματο. Απλά αυτό. Ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτό. Κατά τα άλλα, είχαμε και το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, λέει ο Κριστιάνο, με κυρία Ανίτα, καλησπέρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η κυρία εδώ, την πάρω εγώ στην τάρτα πάνω. Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, με διαβάλλωνε και θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω. Δεν το βουλώνω με το στόμα μου, θα δείτε.
1: Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Πορτογαλίας σηκώθηκε, έκανε ζέσταμα και μετά το λέει κάτσε τώρα. Και δεν τα κάνεις αυτά. Πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια να μην παίξει ο Κριστιάνο ο Ρονάλντο σε παιχνίδι. Την επόμενη μέρα πήγε στην προπόνηση. Τους είδε όλους, βγήκατε. Ναι, παίρνει τον καφέ του, φεύγει. Και τώρα λέει κινδυνεύει με τιμωρία.
0: Έφυγε σαν μπαρίστα που δουλεύει σε ζώο στον Άγιο Νικόλα.
1: Ναι. Και άφησε και κάτι άπλυτα στον νεροχύτη. Βγήκαν από την Ομοσπονδία, δώσανε συνέντευξη τύπου και λέγανε ναι, είναι όλα καλά, είναι όλα εντάξει, είναι όλα ήσυχα, είναι όλα ωραία. Και στο καπάκι βγαίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media και λέει δεν είναι όλα εντάξει, θα μιλήσω.
0: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν θέλω θα σου πω το σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο. Γιατί είχαμε εγκατάλειψη από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.
0: Είναι θυμένο επεισόδιο να φύγει έτσι, γιατί αλλιώς δεν φεύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον άφησαν στον πάγκο.
1: Ναι. Το κάνανε επίτηδες, τον εξανάγκασαν σε αποχώρηση.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του. Τον άφησαν στον πάγκο. Το έχουν συνεννοηθεί. Δεν αφήνεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο, εάν δεν κάνεις ένα συμβούλιο. Παιδιά, τι θα κάνουμε με το. Δεν περπατάει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Έχει προσφέρει πολλά, τον αγαπάμε, τον είχαμε καπνό, του δώσαμε το χωράφι, του δώσαμε το τρακτέρ, τα άσπηρε, μας έζησε, έριξε ζημετοκονίες, μας βοήθησε, 5 χρόνια πήγε πήρες, δεν κάνει τίποτα, τρώει από τα έτοιμα. Και μαζεύτηκαν και λέει, άκουα, δεν θα το βάλουμε στην ορχήστρα, θα τον βάλουμε και θα του δώσουμε μικρόφωνο. Και αυτό θα σηκωθεί και θα φύγει, για κάτσε και εξευτιλίζεται. Αυτό έγινε, Μαρία. Μες στις άκρες. Δεν έβαλαν τραγουδιστή, τραγουδίστη του πανηγύρι. Οπότε, αυτή είναι η ανάλυση.
1: Γελάω γιατί όταν κάναμε εκπομπή με τον Βόγλη, κάθε βράδυ, με το που τελείωνε η εκπομπή, μου έλεγε ήσουν πάρα πολύ καλή σήμερα. Την επόμενη φορά θα σου ανοίξουμε και το μικρόφωνο.
0: Α, υπέροχο. Έτσι κάνανε και στον Κριστιάνο.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω στον ύπνο μου ότι δεν μου έχουν ανοίξει το μικρόφωνο και πάω έξαλλο. Άντε και αυτό.
0: Ωραίο.
1: Δημιούργησε προβλήματα ψυχολογικά.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν, γίνεται τώρα.
1: Κλείνει η παρένθεση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του κανονισμού ορίζει ότι η απουσία ή η εγκατάλειψη επιφέρει την αυτόματη προληπτική αποβολή του παίκτη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Και για προστήματα λέει εδώ πέρα και για αποκλεισμούς
0: και για εφήματα και προστήματα
1: και γενικά θα έχει αυτό το σύριαλ και άλλα επεισόδια, αλλά το λέγαμε και χθες ότι δεν αξίζει στον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό το τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας, γιατί
0: το
1: έχει
0: ορίζεις
1: προσφέρει...
0: και το τέλος σου πολλές φορές.
1: Έλα,
0: το ορίζεις,
1: εντάξει,
0: θα
1: το
0: μπορούσε
1: ορίζεις
0: να πει μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμμετείχε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Τελειώνω να κάνω μια συνέντευξη τύπου, να κλάψουν, να χειροκροτήσουν όλοι και να κάνουν προς τιμή του έναν αγώνα όπως κάνουν με το Μέση με τον Μπενί.
1: Λοιπόν, εφόσον δεν είπε ότι θα φύγω κτλ. Και έχει πει ότι θέλω λίγο ακόμα.
0: Τι θέλει, αφού περπάταγε
1: τον. Ωραία, ρε παιδί μου. Μιλάς όμως με τον. Με συγχωρείς, αλλά.
0: Παίρνει από λόγια ο Κριστιάνο.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν το σηκώνει να κάνει προπόνηση. Πώς το λένε, ζέσταμα. Και μετά τον ξανακατεβάζει.
0: Για να γίνει αυτό, του έχει φέρει όλου τα όρια. Δεν το έκανε ο προπονητής από μόνο. Ποιο θα πάει τώρα να το κάνει αυτό στον Κριστιάνο. Να έρθει τη νύχτα, αγαπούλα, ήρθα να δοκιμάσει. Να έρθει ο Κριστιάνο σπίτι σου. Με τη χορχίνα, 7 παιδιά συμμορία όλοι. Του γουαντέρα μου, θα χάνει και έτσι. Θα φά και εσύ παλιάρε. Οπότε, τι κάνουν τώρα. Τον εξωθούν σε μία.
1: Ακόμα και αυτό λέω ότι δεν το αξίζει αυτό το πράγμα.
0: Ο ίδιο το
1: βρείτε κάτι άλλο.
0: Όχι, βρείτε κάτι. Καλά τον κάνανε. Έπρεπε ο Κριστιάνο να πει μόνο του, παιδιά, περπατάω. Ποιος ο Κριστιάνο, γιατί εγώ για τον Κριστιάνο έχω την εικόνα του πυραυλοκίνητου.
1: Ναι.
0: Περπατάω. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι βαρύδι μπροστά. Σας έχω δημιουργήσει πρόβλημα. Κάποια στιγμή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος Το καταλαβαίνει, ρε παιδί. Και να πει,
1: αυτός δεν το καταλαβαίνει. Ο εγωισμός του δεν τον αφήνει. Αφού δεν το καταλαβαίνει, και πάλι.
0: Πορτογαλία είναι πάρα πολλά.
1: Πάμε σε break.

0: Η κυρία Ζαφυρά στο Ταμείο 3, παρακαλώ. Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα γενικά. Λίγο πριν πάω εγώ στο εξωτερικό, αλλά πλέον δεν έχω κανένα φόβο.
1: Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και μετά από αυτό που είδες, μαχαιρώνονται μεταξύ τους οι πιλότοι.
0: Θα πω μέσα να αρχίσω την μπουνιά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, χάος σε πτήση. Στην Ajet, έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία. Μπαίνει μέσα ένας και θέλει να πάει να δω από. Θέλει να πάει από το Λονδίνο.
1: Α, άλλο. Α, δεν θα μου πεις αυτό που μαχαιρωθήκα.
0: Όχι, άλλο. Και τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Παρενοχλεί σεξουαλικά μία κυρία δίπλα. Α πιάσω λίγο το πιωμένο. Get off me! Γίνεται. Και του λέει ένα τι κάνει και τον δαγκώνει στα χέρια των άλλων. Τον δαγκώνει στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι. Πώς πρόλαβε να τον δαγκώσει παντού. Πρέπει να κάνει και τέτοιες κινήσεις. Μπουνιά σε έναν μπροστινό. Καλά, πιωμένος σε τραγική κατάσταση. Το πλήρωμα παρενεύει. Έχεις δει αυτό που κάνουν οι ζώνες ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Με αυτό δεν είναι μεθυσμένος. Οι ζώνες ασφαλείας. Συνέχισε δαγκώνοντας κι άλλο πελάτη. Γενικά ο Σουάρες εδώ έχει δημιουργήσει θέματα. Και τελικά όταν προσγειώθηκαν, ήρθε η αστυνομία. Δεν ξέρω τι το κάνει.
1: Μπορεί.
0: Συνελήφθη, δεν ταξιδεύει ποτέ ξανά με αυτή την εταιρεία. Αλλά καλό είναι να μην ταξιδέψει με καμία εταιρεία ποτέ ξανά. Θα πρέπει να υπάρχει, νομίζω, ένα ενιαίο πρωτόκολλο ασφάλειας που άνθρωποι που σε ένα αεροπλάνο στην τάδε εταιρεία κάνουν πρόβλημα να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του, να παίρνουν το περιστατικό. Και να μην ταξιδεύει ποτέ ξανά.
1: Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η εταιρεία.
0: Αν είσαι στα
1: 40.000 στην άλλη εταιρεία θα είσαι καλύτερος. Όχι.
0: Και επιβεβαιώθηκα εγώ, γιατί το είπα στην παράσταση. Λέει είναι με το αεροπλάνο το 0,00001 να γίνει κάτι. Γιατί μου το έστειλαν.
1: Ναι, αλλά ήρθε. Και έγινε.
0: Μου το έστειλαν πολύ για το χθεσινό. Ναι, λέω, αλλά πόσο επιτυχία έχει άμα θέλει να αυτοκτονήσει ο πιλότος. Πόσο τις 100 έχει αυτό. Έπεσα στο άλλο. Έπεσα στο συγκυβερνήτη που τον άρχισε στις μπουνιές. Τον άνθρωπο δεν εμπιστεύουμε, όχι το μέσο.
1: Το μέσο, ναι, μια χαρά. Αλλά και το μέσο από άνθρωπο τσεκάρεται.
0: Ναι, αλλά τσεκάρεται και διπλοτσεκάρεται και παρατσεκάρεται. Εκείνη η Ινδύ που. Είχαν σκάσει ένα φωσμπά, παίζανε προ. Αυτή και έκανε ένα. Snoop Dogg. Εκείνο το αμάξι που κάνει πάνω κάτω, έτσι κάνουμε με το αεροπλάνο. Έφυγαν οι βλεφαρίδες και τα μπότοξ πίσω στα αυτιά.
1: Τίποτα, έγιναν καρούμπαλο πάνω.
0: Πότε ήταν, πριν 5 μήνες που μπήκανε μέσα και ο Ινδός ήταν. Smoke weed every day.
1: Είχαμε και το άλλο από. Την πτήση που μαχαιρώνονταν μεταξύ τους.
0: Ναι. Εάν δεις επίσης κάτι να κάνει περίεργο το αεροπλάνο. Κάποιες περίεργες στροφές, να μην προσγειώνεται. Και δεις μαχητικό δίπλα σου ή κοντά.
1: Ναι. Δεν έχει έρθει για να τα στήσετε.
0: Ναι, έλα, τα πάμε στο λαιμό κάτω, βάρκησα.
1: Fly Dubai, λοιπόν, ο ήρωας πιλότος έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Πολλοί μιλάνε ότι απέτρεψαν μία νέα 11 Σεπτεμβρίου. Άμα. Ο κυβερνήτης είναι σε σταθερή κατάσταση. Υποκράτης είναι ο συγκυβερνήτης. Τώρα έχουν βγει διάφορες ιστορίες γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι που φορούσαν πολιτικά στην ίδια πτήση. Τι συνέβη, πως είχαν πληροφορίες ή απλά έτυχε κτλ.
0: Πολλές φορές τυχαίνει και σε εμάς έχει τύχει.
1: Ναι,
0: και
1: πιλότος
0: και αεροσύνοδος.
1: Ναι.
0: Μεταφέρονται. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών, οι υποψήφοι τρομοκράτες, δασκαλεύονται πάρα πολλά χρόνια. Εμένα με φοβίζει ότι ένας άνθρωπος έχει μια ζωή κανονική. Έχει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ούτε η γυναίκα του πολλές φορές δεν ξέρει τι είναι αυτός. Καλά, αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια, έτσι κι αλλιώς. Και αυτός ο άνθρωπος έχει στρατολογηθεί 15-20 χρόνια, έχει μια άλλη ζωή και περιμένει τη στιγμή του.
1: Έτσι.
0: One life. Και περιμένει τη στιγμή του. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιος που είναι με ένα σακίδιο και ουρλιάζει και κάνει κάτι στιγμιαίο. Ο άνθρωπος αυτός στρατολογείται πολλά χρόνια. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Λίγο. Πολύ.
1: Και όσο βλέπουμε και λεπτομέρειες, πήγε να πέσει το αεροπλάνο 5.000 μέτρα, λέει, σε 30 δευτερόλεπτα. Ακούστε το βίντεο με τα μωρά που κλαίνε. Παιδιά, τα μωρά κλαίνε ούτως ή άλλως μέσα στο αεροπλάνο.
0: Και πόσο πάντα είναι πίσω από μένα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Με χαλάρωσε μια φορά ένα μωρό που ήμουν εγώ φοβισμένο και με κοίταγε απλά με στα μάτια. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν διαολεμένο μωρό. Γιατί όπου κοίταγα, με κοίταγε στα μάτια. Σηκωνόμουν, με ξανακοίταγε. Και λέω, λες να μην
1: ήταν
0: υπάρχει.
1: Ήταν μάτια πίσω, κολλημένα.
0: Όχι, λέω, λες να μην υπάρχει μωρό. Λες να
1: μην. Το βλέπει κι άλλο.
0: Να χάνω.
1: Γιατί το βλέπω μόνο εγώ.
0: Όταν χάνει το οξυγόνο, αρχίζει και βλέπει πάλι πίσω. Λες. Λες να αρχίσω να βλέπω κροκόδηλους υπτάμενους εδώ μέσα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποιος πάει πρώτη μέρα στην καινούργια δουλειά.
0: Με το καλό.
1: Κατεβαίνω τον Κηφισό. Πρώτη φορά λέει και από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάσω σε 9. Ναι. Νίκο, δύσκολο, δύσκολο. 11 χιλιόμετρα λέει η ουρά στην Εθνική Οδό, στην Κάθοδο. Κανένα αρδάκι δεν θα πει ότι η βενζίνη έφτασε τα 3 ευρώ. Όχι ακόμα, είναι ακόμα 2,30.
0: Ναι, εμείς
1: περιμένετε,
0: βέβαια,
1: περιμένετε, θα φτάσει και τα 3 ευρώ.
0: Λες και εμείς πάμε και βάζουμε κρυφή βενζίνη από την τάκλα μα.
1: Ναι, στο 1,10.
0: Μας έχει διατακτική εδώ, επειδή είμαστε αρδάκια. Με 1,18 σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο έξω από τη Λάρισα.
1: Καλημέρα, λέει η Μαρία, πώς ήταν τα νεύρα σου στην πρώτη εγκυμοσύνη. Πώς εγκυμονείτε εδώ πέρα.
0: Έκανε backflip. Πες ότι έκανες backflip.
1: Πώς ήταν τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη. Ήταν μια χαρά τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη. Και στη δεύτερη, μια χαρά ήταν.
0: Εμένα με φοβίζουν αυτοί που γυμνάζονται με, που είναι 6-7 μηνών και κάνουν γυμναστική.
1: Καλέ, μέχρι. Όχι.
0: Εγώ φοβάμαι.
1: Μια εβδομάδα πριν γεννήσω. Δεν έκανα backflip, έκανα πιλάτες, ας πούμε, κανονικά.
0: Αφού δεν έχεις κανένα cash out, αλλά σου λέω ότι εμένα με φοβίζει.
1: Όχι, ίσα-ίσα που κάνει πολύ καλό και στη γυναίκα και στο μωρό.
0: Ναι. Βγαίνει το μωρό της αφιάντου, τον πλακούντα, κάνει σκηνάκια. Καλημέρα από το καταπράσινο φαρμακείο, Αγία Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Τα πίνουμε όλα. Μάλιστα. Ελπίζω απλά να είσαι επισκέπτης.
1: Ναι.
0: Να μην είσαι από τη μέσα πλευρά του πάγου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να σα είναι ενηλίκων, κοίτα. Το τελείωσα. Έχω αλλεργική ρινίτιδα. Πάτα, πάτα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πολύ. Κοιμήθηκα πολύ, Μαρία. Κοιμήθηκα πολύ.
1: Εντάξει, θα διορθωθεί αυτό. Περίμενε. Έρχονται και οι άχαστοι. Περίμενε. Θα διορθωθεί αυτό.
0: Όχι, δεν θα διορθωθεί.
1: Έρχονται
0: δεν
1: και τα Champions League και τα Europa.
0: Εκτός
1: θα διορθωθεί, σου λέω αυτά.
0: Α, θα τα τρώω φάπα και θα κοιμάμαι. Το πιάσα.
1: Όχι, ρε, δεν έλεγα αυτό. Δεν εννοώ. Θα αρχίσουν οι αγώνες αυτό.

0: Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.